Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

μάλε μάλε. Έτσι να με χαμηλώσω. Καλημερίζω τους Βαρυπινίτας των Ερτζιανών. Λέλε μάλε έχει σήμερα, έχει λέλε μάλε. Θα βγούμε βολτίτσα μέχρι να έρθουν οι παλαιοί, οι οχτάιντζοι, πυροβολαρχία όπως λένε. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη Earth. Παίξε εσύ ρε, για να πατήσει και το play, για να παίξει λίγο. Άννα μπράβο, πάμε λίγο. Να χτυπήσω και μια επίσημη τζούρα κόφι μαζί σας. Γεια σα που λες το χωριό μου. Έκανα με μια τροποποίηση λίγο την προγράμμα. Δεν ξέρω για την προγράμμα. Ο Τζοβάνι είχε προγραμματισμένη αδειέ λόγω υποχρεώσεων. Για λέω κάτσε να το πάμε λίγο πιο αργά. Να το πάμε λίγο στο άλλο την ώρα που τώρα να σε πω πάει για ύπνο ο κόσμος ή ξυπνάει για δουλειά ρε φίλε. 4:30 το πρωί ας πούμε. Ξέρω εγώ. Να το πάω σιγά σιγά να δω με ποιον, ποιος ακούει Μετρόπολης ή ποιος περίμενε να ακούσει. Αφήσω γραμμές ελεύθερε να δω τι παίζει στη πιάτσα τέτοια ώρα αν μας πάρει κάποιος χριστιανός. Αν κυκλοφορεί κάτι λογικά τέτοια άρα όλο και κάποιος χριστιανός θα πάρει το αμάξι του με το πορτοκαλί λαμπάκι να πάει στο βενζινάδικο να αφήσει το εικοσάρικο για να πάει στη δουλειά, αλλά το πορτοκαλί λαμπάκι να περιμένει αναμένο. Μεγάλε πρωθυπουργέ, είσαι ο μεγαλύτερος όλων. Μόνο εσύ μπορείς να βάζει άλλος βενζίνα και να έχει πορτοκαλί λαμπάκι. Δυο φορές την ημέρα και πάλι πορτοκαλί να είναι. 2-31-0-90-90-90. Και όσοι ντρέπεστε δια τηλεφώνγκελτή, με ζήπα Στέφανο στην Messenger ή στα γραμ Στεφανάρας για τα μηνυματάκια σας. Διότι όπως προείπα ο δεύτερος όροφος του λογιστηρίου από εκεί πέρα που βγαίνεις από το accountant μέχρι την πόρτα του ΑΕΔ κοινός δίπα πλέον είναι 50.4 τα σκαλοπάτια.

0: μέχρι να πιάσω το μικρόφωνο. Όλο το βράδυ μελετούσα Τσουλού. Φυσικά είδα ολόκληρο τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ. Σαχτάρα ΑΕΚ μάλλον. Έβγαλαν γούστο οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, αλλά στο τέλος τα χάλασε. Μες στο Stanford Bridge. Πολύ κόσμο, είχε 30.000 κόσμο. Over 5.000 πρέπει να ήταν οι αεξίδες. Δηλαδή με το μάτι ούτε 10 αλλά ούτε 5. Κάνα 7 πρέπει να ήταν. Ναι. Και όλο το πέταλο του Stanford Bridge. Ζήλεψα λίγο. Αν κάποιος αεξής ακούει και έχει φίλους ή που είχε ή ξέρει πόσο κόσμο μάζεψε η ΑΕΚ, είμαι περίεργος να μάθω. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε. Έλα, εσύ στη δουλειά, κλείσε το ράδι.
1: Καλησπέρα και...
0: Τι
1: κάνεις, αγόρι μου?
0: Καλά, αγόρι μου.
1: Είσαι καλά?
0: Δόξα.
1: Χαίρομαι να είσαι πάντα καλά.
0: Χαίρεσαι.
1: Εγώ είμαι από την Αιώνα ο Κουρέας, ο Μιχάλης, ο Χρυσό Ψαντινή. Θέλω να πείτε, βάζετε ένα τραγουδάκι. Υπάρχουν και καλά παιδιά στον κύριο Γιάννη.
0: Το βάλουμε στον κύριο Γιάννη. Ναι, βέβαιας. Όλοι μπαίνουν μες στο barber shop. Ο Κουρέας της Σεβίλης, ο κύριος από τη Νέα Υόρκη. Πάλι στο Γιάννη Αφύρο. Τι καψούρα είναι, Γιάννη, τι καψούρα είναι αυτή. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα. Πολύ χριστιανοί είμαστε. Πολύ χριστιανοί είμαστε ξύπνοι. Με έπιασε ο ύπνος στην τηλεόραση η ώρα 11, ξύπνησα η ώρα 2.30 και από τότε σε ακούω. Καλημέρα, καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Merci beaucoup.
2: Να είμαστε καλά.
0: Να είμαι θα.
2: Περίμενα να ακούσω τη φωνή του Γιάννη, αλλά δεν πειράζει. Και εσύ είσαι πάρα πολύ καλός. Δεν περίμενα, δεν ήξερα ότι σήμερα θα κάνεις εκπομπή στη θέση του Γιάννη. Δεν πειράζει, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Από τις 2.30 που είμαι ξύπνια.
0: Ναι, τις 2.30.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Καλημέρα, καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Γεια σας.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Απρεβού, γλυκητά την κυρία. Τι ωραία, ωραία, ξύπνη τον κόσμο. Τι έγινε? Ο Νανογιλέκα σας έχει αφήσει όλους ξύπνιους άφραγκους στην τσέπη. Η Ελστάτ. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
3: Bonjour.
0: Ah, ça va bien, monsieur, toi.
3: Πώς είστε εσείς, καλά?
0: Κρύβε λόγια, καλά είμαι.
3: Ναι, κρύβω, δεν λέγω τίποτα. Απλά θέλω, βρήκα ευκαιρία τώρα να πω κι εγώ.
0: Πες τα όλα τώρα, μπορείς.
3: Ναι, ναι, πώς κάνει η κυρία Ελπίδα. Θέλω να δώσω χαιρετισμό στον κύριο Ελπιδοφόρο. Στον Βαραβά, γιατί τον έχουμε και σμένο τελευταίος. Παίρνω το χέ, σμένο μου.
0: Ναι.
3: Το κύριο Παντελή, ο οποίος ακούει νυχτημερών και έχει πάθει κοκομπλόκο με τον Καμόρα και μάλλον είναι ερωτευμένος με τον Βαραγιάννη και δεν το ξέρει.
0: Κάτι γίνεται.
3: Ναι. Στο Στεφανάρα, στους φίλους του Στεφανάρα, στους φίλους του Αχάντε, στους φίλους του Κωνσταντίνου, στον Μπάουκ. Μπορεί να ξεχνώ κανέναν, έχω τη θεία μου στην Αυστραλία. Αλλά δεν ακούει. θα πάρω όταν θα ακούει. Ας είναι καλά ο ΠΑΟΚ που δεν έχουμε εκδηλώσεις μεσοβδόμαδα και δεν πάμε καλά και στο πρωτάθλημα και μπορούμε και διαβάζουμε κανένα βιβλίο του Καρκαβίτσα ο Ζητιάνος και μπορούμε και μεταλαμπαδεύουμε τις γνώσεις μας. Και τα βρες κανένα μόνιασε για να πάμε να παίξουμε κανέναν μονό διπλό κουκου, πας και βγάζει. Και βγάλουμε τίποτα ελαφρολαϊκά, γιατί ο χειμώνας είναι βαρύς και δεν θα περνάει χωρίς τουβού. Επίσης ένα μήνυμα σε κάποιον που ακούει. Εσύ μεσχέ χαρτιά, 28 του μηνός φτάνει, γλουγλουγλου, 5 μέρες 6 σε μήνα. Καλημέρα.
0: Ακούει, ναι, καλημέρα.
3: Εννοείται ότι
0: ναι,
3: ακούει.
0: Ξέρω.
3: Α, και σε αυτόν χαιρετισμό, γιατί εγώ τον αγαπάω.
0: θα διεκπαιρεωθούν όλες οι υποθέσεις, κυρία Σαντέ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα
3: πέσει
0: στο
3: γραφείο. Τραγούδι, και ένα τραγούδι με Ζουρνά, για Ζων Ζουρνά, για αυτούς που ξέρω.
0: Ζων Ζουρνά. Ακούει ο Σαντέ, μήπως θέλετε να αφιερώσω και ένα τριαντάφυλλο. Σπάω τα ρολόγια. Μη γελά, σε βλέπω. Φουρνάρ, πατακόρνα. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Bonjour, monsieur!
0: Ça va bien, hello.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Μπορούσε με την Gladbach.
5: Τι κάνουμε, ξέρεις, οι Γάλλοι έχουν, δεν ξέρω αν έχεις πάει ταξιδεύει στη Γαλλία.
0: Όχι, έχει έρθει η Γαλλία σε μένα, αυτή είναι η αλήθεια.
5: Ναι, το πρωί όταν συναντιούνται οι συνάδελφοι, ναι, φιλιούνται, έτσι, σταυροκοπιούνται.
0: Α,
5: δηλαδή,
0: καλά
5: φιλιούνται.
0: Του πήγα το έθιμο δηλαδή πρωί.
5: Αυτοί εντωμεταξύ το μεσημέρι, ναι, κάνουν 12 η ώρα σταματάνε η μία και ξεκινάνε μετά στις 3. Δε ένα δύο ώρο έχουν κενό. Και μετά ξανά ξεκινάει το ωράριο ξανά εργασίας. Σε εργοστάσια μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, ρε,
5: μιλάμε για.
0: Ναι.
5: Και ξανά ξανά σταυροκοπιούνται, φιλιούνται.
0: Έλα, ρε.
5: Ναι, βέβαια. Εκεί να έχει όρεξη να φυλάς.
0: Ματσμούτς.
5: Ναι, ρε φίλε. Είναι το συνήθειό τους είναι.
0: Δρομολόγιο.
5: Και το πρωινό είναι το καλύτερο, τα καλύτερα κρουασάν. Έχουν και τις καλύτερες μπακέτες. Μιλάνε μπακέτα, ένα μέτρο μπακέτα έχουν.
0: Και εμένα ένα μέτρο η μπακέτα. Και έτρωγα βέβαια πρωί με τη μέρα.
5: Ναι, ένα μέτρο μακρόστενη μπακέτα είναι.
0: Μακρόστενη ήταν η μπακέτα.
5: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Ήταν φαρδιά και είναι μακρόστενη η μπακέτα.
5: Κύριο Βαραγιάννη.
0: Πάλι με τον Βαραγιάννη, τι έπαθε με τον Βαραγιάννη, σε λίγο θα έρθει έρωτα, έχεις. Θες να ακούσεις το ΑΕΠ.
5: Στου αγαπημένου, κοίτα τον δηλαδή τυχαία το βρήκα στο Μετρόπολη.
0: Τυχαία έτσι.
5: Γιατί άκουγα συνέχεια Μετρόπολη. Αλλά τον άκουγα και στα προηγούμενα ραδιόφωνα που είχε πάει.
0: Ναι.
5: Δηλαδή ήταν σε εκπομπές, μου άρεσε ο λόγος του, ρε παιδί.
0: Ο λόγος του.
5: Και εδώ το, ναι, ο λόγος, εντάξει.
0: Τι έλεγε στα προηγούμενα ράδια, τι έλεγε, α πούμε, ήταν έτσι κυβερνητικό.
5: Όχι.
0: Α, εδώ το γύρισε.
5: Ξέρεις τι, έλεγε την αλήθεια όπως είναι. Μπορεί να μην
0: Α, έλεγε, τώρα δεν τη λέει. Τώρα δεν τη λέει. Έλεγε, σε αορίστο μιλάει.
5: Ναι. Και τώρα τη λέει φυσικά, γι' αυτό και δεν αρέσει.
0: Α, ναι, και... άμπρα, τώρα το είδε σωστά. Δεν αρέσει γιατί λέει την αλήθεια. Αυτό θέλω να ακούω.
5: Ναι, μα δεν μας αρέσει. Μας αρέσει να μας λένε ψέματα, Στέφανε.
0: Ναι.
5: Γενικά. Εγώ και το Ραπτόπουλο που λέει πολλές φορές. Τα λέει ομά.
0: Ψέματα.
5: Αλλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι.
0: Ναι.
5: Εντάξει, αλληλεγγύη σε εμάς τους Έλληνες δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Είδες στην Ισπανία οι άλλοι τη βγάζανε από το σπίτι και ξεσκόρχε όλη η Ισπανία, δείξανε την κυβέρνηση δηλαδή.
0: Πόσα χρόνια είσαι ρε στον Gladbach?
5: Από το 2014.
0: Καλά είσαι εκεί?
5: Καλά, εντάξει.
0: Κάτσε μη κουνιέσαι γιατί άμα έρθεις μπροστά εδώ θα ακούς και εσύ και αλληλεγγύη και δεν θα κοιμάσαι τα βράδια. Αλλά θα κοιμάσαι άφραγκος εδώ. Στο Gladbach δουλεύεις και έχεις φράγκα και μακούς.
5: Ναι, αυτό
0: αυτή την αλληλεγγύη εκτός έδρας την ξέρω εγώ. Γι' αυτό σου λέω. Ναι, με ξένο πισινό να κάνω και εγώ το δροσερό εύκολο είναι.
5: Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον έστω και σε απλά πράγματα.
0: Ποια είναι τα απλά πράγματα? Ποια είναι τα απλά πράγματα? Πες μου, ποιο είναι το απλό πράγμα της Αγγλίας?
5: Μεταξύ μας δεν έχουμε αλληλεγγύη.
0: Ρε τι αλληλεγγύη να έχουμε, ρε? Δεν έχω να σε δώσω, μα σημαίνει τσίχλα. Πώς να σε βοηθήσω, αυτό θέλω να μην πεις. Την αλληλεγγύη τι? Περισσεύουν δυο γεμιστά να έρθω να σε χτυπήσω την πόρτα, να στα δώσω, θα λυθεί το πρόβλημά σου.
5: Ούτε άκουγα χθες.
0: Ακούω μόνο αερολογίες, αλήθεια σε λέω. Δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Πες με έναν τρόπο που είναι την αλληλεγγύη, τι να κάνω? Να συμπληρώσω το δικό σου το ρεύμα αφού δεν έχω να πληρώσω το δικό μου.
5: Δεν πληρώσω, ναι. Δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος, έτσι.
0: Α, τώρα πάμε στο κράτος. Πήγαμε, άφησαμε τους ανθρώπους, πήγαμε στο κράτος. Κράτος και κόσμος, καμία σχέση τώρα με το άλλο.
5: Έτσι.
0: Μπράβο. Μη με κάνεις τώρα 5 παρατέταρτο να αρχίσω τώρα τα γκάζια εδώ πέρα, να ξυπνίζουν όλοι.
5: Κοίτα, και τα μικρά που μπορούμε να τα κάνουμε όμως δεν τα κάνουμε.
0: Ποια είναι τα μικρά?
5: Εγώ...
0: Πες με ένα μικρό. Τι κάνεις εσύ ρε παιδί μου και αισθάνεσαι άνετα και νομίζεις πρόσφερες αλληλεγγύη? Να σταματήσεις τη διάβαση να περάσει ο πεζός, αναγκαίο είναι αυτό.
5: Όχι, εντάξει, ούτε αυτό... καλά στο σε αυτά
0: είναι
5: δεν έχουμε τέτοιο.
0: Τι, να βοηθήσω τη γιαγιά να πάω στο απέναντι πεζοδρόμιο, μα η γιαγιά φοβάται να βγει έξω. Και να τη βρω θα τη βοηθήσω. Αν πάω αυτό να την πιάσω τον αγκαζέ, αγκαζέ να την πιάσω εγώ τη γιαγιά και με δει, πει με ληστεύει, χωρίς να ξέρει
5: για το ρεύμα ρε παιδί μου.
0: Ναι.
5: Εντάξει, μπορεί να μην μπορούμε 100 ευρώ το μήνα να δώσουμε, αλλά 10 ευρώ το μήνα σε ένα ταμείο έτσι να
0: βοηθήσουμε
5: κάποιους ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
0: Όλα τα ταμεία τα βλέπω εγώ τα ταμεία.
5: Που πραγματικά έχουν ανάγκη. Εγώ να σου πω κάτι, κάθε Χριστούγεννα ή Πάσχα,
0: ναι,
5: από μόνο του βρίσκω μια οικογένεια που δεν τους γνωρίζω, έτσι.
0: Τώρα μιλάς σωστά. Αυτό μπορείς να το κάνεις.
5: Επιλέγω μια οικογένεια,
0: ναι,
5: και θα κάνω ένα δώρο 100-200 ευρώ,
0: ναι,
5: λέω για τους πεθαμένους, γιατί πες ότι τους έκανα ένα τραπέζι. Έτσι.
0: Τώρα μιλάς καλά.
5: Ναι.
0: Το κάνεις εσύ αυτό. Γιατί έχεις. Έλα, ναι, εδώ στην Ελλάδα και κάντο.
5: Ναι.
0: Αυτό θέλω να πω για αλληλεγγύη. Έλα εδώ στην Ελλάδα, ζήσε, βγάλε τα λεφτά, δούλεψε και
6: Αν σε μείνει για το Πάσχα 200
5: δεν
6: ευρώ σε μια
5: το...
6: οικογένεια.
5: Να σου πω κάτι.
6: Να μου πεις ότι
5: δεν... στην Ελλάδα παίρνει 1000 ευρώ σύνταξη,
6: ναι,
5: και 800 ευρώ δουλεύει συνταξιούχος, 68 χρονών,
6: ναι,
5: δουλεύει.
6: Ναι.
5: Και με δικό της σπίτι,
6: ναι,
5: και στο τέλος του μήνα ούτε 300 άργα λέει δεν μένουν.
6: Μάλιστα. Οκ. Okay.
5: Λοιπόν, έγινε, άντε.
6: Χαιρετώ, αγόρι μου. Γεια σου, Μιχέν.
5: Άντε, χαμόγελο, άντε.
6: Χαμόγελο. Πες τον αυτόν που σταματάει στο βενζινάδικο να πάει στο καλοχώρι. Στη Σύνδωνα δουλεύει. Χαμόγελο. Παρακαλώ, επόμενος χαμογελαστός, ναι.
7: Ορίστε. Γεια Στεφανάρα.
6: Α, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Είτε πάει 7 ευρώ η βενζίνα, έτσι 2,5, δεν σε νοιάζει.
7: Τι κάνεις, πουλάκι μου?
6: Πουλάκι σου, καλά κάνω.
7: Μπράβο. Δεν βοηθάμε ανθρώπους αν δεν τους ξέρουμε. Αν τους ξέρουμε να τους βοηθήσουμε.
6: Ναι ρε παιδί μου, πώς οικονομικά, ψυχολογικά. Ψυχολογικά μπορώ να σε βοηθήσω, οικονομικά
7: και
6: δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
7: Ψυχολογικά και
6: ναι,
7: οικονομικά,
6: ναι.
7: Αρκεί να τους ξέρουμε.
6: Δεν μου λες. Έχει πάθει άλλο στη στραβή. Έχει χάσει τη δουλειά του, έχει χάσει την επιχείρησή του. Και δεν έχεις λεφτά. Πώς θα το στηρίξεις ψυχολογικά? Μη στεναχωριέσαι, για όλους έχει ο Θεός. Άκου μάνα, για όλους έχει ο Θεός. Τι λες εκεί? Κάνεις μούγκα ή του λες σάλια μάλια και εσύ άφραγκος που είσαι, τι να το βοηθήσεις?
7: Όχι ρε κι εσύ.
6: Εγώ ρε άμα πάθω μια τέτοια στραβή δεν θέλω κανένα στο κεφάλι μου. Δεν όχι, θέλω να ακούω άνθρωπο τώρα. Τι να με πει, άντε ο χρόνος θα περάσει, θα βρεις τα πατήματα. Ποια πατήματα άμα να βρω? Κατάλαβες, εγώ θέλω να φτάσω στον κόσμο.
7: Κατάλαβα.
6: Να τα καταλάβει ότι εδώ δεν υπάρχει ούτε μισή ευκαιρία να ξαναγίνεις σε αυτό το ελληνικό κράτος. Δεν υπάρχει δηλαδή αναστέψη.
7: Αλλά να ξέρεις ότι αλληλεγγύη υπάρχει.
6: Ναι, εμπρός λέει, μη σκύβει το κεφάλι. Πάρε μια ντουντούκα, μηδέν αίσιμο και τρέχα έξω. Ε, ναι, τώρα αυτή η
7: αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη υπάρχει. Ναι.
6: Υπάρχει.
7: Σε εμάς τους Έλληνες δεν έχει φύγει αλληλεγγύη.
6: Αλληλεγγύη.
7: Άλλα πράγματα μπορούν να έχουν φύγει.
6: Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε έτσι έξω.
7: Αλλά η αλληλεγγύη, η βοήθεια δεν έχει φύγει.
6: Αλληλεγγύη, ε.
7: Αλληλεγγύη, μάλιστα.
6: Ξέρω εγώ, όλοι όσοι μιλάτε μέσα στο ράδιο, ξέρω εγώ. Έχετε βγει καμιά βόλτα έξω.
7: Ρε, δεν θα απλώσω το χέρι να σε βοηθήσω, να σου πω Στεφανάρα, εδώ είμαστε, ρε.
6: Θα έρθω ρε σοφούλα σε σένα πρώτο-πρώτο, αν δεν έχει ανάγκη. Άμα θέλω καμιά δεκαχιλιάρικα δανεικά.
7: Τώρα τι.
6: Σε σένα θα έρθω.
7: Ο μόνο δεν μπορεί να βοηθήσει είναι ο Ραπτόπουλος. Εκείνο άτομο, βοήθεια μη ζητάς από εκείνο. Εκείνο που σε κατακόψει, γιατί να σε βοηθήσει.
6: Αχ, πουλάγιο μου.
7: Μπα, δεν λειτουργεί. Το κεφάλι του δεν λειτουργεί αυτό.
6: Άστο να βρε τώρα, μη με χαλάς το πρωινό τώρα. Άστο να, καλά είναι εκεί πέρα. Άστο να τώρα κοιμάται εκεί με τα βρωμοπόδρα κάτω από το πάπλο.
7: Κοιμάται, λέει.
6: Τι θα κάνει τώρα, έχει ανάγκη αυτός.
7: Μια ζωή κοιμάται.
6: Τι νομίζεις ότι είναι άφραγκος, είναι και του πιάνουν οι τύψεις πότε. Κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Λέει, κοιμάμαι εύκολα. Άμα είχα και εγώ το δικό σου λογαριασμό και εγώ κοιμόμουν εύκολα να πω.
7: Τι λέει, κοιμάται εύκολα.
6: Ναι. Με λέει όλο, αποκουράζουμε, τρέχω, κάνω όλο κάτι σάλια. Λέω, θες να αλλάξουμε τα προβλήματά μας για μια εβδομάδα?
7: Όλοι τρέχουμε.
6: Ναι.
7: Δεν είναι ο μόνος που τρέχει.
6: Τρέξε κι εσύ, Κωστάκη Φουρτούνη, την επόμενη ώρα. Πάρε στο Βαραγιάννη. Ο επόμενος, παρακαλώ, ναι. Εμπρός.
8: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα, κύριε Αλληλέγγυ.
8: Εντάξει. Θέλω να πάρω στο σταθμό και σε παίρνω στο κινητό και περιμένω να ανοίξει η γραμμή.
6: Το κατάλαβα, το είδα. Εντάξει, ευτυχώς έχω στα θόρυβο και δεν βαράνε τα κουδούνια εδώ. Τώρα με τα μηνύματα που έρχονται με αυτά, ναι.
8: Εσύ, Gladbach, πρέπει να είσαι πολύ άρρωστος και να έχεις μεγάλη ανομαλία να ακολουθείς τον Βαραγιάννη τόσα χρόνια.
6: Μα
8: να το κοιτάξεις λίγο. Πάνε να το κοιτάξεις λίγο. Λοιπόν, αλληλέγγυος, έτσι, στην ερώτησή σου θα σας απαντήσω το εξής.
6: Πέτα. Πέστα.
8: Τον καλείς για καφέ και τον κάνεις έκπληξη, τον έχεις κάνει το τραπέζι, έχεις μαγειρέψει και αυτό. Έτσι, για το νόρε, για την ψυχολογία που λες.
6: Δεν κατάλαβα, αλλά δεν το ανερώ κιόλα.
8: Ρε παιδί μου, λες αυτή τη φάση, πώς είναι και τι μπορείς να κάνεις για αυτόνα, έτσι. Δεν μπορείς να τον πληρώσεις ούτε τίποτα.
6: Ναι.
8: Τον καλείς για καφέ στο σπίτι και αντί για καφέ τον έχεις κάνει έκπληξη, γιατί έχεις κάτσει να μαγειρέψεις,
6: ναι,
8: έτσι, να νιώσεις ζεστασιά, να νιώσει ότι τον σκέφτηκες.
6: Κατάλαβα.
8: Ή την σκέφτηκες.
6: Ναι.
8: Για την
6: το έχεις κάνει ποτέ αυτό?
8: Για μένα δεν έχω κάνει κάτι στη ζωή, δεν μιλάω για
6: αυτό. Ναι ρε, αυτό, ναι, εγώ κατάλαβα, αλλού θέλω να πάω την ερώτηση. Πώς αισθάνθηκε αυτός? ή αυτήν.
9: Πολύ όμορφα.
6: Όμορφα.
9: Πολύ όμορφα. Μέχρι που δάκρυσε, παιδί μου, είναι ότι το, τον νοιάστηκες.
6: Ναι.
9: Καταλαβες. Ξέρει και ο ίδιος ότι δεν μπορείς να του λύσεις το πρόβλημα. Αλλά είναι η σκέψη σου που το συνοδεύεις.
6: Μετά πώς λύθηκε το πρόβλημα αυτό.
9: Ε?
6: Πώς λύθηκε το πρόβλημα ή συνέχισε το πρόβλημα μετά το τραπέζι να υπάρχει.
9: Κοίταξε, το πρόβλημα δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη με ένα τραπέζι. Πρέπει να τον βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του ψυχολογικά και να βρει την άκρη.
6: Ναι.
9: Ο ένας τη βρήκε, ο άλλος δεν μπόρεσε.
6: Μάλιστα. Ανάλογα το ποσό το χρωστούμενο είναι η ψυχολογική ανάγκη.
9: Δεν είναι μόνο το ποσό, είναι και το πώς το αντιμετωπίζεις. Δεν είναι τα ποσά.
6: Τι πώς το αντιμετωπίζεις.
9: Πώς το αντιμετωπίζεις, αν σε πάρει από κάτω ή αν.
6: Δεν θα σε πάρει από κάτω, άμα δεν έχεις καμιά 50 ρού να πούμε και πεθαίνεις.
9: Στέφανε, να πας, να βρεις, να αγωνιστείς, αυτό λέμε. Να μην σταματήσεις.
6: Ναι, πού θα αγωνιστώ, πού έχει λεφτά να τα αξίζω για να λύσω το πρόβλημά μου εδώ, αυτό θέλω να σου πω.
9: Δεν μπορώ να σου πω τώρα στον αέρα. Θα σου πω μόνο ένα άλλο περιστατικό που μου που με έκανε να νιώσω ότι υπάρχει ελπίδα ακόμα, ρε παιδί μου. Είμαστε όλγας με στην ανάληψη εκεί στη, μετά την εκκλησία.
6: Ξέρω που είναι ακριβώς, έμενα και ένα χρόνο εκεί.
9: Ωραία, εκεί στο περίπτερο περίπου είναι ένας παλίκαρος, όχι πολύ μεγάλος, γύρω στα 60-65.
6: Παλίκαρος 60-65.
9: Και περπατάει, ναι, περπατάει τη μέση του δρόμου με τρίποδα.
6: Ναι.
9: Κάνει, να σε πω, 3 δευτερόλεπτα το ένα βήμα.
6: Ναι.
9: Ωραία. Στη δεύτερη γραμμή σταματάει ένα ταξί. Ένας από τη δεξιά πλευρά, αντί να σταματήσει, κάνει, περιμένει να τον περάσει και περνάει από πίσω του. Ο άλλος όμως που έρχεται σταματάει και εκείνος. Σταματάει και ο άλλος στην τρίτη σειρά και ο άλλος στην τέταρτη. Αυτός που ήταν στο ταξί άνοιξε, κατέβηκε κάτω να τον βοηθήσει να περάσει στον δρόμο. Όλη η φάση διήρκησε 2 λεπτά περίπου.
6: Μάλιστα.
9: Το ταξί πήγε να του πιάσει από το χέρι και το λέει, άσε το χέρι, αυτό είναι παράλληλο, δεν νιώθω τίποτα.
6: Συγκινήθηκες,
9: ο ταξιτής κόντεψε να βουρκώσει, άκου να σε πω το.
6: Τι να με πει, τι σάλια κόμπορο μπορεί τώρα, λύθηκε το πρόβλημα του ανθρώπου που του πέρασε απέναντι.
9: Όχι ρε, άκου τι έχει σημασία, ότι
6: τι
9: δύο
6: σημασία,
9: λεπτά,
6: χαρήκατε τώρα, χειροκροτήσατε όλοι στον δρόμο που κάνατε μια καλή πράξη.
9: Περίμενε ρε, όχι ρε, όσο διάρκησε η φάση 2 λεπτά δεν κορνάρισε κανένα.
6: Ποιος θα κορνάρει, τι θα κορνάρει. Τολμάει να κορνάρει κανένας γύρω-γύρω, να μην τα περιπολικά είναι.
9: Εσύ δεν είχε περιπολικά, δεν είχε τίποτα.
6: Μια χαρά είχε.
9: 8 η ώρα το βράδυ ήταν.
6: Ναι, ναι.
9: Αλλά δεν κορνάρισε κανείς, αυτό θέλω να σου πω.
6: Αλληλεγγύη δηλαδή, λύθηκε το πρόβλημα.
9: Όχι ρε, είναι σημαντικό ότι το σκεφτήκαν, ότι δουλεύει ακόμα το μυαλό, ρε Στέφανε.
6: Ρε, αυτόν τον άνθρωπο με τον τρύπο δεν μπορείς να περάσει απέναντι του, βάλτε κανένα 50-20 στην τσέπη.
9: Δεν σχολιάζουμε στον αέρα μερικά πράγματα.
6: Α, δεν σχολιάζει. Το τρίμπο δεν το σχολίασε. Φύγε ρε παλιό.
9: Ναι, ρε, γιατί δείχνει ότι δεν μπορούσε. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
6: Λοιπόν, δεν είμαι καλά. Ψάχνω 20.000 δανεικά. Όποιο είναι να μεταδώσει, όποιο είναι πλούσιο. Άντε στον αέρα.
9: 19.700.
6: Άντε αλληλεγγύη. Δεν θέλω να με περάσετε από το δρόμο, ούτε να με χτυπήσετε την πλάτη, ούτε να με χαϊδέψετε τη φαλάκρα. Έχετε να με λύσετε το πρόβλημα.
9: 19.500
6: και 19 τα δέχομαι. Χρωστούμενα θα είναι.
9: Εντάξει, όποτε μπορείς.
6: Και η αλληλεγγύη είναι ότι σου υπόσχομαι του χρόνου θα σταφέρω με 10% πάνω. Όπως λένε όλοι, μουσι δηλαδή, περίμενε. Δανεικά και γύρισα. Ποιος έγινε, παιδί μου, αλληλεγγύη, άντε.
9: Ναι, εγώ δεν θέλω και να μεταφέρεις γιατί περισσεύουν.
6: Ναι, άμπραβο. Που το λύσαμε τώρα.
9: Ναι, βέβαια.
6: Άμπραβο.
9: Θες εκείνο, θα φέρω στο σπίτι.
6: Δεν μου λες, έχει κανένα βιντζινάλι, λέγγυο να συμβάει τζάμπα. Να συλληφθεί το πρόβλημα, να αρχίσει να γελάς, να το ευχαριστιέσαι. Ή βάζει την κάνουλα μέσα και σε χαϊδεύει το σβέρκο. Άρε φιλαράκι.
9: Άκου να σε πω.
6: Σε λέει παρήγορα λόγια. Καταπίν το Mercedes Diesel. Γλογλογλογλο. Γράφει 200 ευρώ. Σε χαϊδεύει στην πλάτη.
9: Κάτω από 60-70 δεν βάλαμε αυτές από το Μάιο και εδώ.
6: Καταρχήν, κάτω από 60-70 στο ταξιτζί ανάβει λαμπάκι. Τι λες τώρα.
9: Όχι, δεν ανάβει λαμπάκι. Στα 120 ανάβει το λαμπάκι, γιατί άμα βγει και η ρεζέρβα, αν ανάψει και η ρεζέρβα κόκκινη, βάζεις 120 μέχρι 127-130. Τρεις φορές που μπήκα καλαμπάκα και γύρισα, γιατί είχα κάνει και ενδιάμεσα άλλο, άναψε το λαμπάκι ρε παιδί μου, 125.
6: Ωραία πράγματα.
9: Ναι.
6: Φύγει. Καλό υπόλοιπο.
9: Να ξέρεις, υπάρχει ελπίδα.
6: Και, ναι, ξέρω. Ελπίδα θα βάλω, σε λίγο θα παίξω. Στη δισκοτέκ την παλιά.
9: Τι χαριτωμένια είναι.
6: Είμαι ρε, φύγε. Θέλω αλληλεγγύη. Θέλω να μου λύσεις το πρόβλημα. Θέλω χάδια. Θέλω γλυκόλογα. Λόγια παρήγορα. Όλα θα πάνε καλά, Στεφανάκο. Μη στεναχωριέσαι. Δεν πειράζει, είσαι χρεωμένος στην A10 μια 15 χιλιάρια. Τα οποία κιόλα δεν ξέρεις αν τα χρωστάς. Γιατί έτσι βγήκε ένα νομοσχέδιο. Δεν πειράζει, αλληλεγγύη. Έχεις 7 μήνες απλήρωτο το ρεύμα γιατί δεν ξέρεις τι πληρώνει. Λόγια παρήγορα, βάλω λόγια παρήγορα. Του χαλάσω την δίσκο, θα παίξω λόγια παρήγορα. Δεν γίνεται.

Κάτσε να πιάσω κανένα μήνυμα. Φουρνάρ Σιλία, στείλε εδώ. Yep, καλημέρα, τι γίνεται. Θυμηθήκατε, λέει, του μαγαζί, μπράβο σας. Κάνε ρε μπουρέκια. Κάνε ρε μπουρέκια, εσύ και σπανακόπιτες που σχολιάζεις το μεγάλο ραδιοφωνικό παραγωγό. Θα σου δείξω κανένα πετσάλεν πρωινιάτικο. Η κυρία Μαρία γράφει. Καλημέρα Στέφανε. Ελστάτ, άργησες μου λέει, θα σε τιμωρήσω. Συγγνώμη κυρία Μαρία, αλλά έκανα ένα change στο little program του Μετρόπολης για να σηκωθείτε ανάσκελα και όχι μπρούμετα. Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο από τη Φιέρι.

Καλημέρα σε όλους που θέλουν να ρουφήξουν κανένα ναι σε ζεστό. Προσφέρεται για μια ζεστούμπα. Έχω ένα γεράσιμο καπουτσινίδι με δυο δάχτυλα κρέμα εγώ δίπλα. Κάτσε να σπάσω και μια τζουρίτσα να μας πάει καλά το...

0: Ωραίος ο καφές. Καλημέρα στα Ευρώπα. Εκεί στα εργατικά Gastarbeiter. Σε όλη την Germania Lager. Wurst, μπύρα και φέστιβαλ. Καλημέρα σε εκεί στο 24ωρο της Φάου Βεντά Σαούτο. Και γενικά όσοι όλοι βαράνε σφυρί, γκασμά, τρυπάνια, εντσέτερα, εντσέτερα. Μη φοβάσαι, η ώρα είναι ακόμα χαμηλά, μπορούμε να κράξουμε, διότι τα παιδιά με τα κουστούμια ακόμα κοιμούνται. Ο Μπουμπούκος θα μας επιπλήξουν κατά τις 10-10.30 που τρώνε το μελάτο αυγό με το εσπρέσο τους. Παρακαλώ στον επόμενο αλληλέγγυο, ορίστε.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Νίκος Λαγκαδάς.
0: Λαγκαδάς. Απέ Λαγκαδά. Τι κάνει αυτή η ομάδα.
1: Μήπως θέλετε να στείλω delivery ένα καπουτσινό.
0: Έναν.
1: Καπουτσινό.
0: Μπα έτοιμος είμαι. Με διπλή κρέμα έχω έτοιμο καφεδάκι.
1: Α, έτσι.
0: Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ και όλα. Άμα θες έλα κάτσε εδώ να πιούμε καφέ.
1: Κύριε μου, μόλις ξεκίνησε και άνοιξε και χάρηκα που σε άκουσα. Γιατί έχω πολύ καιρό να σε ακούσω.
0: Και εγώ έχω καιρό να με ακούσω.
1: Ναι. Πολύ καιρό έχω να σε ακούσω. Σήμερα ο κινητής πήγε να κάνει ρεκτυψία και συνεχίζεις φαίνεται.
0: Ναι, το πιάσα λίγο πιο αργά να καλύψουμε τις ώρες. Δεν βγήκα δύο η ώρα, βγήκα τώρα. Ναι,
1: λοιπόν, για τη συζήτηση που είχατε, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Αυτά τα χρόνια έτσι και πέστης, δεν σηκώνεσαι.
0: Τελείωσες. Για μένα προσωπικά, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
1: Όχι, αγόρι μου, έτσι είναι, συμφωνώ. Παλιά μπορούσες να σηκώσεις πριν 35-40 χρόνια. Τώρα δεν μπορείς να σηκώσεις. Τελείωσε. Πολλοίς κόσμος έχει πέσει, οι άνθρωποι τελειώσαν.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Αυτά που λες.
0: Για πού πας τώρα.
1: Καλά, Στεφανάκι μου.
0: Για πού πας. Για τα πού το
1: βάλεις. Χάρηκα που σε άκουσα.
0: Δεν ακούει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γερός να είσαι. Υγεία τύχη να έχεις. Κι άλλος για το μεροκάματο του Μόχθου πρωί-πρωί. Yep. Άιντε σκοθούς.

0: Τραβάει δρομολόγιο κι αυτός από το μεγάλο παραλίμνιο. Δημητράκο, την καλημέρα μου Νάκη. Με γράφει καλημέρα θηρίο. Πάρει γυναίκα από σφελινό και όλα θα πάνε ρολόι. Τη σημαθήτρια μου και τα μάτια. Το Euro Jack πότε έπιασε? Συμιλάει ο Στεφανάκος, γνωρίζω. Ζάρο μη μιλάς, για να μπορείς να αλλάζεις και πλευρό. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε. Εμπρός.
1: Στεφανάκο.
0: Εδώ παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Χαίρομαι που σε ακούω μετά από ένα διάλειμμα κάποιων ημερών.
0: Με κρύβουνε ρε, δεν με αφήνουν. Με κρύβουνε, με βάζουν την ώρα που βγαίνει ο Ράμπον.
1: Ορίστε, ναι, ναι, έχουμε ανάγκη τη φωνή σου. Εμείς που δουλεύουμε από βράδυ σε βράδυ.
0: Κοίτα, αν έχεις ανάγκη τη φωνή μου, πάρε ένα λισοπρίωνο, βάλ τον μπρος, έτσι ακούγουμε. Το ίδιο πράγμα είναι, δεν θα σε λείψει. Υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Τι κάνεις?
1: Καλή εμπόλη σου εύχομαι.
0: Μερσί.
1: Και να σε ακούω πιο τακτικά.
0: Δεν με αφήνει ο δεύτερος όροφος.
1: Καλή συνέχεια σε μανάκια.
0: Γεια σου αγόρι μου. Με λέει θα κάνεις 15 χρόνια αγροτικό είσαι. Μα τα άμαθα όλα. Όχι, θα κάνεις αγροτικό. Γιατί λέω αγροτικό? Όχι ότι παραμπονιέμαι. Θα μάθεις λέει πρώτα η Ελστάτ.

0: αν το βάλεις και το καλοσκεφτείς, έχεις ένα κατοστάρικο κλειδί. Δεν σε νοιάζει πώς θα τα βρεις, έχεις ένα κατοστάρικο κλειδί για να βγεις χ. Το ενίκιο, το ρεύμα σου, η βενζίνη σου, ο καφέ σου, γιατί αν δεν πιεις καφέ θα σε διώξουν στη δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και όλα αυτά, το κλειδί για να βγεις χ, χρειάζονται και κάπου 13 με 14 ώρες εργασία. Τελικά, λάθος τα μαθηματικά που μας μάθανε στη Δευτέρα Γυμνασίου. Κάτι δεν δουλεύει σωστά. Αλληλεγγύη. Έλα, χτύπαμε λίγο στη πλάτη, χάιδεψέ μου το κεφάλι. Να στρίψω κι εγώ το μουστάκι, να το ευχαριστηθώ. Πες μου λόγια, όλα θα πάνε καλά. Ναι, αλλά ρε φίλε, εγώ 100 μέτρα. Ο κλειδί, μόλις πρισηκωθώ για να αναπνεύσω, για να πάω να κάνω τσίσα στη τουαλέτα, γράφει 100, ρε παιδί μου, μέχρι την επόμενη νύχτα. Αρχίζει, ξεκινάει η μέρα. Οχ, βοχ, αχ, βαχ, δεν βγαίνω, δεν κάνω, δεν ράνω. Πώς θα βγει το νούμερο, δεν βγαίνει το νούμερο. Πώς θα βγει το νούμερο, αγόρι μου. Αλλά έχουμε ακούσει εδώ και μια 30 ετία επί συναπτά έτη. Αυτός ο χειμώνας θα είναι ο πιο δύσκολος. Τα λίμματα, το οικοφορτίο, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή κρίση. Γιάνγκος Δράκος, Βίρνα Δράκου στη Giant μέσα. Πώς το είπες αυτό, Άδωνη? 2,5 ευρώ το λίτρο. Τίποτα, θα πας, θα βυρθείς από τη δουλειά, αφραγγεία στην τσέπη μέσα, πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, θα κλείσεις το βράδυ σου μαζί με τον Κουσουλό και την Αγγελική Νικολούλη να ψάχνετε κανένα χαμένο. Άιντε σπίτι την κάμιση ώρα και να κοιμάμανε, γιατί 5,5 ώρα βαράει το ρολόι να πάει Μίτσος από το παραλίμνιο δρομολόγιο να ταΐσει το παιδάκι του μαζί με την συμμαθήτριά μου την Αθανασία. Για να βγει στο τέλος χ. Και να πάει 8,5 ώρα και να κοιτάζονται στα βρωτά νέα παιδιά 40 χρονών ζευγάρι με παιδί. Αν θα πάνε περίπατο να πάρουν και ένα σπαστό καφέ στο δρόμο. Δεν μιλάω για ποτό. Αυτά. Και εσύ έλα πες με τώρα τη στατιστική. Γι' αυτό λοιπόν, Μίτσο, με τη συμμαθήτριά μου την φιλενάδα μου την Αθανασία, κλείστε με ένα ραντεβού να έρθω να πιω καφέ, να κεράσω εγώ, να σας χαϊδέψω και στην πλάτη, να σας πω και λόγια παρήγορα και μετά θα λυθούν τα προβλήματά σας. Μεγάλε τσαρτσαφλή, αθάνατε παθολόγια. 15 χρόνια πριν με το έλεγε. Δεν θα χρειαζόμασταν οι γιατροί, δεν θα χρειαζόμασταν πολλές ειδικότητες, παθολόγοι, ψυχίατροι, δεν θα χρειαζόμασταν. Αν αγόρι μου, λέει, κάθε πρωί ξυπνούσες και έβρισες κάτω από το μαξιλάρι, λέει, 350, ούτε άχ, ούτε βόχ, ούτε έλλειψη βιταμίνες θα είχες. Θέμα είναι ότι πρέπει να ξυπνήσεις και να βρεις 350 να τα δώσεις κάπου για να βγεις χ. Αυτή είναι η ελληνική λύση, όχι το κόμμα, η ελληνική λύση που προβλέπεται από όλους τους βουλευτές, από όλους τους κυβερνητικούς. Ανακατώνω την κουτάλα, βγαίνω το βράδυ, χτυπάω και ένα νομοσχέδιο μαζί με ένα Σύμβας 18 και όλα καλά. Τρέχα βρες τώρα, γιατί η Γκυλφόιλ έφυγε από την πρεσβεία και θα έρθει η άλλη, ας πούμε. Έχει να φέσει σανό, το ξέρεις έτσι, όπου πολύ μ' αρέσει η ποίηση, βγάλε τη λέξη ποίηση, αυτό που θα ακούσεις, και βάλε τη λέξη σανό.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μήπως έχετε, παρακαλώ, την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποίηση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα? Μήπως...

5 και 10. Μην ξαναπατάς το ξυπνητήρι. Σήκω να πας για γκασταρμπάιντερ. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Απόφοιτος βοηθός σχολής κυλικιάρχης του Χάρβαρτ, σε αυτό με το σφουγγαράκι που έχει πάνω λέγεται μικρόφωνο. Βγάζω κι εγώ το μεροκάματο του πόνου, της αλήθειας, της Ελστάτ, του ΑΕΠ. Ζήπα Στέφανο στη Μεσεντζέρη, στα γραμ Στεφανάρα για μηνύματα και το 231-090-90-90 για να ρίξει κανένα γκάζι κι εσύ. Να μου πεις για αλληλεγγύη. Επειδή ακούει πολλής γυναικείος πληθυσμός τούτη την ώρα, μην τρέπεστε, πάρτε τηλέφωνο. Εγώ θα σας απαντήκω. Θα σας απαντήκω εγώ. Στο πλατήσκαλο σαν τις γιαγιάδες που πάνε στο σμπορό. Τι νοσείς εσύ?

0: Πας τον Βίλα, πάρ τον Βίλα, δώσ' τον Βίλα, 6-0 τη Φενέρμπαχτσε. Αρμάδα του Unai Emery, εντός έδρας στο Βίλα Πάρκ, 6 τεμάχια τη Φενέρ από τον Μπαχτσε. Manchester City, Paris Saint-Germain, 2-4, 0-3 ημίχρονο ήταν για 0-5. Άλλα level. Παρακαλώ στη γραμμή να μην περιμένει ο φίλος, ορίστε. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας αγαπητή. Νάτος ο γυναικείος πληθυσμός, το έλεγα.
1: Πατριώτη.
0: Γεια σου πατριωτάκι.
1: Τι κάνεις τέτοια ώρα εκεί?
0: Σάβα βγαίνε του, α, τι κάνεις εσύ?
1: Πού είναι ο Γιάνναρος, πήρε άδεια?
0: Νομίζω ότι πήρε μεγάλη άδεια μιας ημέρας και θα είναι εδώ. Ναι.
1: Πατριώτη.
0: Έλα ρε αχλαβοχώριο.
1: Πρωί ανοίγω το πατζούρι από την κρεβατοκάμαρα και βλέπω απέναντι την κορυφή του Όρβιλου.
0: Ναι.
1: Χιονισμένη, πασπαλισμένη.
0: Πασπαλισμένη.
1: Ναι. Ετοιμαστείτε για καύσιμα εκεί.
0: Καύσιμα.
1: Ναι, θα έχουμε βαρύ χειμώνα.
0: Στο αχλαδοχώρι έχει αχλάδια.
1: Είχε παλιά, ναι, δέντρα με μικρά κρούσκα τα λέγανε. Στην τοπιολαλιά.
0: Πώς?
1: Την επιβαλόμενη από τους Βουλγάρους. Κρούσκα.
0: Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Κρούσκα. Και το χωριό λεγόταν Κρούσοβο.
0: Κρούσοβο.
1: Από,
0: ναι,
1: τους Βουλγάρους,
0: ναι,
1: τοπιολαλιά με ανάμεικτα βουλγάρικα μέσα.
0: Κατάλαβα. Τζαντάρωμα. Ναι.
1: Και καθαρεύουσα αχλαδοχώρι.
0: Αχλαδοχώριον.
1: Είναι κάτι μικρούλια, πολύ ωραία ζουμερά.
0: Ωραία είναι.
1: Τα,
0: ναι,
1: βρήκα και στη Θεσσαλονίκη πριν λίγο διάστημα, κάνα μήνα.
0: Ναι.
1: Σε μεγάλο σούπερ μάρκετ. Θυμισμένο. Ναι, ναι. Είναι πολύ νόστιμα. Μικρούλια μένα, αλλά νόστιμα και ζουμερά.
0: Είναι καμιά φορά αυτά τα μικρά είναι και. Γελάς, τι υπονοεί την κυρία μου από το πόπτα βλάχα.
1: Α, τίποτα, εγώ τίποτα. Εγώ σου λέω, ετοιμαστείτε για καύσιμα.
0: Για καύσιμα, να ετοιμαστούμε, ναι. Τα 50 ρικατάκης για να φέρεις το φορτηγάτζι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ό,τι θες πες.
1: Βάλτε ξύλα, βάλτε ξυλόσομπες.
0: Για βάλε ξυλόσομπα και βγες με το μηχανάκι να κόψεις ξύλο να σε δω πόσο θα το πληρώσεις.
1: Oh. Oh, κοίτα, υπάρχουν εταιρείες που κόβουν στο βουνό μας αβέρτα κουβέρτα.
0: Ναι. Για πάρε δες πόσο πάει ο τόνος στο ξύλο. Πόσο πήγε.
1: Γιατί πιο ακριβό είναι από το πετρέλαιο.
0: Ρε πάρε, δοκίμασε και βγάλε τι να σου λέω. Πες μας.
1: Κοίτα, αυτά συμβαδίζουν πλάκα πλάκα.
0: Α, πλάκα πλάκα ένα όροφο. Ναι. Έτσι γίνεται η οικοδομή. Πλάκα πλάκα,
1: ναι,
0: πλάκα στην πλάκα γίνεται.
1: Ότι... Το βαρέλι το πετρέλαιο θα πάει $200 μέχρι τέλη του χρόνου.
0: $200. Mm-hmm. Και παλιά ήταν $200. Και.
1: Όχι.
0: Τι όχι. 2008 mm-hmm. ήταν $145 το βαρέλι. 147 καλοκαίρι.
1: Άλλο.
0: Τώρα έχει άλλο 95. Πέρσι, χθες πήγε 100.
1: Εγώ άκουσα πριν 2-3 μήνες σε αθηναϊκό κανάλι ότι θα πάει τα $200.
0: Μην ακούς αθηναϊκό, μας πολεμάει η Αθήνα. Μας πολεμάει. ΠΑΟΚ είσαι. ΠΑΟΚ θα λες, μας πολεμάει. Ναι.
1: Καμία σχέση.
0: Το
1: Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Α, σίγουρα.
1: Τα βρήκαμε μπαστούνια σήμερα.
0: Ναι, αλλά το πήρες το μάτς. Ανατροπή. Με στη
1: Ρώμα. Ξέρω.
0: Ναι, βέβαια. 3-1 στο 82, 3-4.
1: Ρώμα είναι αυτή, δεν είναι ότι
0: κιότι. Φύγε, αχλαδοχώρη. Φύγε από τα αχλαδοχώρη. Έφαγα και μια πεντάρα όταν έμπαιζα με το Δαφνούδι. Άσε, δύσκολη ομάδα έχει. Καλή ομάδα έχει στα τοπικά.
1: Σώπα.
0: Άσε.
1: Α, ναι. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το Χριστός και Άγιο Πνεύμα. Τι με είπε ένας Αθηναίος δημοσιογράφος. Αυτό κι αν είναι ντέρμπι. Χριστός και Άγιο Πνεύμα.
0: Βέβαια, του Βυσνίκου με το Σιμπάσκο. Φύγε. Τι γίνεται στον πλανήτη Σέρες. Μπέτις Πόρτο 3-2. Σταθείτε σε αυτό το μάτς και δείτε το πρώτο γκολ της Μπέτις, το 1-0. Το παστέλωμα του Εζανζουλή. Δεν λέω αν θα ψηφιστεί καλύτερο γκολ της αγωνιστικής. Δεν ξέρω αν θα βγει και το γκολ της χρονιάς. Δεν νομίζω να... Άστο, είναι καθαρή τέχνη. Δεν λέω τι και πώς. Βάλτε Μπέτις Πόρτο 1-0 του Εζανζουλή και την απόκρουση του Βίκτορ Βάγιες της Μπέτης το 90 που η Πόρτο πήγε να ισοφαρίσει. Αυτά τα δύο δείτε. Με φύγαν τα σαγόνια. Ο Χαβάτης η Μπόντο Γκλή με ένα 0 την Μπορούσια Ντορτμούντ. Την Κεραθινά που μιλούσε από το Αχλαδοχώρι. Η ομάδα της έκανε την ανατροπή μέσα στο Ολύμπικο. Μονιπερ. 3-1 ήταν μέχρι το 81-82. 3-4 τελικό. Με 3 στημένα κόρνερ. Από στημένες φάσεις ενώ μπαμ πάρ τα διαδοχικά. Πατ κιούτ.

Για Σαχτάρ ΑΕΚ δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Το είδα την περισσότερη. Σλόβαν Μπρατισλάβα στο Στουτγκάρδι 0-3. Λίντς, η Λάσκ Λίντς, έτσι, όχι η Λίντς United της Αγγλίας. Η Λάσκ Λίντς, η Αυστριακή, νομίζω, με την Αυστριακή καταγωγή, ε, για διορθώστε με αν κάνω λάθος. Λάσκ Λίβερπουλ 3-6, η Μίκας κανένα 2-3 assist είχε. Πολλά με λίγα γενικά. Σε κάποια φάση ήταν 1-5 και μετά μείωσε σε 1-5, 1-6, 3-6 έγινε μετά. Είχε σβήσει τις μηχανές η Λίβερπουλ στο 65.

Και τώρα τι θα κάνουμε, ποιον πρέσβη θα μας φέρουν εδώ πέρα? Είχαμε τη Μιλφόιλ. Τώρα πιάνει αρακορασίς εδώ πέρα. Μα φίλε, η καλύτερη δουλειά έπως να είσαι, λέει, πρέσβης. Μεγάλη υπόθεση το πρεσβευτιλίκι. Μηδέν άγχος, μηδέν ευθύνες. Πρέσβης. Διπλωμάτης έχει λίγο ζόρι. Πρέπει να τα πας καλά, να... Κοίταξε τη διπλωμάτια, αυτό που λέγαμε προψέ. Προψέ δηλαδή. Στη διπλωματία έχεις και λίγο άγχος. Ένα ελάχιστο. Γιατί όταν θα πας για business, ας πούμε, είσαι διπλωμάτης. Το κόλπο στη διπλωματία, από ό,τι κατάλαβα, είναι να πάρεις λίγα περισσότερα από αυτά που θα δόκεις. Γιατί θα δόκεις και θα πάρεις οπωσδήποτε. Λεγόμενος δε στη παλαιά ντοπιολαλιά. Δηλαδή ήταν ο Νταλαβερτζής, τώρα λέγεται διπλωμάτης. Μπορείς να βάλεις και τον πρέσβη σαν Νταλαβερτζή, γιατί είναι ένα είδος influencers. Και ο πρεσβευτής, ας πούμε, θα βγει στο Instagram, στο Facebook, θα βγει τις φωτογραφίες, θα φάει τα κεμπάπια στη πνίκα, θα πάρει τα δωράκια, ξέρω εγώ, κάτω τη ζημιά. Η ευθύνη μηδέν, άγχος μηδέν. Θα τον στείλω, ας πούμε, από τα μυαλά, πάει στη Κούβα, εντάξει, ωραία δουλειά ο πρέσβης. Πρέσβης δηλαδή ο PR στα μαγαζιά, ο καλησπεράκιας, αυτός που λέει τα σάλια δηλαδή, αυτός που ξεκινάει το πρόλογο, public relationships, ο PR. Στην πολιτική λέγεται πρεσβευτής, πρέσβης. Ή στη δικιά μας γλώσσα, όπως βγαίναμε στη πιάτσα, λεγόταν Νταλαβερτζής. Πόσο κύρος προσθέτει όταν είσαι πρέσβης και πόσο όταν είσαι Νταλαβερτζής. Το αποτέλεσμα και η δουλειά είναι ίδια, έτσι. Η προσφώνηση αλλάζει.

0: Ωραίο Μαρινέλα, μην ξέρεις το, ε. Έχει ένα... έχει ένα πρεσβευτή. Έχει ένα πρεσβευτή μέσα. Εγώ αντί για πρεσβευτής, μήπως να κατέβω για νομάρχης.
1: Εγώ έχω μια καριέρα, έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.

Ελπίζω φέτος το χειμώνα να μην κάνει βαρύ χειμωνιά. Εννοώ δηλαδή καλά μας πάει να ρίξει τις βροχές, να κάνει τα χιόνια, αλλά μην ρίξει κανένα μήνα ξερό κρύο. Όλα χρειάζονται. Μη φάμε κανένα μήνα. Όχι ότι θα πεθάνουμε από το κρύο, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ξεχάστε το. Εγώ προβληματίζομαι ότι μπορεί να πεθάνουμε περισσότερο από τα καυσαέρια. Καυσαέρια, τώρα να σου βάλω το σκεπτικό μου γιατί το έχω ζήσει. Εννοείται δεν υπάρχει κανένα νοικοκυριό ξύλα, πετρέλαιο εδώ πέρα στις πόλεις της Μεγάλη Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Και χωριό δεν το συζητάω, έτσι μια σομπούλα, κανένα τζάκι παίζει εκεί, θα βολευτεί η κατάσταση, αν και εκεί είναι 3-4 μήνες ο χειμώνας σοβαρή. Έτσι και πιάσει μάγκες καμιά. Κάνα ξύρισμα μείον 2, μείον 3, μείον 4. Κάνα διβδόμαδο, τριβδόμαδο μέσα στις πόλεις. Δεν θα προλαβαίνουν τα νοσοκομεία να μαζεύουν κόσμο με οξύ αναπνευστικό πρόβλημα. Και εξηγώ, είχε τύχει μια χρονιά έτσι. Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσει το air condition ή ενέργεια. Είπαμε κλιματική αλλαγή. Με τις τιμές ρεύματος, πετρελαίου και γενικά ενέργειας, πιστεύω ότι θα έχουμε θύματα, επειδή ο κόσμος θα καίει σκρίνια, παλιά λάστιχα, ντουλάπια, σάπια, πριονίδια. Ό,τι να είναι θα ρίχνεις μέσα στη σόμπα. Είχε τύχει μια 10 χρόνια πριν, αν θυμάμαι καλά, περπατούσες και καίγανε τα μάτια σου από το... από την κάπνα, την ατμόσφαιρα, δεν και εγώ ήταν ξύλο. Ό,τι είχε, σούστες, κρεβάτια, μπαλοντίβανα, μαξιλαρό, όλα μέσα στη σόμπα. Στα μάτια σου να βλέπω το πρωί. Ετοιμαστείτε για κανένα lockdown. Εκεί πάει το έργο, έχει ενεργειακή κρίση. Το πάνε λαό-λαό για μετακινήσεις. Από το σπίτι εργασία. Να με φιλάς τώρα, να με κρατάς τώρα. Για πες με εσύ τώρα. Η καρδιά σου το μπορεί. Πώς γίνεται στην Ελλάδα η εργασία από το σπίτι. Αυτή την εργασία από το σπίτι πες με πώς γίνεται στην Ελλάδα. Αφού έχουμε γεμίσει μόνο καφετέριες, Airbnb, ταβέρνα, και όσα εργοστάσια έχουν απομείνει, πες με τώρα αυτή η Ελλάδα πώς δουλεύεις από το σπίτι. Πες με εσύ πώς δουλεύεις. Εξήγαμε τώρα εσύ πώς ο ταξιτζής μπορεί να δουλέψει από το σπίτι. Εξήγαμε εσύ, ναι που με ακούς, με τη γραβάτα, την μπλε, το λουστρίν καφέ παπούτσι, πώς γίνεται ο μηχανικός, αμάξια μηχανάκια αυτός που μαστορεύει, να δουλέψει από το σπίτι. Πες με εσύ πώς ο γιατρός μπορεί να δουλέψει από το σπίτι. Πες με τον καρσόνι, ο μπουφετζής, πώς θα δουλέψει από το σπίτι. Αυτή η τηλεργασία μόνο στην Ελλάδα δουλεύει. Πώς γίνεται.

0: όταν
1: θα μου σκοτώσεις.
0: Ναι, 42% θα φύγεις. Πας πουθενά, εδώ θα τα κατσικωθεί.

0: Είχαμε και τους Lakers εχθές το απόγευμα. Lakers Tortona 88-68, 20. Και λίγο τα χρειάστηκα εκεί. Είχα ένα ρίγος πίσω στη πλάτη μέχρι την τρίτη, στο τέλος της τρίτης περίοδου. Πατάω μπρος στη Κίμκο, βάζω μυζιά, φεύγω για δουλειά. Δεν βλέπω τέταρτη περίοδο, διότι πρέπει να έρθω στα εργασίας με τηλεργασία και εγώ θα δουλεύω.
1: Ναι.
0: Και έρχομαι εδώ στο Ράδιο Μέγαρο. Λέω τι έγινε παιδιά, λέει τι έπατε. Λέω τι κάναμε να πούμε, πω είμαστε κοντά. Λέει εδώ με λέει η Κάθριν, ας πούμε, η ρεσιψιονίστα. Βάμος μου λέει 20 και 20 στο κεφάλι. Λέω πότε έγινε αυτό, είμαστε κοντά. Όλοι ανοίξαν λέει τουρμπίνες η τελευταία περίοδο. Βρε τι γίνεται. Κάθε μου μέρα τα βλέπω αυτό το 7 του Δημητρίεβιτ σε καλή μέρα. Και σε καλή μέρα είναι συνήθως. Λες και βλέπω αυτό το Τζον Στόκτον, ρε παιδί. Αλλά όταν βλέπω αυτό το Μπίρτς και το Μοκόκα, αμάρε παιδί μου. Α, και το Λιόπουλε, μην ξεχαστούμε. Μην ξεχαστούμε. Θα συνεχιστεί το κράξιμο. Μη με δείχνεις το σήμα ένα μύριο το παιδί Αριανέ κι εγώ. Μαζί σου. Δείξ' το. Θα κριθείς για αυτό που κάνεις. Εγώ σε γούσταρα όταν έπαιρνε 40 χιλιάρικα το χρόνο. Ξέρω πως είναι, υπάρχουνε καλύτεροι τώρα. Θα έχεις από πάνω Δημητρίεβιτς, Μόργαν, Ματ Μόργαν, Ρόμπινσον Έρλ, Καραλαμπόπουλη, πρώτα βιολιά. Καλά ήτανε πρώτο στο χωριό, αλλά πρέπει να υπομιστείς και το πρώτο στην πόλη. Βλέπω δύσκολο το έργο σου. Νιώθεις βαρύς και αγχωμένος. Αυτά.

0: Queen. Όλα. Μην. Έλα πάρε τσακμάκι, άναψε τον καζάκι και σπάσε ένα ελληνικό, πολλά βαρύ και όχι, με 42 φουσκάλες. Να βάλεις μπρος το κορόλα και να πας να στηρίξεις την Ελστάτ. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Προς πάσαν εκπληξή Καζαμπάκα Κόβε. Όπως κάνεις με τον Γκριγκουάρ Ντερέ τα μεσημέρια, θέλω κι εγώ. Θέλω και εμένα να με παίζει. Εμένα δεν με παίζει κανείς. Φτιάξε τώρα ένα καϊμακλίδικο ελληνικό. Πάρε το φλιτζανοπότηρο. Γέμισε το φουσκάλα καϊμακλίδικο. Πάτα και μια Μάλμπορο μέχρι τα νύχια τζούρα. Κι άσε τώρα το ΑΕΠ και την Ελστάτ. Εσύ θα τρέξεις, εσύ θα τα πληρώσεις. Παρακαλώ, ποιος ήρωας είναι στη γραμμή, ορίστε.
1: Καθόλου.
0: Ήρωας είσαι, παιδί μου.
1: Το βρήκες.
0: Ήρωας.
1: Μπράβο, λοιπόν. Ωραίο θέμα έβαλες. Δεν σε έπιασες από την αρχή για την αλληλεγγύη.
0: Δεν με έπιασες. Ναι.
1: Άκουσα. Από τον Τζερό και πέρα, άκουσα. Εκεί την ώρα τα
0: άρχισα. Ναι.
1: Όταν έρχονται αυτά τα θέματα στο μυαλό, θυμάμαι δύο πράγματα. Τη Μυρτό που την είχε χτυπήσει και ο Πακιστανός.
0: Ναι.
1: Και πήγε Αμερική να θεραπευτεί το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Και κάναν τότε οι Έλληνες της Διασποράς έρανο.
0: Ναι.
1: Μέσα σαν πολλά λεφτά το αποκρίθηκε ο κόσμος. Θυμάσαι.
0: Γνωστό. Ναι, τι έγινε όμως το θέμα είναι το ζουμί.
1: Δεν τα έκανε μετά στη γυναίκα.
0: Α.
1: Το θυμάσαι.
0: Φυσικά.
1: Βέβαια. Και γυρνάει η μάνα της Μυρτό και λέει: οι Έλληνες της Διασποράς έδωσαν τα παιδιά που κόντουσαν μισό εκατομμύριο δολάρια. Οι άλλοι που ανέλαβαν τα πράγματα, μόλις είδαν τον παγιόγο. Και τα ρίξαν στη γυναίκα. Α, λένε αυτήν καλοπερνάει. Άρχισαν σαν την Καριστιανού. Εκμεταλλεύεται την κόρη τη.
0: Ναι.
1: Παπαπαπαπαπα. Το είχα βγει και. Χειρότερα από την Καριστιανού τι κάνει. Και βγαίνει η γυναίκα την άλλη μέρα και λέει: ούτε θέλουν να του ξέρω αυτού από εκεί πέρα. Να τα κρατήσουν τα λεφτά του εκεί που ξέρουν να τα βάλουν. Ούτε θέλουν να του ξέρω. Οι Έλληνες αντέδρασαν.
0: Ναι.
1: Αυτό το θέμα το έπιασε ένα αγγελάτο. Φλόριδα και έχει σταθμό. Η φωλή τη αρχίσει κάπω άμα ψάξει θα το βρει στο YouTube. Αγγελάτο. Και λέει γιατί δεν τα δίνετε τα χρήματα πίσω, μίλησε μετά το μου λέει. Άλλοι πήγαν για τα like, άλλοι πήγαν
0: ναι.
1: Να κάνουν το ρο στο Facebook.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Τα λεφτά δεν τα δίναν. Τώρα λέει πού να τα δώσουμε πίσω στον κόσμο, λέει δεν είναι λογαριασμοί, δεν ξέρουμε ποιος έβαλε τι και πώς
0: ναι, κινείται, ναι,
1: δεν είναι στοιχεία. Άρα θα τα κρατήσουμε εμείς και θα τα δώσουμε στις κανονών. Και λέει αυτός τώρα, προσέξτε λέει, γιατί ο επόμενος Έλληνας σπουδαστή εδώ λέει, δεν θα μπορέσετε να οργανώσετε ξανά κάποιον έρωνο. Ενώ οι άλλοι, κάτι Εβραίοι, κάτι Μασονικά νοσοκομεία, το έχουν σε αυτό το θέμα. Αλλά διαχειρίζονται τόσο πολλά χρήματα αυτοί από την άλλη μεριά, με αυτά τα νοσοκομεία και τα εμβόλια και Bill Gates, και έχουν τρελάνει τον κόσμο. Δηλαδή παίρνουν 100 εκατομμύρια δολάρια και τα 10 τα διαθέτουν και τα 90 τα τρώνε αυτοί. Δηλαδή δεν το έχει ένα στην αλληλεγγύη. Προσέξτε, λέει, ο επόμενος που θα έρθει να βοηθήσει θα δει τι χωρί, δεν θα μπορέσετε να οργανώσετε άλλη φορά έρωνο. Και δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και ούτε ξέρουν που πήγαν αυτά τα λεφτά. Από την άλλη ξέρω έναν πλειοκτήτη εδώ πέρα, έχουν δεύτερη ξαδέρφη, Έλληνα, αλλά δεν μας λέει ποιος είναι. Πήρε το παιδί της να σκοτώθηκε άντρας και το ανέλαβε αυτός από 15 χρόνια, 16 μετά το Λύκειο. Έψαχνε αυτός από άτομα στην Πρόνοια,
0: ναι.
1: Που ήταν έξυπνα και εντάξει ήταν στην Πρόνοια. Μέσω Πρόνοιας τα έψαξε και,
0: ναι,
1: τα,
0: ναι, ναι.
1: Και τα παίρνει και τα σπουδάζει για να τα βάλει μέσα στην εταιρεία. Αυτός είναι ο πλειοκτήτης μεγάλο, δεν μας λέει ποιος είναι. Δηλαδή και το έχουμε. Αλλά στο δικό μας επίπεδο τώρα τι γίνεται. Αυτό που έλεγε ο Τζέρο, πας να το κάνεις ένα φαγητό να το βοηθήσεις. Στο δικό μας επίπεδο δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Είναι ο κόσμος θέλει να βοηθήσει. Μα είχε πει και ο Τζέρο να κάνουμε ένα κοινωνικό ταμείο. Έριξε μια πρόταση. Και μια άλλη γυναίκα είχε πει και αυτήν την ίδια ιδέα να οργανωθούμε. Φοβόμαστε, δεν έχουμε. Θυμάσαι που σου είχα πει για ένα εστιατόριο στο εξωτερικό ότι δίνει δωρεάν γεύματα.
0: Πολλά το έχουν κάνει αυτό. Πολλά εστιατόρια το έχουν κάνει αυτό.
1: Μπράβο. Και ο κόσμος εκεί έχει εμπιστοσύνη στον εστιατόριο που λένε πόσο κάνει, 12-13 ευρώ.
0: Ναι.
1: Πάρε 15, τα άλλα 2. Και εσύ που θα πας, δεν σε ρωτάει ούτε πληροφορείς ποιος είσαι, τι κάνεις που είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Πας εκεί τον λες, δεν έχω να πει. Ούτε και οι πελάτες δεν καταλαβαίνουν ότι δεν πλήρωσες. Κατάλαβες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αλλά υπάρχει και εμπιστοσύνη από τη μία μεριά. Ότι αυτοί που θα πάνε πραγματικά θα του πει: εγώ είχα ξεμείνει στην κόκκινη. Λέω: παιδιά δεν έχω. Και μου δώσαν μερικά παιδιά, με βοήθησαν. Τυχαίνει, δεν έχεις ρε παιδί μου, τα παίρνεις, τα τρως, τα χάνεις. Ούτε θα σε ρωτήσει αυτός ποιος είσαι και τι είσαι. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θα πας και εσύ θα πεις θέλω ρίξω μου τρεις μερίδες φαγητό. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον δεν υπάρχει άτομο εμπιστοσύνη. Δηλαδή Και είχα πει και στον Γκαμόρα, του λέω: καλή ιδέα τον Τζερό, του λέω. Είχε πάρει ένα φαβού πριν από καιρό στον Γκαμόρα και λέει: ρε παιδιά, θέλω 100 ευρώ και δεν έχω άτομο να μην πάει στο νοσοκομείο. Υπάρχουν και αυτά τα άτομα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να πει ας μένα σαν τον Τζερό, θα τον πάρω εγώ τον άνθρωπο, τον πάω στο νοσοκομείο. Αν έχετε και ένα κοινωνικό ταμείο, 100, 200, 300 ευρώ, να πάρουμε και 100 ευρώ να πάμε να το κοιταχτούν τα μάτια.
0: Κοιτάξτε, άμα γίνει αυτό το ταμείο, πάλι θα είμαστε ποιο θα το κάνει κουμάντο. Κυβερνητικό θα είναι, δεν γίνεται. Σε παρακαλώ.
1: Θα κλείσω άκουμψα εδώ και βασίλε, ούτε πλάτο. Θα θυμάστε τα εγκλήματα την Κορίνα.
0: Ωχ, καλά, αγαπημένο.
1: Όταν έπαθε αμνησία.
0: Ναι.
1: Και πήγε ο Τζεβελέκος και το έπαιζε άπορος και έλεγε η Κορίνα: θα σου πάρω και χαβιάρι, θα σου πάρω και ψυγείο. Και έφευγε εκεί και έλεγε ο Τζεβελέκος: άντε, οικονομήσαμε και δεύτερο ψυγείο και βίντεο και χαβιάρι.
0: Φύγε.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Που λέει και να πηδεύει.
0: Έλα, θα γίνει, θα με χτυπήσει δύο φορές την πλάτη, θα χαϊδευτούμε. Δεν, εντάξει, όλα. Ο χρόνος είναι πανδαμάτρο, γιατρός, τα ξέρω. Ναι, όλα αλληλεγγύη. Ναι, θα περάσουν τα αφινή αγόρια.
1: Κοινωνική συνοχή και εμπιστοσύνη.
0: Χαίρετο.
1: Δηλαδή στο εξωτερικό. Παράδειγμα σε είναι.
0: Φύγε ρε, φύγε ρε να του. Φύγε σου λέω. Βγάλουμε στεναχώρια 6 παρά 20 τώρα. Μετρόπολης είσαι. Ας την αλληλέγγυη. Στο εξωτερικό, εδώ στο εσωτερικό θέλω να ακούσω. Τα εστιατόρια έξω τα κάνω. Ποιον θα έχουμε κουμανταδόρο για το ταμείο. Σαν την ανεξάρτητη δικαιοσύνη της Ελλάδος. Η μόνη που έχει Υπουργείο Δικαιοσύνης. Συγχαρητήρια, congratulations. Φλωρίδης, ο υπουργός. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ακόμα δεν άκουσα που είναι εκείνος. Ο καημένος. Αστυνόμος. Ο αρχηγός. Που ήταν παρόν το πρωινό στα Τέμπη. Και απέκλειε τις κορδέλες πορτοκαλί, το συμβάν. Όλη την περιοχή αποκλεισμένη και ήρθαν οι πιτονιέρες με τα τσιμέντα. Και λέει τι κάνετε εδώ πέρα, λέει. Αποκλείω το χώρο, τι είναι. Μα λέει, δόθη εντολή. Τι λες, λέει, δεν μπαίνεις παιδί μου εδώ να ρίξει τσιμέντο. Αυτή είναι αποκλεισμένη περιοχή. Κάπου στην πλάτη είναι Εύρου ο άνθρωπος. Μετάθεση μετά από μια μισή μέρα. Αυτά. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε, ναι.
2: Στέφανε.
0: Ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ήθελα να σας πω ένα πράγμα.
0: Δύο.
2: Λοιπόν, το μόνο πρόβλημα που δεν λύσατε, ξέρετε ποιο είναι?
0: Να μου το πείτε βεβαίως.
2: Με τα κινητά στα χέρια σκυμμένοι στους δρόμους, στους καναπέδες και στα κρεβάτια.
0: Αυτό είναι, έτσι περνάει η μέρα, δεν γίνεται
2: αυτό
0: αλλιώς.
2: Το πρόβλημα μόνο πρέπει να λυθεί.
0: Πρέπει,
2: Γιατί ήμουνα σε μια καφετέρια με μια φίλη μου.
0: Ναι.
2: Να πίναμε καφέ και σκυμμένη με το κινητό και εγώ ούτε μιλούσα ούτε ραλούσα. Λέω τι ήρθαμε τώρα στην καφετέρια.
0: Βέβαια τώρα δεν ήρθαμε να βρούμε κανένα γαμπρό και όλοι με τα κινητά. Είναι τώρα σοβαρά πράγματα
2: και όλοι
0: αυτά.
2: Με τα κινητά.
0: Βέβαια τώρα πείτε τα.
2: Σκυμμένη. Στους δρόμους, στους καναπέδες, στα
0: κρεβάτια. Μόνο εγώ δεν είμαι με το κινητό στην καφετέρια. Το κεφάλι ψηλά το έχω. Στοχεύω πάντα, αλλά δεν βλέπω. Όλοι με το κινητό.
2: Τι είναι αυτό, επιτρέπετε, τι είναι αυτό.
0: Αντί τώρα να πιάσει εκεί να έρθει με ένα ωραίο τριαντάφυλλο κύριο εκεί πέρα να γνωριστείτε, να κεραστείτε κανένα καφέ, κάθεται και πατάει καρδούλη στο Instagram τώρα ο συνταξιούχος. Αν είναι δυνατόν. Δεν είναι σοβαρά.
2: Επιτρέπετε. Επιτρέπετε αυτό με τα κινητά.
0: Δεν γίνεται.
2: Σκυμμένοι.
0: Ναι.
2: Σκυμμένοι.
0: Πάμε πίνουμε κανένα καφέ να βρούμε να ενώσουμε τη συντάξη μα και είναι όλοι με τα κινητά τώρα.
2: Με τα κινητά σκυμμένη. Ντροπή. Τι είναι αυτό? Αυτό το πράγμα πρέπει να λυθεί.
0: Θα το λύσουμε.
2: Στα κρεβάτια, στους καναπέδες, τι είναι αυτό?
0: Και στα κρεβάτια, άμα βλέπουμε το κινητό, δεν πάμε καλά.
2: Ναι.
0: Δεν πάμε καλά.
2: Στις καφετέριες, ούτε μιλάνε, ούτε λαλάνε. Τι είναι αυτό?
0: Σε καταλαβαίνω εγώ.
2: Στέφανε, αυτό μόνο να λυθεί, σας υπέρ ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ που πήρα. Τον ελληνικό το πίνετε μέτριο ή σκέτο, τελευταία ερώτηση.
2: Τον καφέ τον πίνω γλυκό.
0: Α, με διεψεύσατε. Είστε γλυκητάτη, κυρία. Καλή μέρα να έχετε.
2: Καλημέρα και εσείς. Γεια.
0: Σ' αγαπώ. Πιο δυνατά.
3: Παντρεύομαι και σας εγκαταλείπω. Ο πρώτος.
0: Είμαι.
3: Ο καλύτερος.
0: Είμαι.
3: Ο χάι.
0: Είμαι.
3: Ο χάι.
0: Είμαι ρε.

0: Είμαι. Τι είμαι.
1: Να πάμε απόψε στην δισκοτέκ που εργάζεται.
2: Έγινε. Εκεί κι απόψε.
0: Άιντε σηκωθώ σε 6 παρατέταρτο. Γρήγορα πρέπει να πας σύνδο, να πας καλοχώρι, να χτυπήσεις κάρτα, να βάλεις φόρμα, τυραντέ μπλε, αρβιλάκι μπροστά μη παίζει κανένα σίδερο, ποιος είσαι κλαρκατζίδες, φραπέ σε θερμό, 6,5 λίτρα, 19 παγάκια μέσα να κλαγκανάνε. Παρακαλώ στη γραμμή ορίστε.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσείς, ολόκληρος.
3: Επανάρα, σ' ακούω, είσαι ωραίος.
0: Καλά να πάθεις.
3: Έλα, μ' ακούς.
0: Ναι, λέω καλά να πάθεις που μ' ακούς, ναι.
3: Σ' ακούω, σ' ακούω κάθε μέρα σχεδόν. Οδηγός είμαι, τσιμπορτηγό.
0: Mm-hmm.
3: Είμαι τώρα στον δρόμο και σ' ακούω. Αργιανάρα, χθες 20 πόντους κερδίσαμε.
0: Lakers.
3: Και τώρα την Κυριακή, με Κηφισιά, τι θα κάνουμε, να κερδίσουμε.
0: Έχει φυσιά τώρα, αν κερδίσουμε τώρα, τι λες, να γίνει καμιά τρομπόνη, δεν νομίζω πάλι. Τους έσφιξε ο Σπανούλης, τους έβαλε κατσάδα, είχαμε στλούκια. Δεν πιστεύω να...
3: Ναι. Στο μπάσκετ καλά πάμε, στο ποδόσφαιρο τι θα κάνουμε.
0: Τι στεναχωριές, υπάρχει Ούρος Ράσιτς εκεί πέρα. Μεγάλος παίκτης εθνική Σερβία. Τι στο ποδόσφαιρο τι θες να κάνεις, 6-7 είναι αυτοί που πάνε οι ήρωες στην κερκίδα. 15 δημοσιογράφοι αυτοί είναι, τελείωσε. Τι θες να δεις στο Χαριλάο.
3: Στεφανάρα, καλά τα λες. Άμα σηκωνόμασταν και βρίσκαμε από το μαξιλάρι κάθε μέρα τουλάχιστον 100 ευρώ, θα ήμασταν καλά.
0: Ντρε, δεν θα είχες τίποτα, δεν θα πήγαινε στο γιατρό ποτέ. Με το είπε ο καλύτερος γιατρός που έχω γνωρίσει.
3: Δεν θα είχες πρόβλημα.
0: Ρε, με είπε ο Τσακτσαφλής.
3: Ούτε ψυχολογικό, ούτε οικονομικό, τίποτα.
0: Τίποτα, δεν ξέρεις, ούτε πόνους να σηκώνεσαι τα πλευρά που να είναι τα μπούτια μέσα, τίποτα δεν θα πονούσε. Τίποτα.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Άσε το.
3: Τι μπορείς να κάνεις όταν δεν έχει. Τι να τον πεις τον άλλον, σε βοηθήσω.
0: Τι να τον πεις. Τι να τον πεις. Τι να τον πεις, αν δεν έχω φράγκο στην τσέπη να πάω στο ψυχολόγο, τι να μην πει, να με ρωτήσει, πες με για τα παιδικά σου χρόνια. Τώρα σοβαρά μιλάμε.
3: Ναι, αυτό. Όπως λες.
0: Δεν μπορώ να ακούω τώρα μπουμπούσια όπως λένε στο χωριό μου.
3: Τα 120 εκατομμύρια, ποια χώρα, ξέρει.
0: 120 εκατομμύρια τι, γιατί πράγμα.
3: Ναι, ευρώ. Αυτό που κληρώνεται, στο ευρώ jackpot.
0: Α, δεν ξέρω σε ποια χώρα. Βρέθηκε ένας 5-2.
3: Ένας βρέθηκε, αλλά ναι. Δεν λένε πού γι' αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως εδώ δεν ήταν. Ελλάδα δεν ήταν.
3: Ελλάδα
0: δεν ήταν, γιατί βλέπω. Εγώ παίζω κάθε κλήρωση τα ίδια νούμερα. Και στην Ελλάδα επιτυχία δεν είχε. 4-2 είχε την καλύτερη.
3: Δεν μας πέφτει τίποτα.
0: Τίποτα. Δεν μας πέφτει τίποτα για να σηκωθεί κάτι, ρε παιδί μου. Καλό δρόμο, ρε.
3: Καλό δρόμο. Καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γορίνα μου, γεια. Αυτά είναι Μετρόπολης, είσαι. Απόφοιτος βοηθοσχολής Κιλικιάρχης του Χάρβαρντ. Παρά 10 πήγε, σιγά σιγά πρέπει να πάρω την άγουσα για τα αποδυτήρια. Γιατί θα σκάσει. Ιενστάντα! Το ΑΕΠ! Παρακαλώ στην αλληλέγγυο, ορίστε. Ναι. Εμπρός.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Να κλείσουμε, ρε παιδί μου, τα μέσα. Δεν έχουμε τώρα, κατάλαβε.
0: Κουντούρτσι σήμερα. Κουντούρτσι. Βρήκε άδειο γήπεδο σαν το Μαραντόνα.
4: Σαλαμπάλα, τσιλικάκια στο ζέσταμα, Παντελή. Άκου τώρα πώς θα βγει ο ελπιδοφόρος σήμερα, όλο χαμόγελα. Καλημέρα σας, καλησπέρα. Ούτε και κέρδισμα, ούτε φτύσιμο στο μικρόφωνο. Προκαλώ όταν θα χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό ή από την ΑΕΚ να τον καλέσω στο στούντιο, να κάθονται και οι τρεις και απέναντι να είναι ο Φόρης και να λέει το εορτολόγιο. Το τι σάλιο θα τους πυροβολήσει και τους τρεις δεν λέγεται.
0: Έχει να πέσει, Σανό.
4: Δεν ξέρω, Σανό. Πάντως για την αλληλεγγύη που λες,
0: ναι.
4: Και εσύ μας την κότσαρες του Σάββατο, έτσι. Να δώσουμε χαιρετισμούς, κυρία Ελπίδα, ξέχασα έναν. που τον αγαπάω πολύ είναι ο κύριος Δίνος Μπαλής. Είναι αξιαγάπητος κύριος, αν και παοξίδες η μισή εμείς. Είναι φίλος μας, αγαπητός. Αλλά εγώ φορτώθηκα, κύριε Δίνο, τα ριζόγαλα και ο αλληλέγγυος πήρε τις κρέμες. Και γύρισα και έκανα και ταξίδι 100 χιλιόμετρα και γύρισα όλο λιξουριά που λέμε και στο χωριό και πάω να φάω κρέμα και ήταν ριζόγαλο.
0: Ε, καλά δεν είπε ο άνθρωπος ποιος θέλει τα ριζόγαλα. Καλά. Βρήκες να πεις.
4: Μια κρέμα, δεν τρέπεσαι.
0: Εντός αυτής της συχνότητας, σε αποκαλώ αυτή τη στιγμή, δεν έχει 24 ώρες έξοδο το Σάββατο, είσαι έγκλειστος.
4: Από θα τώρα πάω κατευθείαν στον Μπαλή να φάω την κρέμα και εξαιρετική μαγειρίτσα. Είτε πιείτε, είτε δεν πιείτε.
0: Δεν μου λες, εμάς βρήκες, λέγε στα ίσια τώρα, εμάς βρήκες, λέγε ρε.
4: Τι να κάνω, ο καθένας κάποιον έχει. Πάντως, αν θα ξυπνάτε και βρίσκετε 350, σας το λέω και βάζω και στοίχημα, μετά από ένα μήνα θα ζητάτε άλλα 350, πάλι ευχαριστημένοι.
0: Είσαι κακός, χτύπα λίγο κόρνα, θέλω, χτύπα λίγο.
4: Πάρε και μια παοκάρα.
0: Φύγε.
5: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες κονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.

σιγά σιγά να μαζεύω τα εργαλεία, πένσεις, τρυπάνια, αλενόβιδες, σταυροκατσάβιδα, διότι έρχεται η 8-inch πυροβολαρχία να ξεκινήσει το πρωινό του Μετρόπολη. Μαζί μας σε αυτό τον πρωινό περίπολο ήταν τα Βαρελάκια. Συντοπολείο Βαρελάκια στη Ρήγα Φεραίου. Μαζί μας ήταν τα Γουρουνάκια 1 και Γουρουνάκια 2. Το ένα είναι στη Νεάπολη, εκεί Παπανδρέου γνωρίζετε. Και το άλλο μόλις βγήκαν οι ζελατίνες από το εργοστάσιο Γουρουνάκια 2 στη Μαρτίου. Ένας ιδιοκτήτης, 3 καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Θες σαλόνι, κάτσε στο σαλόνι. Θες παραγγελία, πάρε στο τηλέφωνο να σε έρθει ο τελιβεράς. Δεν θες αυτόν τον τηλιβερά, πάρε στις πλατφόρμες Volt και eFood. Τι να σε κάνω, θα σε απαντήκομε, θα σε δόκουμε τσιτσί ψημένο. Καλησπερίζω τον αρχιλογία της μάχης Πασκουάλ Ντεκαμόρ. Έρχεται και ο γραφιά σε λίγο, έρχεται. Στη μάχη θυμάμαι τον Καμόρα, όπως έλεγε στο έργο, κάτσε με το Μέλ Γκίψον ήταν, δεν θυμάμαι τον ηθοποιό τον, που έπαιζε τον παλιό, τον αρχιλοχία, τον βοηθό του. Κατέβαιναν εκεί με τα ελικόπτερα στη Βιετνάμ. Κάτσε να το βρω το έργο τώρα. Ήμασταν κάποτε στρατιώτες, ναι, το θυμήθηκα. Τότε πλάσαραν το Mi-16, το καινούργιο, τη φέγγε των πεζοναυτών. Έτσι ακριβώς. Και λέω ο συνταγματάρχης Μέλ Γκίμπσον στον αρχιλοχία, πάρε ένα, λέει, θα το χρειαστείς. Και ο μεγάλος ειδοποιός, ξεχνάω το όνομά του, με τη μουστάκα, βγάζει τον κλοκ το σιδηρικό και του λέει, άμα χρειαστώ κύριε Λιουτένεντ, πώς τα λένε αυτά, να ξέρεις ότι θα υπάρχουν πολλά περίσσια γύρω μου. Καταλαβαίνεις τι είπε ο άνθρωπος τώρα. Πάμε λίγο βουλαπάλας.

Σταυρού. Καλημερίζονται η κυρία Σμαραγαδό από το Φοντενεμπλό. Έχει φέρει μαζί της προφιτερόλ, καϊμάκια και τη γαμισού. Η κουτσίδα είναι δυνατή σήμερα. Incroyable, όπως λένε στο χουμνικό σερόν.

0: Χρειάζεται.
1: Κουφόβραση.
0: Κουφόβραση.
1: Άσε.
0: Λιοπύρι.
1: Έχει να ρίξει σκρίνιο στη σόμπα φέτος.
0: Κάψον.
1: Αχ. Oh.

0: σε πάμε.
1: Ζέστη.
2: Χαίρο πολύ.
3: Ακολουθεί 8 έντσι πυροβολαρχία. Η εκλεκτή Σμαρό. Όλα σε ό. Όλα σε ό. Σμαρό. Αρχιλογίας μάχης Πασκουάλ Δε Γαμόρ. Και ο διοικητής γραφιάς η Ελστάτ το ΑΕΠ. Θα φας ΑΕΠ. Βάμος Αριανάρα. Κότσες Βαραγιάννης. Είναι λίγο καψουρίτσα αυτό. Αλλιώς δεν μπορώ να τον κυνηγήσω. Μερσή μποκό για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο. Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ανανεώνουμε το πονηρό βαρυπινίτικο ερτζιανικό ραντεβουδάκι μας tomorrow night the same time, αλλά όχι στις 4.30, κατά τις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας, βέλτιστη ψυχική υγεία σε όλους.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Επικίνδυνη αποστολή για τον Άρη στην Αθήνα που θέλει απέναντι στην

0: στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, Συγχωριανή. Καλή σας μέρα, πατριώτες, πατριώτισες, πρωταγωνιστές ή μάλλον πρωταγωνίστριες και πρωταγωνιστές. Εδώ είμαστε και εμείς, ήρθαμε και ο Πασχάλης και η Σμαράγδα και η αφεντιά μου μετά από τον, αυτόν τον οδοστρωτήρα, το σεραϊκό, το σαπατόζα, ας πούμε, Ερτζιανή, δεν υπάρχει.
1: Δεν παλεύετε.
2: Πατόζα, ρε φίλε.
0: Πατόζα, τι σου θύμισε τώρα. Μα δεν υπάρχει ο τύπος, δηλαδή βάλ το ένα φήμωτρο. Θα λιώσει το φήμωτρο σε λίγη ώρα σου.
1: Τι πες τώρα, τι πες τώρα.
0: Σήμερα είμαι μέσα στη φιλοσοφία. Το πρωί φιλοσοφούσα, ας πούμε, όταν ερχόμουν ότι ας πούμε η λουκανικόπιτα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια φοβερή ιδιότητα.
1: Ναι.
0: Καμπυλώνει από την ομορφιά της και την οστιμάδα της. Άκουρε να μαθαίνεις να τρως, αυτόν λέω.
1: Δεν μπορώ, παιδιά.
0: Καμπυλώνει το χωροχρόνο. Οπότε.
2: Δύο βλαμμένοι μαζί.
0: Οπότε. Οπότε. Έρχονται πιο κοντά. Άκουσε με ράγκα, εσύ που νιώθεις από αυτό.
1: Πες μου, πες.
0: Αυτή η καμπύλωση του χωροχρόνου φέρνει.
2: Φέρνει
0: πιο κοντά τους στόχους.
2: Τους στόχους.
1: Τους στόχους.
0: Αφού σου λέει το σκεφτόμουν.
2: Τι κοριό δεν έχει λουκανικό
0: επιτέλου.
2: Καταρχήν, ποια είναι η διαφορά. Όχι διαφορά, ποιο είναι το σωστό. Λουκανικόπιτα ή λουκανόπιτα.
0: Πώς λέγεται το προϊόν το πρώτο.
2: Λουκάνικο.
0: Άρα. Μόνος του είπες.
2: Το είπα μόνος.
0: Λουκανικόπιτα.
1: Λουκανικόπιτα, ναι.
2: Ενδεχομένως.
0: Εκτός αν τρως λουκάνα εσύ και όχι λουκανικά.
1: Εντάξει.
2: Ναι,
0: το ξέρω. Το έχω ακούσει το δίλημα, αλλά είναι λουκανικόπιτα. Σε αυτά τα σύνθετα δηλαδή, συνήθως δεν αναφερούμε. Έτσι δεν είναι, Σμαράγδα.
1: Γλυκένει τα πάντα, γλυκένει τον εγκέφαλο, σε κάνει
2: να σκέφτεσαι. Με το σπανάκι πώς λέγεται η πίτα.
0: Σπανακοπιτό.
2: Όχι.
1: Πανακόπιτα.
0: Όχι, Παναγία μου.
2: Τερόπιτα με κορτάρι.
1: Τερόπιτα με κορτάρι.
0: Πώς είστε, τι λέει.
2: Δώσε ένα ευρώ.
0: Σήμερα 15, άλλο που σκεφτόμουν, λέω, κοίταξε να δει ο καιρό.
2: Κοίτα.
0: Πώς συντονίστηκε ο καιρό που ξεκινάνε σήμερα Σμαράγδα Βοριάδες και σήμερα θα σταθούμε κρύο, όπως σήμερα.
1: Όντως, Κωστή μου.
0: Με την διάθεση του πετρελαίου.
1: Τώρα, με τη διάθεση του πετρελαίου.
2: Δεν νομίζω.
0: Δεν είναι τυχαίο, ρε φίλε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μας ελέγχουν δηλαδή τα πάντα και το κλίμα ελέγχουν. Ελλάδα, ρε Πασχάλη,
1: θυμάστε που λέγαμε τότε στους Ολυμπιακούς με το περίφημο Ζέπελιν

0: Ναι, Ζέπελιν.
1: Ναι, Ζέπελιν. Μας τα έκανε
0: Ζέπελιν.
1: Μας τα έκανε Ζέπελιν. Ότι μπορούν να ρυθμίσουν τη βροχή και καλά. Για να μην έχουμε βροχή στους Ολυμπιακούς. Το θυμάμαι ξεκάθαρα ότι είχαμε τέτοιες συζητήσεις.
2: Γιατί εσείς πιστεύετε ότι δεν ελέγχεται?
0: Εννοείται ότι δεν ελέγχεται.
1: Κοίταξε.
0: Δεν είναι προς το συμφέρον μας δηλαδή να ελέγχεται.
1: Κάτι περίεργα έχουν παραδεχθεί.
2: Το αν είναι το συμφέρον σου το βλέπεις. Με, με την έναρξη του κατακριθείαν χειμώνας μέσα σε μια μέρα.
0: Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Άμα ήσουν εσύ, ας πούμε, τα έχεις τα κουμάντερ, παιδί μου, ήσουν αρχηγός κράτους, πρωθυπουργός, πρόεδρος, δικτάτορας. Και είχες τη δυνατότητα να δυσκολέψεις το λαό ή να τον διευκολύνεις. Τι θα έκανες τα δύο?
2: Αυτό που γίνεται και τώρα.
0: Όχι, πες μου, εσύ τι θα έκανες.
2: Αυτό που γίνεται και τώρα σου.
0: Δηλαδή θα τους δυσκόλευες,
2: Δεν θα του δυσκόλευα. Πώς θα οικονομήσω?
0: Γιατί?
2: Πώς θα οικονομήσω?
0: Μα θα σε φάνε. Θα μπουν μέσα στο.
2: Τι που ξέρουν.
0: Το Λουτσέσκο. Το Λουτσέσκο.
2: Από την ένα πρωί-πρωί.
0: Το Τσαουσέσκο, ρε. Τον είδε τι ωραία περνούσε.
2: Πινοσέτ, φίλε.
0: Του είδε όλου αυτού που φύγανε. Από τα παράθυρα φύγανε. Μπήκαν μέσα. Σαν τι κατσαρίδε μπήκε ο κόσμο μέσα.
2: Του
0: κατέβασε από εκεί. Γιατί δεν υπάρχει συμφέρον. Δεν δυσκολεύει το λαό.
2: Κοιτάξτε να δει. Δεν τον ελέγχει αυτό εδώ που είναι. Ή αυτός που είναι εκεί πέρα που ήταν. Από αλλού έλεγχο.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν θα τον ελέγξει για το καλό μας.
2: Γιατί να όχι, βέβαια, γιατί ποια κυβέρνηση είναι.
0: Γιατί να γίνονται όλα κατά του πόπολου, ας πούμε.
2: Καταρχήν, δεν καμία κυβέρνηση, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν δουλεύει το καλό.
0: Αυτό σου λέω.
2: Από εκεί ξεκινάμε. Άρα τότε τι. Το αφήγημα χάνεται.
0: Μα αφού είναι.
1: Είναι θέμα.
0: Θα χάσουν, παιδί μου, αυτοί.
1: Παρτακισμού.
0: Νομίζω.
1: Απληστία σου λέει, okay, όσο είναι στην καρέκλα.
0: Κονομάνι δηλαδή.
1: Κοίταξε να δεις. Όχι όλοι, αλλά όταν σου μπαίνει ο άλλο στη βουλή με δύο ακίνητα και σου βγαίνει με 18.
0: Καλά, εγώ ξέρω.
1: Παραδείγματο χάρη, λέμε.
0: Ναι, δεν θέλω να πω τη δουλειά, αλλά ξέρω και δημόσιο υπάλληλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίο μπήκε με κανένα.
2: Δεν είναι αντιστάθμισμα αυτό.
0: Όχι, είναι. Πώ δεν είναι.
2: Δεν είναι. Μιλάμε υποτίθεται ότι
0: μπορεί να το τεκμηριώσει.
2: Κάτσε, ρε. Η κυβέρνηση λες ότι σκέφτεται για το καλό. Ποιο
0: όχι
2: καλό.
0: Η κυβέρνηση μας. Οι κυβερνώντες γενικώς.
2: Το ίδιο πράγμα είναι, ρε Σικώστα. Τώρα πες με τις κουβέντες. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα ο βουλευτής ο οποίος πηγαίνει έτσι με ροδούλη με ροφάει, έχει αστυνομικούς, τα έχει όλα πληρωμένα.
0: Άλλο λέει, τα λεφτά φέρει... πώς βγάζει.
2: Κάτσε ρε φίλε. Ρε.
0: Μα δεν με εξηγείτε.
2: Δεν αφήνεις να εξηγήσω. Έβαλες παράδειγμα κατευθείαν, μη θυχτεί το σύστημα. Έβαλε δηλαδή παράδειγμα ένα δημόσιο υπάλληλο ο οποίο μπορεί να είναι προέκταση αυτού του συστήματος.
0: Όχι, δεν είναι ένα.
2: Όχι,
0: δεν είναι ένα.
2: Ας είναι αυτή.
0: Ας πούμε στην πολεοδομία, στις πολεοδομίες της χώρας, κύριε Πασχάλη Καμόρα, αυτή τη στιγμή απουσιάζουν, να σου δώσω καταλάβεις, καμιά 80 άτομα.
2: Ποιο φταίει?
0: Αυτοί οι ίδιοι.
2: Όχι. Όχι, φίλε. Εδώ που δεν είσαι.
0: Το βρήκα.
2: Περίμενε.
1: Ήρεμα, παιδιά.
2: Εσύ που είσαι εδώ. Εσύ που είσαι εδώ. Ποιο φταίει?
0: Θα μαλώνουμε για το αυτονόητο.
2: Ποιο φταίει που είσαι εδώ?
0: Εγώ είμαι καλύτερο.
2: Από άλλου. Αν δεν ήσουν εδώ, θα ήσουν.
0: Θα μου άλλο ραδιόφωνο.
2: Αυτό στην πολεοδομία, παιδί μου.
0: Όχι, εσύ.
2: Δεν θε να καταλάβει.
0: Κοίταξε να δει. Με ρώτησε ποιο φταίει.
2: Σου είπα ποιο.
0: Σου είπα αυτό που κλέβει.
2: Το σύστημα που ελέγχει, όχι.
0: Τον έβαλε να κλέψει.
2: Φυσικά.
0: Μπάς.
2: Τον καλύπτει.
0: Βάλε τελεία.
2: Μα όταν κλέβει το ίδιο το κράτος.
0: Μην με ρωτάς, φίλε. Το είπες.
2: Α, δεν σε ρωτάω.
0: Όχι, μην με ρωτάς. Αφού είπες ότι το σύστημα τον έβαλε τον ίδιο να κλέψει.
2: Τον επιβάλλει.
0: Τον επιβάλλει να κλέψει.
2: Όταν το κράτος με επιβάλλει εμένα να λειτουργώ.
0: Το κράτος.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Γιατί όχι. Ψέματα είναι.
0: Μην με ρωτάς. Βάλε τα τελεία.
2: Εγώ δεν ρωτάω.
0: Είπες εσύ ότι αυτοί που κλέβουν τους βάζει κάποιο σύστημα να κλέψουν. Λες εσύ. Οι πολιτικοί όμως που κλέβουν δεν τους βάζει κανένα σύστημα. Κλέβουν γιατί είναι πολιτικοί.
2: Το μισό λεπτό. Δεν ξεχώρισα εγώ.
0: Άρα και αυτοί είναι αναγκασμένοι.
2: Αυτοί είναι
0: πρώτοι. Ποιο δεν είναι αναγκασμένο να κλέψει?
2: Αυτοί είναι που κινούν το σύστημα. Το κράτος, ποιο είναι το κράτος? Η κυβέρνηση.
0: Ποιο είναι το σύστημα, ρε Πασχάλη?
1: Αλυσίδα πάει, παιδιά, ακούστε λίγο.
0: Οι κυβερνήσει είναι
2: το σύστημα.
0: Και γιατί πέφτουν?
2: Αλλάζουν, δεν πέφτουν.
0: Γιατί αλλάζουν? Όχι, πέφτουν.
2: Τα λεφτά παραμένουν.
0: Δηλαδή, συνεννοημένοι.
2: Επέστρεψε
0: αυτό. Παίρνει ο Μητσοτάκη στο Τσίπρα τώρα, του λέει: Κοιτάξτε, εντάξει, μωρέ, εγώ φτάνει τόσο.
2: Δεν ξέρω αν παίρνει ο Μητσοτάκη.
0: Εσεί αυτά που λέτε δεν τα πιστεύουν ούτε οι πεταλούδε.
2: Μην υπερασπίζει κάτι που δεν ξέρει.
0: Δεν είναι υπερασπιστό, παιδί μου.
2: Μην υπερασπίζει κάτι.
0: Εγώ απορίε εκφράζω.
2: Ούτε τι επαναευθείε αναθέσει να υπερασπίζεσαι, ούτε τι φωτογραφικέ ρυθμίσει να υπερασπίζεσαι. Αυτά είναι τα.
0: Μα άλλο δεν
2: γίνεται. Ούτε τα φαντ να υπερασπίζεσαι. Αυτό συζητάμε. Αυτό είναι το κράτο.
0: Ο καθένα να υπερασπίζεται ό,τι θέλει.
1: Ακούστε λίγο. Okay, έχουμε ένα πολίτευμα. Έχουμε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Μπορούμε όντως να ανεβοκατεβάζουμε κυβερνήσεις και το πόπολο έχει το ρόλο του σε αυτό.
0: Πώς είναι μέλος του συστήματος?
1: Και η κουλτούρα.
0: Με μπερδέψατε.
1: Εγώ δεν το πάω εκεί.
2: Το είπα στην αρχή.
1: Και η κουλτούρα ενός πόπολου έχει να κάνει, δηλαδή το πώς έχει διαμορφωθεί στα χρόνια ή στους αιώνες, αν θες. Δηλαδή, αν είμαστε προσωπολάτρες ή αν είμαστε λάτρες μιας ιδεολογίας απλά. Εμείς εδώ το έχουμε κάνει πολύ προσωποκεντρικό.
0: Τι πω, εγώ ρώτησα τι είναι το σύστημα.
1: Το σύστημα είναι ένα από τα παθές.
0: Ναι, αν μπορέσετε να διατυπώσετε τι είναι το σύστημα, εγώ ξέρω τι είναι το σύστημα. Αυτό που πιστεύετε ότι
1: ναι,
0: είναι.
1: Ρε, παιδί μου,
0: είναι μια μπούρδα στην οποία συμμετέχετε όλοι και νομίζετε ότι με το να το κατηγορείτε εσείς έχετε διαφοροποιηθεί. Ενώ είστε μέσα.
1: Εντάξει, βγάλετε.
0: Σύστημα τι είναι. Σύστημα είναι που είσαι ο Πασχάλης στη δουλειά σήμερα και εσύ και εγώ. Αυτό είναι το σύστημα.
1: Βγάλετε τα συμπεράσματα. Αν κάτι.
0: Τι είναι το σύστημα, ρωτάω.
1: Αν κάτι από
0: εγώ
1: κάτω.
0: Εγώ σα είπα ποιο είναι.
1: Λέω, αν κάτι από κάτω.
0: Και πάμε στο βόρειο μα πει
1: και τη βάση του.
0: Χθες ο Πάκ.
1: Έχει σαθρά θεμέλια και ναι. Χτίζεται χωρίς θεμέλια.
0: Ναι.
1: Έτσι θα χτιστεί.
0: Καλά.
1: Σαν τζέγκα.
0: Πάμε. Καλημέρα κύριε Φόρη. Πού είναι Φόρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πες μας τώρα το αποτέλεσμα.
0: Μας πεις τι έγινε χθες ο ΠΑΟΚ, τι έκανε με τη Λιτκαμπέλη σε φίλε.
3: Άσε παιδιά, κατεβαίνω χθες στην αγορά και τι με λέει ένας. Φόρη, πες όλο, βάλε όλους τα λεφτά, θα χάσουμε τη Λιάννα από την Καλαμάτα.
1: Έγινε σούσουρα.
0: Εγώ δεν
1: μασάω
0: από αυτά. Εγώ δεν τσιμπάω τα φιλαράκια. Εδώ που είστε πάω και παραμυθιάζεστε, πε τα
1: κοιτάξτε. Έγινε πάλι.
0: Εγώ ξέρω από την Τρίτη το βράδυ το μάτς το είχε δύο φορές. Και ξέρω και πού το είδε. Γιατί είναι, νομίζει. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω και πού το είδε.
3: Περίμενε. Εσεί ασχολείστε με την προοδομία από το πρωί. Αντί να ασχοληθείτε με το δράμα που πέρασε τώρα η πρωταθλήτρια Ελλάδο.
2: Όπου είσαι από την κερκίδα, έλα τώρα.
0: Πάμε ρε Φόρη, πάμε σε αυτό το λόγιο. Δεν μα αρέσουν
2: τώρα. Σε έπιασε ένα καημό τώρα.
0: Τα σεξιστικά δεν μα αρέσουν σε αυτή την εκπομπή. Δεν το πήρε ακόμα χαμπάρι. Δεν μα αρέσει. Μα αρέσει.
3: Όχι, Κωνσταντοπούλου, όχι, Κωνσταντοπούλου, κύριε Τελμπάκη.
2: Α, μπράβο.
0: Τι σχέση έχει.
3: Λοιπόν,
1: για να σε ξεστικάρει.
3: Μου πάει πολλά στο Λουκιανό. Λουκιανό του Πρεσβυτέρου.
2: Αν νόμιζα και Λαϊδόνη θα έλεγε.
1: Ναι, όντω.
3: Ναι, και Λαϊδόνη, είναι γιουτάκι, και Λαϊδόνη σήμερα.
1: Να σου πω την αλήθεια, μόνο αυτόν ξέρω.
3: Ευθυμίου του νέου.
2: Και του παλιού.
3: Σαββίνου Επισκόπου Κύπρου και Σάρβου του Ομολογητού από την Έδεσα.
0: Μάλιστα, μεγάλη χάρη του.
3: Γεια, πολύ πήγα, πολύ συναγωρέθηκα. Είμαι ειλικρινής.
0: Πες λίγο τώρα.
3: Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Φόρη, καλημέρα. Ήθελα να το ρωτήσω πόσο, αν χάρηκε πιο πολύ στο τρίτο γκολ που έφαγε η ΑΕΚ. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον Γιώργη. Καλώς τα γόρια από τη Φιλανδία.
4: Τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε, φίλε. Μια χαρά.
4: Ωραία. Καλά κι εγώ.
2: Καλά κι εσύ. Καλά είμαστε.
4: Μπράβο, μπράβο.
0: Από καιρό πώς είστε,
4: Γιώργη. Πάει μας.
2: Πώς καλοκαίρι.
4: 11 βαθμούς και συνοφιά.
2: Καλοκαίρι.
0: 11.
2: Ναι, καλοκαίρι.
0: Εντάξει, 13 έχουμε 14 εδώ, ναι. Εντάξει.
4: Όχι, όχι μεγάλη διαφορά.
0: Όχι, κοντά είμαστε.
4: Μας έφυγε και η Γκυλφόιλ από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Να την πάρετε εκεί.
0: Εγώ λέω να μείνει εδώ. Μια χαρά είναι.
4: Ξέρει
0: τα κόσμια.
1: Να τη βάλουμε PR.
0: Διαμαρτυρία έχει σήμερα. Ακούς Γιώργο. Ο σύλλογος φωτογραφηθέντων Νάμος.
4: Ναι. Κοίταξε.
0: Όσοι βγήκανε φωτογραφία μαζί της. 10 μήνες τώρα. Τι Γιώργο.
4: Ήταν πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ούτε χρόνο δεν έκατσε στην Ελλάδα. Έκανε ένα χρόνο εντωμεταξύ να έρθει από τότε που ανακοίνωσε ο Τραμπ ότι να αναλαμβάνει την ελληνική, την αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόταν πολύ ο Τραμπ.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι η διαδικασία του, όταν... Γιώργο. Αυτοί έχουν μια περίεργη διαδικασία για το ποιο θα πάει σε κάθε χώρα. Δηλαδή, στην Τουρκία φαντάσου πήγε λίγο πιο μετά από εμάς. Δηλαδή, ήρθε η Κύπερλη και μετά πήγε στην Τουρκία ο εντεταλμένος εκεί.
4: Και παίζει να φύγει και αυτό τώρα από εκεί. Και η πλάκα ποια είναι, όταν ήρθε στην Ελλάδα, όταν ήρθε στην Ελλάδα η Γκυλφόιλ, πρώτα συνάντησε τον Αργυρό και μετά τον Μητσοτάκη.
0: Μες, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν εντάξει.
4: Λέει
0: εντάξει,
4: πολλά αυτό.
0: Εντάξει, έβραζε το αίμα της, έβραζε. Μια χαρά, συμπαθέστατη ήταν. Γεια σου Γιώργο, τα φιλιά μας. Γεια σου Γιώργο, τα φιλιά μας, τα φιλιά μας.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα...
0: Κάτσε για άλλους δύο καλημέρες.
1: Αμάρικο στη 6 και 20. Μας έπιασε με το σύστημα.
0: Δεν ανοίγω και το Φόρη.
1: Ξέχασα και αυτά που θέλω να
0: πω. Και μπαίνουν
2: αυτά θα κοπούνε.
0: Άμα δεις.
2: Θα κοπούνε.
0: Πώς.
2: Θα κοπούνε.
0: Θα τους κλείνω στον έργο. Δεν έχω κλείσει.
2: Δεν χρειάζεται να κλείσει.
0: Πρέπει να κλείσουμε ένα κοπείο Φόρη.
2: Όχι, δεν θα κλείσει. Απλά δεν θα ανοίξει.
0: Πώς θα βγει ο Φόρη.
2: Δεν θα βγει.
1: Ανοίχτε.
0: Καλημέρα.
1: Να μην φύγει.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Να το κορίτσι μου.
5: Να στείλω μια καλημέρα στον εγγονό μου. Παοξάκι άρρωστο Καμόρα. Μόλις ξύπνησε και παίζει με την αδερφούλα της.
2: Αδερφούλα του.
5: Του.
0: Του, ναι. Ο Πάουκ.
5: Ναι, ναι, να το, το βλέπω τώρα.
0: Γερό να είναι, μωρέ. Απλά δύσκολες μέρες το περιμένουν. Δηλαδή, Παουξάκη τώρα μας είπε. Δεν είχε άλλη ομάδα.
5: Και Δευτέρα εκεί θα πηγαίνει πάλι σχολείο.
0: Σχολείο.
5: Γιατί κάνουν τις γιορτές της πατάτας.
0: Σήμερα.
5: Στη Γερμανία.
0: Α, στη Γερμανία έχουν τη σωστά τη γιορτή της πατάτας. Θυμάστε αυτό.
5: Ναι, ναι.
0: Κάθε χρόνο που είναι.
5: Από Δευτέρα αρχινάμε πάλι σχολείο.
0: Μάλιστα. Σχολείο.
1: Μπράβο, Κουρκουκού.
5: Τι νέα.
0: Όλα καλά.
2: Πέθανε μια νέα 119.
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
5: Τι λέει η Αργιανάρα.
0: Πετάει, σου λέω, πετάει. Να με φοβάσει φέτος. Ναι, ναι, ναι.
2: 7.500 ήρθε.
0: Πετάει, παίζει μπάσκετ το οποίο αγαπιέται.
2: Αγαπιέται, με εκεί μαζί
0: του. Το βλέπουν τα παιδιά απέναντι.
5: Πετάει,
0: ρουφάνε το μάτι.
2: Μαζί του διαιτητέ.
0: Ναι, βέβαια. Έχω ανάγκη εγώ διαιτητέ. Κερδίζουμε καμιά κουτάκια.
5: Τι έπαθε, ρε Καμόρα.
2: Ποιο?
0: Ο Καμόρα, εσύ τι πάθατε.
2: Τι έπαθε, εντάξει.
0: Δεν του ρωτήσατε.
2: Μια αγγέλα. Εγγέλα του τερματοφύλακα, από εκεί και πέρα τελείωσαν.
0: Σοφία, χθες όμως δεν βγήκε. Σε περίμενα να βγεις να τους ρωτήσεις τι έπαθαν αυτοί, ας πούμε. Τι έγινε εκεί πέρα, πήγανε με ένα μαγαζάκι μικρό, παίζανε μπάλα. Μπάσκετ, αλλά δεν το πρόλαβες.
1: Παιδιά, τώρα τι ναι, περνάει, εγώ. Αυτά τα είδατε γιατί, από Έλληνα επιχειρηματία.
0: Γεια Σοφία, τα φιλιά μας.
1: Για την Κιλφόη.
2: Δεν είναι μόνο ένας.
1: Δεν είναι μόνο ένας. Είχε ζητήσει, λέει, πάνω από 250.000 ευρώ από Έλληνα επιχειρηματία. Και μιλάει Ελληνοαμερικανός και λέει: πιστεύω, λέει, ότι μας την ξεφορτώσανε στην Ελλάδα.
0: Μας την ξεφορτώσανε. Πες μου λίγο τι ήθελε να πάρει με τα 250.000.
1: Πολυτελές αυτοκίνητο.
0: Όχι αυτή να. Είναι για την πρεσβεία.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Ζήτησε δωρεά για την πρεσβεία.
1: Ποιο θα ήταν μέσα.
0: Κοιτάξτε, όπως το λέμε. Όχι, όχι, μπορεί να θα φύγει αυτή. Δεν πάρει το αυτοκίνητο μαζί της.
1: Καλά, ο άλλος μας κατσικώθηκε 8 χρόνια. Λίγα είναι να έχει το πολυτελές αυτοκίνητο. Προηγούμενος πρέσβης πόσο ήταν.
0: Ο Τσούνης. 2 χρόνια ήταν.
1: Όχι ο Τσούνης, ο προηγούμενος από τον Τσούνη.
0: Και αυτός 2-3.
2: Όχι, δεν έκανε βόλτα και με το ποδήλατο.
1: Τώρα δικαιολογούμε που ήθελε 250.000 ευρώ.
0: Λέμε την πραγματική είδηση.
1: Η πραγματική είδηση είναι ότι η γυναίκα ήθελε να κάνει ζωάρα όσο ήταν εδώ.
0: Αυτό το ξέρετε εσείς.
1: Και τελείωσε.
0: Εσείς που τα ξέρετε, πείτε τα. Αλλά όταν θα λέτε, ας πούμε, πράγματα, θα λέτε ολόκληρα.
2: Τα μισά, δεν θα αφήνεις μισά.
0: Από κάτω γράφει για ποιο λόγο.
1: Αυτά είναι για αυτούς που θέλουν να δικαιολογούν, να δικαιολόγουν. Τελειώσαμε. Μαρίνος.
0: Ξέρουμε να πούμε τι. Έξω οι βάσεις, έξω το ΝΑΤΟ, αυτά, κακή Αμερικανική.
2: Πλουρί Κωνσταντινάτο.
0: Φωνιάζει το λαό.
1: Πού ζει, παιδί. Στο 70.
0: Άσε τώρα, πάμε.
1: Στο 70, μάλιστα.
0: Άσε τώρα, ναι,
2: δηλαδή τώρα εσύ εμέσω
1: που σα άσε, τι είναι επιχείρημα.
2: Κοροϊδεύει του κομμουνιστέ.
1: Μισό λεπτό. Η ολική πραγματικότητα είναι το άσε.
2: Ολική.
1: Βέβαια.
2: Ολιστική.
1: Θέλει την ολική είδηση.
2: Η ολιστική.
0: Ολιστικά. Λοιπόν,
1: αφήστε με να σε επαναφέρω συντάξει. Καλημέρα στον Μαρίνο.
2: Χαθήκανε τα σταυροπόδια στα γήπεδα τη Γκιλ Φόιλ τώρα.
1: Σωστό και αυτό.
2: Πρώτη θέση, τι λε τώρα.
1: Άρτο και θεάματα. Που είναι πολύ χαρούμενος, έχει βάλει ένα στροφάκι και κοιμάται και λέει Ήρα, γιατί και η Ήρα Κλάρα έκανε πέλαση.
0: Μόνο εσείς χάσατε, νομίζω.
1: Μόνο εμείς χάσαμε και ο Προμηθέας. Στο μπάσκετ. Έχασε χθες. Ναι. Την Διέν, πώς τη λένε, θα τη βρω. Είναι οι μόνες. Αλλά στο μπάσκετ πάμε καλά γενικά. Δηλαδή το πλαίσιο μας είναι θετικό μέχρι στιγμής.
2: Και το ραγιά τον Έλληνα, κοιτάξτε. Προσκυνάει για να χαιρετεί. Πού σε
0: ζέλει.
1: Τρίερ. Λοιπόν,
2: Trier. What is this?
1: Από τη γερμανική Trier. Έχασε ο Προμηθέας.
0: Α, από την Trier, ναι.
1: Από την Trier, τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι ανακάλυψε όσοι
2: ώρα. Τι ωραία μουσική αυτή.
1: Μιλούσατε με την Κουκουρούκου.
0: Ανούλα Βασιλείου, φίλε.
2: Ανέφερε, ξέρω. Μανώλη Αγγελό.
0: Ναι.
2: Έλα, για πες.
1: Επειδή το θυμόμουν, όντως.
2: Ποιο το Trier.
1: Ναι, το Trier. Εσείς αφήστε έναν άνθρωπο να κάνει κομπή, ρε φίλε. Ανδρώνει βαρέα θυγινά.
0: Τι σχέση το Τριέρ. Με αυτά που έχουμε πει. Για λουκανικόπιτες. Το σύστημα.
1: Λουκανικόπιτα. Πάμε να τα βάλουμε ένα-ένα. Λουκανικόπιτα. Σύμφωνα με τον Παπινιώτη, επειδή είναι πολύ μεγάλη λέξη, να το λες και λουκανόπιτα.
2: Α, δικαίωση.
1: Έχει καθιερωθεί στην προφορική και το έχουμε αφομοιώσει, το έχουμε αποδεχτεί.
0: Ξεκίνησε, λέει, κύριε Πασχάλη, την καριέρα της η λέξη σαν
1: λουκανικόπιτα.
0: Απλά επειδή.
2: Στον δρόμο κόπηκε.
0: Για τα
2: μεγάλη.
1: Ναι, όπως πολλές.
2: Όταν είναι μικρό κάτι. Ναι, έχει υποκοριστικό, δηλαδή λουκανοπιτάκι.
0: Ναι.
2: Άρα εδώ, το, για, χάρη συντομία, λέει ο Παπινιώτης, ναι, έγινε.
0: Ίδια τα γράμματα, 13 ρε παιδί.
2: Περίμενε. Λουκανοκοπιτάκι. Ναι. Λουκανοπιτάκι.
0: Λέγεται.
2: Λέγεται.
1: Η δε λέξη λουκάνικο Είναι από το Λουκάνο της Ιταλίας. Ναι. Είχαν και ένα αλλαντικό στην περιοχή. Η
0: αλήθεια
1: περιοχή
0: τώρα, σοβαρά. Μιλάτε. Το μαθαίνω πρώτη φορά τώρα.
2: Γιατί τη μαθαίνει. Από το Τριέρ. Όλα από το Τριέρ ξεκινήσαμε.
1: Όλα από το Τριέρ. Θα μάθουμε και για την Τριέρ μετά. Τι είναι το Τριέρ. Είναι από την Ιταλία, Λουκάνο. Ναι. Επίσης για τον καιρό. Μπορούμε να ελέγξουμε.
0: Λουκάνο. Το Λουκάνο είναι.
1: Λουκάνο.
2: Ελβετία είναι.
0: Ελβετία.
1: Λουκάνο.
0: Λουκάνο είναι αυτό.
1: Νότιο
0: Ιταλία. Αλλιώς θα λέγαμε.
2: Α, μπορεί να είναι. Λουκανόπιτα. Προσούτο, βασίλειο, αγαπά. Είναι καλή Ιτάλια.
1: Ρε, αφήστε το Λουκάνικο να πάμε στα.
2: Εσύ μα είπε για το Λουκάνικο τώρα, δηλαδή.
1: Είπαμε να τα βάλουμε στη σειρά.
2: Μυαλό σα προέπορε στα Λουκάνικα.
1: Εν μέρη μπορούμε να ελέγξουμε τον καιρό, ναι, αλλά μόνο σε πολύ τοπικό επίπεδο και υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με περιορισμένα αποτελέσματα.
0: Με κρυσταλλούς.
2: Πότε δεν βρέχει, αυτό είναι ένα. Είναι πότε δεν βρέχει όμως, ξέρετε.
0: Πότε δεν βρέχει.
2: Ναι. Πότε κάνουν, πότε ψεκάζουν ώστε να μην βρέξει.
0: Α, συγγνώμη, ναι.
2: Ναι. Αλουμίνιο.
0: Α, αυτό, ναι. Το θυμήθηκα. Βαρέα μέταλλα, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Εμείς μετά τα τρώμε εμείς, να πούμε.
1: Ωραία.
2: Εμείς κατεβάζουμε αγόρα μου, σαν βρω.
1: Είναι, παιδιά, το ξέσαμε. Λεγόμενο cloud seeding.
2: Όπα.
1: Η σπορά των νεφών ελληνιστή. Είναι seating. Η πιο κοινή τεχνική.
2: Το αεροπλάνα... seeding πώς γράφεται, δεν πρέπει να γράφετε με I.
0: S-H-I.
1: Seeding. D. Με D. Δύο E. D. Εντάξει.
2: Δύο E.
1: Ναι, δύο E. C. C. Και... λοιπόν, είναι η πιο κοινή τεχνική, λέει, με αεροπλάνα ή επίγειες γεννήτριες που απελευθερώνουν μικροσκοπικά σωματίδια, συνήθως ιωδιούχο άργυρο.
0: Αυτό. Ιωδιούχος άργυρος. Και αυτό όμως είναι από τα βαρέα μέταλλα.
1: Ναι. Αλλά.
0: Έχει ένα κόστος, παιδιά, αυτό.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Έχουμε και καταστολή χαλαζιού. Εγώ αυτό ομολογώ δεν το ξέρα.
2: Βομβαρδίζουν τα σύννεφα, σωστό.
0: Ναι, για να, για να...
2: αποφύγουν αυτά.
0: Να αποφύγουν τι ζημιές.
1: Αλλά και σε ορισμένα αεροδρόμια που έχουν θέμα, όπως τη Θεσσαλονίκη, διάλυση ομίχλης.
0: Διάλυση ομίχλης.
2: Αυτό δεν το έχω. Για πες.
0: Αυτά από Αγγλία σίγουρα.
2: Όχι. Από πού είναι τα που τα προμηθευόμαστε.
1: Δεν λέει τον τρόπο.
0: Πού ξεκίνησαν.
1: Δεν λέει τον τρόπο, αλλά σου λέει ότι.
2: Θα πω κάτι τώρα.
0: Ανίσχυε.
2: Εσείς μπορεί να δεν ξέρετε.
0: Ανίσχυε. Πέρυσι μόνο είχαμε 5-6 μέρες, θυμάμαι πολύ καθαρά, όπου είχε αναστείλει για κάποιες ώρες τη λειτουργία του αεροδρόμιο Μακεδονία. Ανίσχυε αυτό που λες, Μαράγδα, θα τη διαλύα με την.
1: Εμείς μπορεί να μην έχουμε το σύστημα αυτό. Το έχεις σκεφτεί. Μπορεί να μην το έχουμε.
0: Μπορεί να το έχουμε, ναι.
1: Βέβαια, λέει, έχει μεγάλους περιορισμούς, έτσι. Ναι. Γιατί δεν δημιουργείται νερό από το μηδέν. Αν η ατμόσφαιρα, ας πούμε, είναι εντελώς ξηρή και δεν υπάρχουν ήδη σύννεφα.
0: Απλά το προκαλείς να πέσει το νερό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τον ιετό.
1: Σωστά.
0: Προκαλείς ιετό, να το πούμε έτσι.
1: Και λένε ο,
0: μ' αρέσει η μετεωρολογία.
1: Είναι ωραίο.
0: Πολύ
1: είναι
0: ωραίο το άθλημα, ναι.
1: Οι μελέτες, λέει, δείχνουν ότι η σπορά των νεφών αυξάνει τη φυσική βροχόπτωση κατά 5 έως 20% του πολύ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ ελάχιστο.
0: Ναι, ναι.
2: Yes.
0: Κάποιος μπήκε τώρα, είδα μια γραμμή που άναψε. Κύριε, άμα σας καλημερίσουμε δεν σας πειράζει. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
0: Γιατί το είδα ξαφνικά, καλημέρα φίλε.
1: Καλώς το.
6: Τι κάνουμε.
0: Μια χαρά, μια χαρά, καλώς το.
6: Αυτό λουκανεόπιτα, λουκανικόπιτα είναι σαν ένα ανέκδοτο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε τώρα.
0: Ποιο.
6: Που κάθεται, λέει, μπαμπάς και γιος στο μπαλκόνι, στον Πειραιά,
0: ναι,
6: και βλέπουν τα καράβια και λέει, ωραία μπαμπά, λέει, κοίταξε ένα καράβι.
0: Του Περουκιάνη.
6: Το παιδί μου λέει, δεν είναι καράβι. Τι είναι, είναι, λέει, υπεροκεάνιο. Πω, λέει, υπεροκεάνιο. Και πώς γράφεται. Α, καράβι είναι, παιδί μου.
0: Γεια σου Πάνο, φιλιά.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο Πάνο.
0: Ωραίο.
1: Ο Ηλίας λέει, καλημέρα. Η Γκυλφόη ζήτησε από 4 Έλληνες εφοπλιστές 250.000 ευρώ από τον καθένα, δηλαδή 1 εκατομμύριο.
0: Από τον καθένα.
1: Από τον καθένα.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Και εγώ δεν το ξέρω.
0: Το ρεπορτάζ λέει έναν. Τώρα εσείς που έχετε άκρες εκεί μέσα και τα μαθαίνετε όλα από το σαλόνι του σπιτιού σας.
1: Σταμάτα ρε, και εσύ δεν το έβγαλα από το κεφάλι του.
0: Τι γίνεται στο State Department. Πώς γίνεται και τα ξέρετε όλα, ρε τσακάλια, να πούμε. Δηλαδή πραγματικά αυτό σας βγάζω το καπέλο. Λοιπόν, πάμε λίγο σιγά σιγά. Τζακ. Ο Τζακ ο Τεροβγάλτης το 1888, ναι, Σμαράγδα, ταχυδρομεί το γράμμα από την κόλαση. Βαρύ ακούγεται, άστο έτσι. Ωραίο
1: ακούγεται. Θα τα αφήσουμε έτσι.
0: Άστο, ναι. Το πιάσανε κάποτε. Πασχάλη, νομίζω ποτέ το
1: ποτέ.
0: Τζακ. Το Τζακ τον Τεροβγάλτη.
1: Δεν το πιάσανε, όχι.
2: Μύθος, είναι ένας μύθος ο Τεροβγάλτης, όπως και το ρυφηθεί στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Κοίταξε, οι γυναίκες σφάχτηκαν. Σίγουρα.
2: Όχι, όχι, μύθος σαν πρόσωπο.
0: Α, ναι, δηλαδή μπορεί να ήταν δύο-τρεις, ας πούμε.
2: Μύθος με
0: ναι,
2: την, όχι την έννοια του ψεύτικου.
0: Ναι,
2: μύθος,
0: ρε, το άλλο, πιο άλλο το ρυφή, πες.
2: Την Βρετανία, το χρυσό.
0: Α, το χρυσό.
1: Εστάλη...
0: Αυτό με τρένο δεν ήταν. Όχι, άλλο είναι.
2: Άλλο του τρένο της μεγάλης φυγής το λεγόμενο.
1: Εστάλη στον Τζόρτζ Λάσκουτ. Πραγματικά γεγονότα. Επικεφαλή της Επιτροπής Αποπτίας.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχε ένα μικρό κουτί που περιείχε ένα μισοφαγωμένο κομμάτι από ανθρώπινο νεφρό.
0: Παναγία.
1: Πολύ ωραία.
0: Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Θα τα συνεχίσουμε μετά. Βλέπω αγγλικά στρατεύματα υπό τον Σκόμπι. Μπαμπά μου θυμάμαι τώρα. Ρόναλντ Σκόμπι. Αποβιβάζονται στην Ελλάδα τέτοια μέρα διαδηλώσεις δεξιών πολιτών οι οποίοι δέχονται προφυλακισμούς από μέλη του ΕΑΜ. Ενώ αριστερές διαδηλώσεις θα χτυπηθούν ένοπλα, από τα πυρά σκοτώνονται τουλάχιστον 7 μέλη εαμικών οργανώσεων και τραυματίζονται 82.
1: Οι ντροπές μας.
0: Γιατί δεν θέλαμε το Σκόμπι, το 44 γίνονται αυτά. Παλεύαμε τώρα που θα παραδώσουμε τη χώρα, ρε Σμαράγδα.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Φοβερό, ε. Καμαρό.
2: Τρομερό.
0: Βλέπεις τίποτα τέτοια μέρα.
1: Έχει ωραία πράγματα.
0: Βασίλης Χατζημπαναγκής το 2003. Τέτοια μέρα με 4.104 ψήφους αναδεικνύεται πρώτος στην ψηφοφορία της ΕΠΟ για τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και όταν λέμε τον τελευταία 50 ετών, είναι όλων των εποχών.
1: Είναι.
0: Γιατί είναι. Πρέπει να σκεφτούμε και να ζυγίσουμε πώς παίζανε το ποδόσφαιρο δεκαετία του 50, του 60 και του 70 και του 80 και πώς παίζεται τώρα που είναι σαν μπαλέτο.
1: Αλήθεια.
0: Χθες ξέρετε πόσα γκολ είδαμε, τα μέτρησε κανείς, Πασχάλη, τα μέτρησε.
2: Όχι, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Πόσα.
2: Δεν μέτρησε, όχι, δεν μέτρησε.
0: Σας πω.
1: Βέβαια θα πει.
0: Πατησόκ, χθες.
2: 50.
0: 46.
2: Ούτε 50.
1: Ούτε 50.
0: 46 γκολ, παιδιά, μπήκαν σε 8 μάτς.
2: Εντάξει. Αυτό.
0: 8 ή 12, δεν θυμάμαι. Κάτσε λίγο. 2 ήταν το απόγευμα, τα παιχνίδια. Και 6 το απόγευμα, το βράδυ. Ναι. 8 παιχνίδια, 46 γκολ.
1: Είναι.
0: Τρομερό στατιστικό.
1: Αλλάξει τα πράγματα.
0: Φοβερό στατιστικό. Έτσι, τρομερό. Δεν παίζουν άμυνες. Τι γίνεται, ρε Πασχάλη.
1: Κάπως με τις άμυνες υπάρχει ένα θέμα.
0: Μια χαλαρότητα, ε.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μόνο οι άμυνες. Δηλαδή τώρα το χθεσινό, ας πούμε, η Ρώμα είναι στο 84-3-1.
0: Ναι,
2: το στο 90 είναι 3-4. Ναι, σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Αυτό είναι θέμα άμυνας. Δηλαδή τι κάνανε.
0: Κλάταρε.
2: Του βλέπανε.
0: Επειδή το έβλεπα αυτό, Πασχάλη, η Ρώμα κλάταρε. Έτρεξε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Τα πρώτα 60 λεπτά παραλίγο, μα είχε 5 λεπτά άνθρωπο και πέμπτο. Λοιπόν, είχε πάει κάτι σκορ 3-6, κάτι 3-4, κάτι 5-3, 5-2. Συνεχώς ήταν, δηλαδή ήταν όλα τα παιχνίδια ήταν καταπληκτικά. Παίζεται όμως ελεύθερο ποδόσφαιρο, ανοιχτό ποδόσφαιρο.
2: Δεν αυτό παίζεται... είναι το Champions League, είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Ναι, ότι παίζεται ανοιχτό ποδόσφαιρο.
0: Δεν υπάρχει σκοπιμότητα.
2: Να κλειστείς, μπράβο. Ναι.
1: Κρίμα για την ΑΕΚ. Γιατί έτσι πως είχε ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Ναι, είχε τις ευκαιρίες της, τα δοκάρια της.
1: Είχε,
0: ναι,
1: τις ευκαιρίες.
2: Ο Μπρινιόλι την κρέμασε.
0: Ο Μπρινιόλι, ναι. Έβγαλε, παιδιά, έβγαλε όμως και δύο.
1: Εντάξει.
0: Έβγαλε και δύο αποκρούσεις. Δεν
2: είναι αυτή, είναι. Δεν είναι να κάνει μία δουλειά. Θα τύχει να κάνει και 4-2.
0: Δύσκολο ο ρόλο του τερματοφυλάκου. Λοιπόν, τι θε, παιδιά, έλα πάμε.
1: Όχι, αυτό έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
0: Τα πούμε στην αγωνία. Κάντε,
2: πείτε τα.
0: Εδώ θα είμαστε. Και εμεί και η Φιμπράν, η οποία στηρίζει την εκπομπή. Η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Λίγο πριν πάμε στο παράθυρο σας, πω να σας θυμίσω ότι όλα τα προϊόντα της Fibran με ναυαρχίδες, όπως λέμε, μπροστά την εξυλασμένη πολυστερίνη, την περίφημη XPS, τις πλάκες Πετροβάμβακα BP Etix στο σύστημα Serether, αλλά και τον Πετροβάμβακα Fibran Geo, όλα αυτά τα προϊόντα και τις ιδιότητές τους στην ιστοσελίδα της Fibran, www.fibran.gr, του Σαμαράγδα Πασάκου. Παράθυρο σας πω και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.
8: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνει στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχει τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
9: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας μέρα. Το απόλυτο σερί του στο Eurocup διεύρυνε χθες. Ο Άρης επικρατώντας της Ιταλικής Δερτόνα με 88-68 μέσα στον Ιγκάλης Χολ. Το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη έφτασε με άνεση το 3-0 στη διοργάνωση, με τον Αμερικανό Γκάρτ Ματ Μόργαν να ηγείται της επίθεσης σημειώνοντας 23 πόντους. Το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα στο FIBA Europe Cup πανηγύρισε χθες ο Ηρακλής, επικρατώντας της γερμανικής Βούρτσμπουργκ με 90-73 στο Ιβανόφιο. Το συγκρότημα του Ζόρα Λούκιτς έκανε το 2-2 στη διοργάνωση με κορυφαίους τους Μέλβιν Στάιλς και Χόρκλερ που σημείωσαν από 16 πόντους. Την πρώτη του ήττα στο FIBA Europe Cup Γνώρισε χθες ο Προμηθέας κάνοντας το Δημήτρη Στόφαλος από τη γερμανική Τριέρ με 87-83 για τη δεύτερη αγωνιστική. Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Παρασκευής 16 Οκτώβρη με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη, τέθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η απόφαση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ ακολούθησε τη δημόσια δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο 30χρονος shooting guard, ο οποίος επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα εν αναμονή των επόμενων κινήσεων των δύο πλευρών. Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου γνώρισε η ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε στο 28 λεπτό με τον Λόβρο Μάγερ, όμως οι Ουκρανοί ανέτρεψαν το σκορ με τέρματα των Πεντρίνιο, Τόμπιας και Μεντόζα. Εκτός έδρας επικράτηση με 4-2 πανηγύρισε χθες η Paris Saint-Germain επί της Manchester City στο Etihad στην έτερη σπουδαία αναμέτρηση της βραδιάς. Η Real Madrid πέτυχε εκτός έδρας νίκη με 4-3 επί της Ρώμα στο Ολύμπικο. Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Face του Conference πραγματοποιείται απόψε με την ομάδα να υποδέχεται τη βοσνιακή Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρώτη αγωνιστική. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 8 παρατέταρτο. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Europa, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας τη Μαρσέικ στο στάδιο Βελοντρόμ, με τη σέντρα της αναμέτρησης να πραγματοποιείται στις 10. Την ίδια ώρα ακριβώς, Όφη αγωνίζεται επίσης επί γαλλικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας τη Ρεν στο Ρουαζόν Πάρκ για την ίδια διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
10: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
14: Υγεία σημαίνει να ξέρεις, να προλαμβάνεις, να ζεις καλύτερα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 εδώ στο Μετρόπολης. Όλα για την υγεία με τον Χρήστο Θανάσανα.
15: Μετρόπολης τελειώνεται.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πιέρ Σορφία έχει 40 χρόνια, 40 βάλε. Ένα παλαβό. Τραγουδάρα, όντω. Παλαβό κόσμο, ξέρει ποια ταινία ήταν αυτή, παιδιά, η τραγουδάρα. Soundtrack.
1: Για πε.
0: Τόνι Μπάνσκο.
1: Τι είναι αυτό, μαφιόζο.
0: Ναι.
2: Γνωστό. Mm.
0: Όχι, όχι, όχι. Ήταν λίγο παρανορμάλ η ταινία.
1: Α, οκ.
0: Τόνι Μπάνσκο.
2: Όχι, α, Τόνι Μπράσκο.
0: Μπράσκο ήταν η τέτοια.
1: Μπράσκο ήταν Sex and the City. Ναι.
0: Εσείς θυμάστε κανένα την ταινία, ρε τώρα.
1: Πώς τη λέγανε στο μικρό.
2: Έχω ένα μήνυμα.
0: Ναι, ό,τι θέλει.
2: Μια και μιλήσαμε για τα σύννεφα.
0: Α, ωραία, αυτό μάλιστα.
2: Το Μιχάλη και λέει. Καλημέρα σας. Ψάξτε λίγο, σας παρακαλώ, πώς διαλύεται το φασολαδούχο νέφος. Με έχει πεθάνει η πεθερά μου 2 μέρες. Να πυροβολήσω, λέει, το σύννεφο ή την ίδια.
0: Από τώρα αρχίζουμε τα οσπρέα. Περιμένετε λίγο.
2: Πώς θα συσταθείς αλλιώς, φίλε, πεθάνει.
0: Τι μπορείτε να θυμηθώ.
2: Α, ωραίο.
0: Ο Τόνι Μπάνσκο ήταν όντως αυτή η ταινία με τον Αλ Πατσίνο.
2: Αυτό σου λέω.
0: Εκείνο ήταν Τόνι Μπράσκο.
2: Άλλο είναι,
0: εντάξει. Ήταν
2: αδύστατο. Σου είπα, είναι ταινιάρα αυτό.
1: Ναι, είδες.
0: Ντόνι Μπράσκο, ναι. Δεν μπορείτε να θυμηθώ. Πάντως ήταν μια ταινιάρα, νομίζω έτσι ήταν. Με αυτό που έπαιξε το. Έπαιξε το Σούπερμαν, τον Σπάιντερμαν μετά. Νομίζω ο ηθοποιός αυτός. Μετά από πολλά χρόνια. Α, η ταινία αυτή είναι του 90, παιδιά. Είναι μια
1: το
0: ταινιάρα.
1: 90.
0: Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή σήμερα, γιατί είναι ταινιάρα Σμαράγδα, τα κυνηγάει αυτά, θα σα την πω. Είναι όντως φοβερή ταινία.
1: Ωραία.
0: Είναι το τραγούδι αυτό στο soundtrack. Λοιπόν, πάμε.
1: Ο Ηλίας λέει: Σμαράγδα, πες τον Κωστή. Πηγές είναι, λέει. Δεν έχω ούτε τρολάκι. Με λέει: Στο Open το άκουσα.
0: Πηγές.
1: Για τους 4 επιχειρηματίες. Γιατί από
2: έχουν
1: 4.
2: Βγει και τα ονόματα, ρε παιδιά. Αυτές οι πηγές. Αφού βγήκε και ο Έξαρχος. Βγήκε το όνομα του Προξαρχείου. Προκοπή, όλοι είναι μέσα στο κόμμα.
0: Ένας μίλησε γι' αυτό. Mm. Τώρα πότε νυχτιάτικα πήγαινε και άλλοι 3, μπορεί να το χάσα.
2: Αλλά χθες το ρεπορτάζ. Εκτονώθηκε τώρα όμως η Βαλβίδα. Όλα με λιγάλα. Δεν θα προχωρήσουν σε αυτά που ήταν να προχωρήσουν.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτά, αλλά τέλος πάντων.
1: Να πούμε όμως εμείς ένα χρόνο.
0: Εγώ πιστεύω
1: πολλά.
0: Ότι ήταν πολύ φιλοελληνική η στάση της Guilfoyle σε σχέση με την περιοχή.
2: Σιγά.
0: Και δεν είχαν μάθει έτσι οι γείτονες.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εγώ αυτό κατάλαβα. Και δεν βγάλετε από εκεί, γιατί θα έχουμε ζητήματα τώρα. Ναι,
1: ναι. Καλά τώρα και εσύ, τι πιστεύεις, ότι η Guilfoyle μιλούσε από μόνη της. Φερέφωνο.
0: Κλάταρη στα κυνηγητά, Γιάννη. Η Ρώμα, επειδή δεν το έβλεπε το παιχνίδι αυτό, γιατί η Ρώμα είμαι στην Ιταλία, είναι ομάδα που αγαπώ. Μετά το 60 δεν μπορούσε να κυνηγήσει την μπάλα. Δηλαδή, λέει ο Γιάννης, από κόρνερ τα γκολ. Ναι, τα κόρνερ όμως τα κέρδισε η Ρεάλ γιατί είχε την μπάλα στην κατοχή της και γιατί η Ρώμα δεν μπορούσε πλέον να ακολουθήσει. Ποιο? Ότι πήγε από κόρνερ. Ναι. Κλάταρη, η Ρώμα έτρεξε και πολύ. Λοιπόν, καλημέρα. Μαξί, σκεφτόμαστε τον Μουρίνιο, Πασχάλη. Στο 3-1 δηλαδή, λέγαμε. Οι Ισπανοί.
2: Πιστεύω.
0: Δεν έχουν ένα στοίχημα οι Ισπανοί, ας πούμε, για την 28 Οκτωβρίου. Εκεί. Δεν έχει. Μόνο για εδώ.
2: Θα κάνει παρέλαση.
0: Ναι, θα βγάλει ο Μουρίνιο. Και μετά βάζει.
1: Μια παρέλαση θα την έχουν. Δεν μπορεί να ιστορία.
0: Τι, κάτι θα έχουν.
1: Κάτι θα έχουν.
2: Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ έφερε τον Μουρίνιο για ένα μόνο λόγο. Για να τη θασέψει τον Βινίσιο, όχι για κάτι άλλο. Έχει ξεπεραστεί.
0: Ο Βινίσιο ή τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ ήταν το πρώτο.
2: Αν κάνει ζάφτη τον Βινίσιο, ο Εμπαπέ μετά είναι ευκολάκι.
0: Λες.
2: Στο Μουρίνιο, έτσι. Μιλάμε και τον Μουρίνιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μιλάμε τώρα για τον οποιοδήποτε, γιατί πήγαν κι άλλοι και φάγανε τα μούτρα και φύγανε.
0: Ναι, πάντως το παιχνίδι αυτή το γυρίζει ο Μουρίνιο. Γιατί ο Μουρίνιο θα το έχαζε. Θα το έχανε. Δηλαδή, αν έχανε, θα λέγαμε.
2: Εντάξει,
0: ότι...
2: ο καθένας το βλέπει.
0: Ναι, ναι. Εγώ έτσι το βλέπω πάντα. Okay. Δεν μπορώ το. Ναι. Δηλαδή, όπως με συμφέρει. Οπότε ο Μουρίνιο χθες το γύριζε το παιχνίδι. Με τις οδηγίες του, με την παρουσία του στον πάγκο κτλ. Κώστα, καλημέρα σας, λέει. Ας τα υπόλοιπα σήμερα είναι του Αγίου Άρη. Όταν λες του Αγίου Άρη. Έχει τέτοια γιορτή, τι μας είπε ο Φόρης.
1: Λέει ο... Γιατί επειδή κερδίσατε χθες, μάλλον το λέγω.
0: Λουκιανού πρεσβυτέρου είναι, φίλε.
2: Όχι, ρε. Λουκιανό. Που κερδίσατε χθες.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει τώρα. Κερδίσαμε χθες, δηλαδή τι. Πέσατε από τα σύννεφα που κερδίσαμε χθες.
1: Αυτό γράφει το Αγίου Άρη. Προσπαθώ να κάνω μετάφραση τι εννοεί.
0: Δεν στέκομαι πολύ στο παιχνίδι. Νίκη Σπανούλη ήταν η χθεσινή, να ξέρετε. Διότι όταν ο Άρης πάει, ας πούμε, να χάσει τη διαφορά που χτίζει. Τι να πει τώρα. Όταν ο Άρης πάει να χάσει τη διαφορά, ο μάγος ο Μπιλάρας, ο οποίος είναι ο καλύτερος που
2: μπορεί. Σε δύο φάσεις.
0: Οι διαιτητές ποιες φάσεις.
2: Με τις φάσεις με τον. Πώς το λένε.
0: Καλά, και άλλες δύο με σφάξεις.
2: Ναι, πώς. Τα είχαμε δει, δεν κουνήθηκε ο. Το παιδί λέει.
0: Τώρα πιστεύεις.
2: Τι είναι αυτό.
0: Δηλαδή,
2: εγώ δεν
0: πιστεύω. Ότι ο Άρης κερδίζει από τη.
2: Όχι, απλά. Όταν έχεις μια κρίσιμη φάση, καμπή και σε βοηθάει σταματώντας δύο επιθέσεις ο διαιτητής, αβάντα.
0: Καλά, και δύο άλλες με δυσκολίες. Όταν όμως μια ομάδα.
2: Κάνει πάσα, δεν σε είπα τι βάζει.
0: Όταν μια ομάδα σε τρία παιχνίδια βάζει 88 πόντους.
2: Σιγά το γάμο.
0: 88. τρία παιχνίδια Eurocup. Τι να πει τώρα,
2: ποια Eurocup, ότι με γελάει ο κόσμο, ότι με σπρώχνει η διοργάνωση τώρα. Ντρέπομαι που βλέπω μπάσκετ, φίλε.
0: Μέχρι φίλε ακροατή που ακούσε Ολυμπιακή Παναθηναϊκή, μέχρι προχθές ήταν λαμπερή. Φάγανε τον πουλκουμέ από τη Λιετκαμπέλη, είδαν ότι είναι μακριά και από αυτόν τον στόχο και τώρα δεν του αρέσει το κύπελο.
2: Φίλε, τώρα εσύ αν βλέπεις κάτι ωραίο εδώ, πάω πάσο. Περισσότερο, δηλαδή βλέπεις. Ναι, δεν είναι κακές, είναι κακές οι διοργανώσεις. Μόνο η Ευρωλίγκα κάνει διαφορά. Δηλαδή, ασχολείσαι, ας πούμε, πραγματικά. Τι, όχι, όχι.
0: Όχι, όχι.
2: Καλά, εντάξει, εσύ όταν θα πας. Αν είναι να πας στην Ευρωλίγκα, διάλεξε να μείνει στο γύρο κάτω.
0: Όχι, θα σου πω.
2: Τι μου είναι αυτό.
0: Έχει μικρύνει η απόσταση. Δηλαδή, όχι οι καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκα. Κάτω, οι πέντε τελευταίες. Με τις πέντε του Eurocup, αν παίζουν, θα κερδίσουν οι πέντε του Eurocup.
2: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Είναι χαοτική η διαφορά, πιστεύω, από την
0: όχι,
2: πρώτη
0: όχι, όχι,
2: στη δεύτερη κατηγορία. Τι καθόλου.
0: Τι καθόλου.
2: Γιατί όταν ανεβαίνουν στην Ευρωλίγκα, ναι, είναι ακριβώς αυτό που γίνεται στο NBA.
0: Καταλαβαίνω, πάω και εσύ. Δεν μπορείτε να δεις αυτό.
2: Καλά, εντάξει τώρα. Ναι.
0: Εγώ σου με το καλοκαίρι έπαιξα.
2: Βλέπεις σου χαλά συζήτηση τώρα.
0: Μα δεν τη χαλάω.
2: Τι κάνεις. Είμαι πάω εγώ και εσύ που είσαι δηλαδή τι.
0: Για μένα σου λέω είναι κοντά.
2: Για ποιου ήσουν εσύ, ρε φίλε, στην Ευρωλίγκα.
0: Έχει κλείσει ψαλίδα. Για άλλο λέω.
2: Τι λε.
0: Έχει κλείσει, βλέπω το άτομο.
2: Ποιο έχει.
0: Έχει κλείσει η ψαλίδα του Eurocup του 2000.
2: Ποιο 2000. Μπέρα για 30 χρόνια.
0: 2020. Δεν με αφήνει να μιλήσω.
2: Τι να μιλήσει, αφού
0: ψαλίδα μέσα σε χρόνια έχει κλείσει, αν το παρακολουθείς και τις δύο διοργανώσεις.
1: Τώρα τι θέλεις να κάνεις, να πεις
2: γιατί,
1: δηλαδή
2: γιατί
1: ότι το...
2: αυτός να ψήσει
0: έχει κλείσει η ψαλίδα.
1: Ότι το EuroCup είναι παρόμοιο με την Ευρωλίγκα.
0: Όχι,
1: δυναμική.
0: Όχι.
2: Έχει κλείσει όμως
0: κλείσει
2: η ψαλίδα.
0: Ψαλίδα. Μιλάμε ελληνικά.
2: Ναι. Δεν λέει όμως τι ναι. Εννοεί.
0: Δηλαδή, όταν
2: δηλαδή οι τελευταίες πέντε, ναι, σου είπε, οι τελευταίες πέντε είναι ισοδύναμες με αυτές τις πέντε τις πρώτες.
0: Με τις πέντε πρώτες του EuroCup.
2: Καλά, ήρθε η άνοιξη.
1: Εντάξει,
0: εύκολα κιόλας. Να σου πω, εύκολα. Ειδικά οι Ισραηλοί φέτος και οι Τούρκοι Μπασεξεκίρ. Νομίζω και ο Άρης εύκολα θα κέρδιζαν τις τρεις τελευταίες της Ευρωλίγκας τώρα.
1: Από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι, πραγματικά στο μπάσκετ είναι η εφαρμογή. Έχεις μπάτσετ, έχεις ομάδα. Εκεί είναι όντως η εφαρμογή του. Δηλαδή,
2: είναι.
1: Ναι, τώρα για να κλείνουν.
2: Τι μπάτσετ έχεις τώρα εσύ για να αναμετρηθείς με την Ευρωλίγκα με ομάδα ροής, έτσι, δηλαδή, όχι τώρα με τον Κατημά.
1: Έλατε. Αυτό.
2: Γιατί έχει και κατημάδες. Γιατί δεν έχουν, λεφτά, δεν έχουν τα λεφτά του Παναθηναϊκού όλοι, ούτε του Ολυμπιακού όλοι.
1: Αυτό ακριβώς. Φαντάζομαι.
0: Ήμουν
1: τώρα
0: έξω, άκουσα τι πει η Σμαράγδα και είπε φοβερή κουβέντα.
2: Τι είπε.
0: Δηλαδή, άκου τι είπε τώρα. Ναι. Το 2020 η πρώτη ομάδα στο Eurocup είχε budget 3 εκατομμυρίων.
1: Mm-hmm.
0: Το 2025 είχε 20 εκατομμύρια.
1: Ναι, ανεβαίνουν λες εσύ.
0: Βέβαια,
1: τα budget.
0: Η Μπουργκ πρόπερση, ναι, είχε 16 εκατομμύρια. Πέρυσι είχαμε τρεις ομάδες με 12 και 14 εκατομμύρια.
1: Σωστά, αλλά το θέμα είναι ότι ανεβάζουν και οι άλλοι. Δηλαδή πόσο.
2: Ναι. Στα 16 εκατομμύρια που έχει η Μπουργκ, φέτος πόσο έχει η Μπουργκ.
0: Αυτό σου λέω. Είπα πέρυσι. Φέτος, ναι, είναι άλλοι. Δηλαδή φέτος ο ΠΑΟΚ, ναι, ο ΠΑΟΚ έχει 15 εκατομμύρια. Ναι. Budget. Κατάλαβες, σας λέω.
1: Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει 40.
0: Ναι, ανεβαίνουν και οι άλλοι. Αλλά σας είπα οι τρεις τελευταίοι, οι τέσσερις τελευταίοι της Ευρωλίγκα. Είπα.
1: Ξέρεις τι αναρωτιόμουν. Να είχε, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή ο Ηρακλής, όποιος θέλετε βάλτε, δεν με νοιάζει, τον Ντόρσεϊ. Θα είχε, για κάποιο λόγο,
0: σ' αρέσει, σ' αρέσει τον Ντόρσεϊ.
1: Θα είχε την πολυτέλεια παίζοντας, ας πούμε, μεθαύριο με την Παρτσελώνα.
0: Θα σου πω τώρα για τις δύο φήμες. Ναι.
1: Να κάνει αυτές τις δηλώσεις ο Ντόρσεϊ και να τον αποκλείσει ο προπονητής του.
0: Ο δηλαδή, Ντόρσεϊ τώρα του θολώσετε το μυαλό.
1: Για να καταλάβεις την όχι για τα μπάτζετ που το λέει.
0: Και ο ΠΑΟΚ στη μέση του θόλωσε το μυαλό με φράγκα.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: εκεί βλέπεις το βάθος και είπες βλέπεις πάω και εσύ.
0: Από τώρα. Τώρα δεν είναι. Τώρα από τον Αύγουστο.
2: Προσέξτε, ναι, λίγο. Αυτό είναι ένας ο μύθος.
1: Είναι μύθος και για μένα μύθος. Είναι.
0: Μύθος
2: είναι. Εμείς θα το πούμε όσον αφορά πληροφορία. Κάτσε, περίμενε.
0: Ότι τον θέλει ο ΠΑΟΚ και είναι μύθος.
2: Περίμενε. Το είπες αυτό. Μην και συζητάς πράγματα περίσσια.
0: Αυτό είναι τώρα, μύθος.
2: Ρε, φίλε, τι είναι ένας μύθος. Δεν αποδεικνύεται πουθενά.
0: Καλά, τίποτα δεν αποδεικνύεται.
2: Αυτό σου είπα. Γι' αυτό το λέμε μύθος. Ο άλλος όμως που είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού. Και ιδίως των οπαδών του Ολυμπιακού, προφανώς διοχετεύεται μέσα από την εταιρεία, ναι, λέει ότι έχει πληρώσει ο Γιαννακόπουλος. Έχει πληρώσει, πρόσεξε, ο Γιαννακόπουλος για να πάρει τον Ντόρσεϊ τώρα. Να τον καθαρίσει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όπα.
2: Εγώ σου είπα κάτι. Ναι. Τι λέγεται στην Αθήνα. Ναι, ναι. Δεν αναφέρεται πουθενά ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα.
1: Ναι. Κοίταξε.
2: Στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, ναι. Αλλά στην Αθήνα πιστεύουν ότι πίσω από αυτά που κάνει ο Ντόρσεϊ και με τόσο θράσος. Είναι ο Γιαννακόπουλος. Ναι. Αυτό σου λέει.
1: Λίγο. Μύθος,
2: καταρχάς,
1: ακόμη και να έχει ψήγματα λογικής και αλήθειας και ειλικρίνειας ότι ο ΠΑΟΚ αφού θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό, μπράβο, μπορεί να προσέγγισε Ντόρσεϊ. Η διαχείριση όμως του Ολυμπιακού έχει σημασία για έναν παίχτη να αντιδράσει. Ναι. Δηλαδή, όταν σου λέει ότι εμένα μου μειώνουν το χρόνο, δεν με βάζει να παίζει. Ναι. Δηλαδή, δεν
2: η μία πλευρά του νομίσματος είναι αυτή με τη
1: Μαραγκούλα. Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ναι, γιατί...
1: Αλλά η διαχείριση του υλικού σου, το αν ο Ντόρσε νιώθει απογοητευμένος, λογικό είναι να κοιτάξει από την άλλη μεριά.
2: Άρα, αν δεν έχει πρόταση. Ναι. Δηλαδή ο Walker που έκανε μαγκές το καλοκαίρι και τους πήγε στα ίση. Μπράβο. Ο Ντόρσεϊ τους κάνει γιατί έχει. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι πράσινο ενδιαφέροντος
0: ή
2: ασπρόμαυρο. Αυτό.
1: Το απλήρωτο το ακούτε.
2: Ότι δεν παίζει, δεν παίζει. Έτσι. Ωραία. Έχει μειωθεί ο χρόνος, σωστό αυτό που είπες.
0: Δεν υπάρχει λέτε.
1: Δεν υπάρχει λέτε.
0: Καμία.
1: Γιατί για αυτό ισχυρίστηκε ο Ντόρσεϊ.
2: Τι είπε.
1: Πώς, την έχω την...
2: Α, ότι είναι απλήρωτος. Ναι.
1: Ότι είναι απλήρωτος.
2: Αφήστε με, εφόσον δεν με πληρώνετε, λέει αφήστε με ελεύθερο.
1: Αφού δεν θέλετε
2: να με πληρώσετε.
1: Γι' αυτό
2: τον
0: αφού άλλο παιδιά είμαι απλήρωτος και αφού δεν θέλετε να με πληρώσετε. Δηλαδή, τι λέει ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι, μπορεί να ήθελε άλλο συμβόλαιο.
0: Συγγνώμη λίγο, ναι. Το καλοκαίρι λύγει το συμβόλαιό του. Έχει ένα μήνα που προσπαθούν να τα βρουν η πλευρά του μάνατζερ, δεν τα βρίσκουν. Προφανώς δεν του δίνουν τα λεφτά που θέλει.
2: Ωραία, άρα έχει πρόταση.
0: Άλλο ο απλήρωτος.
2: Έχει πρόταση.
0: Καλά, ο Ντόρσεϊ δεν θα έχει πρόταση.
2: Εντάξει, σίγουρα με αυτό.
0: Είναι λογικό, δεν είναι.
2: Ωραία, ναι, δεν είπαν είναι λογικό ή όχι.
0: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θα πάει στην Ελλάδα.
1: Μπορεί.
0: Όχι, μπορεί. Το έχουμε το παράδειγμα. Έγινε το καλοκαίρι με τον Άρη. Όταν ο Άρης, ας πούμε, κάνει κόγκσε στον Νόα και θέλει ένα εκατομμύριο παραπάνω, γιατί βλέπετε ο Άρης αρχίζει και φέρνει συμβόλαιο.
2: Πού πήγε ο Νόα, πού πήγε.
0: Κάπου στην Γαλλία. Πού είναι, στην
2: Ισπανία. Πουθενά.
0: Ισπανία.
2: Ο Ντόρσεϊ είναι στην κορυφαία ομάδα τη Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, περίμενε λίγο, σου πότε. Τον Νόα τον ήθελε διακαώς ο Αγγελόπουλος στην ΑΕΚ. Δεν τον στέλναμε στην ΑΕΚ εμείς με τίποτα.
2: Καλά, τώρα άστα αυτά
0: σε
2: τώρα.
0: Σε ανταγωνιστή.
2: Αυτά τώρα εσύ αυτό ικανοποίησε.
0: Να πω λίγο, να καταλάβει ο κόσμος. Δεν χαλάω καθόλου.
2: Ο Ντόρσε και Ολυμπιακό.
0: Ναι. Ο Ντόρσε έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι. Και ο Νόα. Και ο Νόα Πασχάλη μου έχει συμβόλαιο με τον Άρη.
2: Ποιο Νόα, ρε φίλε τώρα. Ποιο Νόα, ναι, ποιο Νόα.
0: Συμπέχτε ακόμα Νόα.
2: Μιλάμε για τον Ολυμπιακό και τον Ντόρσε.
0: Ακόμα και Ολυμπιακό τον Ντόρσε.
2: Για το τίποτα με πόλικο καθόλου τώρα. Άσε με τώρα. Όχι, ο Άρης είναι τίποτα.
0: Βρε άλλο, άσε κόμπλεξουμε τον Άρη. Άλλο σου λέω. Ότι δεν θα πάει ο παίχτης στην Ελλάδα.
2: Πρέπει να το λέω. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Και πού πήγε ο μεγάλος ο παίχτης, ο Νόας που πήγε κάπου στην Γαλλία που δεν ξέρεις ότι πού πήγε.
0: Όχι στην Γαλλία, στην Ισπανία σου.
2: Και το ίδιο είναι.
0: Αλλά νομίζω στη Μαρέσα. Θα παίξετε μαζί με τη Μαρέσα.
2: Δεν παίζαμε, αφού παίξαμε με τη Μαρέσα.
0: Εσύ ποια πήγε, σε μια.
2: Άντε.
0: Δεν νοιάζει, άλλο σου λέω. Δεν θα πάει ο Ντόρσεϊ στην Ελλάδα, σας λέει ο Βαραγιάννης σήμερα.
2: Μπράβο, το λέει.
0: Γιατί δεν θα τον στείλουν οι Αγγελόπουλοι, ενώ έχει συμβόλαιο σε ανταγωνιστή. Ναι. Δεν θα τον στείλουν τον Ντόρσεϊ.
2: Αν πάρει Ελευθέρας.
0: Ελευθέρας.
2: Ναι. Πού με προϋποθέσεις.
0: Πού ζεις, ρε Πασκάλη.
2: Με προϋποθέσεις, γιατί θα τον πουλήσει.
0: Κοίταξε,
2: θα το πουλήσει. Εσύ τώρα σαν εκπρόσωπος του Ολυμπιακού που ξέρεις και τις λεπτομέρειες.
0: Πες μας την ελευθερία.
2: Ναι, σου είπα, ελευθερία αν πάρει να τον αφήσουν ελεύθερο.
0: Πώς.
2: Τι πώς, δεν θα πληρώσει το συμβόλαιο. Άσε με ελεύθερο. Δεν πληρώσει το συμβόλαιο.
0: Φύγει συμβόλαιο.
2: 4 εκατομμύρια είναι, με δώσεις, μην τα δίνεις, κάτα τα.
1: Μισό λεπτό.
2: Κάσε με ελεύθερο, αυτό είναι η πρόταση.
0: Σιγά μη σ' αφήσω.
2: Η πρόταση.
0: Α, θα σ' αφήσω. Θα σ' αφήσω.
2: Πλήρωσέ με.
0: Θα πας Ντουμπάι όμως.
2: Όχι.
0: Τι όχι.
2: Θα κάτσω και θα πάω στα λεφτά μου.
0: Εσύ, τι θα κάνει,
1: ο Ντόρσεϊ αυτή τη στιγμή.
2: Είναι Ντόρσεϊ, δεν είναι Νόα.
1: Μπράβο. Ο Ντόρσεϊ αυτή τη στιγμή έχει και την πίτα ολόκληρη.
2: Και το σκύλο χορτάτο.
1: Βέβαια. Σου λέει, δεν θες να με αφήσει. Μην με ελευθερώνει. Τέλος
2: τα ίδια δεν λέγανε εσύ. Άμα ρωτούσε το Βαραγιάννη το καλοκαίρι για τον Γουόκα.
0: Του χρόνου θα τον πάρει, παιδί μου. Του χρόνου θα τον πάρετε. Για τώρα λέω. Δεν τον παίρνετε. Ούτε εσύ τον Παναθηναϊκό.
1: Παρ' όλα αυτά, ο Ντόρσεϊ.
2: Καλά.
1: Έτσι, είπε, αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει.
0: Το είδα το Πάοκ, είσαι με τον Τολιόπουλο, θείο. Να ξέρεις. Πού ήσουν να πάω με τον Τολιόπουλο. Πανηγύριζε.
2: Τον είδαμε, ρε, 30 πόντους βάζει κάθε μάτσο.
0: Ρε, τώρα, εσένα σε είδα το καλοκαίρι.
1: Ας πάμε να πούμε στον κόσμο που μπορεί και να μην ξέρει. Τι είπε ο Ντόρσεϊ. Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος. Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα, γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο. Και είπε όμως, είπε για το χρόνο συμμετοχής του ότι μειώθηκε ξαφνικά από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψει όλα τώρα.
2: Άρα υπάρχουν κι άλλα.
1: Ναι, θα υποθεί αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Ναι. Δεν είναι όλα όπως φαίνεται από μακριά. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Άρα κοίταξε, καλά που είναι παρατεταμένη η σχέση, η κακή σχέση του Ολυμπιακού με τον Ντόρσεϊ. Αλλά τώρα, τώρα σκάει μύτη, αυτό είναι.
0: Καλά που είναι Αγγελόπουλη εκεί πρόεδρε και δεν είμαι εγώ.
1: Και τον έκανε, θα τον κρατούσε στον πάγκο και πάλι τα λεφτά θα τα
2: πάρει. Θα κάνει ό,τι κάνανε στον Γκάλι αυτοί. Ρε. Αυτοί είναι τόσο κακοί άνθρωποι.
0: Ναι, εμείς είμαστε κακοί.
2: Κακοί άνθρωποι είστε εσείς τώρα. Βρίσκεται τη μάνα του όταν ήρθε στο παλέ. Άσε με τώρα, βρε τώρα.
0: Εσείς, ρε φίλε.
2: Μην μιλάτε τώρα, βρε εσείς. Δεν μιλάτε εσείς, βρε.
0: Εσείς δεν έχετε δει παίχτες, ρε.
2: Εγώ έχω άλλη άποψη για τη φασούλα. Εγώ έχω άλλη άποψη για τη φασούλα. Ο κόσμος μπορεί να έχει άλλη.
0: Για το σαλπικίδι.
2: Το ίδιο.
0: Τι άποψη.
2: Το ίδιο.
0: Και εγώ έχω άλλη άποψη για τον Γκάλι.
2: Εντάξει. Έβριζες όμως. Έβριζες με όλους άλλους μαζί μέσα στο παλέ.
0: Από εκεί λίγο από την πόρτα. Έρχομαι. Κώστα, μόλις λέει, είδα τη στιγμιότυπα από Ρώμα Ρεάλ. Ωραία. Α, άμα δεις και το μάτσο, όχι μόνο τα στιγμιότυπα, θα δεις ότι έχει κλατάρει η Ρώμα. Δεν μπορεί να κυνηγήσει την μπάλα μετά το 65.
2: Το είδες το μάτσο.
0: Βέβαια. Χθες έβλεπα τρία μάτσα.
2: Δεν το είδα. Τρεις τηλεοράσεις έβλεπες τρία μάτσα.
0: Όχι τρεις.
2: Με το Μορφέα αγκαλιά ήσουν να βρεπιέ. Τρία μάτσα είπες. Τρία μάτσα είπες ότι έβλεπες.
0: Συγχρόνως.
2: Ναι. Πώς τα βλέπεις και τα τρία σου.
0: Έλα, Σμαράγδα, πες
2: τρία μάτσα.
1: Έτσι κάνει.
0: Πάνε πες του λίγο.
2: Εσύ άλλο να κάνω εναλλαγές. Και άλλα βλέπω τα μάτσα κατά αυτό.
1: Παιδί μου, όχι, έχει στούντιο ολόκληρο.
0: Όχι μόνο αυτό.
2: Και τι,
0: όχι μόνο αυτό, Πασχάλη. Έχω μάθει, έχω εκπαιδεύσει το αυτί μου. Ακούω τρεις speakers συγχρόνως και στρέφω την προσοχή μου εκεί που ανεβαίνει ο τόνος της φωνής του.
1: Έχει εκπαιδευτεί.
0: Αλήθεια σου λέω, ναι, αλήθεια σου λέω. Με πιάσει, πολύ πιάσει τώρα.
1: Ο Χρήστος λέει καλημέρα.
0: 13 μέρες μέχρι την παρέλαση, λέει εδώ, Χάρη, ο εξής.
1: Η ΑΕΚ έχασε 3-1. Το πέναλτι ήταν κανονικό και ο ρεπόρτερ έλεγε κακώς το έδωσε.
0: Γιατί γέλιο ρίξαμε το ρεπόρτερ της ΑΕΚ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ακούστε λίγο τι γίνεται. Εσείς, ο Πασχάλης είχε κόπη κοινό, δεν μπορούσε να το ακούσει. Ακούστε τι γίνεται.
1: Να ολοκληρώσω το μήνυμα και θα μου πεις. Δώρο του Μπρινιόλι το δεύτερο γκολ. Η Παρίσι Ζερμέν έκανε πλάκα στο Μάντσεστερ. Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Ο ρεπόρτερ χθες, ο περιγραφέας, ήταν οργανωμένος. Δηλαδή, πώς ήταν ο μεταφραστής του Παναθηναϊκού.
1: Ίδια
0: περίπτωση πέσαμε. Γίνεται το πέναλτι, το οποίο είναι ο ορισμός, κυρία μου.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: κύριε.
0: Δεν βρίσκει ομινόμενο στην μπάλα.
1: Ναι, πρώτον. Κύριε.
0: Δεύτερον, γκρεμίζει τον επιτιθέμενο.
1: Mm-hmm.
0: Τρίτον, ο επιτιθέμενος του κάνει τρίπλα. Και αρχίζουν και λέει τώρα ο σπίκερ. Εντάξει, δεν είναι ένα μαρκάρισμα. Γιατί η μπάλα λέει, πάει προς τα πίσω του. Μεξί, η τρίπλα είναι με τα κουνάκι. Οπότε αναγκαστικά η μπάλα πάει προς τα πίσω.
1: Live.
0: Ναι, αν τα ακούγες, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Μουσικά, ναι, μετά από λίγο τον καλεί στο βάρ. Τον καλεί στο βάρ, ναι. Γιατί είναι παιδιά. Μα τι, δεν πειράζει, δεν το δώσει. Δηλαδή σε αυτό το ύφος.
1: Εντάξει,
0: περιγράψτε τα παιχνίδια. Ρε.
2: Έχει μίλησε και ο.
0: Ποιος?
2: Καταρχήν, με την ΑΕΚ υπάρχει ένα θέμα και με την.
1: Και ο Νίκολιτς τα είπε αυτά.
2: Ακριβώς, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει θέμα και με το Μέγκα.
0: Τι?
2: Ο Νίκολιτς έχει θέμα και με τον. Είδες τι έγινε στο Flash Interview.
0: Όχι, δεν βλέπω ποτέ συνδέξεις.
2: Λοιπόν, στο Flash Interview, φίλε. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Έχει χάσει το παιχνίδι. Και αντί να μπει, ρε φίλε, το χάσα.
1: Ναι.
2: Την κάτσα με τη βάρκα και φεύγω.
0: Ναι.
2: Ορμάει στον. Ειρωνικά όμως, όμορφα, δηλαδή με τρόπο. Και του λέει, γιατί δεν λες, μπορείς να μου πεις, λέει, ποιο παίχτη ανέβασες, λέει, πριν τον αγώνα. Έχουν ένα ντεσού, δηλαδή με το Μέγκα υπήρχε θέμα. Γι' αυτό και έβλεπες αυτό το γλύψιμο, προφανώς, εγώ τώρα από τα συμφραζόμενα.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Το γλύψιμο στην ΑΕΚ.
0: Μετά.
2: Και αυτά εδώ. Γιατί από πριν έχει γίνει κι άλλο σκηνικό
0: έτσι
2: και βγήκανε μετά στο Μέγκα στην εκπομπή που κάνει αυτός ο Μεταμούς και που. Περπερίδης, πώς το λένε.
0: Ναι.
2: Ήταν και έξαλλος. Λέει, θα πρέπει να μας αφήσει η ΑΕΚ να κάνουμε τη δουλειά μας και ξέρω εγώ που κάθεται και ασχολείται με αυτά και ο Καρπετόπουλος από δίπλα.
0: Μάλιστα.
2: Και πάει λέγοντας.
0: Έχει θέμα
2: από πριν. Γι' αυτό και βλέπουμε το γλύψιμο. Δηλαδή, αν έβαζε και Θαναϊλάκη, δεν θα με φαινόταν καθόλου παράξενο για να πει σφαγή τη ΑΕΚ, ας πούμε, στο Stafford Bridge. Έτσι.
1: Η ανάλυση πάντως του Νίκολιτς είναι ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτά είπε. Είναι δύσκολο να μιλήσω, λέει, μετά από τέτοιου είδους αναμέτρηση. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ άδικο.
0: Ναι.
1: Δηλώσεις του, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Ο αντίπολος είχε ένα σούτ στο πρώτο ημίχρονο και άλλο ένα στο δεύτερο από κόρνερ και δύο αποφάσεις του διαιτητή επηρέασαν το αποτέλεσμα.
0: Εντάξει.
1: Και μιλάει για το πέναλτι.
2: Για μια αλλαγή. Όχι μόνο
1: για το δεύτερο. Μπράβο. Το δεύτερο.
2: Αλλαγή ξεκίνησε η φασαρία, γίνεται από την αλλαγή.
1: Ότι έπαιζε με 10 παίχτες η ΑΕΚ εκείνη την ώρα που
2: ήταν να κάνει αλλαγή και φάγανε τον γκολ.
0: Υπάρχει. Νέος κανονισμός, να πεις τον κύριο Νίκολιτς.
1: Εγώ του τα πω.
0: Είπε βέβαια.
1: Αφού είναι οι παίχτες.
2: Αυτά του
0: υπάρχει
2: νέος
0: κανονισμός. Την ώρα που γκρίνιαζαν και ούρλιαζαν οι φίλοι της ΑΕΚ, ο Πάγκος, ας πούμε, να μπει μέσα ο παίχτης τους, δεν είχαν περάσει ούτε 50 δευτερόλεπτα. Δηλαδή θέλανε να παρανομήσει ο διαιτητής, στην ουσία, να τον βάλει νωρίτερα από το λεπτό, γιατί ο νέος κανονισμός λέει ένα λεπτό. Έτσι είναι, κύριε Πασχάλη. 60 δευτερόλεπτα. Στα 48 αυτοί φωνάζαν να μπει μέσα ο παίχτης. Πού κάτσε, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Επειδή σου φάνηκε
2: τώρα,
0: εσένα. Όχι, συγγνώμη. Επειδή σου φάνηκε.
2: Κρατάει ρολόι τώρα.
0: Βέβαια. Εννοεί. Με δόνηση γίνεται, παιδιά, ο παίχτης. Ο τέταρτος τον βάζει μέσα, καταρχάς. Όχι ο διαιτητής. Πρώτον.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ο τέταρτος, ο οποίος μετράει 60 δευτερόλεπτα.
1: Okay.
0: Δηλαδή, έλεος το παιδί.
2: 60 δευτερόλεπτα από πότε, από τότε που παρουσιάζεται στο.
0: Από την ώρα που βγαίνει.
2: Στην γραμμή.
0: Έξω. Ναι. Ένα λεπτό.
2: Περίμενε.
0: Έλα.
2: Περίμενε.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Έχει διαφορά. Την ώρα που είναι να γίνει κανονική αλλαγή ή αλλαγή από τραυματισμό.
0: Από τραυματισμό.
2: Μπράβο. 60 δευτερόλεπτα.
0: 60
2: εγώ είμαι έτοιμος και θα περιμένω ένα λεπτό εφόσον έχει βγει ο παίκτης.
0: Μην πέφτεις.
2: Μισό λεπτό, άλλο λέω.
0: Ναι.
2: Βγαίνει ο παίκτης ναι. από το τερέν. Ναι. Και θα περιμένουν ένα λεπτό και να μπω για ποιο
0: ναι,
2: λόγο.
0: Ναι, γιατί αυτό λέει ο κανονισμός.
2: Μήπως είναι κάπως ναι. αλλιώς.
0: Όχι, όχι, δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί έτσι θα μπορούσε να το κάνει αυτό οι ομάδες. Μα αυτό γίνεται, Πασχάλη, για να σταματήσουν οι ομάδες να κάνουν καθυστέρηση.
2: Κατάλαβες. Ναι, άρα, αυτό. Στον τραυματισμό όμως εδώ δεν κάνει καθυστέρηση.
0: Όχι, αλλά μπορεί
2: άλλο να γίνεται αλλαγή.
0: Μπορεί άλλο να κάνει τον τραυματία.
2: Ναι, αλλά γίνεται αλλαγή όμως, ρε Κώστα. Αυτό λέμε.
0: Ναι, γίνεται...
2: Δεν ξαναμπαίνει ο ίδιος να πεις ότι θα περιμένεις ένα λεπτό έξω. Αυτό πρέπει να κρατάει ένα λεπτό.
0: Ξάπλωσε ο παίχτης κάτω. Ξάπλωσε.
2: Okay.
0: Περιμέναμε όλοι να σηκωθεί. Περιμέναμε. Δεν πρέπει σηκώθει. Να βγει έξω για ένα λεπτό. Τέλος. Και είναι το δίκαιο, ό,τι και να μου λέτε όλοι.
1: Αυτό έκρινε ο διαιτητής ότι ο Γιώβιτς.
2: Έκανε θέατρο.
1: Ναι, και κινήθηκε και ενοχερικά προς τον πάγκο.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή το έκανε
2: μισό λεπτό,
1: όλο.
2: Μισό λεπτό. Εντάξει, επειδή δεν ξέρω αν είναι γιατρός ο διαιτητής. Και αν μπορεί να δικαιολογήσει τι κινήσει ενός παίκτη.
1: Αυτό ναι.
2: Ο Βάργας που πήγε στη θέση του. Η ερώτησή μου είναι το εξής. Για ποιο λόγο να περιμένει εφόσον. Βγαίνει τραυματίας, δεν ξαναμπαίνει ο ίδιος παίκτης να πεις ναι, θα μπεις μετά από ένα λεπτό.
0: Γιατί η σκοπιμότητα
2: είναι στον ίδιο παίκτη.
0: Επετεύχθη. Καθυστερήσαμε το παιχνίδι, κύριε. Ξαπλώσαμε.
2: Κράτα ένα λεπτό παραπάνω.
1: Παιδιά,
2: σε
1: όμως,
2: παρακαλώ τώρα.
0: Εγώ δεν το βρίσκω σωστό.
2: Γιατί δεν σφυρίζουν μερικές φορές οι διαιτητές και λένε σηκώνουν και τα χέρια τους ένα λεπτό, δύο λεπτά για αυτό που κάνεις.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν μπορεί να το κάνεις.
0: Μα δεν θέλουμε καθυστερήσεις.
1: Ο αναπληρωματικός δεν μπορεί να μπει.
0: Όχι, δεν μπορεί να μπει.
1: Δεν μπορεί να μπει.
0: Το γνώριζαν οι ποιητέ. Επίσης θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν αυτό το πέναλτι δεν το έδινε στην ΑΕΚ χθες.
1: Καλά, άστο. Χαμός. Έλληνες είμαστε. Δεν ξέρεις τι θα γινόταν.
0: Βέβαια θα γινόταν.
1: Τις μούλες στο πανηγύρι θα γινόταν.
0: Με αυτό θα πάμε στο παράθυρο, μάλλον στο παράθυρο, στο δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 7. Εδώ στο Μετρόπολης, βεβαίως, όχι μόνο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, αλλά παντού. All over the world. Εντάξει, τώρα βάλε τις ζώνες εσύ. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε και με τον Πασχάλη και με τη Σμαράγδα και με την αφεντιά μου. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πιες σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Στα 130 ευρώ διαμορφώνεται φέτος το ελάχιστο επίδομα θέρμανσης μετά την ανακοίνωση της αύξησης 30%, ενώ το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, μεταξύ άλλων πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα και πέλετ, και στηρίζει περίπου 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σινάς, κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ανακοίνωσε χθες νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοιείς με επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου κατά 40 λεπτά ανά λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Επιπλέον, ικανοποιώντας πάγιο αίτημα των αλλοιών, ο Μαργαρίτης Σινάς ανακοίνωσε προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Ο Τζόσουα Χακ διορίζεται επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά την αποπομπή και παρέτηση της Κίπερλι Κίλφοϊλ. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής διαθέτει πολυετή εμπειρία στο State Department και έχει ήδη ασκήσει καθήκοντα επιτετραμένου στην Ελλάδα. Ο Χακ θα αναλάβει τη διεύθυνση της πρεσβείας μέχρι τον διορισμό νέου Αμερικανού πρέσβη. Το 70% έχει φτάσει η ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή του flyover στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά, ο Υπουργός έκανε λόγο για πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών που δείχνουν πως η κίνηση των οχημάτων στην πόλη μειώθηκε επιπλέον κατά 10%. Ένας άνδρας 62 χρονών έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, η οποία επλήγη ιδιαίτερα από την κακοκαιρία χθες Τετάρτη. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από στελέχη του λιμενικού μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα. Ο δήμαρχος Ρόδου, σε επικοινωνία του με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, ζήτησε την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αίτημα που έγινε αποδεκτό. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί ενισχυμένοι, με την ένταση να φτάνει τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Η σωστή θέρμανση ξεκινάει από τη σωστή επιλογή και από την Nova Energy Κουτσαμπασόπουλος. Με λέβητες φυσικού αερίου Wolf και αντλίες θερμότητας και τη σωστή εγκατάσταση από την Nova Energy Κουτσαμπασόπουλος. Βρείτε τους στη Λαγκαδά 78 ή καλέστε στο 2310-500-626. Nova Energy. Η σωστή επιλογή.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανία.

0: Τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλή με τους γηπεδούχους να καίγονται για την νίκη μετά το κάζο με την Καλαμάτα και τους φιλοξενούμενους να θέλουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ηρακλής για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών Ομόντα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omodajaiku.northernstar.gr/hybriddays και διεκδίκησε ένα Ομόντα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
11: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ινοπιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ινοπιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva More και στην γραμματεία της εκδήλωσης.
12: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
13: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλημέρα, Σμαράγδα. Γεια σου, Πασχάλη.
1: Γεια.
2: Καλώς σας. Όσους ξύπνησαν τώρα, τα καλημερούδια μας.
0: Κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι. Γράφει σε τοίχο.
2: Δε καλέ.
1: Αργυρός.
0: Το είδες το Α.
1: Αργυρός.
0: Κάτω γράφει αργυρός, αλλά το Α είναι αυτό το της αναρχίας του.
2: Εντάξει, θα πέσει. Πολύ δουλειά, δεν υπάρχει.
0: Ελίτσα δεν πέσει.
2: Να σας πω ότι είναι Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου σήμερα.
0: Ναι.
2: Για τους συμπολίτες μας που έχουν προβλήματα όρασης και που δυσκολεύονται και του πόσο πρέπει να είμαστε μαζί τους άνθρωποι πάνω από όλα, στις μετακινήσεις τους κτλ. Αυτά για τα πεζοδρόμια, παιδιά. Εγώ, επειδή το κάνω το κάθε μέρα με τα πόδια, έχω να πω ότι η αναισθησία μας ξεπερνάει τα όρια. Θα μου πεις που να παρκάρεις. Είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά δεν μπορείς να είσαι πάνω σε πεζοδρόμιο.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Οι πεζοί περπατάνε στους δρόμους.
0: Νόμιζα θα έλεγε για τις διαβάσεις.
2: Και αυτό. Και αυτό. Κάτω εδώ που έχουν κάνει.
0: Έχουν και μια χάραξη. Έχουμε και ένα πλακάκι ειδικό το οποίο είναι για τον μπαστούνι μέσα, έτσι.
2: Σωστά.
0: Εκεί να δει τι γίνεται. Γλάστρε για πάνω. Αλλά... Ας βάζει το μαγαζί, διακόπτει το μαγαζί τη ροή.
2: Εσύ, εδώ βλέπει, πρόσεξε τώρα κάτω εκεί στο ελαιόρεμα. Έχουν κάνει, το έχουν τερματίσει οι άνθρωποι. Σκάμα, ράμα, κάνα. Είναι διαβάσει των πεζών που από μακριά το βλέπει ότι είσαι υποχρεωμένο να κόψει.
0: Ναι.
2: Μη δουν πεζό, γκαζόν.
1: Το φάνε, κλάτ.
2: Άσε όταν βρέχει. Η αναισθησία μας δεν έχει όρια.
1: Deep points. Deep
2: ναι. Κάθεσαι αμέριμνος, ας πούμε, και σου έρχεται μια λούτσα. Επειδή ο άλλος okay, είναι στο αυτοκίνητο κτλ. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Αυτό μόνο επειδή γίνεται, το ξέρεις, ε.
2: Γιατί όμως.
0: Δεν μπορεί ο οδηγός.
2: Σε πετυχαίνει και κερδίζει πόντους. Τι.
0: Δεν μπορεί ο οδηγός να μην δει ότι πρώτον μπροστά του έχει λιμνάζοντα.
2: Έχει λιμνάζοντα.
0: Και δεύτερον δεν κόβει. Άρα μόνο επίτηδες το κάνει.
2: Είναι αναισθησία. Ναι, πραγματικά.
0: Δηλαδή, άμα έχει γκρεμό μπροστά, θα πέφτει μέσα, όχι.
2: Όχι, βέβαια.
0: Στα νερά όμως δεν κόβει.
2: Σωστό και αυτό. Έχει διάφορες μερούλες σήμερα.
0: Παγκόσμια μέρα πλησίματος χεριών.
2: Όντως. Αυτή δεν ξέρω πότε καθιερώθηκε, αλλά σε 3 δευτερόλεπτα μπορεί και να σας πω.
0: Εμένα χθες με κοροϊδεύανε. Γιατί έκανα δουλειά στο κήπο, μου λένε τρώμε. Ανεβαίνω.
2: Ναι.
0: Δεν πλέον ποτέ τα χέρια. Ψυχά, παίρνουν τα χέρια μου. Χώμα τα είχε.
2: Τι λέει,
0: αλλά τα χέρια, τα νύχια αυτά ήταν όλα σου λέει και βγήκα από συνεργείο. Και με κοροϊδεύανε, κοιτούσαν τα χέρια μου και κάνα νοήματα.
2: Λογικό ναι. Το βρίσκω.
0: Γιατί τι έπαθα, εδώ δεν είμαι.
2: Κοίταξε, αυτό το λένε και αντισώματα. Εντάξει, μας βάζανε να πιάνουμε τα χώματα κάποτε για να αποκτάμε τα σώματα.
0: Είχε λίγο χώμα στο χέρι.
2: Όχι, αλλά νομίζω ότι αυτή δεν πρέπει να έχει. Από το
0: 2008. Ο ΙΕ το έχει θεσπίσει.
2: Ναι. Η πρωτοβουλία λέει για πλήσιμο των χεριών συσπηρώνει δημόσιους φορείς και γνωστές πολυεθνικές εταιρείες. Εντάξει, λογικά εκεί που έχει πολύ κόσμο, εκεί που δουλεύεις με πολύ κόσμο,
0: ναι.
2: Σύμφωνα με έρευνες λέει το πλήσιμο των χεριών μειώνει κατά 50% τις πιθανότητες να προσβληθεί κάποιος από μολυσματικές ασθένειες.
0: Σίγουρα, θα έχει κάποιο λόγο.
2: Γιατί στις φτωχές χώρες του πλανήτη είναι και συχνά θανατηφόρες αυτές οι ασθένειες. Και έχουμε γεγονότα.
1: Γεγονότα. Το γεγονότο.
2: Κοιτάξτε τώρα, για νεοσύστατο κράτος τα πήγαμε καλά. Ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα μόλις το 1937, το 1837.
1: Η Σχολή Καλών Τεχνών.
2: Για νεοσύστατο κράτος τότε, λέω ρε παιδιά.
0: 1937.
1: Ναι, φίλε, δεν είχαν καλές τέχνες τότε.
2: Ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
1: Αφού όλοι καλοτεχνίτες ήταν.
0: Ακόμα. Δεν ξέρω.
2: 1902.
1: Παύρο Γιαλούρη.
2: Ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. Το 40 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ.
0: Ναι.
2: Και την ίδια μέρα το 40, την ώρα που στην Αμερική βλέπαν τον μεγάλο δικτάτορ, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Και το 62 έχει σου λέω γεγονότα καλά. Ξεσπάει κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι.
0: Στην Κούβα.
2: Ναι, πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα.
0: Ρωσικών πυράβλων.
2: Ναι. Από φωτογραφίες αναγνωριστικών.
0: Αλήθεια ήταν αυτά.
2: Αεροπλάνων. Φαντάζομαι. Να σου πω τώρα. Έτσι πως ζούμε.
0: Και ο ψυχρός πόλεμος έφερε κάποια καλά.
1: Δηλαδή, Gold War.
0: Gold
1: War.
0: Gold είναι χρυσό.
1: Όχι, Cold War.
0: Είναι Cold War. Έφερε και κάποια καλά, ας πούμε.
2: Είχαμε ισορροπία στον πλανήτη.
0: Όχι.
2: Τι?
0: Κάποια πράγματα ήρθαν πιο γρήγορα. Δηλαδή, από την κατασκοπή και την κατασκοπία, έτσι, κάποια πράγματα ήρθαν πιο γρήγορα.
2: Τεχνολογίες, ξέρω εγώ.
0: Ακόμα και η φούρνη μικροκυμάτων, ας πούμε.
2: Φαντάσου τώρα, ε.
0: Ναι. Ή το ίντερνετ.
2: Ναι.
0: Άλλο.
2: Άλλο. Καλημέρα να πω στον Γιώργο τον.
0: Όχι, νόμιζα από γεγονότο, παιδί μου.
2: Α, όχι, νόμιζα τελειώσαμε.
0: Σαν σήμερα είναι η υπόθεση Dreyfus. Συλλαμβάνεται ο Άλφρεντ Dreyfus.
2: Έχει διάφορα του Τζουπιτζου το Οκτώβρη.
0: Ναι. Επίσης σήμερα, σαν σήμερα, κάτι που συμπτωματικά έβλεπα σε ένα ντοκιμαντέρ πριν λίγες μέρες, χάνεται στο τρίγωνο των Βερμούδων ολόκληρο παπόρι με 37.
1: Το παπόρι απ' την Περσία!
0: 37 άτομα πλήρωμα.
2: Και δεν μάθαμε ποτέ.
0: Πριν από λίγες μέρες είχε, γι' αυτό το έβλεπα σε μια εκπομπή στο History.
2: Να.
0: Γι' αυτό το πλοίο, ένα εμπορικό πλοίο ήταν. Δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα. Δεν ξέρουν, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που δεν ξέρουν και ποια μέρα χάθηκε.
2: Απίθανο, έτσι.
0: Ναι. Ξέρουν μόνο πότε χάθηκε το σήμα.
2: Πάντα θυμάμαι
0: η επικοινωνία τους.
2: Σου το έχω ξαναπεί, νομίζω. Θυμάμαι πάντα τον μπαμπά μου, γιατί έκανε υπερατλαντικά. Ήταν για κάποια
0: από
2: χρόνια.
0: Βερμούδες.
2: Λέει, μας έπιανε σύγκριο.
0: Ναι, μύθος είναι μόνο.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τώρα. Καβαδία έχουμε διαβάσει όλοι πάνω κάτω. Όταν είσαι.
0: Ναι, ναι, όντως. Το 75 γίνεται αυτό.
2: Και ο Λουκιανός, ο Λουκιανός.
0: Γκορμπατζό παίρνει Νόμπελ. Ντροπή.
2: Ποιος?
0: Ο Γκορμπατζόφ, ο
2: Μιχάηλ. Για την Τρόικα. Για την Περεστρόικα.
0: Περεστρόικα, ναι. Παίρνει Νόμπελ. Το οποίο δεν το δέχονται οι κουκουέδες με τίποτα αυτό το Νόμπελ.
2: Δεν το θέλουν.
0: Δεν το θέλουν.
2: Και άλλοι δεν θέλαν Νόμπελ.
0: Ναι, δεν όχι, όχι. Αυτό το ήθελε ο ίδιος. Οι κομμουνιστές δεν το θέλουν.
1: Και ποιον ενδιαφέρει τώρα, ποιος το ήθελε και ποιος δεν
0: το θέλει. Είναι κουβέντα σοβαρή αυτή, πρέπει να την κάνουμε. Πού είναι η αριστερά, πού είναι ο κομμουνισμός. Τι έγινε αυτό το πολίτευμα το οποίο πριν από 50 χρόνια επηρέαζε περίπου 2 δισεκατομμύρια κόσμο. Τι έγινε. Ρωτάω!
2: Έκανε τον κύκλο του.
0: Έκανε τον κύκλο του.
2: Βέβαια, δεν
0: το
2: έκανε τον κύκλο
0: του.
1: Τι σχέση έχει το Νόμπελ με, το, τώρα, με τα δύο δίσκια?
0: Όχι, παιδί μου, έχει σχέση το ότι ο Κορμπατζόφ που τελείωσε το καθεστώς.
1: Ωραία. Και...
0: παίρνει Νόμπελ ειρήνης.
1: Ενώ
0: το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτό το Νόμπελ θέλει να το βάλει και να το λιώσει.
1: Εγώ δεν έχω δει πουθενά κάτι
0: τέτοιο. Α, ναι. Δεν έχει φίλου κομμουνιστέ. Κουκουέδες,
1: εντάξει,
0: α, εγώ έχω. Ναι,
1: τι, δηλαδή αυτοί τώρα
0: θεωρούν ότι ο Κορμπατζόφ ήταν ο δούριο ύπο, α πούμε.
1: Πειράζει, ρε, σε τι ήταν δούριο ύπο.
0: Στι Δύσει, ναι, για να τελειώσει εκ των έσω ο κομμουνισμό. Ο Λενισμό, ο Σταλινισμό.
1: Όσο επιτρέπεσαν οι Ρωσολάγνοι. Το οποίο απαριθμείται το 20-25% στην Ελλάδα.
0: Ναι, τελείωσε αυτό.
1: Αυτό. Ναι, αλλά αυτοί κάνουν δυτικό τρόπο ζωή. Αλλά επενούν και πώς το λένε, γλύφουνε τους Ρώσους.
0: Η ερώτησή μου πάντως ήταν.
2: Καλά, οι Ρώσοι, ρε παιδιά, πλέον.
1: Τους Ρώσους που δεν είναι πλέον κομμουνιστές.
0: Αυτό λέω εγώ.
1: Αυτό ακριβώς αλλάζει μέσα σε μια νύχτα.
0: Ναι. Ας με ρώτησα γιατί, ποιο λόγο πριν από 50 χρόνια 2 δισεκατομμύρια και βάλει άνθρωποι είχαν καθεστώς, ας πούμε, κομμουνισμού και πλέον δεν έχουν. Και ρώτησα απλά, μήπως ξέρεις τίποτα, να μας πεις.
1: Αυτό το πράγμα που λες, όχι, αλλά σαν. Το Νόμπελ δεν το πήρε για το τέτοιο και την προσωπικότητά του και για τον ρόλο στις εξελίξεις. Όχι ότι τερμάτισε ο Γκορμπατσόφ τον κομμουνισμό, μην τρελαθούμε.
0: Ποιος τον τερμάτισε?
1: Αυτοί που θέλαν να τερματίσουν τον κομμουνισμό, όχι ο Γκορμπατσόφ πάντως.
2: Ο Μπεκρής, ο επόμενος.
1: Γιέλτσιν. Όπου τα μοίρασε όλα μέσα σε μια νύχτα.
2: Ακριβώς.
1: Άσε τώρα, το αφήγημα ήταν να γίνει. Ήταν να γίνει
0: γιατί
1: αυτό το πράγμα, διαίρεση.
0: Και
1: δεν
0: έγινε κι αλλού.
1: Για αλλού πού?
0: Σε άλλες χώρες που
1: είχαν αυτό.
0: Κοιτάξτε, όσο ήταν η Ρουμανία, ξέρω εγώ, η Πολωνία, η Τσεχία,
1: τα άλλαξαν όλα. Όλα δεν άλλαξαν.
2: Υπάρχει
1: το σύμφωνο τη Βαρσοβία.
0: Αυτό ρώτησε, παιδιά, γιατί κατέρευσε.
2: Κατέρευσε, τελείωσε. Έκανε τον κύκλο του, κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον ψυχρό πόλεμο.
1: Το βαρόμετρο. Παιδιά, η Ρωσία, ποια Τσεχία, η βιομηχανία παραγωγής και του κομμουνισμού και όλων των
0: αυτών. Ο Καμένας, ο Παναγιώτης, σε ποιο πολιτικό πεζοδρόμιο τον βάζουμε?
2: Καταρχάς, ποιος.
1: Στο κάνουμε... ακροδεξιό το βάζω.
0: Ακροδεξιό.
3: Βέβαια. Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα.
1: Ποιος το είπε αυτό? Καμένος.
0: Όχι. Ποιος είναι? Προθέσω, Τσίπρας.
1: Α.
2: Δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά, λέει.
1: Με την, αυτό σου είπα, με την ακροδεξιά.
2: Τα έχουν χαμένα αυτά.
4: Δεν γνώρισε σήμερα τις δυνάμεις του μαζί μας.
1: Δεξιά δεν λέει τον καμένο.
4: Και αύριο θα συνεχίσουμε μαζί.
1: Δεν εννοεί
4: τον καμένο. Τον αγώνα που ξεκινήσαμε πριν από.
0: Δηλαδή είναι καλό να κυβερνάς με την ακροδεξιά, αλλά είναι κακό να συγκυβερνάς με την.
2: Δεξιά.
1: Δεξιά φωτογραφεί συγκεκριμένα πράγματα και πάει στο αφήγημα στο Πόπολο. Στη δεξαμενή του, την ξέρετε, εμείς είμαστε της αριστεράς.
2: Ναι, για να χτυπήσει τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή πόσο θράσος χρειάζεται να λες για να πεις αυτό εδώ, πόσο θράσος χρειάζεται.
3: Δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά.
1: Εντάξει.
3: Δεν συγκυβέρνησα.
1: Δεν υπάρχει κανένα θράσος.
2: Είχε κάνει και κάτι άλλες δηλώσεις.
1: Τι είναι αυτό, δεν βλέπω θράσος.
0: Για πες, τι βλέπεις.
1: Τίποτα. Σου είπα ότι ο Καμένος.
0: Για τον Τσίπρα δεν βλέπεις.
1: Ο Καμένος.
0: Μισό λεπτό. Όλα ρόζες.
1: Ο Τσίπρας, εγώ σου έχω μιλήσει και τον Τσίπρα. Τώρα δεν θα αναλάβω.
0: Μα σε ρωτάω τι βλέπεις.
1: Εσύ βλέπεις το όνειρο με τον Τσίπρα.
0: Είπε, παιδί μου, η Σμαράγδα βλέπει.
1: Ο Τσίπρας είναι ο χρήσιμος ηλίθιος. Πότε θα έρθει, Κωστά, η ώρα που θα δώσουν το Αιγαίο, θα τη βάλει την υπογραφή ο Τσίπρας. Γιατί ο Μητσοτάκης κάνει όλα αυτά που θα το δώσουν. Πού έδωσε το Μακεδονικό? Πού το έδωσε? Ο Τσίπρας το έδωσε μακεδονικό. Υπέγραψε αυτό που δεν υπογράψαν οι άλλοι και μετά κάναν ρεκόρ με 220 ψήφους στο τρίτο μνημόνιο.
0: Λέει ο Καμόρας σήμερα ότι θα εκκαινωθούν τα ελληνικά νησιά.
1: Θα κάνουνε.
0: Θα εκκαινωθούν.
1: Ενεργειακά μιλάμε.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Α, δεν το κατάλαβες.
0: Α, ενεργειακά.
1: Ενεργειακά. Δεν θα δώσει το Αιγαίο σαν γεωπολιτικά. Θα το δώσει σε συνδιαχείριση. Αυτό δεν είπε ο Μπομπάς Μητσοτάκης. Και το ξεχνάς αυτά που είπε, σου είπε και για το μακεδονικό
0: τώρα,
1: Μπαμπάς Μητσοτάκης.
0: Καλός ο Μπαμπάς Μητσοτάκης.
1: Περίμενε.
0: Τώρα, αυτά, τον
1: δεν ξέρω αν είναι καλός.
0: Ο
1: Μπαμπάς Μητσοτάκης είπε για το Αιγαίο, είπε και για το μακεδονικό. Έγινε το μακεδονικό. Έγινε. Ο Τσίπρας φταίει όμως, εντάξει, οκ. Okay. Αυτός το είπε 30 χρόνια πριν όμως.
0: Ο Τσίπρας ρώτησα, δεν είπα εγώ τι.
1: Εγώ απάντησα. Ρώτησα... Και εγώ σε απαντάω με επιχειρήματα, όμορφα και ωραία.
0: Πώς το λέει, ας πούμε.
1: Και σου λέω, και
0: λες, λέει, με θράσος.
1: Η ελληνική κυβέρνηση.
0: Με θράσος. Και συμφωνώ με τη Σμαράγδα.
1: Η ελληνική κυβέρνηση, τώρα... η οποία έκανε πάσα την υπόθεση του καλωδίου Κώστα, που δεν τα λες εσύ αυτά τα πράγματα.
0: Α, συνεχίζεται το καλωδίο.
1: Έτσι, το καλωδίο το έδωσε στη γαλλική εταιρεία να πάει να κάνει διαπραγματεύσεις με τους Τούρκους για να μπορεί να εποντήσει το καλωδίο.
0: Βγάλαμε ναύτη.
1: Στα δικά μου τα χωρικά ύδατα, τα γνάδια. Αυτά είναι κατόπιν συνεννόησης.
0: Δεν τα λέτε αυτά.
1: Δεν πάει σε διαπραγμάτευση απευθεία. Βλέπεις ώρα. Μιλάς πάνω, βλέπεις τι ώρα που είναι.
0: Μα δεν λες ότι βγήκε ναύτη. Βλέπεις
1: τι ώρα που κάνεις αυτό το πράγμα. Απλά εμένα με επιβεβαιώνεις. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε να μιλάς πάνω μου εσύ τώρα. Ναι. Λέμε στον κόσμο να καταλάβει ότι δεν πάει απευθείας να αφισβητήσει η ελληνική πλευρά την τουρκική για την Ναύτεξ, όχι με την Ναύτεξ, με το τουρκολιβικό μνημόνιο της θάλασσας. Ναι. Έτσι, το αποκρύπτει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί μια φορά που δεν πήγε, μάλλον πήγε να το κάνει, μάζεψε την ουρά της και έφυγε δύο φορές από την Κάσο, βλέπει Συρίγος, και τώρα δίνει το δικαίωμα στην γαλλική εταιρεία να πάει να διαπραγματευτεί με τον Ερντογκάν και με τους Τούρκους να μην τους πειράξουν, ώστε να φανεί μετά στο πόπολο ότι ξέρετε, εμείς δεν κάναμε βήμα πίσω, αλλά βάλαμε τους Γάλλους μπροστά.
0: Καλά, εσύ μην τους πιστεύεις.
2: Κοίταξε.
1: Όχι, εσύ πιστεύεις τα γεγονότα, λέω εγώ.
0: Εγώ δεν λέω τα γεγονότα, γιατί αν έλεγε τα γεγονότα, θα έλεγε ότι θα ξεκινούσε ότι με το εχθές εκδόθηκε ναύτιξ. Άρα δεν λες τα γεγονότα. Λες αυτά που θες για να στηρίξεις το αφήγημά σου. Εγώ σε καταλαβαίνω.
1: Εγώ δεν κάνω κανένα αφήγημα. Λέω ότι ποιος πάει και διαπραγματεύεται για το τουρκολιβικό με την Τουρκία. Πηγαίνουν οι Γάλλοι. Δεν πας εσύ, Κώστα.
0: Ναι, αλλά εγώ έβγαλα ναύτιξ. Την ναύτιξ την έβγαλε.
1: Είσαι υποχρεωμένος να πας. Είσαι υποχρεωμένος να βγάλεις την ναύτιξ.
0: Άρα συνεχίζει την πόλη.
1: Θα βγάλει ναύτιξ όμως και ο Τούρκος. Να δω τι θα κάνει.
2: Επικοινωνιακά είναι αυτά. Παιδιά, ο Τούρκος, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παίχτης και δεν τον αγνοεί.
1: Ο νούμερο ένα παίχτης αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο.
2: Φυσικά δεν τον αγνοεί. Σας έλεγα για τα ψάρια. Μας υποχρεώνουν να κάνουμε εισαγωγές. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει από Τουρκία ψάρια. Πού είναι τα μέτρα, πού είναι τα εμπάργκο, πού είναι τα.
1: Είναι...
0: Πού είναι ο Μότσαρτ, πού είναι ο Πουτσίνη.
1: Είμαστε. Αντιμετωπίζουμε ομάδα Ευρωλίγκας. Εμείς είμαστε Eurocup. Αυτό είμαστε.
2: Μπράβο.
1: Και παίζουμε τώρα, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό. Γίνεται τώρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Παρ' όλα αυτά, να πω εγώ μια καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Γιατί απαντάει που έλεγες, νομίζω εσύ το είπες όμως, Πασχάλη, όχι ο Κώστας.
0: Τι πράγμα,
2: ότι πίνει ζάμπ. Α, όχι, Κώστα, εσύ το είπες. Τώρα μου ήρθε φωτογραφικά.
1: Πάμε, μπράβο.
2: Καλά,
1: αποκατάσταση της αλήθειας.
2: Ναι, που έλεγε, άντε να κάνουμε και λίγο χειμώνα, που έλεγε, ζούμε όλο καλοκαίρι, που περνάνε καλοκαίρι στην Ελλάδα και καλοκαίρι στην Αυστραλία.
1: Να κάνουν χειμώνα
2: τώρα. Μου λες πόσα λεφτά έχει πια αυτός.
0: Ναι.
2: Και λέει, καλημέρα παιδιά από το Ζάμπλουτο Κωνσταντίνο.
0: Γεια σου, Ζάμπλουτε.
2: Είμαστε συνταξιούχοι με κρατική σύνταξη Αυστραλίας.
0: Ζάμπλουτε.
2: Σε 20 χρόνια δουλειάς στην Ελλάδα, 25 χρόνια δουλειάς.
1: 45 σύνολο.
2: Γεωργοκτηνοτρόφοι και 5 χρόνια λέει πλήρωσα στη δεύτερη κατηγορία. Μου δώσαν 65 ευρώ το μήνα με ταλαιπώρια 3 χρόνων.
0: Ζάμπλουτος.
2: Έβαλα δικηγόρο.
1: Μπατζάκια, μπατζάκια. Μπατζάκια.
0: Ερώτηση. Χθες είχε στο Λονδίνο 10.000 αεξίδες.
2: Είχε.
0: Οι οποίοι
2: που
0: μείνουν,
2: τα βρήκαν τα λεφτά.
0: Θα μείνουν για 10 μέρες.
1: Κάτσε.
0: 10 μέρες θα μείνουν εκεί.
1: Τέτοιο, πώς το λένε. Ναι, δεν έχει ελληνική παροικία.
0: Βέβαια, εννοείται. Ναι. Δεν μου λες, 10 μέρες θα μείνουν εκεί.
1: Όλοι πήγαν.
0: Φύγανε 9 τσάρτερ.
2: Ναι.
0: Τι γίνεται, πολύ φτώχεια.
2: Κοίταξε,
0: 10 μέρες στο Λονδίνο, Οκτώβριο μήνα, χωρίς αργίες.
2: Ο ΠΑΟΚ στο Λονδίνο και έπρεπε να είμαι 10 μέρες.
1: Υπάρχει τσάρτερ που θα κάτσει 10 μέρες στο Λονδίνο.
0: Όχι, πήγαν από Αθήνα.
1: Αυτό σου
0: δεν λέει. Πήγαν από Αγγλία που πήγες να πεις ότι αυτοί ήταν όλοι Αγγλέζοι. Αεξίδες
1: δυνάμει. Εσύ είπες για 10.000. Το 80% είναι Έλληνες από την Αγγλία.
0: Όχι, κάνετε λάθος. Εδώ φύγανε δύο φίλοι μου εκεί.
2: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Από Θεσσαλονίκη δύο φιλαράκια μου
2: εκεί. Ότι 10.000 εύποροι αεξίδες.
0: Απλά δεν σας βγαίνει το αφήγημα της μιζέριας που πουλάτε.
1: Κάπου σε λέμε παραπέντε, μην τα λες και τέταρτο.
0: Α, έχω
1: και
0: άλλη κακή.
2: Θεωρώ ότι 10.000 εύποροι παοξίδες υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Αλλά και αυτοί που δεν είναι. Εγώ θα μάζευα, γιατί θα ήξερα πότε είναι.
0: Ναι, θα μάζευα και θα πήγαινε.
2: Εννοείται θα μάζευα και θα πήγαινα, και ας μην έβγαινα ταβέρνα.
0: Α, ταβέρνα.
1: Ξέρετε τι θα έπρεπε να υπάρχει τώρα. Τώρα θα κάνω το Βαραγιάννη. Ξέρετε θα έπρεπε να υπάρχει. Θες να βγεις έξω στην Ελλάδα για να δω τι χρωστάς.
0: Ναι.
1: Δεν θα βγεις.
0: Τι χρωστάς.
1: Ναι, ναι, γιατί άμα είναι να χρωστά σε μένα για να βγαίνει να κάνει εσύ το κλαπέτο σου.
2: Χούντα.
1: Τι.
0: Εννοείται.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ωραίο. Μ' αρέσει. Πάμε λίγο τώρα μια άσχημη είδηση.
1: Για πες.
0: Βγήκε χθε η έκθεση του Delta Nita. Η έκθεση του Delta Nita, αν θέλετε να βρείτε την World Economic Outlook, η οποία ακούστε λίγο τι λέει. Η χθεσινή έκθεση, έτσι, για να μην λέτε, γιατί εγώ είμαι επίκαιρος πάντα.
1: Πάντα.
0: Βάσει των στοιχείων εχθές της έκθεσης, το ελληνικό χρέος, φίλες και φίλοι,
1: μειώθηκε.
0: Θα διαμορφωθεί φέτος σε χαμηλότερα. Κάτσε λίγο, να πούμε την είδηση και γέλα μετά.
1: Γέλασε κάτι, μπήκε.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες. Το Delta Nita τα λέει αυτά, έτσι. Χθες. Λοιπόν, θα διαμορφωθεί για όλα τα κράτη.
1: Βγάζει. Ναι,
0: μισό λεπτό, λίγο να πούμε τι γράφει. Γιατί η έκθεση αυτή, κύριε Πασχάλη, είναι η ίδια σε όλες τις χώρες του κόσμου. Παρουσιάστηκε στην Bangkok.
1: Ναι, Bangkok.
0: Σας ενημερώνω.
1: Βάλτε το και το τραγούδι Bangkok.
0: Θα το βάλω σε λίγο. One Night in Bangkok, φοβερό.
1: Τραγούδα.
0: Τρομερά. Λοιπόν, τώρα, το ελληνικό χρέος θα διαμορφωθεί φέτος σε χαμηλότερα επίπεδα από τη Ιταλία, η οποία φέτος έχει 137,9. Εμείς, θέλετε να μάθετε, 136. Με πρόβλεψη για 140 ήτανε, πήγαμε στο 136, γιατί μας πειράζει το ότι προξεφλούμε γρήγορα τις δόσεις. Ενώ, Σμαράγδα και Πασχάλη και φίλες και φίλοι, το 2031 θα βρεθεί κάτω από τα επίπεδα της Γαλλίας, που είναι τώρα στο 123%, του Βελγίου στο 122%, αλλά και του μέσου όρου των ανεπτυγμένων οικονομιών στο 115,2%, την ώρα που το χρέος των ΗΠΑ τώρα κινείται φέτος στο 145% και της Ιαπωνίας είναι το υψηλότερο διεθνώς στο 188,9.
2: Πάμε τώρα να πούμε τα πραγματικά γεγονότα. Στην πρόσφατη φθινοπορεινή λοιπόν έκθεση του Δούνουτου, το Δούνουτου είδε μια Ελλάδα δύο ταχυτήτων. Είδα αυτή που λες. Είδα αυτή που λες, όντως, ότι η χώρα καταγράφει σταθερή ανάπτυξη και ταχεία μείωση του χρέους. Από την άλλη, ο μεγάλος της εχθρός είναι ο υψηλός πληθωρισμός, έτσι, που αποτελεί το βασικό αγκάθι για την αγοραστική δύναμη των πολιτών.
0: Σίγουρα.
2: Τι γίνεται, μάλιστα τον χαρακτήρισε τον μεγάλο ασθενή, τον πληθωρισμό.
0: Είναι στο δικό μας.
2: Ναι. Και γενικά. Και γενικά. Αλλά και για το δικό μας μιλάμε. Για το δικό μας όμως. Έτσι, γιατί είναι άνοδος το 4,2 και το ταμείο χτυπάει καμπανάκι κινδύνου.
0: Όντως.
2: Εκτιμάει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα σκαρφαλώσει. Έτσι. Αυτό λέει το ταμείο. Γιατί οι ανατιμήσεις. Στην ενέργεια μεταφέρονται σταδιακά και στην υπόλοιπη αγορά.
0: Ο πληθωρισμός μας ήρθε, ας πούμε, μετά από τη σύραξη, ειδικά της Ουκρανίας με τη Ρωσία.
2: Βεβαίως.
0: Παντού παγκοσμίως ανεβαίνει. Οπότε ο αστάθμιστος παράγοντας εδώ είναι η λήξη του πολέμου.
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν πιστεύω ότι προδικάζει αυτό το πράγμα ότι θα αλλάξει ο πληθωρισμός με τη λήξη του πολέμου.
0: Δεν συμφέρει σε κανένα, Πασχάλη, να είναι ψηλά.
1: Μάλλον συμφέρει σε αυτούς που έχουν μεγάλα έσοδα.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος βλέπει ότι αρχίζει στην Αλβανία τα σπάνε.
1: Αυτά εδώ. Εγώ έχω μια κάθετη άποψη για τις εξεγέρσεις τις ξαφνικές αυτές. Και το πιο βρίσκονται από πίσω και ξαφνικά τώρα θυμηθήκανε οι Αλβανοί και ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα τους και άσχημα περνάνε. Απλά υπάρχουν ιδίες συμφέροντα εκεί που θέλουν να μπουν αυτοί που θέλουν να μπουν για να πάρουν τον έλεγχο της χώρας.
2: Αυτή η έκθεση μου θύμισε λίγο καρότο και μαστίγιο. Δηλαδή από τη μια μπράβο, okay, έχουμε θετικά πράγματα, αναφέρει την μείωση της ανεργίας και τα πρωτογενή πλεονάσματα ναι, που είναι το βασικό τους.
1: Φεράρι μου θυμίζει αυτό.
2: Αλλά όταν σου χτυπάει και όταν σου λέει σου χτυπάω, άντε μου χτυπάς το καμπανάκι και τι θα κάνω.
1: Χτύπα και εσύ.
2: Χτύπα το. Χτύπα το καμπανάκι για τον πληθωρισμό και
0: καλά, σε προειδοποιεί.
2: Ναι, αλλά τι να κάνω.
0: Σε προειδοποιεί, σου λέει κάντε κάτι, μην έρθετε εδώ μετά από 3-4 χρόνια και μας ζητάτε δανεικά και 200 ευρώ.
2: Δε τι είπε. Ο πληθωρισμός και όλο αυτό που ζούμε είναι εισαγόμενο.
0: Ναι.
2: Τι έκανε ο
0: Έλληνας. Για όλους όμως.
2: Α βγει με τα πλακάτια και να λέει stop στον πόλεμο στην Ουκρανία. Stop στη Μέση Ανατολή.
0: Τι να πούνε και οι γείτονες που έχουν, ας πούμε, 75.
1: Βάλε και εσύ και έχει το τραγούδι stop.
0: Κάτσε να βάλω το One Night Bangkok.
1: Βέβαια θα το βάλει. Λοιπόν, αλλά και το άλλο το θυμάσαι, ποιος τραγούδισε το stop.
2: Α, είχε
0: το stop.
1: Το stop, ναι.
2: Μια και πάμε για διάλειμμα. Να το βρήκα, του Άρη.
0: Η Μαρία Ανατόλη.
1: Όχι βρέμα. Δεν είπαμε πειραϊκή, παντραϊκή, φίλε.
0: Stop. Α, το stop πήγε το μυαλό μου. Πάμε με το stop.
1: Αυτό δεν είναι τέτοιο.
0: Πολίνα και Μαρία Ανατόλη νομίζω.
2: Stop δεν ήταν η bank.
1: Stop, μπράβο.
0: Πώς φαίνεται η γκρούπη από τα boy band να πούμε. Έπαιρνες και Μανίνα.
1: Έπαιρνες
0: Μανίνα, Κατερίνα και τέτοια. Έπαιρνες αφήσα και στους bank.
2: Ούτε τους πρόλαβα, αλλά κάθε χρόνο που έχουμε Eurovision.
0: Ο Λιβιεράτος δεν ήταν ο ένας. Τι όχι.
1: Καλήρης ήταν ο ένας.
2: Λιβιεράτος
1: ο Θάνος Καλήρης ήταν ο ένας. Ο άλλος δεν το θυμάμαι.
0: Δεν ήταν ο Λιβιεράτος.
1: Δεν θυμάμαι το
2: όνομα. Πρέπει να είναι πιο μικρός ο Λιβιεράτος.
1: Ο Λιβιεράτος ίδια εποχή.
0: Με μπερδέψατε.
2: Ναι.
1: Ο Λιβιεράτος τότε τα είχε με την Αναμίβα.
2: Τέλος πάντων, κάθε χρόνο πάντως όταν έχουμε σωστό με την απόλυτη.
1: Με την Εύη, ρε, την Αδάμη τα είχε. Ρε, εντάξει,
2: σταματήστε.
1: 7,5 ώρα.
0: Εντάξει.
2: Έλεω.
0: Συγγνώμη, ναι.
2: Λέω, όταν έχουμε.
1: Μιλάει, το μικρόφωνο.
2: Μιλούσε. Κάθε χρόνο μας ξεκινάνε από τον Πασχάλη και την Μαριάννα και την δεν ξέρω τι και με το. Και μαθαίνουμε όλη την ιστορία της Eurovision. Άρης Ξυπολιτόπουλος, αυτό ξεκίνησα να πω. Τόνι Ντάρκο.
0: Ναι. Τόνι Ντάρκο.
2: Γκάρι Τζούλς version.
0: Ωραία, φίλε του Γκάρι Τζούλς.
2: Καλημέρα, παιδες.
0: Είσαι φοβερό, φίλε.
1: Ήταν... Μισό λεπτό, τι είναι αυτό.
0: Ο Γκάρι Τζούλς διασκεύασε το Mad World που είχαμε βάλει πριν.
1: Α, ναι, το Mad World.
0: Και ήταν το soundtrack τη ταινία, αλλά η ταινία είναι το θέμα.
2: Τόνι Ντάρκο.
0: Η ταινία είναι εντελώς παρανορμάλ, αλλά είναι καταπληκτική, να ξέρετε.
2: Okay.
0: Να τη δείτε οπωσδήποτε.
2: Θα τη δω.
0: Είναι αριστούργημα σκηνοθετικό.
1: Ωραία.
0: Παράθυρο σα πόρα. Κάτι, τι να κάνει. Και για ταινίε σα λέμε, τι να πούμε. Τι να πούμε, τα ξατλήσαμε όλα.
5: Η ώρα είναι 7:30. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μάθεις πραγματικά τις ανάγκες ενός σπιτιού? Στον Δηλερή έχουν την απάντηση. Από το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Το απόλυτο σερί του στο EuroCup διεύρυνε χθες ο Άρης, επικρατώντας της Ιταλικής Ντερτόνα με 88-68 μέσα στο Νικ Γκάλις Χολ. Το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα στο FIBA Europe Cup πανηγύρισε χθες ο Ηρακλής, επικρατώντας της γερμανικής Wurzburg με 90-73 στο Ιβανόφιο. Την πρώτη του ήττα στο FIBA Europe Cup γνώρισε χθες ο Προμηθέας Πάτρας, χάνοντας από τη γερμανική Trier με 87-83. Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη, τέθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η απόφαση της ΚΑΕ ακολούθησε τη δημόσια δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο 30χρονος shooting guard, ο οποίος επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα. Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge του Λονδίνου γνώρισε χθες η ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε στο 28 λεπτό με τον Λόβρο Μάγερ, όμως οι Ουκρανοί ανέτρεψαν το σκορ με τέρματα των Πεντρίνιο, Τόμπιας και Μεντόζα. Εκτός έδρας επικράτησε με 4-2, πανηγύρισε χθες η Paris Saint-Germain επί της Manchester City στο Etihad. Στην έτερη σπουδαία αναμέτρηση της βραδιάς, η Real Madrid της πέτυχε εκτός έδρας νίκη με 4-3 επί της Ρώμα στο Ολύμπικο. Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference πραγματοποιείται απόψε, με την ομάδα να υποδέχεται τη βοσνιακή Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 8 παρατέταρτο. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας τη Μασέη στο στάδιο Βελοντρόμ, με τη σέντρα της αναμέτρησης να πραγματοποιείται στις 10 την ίδια ώρα ακριβώς. Ο Όφι αγωνίζεται επίσης επί γαλλικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας τη Ρεν στο Ρουαζόν Πάρκ για την ίδια διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, Μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyt Vitamin C 1500+. Με 1500 μιλιγκράμμ βιταμίνη C, πλάς κερσετινή, πλάς ελντερμπέρι, που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyt Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες. Αντιπρόσωποι Βορείου Ελλάδας, Υδροπλαστική Group.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
17: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
18: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
19: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
21: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
23: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
22: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
23: Ποιος εγώ?
22: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
23: Και injectionservice.gr.
22: Lease Access.
24: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι. Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
25: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
0: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοπτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοπτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοπτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ένα από τα μεγάλα του της εκπομπής είναι ο Καμόρα. Και ειδικά
1: ατού σε είπα, ατού.
0: Asset. Και ειδικά οι κινήσεις του, οι χορευτικές, σε καρέκλα style.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Χάνεις.
1: Δεν σταματάει, τραγουδάει και τα λοιπά. Τώρα θα έχουμε έπαρση σημαίας.
0: Ναι. Κάποιος πήρε τηλέφωνο για βοήθεια, κοινού πήρε τώρα. Λοιπόν, κίνηση, να πάμε λίγο στην κίνηση, η οποία δείχνει, έχει περίεργα χαρακτηριστικά. Καταρχάς, στην περιφερειακή είμαστε στην νορμάλ κατάσταση. Κάποια καθυστέρηση, όχι πολύ μεγάλη, σε ανηφόρα προς ανατολικά των μετεώρων, μετά το 424. Και ακόμη και στην Τριανδρία, εδώ το κομμάτι είναι πάρα πολύ. Βέβαια, είναι νωρίς τώρα, είμαστε στα 30, μάλλον στα 40 λεπτά, 40 κάτι μετά τις 7. Αλλά το κομμάτι προς ανατολικά πάνω από την Τριανδρία μου δείχνει μια πολύ ωραία εικόνα. Μην τη φοβάστε σήμερα την Περιφερειακή, νομίζω ότι θα είμαστε καλά. Η Θεοδωράκη όμως, κάτω από την Νεάπολη και μέχρι το Βαρδάρι, όλοι γεμάτοι. Και στα φανάρια, 12 όροφες, τα λοιπά, το νου σας. Όπως και το τελευταίο φανάρι στην ιστορική Περιφερειακή, στο Ελευθέριο Κορδελιό. Έχει περίπου μισό χιλιόμετρο ουρά εδώ.
1: Όσο έλεγες.
0: Έλα.
1: Α, τελείωσες.
0: Τελείωσε, ναι, γιατί δεν έχει Όλγας, είμαστε καλά στην Καραμαλή. Δεν είναι, είμαστε σε μια καλή μέρα για κίνηση.
1: Obsession λέγεται η ταινία που συζητούσαμε στο thriller. Obsession.
0: Ναι, όντως.
1: Πολύ
0: λέγαμε
1: δυνατό.
0: Για ταινίες το διάλειμμα. Λέγαμε
1: για ταινίες. Με αφορμή την ταινία που έφερες εσύ.
0: Τόνι Ντάρκο, ναι, που είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Τη δείτε.
1: Τόνι Ντάρκο, είπαμε.
0: Τόνι Ντάρκο, ναι, έχω και το soundtrack εδώ πέρα, αν θέλεις. Το οποίο μας το θύμισε ο φίλος μας, έτσι. Από Γκάρι Τζούλς. Λοιπόν, να πάμε και στα υπόλοιπα, στην επικοινωνία, να σας πούμε τα μηνύματά σας, διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Μάικα, ας πούμε, γράφει από Μπορούσια Μέχε Γκλάντμπαχ. Θέλω να αφαιρεθεί στην απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τις σχολικές εκδρομές που έχουν υποχρεώσει τα σχολεία να κάνουν ομαδικές ασφάλειες σε περίπτωση ατυχήματος. Πάρα πολύ ωραίο. Και ελέγχου οχημάτων εταιριών με λεωφορεία και οδηγών, όλα για την ασφάλεια των μαθητών. Εγώ τώρα εδώ
1: το θέμα είναι να μην χρειαστεί ασφάλεια.
0: Α, ναι, εντάξει. Έχω μια απορία τώρα. Συζητάμε εμείς με τρίτη ηλικία ο δικός μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Που θα πάνε, ας πούμε, την πενταήμερη.
1: Τα πέρασα κι αυτά, ναι.
0: Okay. Η Ισπανία δεν είναι λίγο μακριά, μου φαίνεται, ας πούμε.
1: Κοίταξε, μακριά είναι. Ναι. Για την ηλικία τους εννοεί.
0: Για πενταήμερη.
1: Τώρα, για πενταήμερη. Πάνε όμως.
0: Τώρα, αν πεις στο αεροπλάνο, ας πούμε, τι θα πας στη Ρώμη, τι να πας στη Μπαρτσελόνα.
1: Μπράβο. Ναι, αυτό.
0: Ναι, αλλά μήπως. Δηλαδή, εμείς, η δική μου γενιά, ρε παιδιά.
1: Μια Ρόδο, μια Κέρκυρα.
0: Ρόδο, ας πούμε, και με το ζόρι.
1: Κρήτη.
0: Ε?
1: Κρήτη,
0: ναι. Μετά η επόμενη γενιά της Μαράγδας έβαλε την Αθήνα.
1: Για τριήμερες.
0: Τριήμερες.
1: Ναι, στην Αθήνα τριήμερες.
0: Θυμάμαι και πενταήμερη κανονικά στην Αθήνα. Θέλω να τα παιδιά πάνε στην Αθήνα πέντε μέρες. Να βγουν, να κάνουν μπουζούκια, ξέρω εγώ, κλαπ.
1: Ναι, ναι, ο καθένας πώς το οριοθετεί. Δηλαδή, αν θες να πας.
0: Δηλαδή. Τι λίγο μακριά μου φαίνεται, παιδιά. Μετά, δηλαδή, ποιο είναι το όριο. Πάμε πενταήμερη στη Νέα Υόρκη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Και δε, πρόσεξε και στο εξωτερικό, δεν είναι πενθήμερες.
0: Ναι.
1: Είναι 7 ημέρες.
0: 7 ημέρες.
1: 7 ημέρες είναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και πάνε. Και Βουδαπέστες έχουν πάει και Βαρσοβίες πάνε. Αναλόγως.
0: Εντάξει, άλλο αυτό.
1: Τι ψάχνουν.
0: Εντάξει.
1: Η Ισπανία είναι και τεράστια χώρα. Ισπανία, πού θα πάνε, νομίζω... Μαδρίτη, για Μαδρίτη. Όχι, το Βαρκελόνη.
0: Για Βαρκελόνη.
1: Μάστ προορισμός.
0: Εσύ μιλάς για το τι είπε το Δέλτα Νιτάφα για την Ελλάδα και τα παιδιά μας λένε τις γενικές επισημάνσεις. Εντάξει. Καθένας λέει ότι θέλει, ρε Μάνο. Πέρα ελεύθερη την εκπομπή. Απλά εγώ είπα για την Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα γίνεται εκπομπή. Έλληνες είμαστε. Το τι θα κάνουν οι άλλοι, να σου πω, δεν με πολύ νοιάζει κιόλας. Αλλά επειδή θυμάμαι πολλούς τύπους οι οποίοι είχαν βγει και κλαίγανε πέρυσι και πρόπερσι, το χρέος τα 180 τους χάσαμε. Και εγώ στεναχωριέμαι το χάνουμε ακροατές.
1: Άιβρε και εσύ που τους χάσαμε, όλοι ακούνε. Δεν παίρνουν τηλέφωνο.
0: Τηλέφωνο.
1: Άκου, Κωστή.
0: Έλα.
1: Βάλε μια ανατελεία να σου πω πού παίζει μπάσκετ η Εγνατία.
0: Ναι.
1: Η Εγνατία παίζει μπάσκετ, Κώστα, στο Coffee Berry. Εγνατίας 96. Δοκίμασε το σούτ σου, πέτυχε το καλάθι και κέρδισε καφέ και εκπτωτικό κουπόνι για την επόμενη αγορά σου. Το παιχνίδι ξεκινά τώρα, αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 4 με 8 το απόγευμα και συνεχίζεται το Σάββατο 17 Οκτώβρη, 11 με 3. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή 4 με 8, Σάββατο 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Το Basketball Challenge επιστρέφει ξανά την άλλη Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 4 με 8 το απόγευμα και συνεχίζεται Σάββατο 24 Οκτωβρίου 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Coffee Berry, Εγνατίας 96, σε περιμένουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία σμάραγμα. Coffee Berry, ε.
1: Coffee Berry.
0: Ακούγεται και ωραία. Τώρα, για την χθεσινή φάση που συζητήσαμε και το πρωί με την ΑΕΚ, βέβαια τα έγραφε και νωρίτερα, χάρη μου, Καταρχάς ο Χάρη χθες από την Αυστραλία με ρώτησε, μου λέει, Κώστα, λέει για το πέναλτι, είναι εξής ο Χάρης Σμαράγδα, και μου λέει από μακρινή Αυστραλία, πες μου, λέει,
1: γνωστός και μη εξαιρεταίος, ναι,
0: σαν εξωτερικός παρατηρητής,
1: ναι,
0: ήταν πέναλτι? Και το απάντησε ότι ήταν πέναλτι.
2: Δεν το σηκώθηκε το πέναλτι, δεν είναι πέναλτι.
0: Ο ορισμός του πέναλτι.
2: Ο ορισμός του πέναλτι.
0: Κοιτάξτε, ορισμός δεν είναι.
2: Έχει ενστάσεις.
0: Έχει ενστάσεις, αλλά είναι πέναλτι.
1: Έχει ενστάσεις. Δηλαδή,
2: το δίνεις και δεν σε παρεξηγεί κανένα.
1: Μπράβο, την ώρα που το βλέπεις ζωντανά, λες, όπα. Τι έγινε.
0: Είναι από αυτά που ο παδός τα θέλει.
2: Δεν τα δέχεται.
0: Τα θέλει για την ομάδα του, δεν τα θέλει για τον αντίπαλο.
2: Ναι, αυτό.
1: Ή τα ξεψηρίζει μέχρι να το αποδεχτεί.
0: Πάντως και νωρίτερα ο Μάνος μου έγραφε για το λεπτό ότι ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να βγει ο παίχτης στην αλλαγή σε 10 δευτερόλεπτα. Ενώ.
2: Είναι ορισμός, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό είναι αλήθεια. Είναι ορισμός, είναι ο κανονισμός. Ναι. Αλλά, λέμε, αλλά υπάρχει μια ανοχή 2-3 δευτερολέπτων. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην μπορεί να. Εντάξει.
0: Αν μετά τα βάζαμε 13
2: δευτερολέπτα. Εάν. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Μετά θα αρχίσει και θα έλεγε. Βάλε ένα διορεθείο.
2: Ναι.
0: 15.
2: Πες όμως ότι ο τραυματισμένος δεν μπορεί να βγει στα 10 δευτερολέπτα μόνος του.
0: Ναι, αλλά υπάρχει δύο. Άρα, ή θα μείνει κάτω περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, οπότε θα πας στο λεπτό.
1: Όχι, κοίταξε, θα σου πω τι λέει.
2: Θα πας στο φορείο, μπει στο φορείο.
1: Το γράφει και ο Βασίλης εδώ πέρα, και αυτό είναι. Αυτό που λες για το λεπτό, Κώστα, ισχύει στην περίπτωση που μπει ο ίδιος παίχτης μετά από τραυματισμό.
2: Όχι, και για την αλλαγή.
1: Μισό λεπτό, για να τελειώσει το μήνυμα, και αφού μπει το ιατρικό team μέσα στο γήπεδο. Αυτό που έγινε χθες ήταν γιατί ο Γιώβιτς άρχισε να βγει στην αλλαγή.
0: Εντάξει. Πάντως δικαίωσε, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τέλος.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε μια τελεία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Κώστα. Λέει τα δικά μου τα παιδιά πήγαν, λέει, Αγγλία, Τσεχία, Αυστρία. Κάτσε, ρε φίλε.
2: Ναι, φτηνιά τώρα.
0: Αγγλία, Τσεχία, Αυστρία.
2: Ναι,
0: τρεις χώρες.
2: Ναι, αυτά. Πηγαίνεις, κάνεις. Όταν πηγαίνεις.
0: Κοιμήθηκαν καθόλου αυτά.
2: Δεν τα αποκρίσεις. Φάγανε. Δεν νοιάζει, βρε τώρα.
1: Δεν τα νοιάζει τίποτα.
0: Καλημέρα, ο Αχιλλέας. Αχιλλέα, επέστρεψες.
2: Το Κάιρο.
0: Όχι από την Κρήτη, κοντά όμως είναι. Προς τα κίνη και το κάνει.
2: Εντάξει, πιο
0: κάτω. Καλημέρα με πολύ βροχή και αέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Γεια σου, Αχιλλέα, γεια σου, Ριτσαλή.
1: Τι γίνεται με την κακοκαιρία, είπε, θα έχουμε μια ύφεση, αλλά την Παρασκευή πάλι τζουτζουμπρούτζου θα έχουμε.
0: Όχι σε εμάς πάλι.
1: Όχι σε εμάς.
0: Ναι,
1: να τα διευκρινίζουμε, γιατί τα λένε γενικά και νομίζουν όλοι ότι.
0: Είδατε, αυτό το σύστημα εμάς δεν μας έπιασε πολύ.
1: Εντάξει, ναι. Κρυώσαμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οι άλλοι πνίγηκαν.
1: Σήμερα θα. Καλά, ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Το λέμε τώρα. Πλημμύρισαν, ναι, ο Ρόδος, είσαι έκτακτη ανάγκη. Ρόδος.
1: Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει κάθε φορά που έχει κακοκαιρία, κάποιος πρέπει να πλημμυρίζει. Έτσι τα καταφέραμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Δεν,
1: αυτό
0: δεν είναι κακοκαιρία. Όχι, δεν είναι αυτό που λέει η Σμαράγδα, δεν ισχύει, φίλες και φίλοι. Το νερό που έπεσε σε δύο μέρες πέφτει σε ένα μήνα.
1: Ιστορία.
0: Κακοκαιρία είναι αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ήταν κακός ο καιρός.
1: Πάλι με αυτή την ιστορία.
0: Όχι, είναι
1: και
0: μια
1: παλιά
0: ιστορία.
1: Είχαμε
2: ο κακός τον καιρό.
0: Χειρότερα.
1: Ξεριζώθηκε και ένα δέντρο, λέει.
0: Είδατε τι έγινε.
1: Έπεσε κοντά στο μαξί μου, δεν έπεσε πάνω.
0: Στην Κωνσταντινούπολη είδε κανένας τι έγινε?
1: Όχι, δεν χθες. Είδα. Δεν είδα.
0: Α. Βάλε λίγο δε.
2: Τι έγινε, δεν καταλαβαίνω.
0: Τι έγινε χθες στην Κωνσταντινούπολη?
2: Έγινε
0: πλημμύρες. Μόνο πλημμύρες.
1: Αυτό λέω.
0: Κεντρικές οδοί να έχουν.
2: Να σου πω κάτι, γιατί πιστεύεις ότι στην Κωνσταντινούπολη είναι κάτι διαφορετικό από εμάς από άποψη.
0: Πουθενά.
2: Κακοτεχνιών,
0: μπαζωμάτων.
2: Όχι. Κακοτεχνιών. Μπαζωμάτων, ρεμάτων και αυτά εδώ.
0: Στην Ιταλία πέρυσι έγιναν χειρότερα.
2: Αυτό σου λέει. Παντού είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό δεν λέμε.
0: Όταν περνάει, ρε παιδιά, όταν περνάει.
2: Ο υδροφόρος ορίζοντας φιλέ από πού διοχετεύεται όταν μπαζώνεις.
0: Εντάξει, το είναι άλλο.
2: Αλλά όταν περνάει
0: ένα όριο, τα συστήματα αυτά τα αποχετευτικά, όλα έχουν ένα όριο.
1: Κοίταξε, Κωστή. Δηλαδή, εισπράττουμε και τους καρπούς στον κόπο μας.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Αυτό εννοώ.
0: Αλλά ό,τι και να βάλεις, δηλαδή βάλεις φύ 100, τι είναι, φύ 500, τι είναι αυτές οι αγωγοί μεγάλοι.
1: Ναι.
0: Ένα μέτρο, 1,5 μέτρο.
2: Βλέπεις που πας.
0: Βάλε 5 μέτρα.
2: Στο τελείωμα
0: πάλι θα γίνει.
2: Κοίτα, πας στο τελείωμα.
1: Αυτό
2: το πρόβλημα. Πας στον αγωγό. Πριν πας στον αγωγό είναι το πρόβλημα. Τον αγωγό τον δημιουργεί εξ ανάγκης. Όταν εγώ μπαζώνω.
1: Ναι. Δηλαδή,
2: εγώ στο σχολείο
1: έργα.
2: Που πήγαινα.
0: Ωραία, και γιατί...
2: Όταν πήγαινα στο σχολείο που πηγαίνω εγώ, και υπάρχει ακόμα. Ναι. Που πήγαινα μάλλον. Τι πηγαίνουν, τέλος πάνω. Με βόλευε βέβαια. Αλλά,
1: ναι, ναι.
2: Λοιπόν, είναι μπάζωμα, ήταν ρέμα, φίλε. Το ρέμα ξεκινούσε από πάνω από το χορτιάτι και κατέβαινε μέχρι τη γαβέτα.
1: Mm-hmm. Έτσι είναι.
2: Αυτό είναι όλο μπαζωμένο. Ναι. Τα νερά, ξέρεις, όταν βρέχει, ξέρεις τι γίνεται εκεί, χωρίς να υπάρχει.
0: Εγώ ξέρω πολύ καλά τι.
2: Α, λοιπόν,
0: δεν μου λες, πριν μπαζωθούν.
2: Τον κήπο του καλού να πάρεις όλα αυτά.
0: Γιατί πλημμύριζαν όλες τις περιοχές.
1: Όλα
0: δεν,
1: τα δεν, ρέματα.
0: Κάνετε λάθος.
2: Δεν πλημμυρίζαν.
0: Μάλλον δεν ξέρετε καλά.
2: Τα ρέματα δεν έπαιρνε το νερό.
0: Λάθος.
1: Εμείς εδώ τούμπα δεν πλημμυρίζαμε.
0: Έχει πληγεί κόσμος πριν από 100 χρόνια στην Ελλάδα.
2: Σιγάρε μη ζούσες και ξέρεις.
0: Όχι, όχι, διαβάζω.
1: Ακούστε λίγο.
0: Έχει πληγεί κόσμος, κυρία.
2: Με το γραφτό μέτρο.
0: Πριν από 100 χρόνια.
2: Με μέτρο Φορτζιάρ το
1: γράφει. Θα γίνει και αυτό το κακό το φαινόμενο κτλ. Αλλά όταν δούμε τα εκατοντάδες, μην πω εκατομμύρια, στρέμματα που κάηκαν σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. όταν δεν υπάρχουν δέντρα να συγκρατήσουν τα νερά, σε συνδυασμό με την ανθρώπινη παρέμβαση και άλλα πόσα που δεν κάναμε και αυτό που έπρεπε. Μπαζώνεις, κάνε αντιπλημμυρικό, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή...
0: Επίσης, τώρα που είπες μπαζώνεις, γιατί χθες είχαμε μια κουβέντα με Άνω Τελείες.
1: Ναι.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνω στην περίπτωση των τεμπών που θέλουν να πούνε κάποιοι, όπως και ο κύριος ο αγαπητός ο ακροτής χθες, είναι ότι πρέπει να μάθουμε, δηλαδή να πούμε καθαρά, αυτοί που το υποστηρίζουν ότι έγινε μπάζωμα πονηρό. Γιατί μπάζωμα έγινε.
1: Ναι.
0: Απλά κάποιοι νομίζουν ότι είναι πονηρό. Εγώ πιστεύω ότι έγινε για να στηριχθούν επάνω με τα εργαλεία. Αλλά οι κύριοι που λένε ότι έγινε κάτι πονηρό, πρέπει να μας πούνε και τι είναι αυτό το πονηρό. Και στο οποίο πρέπει να συμμετείχαν με τη δική τους λογική.
2: Πρέπει να πάρουν τηλέφωνο να σου πούνε το πονηρό, δηλαδή.
0: Βέβαια, εννοείται. Όχι, όχι. Όπως βγαίνει στον αέρα χθες, βγήκε ένας κύριος. Και είπε για τον μπάζωμα.
2: Okay.
0: Ήθελα να μου πει, όποιος το πιστεύει, όχι μόνο ο κύριος, τι είναι αυτό το οποίο πήγαμε να συγκαλύψουμε, το οποίο προφανώς το διέπραταν αυτό. Οι μηχανοδηγοί ήταν όλοι συνεννοημένοι, οι ελεγκτές στους σταθμούς.
1: Γιατί το κάνεις αυτό, δεν το είπε κανείς αυτό. Μηχανοδηγοί, τι δουλειά έχουμε μπαζώματα.
0: Όχι μπαζώματα, δεν κατάλαβες. Μπαζώσαμε για να καλύψουμε κάτι. Δεν ξέρω τι. Αυτό θέλω να μάθω, τι είναι αυτό
2: ερώτηση,
0: το κάτι.
2: Ερώτηση. Ναι, γιατί δεν έγινε αυτό που είπε. Και νομίζω ότι το ακούσαμε και από αλλού. Και το άκουσα σε ένα βίντεο.
0: Ποιο?
2: Θα περιμένουν να τελειώσουν οι επιτροπές εμπειρογνώμονες και μετά να μπουν τα εργαλεία.
0: Τι λες, κάτω έχει κόσμο, ρε.
2: Τον πεθάναν τον κόσμο, φίλε.
0: Τι λες, ρε Πασχάλη.
2: Τον πεθάναν τον
0: κόσμο. Τις πρώτες τρεις ώρες. Εσύ θα πάρεις τέτοια απόφαση.
2: Πήγε κανένας.
0: Βέβαια.
2: Πήγε κανένας. Ποιος πήγε.
0: Στο πρώτο μήνυρο.
2: Στο πρώτο μήνυρο ποιος πήγε.
0: Όλοι.
2: Να κάνουν τι, να δούνε.
0: Ό,τι μπορούν.
2: Έλα, ρε φίλε.
1: Καταρχάς,
2: τώρα.
0: Μα τι εννοείς όμως.
2: Ρε φίλε, τώρα εδώ τον έπαιρνε το άλλο τηλέφωνο και έλεγε ξέρεις δεν μπορώ να αναμνήσω και λέει ναι, ποιος είναι. Άσε με ρε Κώστα τώρα που θα μας πεις αν ήταν κλαστικά τώρα το
0: κλαστικό. Καταρχάς μη φωνάζεις.
2: Δεν φωνάζω.
0: Σε ρώτησα τι είναι αυτό το οποίο θέλουν οι κυβερνώντες και αξιωματούχοι. Τι είναι αυτό που θέλουν οι κυβερνώντες και αξιωματούχοι να κρύψουν. Όχι, εσείς θέλετε να μας πείσετε.
1: Το καταρχάς.
2: Εσύ τι εκπροσωπείς, κάτσε.
0: Εγώ, τον ορθολογισμό.
2: Ποιο είναι ο ορθολογισμός.
0: Ότι ό,τι έγινε στην Ισπανία πριν από ένα μήνα.
2: Όχι, είστε ο Τεσατέπι.
0: Άσε με να σε πω.
2: Μίλα για τα τέπι.
0: Ναι.
2: Μην πετά την μπάλα στην εξέδρα.
0: Όχι, θα σου πω για τα τέπι.
2: Μίλα για τα για τον... τέπι.
0: Μη φωνάζει καταρχά.
2: Εσύ κάθε φορά κάνει ζωή του.
0: Μη φωνάζει. Άμα δεν καταλαβαίνει. Άσε χώρο, θα σου εξηγήσω.
2: Δεν έχει χώρο, φίλε μου, λέμε για την Ισπανία, δεν με ενδιαφέρει Ισπανία.
0: Αν μπαζώθηκε η περιοχή που δεν ξέρω τι εννοείται εσείς μπάζωμα, δεν ήμουν εκεί. Από εσάς το ακούω. Μπάζωμα. Έγινε προφανώς για να στηριχτούν εργαλεία, να σηκώσουν βαγόνια οι μεγάλοι γερανοί. Οποίοι...
2: Πότε έγινε αυτό, αυτό λέμε, ρε φίλε. Αυτό είπαμε
0: πριν.
2: Σε δύο ώρες σηκώθηκαν τα βαγόνια σε δύο ώρες.
0: Όχι, όχι, όχι. Πότε έγινε ποιο, το μπάζωμα. Κατευθείαν το πρωί αποφασίστηκε.
1: Δεν βγάζει νόημα.
2: Ζούσανε το πρωί.
0: Φοβάσαι να μας πεις τι εννοείς.
2: Ζήσανε το πρωί, Εσύ τι εννοείς, πες μας.
0: Ότι τα πάντα, δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση που το καλός. Αντιλαμβάνομαι, έγιναν. Όχι, έγιναν σε μια χώρα η οποία δεν έχει ικανότητες οργανωτικές.
2: Βρέθηκαν
0: σε αυτές τις επιχειρήσεις. Αλλά το να κατηγορούν ολόκληρο σύστημα.
2: Σύστημα.
0: Ότι πήγε να κρύψει κάτι και χωρίς να μας λένε να φοβούνται.
2: Ποιο σύστημα είναι, Κώστα, εσύ περίμενε. Ποιο σύστημα το οποίο, υπερασπίζει ξαφνικά.
0: Για μπάζωμα.
1: Ωραία, το σύστημα ποιο είναι. Μισό λεπτό. Ποιο φοβάται.
0: Αυτό το λένε, παιδί μου.
1: Υπάρχει βούλευμα.
0: Να, ο Πασχάλης τώρα δεν λέει. Μισό λεπτό. Τι πήγαν να κρύψουν.
1: Υπάρχει βούλευμα δικαστικό αυτή τη στιγμή που παραπέμπει τον Τριαντόπουλο και άλλα τέσσερα άτομα για τον μπάζωμα. Συγκεκριμένα.
2: Κοροϊδηλίκια είναι αυτά.
1: Ακούστε λίγο, ρε παιδιά, να δούμε τι γίνεται. Εντάξει.
0: Αυτό έχει να κάνει με το επιχειρησιακό κομμάτι.
1: Έχουμε γεγονός που έχει πέσει στα χέρια της δικαιοσύνης ότι υπήρξε μπάζωμα. Αν ήταν ανικανότητα επιχειρησιακή,
0: αυτό,
1: πάλι φέρει ευθύνες.
0: Ναι.
1: Αν υπήρχε.
0: Κανένας δεν είπε ότι φέρει ευθύνες.
1: Μα ξέρεις ότι βρέθηκε DNA.
0: Κανένας δεν είπε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες.
1: Άκουσαμε λίγο ρε Κώστα.
0: Αλλά το να λέτε ότι μπάζωσε η κυβέρνηση με τους αξιωματούχους.
2: Κώστα, άσε να μιλήσει, ρε φίλε. Άσε, θα μάθει λίγο. Να μιλήσει, να δούμε τι θέλει να πει.
1: Καταρχάς δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι δικηγόροι. Εμείς δεν είμαστε detective οι πολίτες.
0: Δεν το λέτε εσείς.
1: Δεν είμαστε detective.
0: Καλά, χθες πήρε ο Κροτής εδώ και έλεγε.
1: Ακούμε
0: γιατί
1: λέει...
0: μπαζώσανε ρε Βαραγιάννη.
1: Ακούμε τι λέει η πλευρά των συγγενών. Έχουμε ένα δεδομένο, το κρατάμε. Μπάζωμα υπήρξε. Έχουμε δεύτερο δεδομένο, το κρατάμε, ότι όταν πήγανε και δόθηκε ένα κριτική εντολή, βρέθηκαν και ίχνη από χημικές ουσίες άγνωστες, οι οποίες δεν ξέρουμε τι είναι και ακόμα ερευνώνται. Και έχουμε και δεδομένο ότι βρέθηκαν γενετικά υλικά, DNA, προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων. Έτσι, και έχουμε ίχνη οπωσδήποτε χημικών ουσιών. Όλα αυτά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν το κάνανε. Με ενδιαφέρει σε δεύτερο βαθμό αν υπήρχε δόλος. Αλλά με ενδιαφέρει ότι από την αρχή κάποια πράγματα πήγαν εντελώς λάθος. Εντελώς. Και από εκεί και πέρα εξετάζω, και όχι εγώ.
0: Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή.
1: Το εξετάζουν οι ανακριτές. Το εξετάζει η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Καλά κάνουν, αφού ο κόσμος
2: τα αντανακλαστικά ενός κράτους. Το οποίο ως επιτοπλίστων, δηλαδή στις 10 καταστροφές, στις 9 αργοπορεί, βαριανασένει, μετά από δύο μέρες, τρεις μέρες. Ξαφνικά τόσο μεγάλος γκαϊλές.
0: Είδες, τους
2: ξαφνικά δηλαδή να πει που ποδόσφαιρο όλη τα δύο. Χώρα. Όχι, δεν μας ενοχλεί τίποτα από τα δύο, γιατί αυτό δεν είναι το ερώτημα, Κωνστάκη. Δεν είναι το ερώτημα.
0: Τι είπατε.
2: Το ερώτημα γιατί ήταν αυτός ο γκαϊλές τόσο πολύ να τρέξει όλο το σύστημα και το παρασύστημα του κράτους και του παρακράτους, το οποίο διέπει εδώ στη χώρα. Ξαφνικά γίνονται το βράδυ εκεί. Δηλαδή κατέβηκε το ΝΑΤΟ, κατέβηκαν αξιωματούχοι, κατέβηκαν οι διάβολοι και οι τρίβολοι. Βεβαίως, όλοι πήγαν εκεί γιατί φοβόμουν.
0: Το ΝΑΤΟ.
2: Το ΝΑΤΟ ήταν εκεί.
0: Πού το είδες το ΝΑΤΟ εσύ?
2: Στη Λάρισα δίπλα ήσουν, φίλε.
0: Όταν λες, δηλαδή το ΝΑΤΟ ήταν εκεί γιατί είναι κοντά. Δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς.
2: Δεν ξέρω γιατί πήγε.
0: Αλλά τόση ώρα μιλάς ενώ
2: δεν μπορώ να ξέρω γιατί πήγε. Πήγε όμως.
0: Πήγε το ΝΑΤΟ.
2: Βεβαίως. Πήγαν εκπρόσωποι. Είναι δηλωμένα αυτά όλα. Δεν είναι ξεκαθαρισμένα, είναι δηλωμένα, φίλε.
0: Δεν είναι ξεκαθαρισμένα.
2: Δεν είναι καφενείο.
0: Αλλά δεν είναι ξεκαθαρισμένα.
2: Υπάρχει. Δεν είναι ξεκαθαρισμένα γιατί πήγε.
1: Εκείνα που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι οι συγκεκριμένοι παιδιά γερανοί, γιατί υπάρχουν πορίσματα, μπορεί να μην τα παρακολουθούμε συνέχεια, γιατί δεν γίνεται να τα παρακολουθούμε όλα. Είναι βαργοί επιστριοφόροι γερανοί. Δεν χρειαζόταν ούτε χαλικόστρωση ούτε τσιμέντομα για να κάνουν τη δουλειά του. Και επιχειρούσαν, υπάρχουν πορίσματα.
2: Και ποιος το λέει ότι ήξερε ο Τριαντόπουλος, ρε φίλε, να πούμε να πάει στις 3 η ώρα τα μεσάνυχτα εκεί και να δώσουν εντολή σε ένα μέρος το οποίο ακόμα δεν
0: μπορείς
2: έχει. Δεν έχει. Όχι, ρε φίλε, αυτά που λες είναι αστικείωτα.
0: Εγώ.
2: Δηλαδή, απαντά αυτό που λέει.
0: Ενώ εσείς που υπονοείτε λαθρεμπόριο και τώρα κάνετε τις κότες. Δεν είστε εσείς να πούμε. Εγώ είμαι τώρα. Κάνετε καλά κότα.
1: Ακούστε λίγο.
2: Εμείς δεν κάνουμε καμία κότα.
1: Ακούστε λίγο τι έχει γίνει με τους ειδικούς που αυτοί ξέρουν και τη δουλειά. Οι Γερανοί επιχειρούσαν από το οδόστρωμα της παρακείμενης Εθνικής Οδού.
2: Μπορούσαν, ας πούμε.
1: Βεβαίως, και από το ήδη σταθερό έδαφος δίπλα στις Ράγες.
2: Ωραία.
1: Επεσήμεναν ότι τα ποδαρικά σταθεροποίηση των Γερανών έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν σε διάφορα εδάφη.
2: Σωστό.
1: Με τη χρήση ειδικών ξύλινων ή μεταλλικών πλακών τάκων.
2: Ναι, μεγάλη τάκη.
1: Έτσι, για τη διανομή του βάρους. Δεν χρειάζεται και δεν απαιτείται ριζική αλλίωση. Και το στρώσιμο τόνων χαλικιού και πίσας σε όλη την έκταση. Επίσης, ο Τριαντόπουλος σαφέστατα δεν έχει κάνει εργολάβος, δεν έχει κάνει οικοδόμος, δεν έχει κάνει μπετατζής.
2: Ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του,
1: κάποιος,
2: αυτό που το βάλανε.
1: Ναι, κάποιος, μπράβο.
0: Πήρε τηλέφωνο το σύστημα, παιδιά, και του
1: κάποιος,
0: είπε: μπάζωσε να μας πιάσουν.
2: Το σύστημα είναι το Μαξίμου, ναι, γιατί
1: κάποιος,
2: δεν λες το πιάσουν.
0: Έχετε
2: το
0: πολύ
2: σύστημα.
0: Πλάκα.
2: Ακούστε. Ποιος έδινε τον Τριαντόπουλο εντολές? Ποιος έδινε ο Τριαντόπουλος εντολές?
0: Αυτός που έδωσε στον δήμαρχο στην Ισπανία.
2: Όχι, όχι, όχι, για την Ελλάδα μιλάμε. Πάλι μπάλα στην εξέδρα. Η μπάλα στην εξέδρα, ζορίζεσαι,
0: Κωνστάκη.
2: Γιατί δεν λες ποιος έδινε εντολές στον Τριαντόπουλο?
0: Με αυτά που λέτε.
2: Ναι, γιατί δεν λες ποιος έδινε. Ωραία, απάντησε, σε παρακαλώ. Ποιος έδινε εντολές?
0: Όποιος δίνει εντολές, ένα περιφερειακό.
2: Αυτό σε ρωτάω.
0: Ποιος δίνει εντολές?
2: Ποιος δίνει, γιατί δεν απαντάς?
1: Κανένας.
2: Ο υπουργός.
1: Έχουμε τον κανένα. Ο κανένας.
0: Ο υπουργός.
2: Ποιος ήταν υπουργός?
0: Ο εφαίρο, ποιος ήταν?
2: Ποιος ήταν, έλατε.
1: Τζάμπα φασαρία.
2: Άσε μας, ρε Κώστα. Θα πάρει εντολές από τον υπουργό, ο οποίος ήταν τρελός ή μεσάνυχτα.
0: Δύο χρόνια τώρα.
2: Μεσάνυχτα 9 στους 10, βρε, άσε με τώρα.
0: Μας πρίξατε τα αυτά.
2: Έλες όμως, πες λίγο το ονοματάκι.
0: Με ξυλόλια, με ουσίες που θέλουν να κρύψουμε.
2: Το τριαντάπου,
0: με το μπάζωμα το οποίο έγινε για να μην βρεθούν, ξέρω εγώ, τα
1: εμφυσικά.
2: Τώρα ξαφνικά.
1: Υπάρχει πλέον οπτικοακουστικό υλικό.
2: Όχι, έλα ρε, είναι AI.
1: Είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης που προκύπτει μια σοβαρή χρονική αντίφαση. Οι Γερανοί είχαν ήδη ολοκληρώσει.
2: Εμείς δεν μιλάμε. Μας πνίγεις.
1: Οι Γερανοί είχαν ήδη ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου τους, μετακίνηση πρώτων βαγονιών και έρευνα για εγκλωβισμένους, πριν ξεκινήσει η πλήρης ισοπαίδωση και η αφαίρεση του επιφανειακού χώματος για την τελική χαλκόστρωση. Υπάρχουν ερωτήματα σοβαρά.
0: Ωραία.
1: Εκτεταμένο μπάζωμα συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε και τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Να πατήσω λίγο.
1: 5 Μαρτίου.
0: Γιατί είναι 8 η ώρα. Ο Ευάγγελος Φαλάρας, συντονιστής πυροσβεστικών υπηρεσιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, λέει
2: τι
0: τα εξής.
1: Δεν απαντάς σε μένα.
0: Ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος. Εγώ σας άκουσα.
2: Με προσοχή.
0: Άμα καταλάβατε τι θα πω και φωνάζετε, δεν θα καταφέρετε τίποτα. Θα το πω εγώ τι και να γίνει.
2: Ώρα να το πεις, αγόρι μου.
0: Οπότε αφήστε μου λίγο 20 δευτερόλεπτα για να το πω. Ο Ευάγγελος Φαλάρας, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που πήγαινε εκεί, λέει τα εξής. Είναι ο συντονιστής πυροσβεστικών υπηρεσιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
2: Τι βρέθηκε αυτό,
0: βρέθηκε την πρώτη στιγμή. Άφησε με λίγο να πω, να καταλάβει ο κόσμος.
2: Όχι, το εξηγήσα να καταλάβω για ποιο λόγο,
0: γιατί
2: ήταν
0: να πω ποιος είναι.
2: Αρμόδιος.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Είναι ο καθήλυν αρμόδιος, ο οποίος φτάνει πρώτος στο σημείο με τα στενοφόρα. Σωστά.
2: Και
0: λέει για το δίθεν μπάζωμα. Ο ίδιος έτσι το αποκαλεί.
1: Δήθεν.
0: Ναι. Φτάνω, λέει, στο σημείο στις 0003. Δηλαδή 12.
1: Το μπάζωμα έγινε.
0: Εγώ σας ακούω.
2: Έλα, δε,
0: αλλά απλά θέλω να πω ότι λέει ένας από τους μάρτυρες και τις δίκες.
2: Είναι αξιωματούχος.
0: Είναι αξιωματούχος. Και είναι ο πρώτος που φτάνει εκεί. Σωστός. Ενώ αυτά που λέτε δεν ξέρω από ποιον τα λέτε. Εγώ σας λέω τον άνθρωπο που φτάνει εκεί και λέει. Είδαμε ότι χρειαζόμασταν βαριά μηχανήματα. Γρήλους, δυνατούς και γερανούς. Που να μπορούν να σηκωμήνουν
2: ρεφίλε.
0: Άφησε με ρεφίλε να το πω.
2: Τρακέρουνε δύο τρένα. Τι θα φέρω, ρεφίλε, την πουλτόζα του πιτσιρικά.
0: Και ας βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, χρειαζόμασταν βαριά μηχανήματα, γρήλους, δυνατούς και γερανούς που να μπορούν να σηκώσουν βάρη. Γι' αυτό το λόγο συγκαλέσαμε δύο συμβούλια, ένα στις 2:30 και ένα στις 5 τα ξημερώματα, προκειμένου να δούμε πώς προχωρά το αίτημα που υποβάλαμε. Άρα η πυροσβεστική υποβάλλει το αίτημα.
1: Για γερανούς.
0: Διότι από την πρώτη στιγμή συζητήσαμε να εφαρμοστεί το σχέδιο μεγάλων, να έρθουν μεγάλοι γερανοί και να ασφαλιστούν τα μέσα και να μεταφερθούν
1: οι αυτά.
0: Τραυματίες. Εδώ λέει ο ίδιος είναι το σημείο κλειδί. Το οποίο δεν είπατε.
2: Ποιο είναι, ρε.
0: Έτσι.
2: Ποιο είναι
0: οι γερανοί, λέει ο ίδιος, για να καταστεί εφικτό να σηκώσουν βαγόνια, τα βαγόνια αυτά, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τυχόν εγκλωβισμένους επιβάτες, έπρεπε να πατήσουν σε στέρεο έδαφος. Το λασπωμένο χώμα καθιστούσε αδύνατη τη λειτουργία τους και την εκτέλεση της εργασίας, κύριε Πακαμόρα και κυρία Γασμαράκου, για την οποία εκλείπηκαν.
2: Καλό το παρακαλώ. Πολύ ωραίο παραμύθι.
1: Ρε, σταματήστε λίγο, ρε παιδιά. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Όταν σου λέω ότι υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό πλέον και ότι χρονικά υπάρχουν ανακρίβειες, ότι οι Γερανοί το είχαν κάνει, πατούσαν σε στέρεο έδαφος, τι άκουγες και μου λες για τον Φαλάρα και τον Ταλάρα? Τι άκουγες?
0: Ότι λες άλλο πράγμα από αυτό που λέει ο Φαλάρας.
1: Χαίρομαι πολύ.
2: Ο Φαλάρας εκπροσωπεί την κυβέρνηση όμως.
0: Ενώ εσείς στην αντιπολίτευση.
2: Δηλαδή ο Φαλάρας κάλεσε την κυβέρνηση να κάνουν.
1: Δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης. Είναι κοινωνικό θέμα.
2: Δεν είναι κοινωνικό.
1: Ακούστε λίγο.
2: Πήγε το κυβερνητικό επιτελείο σε τρεις ώρες. Δεν είναι κοινωνικό θέμα.
0: Το κάνατε πολιτικό.
2: Είναι πολιτικό θέμα.
0: Κομματικό
1: κιόλας. Για εμάς τους πολίτες χρειάζεται διαφάνεια. Διαφάνεια, χαθήκανε ζωές.
0: Τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε σε λίγο γιατί η ώρα είναι 8 και πρέπει να πάμε να περάσουμε απέναντι. Παραδώσουμε το στούντιο και να πάω από εκεί τώρα. Οπότε μισό λεπτό τα λέμε. Δελτίο ειδήσεων θα προηγηθεί όπως και διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας θυμίσω ότι μαζί μας ήταν η Fibran, η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Όλα τα προϊόντα της Fibran στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Στα 130 ευρώ διαμορφώνεται φέτος το ελάχιστο επίδομα θέρμανσης μετά την ανακοίνωση της αύξησης 30%, ενώ το ανώτατο ποσό αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 ευρώ. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, μεταξύ άλλων πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα και πελετ, και στηρίζει περίπου 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά.

όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, ο Υπουργός έκανε λόγο για πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών που δείχνουν ότι η κίνηση των οχημάτων στην πόλη μειώθηκε επιπλέον κατά 10%. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, για σήμερα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί, ενισχυμένοι με την έντασή τους να φτάνει στα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
7: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
13: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
12: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
14: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
12: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
15: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
16: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
17: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
16: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
17: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
16: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
17: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
18: Στο Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγώνιστο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Μάρκο Μπότσαρη 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310 91 51 49.
19: Στην εξωτερική θερμομετρία.

0: μόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
1: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
2: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέα.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα των τριών αλλού που δεν βάζουν γλώσσα αμέσα. Έχει γίνει ένας πανζουρλισμός από μηνύματα με το θέμα των τεμπών. Θα προσπαθήσω να σας διαβάσω όλους. Ο Λευτέρης λέει κάποιοι δυστυχώς για να δουν την πραγματικότητα πρέπει ή να χάσουν κάτι σημαντικό στη ζωή τους όπως το παιδί τους ή να βγάλουν τα μπλε γυαλιά για να δουν την πραγματικότητα. Ελπίδα να βγάλουν τα γυαλιά, όχι άλλα τέμπη. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει, καλημέρα. Ο Ιωάννης λέει καλημέρα κύριε Βαραγιάννη, προσωπικά μου είναι αδιάφορο αν το τρένο κουβαλούσε ή όχι κάτι. Η ερώτηση είναι μία, ποιοι ευθύνονται για το δυστύχημα. Όταν 2 εβδομάδες πριν ο υπουργός κουνούσε το χέρι μέσα στη Βουλή και διαρρήγνει τα ημάτια του για ασφάλεια στους σιδηροδρόμους. Καμία ευθύνη εν λόγω και η συναυτό όλα καλά. Ο Μάνος λέει κύριε Καμόρα και κυρία Σμαράγδα, σε μεταγενέστερες δηλώσεις του στην εφημερίδα Ταχυδρόμος, ο Φαλάρας διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του τότε υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, τονίζοντας: ουδέποτε ζήτησε να μπαζωθεί ο χώρος. Ξεκαθάρισε ότι η πυροσβεστική ζήτησε μόνο τη συνδρομή μηχανημάτων για τη διάνοιξη διόδων προς τα συντρίμια και τη μετακίνηση των βαγονιών για τον εντοπισμό θυμάτων και όχι την πλήρη αλλίωση ή την απομάκρυση χωμάτων. Ήταν στην απολογία του για παράβαση καθήκοντος. Ο Γιώργος λέει: Βαραγιάννη, είσαι ήρωας, η όβια υπομονή. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να έκρυβαν τα χώματα που τα μπαζώσανε και δεν θα τα είχαν και τα βαγόνια. Καλημέρα. Ο Μάνος λέει: ο ορθολογισμός του Βαραγιάννη φταίει ο Σταθμάρχης, δηλαδή ο Σταθμάρχης έδωσε εντολή να μπαζωθεί ο χώρος και ο ίδιος άνθρωπος μετέφερε τα χώματα με τα απομεινάρια των παιδιών στο οικόπεδο του παντρεμένου. Ο Κώστας λέει: χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Αυτό σου λέει κάτι. Ο καημός τους δηλαδή εκείνη την ώρα ήταν να γίνει μετακίνηση, μεταφορά των βαγονιών κλπ.
1: Όχι, αλλά βγήκε η κυβέρνηση. Συγγνώμη, λέω σε διακόπτω.
0: Ναι.
1: Βγήκε η κυβέρνηση διαστόματος του Πρωθυπουργού και είπε ότι φταίει ο μηχανοδηγός.
0: Ναι, το είπε.
1: Άρα το αφήγημα από εκεί και πέρα όλο του συστήματος επαφείται πάνω σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η ατζέντα. Και αυτό θα παίξαν και αυτό παίξαν.
0: Ετοιμαστείτε για τις γραμμές, ανοίξουμε γραμμές. Ο Κώστας.
1: Όχι.
0: Ο αρνητής γραμμών επανήλθε δερυμύτερος. Καλημέρα. Από την Ελλάδα πήγανε για Αγγλία 9 πτήσεις. 1800 άτομα δηλαδή, ως τις 10.000 από πού πήγαν οι υπόλοιποι. Κάθε αεροπλάνο δεν χωράει 1.000. Ή εκτός αν του Βαραγιάννη το αεροπλάνο χωράει πιο πολύ κόσμο, λέει. Ναι.
1: Τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης και διεθνείς συγκυρίες.
0: Ο Αλέξης λέει καλημέρα με πούλμαν. Κάπου θα πετούσε. Τέλος πάντων. Καλημέρα Σμαράγδα, καλημέρα στο πάνελ. Ακούστηκε από το πάνελ ότι η Τουρκία είναι υπερδύναμη στη Μεσόγειο και είναι πρωτοεθνική. Πληθυσμιακά το δέχομαι. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι Συρία και Κουρδιστάνο που κάνει πάρτι του. Μία παροιμία λέει: απλώσει χέρι, κόψει χέρι.
1: Δεν άκουσα τι είπε.
0: Διαβάζω το μήνυμα, ρε παιδιά. Αυτό θα πάθει η Τουρκία αν διαβεί τον Ρουβίκονα. Αλέξα από τη Λεβαντά. Αλέξη.
1: Τι θα κάνει μισό λεπτό, τι είπε.
0: Εγώ πάω στοίχημα ότι ο Αλέξη ήταν ιδιωτικά. Οι ειδικές δυνάμεις.
1: Σε να πες λίγο, σε παρακαλώ, τι είπε.
2: Πάμε λάγανο,
0: λέει. Πληθυσμιακά λέει το δέχομαι. Ναι.
2: Σε τίποτα.
1: Δεν μιλάμε για πληθυσμιακά τώρα.
0: Αλλά να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι Συρία και Κουρδιστάνο που κάνει πάρτι η Τουρκία. Μια παροιμία λέει.
1: Χειρότερα τα κάνει.
0: Κάτσε να διαβάσω. Δεύτερη φορά δεν διαβάζω. Απλώς η χέρι κόψει χέρι. Αυτό θα πάθει λέει η Τουρκία αν διαβεί το
1: ρίσκο. Και α μα απαντήσει, πώ τον είπαμε, ο Αλέξης. Να σα απαντήσει, φίλε, γιατί 2 φορές έβαλε η ουρά. Την ουρά στα σκέλια η Ελλάδα στην υπόθεση της Κάσου.
2: Άνοιξε τα φώτα, να σου πω λίγο κάτι σημαντικό και να σε απαντήσω.
1: Έπαρση.
2: Παρακαλώ. Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη.
0: Πέμπτη όλη μέρα.
2: Και Πέμπτη θα σας θυμίσω ότι για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο? Η Δημάκης προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδειας ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη κατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
0: Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία Δημάκης και τον Πασχάλη Καμόρα που έκανε έπαρση σήμερα.
2: Σας έλεγα προχθές γιατί έβλεπα.
0: Καλωσορίζουμε Θανάση Καζαμπάκα, για πες.
1: Και χαιρετίσματα μάλλον στον 471, την καλημέρα μας.
2: Αλλά με διακόψατε πάλι.
1: Επίτηδες.
2: Πήγα να σας πω ότι ας πούμε έβλεπα τις τιμές για ένα Τέσλα. Οποιοδήποτε Τέσλα.
1: Τι μας νοιάζει, ρε, θα πάρουμε ηλεκτρικό.
2: Όχι, θέλω να μου εξηγήσει κάτι. Στην Ελλάδα, ας πούμε, το TAF, το συγκεκριμένο ένα μοντέλο.
1: Πότε θα πάρουμε.
2: Κάνει 40.000 και 899 ευρώ.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Τα 899 δεν έχω.
2: Με ελάχιστο μισθό, κατώτατο μισθό, ναι, τα 950 ευρώ.
1: Oh, yes.
2: Στην Τουρκία το ίδιο αυτοκίνητο,
1: yes,
2: κάνει 46.000
1: μπράβο
2: ευρώ. Ναι. Με 100% μισθό, ναι. Ξέρεις πόσο είναι 100% στην Τουρκία?
1: Όχι.
2: Καλά, πριν μας είπες υπερδύναμη την.
1: Είναι υπερδύναμη.
2: Είναι.
1: Είναι.
2: Εντάξει.
1: Από το μισθό ότι είναι υπερδύναμη.
2: Με 100% μισθό 520
1: ναι, ναι, ναι.
2: Στην Τουρκία.
1: Ναι,
2: 520.
1: Ναι, ναι.
2: Το Τέσλα το συγκεκριμένο, ας πούμε, γιατί αυτό γίνεται και σε πολλά αυτοκίνητα, κάνει 6.000 παραπάνω.
1: Και.
2: Πώς γίνεται αυτό?
1: Έλατε.
0: Και τι, αυτό λέει ότι η Τουρκία δεν είναι υπερδύναμη. Τι σχέση έχει η τσέπη του πολίτη?
2: Για ποιο λόγο να μιλάμε για ένα αμερικάνικο αυτοκίνητο?
1: Η Τουρκία έχει και δικιά τη αυτοβιομηχανία και δικά τη ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα γνωρίζει?
2: Ναι, είναι έτοιμο να την κλείσουμε.
1: Ναι, μπράβο, ναι, την έχει διαλύσει. Την έχετε καρατομήσει τα τελευταία 20 χρόνια. Αν παρακολουθεί τι ειδήσει, έχουν διαμελιστεί. Έχουν οι Κούρδοι, οι έτσι, οι αλλιώ αλλιώτικοι. Αλλά σε χορεύει στο ταψίφιλε.
2: Εσύ τραγουδάει. Εσένα σε χορεύει, εμένα όχι.
1: Εμένα καλά.
2: Ναι, εσένα κάθε μέρα.
0: Να ανοίξουμε τα ψίφιλε.
2: Πάνε αγόρασε.
1: Πάνε αγόρασε.
2: Εμένα όχι.
1: Ένα πόντο γη στην Τουρκία μπορεί. Ένα πόντο.
2: Εύκολο, εύκολο.
1: Άντε, πάνε.
2: Εύκολο.
1: Ναι, ναι.
2: Δώσε λεφτά, πάω.
0: Θέλετε να ανοίξουμε γραμμέ?
2: Όχι, βέβαια.
0: Α, όχι, ναι, είπαμε. Ναι. Πάμε γραμμούλε. Ο Ελπιδοφόρος έχει κάνει ένα ωραίο μου φωτομοντάζ εδώ. Πριν χρόνια, όταν είχα αλλάξει βέρες με την πρώην μου στο Ντόνετσκ της πάλι ποτέ Ενωμένης Σοβιετικής Ένωσης. Πετυχημένο.
1: Μουλάτε τρελά στο λαό του πάω.
0: Όντως. Καλημέρα Σμαράγδα και Πασχάλη με Ειρήνη, ναι.
1: Ποια Ειρήνη?
2: Η Μην.
0: Ποια Ειρήνη? Η Μην.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στον Σπύρο.
2: Τι μπάσκετ παίξαμε χθες? Αχ, να δεν βγάλατε.
0: Οι εργαζόμενοι της Τεχάν λέει ξεκινάνε επίσης εργασία στη Θεσσαλονίκη. Πληρώστε τώρα όλους τους μισθούς μας. Τέρμα στα έναντι και την κοροϊδία.
2: Τι βάζει τώρα, του κουκουέ της ανακοινώσεις?
1: Εσύ πλάκα μας κάνεις τώρα, να μας τρελάνεις τώρα.
2: Αφήστε του κουκουέ μας έφερε η Μαράγδα.
0: Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 16 Δεκάτου στις 9.
1: Όλοι στην πλατεία Χαν.
0: Στην πλατεία Χαν.
2: Ποιοι, εμείς γιατί δεν είμαστε?
0: Εργαζόμενοι στη Τεχάν. Γιατί?
1: Δεν έχουμε σωματείο γι' αυτό.
0: Δουλέψαμε εμείς ποτέ στην Τεχάν? Καλημέρα στη γραμμή.
1: Α, η Τεχάν είναι αυτό.
2: Εντάξει, άμα είναι τη Τεχάν, δεν χάν.
0: Δεν χάν. Καλημέρα.
3: Μ' ακούτε?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Βεβαίως.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Η καλύτερη μεταγραφή του Μετρόπολης φέτος είναι ο Καμόρας.
2: Αφού το πες χθες.
0: Δεν είναι μεταγραφή, ρε.
3: Δεν μπορεί να κουνηθεί.
0: Εσωτερική.
2: Ακούς?
3: Δεν μπορεί να κουνηθεί.
2: Χθες το είπες αυτό πάλι.
3: Το γλεντάει.
2: Ποιο να ρε.
3: Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κατάλαβες κάτι?
0: Καλημέρα.
2: Κάθε μέρα θα τον βάζεις τώρα αυτό να.
1: Δεν είναι, το ξέρω εγώ.
2: Άσε τώρα, πες βγήκε.
1: Υπέρ σου μίλησε, φίλε.
2: Όχι, ρε.
1: Αφού σε λέει το. Σε κλετά,
2: ναι, εσύ με κλετάς.
1: Με κλετάς εσύ.
2: Με το νου σου.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω.
0: Καλημέρα.
2: Και η Ζακάρια. Είναι.
1: Ζακάρια δεν ξέρει.
2: Είναι άνθρωπος αυτό, είναι μηχάνημα.
0: Κάτι μάγκα, δεν ξέρω εγώ τι. Κάτι έβλεπα εκεί πέρα. Εγώ είπα καλημέρα. Εσείς συνεχίζετε να πιτσομπολεύετε μεταξύ σας.
2: Θα απαντήσεις.
0: Καλημέρα. Μας ακούτε?
3: Καλώς
0: τον.
3: Μ' ακούτε?
2: Ναι, κύριε, ακούμε.
3: Νίκος Μετέωρα.
1: Γεια σου, Νίκος Μετέωρα. Καλαμπάκα μεριά?
3: Όχι, Μετέωρα Θεσσαλονίκη.
1: Α, έτσι πες.
3: Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση.
1: Και μία δώρο.
3: Ποιοι πιστεύετε ότι είναι η χειρότερη οδηγή ever στον κόσμο? Οι πιο παρτάκηδες.
2: Από εθνικότητα λες ή ειδικότητα?
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή φίλο.
3: Εθνικότητα.
2: Εθνικότητα. Νομίζω η Αιγύπτη.
3: Ναι.
2: Νομίζω η Αιγύπτη.
1: Εγώ λέω ότι είναι η Ινδία.
0: Για μας τι πάει η καμπάνα? Τουρκία έχετε πάει.
2: Συμφωνώ, Ινδία και μετά Ρωσία.
3: Είμαστε μακράν
0: οι χειρότεροι.
3: Πιο παρτάκηδες οι Έλληνες.
1: Από και κλείεται.
0: Πες τα.
2: Για παρτάκηδες είπε, αυτό είναι άλλο.
3: Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στη Δεντροποτάμου στον Παπακυριαζή. Τέτοια ώρα ξέρετε τι γίνεται και στο φανάρι. Τι ουρά υπάρχει.
2: Ξέρουμε, ναι. Και τι κάνουμε?
3: Εγώ σαν τον. Μην πω ποιον, ναι. Κάθομαι και περιμένω στην ουρά,
2: ναι.
3: Για το φανάρι. Ναι. Και χώνονται όλοι από τη δεξιά την πλευρά εκεί πέρα στο τέλος στη γραμμή, ναι. Και σε βρίζουνε κιόλας γιατί δεν τον αφήνεις να περάσει.
0: Καλέ, ναι.
3: Να χωθεί μπροστά σου.
0: Ναι. Εννοείται.
3: Δηλαδή εγώ είμαι ο...
1: Όχι παιδί μου, δεν είσαι. Τον κάνεις όμως.
2: Ναι, ωραίο αυτό που είπε ο Πασχάλης.
3: Αυτό.
2: Αυτό. Όχι μόνο εσύ.
3: Καλημέρα, ναι. Μου. Μάλιστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα.
3: Σε όλο το φύλαθλο κοινό της χώρας.
2: Να είσαι καλά.
0: Πάμε, λίγο πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, να σας πω κάποια πράγματα, μια και διαβάσαμε το κομμουνιστικό μανιφέστο ΝΤΕΜΕΚ.
1: Άιντε πάλι.
0: Η ΤΕΧΑΝ βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών δικαστικών ερευνών, πέφτω, οικονομικών πέφτω. Προβλημάτων και εργασιακών αναταράξεων.
2: Τι είναι ΤΕΧΑΝ?
0: Που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργία των γνωστών σπιτιών ανακύκλωση σε πολλούς δήμους της Ελλάδας. Υπάρχει η έκπληξη, έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε συνεργασία με την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και τις εσωτερικές μας υποθέσεις, διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ναι, ύψους άνω των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται περίπου 240 συγχρηματοδοτούμενα σπιτάκια ανακύκλωσης και τα λοιπά και τα λοιπά, και πάμε στη γραμμή να μην περιμένει ο ακροατής.
2: Κατάλαβα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλώς.
1: Καλημέρα.
4: Σχετικά με το ατύχημα των Τεμπών, οι τηλεφωνικές γραμμές εκεί των υπουργών, των μηχανοδικών, ανοίξανε.
2: Τα, πρέπει να ανοίξουν.
4: Ξέρουμε τι λέγανε.
2: Πρέπει να ανοίξουν. Ορίστε. Πρέπει να ανοίξουν.
4: Τι πρέπει να ανοίξουν. 3,5 χρόνια περάσανε. Πότε θα ανοίξουν.
2: Την επόμενη μέρα, αν θέλετε.
1: Σύντομα.
2: Την επόμενη μέρα. Βέβαια, εννοείται θα πρέπει να ανοίξουν. Μα να σας πω κάτι, το ότι δεν ανοίξανε δημιουργεί και όλη αυτή τη θολούρα. Διότι αν είχαμε τους διαλόγους και βλέπαμε τι λέει ο καθένας, θα είχε τελειώσει αυτή η θολούρα. Θα έπρεπε μόνοι τους, να σας πω και κάτι, μόνοι τους δεν θα έπρεπε να πούνε ορίστε ο διάλογος μου με τον Τάδε. Μάλιστα, αυτά είπα. Οι αξιωματούχοι, μόνοι τους.
4: Έτσι ακριβώς. Ποιος είναι που δεν ανοίξανε.
2: Οι δικαστικές αρχές.
4: Μόνο.
2: Μόνο. Μόνο αυτοί αποφασίζουν.
4: Μόνο οι δικαστικές αρχές.
2: Κοιτάξτε κύριε, για την άρση των επικοινωνιών, μόνο εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει σε αυτή τη χώρα. Ούτε πολιτικός, ούτε αστυνομικός, ούτε κανένας.
4: Μπορεί να υπάρχει νομοθέτηση δηλαδή για να ανοίξουν.
2: Μα υπάρχει νομοθεσία όπου οι εισαγγελέες κρίνουν αν θα πρέπει να ανοίξουν. Αυτό σας λέω.
4: Μάλιστα. Και με τα δεδομένα δηλαδή, οι εισαγγελείς αποφασίζουν ότι δεν πρέπει να ανοίξουν.
2: Δεν ξέρω αν αποφάσισαν κάτι.
4: Δεν θα πρέπει να ανοίξουν. Και υπάρχει αυτή η θολούρα.
2: Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν ανοίξει.
0: Παιδιά, τώρα θα πω ένα κλισέ.
2: Να ξέρετε.
0: Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται,
2: απλά,
0: λέει ο λαός.
2: Μέχρι πού
0: οπότε,
2: να ανοίξουν.
0: Για να μην κάνουμε εκείνο, να μην κάνουμε τ' άλλο. Ναι. 3,5 χρόνια μετά να έχουμε αυτή τη θολούρα, πάει να πει ότι κάποιοι φοβούνται. Λίωσε. Είναι απλό για μένα.
4: Κάτι άλλο, κυρία.
0: Δική μου άποψη, δεν την υιοθετούμε όλοι. Παρακαλώ.
4: Και κάτι άλλο, κυρία Μαράγδα.
0: Ναι.
4: Η ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέσα σε 800 εκατομμύρια, σωστά, το χρόνο.
0: Α, δεν ξέρω τα πόσα ακριβώς.
2: Τόσο ακριβώς, όσο είπατε.
4: Έτσι ακριβώς.
2: Όσο είπατε. 700.
4: Πέρσι οι εταιρείες ενέργειας πόσα κέρδη είχαν, ξέρουμε.
0: Τώρα θέλεις και εσύ αριθμούς. Πες πού το πας όμως.
4: Όχι. Δεν το πάω κάπου. Απλά μαθηματικά θέλω να κάνω για να δω πότε με συνέφερε. Όταν έπαιρνε μέσα 800 εκατομμύρια.
2: Ναι,
4: τα κέρδη τώρα που κάνουν όλες αυτές οι εταιρείες.
2: Είχαν πολλά κέρδη. Δεν θυμόμαστε ακριβώς το νούμερο, αλλά θυμάμαι ότι είχαν. Όλες κερδοφορία είχαν.
4: Ναι, όλες κερδοφορία και όλες διαφήμιση. Κάθε καλά διαφήμιση. Όλες έχουν ανοίξει γραφεία να πούμε, για να σε προμοτάρουν. Ναι. Τηλέφωνα μας παίρνουν στο σπίτι συνέχεια. Δηλαδή όλα αυτά ήταν κέρδη. Απλά τα βάζουμε μετά στα έξοδα και δεν φαίνονται σαν κέρδη. Καθαρά.
2: Ναι.
4: Σωστά.
2: Ναι.
4: Οπότε καλό θα είναι να δούμε τι κέρδη είχαν αυτές οι εταιρείες ενέργειας.
0: Ναι.
4: Να δούμε τι πληρώσαμε πέρσι εμείς οι καταναλωτές. Γιατί εμείς πληρώνουμε το μάρμαρο. Ναι. Είτε αυτό ήταν ΔΕΗ κρατικό το οποίο έμπαινε μέσα από τη φορολογία και το πληρώναμε πάλι εμείς.
2: Αυτό θα έλεγα, όπως το λέτε. Είναι,
0: λίγο μπακάλικα να σου τα πω. Έτσι, πάντα με βάζουμε ένα αστεράκι. Οι λειτουργικά κέρδη στη ΔΕΗ διαμορφώθηκαν στα 2 δις για πέρυσι που είπες. Καθαρά κέρδη στα 450 εκατομμύρια. Μέτλεν, πρώην Μυτιληναίος κύκλος εργασιών, εκτινάχθηκε στα 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Λειτουργικά κέρδη 753 εκατομμύρια και καθαρά 314 εκατομμύρια. Hellenic Energy, βλέπω εδώ στα λειτουργικά κέρδη.
2: Εντάξει, έχει δίκιο.
0: 1,132 δισεκατομμύρια.
1: Εσύ έχει ρουφήξει να πούμε για κάποιο
4: παιχνίδι. Πότε ήταν καλύτερα, κύριε Καμόρα, πότε ήταν καλύτερα.
1: Επί ΣΥΡΙΖΑ είπα. Επί Τσίπρα βασικά.
4: Δεν είπα εγώ ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ λέω επί Τσίπρα. Εγώ το έχω πει δημόσια ότι εγώ έβαζα και ένα φράγκο στην άκρη. Κακά τα ψέματα. Οι λογαριασμοί υπάρχουν. Οι κιλοβατόρες είναι οι ίδιες. Πόσο πληρώσαμε τότε και πόσο πληρώνουμε τώρα. Αυτό.
4: Άκου να σου πω κάτι και έχω πάθει εγώ επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, σαν επαγγελματίας.
2: Ωραία, φράκο κουστούμι, φράκο.
4: Μου ήρθε 100% προκαταβολή φόρου, ένα το κρατούμενο.
0: Να.
4: Δύο το κρατούμενο, το ΤΕΒΕ μου ήταν με βάση τα κέρδη μου και πλήρωνα 1,5 ΤΕΒΕ.
0: Απίστευτο, έτσι.
4: Το μήνα.
2: Να σου πω, ναι.
1: Άλλαξε αυτό, συγγνώμη, άλλαξε αυτό. Ή υπάρχει ακόμα.
4: Ναι, έχει αλλάξει.
1: Ωραία.
2: Κύριε,
1: αυτό είναι καλό.
2: Να σας πω κάτι.
4: Το φόρο έχει πάει στο 50%, ορίστε.
2: Ναι. Όχι, συνεχίστε να σας πω κάτι στο τέλος.
4: Η προκαταβολή φόρου έχει πάει στο 50% και η ασφαλιστική εισφορά είναι ανάλογα την κατηγορία που θες να είσαι.
2: Είναι καλύτερα. Αλλά ο Πασχάλης έβαζε τότε στην άκρη.
1: Εγώ ρωτάω, φίλε.
4: Όχι.
1: Και απαντάω. Και ρωτάω και λέω, καλώς έγινε αυτό που έγινε. Αλλά αν όμως. Ναι. Αν όμως. Αυτό το πρόταξε το μνημόνιο. Δεν είναι απόφαση τη κυβέρνηση. Οκ, okay. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αν γράφεται, αν είναι στο μνημόνιο μέσα αυτό, στα προκαταρκτικά του,
2: Στα λοιπόν, προαπαιτούμενα.
1: Σε προαπαιτούμενα του, όπως θες πες το. Λοιπόν, άρα δεν έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις μας.
2: Όχι, βέβαια, εννοείται.
4: Το 100% προκαταβολή φόρου.
1: Ναι.
4: Είναι θέμα κυβέρνησης που θέλεις να απευθυνθείς. Εγώ αυτό το πράγμα λέω. Γιατί 100% προκαταβολή φόρου.
0: Σε φόρου.
1: Είσαι ελεύθερο επαγγελματία, δηλαδή, θα το κάνει. Πού το κάνει αυτό.
2: Αυτά είναι και λίγο χαλαρά. Δηλαδή, αν τα πλεονάσματα είναι σε τέτοιο βαθμό που μπορείς να διαπραγματευτείς ακόμη και την εξάλληψη της προκαταβολής, θα μπορούσες. Αυτό εξαρτάται από τα πλεονάσματα που θα έχει η χώρα, από το ρυθμό ανάπτυξης που θα έχει η χώρα, από τη μείωση των.
1: Καλά, αυτά είναι όλα σχετικά. Ναι.
2: Από τη μείωση του χρέους κτλ.
4: Όλα αυτά όμως, έτσι. Στην κομμουνιστική κυβέρνηση που έχουμε τώρα. Εντάξει, δεν πιστεύω να
0: συζητεί κανείς
4: που έχουμε την κομμουνιστική κυβέρνηση όλων των εποχών.
1: Γιατί τώρα δεν υπάρχει προκαταβολή φόρου.
4: Στην Σοβιετική Ένωση. Όχι, άλλο λέω. Στη Σοβιετική Ένωση τόσα κουπόνια δεν υπήρχαν.
0: Όντως.
4: Να το βάλουμε κάτω. Κουπόνι για τα καύσιμα.
1: Όχι, όχι.
4: Κουπόνι για το ενίκιο. Κουπόνι για το ρεύμα. Κουπόνι για να πας διακοπές.
0: Άστρο, φοιτητικά εκείνα τα άλλα.
4: Δεν μπορεί να λέμε ότι πάμε καλά στην οικονομία και να είμαστε.
2: Προσπαθούμε, κύριε, κανένα δεν πάμε
4: δηλαδή
2: καλά. Προσπαθούμε να γίνουν καλύτερα τα πράγματα.
0: Επειδή ξεφύγαμε λίγο.
2: Δεν έγινε. Όχι, με κουπόνια.
4: Σοβιετική Ένωση είναι αυτό.
0: Κώστα, έχουμε ξεφύγει και έχουμε ακόμα μία γραμμή.
2: Ωραία, μισό λεπτό λίγο. Απλά θέλω να σας πω ότι το αίτημα για αυτό που είπατε, για να ανοίξουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, φανταστείτε ότι για τον σταθμάρχη, τον απόλυτο πρωταγωνιστή αυτής της τραγωδίας, αποφασίστηκε.
1: Τι σχέση έχει με αυτά που συζητάμε.
2: Άφησε με να τελειώνω, ρε. 29, κύριε, 29 Σεπτεμβρίου του 26 αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές για άρση απορρίτου του σταθμάρχη το τηλέφωνο. Τώρα εσείς θέλατε τον περιφερειάρχη, έτσι. Αυτό
1: του σταθμάρχη, όχι, φίλε. Να ανοίξει του πρωθυπουργού στον Τριαντόπουλο. Του Μητσοτάκη στον Τριαντόπουλο για να βγάλουμε αθώο το Μητσοτάκη. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Κάντο κι εσύ όμως. Κάντο κι εσύ.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Τώρα να πάρουμε το τελευταίο που περίμενε 800 ώρες. Ωραία. Εγώ θέλω, αν μας ακούει ο Δημήτρης ο Τσιπούρας, γιατί βλέπω ότι περνάει 40 λεπτά.
1: Τελείωσε,
0: η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου και νέα δράση.
2: 15
0: εκατομμύρια ευρώ στήριξης για ζημίες στα δίχτυα.
2: Βγήκαν οι ψαράδες, έχει μέρες που βγήκαν οι ψαράδες.
0: Ναι, εμείς έχουμε το δικό μας το ψαρά όμως, είναι φίλος μας. Γι' αυτό λέω. Δημήτρης Τσιπούρας.
2: Ο άνθρωπος.
0: Θα μας ακούει. Άμα θέλει, ας μας πει άμα είναι ευχαριστημένη. Καλημέρα, συνεχίζουμε. Πάμε για παράθυρο στο σπορ.
5: Ώρα να επιλέξεις λέβητες αερίου Riello. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
6: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο.

0: κερίου ριέλο από την Καλόρια. Μετροπολίς.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Το απόλυτο σερί του στο EuroCup διεύρυνε χθες ο Άρης, επικρατώντας της Ιταλικής Δερτόνα με 88-68 μέσα στο Νικ Γκάλις Χολ. Το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα στο FIBA Europe Cup πανηγύρισε χθες ο Ηρακλής, επικρατώντας της γερμανικής Βούρτσμπουργκ με 90-73 στο Ιβανόφιο. Την πρώτη του ήττα στο FIBA Europe Cup γνώρισε ο Προμηθέας Πάτρας, χάνοντας το Δημήτρη Στόφαλος από τη γερμανική Τρίερ με 87-83 για τη δεύτερη αγωνιστική. Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη, τέθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου γνώρισε χθες η ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Εκτός έδρας επικράτηση με 4-2 πανηγύρισε η Paris Saint-Germain επί της Manchester City. Στην έτερη σπουδαία αναμέτρηση της βραδιάς, η Real Madrid πέτυχε εκτός έδρας νίκη με 4-3 επί της Ρώμα. Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference πραγματοποιείται απόψε, με την ομάδα να υποδέχεται τη βοσνιακή Borac Banja Luka στην πρώτη αγωνιστική. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 8 παρατέταρτο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας τη Μαρσέη στο στάδιο Βελοντρόμ, με τη Σέντρα να πραγματοποιείται στις 10. Την ίδια ώρα ακριβώς, ο Όφη αγωνίζεται επίσης επί γαλλικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας τη Ρεν στο Ρουαζόν Πάρκ για την ίδια διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Η σωστή θέρμανση ξεκινάει από τη σωστή επιλογή και από την Nova Energy Κουτσαμπασόπουλος. Με λέβητες φυσικού αερίου Wolf και αντλίες θερμότητας και τη σωστή εγκατάσταση από την Nova Energy Κουτσαμπασόπουλος. Βρείτε τους στη Λαγκαδά 78 ή καλέστε στο 2310-500-626. Nova Energy. Η σωστή επιλογή.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
6: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310 556 271.
15: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
16: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
20: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
21: Πουθενά. Είμαι AI.
20: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
21: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
20: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
22: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε, επιστρέψαμε για να τερματίσουμε, να αναλάβουν σε λίγη ώρα ο Ραπ και ο Κουλ με τον Χάρη Μανουηλίδη. Θανάση Καζαμπάκας, Λευτέρης Κατσαπαντελίδης, η αφεντιά μου. Να σας πω στα ότι σήμερα έχουμε και τη Μεγάλη Σύνοδο Κορυφής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει κάτι σημαντικό, ότι η πράσινη μετάβαση είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος και ότι αυτή τη στιγμή απαιτείται η Ευρώπη να επανεξετάσει τις απόψεις της για την ενεργειακή ασφάλεια και να προσαρμόσει ανάλογα τις πολιτικές της, και θα ζητήσει ότι η Ευρώπη οφείλει να αναρωτηθεί σε μια συγκυρία υψηλού πληθωρισμού μπορεί να αντέξει το υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία της. Δηλαδή να τα πάμε λίγο πίσω αυτά με τις πράσινες μεταβάσεις, ναι, και να δούμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο, που αυτή τη στιγμή είναι η ενεργειακή κρίση, είναι οι πληθωρισμοί που τρέχουν, ναι, μια και είπες και για την έκθεση του Δουνουτού, Κωστή.
1: Ναι, και γιατί να μην αποφασίσουμε όλοι μαζί για 3 χρόνια τα εξοπλιστικά, να συντονιστούμε όλες οι χώρες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Τα λεφτά που δίνουμε για εξοπλιστικά, θα μου πεις τώρα μπορούν να ακολουθήσουν σε αυτό το κομμάτι? Όχι. Στην Ευρώπη όμως μπορούμε, νομίζω.
0: Στην Ευρώπη μπορούμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, όπως και, με και το άδειασμα, αυτό, μετά το άδειασμα που μας έκανε και ο Τραμπ. Έχουμε και την αφορμή, αν θες.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Σκέφτομαι ότι εμείς σπεύσαμε να συμφωνήσουμε σε εξοπλιστικά τώρα, πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: 1,7 νομίζω.
0: Ναι.
1: Σε 9 εξοπλιστικά. Πάμε γραμμές.
0: Πάμε γραμμές.
1: Όχι. Έλα.
0: Δήμο Καλαμαριά, έχετε το νου σας, έχουμε ασφαλτοστρώσει σήμερα.
2: Καλά, όλο ο Δήμος Καλαμαριάς, όχι βέβαια.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Από εκείνη είμαστε καλά, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς δυτικά.
2: Κοκκινίλα σήμερα τίποτα δεν είπες.
1: Τίποτα, τίποτα.
2: Δεν είχε.
1: Όχι, δεν έχει τίποτα, Πασχάλη. Πολύ λίγο πάνω από την Τριανδρία με κατέβηση ανατολικά. Δηλαδή ένα κομμάτι περίπου 500 μέτρα, 600 προβληματίζει τους οδηγούς.
2: Χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ.
1: Χρειάζεται ο κύριος Δήμας, μας είπε κάτι.
2: Ποιος?
1: Ο κύριος Δήμας, υπουργός μεταφορών.
2: Ναι, ο Πιερός.
1: Ναι, ο Χρήστος.
0: Βλέπω παιδιά και
1: Μεγιώτα,
0: ένα.
1: Μεγιώτα Χρήστος.
0: Μεγιώτα Χρήστος.
2: Αυτό πάλι τώρα τι καινούργια μόδα.
1: Το Ινστιτούτο Μεταφορών έδωσε στοιχεία για τη Θεσσαλονίκη. Από την έναρξη του μετρό στην Καλαμαριά της επέκτασης έχει μειωθεί η κίνηση στον αστικό ιστό μέσα κατά 10%.
2: Εντάξει.
0: Καλό. Έχει κάτι συγκλονιστικές εικόνες τώρα σε μια αυξημένη κίνηση για την, από την Ιεράπετρα μας έρχονται. Βουλιάζει τώρα από τους μετανάστες Ιεράπετρα. Εκρηκτική αύξηση ροών. Καλημέρα στη γραμμή.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δες τι γίνεται, ναι.
3: Μαζί μιλάμε.
1: Ναι, κυρία.
3: Σας ακούω λίγο βαθιά.
2: Εμείς καλά σας ακούμε πάντως.
1: Λες και είσαι εδώ μέσα.
3: Δύο πράγματα θέλω να επισημάνω. Ένα είναι για τη λειτουργία του κράτους, ναι, δηλαδή για τα Τέμπη. Και ένα είναι για τον καιρό, πόσο μπορούμε να επηρεάσουμε τον καιρό.
1: Ωραία.
3: Αυτό για τη λειτουργία του κράτους, ο Κώστας είπε τι προσπαθούσαμε να κρύψουμε.
1: Ναι.
3: Ή μάλλον τι ήταν αυτό που αναζητάμε,
1: ναι,
3: όταν κρύβουμε κάτι.
1: Αυτό, ναι.
3: Αν ήταν ξεκάθαρη η κυβέρνηση ή η πολιτεία, έπρεπε να αφήσει τον τόπο του εγκλήματος ανέγγιχτο,
2: σωστό,
3: να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία, ώστε να βρουν οι επιστήμονες
2: τις
3: που καλύφθηκαν με τον πάζωμα. Εκ των υστέρων, εγώ μπορώ να σκεφτώ οτιδήποτε.
1: Για πόσο διάστημα?
2: Για πόσο χρειαστεί.
3: Να κάνει ένα δειγμαλωτικό έλεγχο από το έδαφος, ναι, να πάρει τα δείγματα όπως κάνουν στα βενζινάδικα και τα ελέγχει το χημείο. Και μετά, ας πούμε, πόσο θέλει, 3 ώρες, 4 ώρες, 5 ώρες, να πάρουν οι επιστήμονες, οι χημικοί, να αναλύσουν το τέτοιο και μετά, ας πούμε, να κάνουν τη δουλειά που θέλουν να κάνουν τα
0: παιδιά.
3: Τα συνεργεία.
0: Είναι ξεκάθαρο, μας είχε μιλήσει ο οδηγός γερανοφόρου συγκεκριμένου και μας, ναι, είχε πει, το είπα και πριν, μπορούσαν να βάλουν ξύλινους τάκους και τα λοιπά, δεν χρειαζόταν ούτε χαλκόστρο σε αυτά τα μηχανήματα, ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Κυρία, απλά μια απορία έχω. Στην Ισπανία πριν από λίγους μήνες, τώρα δεν έχει πολύ καιρό, έγινε ένα ανάλογο δυστύχημα με 39 νεκρούς. Εκεί γιατί οι έρευνες είχαν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τη χώρα μας?
2: Σύγκρουση έγινε.
1: Ναι, σύγκρουση έγινε. Mm. Και εμείς θέλουμε εδώ μια διαφορετική, ας πούμε.
0: Τα ίδια χαρακτηριστικά, Κωστή, όταν λοιπόν, λες.
1: Δύο τρένα συγκρούστηκαν. Το μπάζωμα στο σημείο εκείνο έγινε μετά από 7 ώρες.
2: Συγκρούστηκαμε τοπικά, τέτοια.
1: Νομίζω.
3: Το ένα ήταν το άλλο.
2: Πλάγια.
3: Ίδιου τύπου.
2: Όχι, βέβαια.
3: Τα τρένα ήταν ίδιου τύπου.
2: Τίποτα δεν είναι ίδιο.
1: Αυτό τι σχέση
3: έχει? Ωραία.
2: Πώς δεν έχει?
3: Κώστα, αυτό που λες εσύ, έγινε η πυρόσφαιρα?
2: Όχι.
3: Είναι καλά, ίδια τα τέτοια.
1: Η πυρόσφαιρα είναι, είναι πολύ απλό η πυρόσφαιρα από ό,τι δημιουργήθηκε. Γιατί το συζητάμε.
2: Από τι?
3: Ναι, πολύ απλό. Αλλά
1: από τα έλαια σιλικόνη.
2: Δεν παίρνουν φωτιά τα έλαια.
1: Παίρνουν. Όλα παίρνουν.
3: Ωραία.
2: Καλά, μα
3: αυτή η γρηγοράδα που έδειξαν, ας πούμε, για τον μπάζωμα που ήρθε όλο το επιτελείο τη περιφέρεια, η πυροσβεστική και αυτά εδώ, οι επιστήμονε. Δεν μπορούσαν να πάνε να πάρουν, ας πούμε, δείγματα από το έδαφος και να καταγράψουν ακριβώς με φωτογραφίες όπως γίνεται, ας πούμε, στις ταινίες που βλέπουμε.
1: Δεν γνωρίζω,
3: που περνά την κορδέλα, πρώτα έρχονται οι αστυνομικοί, έρχονται, ας πούμε, οι ιατροδικαστές, παίρνουν δείγματα και μετά, ας πούμε, να μπουν τα οχήματα και να σηκώσουν τα βαγόνια.
1: Δεν γνωρίζω, κύριε, αυτά που λέτε, σας το λέω από την αρχή.
3: Ναι, γνωρίζω... Δεν γνωρίζετε.
1: Ναι, όχι.
3: Αλλά γνωρίζει ότι ρωτάτε. Εγώ, ας πούμε, ο συνωμοσιολόγος, ναι, ότι κάνανε λαθρεμπόριο. Όταν, ας πούμε, καλύπτεις εσύ ένα χώρο, ναι, εγώ μπορώ να σκεφτώ οτιδήποτε. Γιατί η κυβέρνηση
0: υπάρχει. Αυτό είναι το κακό.
1: Δηλαδή, γιατί δεν σκέφτεσαι το πρώτο και το προφανές ότι είμαστε σε μια χώρα, κοιμήθηκε το προηγούμενο βράδυ σε μια χώρα, η οποία σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις δεν έχει καμία απολύτως αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Να πάνε σπίτι τους τότε.
3: Μα γενικά η κυβέρνηση, το κράτος μας δεν έχει αξιόπιστο.
1: Αυτό λέω, κύριε. Γιατί δεν πάει εκεί το μυαλό σας. Αυτό λέω.
2: Ναι, όμως εσύ δείχνεις τη μητή του αναξιόπιστου όμως εδώ.
1: Όχι σαν, τη μητή,
2: σαν, εγώ, όχι εγώ, εσύ. Η κατάσταση. Όταν εσύ επιδοκιμάζεις και προσπαθείς πάντοτε να δικαιολογήσεις, ας πούμε, ότι ξέρεις, να γινόταν και παλιά ή θα γίνει και του χρόνου κτλ. Τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε? Ότι εμείς κατά βάση φταίμε εμείς ή αυτοί που δικούν φταίνε?
1: Παιδί μου, φταίνε.
2: Δηλαδή, άμα φταίνε, δεν πληρώνουν όμως.
1: Γιατί να φτάνουμε ως κοινωνία στο σημείο να συζητάμε για λαθρεμπόρια,
3: κάτια,
1: για πυράβλους, για ναι, ουράνια.
3: Γιατί δεν μας άφησε, γιατί δεν μας άφησε η κυβέρνηση?
0: Γιατί θα βγουν και αυτοί, ρε Κώστα,
3: ναι,
0: και αυτοί που λες εξυπηρετούν το αφήγημα της κυβέρνησης. Οι αυτοί που μιλάνε για ουράνια, μισό λεπτό, αυτοί που μιλάνε και δημιουργούν σύγχυση στον κόσμο και βάζουν αυτό που λες εσύ μπουρδόλια και τα λοιπά, ναι, επί της ουσίας είναι δεκανίκοι κάποιον άλλον που προσπαθούν να ανακαλύψουν την αλήθεια. Στην Ισπανία, λοιπόν, για του λόγου του αληθές, οι αρχές και οι πραγματογνώμονες κινήθηκαν άμεσα με επίσημες ανακοινώσεις, πλήρη διαφάνεια στα αίτια, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς αφισβητήσεις στη διαχείριση του χώρου και των στοιχείων, κάτι που αποτέλεσε και σημείο αντιπαράθεσης στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα.
1: Αφού μπάζουσαν.
0: Πες για τον καιρό.
1: Χωρίς καθυστερήσεις. Στην Ισπανία μπάζουσαν.
0: Εγώ σου λέω
1: ότι
0: βγαίνει. Για να
1: πατήσουν οι Γερανοί. Και ρωτούσαμε τότε τι διαφορά έχει η Ισπανία που δεν είπε για ξυλόλια.
0: Καταλαβαίνεις. Και ακούστε λίγο σου λέω.
1: Κάτι άλλο. Δεν
2: είναι δύο νόμια πράγματα κάνεις, ρε Κώστα. Δύο νόμια πράγματα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε.
2: Τέλος.
3: Λοιπόν, και το άλλο που λέει, ας πούμε, ότι ο κύριος πρωταγωνιστής του ατυχήματος ήταν ο Σταθμάρχης. Συμφωνώ, ήταν ο πρωταγωνιστής. Ο σκηνοθέτης σε μια παράσταση δεν έχει ευθύνη όταν, ας πούμε, χαντακώνεται το έργο.
1: Πώς δεν έχει, κύριε? Ο σκηνοθέτης.
3: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή όλοι είναι συνυπεύθυνοι.
1: Όλοι είναι.
3: Δηλαδή εμείς βγάλαμε την κορυφή του Παγόβουνου, το Σταθμάρχη, και όχι τη βάση του Παγόβουνου που είναι, ρε παιδί μου, το κράτος, το πώς μπήκε ένας ακατάλληλος άνθρωπος στη θέση που ήταν η μια, ναι, υπεύθυνη.
1: Απλά ξέρετε γιατί το λέω. Ξέρετε γιατί το λέμε αυτό, διότι αν ο Σταθμάρχης εκείνη το βράδυ, ο Σαμαράς, έκανε τη δουλειά του, δεν θα συζητούσαμε σήμερα αυτή, θα μιλούσαμε για την νίκη του Άρη, θα μιλούσαμε
3: ναι,
1: τώρα.
3: Αλλά ξέρεις τι.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχετε δίκιο.
3: Άμα πάμε λίγο πιο πίσω, ναι, και πούμε. Ναι, αλλά εσύ πιάνεις, ας πούμε, αυτό. Αν πάμε όμως λίγο πιο πίσω, μια μέρα πριν, ναι, πριν πάρουν, ας πούμε, την τοποθέτησή του εκεί, θα, ναι, πούνε αν αυτός ο υπεύθυνος που τον έβαλε εκεί δεν τον έβαζε και έβαζε κάποιον εκπαιδευμένο, θα γλιτώναμε το όλο το ατύχημα. Εσύ πιάνεις, ας πούμε, την άκρη.
1: Μα ο Σταθμάρχης,
3: αν ο Σταθμάρχης ήταν εκεί.
1: Έκανε και χρόνια.
3: Ο συνεργάτης του ήταν και αυτός εκεί.
1: Πω,
3: δεν θα γινότανε.
1: Ο Σταθμάρχης έδειξε 8 χρόνια, ναι, 9 μάλλον που ήταν στο πόστο, ότι μια χαρά έκανε τη δουλειά του.
0: Τι έκανε ο Σταθμάρχης, ποιος ήταν 8 και 9 χρόνια?
1: Ο Σαμαράς. Από το 13 ήταν.
2: Ρε, φίλε.
1: Από το 13 ήταν, παιδιά, και το 12. Τόσα χρόνια ο Σταθμάρχης αυτός έλεγε τις γραμμές.
3: Βέβαια για 6 μήνες ότι ήταν.
1: Όχι, ρε παιδιά, από το.
0: Ποιο Σταθμάρχη λες?
1: Ο Σαμαράς, παιδί μου.
0: Ποιο είναι ο Σαμαράς?
1: Ο Σταθμάρχης του Ντεμπών.
0: Ο Σταθμάρχης των Ντεμπών ήταν 9 χρόνια σε αυτό το πόστο.
1: 9 χρόνια στο Υπουργείο Μεταφορών από το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα σε αυτό το πόστο δεν θυμάμαι πόσα χρόνια ήταν.
0: Και εγώ αλλά ακόμα ήτανε... ψάχνω ποιος τον πήρε από τις αποθήκες του Υπουργείου Παιδείας και τον έβαλε στη Λάρισα. Ακόμα πώς... ψάχνω.
1: Το 12 ποιος ήταν?
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Σαμαράς.
1: Ναι, ναι, πες το, ναι, για αλλά... να τελειώνουμε. Ναι, ναι,
0: να μιλήσουν όντως... και άλλοι.
1: Να μιλήσουν και άλλοι. Παρακαλώ.
3: Και το άλλο που θέλω να πω για τον καιρό. Για τον καιρό. Ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι όλα τα αντικείμενα έχουν κάποιες συχνότητες. Το παράδειγμα, ας πούμε, ότι μια υψήφωνος μπορεί να σπάσει ένα ποτήρι, το είναι γνωστό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
3: Το έχετε ακούσει?
1: Δεν το έχω ακούσει, ναι.
3: Ναι, ότι με τη φωνή όταν πιάσει μια συχνότητα, α πούμε, ραγίζει ρε παιδί μου το γυαλί.
1: Ναι, οι συχνότητες, ναι, όντως.
3: Ο πειρασμός του καιρού. Ναι, οι συχνότητες. Υπάρχει ένα περιοδικό, α πούμε, λέγεται Hellenic Nexus. Περιοδικό λέει αντιπληροφόρησης. Και λένε, α πούμε, ότι το σύστημα HARP, που είναι ένα συνδυασμό κεραιών, επηρεάζει την ιονόσφαιρα και από εκεί με διάφορα τεχνικά μέσα κατευθύνουν, α πούμε, τη συχνότητα. Εκεί που θέλουν να κάνουν ρε παιδί μου να επηρεάσουν τον καιρό.
0: Ναι, είναι θεωρία συνωμοσίας όμως αυτές.
3: Έλεγε ρε παιδί μέσα στο περιοδικό ότι το τσουνάμι που έγινε δεν παρουσιάστηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό και τόση καταστροφή σε κάποια περιοχή της γης.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Μέσω της ιονόσφαιρας τα κύματα. Ναι, κάτι τέτοιο λένε ότι επηρεάζει το έδαφος και αρχίζει και δημιουργεί ρε παιδί μου παλμούς
1: συντονίζονται
3: τα στρώματα της γης.
1: Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
2: Σε καλά και χαρά.
0: Να σας πω ότι όχι απλά άνοιξε ρουθούνη στην Ισπανία, έγινε της Μουρλής με το ατύχημα.
1: Το θεωρούν περίεργο.
0: Και πολιτικό και δικαστικό. Η πολιτοφυλακή άδειασε. Η ίδια η πολιτοφυλακή άδειασε την κυβέρνηση και γενικά για πρόωρη απομάκρυση στοιχείων και ότι δεν είχαν εισαγγελική εντολή και εκεί. Και εκεί λοιπόν γενικώς έγινε τη κακομοίρα. Όχι ότι δεν άνοιξε ρουθούνη.
1: Ναι, ξέρεις τι έγινε όμως εκεί. Στέκονται στο ότι το τρένο, το ένα από τα δύο, ήταν ολοκένουργιο και είχε ελεγχθεί 4 μέρες πριν.
0: Το πρόβλημά του δεν ήταν το τρένο, το πρόβλημά του ήταν στις ράγες εκεί.
1: Ναι, αυτό σου λέω, παιδί μου, ότι στο κομμάτι αυτό σκέφτηκαν ότι υπήρχε δολιοφθορά η πρώτη. Το πρώτο που σκέφτηκαν και το θεωρούν ακόμη περίεργο αυτό το δυστύχημα στην Ισπανία. Απλά δεν λένε ότι.
2: Ρε παιδιά, να μιλήσει ο κόσμος. Ανοίγετε τις γραμμές για να μιλήσει ο κόσμος. Εσείς μιλάτε περισσότερο από τον κόσμο.
0: Και όμως,
2: αυτά έχετε μιλήσει.
0: Και όμως το λένε χωρίς την πρώτερη έκριση του αρμόδιου δικαστή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
4: Και τον κύριο Βαραγιάννη και εσάς, κύριο Πασάγου και τον Πασχάλη του Καμόρα.
2: Καλημέρα.
4: Κύριε Βαραγιάννη, να ρωτήσω λίγο κάτι. Το γραφείο τύπου έτσι σας είπε ότι ήταν 2-6, ήταν 12 χρόνια, 3 χρόνια, πόσα χρόνια.
1: Όχι, ήταν από το 11 στο Υπουργείο, από το 13 στο Υπουργείο Μεταφορών και στο πόστο του αυτό ήταν από τις αρχές, από τα τέλη του 21, αρχές του 22.
0: Πού καλές σταθμάρχες.
4: Ούτε, στο πόστο του λοιπόν θα σας εξηγήσω εγώ, ήταν πάνω από 7 μήνες, δεν υπήρχε. Έκανε μια εκπαίδευση τυπική και δεν θα έπρεπε καν και ηλικιακά να βρίσκεται σε εκείνη τη θέση.
1: Και ποιος τον έβαλε εκεί.
4: Ελέγξτε το και το βλέπω.
1: Μα δεν διαφωνώ. Πώς μπήκε εκεί, δεν εκπαιδεύτηκε 7 μήνες. Έχει υπογραφές ότι πέρασε την εκπαίδευση για αυτό το πόστο.
4: Θα ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ό,τι θέλετε.
4: Ακούστε λίγο, ακούστε να πω αυτό που θέλω και μετά.
0: Πέντε μέρες είχε εκεί, πριν από την τραγωδία στα Τέμπη.
1: Μόνο σου λοιπόν, στη Λάρισα και πέντε μέρες.
4: Γνωρίζετε το κόστος και δεν θέλετε να μιλήσετε εσείς μαζί.
2: Μιλήστε.
4: Γνωρίζετε το κόστος της τηλεδιοίκησης, πόσο κοστίζει για εγκατάσταση για το δίκτυο. Γνωρίζετε το κόστος.
2: Όχι.
4: Όχι. Το κόστος λοιπόν για αυτό όλο το σύστημα είναι περί τα 120 με 130 χιλιάδες ευρώ. Για να γίνει τηλεδιοίκηση σχεδόν σε όλη τη γραμμή που είναι από πάνω μέχρι κάτω ή στα σημεία που θα χρειαστεί για να
2: δηλαδή
4: γίνει...
2: Δηλαδή από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 130
4: χιλιάδες... Όχι. Ανασταθμούς.
2: Ανασταθμό, μάλιστα.
4: Ναι, ανασταθμούς. Είναι τρεις, νομίζω είναι σταθμοί.
2: Εντάξει, okay.
4: Οι τέσσερις, οι συγκεκριμένοι. Το κόστος του μπαζόματος στήχησε 650 χιλιάρια. Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία χάσανε οι άνθρωποι τους για 130.000 στο συγκεκριμένο κομμάτι ή αν θέλετε και για 300.000 σας λέγω για να το βάλουμε σε όλο το δίκτυο. Δεν έπρεπε να πληρώσει κάποιος την ολιγορία όλη αυτή και να γίνει κάποιο δικαστήριο και να πούν για ποιο λόγο δεν μπήκε αυτή η για να έγινε τηλεδιοίκηση. Είτε από τη μία κυβέρνηση, είτε από την άλλη. Εγώ δεν θα βάλω ότι ήταν η κυβέρνηση της Δημοκρατίας.
0: Ρητορικές ερωτήσεις κάνετε.
4: Μα δεν είναι ρητορική. Δεν θα έπρεπε να γίνει δικαστήριο.
0: Αυτό λέμε.
4: Δεν είναι ρητορική.
0: Θα έπρεπε. Γι' αυτό τη λέω ρητορική. Απαντάτε μόνη τη η ερώτηση.
1: Στην Ισπανία έχει τηλεδιοίκηση.
2: Άιτε με την Ισπανία πάλι.
1: Ρωτάω, ρε.
4: Εννοείται.
1: Απαγορεύεται να ρωτήσουμε.
2: Ρε φίλε.
1: Στη Γερμανία πριν από ένα μήνα.
2: Πες για τη Βρετανία, πες για τη Ρωσία. Δεν φωνάζω, ρε φίλε. Είμαι μακριά από την
1: Ευρώπη.
0: Ακούστε
2: εσείς, μιλάτε πάλι.
0: Δεν με νοιάζει τι έγινε στην Ισπανία.
1: Αν η τηλεδιοίκηση θα απέτρεπε το δυστύχημα. Αν ο σταθμάρχης έλειπε από την.
0: Εμένα με ενδιαφέρει ότι εμείς χρηματοδοτηθήκαμε για να την κάνουμε και δεν την κάναμε.
1: Πότε.
0: Όταν.
4: Έγινε χρηματοδότηση. Ναι, καλά σας λέει.
1: Ναι, πότε ρώτησε. Και το ξέρω, κύριε. Πότε όμως, ξέρετε.
0: Εσύ.
1: Ξέρετε, να σας πω.
0: Και 7 χρόνια οι άλλοι τι κάνανε. Τρία χρόνια.
1: Το 2000 επισημείτη.
0: Οκ, οκ.
1: Χρηματοδότηση.
0: Και μετά...
1: Για ποιο λόγο.
0: Όχι, πάλι. Και μετά το 2014. Μα δεν γίνεται να τον αφήνουμε όμως να λέει ότι θέλει.
1: Όλες οι κυβερνήσεις, κύριε, δεν το εκτέλεσαν.
2: Αυτό το βλέπεις. Αδυναμία απάντηση θα πει ότι θέλει.
4: Άρα,
2: σου λέει ότι πρέπει να το κάνεις. Το έκανες. Όχι, αγαπητοί ακροατοί, άκου λίγο.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί που βρίσκονται μπροστά από τα μικρόφωνα να πεις. Το θέμα μας είναι το πότε ξεκίνησε ή πότε έγινε.
1: Έγινε.
2: Α, μπράβο, λοιπόν.
1: Πριν από δύο
2: γιατί μήνες. Έγινε, αυτό Κώστα μου, γιατί έγινε, γιατί δεν έδινε κανένα σημασία. Γιατί ξέρουμε ότι ελέγχουν όλο το παραδικαστικό σύστημα, ελέγχεται από τις κυβερνήσεις και ξέρουν ότι είναι στο πυρόβλητο. Έχουν ασυλίες, έχουν αυτά τα πράγματα. Τελειώσαμε. Άμα θέλετε τότε
0: λοιπόν,
2: το συζητάμε.
0: Ο Σταθμάρχης δεν είχε καθόλου εμπειρία. Είναι όλα λάθος. Είχε κάνει.
4: Μια... 6 μήνες ήταν.
0: Μια τετράμινη εκπαίδευση έκανε ο άνθρωπος το καλοκαίρι. Πήρε επιστοποίηση Ιανουάριο. Τον βάλανε σε κάτι καλαμπάκι, κάτι τέτοια κανένα μήνα.
2: Ποιος τον έβαλε?
0: Και τον στείλανε νυχτερινό αβέρτα στο σταθμό Λαρίσης. Αυτές είναι οι πραγματικότητες.
4: Η ουσία λοιπόν, ποιος θα πληρώσει το Μάρμαρο, δεν θα το πληρώσει κανένας από όλους. Τα παιδιά χαθήκανε.
2: Τίποτα δεν θα γίνει. Πάει, τα παιδιά φύγανε.
4: Λοιπόν, χαθήκανε τα παιδιά δυστυχώς και εμείς θα συζητάμε τα ίδια και να κάνουμε το σταυρό μας γιατί παραλίγο θα γινόταν και άλλο ατύχημα και ακόμα δεν λειτουργεί καμία τηλεδιοίκηση. Αυτά. Συγγνώμη
1: να
4: για
1: καλά,
4: το χρόνο
1: σας. Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα στη γραμμή.
2: Κι άλλοι.
1: 9 η ώρα είναι.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, του κλείσατε τόσο αυτό.
2: Ναι, καλά, λέει, έχει δίκιο όμω τώρα.
1: Το κινητό σου.
2: Σμαράγδα, έχει δίκιο. Ο κακιά, δεν είναι αυτό το μικρό.
0: Λοιπόν.
2: Να πάρει ένα γκρέκα, να πάρει ένα γκρέκα.
1: Πάρει λίγο Γεωργιάδε
0: αυτό το πράγμα. Είχε πολύ μπαλίτσα εχθέ και σπηριάρα και ποδοσφαιρική μπαλίτσα. Ακολουθεί το τρίωρο με μπάλα και μπάσκετ.
1: Κάτσε να το βλέπω, είδα ένα ωραίο.
2: Καταρχήν.
1: Κάτσε να σου πω.
2: Καταρχήν ετούμε. Περίμενε. Ετούμε. Χρόνο συμμετοχή. Ντόρσεϊ.
1: Θα το σκεφτούμε.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, είδα ένα πολύ ωραίο τέτοιο post, meme, πώς τα λένε αυτά.
0: Ναι.
1: Όπου ψάχνει αυτή το κινητό του Πασχάλη. Έτσι. Και βρίσκει μια φωτογραφία από μια πάρα πολύ ωραία κυρία.
0: Ναι.
1: Και του δείχνει και του λέει τι είναι αυτό. Και απαντάει ο άλλος έτσι. Κάντε τον Πασχάλη, Γεωργιάδη. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση Καζαμπάκα. Λευτέρη Χατζηπαντελίδη ή Μανιά.
2: Μανιάς.
0: Μανιάς.
2: Λευτέρης Μανιάς, κατά κόσμο Χατζηπαντελίδης.
0: Έτσι. Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Χάρης Εμμανουηλίδης έρχεται. Μαζί με το ραπ, μαζί με το κόλ.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας ημέρα. Η μείωση του κόστους ενέργειας και η στήριξη των οικοκυριών βρίσκονται στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Το ελάχιστο επίδομα θέρμανσης διαμορφώνεται φέτος στα 130 ευρώ και το ανώτατο σε 1560. Σήμερα ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με το επίπεδο εκκίνησης να τοποθετείται κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στην ακρίβεια. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου και αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Ο Τζόσουα Ζακ διορίζεται επικεφαλής της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα μετά την αποπομπή και παραίτηση της Kimberly Guilfoyle. Η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της ένα νεκρό και σοβαρές ζημίες στο δικό δίκτυο και σε περιουσίες. Ηλιοφάνεια και μικρά διαστήματα νεφώσεων προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
4: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι.
5: Τι άνδρας είμαι, λέμε.
4: Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium.
6: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
8: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
10: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
9: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
11: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
9: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
12: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμά.

0: Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου.
1: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
2: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ο Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μόντα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omodajaiku.northernstar.gr/hybriddays και διεκδίκησε ένα Ομόντα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μόντα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.

0: αναφορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Buongiorno a tutti! Για να ξυπνάμε λίγο. Έλα, Good Morning, σε βλέπω σε καλή κατάσταση.
1: Είμαι καλά.
0: Είσαι καλά, είσαι καλά. Έχεις εξασκήσει και τα αγγλικά σου τελευταία. Να δούμε σήμερα ποιον θα καταπιαστούμε πάλι. Ποιος θα μας κυνηγάει. Καμιά έμπνευση έχει σήμερα, δεν ξέρω.
1: Μια αγαπησιάρη σήμερα.
0: Δεν σε προλαβαίνουμε. Ανοίγεις μπιφ, μπιφτεκάδικο, μπιφ κανονικά. Αν ήμουν επιχειρηματίας, εγώ θα άνοιγα ένα μπεργκεράδικο, κόντρα στο τέτοιο. Τα μπιφ του ραπ.
1: Ήθελε να ανοίξει ένα.
0: Τα μπιφ του ραπ.
1: Ήθελε να ανοίξει ένα.
0: Ποιο?
1: A take away, ένα φίλο.
0: Ένα take, ναι.
1: Και να λεγόταν coffee rap.
0: Ναι.
1: Και λέει ναι, τα κτλ. Και μετά λέει. Μα το σπάσουνε, λέει.

0: Φοβήθηκε μη.
1: Ενώ τα beef, τα beef του rap, μπιφτέκια και από κάτω τέκια. Μπιφτέκια και να μπεργκεράρε και να γίνεται δουλειά. Χθες φάγαμε πάντως μπεργκεράρα.
0: Ναι, ήταν ωραία. Χθες πέρασα καλά μαζί σου.
1: Καλά, καλή παρέα. Πότε δεν περνάμε καλά, ρε φίλε.
0: Ναι, είχαμε
1: καλή παρέα. Παρασκευή θα πάμε και
0: μπουζουκάκι.
1: Χθες ήσουν με τον Βάσια παρέα εκεί, υπέροχο κύριο.
0: Χθες ευχαριστήθηκα πολύ για ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Ότι ο Βασίλης είναι καλά, δηλαδή ζει πολύ καλά.
1: Ω, πάρα πολύ καλά.
0: Ζει καλά, ζει όπως θέλει. Τον είδα.
1: Κάτω από τα φώτα, δεν θέλει ναι, πολύ δημοσιότητα.
0: Τον είδα τη διατροφή του, πώς
1: προσάει του. Εγώ τον είδα στεγνώσει ο Μάγουλο και λέω μπράβο.
0: Τη γυμναστική του πάνω, την καλημέρα μας στο. Το ρέμα που πάει. Ναι. Φάκε ένα σκύλο εκεί τώρα.
2: Έλα,
0: πάνε σε άλλο γήπεδο να κάνει προπόνηση.
2: Έλα, εντάξει.
0: Χάρηκα ότι είχε τρεις φίλους, δύο-τρεις φίλους που ήταν πολύ
1: κοντά.
0: Τον πηγαίνω, τον φέρνω κτλ.
1: Και ο Λεωνίδας ο φίλος του εκεί, πολύ ωραία περάσαμε.
0: Ο Χατζηγεωργίου, ο ανιψιός του Χατζηγεωργίου που
1: ήταν στον Άρη. Σωστά, σωστά. Έχουμε.
0: Ναι, αυτός είναι
1: αναρχογεωργίου. Αναρχογεωργίου είναι αυτός. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλωθούμε σήμερα. Πεμπτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, παιδιά.
0: Δεν πάει.
1: Πάει, τι είδε. Μέχρι να μπούμε τώρα, βγήκαμε κιόλας. Τι δεν πάει.
0: Κάτσε,
1: σήμερα
0: πρωί
1: γιορτάζει ο Λουκιανός.
0: Μπράβο. Ο Γλινός.
1: Ο Γλινός.
0: Προπονητής στη ΜΕΝΤ. Φροντιστής το ίδιο. Οδηγός του αυτοκίνητου.
1: Τα έκανε όλα ο Λουκιανός.
0: Πλήσιμο τα ρούχα.
1: Τα πάντα όλα. Μια ομάδα μόνος του. Εσύ έχει ζέστα εδώ. Κάτσε να βγάλω εγώ αυτό τώρα. Αυτό είναι πολύ ζεστό. Είναι τέτοιο, είναι λεπτό, αλλά είναι ζεστό.
0: Πώς γίνεται αυτό. Το αστείο που έχω δει με τον Λουκιανό.
1: Ναι, για πες Λουκιανό Γλινό. Εγώ ξέρω τον Κελαϊδόνη πάντως.
0: Ναι, Λουκιανός Γλινός.
1: Γλινός, ναι.
0: Κάναμε προπόνηση και έκανε Κυλιακούς με τα ψαλιδάκια.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και ήταν στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι και το σχολείο ήταν γήπεδο.
1: Ξέρω, εκεί έμενα, αφού εκεί μεγάλωσα εγώ. Το Χωμάτινο, εκεί παίζαμε μπάλα.
0: Στο Χωμάτινο κάναμε προπόνηση.
1: Ναι, ερχόταν, έκανε προπόνηση και ο Πάουκ, μικρή του Πάουκ.
0: Εκεί κάναμε, στους γυμναστές.
1: Μπράβο, ναι.
0: Με έβλεπες σε
1: εγώ πιτσιρίκος, φίλε, τελικά σε ξέρω καμιά. Πόσο είσαι τώρα, 58?
0: 58.
1: 40 χρόνια τουλάχιστον με γύρω
0: γύρω σου. 40
1: κάτι, ναι, έβλεπα ένα κοκκινό μάλι με μπούκλες. Και έλεγα πολύ κοντός αυτός για τέτοια.
0: Κοντός
1: πώς, αφού ήμουν εκεί απέναντι με ενόρεση, ακριβώς βλέπεις.
0: Δηλαδή έρχομαι στο παιδάκι και εγώ ήμουν
1: ναι, στους αναστέλεκες. Ναι, και χαθόμουν και τούσα χάσμα.
0: Με τον γορίλα το φοντουκίδι προπονητή.
1: Μπράβο, με τον Αρίσταχο.
0: Τι γορίλας.
1: Άλλο Λουκιανό και Κελαϊδόνη. Τι θες τώρα.
0: Ο Λουκιανός λοιπόν, εκεί την ώρα που κάνει τα ψαλιδάκια, αλάσκελα Κυλιακούς, χτυπάει η καμπάνα. Και εκείνη την ώρα αρχίζει και κάνει το σταυρό του.
1: Την ώρα που έκανε τα ψαλιδάκια.
0: Τα ψαλιδάκια
1: αρχίζει γυμναστικής, όχι άλλα.
0: Ναι, ρε.
1: Γιατί έχουμε και άλλα ψαλιδάκια. Ναι.
0: Και να αρχίσω εγώ να γελάω, αρχίζω να γελάω και οι άλλοι.
1: Πάει με την εκκλησία, όχι, φαντάζομαι.
0: Αρχίζει τις Παναγίες ο Λουκάς την ώρα που κάνει το σταυρό του.
1: Ναι. Α, έκανε το σταυρό και σας έβρισε.
0: Τις Παναγίες όμως.
1: Αυτό είναι το ξύλο. Δηλαδή έβριζε τα θεία την ώρα που έκανε
0: το σταυρό του. Γιατί γελούσαμε πριν έκανε το σταυρό του.
1: Θεούλης, Θεούλης, Θεούλης.
0: Θεούλης σας
1: Λουκιανός, πώς είπαμε.
0: Γλινός.
1: Αυτός ήταν coach σας ή γιατί.
0: Ναι, και καλός.
1: Τώρα είχε είναι εν ζωή ο.
0: Όχι, και το πόμα λακοπής είχε και ο μάνας.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρω τον Λουκιανό και Λαϊδόνης. Αρέσει ο Κελαϊδόνης.
0: Μ' αρέσει, είναι γλυκός άνθρωπος.
1: Γλυκός
0: άνθρωπος. Και ο Λουκάς και ο Λουκός.
1: Και ο Γλυνός. Απλά έβριζε λίγο τα θεία.
0: Γουρσουζιάννη.
1: Ήταν οι Γουρσούζες, ναι.
0: Άριστος άνθρωπος.
1: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα, φίλες και φίλοι.
0: Άντε πάλι, ναι. Στην προετοιμασία έβαζε το Μονιώδη να κάνει τη διαδρομή. Και τον έλεγε Παναγιώτη τον. Είχε διαδρομή πάνω κάτω, βουνά και τέτοια. Πάνω!
1: Έκανε και το.
0: Από πάνω, πάνω, πάνω θα κατέβεις κάτω επάνω και θα ανέβεις πάνω, πάνω. Ναι. Χάχα,
1: μας ακούν τα παιδιά από κάτω από το σάντουιτς. Και λέει, όταν θα έρθετε να φάτε, λέει, εμάς, θα κάνετε μία μέρα εκπομπή, λέει, για το σάντουιτς. Θα πάθετε πλάκα, σας περιμένουμε.
0: Τι ώρα κλείνουμε.
1: Σίγουσουν μία με εννιά. Θα θύουμε, θα πάμε επιτελείο. Την άλλη εβδομάδα θα έρθουμε όμως. Το
0: τρίτη,
1: έχουμε κανονίσει.
0: Μάλλον ή Τρίτη ή Πέμπτη θα έρθουμε που δεν έχω τηλεάστιο.
1: Μπράβο. Ή Τρίτη ή Πέμπτη θα έρθουμε.
0: Θα πάμε που δεν έχει
1: τηλεάστιο. Τα παιδιά του θέλουμε την καλημέρα μας.
0: Και στις κοπέλες
1: και πήγαν φάγανε μπίτσα ράφαλ και λέει είχε δίκιο κούλ.
0: Στις κοπέλες πρέπει να πάμε.
1: Εσύ φαγώθηκε γιατί έμαθε ότι είναι εκεί στην ηλικία σου τώρα. Είναι κούγκαρ και ψήνεσαι τώρα. Για το φαγητό. Φαγητό να και χθες μας φώναξαν και προχθές μας φωνάζαν.
0: Πάμε,
1: αλλά πότε να προλάβουμε να κάνουμε
0: όλα. Είναι αγένεια.
1: Είναι πότε να προλάβουμε. Λοιπόν,
0: είσαι γενής.
1: Καλημέρα σα, παιδιά, και στο σάντουιτς. Θα πάμε να φάμε σάντουιτς.
0: Έλεγε, γιαγιά μου, θα σου έκανα σάντουιτς.
1: Σάντουιτς. Λοιπόν, Παγκόσμια μέρα πλησίματος χεριών. Πόσες φορές την ημέρα πλένεις τα χέρια σου. Ειλικρινά τώρα.
0: Επειδή πάω συχνά τουαλέτα.
1: Τα πλένεις εσύ. Εγώ είσαι τακτικός, παιδιά.
0: Και βάζω και αυτό το. Από
1: το
0: έξω η Λίλα Γουλιών, αυτό το, το αντισυλληπτικό, όπως το λένε.
1: Αντισυλληπτικό δεν είναι σίγουρα.
0: Είναι.
1: Έτσι, αντισυλληπτικό
0: και
1: ναι.
0: Πάμε.
1: Και εγώ το πλένω τα χέρια 4 φορές την ημέρα, 5 ξέρω εγώ, πάω σπίτι, γυρνάω, φεύγω, Το πρωί, τώρα, το βράδυ.
0: Βάζω αρώματα, κάνω ναι.
1: Ναι, ναι, βάζει και μετά βάζει και σάλτσες πάνω σου.
0: Εγώ ναι, αυτά έχω.
1: Θες κάποια στιγμή που έτρωγε στο μπέργκερ, φίλε, λέω τώρα πού να κουμπίσει αυτό ο άνθρωπο. Παιδιά, είχε γίνει. Λες και πήγε στο Ιράκ, στον πόλεμο, κάτω εκεί στην Περσία. Δηλαδή στον πόλεμο θα είχε λιγότερες απώλειες. Χέρια πασαλημένα και τα δύο μούτρα, μύτες. Λες και είχες πάει στον πόλεμο.
0: Φέρμε και την Ευγενούρα να δει από κοντά το Χατζηπαναγκή.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Άκουγε και αυτή.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν.
0: Ξέρεις, όταν τον βλέπεις μετά ήσυχο και τα λοιπά.
1: Υπέροχος
0: άνθρωπος. Εκείνη η εικόνα του Θεού είναι γίνεται πιο υγιεινή. Πιο ανθρώπινη, έτσι.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Το βλέπεις εκείνη την ώρα να κάνει αυτά και
1: εγώ λέει, χάρηκα ναι. πάρα πολύ τον
0: είναι πολύ καλά, είναι πολύ καλό.
1: Γιατί είναι καλά στην υγεία του, προσέχει την υγεία
0: του. Τον είπα εγώ αυτά που έπρεπε να
1: το πεις εσύ, ναι, ακριβώς.
0: Γιατί δεν πήγες.
1: Ναι, γιατί δεν πήγες από τον Ηρακλή Σαρτέγα. Είχες γανιάσει, έπρεπε να τα πεις τόσα χρόνια. Πάμε να πούμε κι εμείς, γιατί έχουμε πολλά τίποτα. Έχουμε ποδοσφαιρικά, τσαμπιολί, γύρω
0: παλί. Τα στοιχήματά μας βάλανε γύρω-γύρω το. Το χειριστήρι να δούμε.
1: Φάγαμε.
0: Φάγαμε καλά. Είδαμε εκεί τον Ιησού Χριστό
1: που ήταν. Μπεργκεράρες Τζόκερμαν. Φάγαμε που είναι και χορηγός εδώ στο τέτοιο. Έτσι δεν το συζητάμε. Βέβαια είναι και εδώ.
0: Ο Ιησούς Χριστός έβαλε και εδώ.
1: Ο Ιησούς Χριστός, βέβαια.
0: Ωραίος ο Ιησούς Χριστός.
1: Τι πάρα
0: ο Ιησούς Χριστός.
1: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα.
0: Έμοιαζε λίγο και με το Σιχίδι ο Ιησούς.
1: Δεν το ξέρω το Σιχίδι.
0: Ο Σιχίδι ήταν αυτό στη Θάσορε που σκότωσε.
1: Α, ναι. Σωστά.
0: Τον έφερε λίγο το Σιχίδι. Το πιο όμορφο.
1: Ναι.
0: Ήταν ομορφόπεδο δικό μας χθες.
1: Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα το 1940 στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν. Ο μεγάλος δικτάτορ ήταν
0: το οποίο το πήρε εδώ και το κάνανε και στα θεατρικά τα δικά μας. Το κλέψαμε.
1: Α, το παίξαμε και εδώ.
0: Το κλέψαμε κι εμείς, ναι.
1: Αλλά.
0: Το κλέψαμε κι εμείς.
1: Σαν σήμερα το 62
0: ναι.
1: ξεσπάει κρίση των πυράβλων. Και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Εφ Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυράβλων και βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωστικών αεροπλάνων.
0: Αυτό τον έφαγε.
1: Αυτό τον έφαγε.
0: Μπήκε, ανακατεύτηκε εκεί πέρα και τον φάγανε λάχανο. Τον φάγανε λάχανο και είστε. Αφού φάγανε πρώτα οι άλλοι λάχανο την κόμενά του.
1: Σαν σήμερα ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
0: Ναι. Εκεί ήθελα να πάρω μια κουβέντα να πω.
1: Ναι.
0: Εδώ μια φορά πήγαμε, κάναμε φασαρία εμείς.
1: 1837.
0: Κάναμε φασαρία. Ήταν σε ένα μποξάδικο πήγαινα και είχε ένα τσιγκουναρά ναι. δάσκαλο. Καλό παιδί, τσιγκουναρά.
1: Mm-hmm.
0: Τέχει με μία 20 χρόνια νεότερη.
1: Έχουν αυτή μια κουλτούρα, έχουν μια
0: παιδιά. Δηλαδή αυτό ήταν τότε 45, αυτό ήταν 25.
1: Ναι.
0: Το συνομήλικο με τον τσιγκουναρά.
1: Ναι.
0: Τη βλέπω μια μέρα και κλαμμένη. Κλαμμένη. Λέω τι έπατε.
1: Πιτσίρικα.
0: Ναι. Πώς τη λέγανε, δε.
1: Θέλω
0: να ένα περίεργο όνομα. Την Πάτρα ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Ωραία κοπέλα.
1: Ναι.
0: Πήγαινε στην Καλών Τεχνών. Σπυριδούλα τη λέγανε.
1: Α, Σπυριδούλα. Να, Σπυριδούλα. Τη βρήκαμε. Σπυρί, σπυρί. Ναι.
0: Πήγαιναν αυτοί, κάνανε κάτι ανώμαλα πράγματα πάνω στου πίνακε, θα πούμε εκεί.
1: Ναι.
0: Στραχωρέθηκε το κορίτσι και τα λοιπά. Λέω, δάσκαλε, πρέπει να πάμε οι μποξάδες εδώ. Στην Καλών Τεχνών.
1: Αλλά γενικώ.
0: Πήγα στην Καλών Τεχνών.
1: Τα έκανε ανάκατα. Μπορεί να χρειαστεί να ξαναπάμε τώρα.
0: Ξανά λέω, δεν κάνετε τέτοια. Γιατί θα έχει η πυγμαχία.
1: Αυτή εκεί στην Καλών Τεχνών.
0: Ναι, του πήραξε το κοριτσάκι.
1: Οριακά με ζουρλουμανδία. Οριακά.
0: Γιατί εμείς δεν
1: είναι γύρω-γύρω.
0: Θέλουν κάποιους που να κουκευτίζουν.
1: Ναι, αλλά αυτοί ελέγχουν ανθρώπινες ζωές. Εμείς δεν ελέγχουμε τίποτα. Τυχεία, ελέγχουν παιδιά που εξελίσσονται. Αυτοί πέρανε οριακά με ζουρλωμαδία.
0: Πήγα μια φορά.
1: Έξω από το Δαφνί και τη Σταυρούπολη.
0: Εγώ πήγα μια φορά.
1: Μιλάω για τους μεγάλους, δεν λέω για τους μαθητές.
0: Όχι,
1: μιλάω,
0: ρε, ναι.
1: Μιλάω για τους μεγάλους 50-60 χρονών.
0: Εγώ πήγα.
1: Ναι.
0: Κάναμε πυγμαχία εκεί.
1: Του καθηγητές μιλάω.
0: Ναι. Να πάμε να κάνουμε μια προπόνηση.
1: Ναι, η Σπυριδούλα και Πάτρα. Ναι, σαμάτα εσύ βρε. Η Σπυριδούλα ναι, είναι κλασικό όνομα Πατρινής.
0: Η Πατρινή είναι.
1: Κλασικό όνομα Σπυριδούλα.
0: Για την Πάτρα ήταν σου
1: λέω. Ναι, είναι κλασικό όνομα. Πάντως επειδή ξέρω λόγω της γυναίκας μου που τώρα παίρνει τυχαία εκεί η Τζέννη. Παίρνει τυχαία εκεί σε αυτήν την εβδομάδα.
0: Η Τζέννη που πάει.
1: Καλό τεχνών, εγώ ότι έχει τελειώσει και αυτό.
0: Α, ναι, ζωγραφίζει κόλπα αυτά.
1: Ζωγραφίζει, ναι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα, οι καθηγητές νομίζουν ότι είναι οι πλανητάρχες.
0: Εντάξει, έχουν μια εξουσία.
1: Τι εξουσία, ρε φίλε, πάνω στα παιδιά εξουσία.
0: Κάτι
1: εξουσία. Δηλαδή βλέπουν, δίνουν το είναι τους. Μιλάμε τώρα για απίστευτα περίεργα πράγματα. Ζητάνε, δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Τι τέλος, ζητάνε δηλαδή.
1: Κάτι ξέρω
0: παραπάνω.
1: Όχι άσχημα πράγματα.
0: Όχι
1: άσχημα πράγματα.
0: Εγώ αν μπορούσα να πάω στην Καλών Τεχνών.
1: Εσύ θα μπορούσες γιατί θα τους τρέλαινες πάνω στην τρέλα δική σου, θα βάζεις και δική σου και νομίζω θα βγάζετε μια.
0: Θα
1: βγάζεις άκρηση. Δηλαδή, άμα είναι κάποιος ψηλό νορμάλ, δεν θα μπορείς να βγάλει εύκολα.
0: Ποιος νορμάλ να πάει στην Καλών Τεχνών.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και ταλέντα, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
1: πιάνει το χέρι του.
0: Για να πας εκεί δεν πρέπει να είσαι και νορμάλ πολύ.
1: Σήμερα ο Κουλιαράκης θα τα βάλει με το ραπ με το μπουμπί και το 3-1 έγινε 3-4. Ειδικά στα δύο δεν ευθύνεται σε κανένα γκολ. Αλλά αλήθεια λες ότι με το που μπήκε ο Κουλιαράκης προχθές δεν του πήγε καλά το μάτς. αλλά δεν ευθύνεται σε κανένα κόλπο.
0: Ο Κουλιαράκης μπήκε σαν τρίτο στόπερ, πάνω σε τρίτο στόπερ.
1: Ναι, πάνω σε τρίτο τέτοιο και δικαίω.
0: Και για ποιο λόγο να τον βγάλω εγώ στο 3-1 τον άλλο τον στόπερ και
1: έλατε,
0: να
1: έλατε. Χαλά έχει μια ομάδα. Για ποιο λέμε, λόγο να τον βγάλω. Καμιά φορά δεν γίνει να κάνουμε αλλαγέ. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε λίγο το σαν σήμερα.
0: Είναι καλών τεχνών σήμερα.
1: Των καλών τεχνών.
0: Έχει ταλέντα μεγάλα,
1: έχει, έχει. Σαν σήμερα ιδρύει τη σχολή, είναι από τις πιο παλιές. Το 1830.
0: Εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι. Στην Αθήνα. Ναι. Είναι από τις πιο παλιές σχολές. Αλλά σου λέω, δεν μπορείς να επικοινωνείς. Δηλαδή, ένας κανονικός άνθρωπος εδώ της κοινωνίας καθημερινότητας δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί με αυτό.
0: Εδώ δεν πάμε, να πάω εγώ.
1: Δεν, εσύ μπορείς, ναι, εσύ είσαι εξουγείρος. Θα πιάσεις. Τι είναι το αεροπλάνο αυτό, τι έγινε, έπεσε, καρφώθηκε. Ήταν αυτό. Λοιπόν.
0: Βόμβα είναι,
1: βόμβα. Βόμβα ήταν.
0: Βόμβα είναι.
1: Σαν σήμερα ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, προσημεί του το γήπεδο του Λεωφόρου του Αλεξάνδρου, φέρνει το όνομά του. Ναι, σαν σήμερα πεθαίνει. Απόστολος Νικολαίδης, μεγάλη μορφή.
0: Και αθλητής ήταν αυτός ο άνθρωπος.
1: Βέβαια, ναι, είπαμε.
0: Ήταν αθλητής.
1: Ήταν στους αθλητές του Δεκάθλου, είχε λάβει μέρος.
0: Μεγάλος αθλητής, ναι.
1: Στους Ολυμπιακούς της Ανβέρσας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μεγάλος ήταν.
1: Μεγάλος.
0: Πέθανε ο άνθρωπος εκεί. Δεν άφησε καλό έργο. Σοβαρό παιδί ήταν.
1: Ναι.
0: Για μάθει εγώ γι' αυτόν. Σοβαρός άνθρωπος, πρόσφερε, αθλητής καλός. Όλο το καλό το λόγο το πούμε, Παναθηναϊκοί πρέπει να το μνημονεύουν.
1: Εντάξει, δώσε το γήπεδο.
0: Μπράβο, πέρα, τι άλλο.
1: Δηλαδή, υπάρχει ύψιστη τιμή από το να δώσει στο γήπεδο το όνομά σου σε έναν αθλητή. Δεν νομίζω να υπάρχει. Είναι
0: βέβαια. Το
1: Βιργίλιο σα σήμερα γεννιέται, ο Ρωμαίος ποιητής. Αυτό στάφηνε στη μέση τα ποίηματα, λέει. Και έμεινε στην ιστορία γι' αυτό. Επειδή τα άφηνε στη μέση, τα ξεκινούσε και τα άφηνε.
0: Εφελός ήταν.
1: Εφελός, σου είπα. Εντάξει, γενικώς. Όταν έχεις την τέχνη μέσα σου, βγάζεις άλλα συναισθήματα, άλλα πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Είναι συμπερδεμένη.
1: Είσαι λίγο, ναι. Δεν είναι, ναι. Δεν είναι normal όπως είναι
0: η κανονική άνθρωποι.
1: Κανονική, ρε παιδί μου. Έχουν αλλού. Το μυαλό τους ξεφύγει, έχει πάει αλλού.
0: Δηλαδή αυτοί ναι. Μας ακούνε οι κανονικοί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και εμείς δεν είμαστε.
1: Εμείς δεν είμαστε. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Και με εμάς υπάρχει προβλήμα. Λοιπόν, αυτά, Δίνο μου. Τελειώσαμε με.
0: Δεν είχε πολλά.
1: Λουκιανό, είχε πλήσιμο χέρια. Είχε. Εντάξει, Βιρτζίλιο, είχε πολύ πράγμα.
0: Η ωραιότερη δουλειά είναι να κάνεις τηλεόραση και να λες να πλένετε τα χέρια σας και να παίρνεις εκατομμύρια ευρώ. Καλημέρα στον φίλο μου τον Παπαδόπουλο.
1: Ναι. Γιατί το είπες να πλένεις τα χέρια σου,
0: Μείνετε μέσα, πληθείτε.
1: Α.
0: Με ρομποτάκια, ξέρω εγώ.
1: Α, να σε κάνουν ρομποτάκια.
0: Τότε δεν έπλαναν τα χέρια μου.
1: Κακός. Ναι. Τα χέρια κουβαλάνε.
0: Τότε δεν τα πει. Επί COVID δεν τα έπλαναν τα χέρια μου.
1: Ναι, τώρα.
0: Επειδή έλεγε ο Παπαδόπουλος πριν, δεν τα έχω.
1: Α, για τον Παπαδόπουλο λες τώρα, εντάξει, οκ, το πιάσα το λίγο με λίγο χρονοκαθυστέρηση, η αλήθεια είναι. Αλλά, οκ. Okay. Από τις πιο όμορφες στιγμές της χθεσινής νύχτας, ο Έλληνας αρχηγός της Λίβερπουλ, Τσιμίκας. Άξιος και με 2 assist.
0: Ναι.
1: Ο Τσίμι, παιδιά, φέτος.
0: Είναι σε φόρμα.
1: Έκανε τον κατήφορο και ξανανεβαίνει το παλικάρι. Δηλαδή, όλοι μπορεί να το περνάμε αυτό.
0: Αυτό είναι μαγιά όμως.
1: Μαγιά μεγάλη, γιατί έφυγε, τον έδωσε δανεικό η Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Δεξιά-αριστερά και τελικά επιστρέφει και όχι μόνο επιστρέφει, παίζει κιόλα και είναι πάρα πολύ καλό.
0: Πιο καλό από τον Ρόμπερτσον.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πιο καλό από τον Ρόμπερτσον.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
0: Μπράβο το στεγνό. Μπράβο το.
1: Καλημέρα στην. στη Χριστίνα. Αν θέλετε δωρεά χορηγής, ελάτε και σε μένα για μασάζ. Να, η Χριστίνα εδώ, να πάμε. Έχει εσύ το μασάζ.
0: Πού να με πιάσει εμένα με αυτά. Δεν μπορεί να με πιάσει εμένα.
1: Εγώ θέλω να ξεπιαστώ όμως τώρα, χωρίς πλάκα.
0: Εγώ
1: μαθαίνεις, έχω εδώ πέρα πίσω στις πλάτες. Θέλω να ξεπιαστώ. Εσύ ξυρίσκες, μην πας έτσι μασάζ με τον Γούλφεριν, με την προβιά.
0: Γιατί
1: εγώ δεν έχω τέτοια. Α, είσαι ξυρισμένος, εντάξει. Πας όπου θες τώρα. Είναι ξυρισμένος, παιδιά, έρχεται παντού. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιωργάρα.
0: Εγώ, άμα δεν πονέσω στο μασάζ να φάω ξύλο που λένε, δεν πάω. Θέλω πολύ δυνατό. Πώς το λένε.
1: Καλημερίζουμε το ασπρόμαυρο Λονδίνο, όπου χθες είχε πολύ κίτρινο φόντο. Να το πούμε γι' αυτό.
0: Το φάγανε το φλόκο οι αεξίδες.
1: Να το πούμε γι' αυτό. Χθες είχε 10.000 αεξίδες στο Λονδίνο.
0: Και να δουν τον άλλον, τον Τεν-Τεν να βάζει αυτό.
1: Δεν ξέρω τι θα δει Τεν-Τεν με Τεν, αλλά εγώ ξέρω ότι είχε 10.000 αεξίδες στο Λονδίνο. Κάποιοι από αυτές τις χιλιάδες θα μείνουν όλη εβδομάδα για να πάνε την άλλη να δούνε και το παιχνίδι τη City με την ΑΕΚ.
0: Κάντε το σποτάκι της Νέας Δημοκρατίας με τους αεξίδες.
1: Yeah.
0: 10 μέρες ταξίδι.
1: Ένας
0: μέσος οπαδός φύλαθρος που πάει να δει την ΑΕΚ, να πούμε, στο Λονδίνο. Από τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Γούρντα εκεί κάτω και τη Φτωχολογιά και τον Καζατζίδη να μου
1: πει. Εγώ είδα κάτι βιντεάκια, επιχειρηματίες ήταν εκεί. Ναι. Άφησαν την εβδομάδα, μια εβδομάδα.
0: Άρα 10.000 δηλαδή πήγανε.
1: Εντάξει, καλοζωισμένοι. Δεν θα μείνουν πισόμισο. Τώρα θα το βάλουμε το κουβεντιάσιο. Γιατί θες να το κάνουμε στο κοινωνικό του επίπεδο στάδιο τώρα το θέμα.
0: Ω, κλάματα.
1: Λοιπόν, από του 10.000 που πήγαν χθε. Στη City θα είναι 3-4.000. Άρα μιλάμε για 3-4. Μειώνεται το αριθμό.
0: Οι άλλοι τι θα κάνουν δηλαδή.
1: Ούτως άλλως δεν μπορούν να πάνε οι άλλοι.
0: Μα
1: εσύ τι ιδέα θα τους δώσει όλο το γήπεδο, θα τους δώσει το πέταλο 3-4 ή 5 εγώ σε λέω.
0: Ευημερία δηλαδή.
1: Ναι. Ναι. Από αυτούς λοιπόν οι μισοί, ναι, όντως θα κάτσουν στην Αγγλία 10 μέρες.
0: Σοβαρά μιλάς. Έχεις κάτσει στην Αγγλία 10 μέρες.
1: Έχω κάτσει πόσο μια εβδομάδα.
0: Πόσο κοστίζει να καθίσεις στην Αγγλία 10 μέρες.
1: Πανάκριβη διαμονή.
0: Σοβαρά μιλάτε. Ρε.
1: Πανάκριβη. Ναι, είναι πιο φθηνό όμως από το να πάει και να γυρίσει. Γιατί σκέψου, Αθήνα, Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Διαμονή μου, σούξου μουξου, μανταλάκια γυρίζω.
0: Τι θα πει διαμονή, σούξου
1: μουξου. Ξανά μανά, την, ναι, άλλη εβδομάδα Δευτέρα, ναι, ξανά αεροπλάνο, ξανά, ναι, διαμονή, ξανά γυρίζω.
0: Αυτοί οι ανδρώνιδες δεν, δεν έχουν να του πούνε που θα πάτε μια εβδομάδα 10 μέρες.
1: Αφεντικά λε.
0: Αφεντικά. Δεν πάτε να πνιγείτε. Καλοζωισμένοι Ελληναράδε.
1: Προσπαθούμε να μια μέρα να φύγουμε
0: στο Λονδίνο.
1: Να φύγει λίγο ο εγκέφαλό μα. Και έχουμε από πάνω πουθενά, εδώ θα πεθάνετε στο μικρόφωνο.
0: Ένα 20, ναι, πήγε το
1: πέτρο. Δεν το ξεχνάω αυτό.
0: 10.000 στο Λονδίνο, 10 μέρες.
1: 5.000 επομένως η διαμονή στο Λονδίνο είναι πανάκριβη. Το λέω.
0: Σοβαρά μιλάτε τώρα.
1: Είναι μίνιμουμ 200 λίρες. Έτσι,
0: όλοι κλάψα. Κλάψα.
1: Βάλ το 10 μέρες, ναι, 2.000 λίρες. Βάλε αεροπορικά. Βάλε να φας που είναι πανάκριβα. Μία πίτσα πήγα, έβγα 30 ευρώ.
0: 30 ευρώ η πίτσα στο Λονδίνο.
1: 30 ευρώ η
0: και
1: πίτσα.
0: Και πεινάτε πουλάκια μου.
1: Πας εκεί, Πικαντήλη, να πας να τα δεις.
0: Πεινάτε πουλάκια μου.
1: Στην Αγγλία, στο Λονδίνο, με το που βγαίνεις από το, από το σπίτι, είναι 100 λίρες στις 6 χάσεις.
0: Πάτα τους 2 ευρώ τη βενζίνη τώρα.
1: Α, θες 2 ευρώ.
0: Πάτα τους 2,20 τη βενζίνη που θέλουν Λονδίνο 10 μέρες οι οπαδοί της ΑΕΚ να μπορούν να δουν τον Πρινιόλι με τη φτέρνα να βάζει.
1: Βέβαια τα εισιτήρια, του αγώνα, τα εισιτήρια του αγώνα, ναι, ήταν πάμφινα γιατί το παιχνίδι το,
0: ναι,
1: ήταν υπό τις αρχές της Αχτάρ, η οποία έβαλε το εισιτήριο 6,95.
0: Οι άλλοι θέλανε οι Ολυμπιακοί να πάνε άλλες 5 μέρες.
1: Άρα δεν πλήρωσαν.
0: Κόψανε.
1: Φαντάζομαι να είχαν να πληρώσουν και εισιτήριο 180-200.
0: Κουλιανέ, θα το πληρώναν μια χαρά. Αφού πήγαν μέχρι εκεί, θα το πληρώναν.
1: Πήγαν, φάγαν, βγήκαν. Και σου είπα και χθες στο βιντεάκι, άμα θες γούστα που λες εσύ για τις εξωτουρισμούς και τέτοια, ένα πράγμα χρειάζεται μόνο.
0: Λεφτά.
1: Μόνο αυτό θέλει. Δεν θέλει. Άμα θες να πας να κάνεις τέτοιο είδους τουρισμό, τίποτα άλλο δεν θέλει.
0: Κάτσε ρε Κουγιανέ.
1: Τι κάτσε.
0: Όταν πας σε ένα ταξίδι συμπεριλαμβάνεται και αυτό.
1: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Ρε,
0: όχι, απαραίτητο.
1: Σε κόλλα, άντε κάνουμε χαβαλέ, χουλιαμά. Γιατί να είναι απαραίτητο.
0: Γιατί.
1: Θα είσαι με τα φιλαράκια σου.
0: Ναι.
1: Θα είσαι με τα φιλαράκια σου. Θα γουστάρει, θα βγει, θα πιει, θα ξεχαστεί, θα πει όλε τι λαλακίε, θα μιλήσει για την ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα φάτε κάτι ωραίο.
0: Ναι.
1: Θα περπατήσετε, θα βγείτε
0: στο γυμναστήριο. Θα
1: καφές, ναι, γυμναστήριο.
0: Στο γυμναστήριο.
1: Θα πα να δει την παλάρα σου, την ομάδα σου.
0: Όλα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, ωραία.
0: Και δεν κάνει σεξ.
1: Άντε πάλι.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Άντε πάλι, τι είναι αυτό, μαζεύτε τον.
0: Δηλαδή λοιπόν, στην απόλαυση αυτή δεν είναι μέσα και αυτό.
1: Ναι, θα προλάβει να τα κάνει όλα. Άντε, βάλει και αυτή. Ναι.
0: Πόσο είναι, 2 ώρες θα πα. Πόσο θα πα. Τι είσαι δηλαδή, ο Πασχαλάκης θα κάθεσαι όλη τη νύχτα.
1: Σιγάρες η βοηθέ, Πασχαλάκη αμέσως μου το μνημόνευσες, βρήκε ομάδα, τι έγινε.
0: Βρήκε εγκόμενα.
1: Α, εγκόμενες δεν έχει πρόβλημα, αυτός βρίσκει εκεί που κάθεται έρχονται μόνοι σου, δεν βρίσκει, τον βρίσκουν αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν, να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Θέλετε να έρθετε Σαχτάρ Ρεάλ. Να, έχω τον φίλο τον Ηλία πάνω στο Λονδίνο, μας φωνάζει.
0: Ναι.
1: Θες να πάμε να πεταχτούμε Λόντον.
0: Το μας φωνάζει είναι μια κουβέντα.
1: Ναι. Γιατί έχουμε κι άλλον που μας φωνάζει από πάνω.
0: Ποιες προϋποθέσεις μας θα μας φωνάξει.
1: Άκουσες Ηλία. Σαχτάρε άλλο ωραίο ματσάκι. Να, δεν θες να δούμε τη Ρεάλ. Ήθελες να πας με την ΑΕ και δεν σε βάλανε. Είπες γιατί θέσουν επικίνδυνος εκεί. Α, πάμε Σαχτάρε Ρεάλ. 7 ευρώ το εισιτήριο, παιδιά, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Γιατί το διοργανώνει Σαχτάρ το παιχνίδι.
0: 7 ευρώ το εισιτήριο να δεις τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Και τον καμπανιακό με τον μακεδονικό του δίνει 10.
1: Ναι. Κουλ, χρόνια πολλά.
0: Ο Απόλλωνος Ζαγκλιβερίου άλλος έδωσε 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ έδωσε.
0: Δηλαδή το Ζαγκλιβέρι.
1: Χρόνια πολλά στην καλλιτεχνάρα τη γυναίκα σου. Η Τζέννη είναι καλλιτεχνάρα.
0: Μια χαρά κοπέλα είναι.
1: Ναι. Εγώ... για το θέμα τη ζωγραφική.
0: Μια χαρά κοπέλα είναι σε όλα τη. Μια, ναι, χαρά, μια χαρά. Είναι πολύ καλό κορίτσι.
1: Μα τα κλέψανε.
0: Αυτό το λουκουμά το προσέχει μια χαρά.
1: Εγώ τι υπονοήσω, ότι δεν είμαι μια χαρά.
0: Όχι, ρε.
1: Στα καλάθια περισσεύω.
0: Είναι μια πολύ, ναι, καλή, ναι, κοπέλα.
1: Ανοίξαμε τα μάτια μας, δίνω. Δεν χρειάζεται μόνο τα λεφτά, Νίκο. Το ρεπό του Ανδρώνη χρειάζεται. Τίποτα άλλο. Τα άλλα τα έχουμε. Λέει εδώ ο Νονός.
0: Πόσες οποίος... μέρες είναι δηλαδή.
1: Κοίταξε, άμα φύγουμε που σου κου, δεν
0: έπρεπε. Εδώ έπεισε το Σαλόπουλο να με βγάλει το πικτέλ 5 μέρες νωρίτερα.
1: Τον έπεισα, ναι, τον έπεισα. Τον έπεισα. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Εντάξει, εγώ θα το δούμε αυτό γιατί πρέπει να είναι. Είμαστε με όρους και προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Έχουμε πει ότι δεν φεύγουμε από το μικρόφωνο εκτός αν υπάρχει λόγος εγκεφαλικής βλάβης. Έτσι, ναι. Που εμείς έχουμε συχνά πυκνά βλάβες εγκεφάλου αφεντικό και πρέπει να ξελαμπικάρουμε. Έτσι δεν γίνεται.
0: Χθες κάναμε, ναι, κάτι το οποίο ούτε Πόντιος το κάνει. Τι πάθαμε χθες.
1: Θες, παιδιά, ανέβασε το βίντεο, ρε. Ανέβασε το βίντεο να το δουν. Ανέβασε γιατί το έχεις εσύ. Πήγαμε το βράδυ και κλείνουμε με αυτό. Πήγαμε, φάγαμε, ήπιαμε εκεί στα φιλαράκια μας με βάσια, με όλα τα παιδιά τέλος πάντων σε μια μαγαζάρα. Στο κέντρο, όχι στο κέντρο, που ήταν αυτό, Κωνσταντινούπολη ήταν. Ναι, ναι.
0: Είναι κάτω.
1: Ναι. Λοιπόν, τελειώνουν τα μάτς, φεύγουμε 12.30 ώρα, προχωράμε μέσα στο βράδυ και ήταν και ο Γιώκας μαζί μας. Πάει να ανοίξει το. Προχωράμε, σταματάει, πάει να ανοίξει το κλειδί το αυτοκίνητο. Όχι, μου λέει, δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει, το λέω. Ξαναδοκιμάζει, μα κάνει.
0: Κλειδί ανοίγει.
1: Το κλειδί ανοίγει. Φέρ το εδώ, του λέω, ρε, πάτα το κουμπί. Μου λέει, δεν λειτουργεί το κουμπί. Ρε, δώστε, του λέω, αυτό που έχει μπουρλάνει με αυτό το κόρδοβα. Πάω κι εγώ να το βάλω, δεν γυρίζει το κλειδί, δεν κάνει, δεν ράνει. Ασημένιο κόρδοβα, ίδιο, ίδιο. Και μετά από λίγο, κοιτάζει λίγο παραδεξιά, το αμέσως πίσω ήταν ακόμα ένα σημαίνο κόρδοβα, ήταν το δικό μας. Ήμασταν 10 λεπτά και προσπαθούσαμε το κλειδί. Εγώ έβριζα, φώναζα, κλωτσούσα, λέω δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Πού βρέθηκε εσύ αυτός?
1: Ρε φίλε, εγώ λέω ότι είσαι μαύρο σύννεφο, είσαι τάζ κανονικά. Όπου κι αν είσαι, φέρνεις παρεξενιές φέρνεις. Λοιπόν, ερμάνος μου, ζεσταθήκαμε και πάμε στα αγωνιστικά. Να δούμε τι έγινε χθες στο Τσουλού, να κάνουμε μια μεγάλη στάση. Στο Σακτάρ ΑΕΚ θα συνεχίσουμε με τα δύο ελληνικά παιχνίδια σήμερα. Μαρσέιγ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Και αμέσως μετά θα πάμε στα δικά μας. Εδώ τα αγωνιστικά. ΠΑΟΚ Άρης Ηρακλής πώς ετοιμάζονται. Και βεβαίως Ντόρσεϊ. Λέμε και να δούμε αν θα κλαίμε ή θα γελάμε μέχρι το τέλος του μήνα. Προς το παρόν σας έχω δημάκι. Γιατί για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο? Η Δημάκης σου προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης, λέμε παιδιά, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης αλλά και κλιματισμού.
2: Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφυγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
4: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Το απόλυτο σερί του στο EuroCup διεύρυνε χθες ο Άρης, επικρατώντας τη Ιταλική Δερτόνα με 88-68 μέσα στο Νικ Γκάλης Χολ. Το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα στο FIBA Europe Cup πανηγύρισε χθες ο Ηρακλής, επικρατώντας τη γερμανική Βούρτσμπουργκ με 90-73 στο Ιβανόφιο. Την πρώτη του ήττα στο FIBA Europe Cup γνώρισε ο Προμηθέας Πάτρας, χάνοντας τον Δημήτρη Στόφαλος από τη γερμανική Τρίερ με 87-83 για τη δεύτερη αγωνιστική εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα. Τέθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάμφορντ Μπριτζ του Λονδίνου γνώρισε η ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε στο 28ο λεπτό με τον Λόβρο Μάγερ, όμως οι Ουκρανοί ανέτρεψαν το σκορ με τέρματα των Πεντρίνιο, Τόμπας και Μεντόζα. Εκτός έδρας επικράτηση με 4-2, πανηγύρισε η Paris Saint-Germain επί της Manchester City στο Etihad. Στην έτερη σπουδαία αναμέτρηση της βραδιάς, η Real Madrid πέτυχε εκτός έδρας νίκη με 4-3 επί της Ρώμα στο Ολύμπικο. Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League πραγματοποιείται απόψε με την ομάδα να υποδέχεται τη βοσνιακή Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρώτη αγωνιστική. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 8 παρατέταρτο. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας στη Μαρσέικ στο στάδιο Βελοντρόμ, με τη σέντρα της αναμέτρησης να πραγματοποιείται στις 10 την ίδια ώρα ακριβώς. Ο Όφη αγωνίζεται επίσης επί γαλλικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας τη Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ για την ίδια διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες, τις διαστάσεις που θέλετε, σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες, Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός. Όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες. Στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137, ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
14: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
15: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
16: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θες βάψιμο, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, μην ψάχνετε τηλέφωνο, τηλέφωνο, παιδιά. Και εγώ, επειδή ήμουν τέτοιος, πλέον έχω λύσει όλα μου τα προβλήματα με τον Δουλευταρά. Έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Καλημέρα στο Δουλευταρά, μποτζόνο ατούτη όλη τη σαλούκα μας. Σε όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε, εξωτερικό, Γερμανίες, Ολλανδίες, Αγγλίες που μας ακούνε εδώ χίλιοι δυο. Αλλά τώρα θα μας πει ο Χάρης τι γίνεται εντός συνόρων με την κίνηση και τον γκάλοπ, Χάρη μας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, ηλιόλουστα τα σήμερα. Είχαμε συνηθίσει τώρα 2-3 μέρες λίγο πιο βροχερά.
2: Τι είναι αυτό ο χειμώνα στην Ελλάδα που έχετε, ρε.
0: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Τι?
0: Κρύο δεν έκανε ποτέ. Α, και βλέπω βαθμολογία εδώ, τσιμπάει προς τα... Όχι, σήμερα και αύριο και από την Κυριακή αρχίζει ξανά η άνοδος. Θα έχουμε 20, 21 και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι, πέφτει λίγο, πέφτει λίγο. Μία ανεβαίνει την επόμενη, εντάξει, πηγαίνουμε.
2: Είναι αυτό, ρε, ήταν σοβαρά.
1: Λίγο κλιμακωτά. Λοιπόν,
2: πετρέλαιο και αυτά και ιστορίες, τίποτα. Λίγο. 5 μήνες, 4 μήνες το χρόνο έχετε λίγο τσούξιμο να πούμε το πρωί. Λίγο τσούξιμο το βράδυ.
1: Γι' αυτό πηγαίνεις πολλές ώρες στη δουλειά, Κωστή, να καίσαι εκεί τη θέρμανση και να είσαι κούκλος.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Αλλά.
2: Γιατί αν το δεις τι. Νερά, τρίλετ, χαρτιά υγείας. Πώς το λένε, ΔΕΗ, αυτά και τα λοιπά.
1: Τα γλωτώνεις όλα.
2: Άμα δουλεύεις, εγώ πάω για ύπνο μου.
1: Ζεσταίνεις και το φακετό στο φουρνάκι στη δουλειά.
2: Μπράβο. Το παίρνει το τάπερ, να πούμε.
1: Άρα, μπράβο.
2: Και εγώ μια φορά το έβαλα μέσα και ήταν το πλαστικό και το πλαστικό λάθος έκανα.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους.
0: Πάμε, πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, όσοι κινούνται περιφερειακά θα δουν μικρές καθυστερήσεις στο ύψος εδώ πέρα της Τριανδρίας και έπειτα με κατεύθυνση ανατολικά. Ενώ προβλήματα στο ίδιο ρεύμα καταγράφονται και στο ύψος εκεί πέρα της εξωτερικής περιφερειακής και στη συνέχεια με κατεύθυνση ανατολικά στο ύψος της Πολύχνης. Στην κάθοδο Πεύκων επίσης με προβλήματα, ενώ όσοι κινούνται προς τα δυτικά μικρά προβληματάκια. Έτσι, στο ύψος των 40 εκκλησιών. Στην Κατσιμίδη παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, ενώ προβλήματα στην κίνησή τους για τα οχήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Τσιμισκή. Εκεί πέρα υπάρχει έτσι, μια ζωηράδα πρωινή, είναι και η ώρα που ανοίγει και η αγορά. Εντάξει, παίζει σημαντικό ρόλο. Βασιλή Σόλγα.
2: Στα ποια αγορά, η Τσιμισκή έχει πεθάνει, πεθαμένη.
1: Πολλά ξενίκια στα Κωστηδίκη, όχι.
2: Πεθαμένη.
1: Και η Τσιμισκή και η Λαμπράκη έχουν πολλά ξενίκια στα.
2: Πεθαμένη είναι η Τσιμισκή.
0: Λαμπράκη δεν βλέπω.
2: Η Λαμπράκη, μια χαρά είναι η Λαμπράκη.
1: Έχει κάποια.
0: Και περπατάω κάθε μέρα από πάνω μέχρι
1: δεν
0: κάτω.
1: Συναντάς, δηλαδή,
2: η Ανατολική Στράτος.
0: Είχε ένα εκεί δίπλα σε εμάς απέναντι από την Αγία Βαρβάρα, έγινε μανάβικο τώρα. Ναι, σου λέω, σου πω και τα μαγαζιά ένα προς ένα.
1: Εντάξει.
0: Έκλεισε και αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν γίνει κάτι μικρά κομμωτήρια, μπαρμπεράκια.
1: Ναι, τώρα
0: παγωτά,
1: ναι.
0: Έχουν βάλει εδώ με φυσικό γάλα. Έχουν...
1: Εντάξει, συμφωνώ ότι έχει πολλά καινούργια.
0: Ενέργεια, σούπερ μάρκετ. Το γωνιακό εκείνο μόνο απέναντι από σένα από την.
2: Ναι. Πέρασμα για τον περιφερειακό είναι.
0: Τώρα ναι. Κλείνει,
2: πέρασμα είναι. Πέρασμα για τον περιφερειακό είναι.
0: Ναι, ρε, ναι,
1: δεν... Εντάξει, κλείνουν γενικά πολλά, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, δεν βγαίνει να πιάσουν όλα. Δεν βγαίνει να πιάσουν όλα.
2: Κλείνουν, λέει πολλά. Ναι. Η Ανατολική Στράξη έχει κλείσει, έχει πεθάνει.
1: Εκεί η παλιά Κωστή ήταν ζωηράδα, ε.
2: Εκεί κάτω στην Τούμπα εμείς.
0: Αλλά από τότε που έκλεισε το μανάβι κοντίνους, του πήρε κάτω βόλτα. Εκεί μάζευε όλο τον Τουνιά, τον κόσμο, ελάτε.
1: Ήταν τέτοιο, ε. Είχε πραγματάκια παλιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το.
2: Τσιμισκή έχει πεθάνει, ρε.
1: Πάμε γκαλοπάκι.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, το γκαλοπάκι το οποίο.
0: Δορσιάδα σήμερα... ξεκίνησε από χθες.
1: Ακριβώς, το οποίο έρχεται σε συνέχεια.
2: Πιστεύουν αυτοί ότι θα έρθει ο Ντόρση στο Μπάουκ.
0: Κάτσε, ακούσουμε τα ρεπορταζιακά. Λοιπόν, θα μάθουμε τι γίνεται.
2: Θα δώσει ο Τέλης 4 εκατομμύρια να πάρει τον Ντόρση.
0: Ήδη
1: τα έδωσε για τον Οσμάν.
2: Αυτή. Πώς?
0: Για τον Οσμάν.
2: Πώς θα δώσει.
0: Όσο τα έδωσε για τον Οσμάν, σημαίνει ότι μπορεί να τα δώσει όπου θέλει.
2: Σιγά μην πάρει τον Ντόρση.
1: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι το μυαλό του Ντόρση από την αρχή τη χρονιά.
0: Μέχρι την άλλη εβδομάδα τον Ντόρση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αφού το ξεκίνησες έτσι, σιγά μην πάρει τον Ντόρση.
2: Θα πάρει τον Ντόρση.
0: Εγώ θα πω τα δεδομένα πως έχουν σε λίγο. Θα μιλήσουμε και με Γιώργο Πετρίδη που ελπίζω να γύρισε και να ξεκούρασε. Ο Ντόρση είναι ξένο σώμα πλέον στο Ολυμπιακό. Τελείωσε. Μάλωσε με τον Μπαρτζόκα, γίνανε, μην πω τι γίνανε στην Ισπανία.
2: Και γιατί να μην μαλώσει και εδώ με περίεργο.
0: Τον στέλνουν πίσω. Το στέλνουν πίσω σούμπιτο στην Αθήνα και σήμερα όποιος θα βγάλουν πολιτήριο, όποιος θέλει να πάει να το αγοράσει, να πάει να το.
2: Όποιο κορόιδο πάει να τα δώσει, να πάρει το
0: και
2: προβληματικό.
0: Όποιο κορόιδο.
2: Και προβληματικός είναι.
0: Καλά, τι προβληματικός. Όλοι είμαστε λίγο πολύ προβληματικοί. Εσύ προβληματικός είσαι. Αλλά το κάνεις τα νούμερα. Τι σημασία έχει αυτό. Το θέμα είναι να παράξουμε. Αν υπάρχει, κοίταξε, ένα προβληματικό, μια ομάδα, ένα οργανισμό. Τον δέχεται και τον απορροφά και γίνεται καλά. Δύο
2: άντρε,
0: δεν αποδέχεται.
2: Μαλώνει με όλο τον κόσμο. Τώρα ο Ντόρση είναι, να πούμε.
0: Μιλάει, μαλώνει με όλο τον κόσμο. Άνθρωπος, κάθε μέρα μαλώνει με κάποιον. Έχουμε πάρει Σάτι, έχουμε πάρει Σοηλέδη, έχουμε πάρει Τάισον, Έχουμε πάρει τον Τετέι. Μέσα σε μια εβδομάδα, μάλλον σε με πέντε.
2: Έτυχε αυτή η εβδομάδα.
0: Έτυχε. Έτυχε, δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Λοιπόν, μια εβδομάδα το Κωστή είναι όντως λίγο περιπετειώδης. Ναι. Καθίστε να δούμε τι λέει το κοινό. Γιατί έχουμε βάλει τέσσερις.
2: Α, βάλαμε και γκάλοπ, βέβαια.
0: Για να πάμε στον γκάλοπ που έχει να κάνει με τον Ντόρσεϊ.
1: Τι πιστεύει το κοινό για τον Ντόρσεϊ.
2: Παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Ναι. Ο οποίο Ντόρσεϊ από την αρχή τη χρονιά φαίνεται το μυαλό του δεν είναι 100% στον Ολυμπιακό.
0: Για τώρα χωρί πλάκα τώρα σοβαρά. Θέλω να πει. Και πρέπει να περιμένω το Πετρί. Παίρνεις 1,8.
2: Ναι.
0: 1,8. Και σου είχε έρθει πρόταση.
2: Ναι.
0: Όπου θα παίρνεις 4.
2: Ναι. Ποιο κοροϊδό θα δείτε 4.
0: Δε άσε το πιο κοροϊδό. Υπάρχει, άσε το κοροϊδό, κοιτάζουμε την πλευρά του Ντόρση. Άσε μαζί. Μην θες να τσιγκλείς τώρα.
2: Ναι.
0: Δεν θα είναι το μυαλό σου. Δηλαδή είσαι εσύ εδώ, στο Μετρόπολης. Παίρνεις 5 δραχμές.
2: Ναι.
0: Και έρχεται ένα άλλο εξίσου ίδιο σοβαρό project,
2: ναι,
0: έτσι, που ξέρεις ότι θα τα πάρεις και σου δίνει 10.
1: Και ενώ είσαι και στα 31 σου,
0: ναι. Δεν θα πας να τα πάρεις.
2: Θα μυριστώ αναποδιά και δεν θα πάω.
0: Μα σου λέω δεν υπάρχει αναποδιά.
2: Ω, θα τη βρω εγώ στην πορεία.
0: Εσύ αναποδιά μπορεί να βρεις και εδώ που είσαι.
2: Α, στη βρω εδώ.
0: Να ορίσαι. Μάλωσε με τον Μπαρτζόκα, δεν σου δίνει χρόνο συμμετοχής γιατί ναι, βλέπει έχει. Και πρόσεξε, έχει Μοντέρο.
2: Ναι.
0: Έχει Φουρνιέ μπροστά του. Και λέει, εγώ λέω, παιδιά, δεν μπορώ να
2: παίζω. Θέλω να παίζω.
0: Δεν μπορώ να παίζω 17 ναι, λεπτά.
2: Για σπάει σε μια πιο μικρή ομάδα να παίζει.
0: Εντάξει, α πάει σε. Κοίταξε, δεν είναι απαραίτητο αυτό να πάει σε πια μικρή. Να πάει σε μια ομάδα πια, που θα έχει ηγετικό ρόλο. Όπως έχει και ο Οσμάν.
2: Χαμηλότερου ελληνικού.
0: Για φέτος ναι. Δεν να τη λέγουμε. Του χρόνου θα δούμε τα κόλπα.
1: Πάμε να δούμε τις επιλογές που έχουμε.
2: Πόσο είναι αυτό ο τρελό.
0: 31 είναι στο πικ του.
2: Καλά είναι.
0: Είναι στο πικ του.
1: Ναι, έχει.
0: 31 σημαίνει 27 στο ποδόσφαιρο.
2: Στο ποδόσφαιρο.
1: Έχει μπροστά του σίγουρα ένα ακόμα συμβόλαιο τριετία και μια επέκταση ακόμα. Δηλαδή δύο συμβόλαια.
2: Άλλη ομάδα. Κάτσε να το ρεπορτάζ. Το θέλει, λέει ο Πάοκ ο Νίκος. Άλλη ομάδα το
0: ο
2: θέλει.
0: Ο Πάοκ έχει καταθέσει πρόταση.
2: Ναι.
1: Νομίζω και στην έχει... Ντουμπάι.
0: Και η Ντουμπάι που πάντοτε ενδιαφέρει για αυτούς τους παίχτες. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρει.
2: Είναι ελεύθερος αυτός.
0: Όχι. Ο Ολυμπιακός θα βγει σε. Από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Θα πληρώσει δηλαδή ο Τέλης τον Ολυμπιακό.
0: Θα πληρώσει μετά.
1: Θα χρειαστεί να πληρωθεί buyout.
0: Buyout.
2: Ναι.
0: Θα δώσει. Ξέρω πόσο είναι το buyout. Δεν ξέρουμε για να μην πούμε κανένα ποσό που δεν ισχύει. Και θα πάρει τον παίχτη.
2: Αυτό και επικοινωνιακά είναι πολύ καλό.
0: Όπως έκανε με τον Οσμάν. Ναι. Δεν έδωσε 1 εκατομμύριο.
2: Καλά, κοίτα φιλικά τα έργα.
0: Α, φιλικά τα έργα τέλειωσε.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στο κάλο γιατί έχουμε πολύ ποδόσφαιρο. Τα μπασκετικά θα τα πιάσουμε με Πετρίδη λίγο μετά τις 11. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: τώρα θα πάμε στα ποδόσφαιρα.
1: Έχουμε τέσσερις επιλογές.
0: Ναι.
1: Τι λέτε, Παοξίδες, για πιθανή απόκτηση του Ντόρσεϊ, το ερώτημα του Κωστή. Πρώτη επιλογή, λέμε ναι, αλλάζει επίπεδο. Δεύτερη επιλογή, λέμε ότι με τα ίδια χρήματα βρίσκει και καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αυτές οι.
2: Βάλει φορμάνι.
0: Ναι. Έμαθε το. Βάλει φορμάνι.
1: Στα αγγλικά
0: είναι.
2: Λοιπόν. Βαλεού φορμάνι.
1: Βαλεού φορμάνι. Και γαλλικά. Λοιπόν. Τρίτη επιλογή, όχι, είναι ανακατοσούρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: είναι
1: λίγο ραπτό. Είναι λίγο ραπτό.
0: Είναι ραπτό. Σε αυτού πέρα του γουστάρει κανονικά.
2: Γιατί όντω γουστάρω.
0: Αφού και εσύ είσαι ανακατοσούρα, βούρα εσύ. Μα μπαίνει μέσα, υπάρχει μια ερεμία σε
1: δίνει και content.
0: Φεύγοντα, ναι, μπορεί να το έχει το μαγαζί στον αέρα.
2: Συμβαίνει καμιά φορά.
1: Α, λοιπόν. Και τέταρτη επιλογή, δεν είναι ούτε κρύο ούτε ζέστη.
2: Δεν με κάνει.
0: Ναι. Κρύο ζέστη για αυτήν την υπόθεση δεν υπάρχει για μένα. Τα άλλα τρία τα συζητά.
2: Ναι.
0: Τι κρύο ούτε ζέστη. Τώρα μιλάμε για παίχτη, ο οποίο είναι Έλληνα στα 30-31 του, κάνει διαφορά. Πέρσι ήταν κορυφαίο του Ολυμπιακού που πήρε την Ευρωλίγκα. Δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη.
2: Ούτε κρύο ούτε ζέστη θα πάρει 4%.
0: Πολύ έβαλε. Πολύ έβαλε. Εγώ παρόλα αυτά, όσο θα συζητήσουμε τώρα τα ποδοσφαιρικά, τι έκανε η ΑΕΚ χθες, τα αποτελέσματα.
2: Τι
0: γίνεται σήμερα στο Μαρσέγ Ολυμπιακός, εκεί που είχαμε μπουκέ στα ξενοδοχεία. Αυτή είναι τρελή για δέσιμο τη Μαρσέγ, έτσι. Χθες το βράδυ.
2: Πήγε εσύ εκεί πέρα, πουλήσει μαγιά με το τατουάζ του ΠΑΟΚ.
0: Εγώ δεν πουλάω μαγιά καθόλου.
2: Πήγες με το τατουάζ του ΠΑΟΚ εκεί. Νόμιζε ότι ο αστυνομικό διευθυντή είναι φίλο με τον πρόεδρο.
0: Καμία σχέση. Χθε ξεστικάλανε ο παδί τη Μαρσέγ.
2: Φασαρία.
0: Δεν κάνα φασαρία απλώ. Μπούκαραν σε ξενοδοχεία και ρωτούσαν αν έχει Έλληνες.
2: Ναι.
0: Ξέφυγε η κατάσταση. Εγώ αυτό που είδα στη Μασσαλία πριν 2-3 χρόνια δεν το έχω δει πουθενά στη ζωή μου. Αστυνομικοί να μας λένε, παιδιά, μην τυχόν πάτε σε αυτό το μπλοκ 53, γιατί η Μασσαλία χωρίζεται σε διάφορα μπλοκ. Λέει, δεν μπορούμε να ελέγξουμε εκεί την κατάσταση. Την ελέγχουν οι Μαροκινοαλγερινοί. Δηλαδή, μιλάμε.
2: Είναι σε φαβέλες, πήγαινε, δηλαδή.
0: Εγώ σε φαβέλα πήγα. Έχω πάει σε Βαβέλα.
2: Τι έκανε στη Βαβέλα.
0: Σε Βραζιλία, όταν είχα πάει, τώρα εσύ.
2: Γιατί.
0: Τίποτα, μια χαρά ήταν. Οκ, okay, είναι, ναι, μια φτωχό γειτονιά. Okay. Εκεί στη Γαλλία, αυτό σου λέω τώρα στου Γαλλομαροκινού αυτού, δεν μπορεί να μπει. Δεν μπορεί να μπει εκεί. Τελείωσε. Είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση.
2: Ζωνιανά είναι δηλαδή.
0: Και βάλε.
2: Και βάλε.
0: Και βάλε. Και βάλε. Και βάλε. Λοιπόν.
2: Άρα είστε φλόρι μπροστά σε αυτού.
0: Όχι, δεν είμαστε υπάνθρωποι.
2: Τώρα δεν θέλω να μιλήσω.
0: Αυτό σε λέω.
2: Τώρα δεν θέλω να μιλήσω τι είστε.
0: Λοιπόν, περιμένω και φρέσκο ρεπορτάζ για Ντόρσε, παιδιά, γιατί εμένα με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα. Έτσι, θα το έχετε.
2: Εδώ στην Ελλάδα δεν είστε υπάνθρωποι.
0: Όχι, φυσικά.
2: Αγαπάτε τον.
0: Αγαπάμε αλλήλους.
2: Αλλήλους, ναι.
0: Πες το χάρη τον φίλο μου να μην ζητούν ενοικιαστές χιλιάρικα για ενίκιο, σαν να ζούμε στο 1990 για ένα θέμα.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά, τι έγινε. Αλληλέγγυοι γίναμε, δεν κατάλαβα. Ναι.
0: Έτυχε να μαλώσει με 5 αυτήν την εβδομάδα. Συνήθως μαλώνει με 6. Έχει άλλες δύο μέρες, Ζαράκι. Ήταν ωραίο το μήνυμα σήμερα και το διάβασα. Συμπτωματικά αυτήν την εβδομάδα μάλωσε μόνο με 5. Λοιπόν, χθες πάμε λίγο τσαμπιολί. Βάλεγα ένα υμνό το τώρα.
2: Τι νόμιζε χθες με τον Γιώργο, τα πήρανε.
0: Αφού σε είπα, έλα μπες.
2: Έχασα την QPR.
0: Έχασε... Παιδιά, δηλαδή είναι ο κλασικός τύπος που του λέει ένας, σου έχω δύο σιγουράκια, παίξτα, παίξτα και θα οικονομήσεις. Και αυτός βάζει αυτά τα σιγουράκια.
2: Πετάει κι άλλο ένα.
0: Και μετά βάζει, ξέρω εγώ, τι έκανε η QPR. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Λοιπόν, σαν το ανέκδοτο, το ξέρεις το ανέκδοτο που του λέει παίξε Τσέλσι, παίξε Τσέλσι. Και τον φωνάζει ο Θεός, λέει οικονόμησε. Όχι, έβαλα, λέει και QPR. Αυτό ήταν το ίδιο ανέκδοτο. Ρε εσύ, σου δίνω το σημείο τελειωμένο, παίξ το. Λοιπόν, Λίντσερ Λίβερπουλ 3-6. 3-6. Ναι. Champions League, φίλες και φίλοι, να βάλουμε και τα ηχητικά που αρμόζουν.
2: Ωραία άμυνα είχε.
0: Δύο ασίστ ο μεγάλος Τσιμίκας.
2: Ναι, ωραία τετράδα.
0: Κουλενάρα μου. Παιχτάρα ο Τσιμίκας. Έτσι σκόραν όλοι. Φρυπόνκ, Μπαρκολά, Ραούχο, βάλαν όλοι γκολ.
2: Έκανε όλη την πλευρά. Κόρνερ χτύπησε, φάουλ χτύπησε.
0: Φάενορτ Κόμο 3-2.
2: Το βάλε τον κολλάκι ο δικός μας όμως.
0: Καλά, ο Δουβίκας είναι, είναι κούκλος.
2: Δεν περίμενε να χάσει Κόμο.
0: Ο Δουβίκας είναι κούκλος. Δεν είναι. Είναι
2: περίμενε να χάσει Κόμο.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Δεν ασχοληθήκα με το μάτς. Περίμενα γκολ σε αυτό το παιχνίδι γιατί το βλέπα τριπλή. Όταν βλέπω τριπλή, δεν ασχολούμαι.
2: Κοπαλάς γκολ γκολ και όπερ και
0: τέτοια. Ναι. Όταν βλέπω ότι μπορεί να πάει και στο διπλό, γιατί να παίξω τον Άσο αφού έχω, βλέπω το ίδιο πράγμα.
2: Θέγαινο, τρία γκολ.
0: Γενικώς, χθες, αν δεν κάνω λάθος, μπήκαν μέσο όρο γκολ στα παιχνίδια 6. Και νομίζω 6, 9, 12, 14, 20, 26, 29, 31, 32 και 7, 39, 43, 46. 46, 9, 5, 9, 45. 5, 5. Sorry. 5 γκολ, 5 γκολ μέσο όρο. Και το μέσο όρο το έριξε το μάτς που εμένα με στεναχώρησε, όχι για το θέμα του νικητή, για το θέμα των γκολ. Μπόντο Γκλιμ Ντόρτμουντ 1-0. Δεν το περίμενα ποτέ.
2: Να μην βάλει γκολ η Ντόρτμουντ εκεί
0: μέσα. Ναι, ρε φίλε, ρε συν Ντόρτμουντ.
2: Ο κόκκινος την ψηλιάστηκε ότι θα γίνει εκεί.
0: Βρε, για τον νικητή καλά έκανε και την ψηλιάστηκε.
2: Ναι, ψηλιάστηκε.
0: Παίζουν σε πλαστικό, έχει κρύο. Η Ντόρτμουντ χωρίς δέλια είναι φαγητό χωρίς αλάτι εν τέλει.
2: Καρέτσας έπαιξε.
0: Έπαιξε. Πώς δεν έπαιξε.
2: Έπαιξε το φλόκο.
0: Λοιπόν, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0.
2: Α, υπάρχει Τουρκία, δεν υπάρχει.
0: Στην Ευρώπη χάνονται αυτοί. Σίτι Παρίσι Ματσάρα 2-4.
2: Το είδαμε.
0: Με τον Ντοναρούμα να κάνει πολλές γκέλες θες, να μην είναι σταθερός.
2: Έπιασε πέναλτι όμως.
0: Έπιασε πέναλτι, σωστά. Μπέτις Πόρτο Ματσάρα και ευχαριστούμε την Μπέτις που μας πλήρωσε ουσιαστικά 3-2. Έτσι. Ρώμα Ρεάλ στο παιχνίδι της βραδιάς 3-4.
2: Φίλε, έχω δει τον. Τον κόουτς. Έχει γέρασει πάρα πολύ.
0: Τον Μουρινιό.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, μετά από μια ηλικία.
2: Έχει έσπασε πάρα
0: πολύ. Σπάνε απότομα οι άνθρωποι.
2: Ίδιος αυτός εδώ ο Αργιανός.
0: Φοβάμαι την ηλικία που θα σπάσω.
2: Ίδιος ο Αργιανός που όρμηξε τον αυτόνα. Τον Ασλαμά είναι. Ίδιος είχε τα δόντια αυτά.
0: Τέλος πάντων.
2: Ο Καραδίμου.
0: Α, δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω.
2: Ίδιος. Μια σχήμια, μια παμπουδιά.
0: Φοβάμαι την ηλικία. Θα σπάσω απότομα. Δηλαδή τώρα εντάξει είμαι 50, αλλά η αλήθεια είναι ότι μικροδείχνω. Okay. Αλλά φοβάμαι την ηλικία που θα σπάσω και θα δείξω κατευθείαν. Κάπου κάνουμε κράχ, να ξέρεις. Κάπου το κάνουμε το κράχ.
2: Άμα δεν αρρωστήσουμε, Κουλιανέ, τίποτα δεν
0: αρρωστήσουμε. Λοιπόν,
2: εγώ τον είδα πολύ γέρο αυτό.
0: Το μάτς. Εσύ. Και... τον έφαγε το Μουρίνιο. Το μάτς ήταν 3-1 μέχρι το 82. Κυρία έβαλε σε 9 λεπτά, σε 7 λεπτά, 3 γκολ.
2: Ποιο φταίει γι' αυτό.
0: Ο προπονητής για μένα.
2: Δεν έχει προπονητή η Ρώμα.
0: Γκασπερίνη.
2: Αυτό έπαθε.
0: Παρότι είναι προπονητάρα, χθες έπαθε κλακάζ.
2: Πόσο χρόνο είναι ο Γκασπερίνη.
0: 65 πόσο είναι.
2: Παραπάνω είναι.
0: Παραπάνω ο Γκασπερίνη, λες.
2: Παραπάνω είναι. Και το παίρνουν διαλύσεις έχει κι αυτό.
0: Λες να είναι παραπάνω, κάποιος με πήγε 68.
2: Εντάξει. 68 είναι.
0: Είναι
2: 68. Αρχίζουν οι διαλύσεις από
0: αρχίζουν εδώ. Διαλύσεις.
2: Και μετά αρχίζουν οι διαλύσεις.
0: Λοιπόν, προπονητές για μένα, γιατί πρέπει να, αν θες να είσαι top level και να είσαι και έμπειρος, από 45 μέχρι 60. Εκεί.
2: Η καλύτερη ηλικία.
0: 45 με 60, να έχεις φάει και λίγο εμπειρία έτσι, μην ξεκινάς νέο, πώς να σκάβεις. 45 με 60.
2: Τα 60 γίνεσαι ναι. Να πούμε.
0: 45 με 60, αυτή είναι η 15 ετία των προπονητών.
2: Έτσι.
0: Μετά και αν είσαι λίγο καλά, διατηρήσεις μέχρι 62-63.
2: Εκεί, όχι παραπάνω. 64 μετά αρχίζουν ναι. Προστάτες, εφράγματα αυτά.
0: Σλόβα Στούτγκαρτ 0-3.
2: Εύκολα.
0: Εύκολα η Σουηδή. Και Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ, μας που θα σχολιάσουμε αμέσως μετά μαζί με τα υπόλοιπα. 3-1.
2: Έχει στο γυριστήρι το είχαμε.
0: Το είχαμε στο γυριστήρι, είδαμε μετά τα σημειότυπα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το είχαμε στο γυριστήρι για να τα βλέπουμε όλα. Ναι. Γιατί και ο Βάσια ήθελε γυριστήρι.
2: Ο Βάλτο στο γυριστήρι. Θα πιείτε κάνω μισκάκι, κύριε.
0: Τσάι.
2: Ένα τσάι. Έτρωγε του χουρμάδε.
0: Ναι, έφαγα κι εγώ, μου με κέρασε. Πολύ ωραίο.
2: Χουρμάδε έβαγε.
0: Ο χουρμά είναι super food.
2: Ναι. Τρώγε το βράδυ κόλπα.
0: Όχι, δεν προλάβα γιατί όταν γύρισα στο σπίτι μία παρά η Τζέννη κοιμόταν γιατί σήμερα έπρεπε να δώσει την πτυχιακή της, κάτι έτρεχε, δεν είναι.
2: Σου δίνει σύνθημα και σένα με το βιβλίο.
0: Ναι.
2: Όταν δεν θέλει. Mm.
0: Εκεί είσαι. Διαβάζω.
2: Εκεί ένα σελιδοδείκτη αχάρακα είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν μπαίνει ο σελιδοδείκτη μέσα σημαίνει έχουμε δουλειά. Ναι. Όταν βγαίνει
2: ναι.
0: δεν κάνουμε τίποτα.
2: Άρα δηλαδή τη σεξουαλική ζωή τη.
0: Ο σελιδοδείκτη. Μπαίνει μέσα στη σελίδα, σου λέει μπε ναι, ναι, μέσα ναι, όρμα. Ναι. Βγαίνει από τη σελίδα, κάτσε στα αυγά σου.
2: Όχι, όταν μπαίνει ο σελιδοδείκτη μέσα είναι που διαβάζει.
0: Ναι, εμείς το κάνουμε ανάποδα.
2: Ναι.
0: Είναι παρασύνθημα. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται με το σελιδοδείχτη. Είναι μεγάλη πόθη το σελιδοδείχτη, παιδιά, μην το γελάτε. Λοιπόν, γέρασε ο Μουρίνο, λέει, τον άλλο μήνα που θα ανέβω Θεσσαλονίκη να το φέρω ένα 3D καφέ να δει. 3D.
2: Ποιο κύριο είναι?
0: Ο Δαράκη.
2: Εσύ ρε για Δαράκη γεννήθηκε γέρο.
0: Λοιπόν, η ενημέρωση που έχω
2: είναι?
0: Για τον Ντόρσεϊ.
2: Ναι. Oh.
0: Είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα του κάνει τριετέ συμβόλαιο.
2: Oh.
0: Θα τον προτείνει τετραετές.
2: Ακόμα καλύτερα.
0: Ναι. Και η άλλη ενημέρωση που έχω από Αθήνα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να μπλεχτεί με τον Ντόρσεϊ γιατί έχει εκεί Ναν και τον Φραντζίσκο και δεν χωράει. Άρα ο ΠΑΟΚ παίζει σχεδόν μόνος του. Σχεδόν μόνος του. Εκτός αν μπλεχτεί και κάποια ομάδα όπως
2: η Ντουμπάι. Θα πάτε αεροδρόμιο τώρα.
0: Κοίταξε, η μεταγραφή αυτή
2: είναι,
0: είναι επίπεδο Όσμαν. Αυτό ναι. που λέγαμε για το κερασάκι. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Θα επιστρέψουμε μετά. Τον σεξοδείχτη, όχι σελιδοδείχτη.
2: Σεξοδείχτη.
0: Αυτό είναι σεξοδείχτη. Δείχνει τι θα γίνει η μέρα. Με το τι έκανε χθες η ΑΕΚ στο Λονδίνο, δεν ήταν κακή η ΑΕΚ πάντως.
2: Δεν ήταν κακή. Φαντάζομαι ότι ήταν κακή πώς θα
0: δω. Δεν ήταν κακή. Το μάτς δεν τη πήγε. Δεν τη βγήκε. Θα δούμε ο Νίκολης γιατί εκνευρίστηκε με το Μέγκα. Έτσι.
2: Έλα, δασκαλεμένος ήταν.
0: Λες, ε.
2: Δεν είπα άλλο να πούμε.
0: Κράτα δυνάμεις, θα τα πούμε μετά.
2: Δασκαλεμένος
0: ήταν. Πάμε σε βελοντρόμ.
2: Σερβο πονηρός να πούμε.
0: Ωραίο, μ' αρέσει.
2: Πού είσαι λαϊκισμό να πω.
0: Έτσι έπρεπε να κάνει μετά από μια ήττα να πετάξει λίγο το γάντι δεξιά. Ναι,
2: ναι.
0: Έξυπνος.
2: Ναι.
0: Έξυπνος. Γι' αυτό τον έχω top level τον Νίκολιτς.
2: Χάνουμε από το.
0: Έχω Λουτσέσκου ναι. Νίκολιτς. Αυτούς ναι. έχω κορυφή.
2: Έλα τώρα ναι. με το Μέγκα τώρα εντάξει.
0: Τι έλα τώρα με το Μέγκα τώρα εντάξει.
2: Τι?
0: Λοιπόν, είσαι στην Όβα.
2: Είμαι.
0: Κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Μου στείλαν πολλοί αξίδες μηνύματα. Λέει κούλ, έχουμε και φίλους στο Λονδίνο. Οι πιο πολλοί μείναμε κούτρα, λέει, να ξέρεις.
2: Άστερα κουβαρτάδες.
0: Εντάξει, να σου πω. Break.
2: Άπλες.
0: Και επιστρέφουμε με ΑΕΚ Σαχτάρ.
2: Άπλες.
0: Μαρσέιγ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Μπόρας.
2: Σοάρα κάνετε.
0: Και μετά πάμε και στο μπάσκετ.
2: Σοάρα.
0: Έτσι πρέπει.
2: Όχι, ο
0: μια ζωή έχουμε ρεφτεί.
2: Ζωάρα κάνε.
0: Ζωάρα έχουμε και
2: μια γκρίνια.
0: Φτάνει, φτάνει. Break, έλα. Φτάνει, τα πάμε.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη τη θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα. Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες να διαπιστώνουν εάν ένας λογαριασμός ανήκει σε χρήστη κάτω των 15 ετών, εξήγησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου για το όριο των 15 ετών στη χρήση των social media. Μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε ειδικότερα στο Facebook, το Instagram και το TikTok, ενώ διευκρίνησε πως δεν περιλαμβάνονται στο πλαίσιο πλατφόρμες για την ανταλλαγή μηνυμάτων. Η μείωση του κόστους ενέργειας και η στήριξη των οικοκυριών βρίσκονται στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών σήμερα στις Βρυξέλλες. Το ελάχιστο επίδομα θέρμανσης διαμορφώνεται φέτος στα 130 ευρώ και το ανώτατο στα 1560. Σήμερα ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με το επίπεδο εκκίνησης να τοποθετείται κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Από τη Μελία Μαμούθ κατήγγειλε μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως υποστήριξε, άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ με συνολική αξία που εκτιμάται πως ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε πως καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης και επικαλέστηκε εργασίες της ΔΕΗ. Ηλιοφάνεια και μικρά διαστήματα νεφώσεων προβλέπονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι ιώσεις σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyt Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyt Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα.

0: χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
3: Επικίνδυνη αποστολή για τον Άρη στην Αθήνα, που θέλει απέναντι στην Κηφισιά να δείξει πως επέστρεψε οριστικά στον δρόμο των καλών εμφανίσεων. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Κηφισιά Άρης για την 7η αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
7: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
8: Από το 1995, η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια, όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια. Από το 1995.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
15: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.

0: Εντάξει, μιλάμε συνεχώς για το δουλευταρά και μας λέει εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους όλοι ξέρουν, αλλά παιδιά δεν είναι μόνο αυτά. Στο δουλευταρά βρίσκεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα, από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση, παρακαλώ, στο δουλευταρά, Ντίνο μου. Ησύχα στο κεφάλι μας. Ησύχα στο, ειδικά εμείς που χάνουμε τηλέφωνα, είμαστε χυρπανέδες, μπαμ, δουλευταράς και ξεπέρδεψες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήγαμε στη δεύτερη ωρίτσα.
1: Έχω είδηση για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
0: Μισό, θα τη δώσει. Αποκλειστική είναι.
1: Την είπε ένας φαρμακοποιός.
0: Α, έγκυρη τότε. Εντάξει, βγήκε για τα έγκατα.
1: Πήγε ο φαρμακάς εκεί και πήρε φάρμακο.
0: Ο φαρμακάς, ναι.
1: Πώς το λένε.
0: Πήρε πετμεζάς, πήγε στο φαρμακοποιό.
1: Ο, τον άλλο, πώς το λένε.
0: Ο Τσακμακάς.
1: Ο φαρμακάς.
0: Ο Τσακμακάς. Τσακμακάς,
1: ναι. Πήγε πάλι τεπών,
0: ναι.
1: Και είπε στο φαρμακοποιό, τέρμα ο Χάτζινς, λέει.
0: Ε, καλά, αυτό λίγο πολύ το.
1: Τέλος.
0: Το συζητάμε.
1: Τέλος.
0: Ναι, θα φύγει ο Χάτζινς, θα έρθει ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι, αυτό. Ότι δεν είπατε ότι θα φάτε το Χάτζινς.
0: Ε, τα είπαμε. Αλλά το πήρε.
1: Ο φαρμακοποιός με το.
0: Τι πράγμα είσαι, τι λέρα είσαι.
1: Είστε εδώ, φαρμακάς, λέει, πάρει τεπών.
0: Τι ειδήσει αποκλειστώ τώρα. Πετρίδη, έτσι γίνουν τα ρεπορτάζ. Εσύ κάτσε, ξεροστάλιαζε. Μα στέλνουν οι φαρμακοποιοί, οι μασέρ, οι βεζινάδες. Έτσι, είδε άμα τα έχει καλά με τον κόσμο. Κάπ γίνεται και μέρα μου, τα στέλνουν αμέσως.
1: Είδε.
0: Αμέσως, ναι, κουλ. Πάμε από εδώ. Αυτό είπα, αυτό κατευθείαν. Ναι, απλά να είναι ακριβώς η είδηση. Μην βάζουμε σάλτσες μετά εμείς.
1: Όχι, ρε,
0: γιατί είσαι σαλτσαδόρος μεγάλο. Μεταξύ μα είσαι λίγο σαλτσαδόρο.
1: Κνωράκια
0: είσαι. Είσαι κνωράκια, είσαι λίγο.
1: Σάλτσα κνωρ.
0: Σάλτσα βάζει λίγο εσύ. Σ' αρέσει να βάζει λίγο. Μπούκοβο από πάνω, να βάζει λίγο πεπερόνι.
1: Να μείνω στη μέψη λίγο.
0: Πες, αυτό, ναι. Λοιπόν, πρόσεχε γιατί βλέπω και ένα να έχει ηχητικό μετά το διπλό την Κυριακή για τον 65η το Ματσάρι. Λέει ο Αλέξανδρος. Χθες βρήκαμε εκεί που ήμασταν αρκετά παλικαράκια τσιπιτσιρίκια από 19-25. Και μου αρέσει που ήταν από όλες ομάδες πάντα εκεί, Ηρακλειδείς, Παοξίδες.
1: Πού ρε.
0: Εχθές το βράδυ. Ήταν
1: και ο σέντερφορ του Μακεδονικού.
0: Ναι, πολύ καλός. Ναι. Προχθές έβαλε και τον γκολ.
1: Πριν πήρε, πριν.
0: Ο Νίκος. Ναι. Πριν να πάρει.
1: Δεν του βάζω πριν γκολ.
0: Όχι. Τώρα γάμα εθνική πριν γκολ.
1: Σιγά μην βάλει καμία 20.
0: Είναι Champions League. Είναι...
1: Δεν τον πουλάς αυτόν με 20 γκολ άμα κάνει.
0: Πώς. Εντάξει, ναι, όχι. Άμα κάνει 20 γκολ, παίρνει μεταγραφή.
1: Κάνε για κουνήσου λίγο.
0: Άλλη μια απόδειξη για τους φίλους του ΠΑΟΚ, μεταγραφές και τα λεφτά μόνο δεν κάνουν ομάδες. Ναι. Το έχουμε πει 100 φορές αυτό. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Ο μέσος οπαδός νομίζει ότι παίρνοντας 20 παιχταράδες το καλοκαίρι θα σκύψει το χειμώνα.
1: Το αντιπαράδειγμα είναι ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι να βρεις για μένα μεγάλο προπονητή που να εμπνέει αποδυτήρια, ομάδα, διοικούντες, να τους εμπνέει. Και να το σέβονται.
1: Να μπορεί να κάνει αλλαγές χωρίς να βρει ο παίκτης.
0: Σαμάτα, βρε. Αν ο Ολυμπιακός είχε το μπάτζετ και το γήπεδο της Γαλατά ή της Φενέρ, θα έπαινε Europa 1000% και Τσουλού θα έφτανε πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Η Φενέρ Μπαξέ παίρνει. Έχει ένα μπάτζετ δύο φορές, πάει τρώει εξάρες. Πάει τρώει εξάρες. Και άμα δεις το ρόστερ της Φενέρ, θα πεις: πω, τι είναι αυτή.
1: Ομάδα.
0: Τι Γκαντέ, τι Κεντουζή, τι
1: coach.
0: Για μένα το Α και το Μ είναι ο προπονητής. Σε όλα τα θέματα. Είναι ο παρατοθεός στο ποδόσφαιρο. Ο ιδιοκτήτης τα χώνει, οκ, τα χώνει. Αλλά άμα τα χώνει σε ένα κάδο και σε στελέχη τα οποία δεν μπορούν να εξελίξουν, να βελτιώσουν και να πετύχουν στόχους, τζάμπα τα χώνει.
1: Ακούγεται με τη λίπαρ για τον ΠΑΟΚ.
0: Σιγά μην ακούγεται το ρεπορτάζ που θα το πω μετά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ.
1: Ποιος είναι, λέει.
0: Το ρεπορτάζ. Άλλο τι πιστεύεις εσύ, τι θέλεις ή τι πιστεύω εγώ.
1: Δεν θέλω να.
0: Το ρεπορτάζ από τον ΠΑΟΚ λέει στηρίζουμε project λύση μέχρι τέλους. Αυτό λέει το ρεπορτάζ.
1: Άρα μέχρι τα Χριστούγεννα λύση δεν θα υπάρχει.
0: Ναι, μπορεί και να είναι και έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ σου λέω τι λένε από τον ΠΑΟΚ μέσα. Από τον ΠΑΟΚ λένε ότι ο λύση είναι ο προπονητής μας. Βέβαια την Κυριακή, άμα έτυχε ένα ανάποδο αποτέλεσμα και ο ΠΑΟΚ πάλι δεν μπορεί να δώσει τρεις πάσες, δεν νομίζω να το λένε.
1: Θα το σώσει ο φωτιάς το λύση.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Και το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ φέτος έχει πολύ καλύτερο υλικό από πέρσι για μένα. Επιμένω και το λέω. Έχει καλύτερο υλικό.
1: Ποιο είναι το καλύτερο το υλικό? Ότι ο Κωνσταντέλιας έφυγε.
0: Ένα. Αυτό
1: ότι ο Τάσιον γέρασε άλλο ένα χρόνο.
0: Πήραν παίχτη εκεί, αλλά τραυματίστηκε. Τι να κάνουν. Πήραν
1: πιο καλά σέντερφορ, πολύ καλά σέντερφορ.
0: Χαφ πήραν πολύ πιο καλά.
1: Σαφίρης κλαίει κάθε μέρα, δεν είναι αυτό.
0: Ναι, πήραν χαφ πολύ καλύτερα.
1: Ναι,
0: πήραν στόπερ και μπακ καλύτερα.
1: Τι στόπερ.
0: Δεν πήραν τον Γιαννούλη. Δεν πήραν τον Διέγκο Κώστα.
1: Τον είδε τον Γιαννούλη να παίζει.
0: Ποιον?
1: Τον Γιαννούλη τον είδε.
0: Θα πει θα παίζει τώρα, την Κυριακή θα παίξει βασικό.
1: Θα παίξει βασικό.
0: Ποιο θα παίξει, εγώ θα παίξει.
1: Άντε ρε Γιαννούλη να σε δω.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε μετά αυτά. Πάμε λίγο στο Λονδίνο. Να το δούμε λίγο.
1: Χωρίς τέρμα βασικό είναι ο Τσιφτσής τώρα.
0: Τι είναι ο Τσιφτσής?
1: Τέρμα.
0: Τερματάρα είναι ο Τσιφτσής.
1: Το είδα.
0: Τι το είδε, τον αποβλήθηκε. Αποβλήθηκε ο Τσιφτσής. Τι το είδε, είδε κανένα μάτ, 50 λεπτά έπαιξε.
1: Αποβλήθηκε γιατί πήγε εκεί για.
0: Έκανε, εντάξει, λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1, τα είπαμε και χθες ότι Σαχτάρ δεν είναι τίποτα χθεσινή. Έτσι.
1: 200 εκατομμύρια μπάτζετ
0: έχει. Τα είπαμε και χθες ότι έχει Βραζιλιάνους μπροστά που να κάνει ζημιές. Βέβαια το μάτς είναι πολύ πιο ισορροπημένο από το τελικό 3-1. Και τα expected αυτό δείχνουν, έχουν ακριβώς ίδια expected οι ομάδες.
1: Ξέρω τι expected, ο άλλος ήταν το
0: παδοφύλακα. Ακριβώς ίδιες τελικές.
1: Αυτό γκολ με το καλάμι έβαλε. Στη γωνία.
0: Ναι, ακριβώς ίδιες τελικές. Η ΑΕΚ έχει κάνει περισσότερες.
1: Τον έκανε ο Μπρινιόλι, μωρέ, τώρα εδώ.
0: Εντάξει, ναι, ακριβώς. Η ΑΕΚ έχει περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες στο παιχνίδι.
1: Και στον αέρα ήταν καλή.
0: Απλά η Σαχτάρ έχει το πέναντι. Έτσι που την τζίνει και πολύ expected και είχε σίγουρο γκολ. Είχε περισσότερα corner. Πάρα πολύ καλές μεταβιβάσεις στο κέντρο. Γενικότερα η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα και στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά το 1-1 είχε ένα τέταρτο καλό η ΑΕΚ.
1: Δοκάρι και μου φαίνεται.
0: Ναι, βέβαια. Να πάρει, και να πάρει το προβάδισμα ξανά και να ελέγχει αυτή το παιχνίδι. Λοιπόν, η ΑΕΚ που κατέβηκε με τη γνωστή τετράδα Ρέλβας, Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Μπρινιόλι, Κακός.
1: Θα κουραστεί αυτή.
0: Θα κουραστεί. Αυτό είναι και ο μοναδικός λόγος.
1: Αυτοί οι τέσσερις τεντώνουν τώρα σε λίγο. Τώρα πιάνουν τώρα τα κρύα. Τεντώσαμε.
0: Αυτός είναι και ο μοναδικός λόγος που δεν θα έβαζα ό,τι είχα και δεν είχα για πρωτάθλημα στην ΑΕΚ.
1: Δεν το βάζω.
0: Ναι, και εγώ δεν το βάζω.
1: Δεν το βάζω.
0: Παρότι θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τους άλλους.
1: Είναι υπεροπτική στη διαχείριση του υλικού. Πολύ υπεροψία έχει.
0: Δεν έχει πάρα πολύ βάθος. Δηλαδή,
1: υπεροψία απίστευτη.
0: Μάιερ, Βιτάλης, Μαρίν και Κοϊτά και μπροστά χθες έπαιξε ο Γιώβιτς με τον Ζήνη.
1: Για τον Βιτάλη δεν τρελαίνομαι.
0: Εντάξει, ακόμα δεν έχει βρει πατήμα. Αλήθεια λες. Ζωάο Μάουριο, Γκατζίνοβιτς, Καρίνε, Βάργα.
1: Έναν να του πάρει. Ζωάο Μάουριο. Παλέμαχο των παλεμάχων. Πάμε στον άλλον.
0: Γκατζίνοβιτς.
1: Γκατζίνοβιτς. Ούτε στα πετροκέρασα. Άλλο.
0: Καρίνεν.
1: Καρίνεν.
0: Ναι. Όχι να δώσω, διεθνής. Πολύ καλός.
1: Καρίνεν.
0: Ναι, φέτος τον πήρε.
1: Δεν τον είδα.
0: Από τη Σπάρτα Πράγας.
1: Ναι. Άλλος.
0: Ο Βάργα μπήκε στη θέση του Γιώβιτς. Άρα ο Βάργα είναι σιγά σιγά στη θέση του επιστροφής. Έπαιξε 10 λεπτά. Και ο Ζουμπκόφ έπαιξε στη θέση του Μαρίν.
1: Ο Ζουμπκόφ.
0: Ο Ουκρανός, ναι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό, εξτρέμ.
1: Τι Ζουμπκόφ.
0: Ζουμπκόφ το λένε, τι α σε πω.
1: Άμα κάνει τσίσα ο Ζήφκοβιτ θα βγάλει 10 λεπτά.
0: Τα ξέρουμε αυτά. Άμα κάνει τσίσα ο Ζήφκοβιτ θα βγάλει όλα τα εξτρέμ του πρωταθλήματο.
1: Τα έχουμε πει. Αν βράγκο γίνεται στον παπά του.
0: Α, δεν ξέρω, θα μάθω πάντω.
1: Μάθε.
0: Θα μάθω πάνω να κάνω το μουσί.
1: Μου κάνει το μουσί να πούμε.
0: Λοιπόν, ευκαιρία χασιά εχθέ. Αν θε την άποψή μου.
1: Ήταν ένα μάτσο το οποίο το
0: ήταν ένα μάτσο που είχε 10.000 κόσμο μαζί τη. Σε ουδέτερο. Ήταν 1-1.
1: Το υπολόγιζε.
0: Το υπολόγιζε ότι τουλάχιστον θα πάρει κάτι.
1: Ένα πόντο, βέβαια.
0: Που θα πάρει κάτι, δεν μπαίνει τίποτα και τώρα θα πάει απέναντι στην αγριεμένη City την επόμενη αγωνιστική που έφαγε 4 από την Παρή χθες, θα μπορούσε να φάει και 5 και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή μια εβδομάδα στην Αγγλία, ναι.
1: Ο άλλος που κακογέρασε είναι ο Γκουαρδιόλα.
0: Γιατί κακογέρασε,
1: ρε. Ερείπιο. Ερείπιο.
0: Ρεκούλτα, Βραζιλιανάκια τη Σαχτάρ, τον Πίλιο και τον Ρότο, όποτε θέλουν τον περνούσαν. Καλά, τα Βραζιλιανάκια τη Σαχτάρ δεν είναι τυχαία Βραζιλιανάκια, παιδιά. Έτσι, δηλαδή ο Άλισον, ο Πεντρίνιο, ο Ελίας, ο Μάρλον. Είναι Βραζιλιάνοι που η αξία του είναι στα 20 εκατομμύρια ο καθένα.
1: Άμα του βρούσε ένα μένα, τον Ρότο.
0: Βραζιλιανάκια το λέτε, λε και τσιγκίσαμε κανένα 18 χρόνο από τη φαβέλα, α πούμε.
1: Το social media τη Ελλάδα, το Greek social media, τον κάνατε τον Ρότο μπακάρα.
0: Είναι καλό ο.
1: Εντάξει,
0: γιατί τον τρώω στο Ρότο.
1: Το κάνατε Ρομπέρτο
0: Κάρλο. Αν είσαι φίλο με τον μπαμπά του Ρότο, δεν θα τα λέει αυτά που λε με τον Βαγιανίδη. Από τον Βαγιανίδη καλύτερο είναι. Άμα θε την άποψή μου.
1: Πρωτρέ, είναι λίγο ο Βαγιανίδη. Τι σχέση
0: έχει.
1: Πάει και διαβάζει. Παίζει σκάκι με τον άλλον. Τρελα
0: θέλει. Καλά κάνουν και παίζουν σκάκι.
1: Τρελοκομεία εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίζει σκάκι τώρα 5 ώρες ο Βαγιανίδη με τον άλλον τον τρελό να πούμε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, μια χαρά.
1: Του κράζουμε. Και στο αμυντικό κομμάτι τον έχω πει. Το ότι δεν παίζει, χάνει μάτια και τέτοια είναι το αμυντικό κομμάτι. Το επιθετικό κομμάτι είναι πολύ καλό. Το αμυντικό κομμάτι.
0: Κούλε, εσύ λε, βλέπει τι ομάδε που παίζει τσουλού και στεναχωριέσαι για τον Μπάοκ. Εγώ βλέπω τις ομάδες που παίζουν στο κόφερες, ας πούμε, και λέω ότι ο Πάκος Αβίδη ότι δεν παίζει ούτε εκεί. Έχει πάει 5 επίπεδα πίσω. Βασίλη, συγκυριακά, μία φορά στην πενταετία μπορεί να κάτσει η στραβή. Για χίλιους δυο λόγους. Μπορεί να κάτσει. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε
1: παίξει. Δεν είναι στραβή, είναι λογική.
0: Ναι, γιατί... βέβαια εμείς την προκαλέσαμε.
1: Προκαλείτε τη στραβή.
0: Ναι, αυτό είπα. Για χίλιους δυο λόγους. Τη στραβή την προκαλέσαμε εμείς το καλοκαίρι. Για άλλη μια φορά η πολιτική επί Ιβάν Σαβίδη, για να τα βάλω σε σειρά, γιατί νομίζουν αου-αου. Να αργώ πολύ στις μεταγραφές, να το ψηρίζω το θέμα πάρα πολύ, να μην κάνω κινήσεις γρήγορα άμεσα, τσακ, πάντα λύνω τα προβλήματα.
1: Βέβαια, ο λόγος που αργεί οι μεταγραφές ποιος είναι, οικονομικός.
0: 7 χρόνια οικονομικός, έτσι λειτουργούν.
1: Έτσι λειτουργούν.
0: Τι.
1: Πήραν μυρωδιά Θεσσαλονίκη, πάνε αργά.
0: Τι να πω. Τι να πω.
1: Ρωσοαργίλα, Ρωσοαργίλα.
0: Λοιπόν, ναι. Το θέμα είναι. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ μόνο 2 σεζόν λειτουργήσε κανονικά στις μεταγραφές. Με Μίχελ και με Άρνεσεν. Εκείνες 2 σεζόν λειτουργήσε κανονικά.
1: Ναι.
0: Όλες τις άλλες 10 λειτουργεί πάμε αργά και τα ζώα μας, τέλη Αυγούστου. Την πάτησε βέβαια κάνα δύο φορές πάλι. Την έχει πατήσει. Με τη Σλόβαν αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Και δεν έπαιξε καν Ευρώπη. Με την Έστερσουτ πάλι την πάτησε. Έτσι την πατάει. Δηλαδή ανά 4-5 χρόνια ο ΠΑΟΚ την πατάει λόγω της αργύλας του.
1: Δεν μπορεί να πηγαίνει. Το κάνει και μέσα κάθε φορά.
0: Βέβαια.
1: Τώρα.
0: Και δεν μπορεί να έχει κάθε φορά τον Λουτσέσκου.
1: Περιμένει τον Γιαννούλη να γίνει καλά.
0: Ναι.
1: Να περιμένει τον άλλον. Για να γίνονται μεταγραφές.
0: Καλά τα λες, Κούλσο ποδόσφαιρο, λέει, για τον προπονητή. Ό,τι θα πάει δηλαδή όμως και για τον μπάσκετο Μιστακής με το τρικέρι. Θα τα χώνει γερά και δεν θα βλέπω αποτελέσματα και εμείς θα διασκεδάζουμε με τις αστείες δικαιολογίες του.
1: Καλά, Μιστακίδης.
0: Δεν το γουστάρει το τρικέρι καθόλου.
1: Ο Μιστακίδης δεν κάνει ζυκάστανα.
0: Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Το χαμογελαστό προσωπάκι εκεί πέρα μπαμπαμπαμπα.
0: Εγώ έτσι πιστεύω. Και όταν είναι να κάνει
1: το τρικέρι.
0: Μπαμπαμπαμπ την κίνηση. Δεν νομίζω.
1: Θα σηκωθεί μια μέρα ο Κουλιανός και ο Πετρίδης και θα ακούσουν ότι φεύγει ο τρικέρι.
0: Ναι.
1: Άλλη κάνα δυο. Αυτές. Χοντρό προπονητή βρήκατε.
0: Ο Μεντόζα όμως που πήραν από την Κρίλια 2 εκατομμύρια άξιζε. Καλά, θα τους πάρουν. Μπορεί να τους βρουν. Εκείνη μαγιά. Να πάρεις κάποιους παίκτες 1,5-2 εκατομμύρια και τον επόμενο χρόνο να φτάσουν 15-20. Εννοείται ο Μεντόζα από την Κρίλια τον πήρανε. Κουλ διαφωνώ. Θα συμφωνούσα αν υπήρχαν μόνο το Τσουλού και το Europa. Πάω με αυτό το μπάζε τον κόσμο και το δεκτήτη. Στο κόφερες θα έπρεπε να είναι έστω και με τα δεύτερα. Βρε μαζί σου το ότι δεν είναι ούτε κόφερες φέτος είναι παταγώδηση αποτυχία. Και αυτή να προφανώς την ξεχνάμε. Την αποτυχία ότι ο ΠΑΟΚ φέτος δεν παίζει Ευρώπη. Εγώ γι' αυτό λέω και η εικόνα συνεχίζει. Την ξεχνάμε.
1: Ποιος
0: την
1: ξέχασε.
0: Εγώ νομίζω ότι την ξέχασαν μέσα στην ΠΑΕ.
1: ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ.
0: Όχι, ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ δεν την ξέχασαν.
1: Αυτό λέω. ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ
0: δεν την ξέχασαν. Μετά την παίρνει, ναι. Προχωράμε, κάνουμε ράμε. Έχουμε ήδη μια μεγάλη
1: αποτυχία. Γιατί δεν έχει εισρωή εισόδων, δεν την ξέχασαν καθόλου.
0: Ναι, αλλά έχουμε ήδη μια μεγάλη αποτυχία. Δεν μπορώ να συνεχίζω να έχω αποτυχία. Εκτός αν κάψουμε όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να δούμε πώς το πάμε το έργο. Δεν πάει καλά το έργο. Ξεκάθαρα δεν πάει καλά το έργο. Ξεκάθαρα δεν πάει καλά το έργο. Τι να πούμε, ότι πάει καλά ο ΠΑΟΚ τώρα.
1: Φωτιά, κανόνισε ρε, να πάει καλά.
0: Ναι, άμα εσύ τώρα τρολάρεις. Δηλαδή, περιμένω εγώ από το φωτιά, τον κάθε φωτιά που τρολάρεις, έτσι. Okay.
1: Γιατί λοιπόν, να μην το περιμένει.
0: Νικόλα, μια κουβέντα για τους μικρούς ΣΑΕΚ που σιγά σιγά δείχνουν δουλίτσα. Διπλό χθες. Έχει γίνει δουλίτσα στους μικρούς ΣΑΕΚ. Το ξέρω καλά, Φάνη. Το ξέρω από πρώτο χέρι κιόλα. Γιατί έχω ένα δικό μου εκεί τέλος πάντων.
1: Το γουχού έχεις.
0: Δεν έχω το γουχού, αλλά γίνεται άλλον, δουλίτσα. Ναι.
1: Άλλον από το γουχού έχεις.
0: Έχω άλλο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, γίνεται δουλίτσα όντως στους μικρούς ΣΑΕΚ. Και αρχίζουν να μπαίνουν και αυτοί σε ρότα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ.
1: Μετά είναι
0: να
1: η
0: βάλουν,
1: ΑΕΚ.
0: Μετά είναι η ΑΕΚ. Αλήθεια
1: λες. Τον Άρη δεν βλέπω ακόμα.
0: Ο φίλος σου, ο Κάρη.
1: Βλακίες κάνει.
0: Δεν ξέρω τι κάνει. Θα το ξυπνήσεις λίγο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Μάιερ ήταν πολύ καλός θες. Έβαλε και τον κόλο. Ο Μαρίν ήταν καλός θες.
1: Το Μάιερ ωραίο πλασέ έκανε.
0: Έκανε ωραίο πλασέ. Στην μπούκα του Πίλιου που μου τον τρώω στον Πίλιο. Ο Πίλιος μπήκε σαν Ρομπέρτα Κάρλος.
1: Πάρ' τον στον ΠΑΟΚ τον Πίλιο, τον παίρνεις.
0: Αριστερά έχω το Γιαννούλη.
1: Έχει το Γιαννούλη.
0: Έχω καλύτερο, αυτό σου λέω. Εντάξει, οκ. Ξέρεις που τρελαίνομαι.
1: Στον Παναθηναϊκό παίζει βασικός ο Πίλιος.
0: Στη θέση του.
1: Του Κυριακόπουλου.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα, ε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί στον Ολυμπιακό
1: παίζει ο Πίλιος.
0: Ναι, ποιον έχει και ο Ολυμπιακός. Εσύ καταλαβαίνεις γιατί.
1: Τι Πίλιος ρε φίλε, ναι. Τα παίρνει τρελά.
0: Δεν το πήρε στραβά. Έχει βελτιωθεί τρομερά το παιδί. Εσύ στέκεσαι στον Πίλιο προτριετίας,
1: ναι.
0: Και δεν στέκεσαι στον Πίλιο αυτό που βλέπουμε τώρα.
1: Πίλιο.
0: Ο Πίλιος έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, δεν το βλέπεις.
1: Το περνάει και ο κόκκινος με το
0: μαντήρι. Η δουλειά που κάνουν που ναι. Δεν τη βάζεις μέσα.
1: Παίρνει την μπάλα και κάνει την έφοδο.
0: Εγώ καταλαβαίνεις γιατί τρελαίνουμε. Γιατί άμα πάρω την δεκάδα του ΠΑΟΚ και τη βάλω με όλους άλλους, οι μισοί παίκτες του ΠΑΟΚ είναι καλύτεροι από αυτού. Και δεν μπορώ να παίξω τίποτα.
1: Πάει ο εξτρέμ πάνω στον Πίλιο τις 10 φορές ή 8 τον περάσει. Αυτή είναι η ιστορία με τον Πίλιο. Ο Πίλιος και ο Πίλιος. Και ο Γιαννούλης τον περνάς. Μπροστά είναι καλή.
0: Μπροστά είναι καλή.
1: Βέβαια είναι μπροστά πολύ καλός.
0: Διαφωνείς αυτό που σου είπα.
1: Για το 3-4-3.
0: Έμαθα δεν δουλεύτηκε τίποτα σχετικά με αλλαγή συστημάτων όλα αυτή τη μέρα.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Ούτε 3-5-2, ούτε 3. Τίποτα. Έκαναν συγκεκριμένα πραγματάκια. 1-2.
1: Τι αποζημίωση έχει αυτό.
0: Σιγά την αποζημίωση. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Ναι.
0: Τζάπα το συζητά και το σχολιάζουμε.
1: Καλά.
0: Δεν υπάρχει θέμα προπονητή.
1: Του Αγίου Νικολάου δηλαδή θα έχει στολίσει να βλέπει τη μάπα του.
0: Όχι, άμα ο Πάο κάνει άλλε δύο φλόκου, νομίζω δεν θα
1: δε του κάνει λε του φλόκου.
0: Τι να σου πω. Άμα οι παίκτε λίγο το πάρουν πάνω του και αυτοί. Γιατί πολύ χαλαροί ήταν. Οκ, okay, για το λύση.
1: Αφού δεν το γουστάρω και οι παίκτε.
0: Δεν το ξέρω αυτό. 100%.
1: Δεν το έδωσε. Δεν το δει. Και αυτή η αδιαφορία αυτό μένει.
0: Ναι. Κοίταξε, εμένα δεν μου άρεσε αυτό που είδα και είδαμε όλοι στο τέλο του αγώνα προχθέ.
1: Τι είδε.
0: Ότι ο Ζήφκοβιτς πήγαινε προς τα νότο και ο άλλος πήγαινε προς το βορρά.
1: Ναι.
0: Ο ένας έλεγε πάμε εδώ, ο άλλος πάμε εκεί έλεγε.
1: Ο Ζήφκοβιτς το λογιστήριο έψαχνε.
0: Έλα εσύ τώρα το λογιστήριο, ναι.
1: Έψαχνε να βρει πού το λογιστήριο ο Ζήφκοβιτς.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ έχασε ευκαιρία χθες πάντως να πάρει κάτι.
1: Ναι, τώρα, ήταν τα μάτς που υπολόγισε ότι θα πάρει
0: κάτι. Ήταν κάτι που έπρεπε να πάρει βαθμούς. Θα βγάλει και κόπωση, θα μείνει Αγγλία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το
1: παιχνίδι. Τώρα η ΑΕΚ πρωτάθλημα την γλιτώνει τώρα με τον
0: Ανθρώπου. Δεν παίζει με τον. Ναι, η ΑΕΚ
1: την άλλη εβδομάδα.
0: Δεν θα παίξει η ΑΕΚ, όντως. Την άλλη εβδομάδα το μάτς με τον Ανθρώπου του Σαββατοκύριακο είναι off. Θα ξαναεπιστρέψει τη μεθεπόμενη. Στη βαθμολογία είναι 20η η ΑΕΚ, να πούμε. Είναι εκεί στο όριο. Αν έπαιρνε ένα πονταλάκι και
1: πήγε. Δεκέμβριο τελειώνουν τη ΑΕΚ τα Champions League.
0: Όχι, τέλη Γενάρη. Οι όμιλοι Europa League και Champions League τελειώνουν τέλη Γενάρη.
1: Δηλαδή αποκλειστεί.
0: Οι όμιλοι του Conference τελειώνουν τέλη Δεκέμβρη.
1: Ωραία. Τέλη Γενάρη λοιπόν η ΑΕΚ αν αποκλειστεί. Τέλη Γενάρη το.
0: Ναι,
1: το
0: ναι, θα πάει τέλος. Και του νέα σεζόν. Ναι. Η ΑΕΚ που θυμίζουμε παίζει με τη City την 20 του μήνα ξανά για το θεσμό του Champions.
1: Τι μέρα είναι?
0: 20 μήνα, ξέρω, ή Τρίτη Δετάρτη.
1: Εκεί έπρεπε να πάμε.
0: Τρίτη.
1: Εκεί έπρεπε να πάμε.
0: Άρα θα κάτσει τώρα να κάνει προπονήσει εκεί στο Λονδίνο στο γήπεδο τη, ξέρω εγώ πού θα πάει. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, ετοιμαστεί, Κυριακή, Δευτέρα, μάτς και μετά θα γυρίσει την άλλη Τετάρτη.
1: Αυτός.
0: Για να έρθει η Ελλάδα και να παίξει το παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής με τον Πανετολικό στο σπίτι της. Εκεί που η ΑΕΚ δεν πρόκειται να κάνει καμία γκέλα φέτος. Καμία γκέλα.
1: Μην το λες.
0: Με μικρομεσαίες ομάδες. Τα ντέρμπι δεν ξέρω, ναι.
1: Μην το λες.
0: Όταν έχει 30.000 όλα τα μάτς, δεν γίνεται να χάσει άμα τους. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν το κάνει καμιά άλλη ομάδα.
1: Το κοράκι άμα έχει.
0: Ούτε Ολυμπιακός το κάνει.
1: Το κοράκι άμα έχει. Άμα έχει το κοράκι.
0: Ναι, ούτε Ολυμπιακός το κάνει αυτό. Να έχει 30.000 σε κάθε μάτς.
1: Τα κοράκια θα πας καλά.
0: Μέτρια.
1: Μέτρια.
0: Μέτρια. Λοιπόν,
1: δηλαδή τι πρέπει να σε κάνουν για να πας καλά.
0: Δεν ξέρω. Με Παναθηναϊκό δεν μου δώσαν πέναλτι. Με Άρη δεν μου δώσαν πέναλτι.
1: Αφού έπρεπε να παίξει με 9 παίκτες δεν σου δώσαν
0: πέναλτι. Ναι, εντάξει, να σου πω τώρα.
1: Παίξει με 9 παίκτες δεν σου δώσει πέναλτι.
0: Όχι, 9 ρε φίλε. Δύο αποβολές. Μία.
1: Γιατί μία.
0: Και μία, το Ζαφύρι αυτή είναι.
1: Γιατί στον Επεγλήρα πώς τον έβγαλαν στην Πολύχνη. Δύο.
0: Ποιον άλλον είχα συμμετοχή.
1: Τον Γκέννη και τον Ζαφύρι. Και
0: δύο. Ο Γκέννη δεν ήταν για πολύ. Χαλάρωσε λίγο. Είπαμε δεν είναι κάθε άγγιγμα φάουλ ή ποινή. Λοιπόν. Θα πάμε σε break να επιστρέψουμε.
1: Έπρεπε να παίζουν με 9 παίκτες.
0: Άσε βρε τώρα.
1: Δεν με δώσαν πέναλτι λέει.
0: Άσε βρε τον πρόλογο. Λοιπόν, θα πάμε σε break.
1: Break.
0: Θα επιστρέψουμε με.
1: Με.
0: Ολυμπιακό Μαρσέη, Μαρσέη Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Μπόρατς.
1: Ευτυχώς το κράτος της Γαλλίας
0: ναι.
1: προστάτευσε τους φίλους του Ολυμπιακού. Μην φάνε τίποτα καμία μπουκάλα.
0: Καλά, και το κράτος της Ελλάδας είχε προστατεύσει τους φίλους του Μαρσέη και δεν ήρθαν εδώ. Εμείς πήγαμε όμως 5.000 εκεί. Εκεί ήμασταν. Εκεί ήμασταν. Κανονικότατα. Πήγαμε 5.000 εκεί. Εδώ τους προστάτευσαν. Άσε, μην κοιτάζεις τώρα, σκέφτεσαι να μπεις.
1: Το τατουάζ το έδειξες εκεί.
0: Φυσικά το έδειξα. Δύο έχουν.
1: Πιες καφέ με τον αστυνομικό διευθυντή εκεί πέρα.
0: Όχι, δεν, το, δεν τους ξέρω.
1: Ή δεν ήταν οδηγό.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με το μάτς στο Βελοντρόμ. Μαρσέη Ολυμπιακός, όπου χθες είχαμε φοβερά σκηνικά στην πόλη το βράδυ. Είναι τρελή για δέσιμο, έτσι δεν είναι νορμάλ. Να μπαίνουν σε ξενοδοχεία να ρωτάνε Έλληνες.
1: Κάτι έχω να ακούσει.
0: Κάτι έχω να ακούσει. Ναι, ναι. Και τα λες μόνο για μας.
1: Στις πάτε στο ξενοδοχείο και χτυπάτε τενεκέδες να ξυπνήσουν τους παίκτες.
0: Σας έχει τύχει. Καλά, δεν γίνεται μόνο εδώ. Γίνεται σε όλο τον πλανήτη αυτό. Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Αζερμπαϊτζάν. Παντού γίνεται.
1: Μπράβο,
0: μόνο οι Γερμανοί μπορούν να μην το κάνουν γιατί οι αστυνομικοί θα του γραπώσουν
1: δευτερόλεπτα. Πάλε με το σημαίο του πάγου στη Μαρσέη να σε κάνουν.
0: Α έρθουν και αυτοί εδώ, μα είναι.
1: Γιατί να έρθουν.
0: Γιατί να πάμε εμείς.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Σι πήγες,
0: ναι, ναι. Πήγα, μια χαρά πήγα.
1: Κρυβόσουν, έτσι.
0: Έχουμε ρίξει γέλιο με τον πατρωτό. Έχουμε ρίξει γέλιο. Ξέρεις τι μας έσωσε. Μια πιτσαρία. Ξαφνικά βλέπουμε ένα στρατό, 200 άτομα με ρόπαλα τέτοιο, να έρχεται κατά πάνω μας. Και του λέω Πετρωτέ, θες.
1: Δεν θες εκεί μεγάλο. Σας μένει δεν μπορεί να τρέξει πολύ.
0: Του λέω Πετρωτέ, όπως είσαι, μπουκάρουμε μέσα στην πιτσαρία. Μπουκάρουμε μέσα στην πιτσαρία και κάνε τον Κινέζο. Τσιντσαντσόν, μα έσωσε η πιτσαρία. Πήραμε και ένα κομμάτι εκεί, τρώγαμε και καλά. Και
1: από... Σε βόλεψε σε
0: ένα. Εμένα με βόλεψε με 2-1 και γλιτώσαμε. Και σαν πιτσαθλητή που είμαι, έφαγα και την κομμάτια. Αλλά ράφαλ δεν είναι καμία.
1: Τι μπορούσα να σε πούνε, τι ομάδα είσαι, να σε μιλήσω.
0: Αν ακούγανε ελληνικά ή δεν ξέρουμε τίποτα, θα σε. Ακόμα εκεί θα ήμασταν, θα τρώγαμε με καλά μάτια.
1: Μα κάλετε του μουγκού.
0: Εγώ τον είπα πάμε καμιά τουαλέτα. Του λέω όχι τουαλέτα, μπορεί να στριμωχτούμε να κάνω άσε τουαλέτα του λέω.
1: Πού να χωρέσει ο Πετρωτά στην τουαλέτα.
0: Άσο, άνοιξε καμιά πόρτα και να είσαι στριμωγμένος, μην μπορείς να κινηθείς καθόλου. Λοιπόν, σας έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειάζεται να μείνετε χωρίς σύνδεση για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει σύνδεση από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Επιστρέφουμε με τα δύο μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
2: Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Riello. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
1: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητος Ριέλο από την Καλόρια.
3: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
4: Καλή σας ημέρα. Το απόλυτο σερί του στο EuroCup διεύρυνε χθες ο Άρης, επικρατώντας της Ιταλικής Ντερτόνα με 88-68 μέσα στον Ιγκάλης Χολ. Το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα στο FIBA Europe Cup πανηγύρισε χθες ο Ηρακλής, επικρατώντας της γερμανικής Würzburg με 90-73 στο Ιβανόφιο. Την πρώτη του ήττα στο FIBA Europe Cup γνώρισε ο Προμηθέας Πάτρας, χάνοντας το Δημήτρη Στόφαλος από τη γερμανική Trier με 87-83. Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Παρασκευής με την Μπαρτσελόνα, τέθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετς στο Stamford Bridge του Λονδίνου γνώρισε η ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε στο 28ο λεπτό με τον Λόβρο Μάγερ, όμως οι Ουκρανοί ανέτρεψαν το σκορ με τέρματα των Πεντρίνο, Τόμπιας και Μεντόζα. Εκτός έδρας επικράτηση με 4-2 πανηγύρισε η Paris Saint-Germain επί της Manchester City. Στην έτερη σπουδαία αναμέτρηση της βραδιάς, η Real Madrid πέτυχε εκτός έδρας νίκη με 4-3 επί της Ρώμα. Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League πραγματοποιείται απόψε, με την ομάδα να υποδέχεται τη βοσνιακή Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 8 παρατέταρτο. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας στη Μαρσέικ στο στάδιο Βελοντρόμ, με τη σέντρα της αναμέτρησης να πραγματοποιείται στις 10. Την ίδια ώρα, ο Όφι αγωνίζεται επίσης επί γαλλικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας τη Ρεν στο Ρουαζόν Πάρκ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821-1181.
10: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
11: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ηνωπιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ηνωπιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva More και στην γραμματεία της εκδήλωσης.
13: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Δεν Και μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.309.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 237.300 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 461.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Χάλασε κάτι στο σπίτι, από το air condition μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα, πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat και προτείνει γνωστούς μπατζανάκηδες και τριτοξάδερφα, μπες μια βόλτα στο δουλευταρά να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα με θυμηθείτε. Μποντζόρνο σε όλα τα φιλαράκια μας, rap and cool στα αυτάκια σας. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο, ξεκινάμε με γκάλοπ κίνηση, χαιρετούρες. Και πάμε βελοντρόμ και ο Άκα.
1: Τι χαιρετούρες.
2: Να δώσουμε μια καλημέρα λοιπόν γνωστή στο φιλαράκι μας το Μάρκο, ο οποίος
0: περαστικά
2: ο οποίος χτύπησε το πόδι που είναι τώρα για 1,5 μήνα θα είναι τραυματίας.
1: Το παιδί μας έπεσε κάτω από τη Βέσπα. Τα παντού, τα παντά παντού.
2: Πιτσιρικά, σε 15 χρονών είναι.
0: Μάρκο, δεν μασάμε, Μάρκο μου.
1: Έτσι, να το πείτε μα, δεν είπατε.
2: Ναι, γρήγορα περαστικά, 1,5 μήνα τώρα το παιδί είναι σε ακινησία. Ναι, είναι πολύ στα σύνο το παιδί.
1: Πού παίζει, Πόλο.
2: Ναι.
1: Άφραγκο στα μήνα.
2: Να το πούμε μια καλημέρα. Ταχεία ανάρρωση και γρήγορα ξανά.
1: Μπράβο, Μάρκο. Μπράβο, Μάρκο.
2: Καλά τα πες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης.
0: Of course.
2: Όσοι αυτή τη στιγμή λοιπόν κινούνται στο κεντράκι μας, θα το πράξουν έτσι.
1: Το κεντράκι μας.
2: Κωστή, θα το πράξουν έτσι με μικρή δυσκολία στην Τζιμισκή. Στην αρχή της Εγνατίας επίσης, όσοι προσπαθήσουν να κινηθούν σε εκείνο το σημείο, λεωφόρο Στρατού έχει αρχίσει λίγο και τσιμπάει. Όσοι είναι στην Γεωργίου Παπανδρέου, αλλά και στην άλλη παράλληλη της, στην Βασιλή Σόλγας, και εκεί με έτσι μικρές καθυστερήσεις. Στο κέντρο και στα δικαστήρια, λίγο πιο προς το Βαλαδάρι, ας πούμε, υπάρχουν προβλήματα. Ο περιφερειακός με εξαιρετικές ταχύτητες.
1: Αυτός το Μέγκα, ίδιος ο Γρόλιος είναι.
0: Το Γρόλιο, τον μνημονεύει συνέχεια στο Γρόλιο, έτσι.
1: Αυτό το βάλα κάνει πρωινάδικο.
0: Όχι ρε, βγαίνει και λέει ρεπορτάζ για κάτι.
2: Αστυνομικά
0: τέτοια, τι λέει.
1: Έχει μια χυμομορφιά.
0: Πάμε ρε άνθρωπε να τελειώνουμε. Δεν έχει πάει παρατέτα, δεν είπαμε ακόμα δεκάδες για Ολυμπιακό.
1: Ρε τι Γρόλιος είναι αυτό.
0: Ας το Γρόλιο ίσχο ρε άνθρωπε. Τι να το σετάζ εδώ ρε φίλε.
1: Ρε στο Μέγκα το Γρόλιο.
0: Έλα ρε, σήμερα δεν τα βάλεμε κάποιον. Μονογενή εκ των πατρών. Πάμε λίγο γκάλο.
2: Λοιπόν, πάμε γκάλο, το οποίο είναι μπασκετικό κοστί μου σήμερα.
0: Για μια που είπε αυτό μόνο για τον μπασκετικό, ο φαρμακοποιός σου σαν να έχει δίκιο.
1: Μετά με καλά ο φαρμακοποιός.
2: Ρε Κωστή.
0: Σαν να έχει δίκιο ο φαρμακοποιός.
2: Και ρεπορτάζ μπάσκετ τώρα αυτό.
0: Έσυνα κάπου μήνυμα και μου λέει ότι είναι, υπάρχει ήδη κόντρα.
1: Καλέ, πήγε να πάρει τεπώνο ο φαρμακάς και το είπε.
2: Λοιπόν,
1: Σαχμακάς, ναι.
2: Έλα ρεπόρτερ ραπ μπασκετικέ μου. Λοιπόν, έχεις βάλει 4 επιλογές σήμερα για τον Μπάουκ και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά από όλη αυτή τη φασαρία, τη φημολογία και όχι μόνο.
1: Υπάρχουν γνώμες πολλές, δηλαδή δεν ξέρω πώς πάει τον κάλο.
2: Ναι. Λοιπόν, Κωστή, 4 επιλογές έχεις.
1: Και οι μπασχετικοί που είναι πιο μοιημένοι θα μας.
2: Θα σου πούνε. Μπράβο, λοιπόν. Ακριβώς. Τι λέτε λοιπόν που αξίζει για πιθανή απόκτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ? Ναι, θεωρείτε ότι αλλάζει επίπεδο τον Μπάουκ? Πρώτη επιλογή. Με τα ίδια χρήματα θεωρείτε ότι μπορεί να βρει κάποιον καλύτερο? Δεύτερη επιλογή. Τρίτη επιλογή, όχι, είναι ένα κατοσούρα. Δηλαδή έχει λίγο αυτό το ραπίστικο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η τέταρτη επιλογή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Δηλαδή, και αν δεν τον πάρω, εντάξει. Αυτά. 4 επιλογές, μπαίνετε αυτή την ψήφο σας.
0: Και ψηφάτε.
2: Και Κωστή, θα ψηφίσει και εσύ το τέλος, να ξέρεις.
0: Να δούμε. Ναι. Λοιπόν, εμείς αφήνουμε την τορσιάδα που από το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει. Απλά χθες είχαμε σημαντική εξέλιξη με τον Ολυμπιακό να του λέει γίνα πίσω, θέλω να φύγω, πουλήσε με τώρα. Και
1: Μπελάς.
0: Ναι. Έχει.
1: Μπελάς, μεγάλος.
0: Κοίταξε, Μπελάς. Όταν έχεις ένα Μπελά, τον αφήνεις και φεύγει. Δεν ασχολείσαι με τον Μπελά.
1: Αρκεί ο Μπελάς μην πάει αλλού ανταγωνιστικά και
0: δεν γίνεται.
1: Δημιουργήσεις ένα Μπελά.
0: Δεν γίνεται να μην πάει αλλού. Είναι παιχταράς ο Μπελάς. Είναι top. Δεν γίνεται. Τι θα μείνει, στάσιμος?
1: Μπελάς.
0: Ναι. Μπορεί ο Μπελάς κάπου αλλού να είναι παιχταράς. Έτσι πάει αυτό.
1: Για εσάς μιλάς,
0: Για εμάς, για την Ντουμπάι, γιατί μόνο εκεί βλέπω.
1: Η Ντουμπάι δίνει 4 εκατομμύρια.
0: Μπορεί να δίνει και αυτή κάπου εκεί.
1: Πολλά δίνει ο Τέλης, ρε.
0: Δίνει πολλά. Αλήθεια είναι. Δίνει πολλά. Λοιπόν, Μαρσέικ Ολυμπιακός. Ναι. Πάμε βελοντρόμι. Μαρσέικ προέρχεται από νίκη μετά από καιρό. Κέρδισε την Τρουά εκτός έδρας. Πήρε το 2-0. Πήρε βαθμολογική ανάσα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν στα καλύτερά τη.
1: Μπροστά καλή,
0: Μπροστά έχει τον Κιούρι. Παϊσάου αριστερά, Χαρίτη δεξιά και Άχελ Γκόμες 10. Ενταντί και Κοντογκμπία στα χαφ. Παλμιέρι αριστερά, Γουέα δεξιά, ναι, Ρίλι και Αγκέρ στα στόπερ. Δεν τρομάζει η Μαρσέιγ, αν θες την άποψή μου. Η φετινή Μαρσέιγ για μένα δεν τρομάζει.
1: Ολυμπιακός θα παίξει.
0: Αν όλοι τώρα θα σου δώσω.
1: Ροκαντρόλ ή Πασούλα θα παίξει. Για να δούμε.
0: Δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να. Ακόμα τον Αλγουαθίλ το μελετάμε. Έτσι. Η Μαρσέγια, σου δώσω να καταλάβεις, αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι 13η.
1: Πέφτει η κατηγορία.
0: Είναι λίγο πιο πάνω από αυτές που υποβιβάζονται. Έχει ίδιους βαθμούς με την ΟΣΕΡ που υποβιβάζει.
1: Υποβιβάζεται.
0: Γενικώς η Μαρσέγ φέτος είναι κακή.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει με μια καλή ομάδα Ολυμπιακός. Παίζει με μια κακή Μαρσέγ.
1: Σε κακή φόρμα.
0: Που πούλησε και έφυγαν οι παιχταράδες της. Δεν τους αντικατέφυγε.
1: Άρα το βλέπεις σαν ευκαιρία το ματς,
0: εσύ. Ναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσω το κομμάτι. Είδες, γίνεται. Άμα φαίνεται μια χρονιά, άμα θα πάει στραβά ή όχι. Αν εξαιρέσω το κομμάτι ότι ο Ολυμπιακός δείχνει λίγο ότι ακόμα σχεδιάζεται, φτιάχνεται από τον Αλγουαθίρ να το δούμε.
1: Ψάχνει τα χαφ του.
0: Ψάχνεται με τα χαφ.
1: Ψάχνει τι φλαϊνούς του.
0: Ο Φρόιλερ είναι ο σίγουρος ο ένας.
1: Κερδίζει τώρα τις αυτές. Κοίτα, πάρε κανένα κορμό. Τέρμα.
0: Ορτέγα.
1: Ορτέγα. Οι δυο στόπερ είναι ίδιοι.
0: Υποβάθμιση σε σχέση με πέρσι.
1: Υποβάθμιση μεγάλη.
0: Ρέτσο Πιρόλα είναι το σταθερό το δίδυμο.
1: Άρα έχουμε...
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Αυτό το δίδυμο είναι σταθερό. Ωραία.
0: Ο Μανώλης ο Σάλιακας δεξιά, αριστερά ο Νιμαέτσι. Πώς θα κατάφερε ο Ολυμπιακός και έκανε και εδώ υποβάθμιση.
1: Βέβαια. Ο Σάλιακας είναι ο Σάλιακας ο Μάλιακας.
0: Εκεί είχε Ροντινέη.
1: Καλό παιδί.
0: Καλός ο Σάλιακας.
1: Δυνατός αυτός.
0: Αλλά Ροντινέη δεν είναι.
1: Όχι.
0: Ούτε Ορτέγκα είναι ο Νιμαέτσι. Εν τέλει.
1: Άρα έχουμε τερματοφύλακα πλάγιο μπακ.
0: Ούτε ο Κνιζιάν.
1: Όχι, ρε Τυρκία, ήταν Αρμένιο τώρα. Λοιπόν,
0: άρα Ολυμπιακός.
1: Δεξί μπακ, αριστερό μπακ, τερματοφύλακα.
0: Υποβάθμιση.
1: Μείον.
0: Στόπερ
1: πολύ
0: ίδια.
1: Καλά. Πάμε παρακάτω.
0: Στα χαφ.
1: Αναβαθμίστηκε βέβαια.
0: Δυνάμωσε, στα χαφ.
1: Στα φόρ δεν είναι καλά γιατί ο Ελκαράμπι.
0: Και στα φόρ. Ενώ στα εξτρέμ είναι μία άλλη. Δηλαδή σήμερα μπορεί να δούμε πάλι Μάρτιν Φορτούνι.
1: Δεν με τρελαίνει τώρα να παίξει ο Φορτούνι στα εξτρέμ. Ο άλλο. Χθες έπαιξε στο Καραϊσκάκι με δύο δεκάρια στα εξτρέμ.
0: Να πούμε ότι.
1: Με τρία δεκάρια έπαιξε ουσιαστικά.
0: Εκτός
1: αν πούμε και ο Τσικίνι ότι είναι και δεκάρια.
0: Εκτός αποστολής για τον Ολυμπιακό, γιατί παίζει σε τρελαίνει, αλλά είναι υποχρεωμένος. Είναι ο Μπέιλι, τον οποίο το ξαναλέω.
1: Μπέιλι.
0: Εγώ δεν θα τον έπαιρνα ποτέ και το είπα την πρώτη
1: Μπέιλι
0: μέρα και τουρίστας. Με
1: τουρίστας
0: με βρίζατε εδώ.
1: Τουρίστας.
0: Σας είπα παίχτη που είναι σε ελεύθερη πτώση και είναι τραυματίας διαρκώς, δεν τον παίρνει.
1: Το ρώτησε ο ρεπόρτερ πότε θα είναι έτοιμο το Γενάρη. Ευχαριστώ πολύ. Πάει ο Μπέιλι.
0: Μπέιλι εκτός, Ελκαμπή εκτός, Ρόκα δεν είναι στη λίστα για να παίξει γι' αυτό σαν εξτρέμ.
1: Σωστός.
0: Μάριος Οφόρο Θηρίος δεν είναι γι' αυτό στη λίστα. Τον πήραν αργά.
1: Τον πήραν αργά. Καλός είναι αυτός.
0: Καλός είναι, βέβαια είναι καλός αυτός. Ο Σιπιόν είναι και αυτός εκτός λίστας.
1: Και ο Σιπιόν είναι απώλεια.
0: Ο Πόποβιτς είναι και αυτός
1: εδώ
0: εκτός.
1: Πάει,
0: ο Κλέιτον είναι και αυτός εκτός.
1: Εδώ με το Σιπιόν δεν τα πάει καλά αυτός. Θέλω να φάει το Σιπιόν.
0: Εμένα μου αρέσει ο Σιπιόν.
1: Θέλω να τον φάει το Σιπιόν.
0: Σήμερα λογικά με Εζέ Φρόιλερ ίσως ξεκουράσει τον.
1: Ο Εζέ θα παίξει βασικό στόματα.
0: Ναι. Ζώτα Σίλβα σε ρόλο δεκαριού με Φορτούνι θα εναλλάσσονται. Μάρτινς και κορυφή Γιάρμτσουκ το θορυκτό.
1: Ο Ζώτα Σίλβα εκεί καλύτερα από την άκρη που είναι. Το Φορτούνι ούτε στην αποστολή δεν το λέω.
0: Δεν γίνεται. Δεν είναι. Πρέπει να πάρει και κάποιου Έλληνες. Τα πάμε αυτά. Πριν βάλαμε στον κάλο για τον
1: Ντόρσεϊ. Ναι, ναι.
0: Δεν βάλαμε τη σημαντική παράμετρο ότι είναι Έλληνας.
1: Ποιος είναι Έλληνας.
0: Ο Ντόρσεϊ.
1: Από πού είναι Έλληνας.
0: Βρε είναι, άσο τώρα. Από πού δεν ξέρω από πού είναι.
1: Το μπαμπάς του δηλαδή ήταν.
0: Ήταν κάτι.
1: Από την Κομωτινή ήταν.
0: Έχει ελληνικό διαβατήριο. Εγώ σου λέω, κοιτάζω την ουσία του πράγματος. Όχι αν είναι εσύ τώρα το πας. Έχει διαβατήριο ελληνικό. Έχει.
1: Είσαι κανένα Ντόρσεϊ Έλληνα.
0: Βρε δεν με νοιάζει.
1: Καλά, αυτό. Είναι Έλληνας, είναι Έλληνας.
0: Με νοιάζει ότι παίζει σαν Έλληνας τώρα. Άσο εντάξει δεν θα διαφωνήσουμε τώρα.
1: Εντάξει είναι Έλληνας ο Ντόρσεϊ. Το πάει και γι' αυτό ναι.
0: Φυσικά δεν βρίσκει Έλληνα με 4 εκατομμετρησάρι εσύ.
1: Ωραία πατούσα είδα.
0: Σύση αδυνάτησε.
1: Αδυνάτησε πολύ.
0: Σου είπα, κατά καλοκαίρι έχει στο Itchy Beachy στα εφηβικά, ήμασταν
1: ναι,
0: παρέα.
1: Ναι, είναι, είναι. Ναι. Πόσο χρόνο είναι.
0: Τότε ήταν λίγο γεματούλα, να ξέρει.
1: Βλέπω τώρα τι.
0: Η Σύση πρέπει να είναι κατά δύο χρόνια πριν, πιο μικρή από μένα.
1: Σύση Χριστίδου, 50.
0: Από ό,τι νομίζω πρέπει να είναι ένα-δύο χρόνια πιο μικρή από μένα.
1: Για μπε.
0: Να είναι του 79, 78.
1: Λε,
0: Τι λέω, αφού σου λέω παρέα ήμασταν πολύ, 20 παιδάκια, έφηβοι τότε.
1: Πού ήσασταν.
0: Διακοπέ κάτω εκεί στο Itchy Beachy κάνω. Πόσο. 80, είδε τη σούπα. 2-3 χρόνια πιο μικρή.
1: Ήταν μικρό τότε.
0: Εγώ ήμουν 18, αυτή ήταν 15, α πούμε.
1: Ήταν μικρό τότε.
0: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν.
1: Τώρα βλέπω.
0: Τι βλέπει.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία. Πολύ όμορφο κορίτσι.
1: Όχι, απλά... έχει και στυλ, ρε.
0: Έχει, έχει, ναι.
1: Είναι το στυλ, ρε. Δεν είναι μόνο τώρα.
0: Είναι και όμορφη. Είναι,
1: είναι
0: και όμορφη.
1: Το στυλ, το στήσιμο. Πώ κάθεται,
0: λοιπόν,
1: πώ μιλάει.
0: Τι βλέπει τώρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίο είπαμε είναι άντερ, κοστράξω και αυτό. Να... Δεν έχω αξιολογήσει τον Αλγουαθίλ ακόμα. Θέλω να δω τι παίζει.
1: Δεν νομίζω να πάει over αυτό το match.
0: 1-1.
1: 1-0.
0: Μια χαρά Έλληνας είναι η μάνα του, είναι Ελληνίδα πεσόνα και όντως και όμως. Λέει είναι Ελληνίδα, παντρεύτηκε Αμερικανό. Και πήρε το Ελληνίδα. Η μάνα του είναι Ελληνίδα,
1: κανονικό. Το μπαμπά είναι, λέει το.
0: Το Ντόρσεϊ από το επίθετο του μπαμπά πέρυσι.
1: Το μπαμπά είναι.
0: Εντάξει. Η μάνα του είναι Ελληνίδα.
1: Το ισχυροφύλλο είναι ο μπαμπά. Πώς θα γίνει.
0: Ρε εσύ, Φίλιππε, τι δεν καταλαβαίνεις και εσύ και άλλοι και με έχετε ζαλίσει.
1: Τι θέλει ο Φίλιππε.
0: Λέει με 4 εκατομμύρια παίρνεις, λέει τον Ναν. Ναι, αλλά ο Ναν είναι ξένος και ο Ντόρσεϊ είναι Έλληνας. Τι δεν καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει ειδοποιός διαφορά, πώς θα το πούμε τώρα.
1: Υπάρχει ειδοποιός διαφορά, τι θα κάνουμε.
0: Σταμάτα. Ρε τρόλες εσύ, σταμάτα. Λοιπόν, τι δεν καταλαβαίνετε. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα να έχεις Έλληνες παιχταράδες. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτοί κάνουν διαφορά. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Πετρίζης, τον οποίο θα τον έχουμε λίγο αργότερα εδώ, πες ότι η μάνα του είναι Έλληνες, οι γονείς της μάνας του ήταν και οι δύο Έλληνες, μάλιστα. Δεν είναι καμία σχέση δηλαδή, αν είναι mix grill. Άρα είναι καθαρά από ελληνική οικογένεια από την πλευρά της μαμάς.
1: Είναι Ελληνοαμερικάνος.
0: Ναι. Μπράβο. Και πήρε ελληνικό διαβατήριο.
1: Διάλεξε και πήρε το ελληνικό διαβατήριο ο Ντόρση.
0: Ήδη υπάρχουν στα social αυτά λευτεριά στον Τάιλερ. Θα το δούμε γι' αυτό.
1: Γιατί, γιατί,
0: να φύγει από τον Ολυμπιακό. Είπαμε ο Πάουκ, αν τον πάρει, τον πάρει με αγορά, παιδιά. Θα τα πούμε λίγο αργότερα.
1: Είναι για αεροδρόμιο να τρέχει ο Πετρίδης.
0: Είναι το μεταγραφή επίπεδου Όσμαν. Αν θες να σου κάνω τα λεράκια.
1: Όπως τόσο πήρες, πολύ δηλαδή.
0: Τόσο πολύ, ναι. Όπως πήρες από τον Παναθηναϊκό το καλύτερο τριάρι, παίρνεις από τον Ολυμπιακό ένα από τα δύο καλύτερα που είχε πέρσι τουλάχιστον. Ότι φέτος πήρε και Μοντέρο, έκανε τρία ασώδια που έχει.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί ο Ντόρσε για μένα περισσότερο διάρη είναι παρά.
1: Διάρη.
0: Δεν είναι τόσο καλό στο
1: ρόλο. Πολύ ωραία τα λες.
0: Το ξέρω γιατί το γνωρίζω το αντικείμενο καλά. Λοιπόν.
1: Το έχεις παίξει κιόλας.
0: Επί από τα 12 μου μέχρι τα 17 έπαιζα 8 ώρες την ημέρα μπάσκετ. Μετά είδα ότι δεν ψήλωσα. Και λέω, όπα, που δεν ψηλώνουμε άλλο, σταμάτα το, πάμε να το κάνουμε αλλιώς.
1: Δεν έκανες μονόζυγο, ρε.
0: Καλά, θα, με το μονόζυγο θα με έσωνε, θάματι. Θα γινόμουν 2 μέτρα με μονόζυγο.
1: Ναι.
0: Εσύ γιατί δεν έκανες που να γίνεις θεματοφύλακας, ε? Και έμενες με 75.
1: Εγώ ήμουν 75, 15 χρονών. Δεν πήρα άλλο.
0: Δεν πήρες άλλο, ε. Τίποτα, ε. Τίποτα ξέρω, ξέρω σφύρι.
1: Ξέρω
0: γιατί
1: το
0: δεν
1: λόγο.
0: Έκανες μονόζυγο. Και εγώ τον ξέρω τον λόγο.
1: Άλλο λόγο.
0: Και εγώ τον ξέρω τον άλλο λόγο. Κάναμε το ίδιο πράγμα.
1: Δούλευα. Δούλευα.
0: Βρε, κάναμε το ίδιο πράγμα, ναι. Όλο το πρωί, από το πρωί στο βράδυ. Εσύ έβλεπες την φιλιό Σαμπουζάκη, πώς τη λένε. Εγώ έβλεπα την Ορνέλα Μούτη και δεν κάναμε τίποτα άλλο. Λοιπόν. Λοιπόν, τι βλέπεις στο βελοντρόμο, για να πάμε λίγο και πανάθα με την Μπόρατς.
1: Θα χάσει ο Ολυμπιακός 1-0.
0: Εγώ δεν βλέπω εύκολο παιχνίδι εδώ.
1: Δεν βλέπω να μπαίνει.
0: 1-1. Δεν με
1: πείθει. Σφιχτό πράγμα να πούμε.
0: Σφιχτό.
1: Ναι.
0: 2-3. Γκολ.
1: Το πετάξουμε 2-3 στο πρώτο.
0: Δεν είμαι σίγουρος για κάποια ομάδα ότι μπορεί να κερδίσει την άλλη.
1: Δώσε μια τριάδα να παίξει ένα κορμί.
0: Μπέτσο. Εκεί όπου έχει ανεβάσει ήδη ο Τιτάνας Γιώργος Πετρίδης, ο οποίος προχθές, να το μνημονεύσω, έκανε 4-4 σε Euro Cup Ευρωλίγκες.
1: Μνημόνευσε, μπάρες και γραφτό είναι και άλλοι παραπάνω.
0: Όχι, λέω τα δεδομένα. Δεν είναι. Πετρίδης, ο οποίος είναι λίρα 100. Έτσι δεν το συζητάμε. Πότε πρόλαβε Ζεκούλ να παίζει 8 ώρες μπάσκετ. Είχες 8 ώρες σχολείο, πόσες ώρες με τα 3.200 βιβλία, πότε τα διάβαζες κι αυτά. Το βράδυ, Λευτέρη μου. Τόση πουλάει τρέλα τώρα. Διάβαζε τι 3.000.
1: Διάβαζε τα βιβλία και μετά πήγε για μπάσκετ.
0: Αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Αθλητισμό.
1: Κάτσε τον Ιωαννίδη
0: και παιδιά.
1: Τον Τοσιολγεύσκη.
0: Σηκωνόμουν το
1: σκάκι
0: πρωί,
1: με τον
0: μελέτη, διάβασμα, ναι, σκάκι. Μπάσκετ, μπάσκετ, μπάσκετ, διάβασμα, μπάσκετ, διάβασμα.
1: Φαντάσου τώρα τον Ιωαννίδη με τον Βαγγελίδη 4 ώρε παίζουν σκάκι.
0: Έχει φαγωθεί με τα παιδιά, ρε. Εσύ.
1: Ρε, τρελή και οι δύο.
0: Έχει φαγωθεί, ρε, με τα παιδιά.
1: Ε.
0: Παναθηναϊκό.
1: Για φαντάσου τώρα.
0: Έχει παίξει ποτέ σκάκι.
1: Δεν μπορεί να κάτσω 4 λεπτά καθιστό.
0: Ναι, χθες ήμασταν για καφέ ποτό, παιδιά σκονόταν όρθιος, μιλούσε, έκανε, έρανε, δεν μπορούσε να κάτσει.
1: Δεν μπορεί να κάτσω.
0: Παναθηναϊκός Μπόρατς, το μάτς το βράδυ.
1: 3-0 με 2 γκολ του Τετέι.
0: Στις 8 παρατέταρτο.
1: 3-0 με 2 γκολ του Τετέι.
0: Ο Τετέι γλύφσε.
1: Όχι, δεν γλυφώ,
0: Τετέι, Τετέι.
1: Στο ρεπορτάζ της
0: Εθνικής. Τι παιχτάρα είσαι, ο κόσμος το λέει.
1: Ναι, ναι, άκου λίγο. Το Νοέμβριο θα είναι εκτός αποστολής στην Εθνική.
0: Θα το δούμε ως τότε. Πάντως σήμερα.
1: Έχω πληροφορία από την ΕΠΟ ότι δεν θα είναι.
0: Τι έχει και inside information από.
1: Ότι το Νοέμβριο ο Τετέι
0: θα
1: είναι εκτός αποστολής.
0: Ντέσσερ σήμερα πάντως θα βάλει κορυφή. Αντίνο και Ουναή με Γιάνγκου στη τριπλέτα. Καμαρά, Κάγκουα.
1: Στα σου. Αντίνο αριστερά, ποιο πάει δεξιά.
0: Ο Γιάνγκου. Και στο 10 Ουναή. Ετιέν Καμαρά και Κάγκουα στα χαφ. Κυριακόπουλο στα αριστερά, Τσάπρα δεξιά. Να και ο Τσάπρα. Βαντρόγκελεν και Ντεβράη. Στόπερ και Ινιάκη Πένια. Βλέπουμε πάντως ότι όλες οι ομάδες.
1: Πάρε μια κίτρινη κάρτα δώρο εμένα.
0: Αυτό θα πρέπει.
1: Στο Τσάπρα πάνω.
0: Αυτό θα πρέπει να το δούμε και στον Πάουκ. Βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Τα στόπερ τους δεν τα πειράζουν. Τέλος.
1: Δεν τα αλλάζουν.
0: Τέλος.
1: Εσείς τα κάνετε.
0: Εμείς κάνουμε πολλά ανάκατάστο. Βαντρόγκελεν Ντεβράη. Τέλος. Πιρόλα Ρέτσο, τέλο. Μουκουντή Ρέλβα, τέλο.
1: Φαμπιάνο
0: και ο Κροάτη, πώ το λέει.
1: Τέλο.
0: Εμεί τώρα θα δούμε Ελουστόντο, θα βγει ο Ελουστόντο, θα πει Μιχαλίδη, θα βγει θα φύγει ο Χατζηδιάκο.
1: Εσεί πρέπει να έχετε τον Μιχαλίδη.
0: Και έχουμε πάει Οκτώβριο.
1: Μόνιμα αριστερό στόπερ το Μιχαλίδη.
0: Εσύ, εγώ ξέρει γιατί χαλιέμαι τον Πάο. Ξέρει γιατί χαλιέμαι για τον Πάο.
1: Και διαλέξτε.
0: Ξέρει γιατί χαλιέμαι, δεν με απαντά. Γιατί δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω να παίζουμε κάτι συγκεκριμένο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό με τρελαίνει. Δεν παίζουμε κάτι συγκεκριμένο. Άντε παίζουμε με γρήγορη ανάκτηση μπάλας. Ναι. Αμυντικό transition μηδενικό. Μηδενικό.
1: Στατική ομάδα είστε.
0: Στατική ομάδα. Και έχει ταλέντο η ομάδα. Έχει ποιότητα η ομάδα.
1: Ο Γρηγορίου δίνει την μπάλα ο παίκτης και κάνει sprint και πάει.
0: Μπράβο.
1: Στο κενό. Εσύ είσαι.
0: Μπράβο.
1: ακινητοποιημένη.
0: Μπράβο, ακριβώς. Δεν βλέπω να παίζουμε κάτι συγκεκριμένο. Θα περιμένω κι άλλο ένα μήνα να δω αν θα μήπως το αφομοιώσουν, δεν ξέρω. Λοιπόν, Νίκο μέχρι τα 17 μπάσκετ και μετά αφού είδες ότι δεν πήρες, ξεκίνησε τον Μπουρνούζι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι αφού τον Μπουρνούζι. Λοιπόν, τι βλέπεις τον Παναθηναϊκό?
1: Μπουρνούζι.
0: Μπουρνούζι,
1: αβλέπεις. 3-0, άσο και over.
0: 3-0, άσο και over. Εντάξει,
1: θα παίξει άσο τον Ολυμπιακό, άσο και over τον Παναθηναϊκό. Ποιο άλλο ματς είναι?
0: Θα παίξει να κερδίσει Μασέγε, εσύ βλέπεις Μασέγε.
1: Ναι, Μασέγε, άσο και άντερ, άσο και over. Και τον Όφι θα τον παίξω.
0: Λοιπόν, έχουμε και τον Όφι. Πάμε λίγο και Όφι. Έτσι για να κάνουμε το flashback. Γιατί μετά τι 11...
1: και τον Όφι.
0: Εντάξει, Όφι έχει το πιο δύσκολο έργο.
1: Πόσο το δίνει το άσο του Όφι?
0: 1,25. 1,25, 1,30 κάπου εκεί το συναντάμε.
1: Το άσο και over.
0: 1,70.
1: Λίγα, λίγα.
0: Λοιπόν, λίγα. Ο Όφι πηγαίνει στη Βρετάνη. Στην πολύ καλή Ρεν. Έτσι. Στη σίγουρα πολύ καλύτερη.
1: 4 Μεξικό να το παίξω.
0: Περίμενε, τώρα δούμε και την 11. Η Ρεν, η οποία είναι τρίτη στη Γαλλία, ουσιαστικά είναι ένα πόντο πίσω από την κορυφή.
1: Πυροβολά η Ρένα.
0: Η Ρένα είναι καλά. Η Μασέη δεν είναι καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Όφι θα κατέβει σήμερα. Να δώσουμε λίγο 11.
1: 3-4-3.
0: Κλασικά. Έχει ταυτότητα, ρε φίλε.
1: Έχει ταυτότητα.
0: Ναι. Αυτό λέμε. Δεν έχουμε ταυτότητα σαν ομάδα.
1: Τριάδα στα στόπερ, πες μου.
0: Κοστούλας, Πούγκουρας και Κρίσμανιτς.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
0: Τέλος. Χριστογιώργος πίσω.
1: Φιλαράκι μου, τερματοφύλακας.
0: Αθανασίου ή μία μπάντα, ο Λορέτζο Ντίγμα στην άλλη, Ανδρούτσος Μπουχαλάκης και μπροστά Φούντας Αϊτόρ και Κόντρο.
1: Μπράβο.
0: Ο Μαδάρα Όφι.
1: 4-1.
0: Γκολ.
1: 4-1. Στο πω εγώ το έργο.
0: Τέσσερα δεν πειράζει. Α, πάρουμε τον γκολ. Πληρώνει καλύτερα. Γιατί
1: παίζει Όφι.
0: Πώς δεν παίζει, κύριε
1: Κόντρο. Γιατί δεν ζήτησε Όφι.
0: Δεν ζήτησε γιατί νομίζω ζητήσει νωρίτερα. Όφι πάει στην Καλαμάτα. Όπα.
1: Θα τραβήξει ο κτηνοτρόφος.
0: Καλαμάτα.
1: Θα το τραβήξει κανένα τριάρα ο κτηνοτρόφος.
0: Ωραίος προπονητής
1: ο κτηνοτρόφος.
0: Η εμφάνιση μη σε μπερδεύει πολλές φορές. Το θέμα είναι η γνώση και το τι μεταλαμπαδεύει.
1: Θέλω να το γνωρίζει τον κτηνοτρόφο.
0: Τον είδα, μου άρεσε φυσιογνωμικά.
1: Καλό παιδί φαίνεται.
0: Άσε μας ρε κουλ. Ένα Ζίβκοβιτς έχετε και ένα Μιχαηλίδη. Μας αλύσατε με το ρόστερ. Πόσο άσχετος είσαι, ρε άνθρωπε.
1: Κάτσε, τα φόρτω είναι πολύ καλά.
0: Πόσο άσχετος μπορεί να είσαι, ρε φίλε. Πόσο τυφλωμένος οπαδός είσαι, ρε Νικόλα. Αυτός τώρα είναι ένας Ολυμπιακός γάβρος εδώ από τα Γενιτσά, από τη Σκίδρα που κάπου εκεί είναι. Έχει φάει τρελό μπούλινγκ όλη τη ζωή. Επειδή είναι ένας γάβρος μέσα σε χιλιάδες παοξίδες και ό,τι είναι για τον ΠΑΟΚ.
1: Πες μου, τέσσερις παιχταράδες και εσύ.
0: Δεν έχουμε τέσσερις.
1: Σε αντιπαράθεση, πες.
0: Γιαννούλης. Έχει καλύτερο Ολυμπιακός και δεν το ξέρω.
1: Όχι.
0: Με αυτό σου λέω. Τζότζο Κένι. Γέλα να σ' ακούσω. Έχει καλύτερο και δεν το ξέρω.
1: Όχι.
0: Τα στόπερ του, αν έχω εγώ τον Διέγο Κώστα και τον Μιχαηλίδη, είναι καλύτερα και δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, καλά.
0: Και εντάξει, καλά, μία ή άλλη.
1: Ναι.
0: Ζαφύρης. Γιάκιτς. Τι. Ζίβκοβιτς.
1: Είπαμε το
0: Ζίβκοβιτς. Τα φόρμου. Σου πω είναι δεκάδα στο τέλος. Μα αυτό είναι που με τρελαίνει. Τι έχει καλύτερη δεκάδα Ολυμπιακός.
1: Ξέχασε το δικό μου το φίλο.
0: Ποιο είναι ο δικό σου?
1: Ο Τάισον.
0: Τάισον είναι ο κορυφαίος όλων, άσον. Τάισον δεν υπάρχει. Τάισον αγαπάμε, να ξέρεις.
1: Τάισον, εντάξει.
0: Απλά εδώ έχουμε γλώσσα μεγάλη.
1: Σε στείλω στη Ρωσίδα, σε μια Ρωσίδα να σε κάνει μαζά.
0: Σταμάτα εσύ.
1: Να σε αποφορτήσει.
0: Τάισον αγαπάμε, παππού, να ξέρεις. Εδώ το πρώτο πρωινάδικο της πόλης σε λατρεύει, Τάισον. Έτσι γουστάρουμε τους παππούδες. Και εσύ παππούς είσαι.
1: Τι με λέει?
0: Παππούς είσαι.
1: 4,45 το χιλιάρικα.
0: Άντε πάλι. Λοιπόν, θα επιστρέψω εγώ, λέω γκολ τον Όφι, ίσως να είναι το πιο καθαρό μου σημείο. Ωραία. Θα βάλει ένα γκολ ο Αϊτόρ εκεί ο Φούντας.
1: Ωραία πόδια έχει.
0: Σας τα πόδια. Θα επιστρέψουμε, πρόσεχε,
1: ναι,
0: με ρεπορταζάρα,
1: ναι,
0: από τον κορυφαίο Γιώργο Πετρίδη.
1: Ναι, πού είναι αυτό, σε κανένα πλάνο?
0: Γύρισε.
1: Ά, ήταν η Ισπανία, ναι.
0: Άνοιξε το ματάκι του. Αλλά αφεντικό δεν γίνεται να ανοίγει μόνο τον άλλον, και τα δικά μας τα ματάκια ψυχούλα δεν έχουν.
1: Ψυχούλα να έχουν.
0: Δεν έχουν ψυχούλα να ανοίξει και εμάς λίγο το μάτι μας. Εδώ στούντιο. Δεν θα μπορούμε να αποδώσουμε.
1: Σιγάρε.
0: Πώς ρε φίλε.
1: Σιγάρε.
0: Πώς. Άμα είσαι από τον Αύγουστο εδώ μέσα στο στούντιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Τον Νοέμβριο πρέπει να κάνω μια στάση. Ένα
1: σταπίτσα. Ταξίδι έκανε.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: Πλάκα με κάνει, αρχίζω και τρέμουν τα δάχτυλα τώρα.
1: Έχει στέρηση.
0: Στέρηση, έχω ταξιδίου, ναι. Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: ξανά σε πόδια παιχτών της Καλαμάτας. Η μπάλα πάει για τον Μέντες, για τον Βάργκας. Ο Βάργκας σουτάρει, γκολ 1-2, απίστευτο.
1: Ο Ροντρίγκες διώχνει μπροστά από τον Βασίλεβιτς. Φάση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά πάει να βγει μπροστά ξανά ο Βάργκας, ο οποίος πετάει την μπάλα εκεί όπου έχουμε επικίνδυνη φάση και 1-3. 1-3. Ο Βάργκας αυτή

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All πια σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας ημέρα. Οι νέες επιδοτήσεις στα καύσιμα και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% συνθέτουν το πακέτο παρεμβάσεων για να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών. Η ενίσχυση φτάνει στα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ πρόσθετη στήριξη προβλέπεται για τους δικαιούχους, ειδικά στις ορεινές περιοχές. Απάτη με ελία που φέρεται να υπερβαίνει τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ κατήγγειλε 88χρονη στις αστυνομικές αρχές. Όπως υποστήριξε άγνωστος, ο οποίος προσποιήθηκε πως καλούσε από το Δήμο Θεσσαλονίκης, επικαλούμενος εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει έξω από το σπίτι της, στο κέντρο της πόλης, 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Στη σύλληψη μιας 54χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα φέρεται να απείλησε 35χρονη μετά από επεισόδιο μεταξύ τους και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι διατηρούσε στην οικία της περίπου 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, με ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία, βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχειώσετε.

0: ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M-Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πειλέα. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Hey, see, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
4: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πειλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
11: Ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλή, με τους γηπεδούχους να καίγονται για την νίκη μετά το κάζο με την Καλαμάτα και τους φιλοξενούμενους να θέλουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ηρακλής για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
14: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
13: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
15: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
13: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
16: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέμε διαρκώς τώρα είναι η ώρα στη Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Σαλούκα μας, καλημεράρες, όπου κι αν είστε, rap and cool στα αυτάκια σας. Θα πάμε μέχρι και τις 12 μαζί. Καταπιαστήκαμε λίγο με ΑΕΚ, με χθες που έγινε και εκεί στην αλλαγή του Γιώβιτς έγινε ένα μπέρδεμα. Έτσι,
1: καλά, άρχισε να μπει.
0: Ναι, αλλά έμεινε με παίχτη λιγότερο και κανένα δίλεπτο.
1: Και τι,
0: εκεί έφαγε τον γκολ. Εντάξει.
1: Γιατί, ναι, ναι. Γιώβιτς. Ακούω τον Ασλάμα, σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι, με παίρνει ο Μάριος. Γιώβιτς, ξεκινάει αρχές Νοεμβρίου.
1: 2,5 λεπτά, δηλαδή για 2 λεπτά πρέπει να φάω γκολ. Κάτσε πίσω μέχρι να μπει ο άλλος και ξαναβγες μπροστά. 2 λεπτά, 3. Τι απάθηση.
0: Ναι. Σωστό. Θα έχει τελικά κόσμο Ολυμπιακό στο. Όχι, δεν θα έχει κόσμο.
1: Όχι, γιατί έχει σοπάκι εκεί πέρα.
0: Δεν έχει, δεν έχει. Μασαλία, παιδιά, είναι απαγορευμένη περιοχή.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Μόνο που αοξίδες πήγανε. Μόνο που αοξίδες πήγανε εκεί και έγινε χαμός. Δεν το ξέχασα τον Όφη, τον αναφέραμε και νομίζω θα σκοράρει σήμερα. Έτσι, Όφη,
1: θα πάρει κάτι. Τέσσερα θα φάει, Όφη.
0: Δεν ξέρω να φάει. Τέσσερα, πάντως Όφη παίζει με μια φορμαρισμένη ομάδα της Γαλλίας.
1: Δεν ξέρετε 4-1 το μάτς.
0: Πολύ πιθανό.
1: Άσε τον Όφη τώρα.
0: 3-1.
1: Μην τον κάνετε Μπαρσελόνα εδώ πέρα τον Όφη.
0: Ναι, Όφη παίζει με Πιρένη, η οποία είναι τούμπανο. Η Μαρσέ έγινε χάλια. Έτσι, ναι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ποδόσφαιρα. Πριν πάμε στον Γιώργο Πετρίνα, τον έχουμε στην παρέα μας. Ο ΠΑΟΚ σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις. Να το πούμε και αυτό. Εχθές είχε ρεπό. Επιστροφή στη δουλειά. Έχουν επιστρέψει σχεδόν όλοι εκτός από τους γνωστούς απόντες.
1: Δηλαδή.
0: Όλοι είναι στη διάθεση. Και ο Λουσέ τώρα δεν ξέρω τι και πώς, αλλά έχουν επιστρέψει σχεδόν όλοι. Τι δηλαδή. Έχει πολύ πράγμα. Έχει στο προστάσιο. Το θέμα είναι πώς θα εμφανιστούν. Πώς θα εμφανιστούν. Όλοι είναι. Μόνο ο Άλλη και ο τέτοιο δεν παίζουν. Και ο θερματοφύλακας.
1: Στο ΒΑΡ ποιο είναι.
0: Δεν θυμάμαι ποιο είναι στο ΒΑΡ.
1: Τα ξέρει αυτά.
0: Δεν θυμάμαι ποιο είναι τον νέο.
1: Παπαπέτρο είναι.
0: Ο Νίκολης λέει για αυτά που είπε για το ΜΕΚΑ, τι έχετε να πείτε.
1: Ότι κάνει λαϊκισμό, πήρε χαρτάκι από τον πρόεδρο. Και από την Original.
0: Πάντως μην με πουλάς τρέλα.
1: Ήξερε το... τώρα ο, ναι, Νίκολης. Ήξερε ο Νίκολης το ΜΕΚΑ. Παρακολούθησε το ΜΕΚΑ ο Νίκολης και είδε.
0: Θα του το πάνε.
1: Του το πάνε, είπε ο Νίκολης. Του το πάνε, άιτε τώρα.
0: Πάντως για τον Μπάση με κολλάς, με έχει δει να καρφώνω. Έτσι υπάρχει και βιντεάκι στο YouTube.
1: Αλλού δεν είδα να καρφώνεις.
0: Αλλού είμαι κύκνος.
1: Είσαι κύκνος.
0: Τα έχουμε πει αυτά, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τα έχουμε πει. Τι γίνεται με Μεϊτέ, ζει. Προχθές έβλεπε με το γιο μου την μπάλα μαζί.
1: Πού?
0: Πήγα τον Αχιλέα προχθές. Δεν μπορώ να τον πάρω εγώ.
1: Πού τον πήγες, δηλαδή.
0: Πάνω εκεί στα επίσημα τον έστειλα μαζί με ένα άλλο φιλαράκι.
1: Ναι. Μην τον αφήσει κάνει παρέα με τον Μεϊτέ, τεμπέλη θα σε βγει.
0: Ήταν ο Μεϊτέ εκεί. Εντάξει. Τον έβλεπε το Μεϊτέ. Χαλαρά, έβλεπε το ματσάκι του. Ξέρετε να παίρνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο και να ράζει. Κάνει λίγο από θεραπεία.
1: Ένα λαπτόπλο που σου λέει τεμπέλη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο.
1: Κλασικότατο τεμπέλη. Κάνε μα μια μήνυση. Επειδή είπαμε τεμπέλη, με η τένε.
0: Εντάξει, κάνει από θεραπεία.
1: Κλασική τεμπέλη.
0: Στον Άρη είναι ο Φώτης Ντάουλας με Κηφισιά και Ελένη Αντωνίου στο ΒΑΡ.
1: Άμα είναι η Αντωνίου στο ΒΑΡ.
0: Η Αντωνίου.
1: Τον Άρη δεν το γουστάρει. Η
0: Μεϊτέ θα επιστρέψει, παιδιά, στι προπονήσει λογικά αρχέ Δεκέμβρη. Καλό 2027 κι αυτό.
1: Πόσα του δίνει ο Σαββίδη?
0: 1,5, 1,6.
1: Έπρεπε να είμαι εγώ ο Σαββίδη.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα με τον.
1: Ξέρετε καλά που θα περνούσε μαζί μου.
0: Τι να κάνει, αφού έχει συμβόλαιο, ρε φίλε.
1: Καλό άνθρωπο.
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Τι έχει λέει?
0: Έχει συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο έχει.
0: Να πούμε ότι ο Όφη απολογήθηκε και περιμένει να δούμε τι θα γίνει, γιατί έκαναν ψιλομανουρίτσε στη Φιλαδέλφια και πολύ πιθανό το μάτς με τον Πάουκ να το παίξει και
1: έκανε μανουρίτσε.
0: Οι οπαδοί του Όφη.
1: Σοβαρά, ξυπνήσανε, ναι, κάνανε μαγιά.
0: Ήταν καμιά 700, πώς ήταν, 500-600, πώς
1: ήταν. Και τι μαγιές κάνανε.
0: Έγιναν εκεί συμπλοκές, είχαμε θεματάκια, έτσι. Ναι. Το επεισόδιο δεν έγινε εντός γηπέδου, δεν πρέπει να μας υποβληθεί καμία ποινή, λένε οι κριτικοί. Κινδυνεύει πάντως με τιμωρία και το επόμενο μάτς είναι με τον ΠΑΟΚ.
1: Αρχίσατε μαγκίτσες και έξω από την Κρήτη.
0: Γιατί σε χαλάνε.
1: Τι θέλετε, πεκεπέ και άλλα, αλλά φάτε.
0: Περιμένουμε, παιδιά, την αντίδραση
1: φάγατε,
0: του ΠΑΟΚ.
1: Φάγατε 20 χρόνια Πασόκ, πρασινίσατε την Κρήτη, ρε. Πολεμάρχες να πούμε στις εκεί πέρα κάτω να πούμε.
0: Ναι.
1: Τα είχατε καλά με τον Βαρδινογιάννη, ένα άλλο
0: φυσικά. Οι είχαν πάει Μασαλία πιο παλιά, όχι τώρα. Τώρα σήμερα για σήμερα ρώτησαν πήγανε. Και βεβαίως. Ναι.
1: Είναι.
0: Ναι, άλλαξαν τα δεδομένα. Στην αρχή ήταν απάτρα, δεν πήγατε ρε
1: Σικυριακό. Τι να πάνε ρε τώρα.
0: Τι με τρελαίνετε τώρα.
1: Να έχουμε κανένα.
0: Δεν θα έχει Ολυμπιακό.
1: Να έχουμε κανένα επεισόδιο χοντρό και να έχουμε καμιά απώλεια. Άστε, μην πάτε.
0: Λοιπόν, πάμε μπάσκετ.
1: Δεν έχετε.
0: Πάμε μπάσκετ να ακούσουμε
1: τώρα. Αστυνομικούς διευθυντές εδώ. Εκεί φίλους. Καθίστε εδώ, φτάνει. Και εσείς και άλλοι. Παοξίδες. Δεν χρειάζεται.
0: Για πάμε να ακούσουμε το σποτάκι για να πάμε σαν μπασκετικά μαντάτα.
1: Εντάξει.
2: You basket now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε. Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Wow. Εδώ είμαστε.
4: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside.
0: Λοιπόν, πάμε στην ταξιδιάρα μας ψυχή. Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος επέστρεψε από Λιθουανία. Μας πλήρωσε βέβαια πρόσφατα. Πρώτα μας πλήρωσε
1: με το τσάρτερ της χαράς.
0: Και μετά πήγε στη Λιθουανία. Ο Πάοκ γνώρισε εκεί την ήττα. Θα μας πει και γι' αυτό, γιατί χθες δεν τον ακούσαμε. Είχαμε πάρει Τρικαλιώτη. Αλλά θα μας πει κυρίως για το θέμα του Ντόρση, το οποίο πλέον έχει πάρει φωτιά. Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Γιώργο.
5: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα.
1: Σε φρεσκαδούρα.
5: Φρεσκαδούρα, ναι.
1: Ξεκουράστηκες?
5: Προσπαθώ.
0: Πού θα πάει τώρα το ερώτημα, δεν ξέρω, ραπ, δεν ξέρω αν θα σταματήσει.
1: Πώς πέρασες εκεί?
0: Είπα κι εγώ.
5: Γι' αυτό
0: σου λέω, πού θα το πάει με το θέμα τώρα.
1: Ωραία πράγματα είδες.
5: Μια χαρά. Εντάξει. Κοίταξε,
1: να πάω κι εγώ να δω τίποτα με τον Κουλιανό ή...
5: Δεν θα δεις πολλά, γιατί η εποχή τώρα ήδη χειμωνιάζει.
1: Μπράβο.
5: Δεν έχει πολλή κίνηση δηλαδή το... Το κάουν, ας πούμε, είχε λίγο κόσμο, εντάξει, τους ντόπιους κατά βάση, εντάξει, όχι κάτι
0: ιδιαίτερο.
5: Αλήθεια, όχι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά είναι μπάσκετ City, παιδιά, δεν ζουν και τον μπάσκετ.
0: Μπασκετούπολ, έτσι.
5: Μπήκα στο αεροδρόμιο στην επιστροφή και με το που μπαίνεις βλέπεις μια μπασκέτα κανονική, έτσι, με γραμμές κάτω και μπάλες για να παίζει ο κόσμος.
0: Στο αεροδρόμιο. Δεν το έχω δει πουθενά αυτό.
5: Στο χώρο, ναι.
0: Στο Κάουνας αυτά, βέβαια, έτσι.
5: Ναι, στο Κάουνας. Οι άνθρωποι λατρεύουν τον μπάσκετ εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν. Και εδώ το λατρεύουμε.
1: Δεν φωνάζουν γκολ στα καλάθια.
0: Ναι, και εδώ το λατρεύουμε και δεν φωνάζει κανένας γκολ. Αυτό τώρα το πήραν, το κουβαλάνε ρε Σίγιορο από τη δεκαετία του 80. Που όντως έγινε το σκηνικό του 80, έχουν περάσει 50 χρόνια. Τέλος πάντων. Γιώργο, από πού να ξεκινήσω? Από το αγωνιστικό, από το Χάτζινς που φημολογείται πλέον όλο ένα και πιο δυνατά, ότι ίσως αποτελέσει και παρελθόν, από τον Ντόρση. Πού θα μας πας?
5: Ας αρχίσουμε από το Ντόρση.
0: Πάμε, Ντόρση.
5: Έξι. Κοίταξε, τα συζητούσαμε και το καλοκαίρι.
0: Ναι.
5: Και τον ΠΑΟΚ επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι. Εκδήλωσε το ενδιαφέρον το καλοκαίρι, ανεπίσημα προφανώς. Mm-hmm. Η εμπάση περιπτώσει ψάχτηκε, έκανε γνωστό το ενδιαφέρον του. Όλα αυτά που μπορεί να διαβάζει ο καθένας δεξιά και αριστερά προς το παρόν είναι φήμες, δηλαδή. Του έδινε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι στην περίπτωση που έμενε ελεύθερος, δηλαδή για το τετραετέ συμβόλαιο, για το ότι μπορεί να του δίνει ακόμη και 4 εκατομμύρια το χρόνο. Όλα αυτά είναι φήμες που προφανώς δεν πρόκειται ποτέ να επιβεβαιωθούν από την ομάδα. Δηλαδή, ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι σήμερα μένει ελεύθερος ο Ντόρση από τον Ολυμπιακό και τον παίρνει ο ΠΑΟΚ, εν πάση περιπτώσει με μεταγραφή, δεν πρόκειται κανένα να πει ότι θα του δώσουμε τόσα. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Επί της ουσίας, για να μην χαθούμε, από τη στιγμή που προέκυψε τώρα το θέμα για τον Ολυμπιακό, καταρχήν θεωρώ, Νίκο, ότι.
0: Πάει από τον Ολυμπιακό, γεια σας.
5: Ότι είναι απίθανο τώρα να
0: γυρίσει. Εντάξει, τον θέλουν πίσω, μάλλον σε τον Μπαρτζόκα.
5: Όπως ήταν απίθανο να γυρίσει ο Γόκαπ, όσα έγινε, ας πούμε, το καλοκαίρι, πώς να γυρίσει πίσω τώρα μετά από μια τέτοια κατάσταση. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Θα προσπαθήσει να κομίσει κάποιο κέρδος από αυτή την κατάσταση, γιατί το σημείο τελειώνει το καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
5: Ή θα μπει στη διαδικασία να λειτουργήσει εκδικητικά.
1: Θα το κολλήσω, γρήπη.
0: Θα κολλήσω επόμενος. Φύγει πάνω στο μικρόφωνο. Πάνω όμως, όταν λέω πάνω.
5: Τον ακούω.
0: Όλοι τον ακούνε στα ταξί, στο σπίτι, ακούνε το. Στα καρακάξα.
1: Το ότι έχει 800 λακκούβες εκεί, ναι. Το τεχνέ.
0: Για πάμε, Γιώργο, ναι.
1: Εσύ στον ποταμό Νεμούνα πήγες?
5: Πώς πήγα, ναι.
1: Στον ποταμό Νεμούνα πήγες?
5: Εκεί που προχθές, εκεί ήμουνα.
0: Εκεί, στο Νεμούνα εκοβεβόλτε.
1: Α, πήγες στο Νεμούνα, κατάλαβα.
0: Και στα παραποταμάκια του Νεμούνα.
5: Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ πράσινο εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει.
0: Αλλά το πράσινο λείπει πολύ από τη χώρα μας. Εγώ έχω να το λέω. Παντού υπάρχει πράσινο εκτός από την Ελλάδα.
1: 30 χρόνια πράσινο, δεν οικονομήσαμε.
5: Και καθαριότητα, παιδιά. Δηλαδή, σε βαθμό που να λες, εμείς πού ακριβώς ζούμε. Δεν έχει καμιά σχέση.
0: Εντελώς, φίλε, άλλο βιωτικό επίπεδο.
5: Οι γειτονιές όλες εκεί είναι πεντακάθαρα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, άρα, Γιώργο, για να αρχίσουμε να το κάνουμε τα λιρά, γιατί παίρνουν πολλά μηνύματα και λέει θέλουμε να μας τα διευκάνει ο Γιώργος. Ο Ντόρσε φεύγει από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα ζητήσει λεφτά.
5: Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται. Είπαμε να το δούμε πρώτα, αλλά το ότι δεν το διαχειρίστηκαν εκεί στην Ισπανία, όπου είναι ο Ολυμπιακός και του είπαν ξέρεις φεύγεις, γυρίζεις πίσω, ναι. Είναι τουλάχιστον μια ισχυρή ένδειξη ότι δύσκολα θα μείνει στην
0: Οι κακές γλώσσες, όπως το αναφέρω για να είμαι προσεκτικός, λένε ότι είχε τσούγκρισμα γερό με τον Μπαρτζόκα.
5: Εντάξει, λογικό. Δεν είναι και ο πιο εύκολος χαρακτήρας.
0: Αλήθεια λες.
5: Να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
0: Αλήθεια λες.
5: Και είναι και η ισχυρή προσωπικότητα και μια ισχυρή προσωπικότητα και ένας παικταράς όπως και να το κάνουμε, το να παίζει.
1: Και θα φέρετε αυτό το προβληματικό στον ΠΑΟΚ, να πούμε.
5: Δεν λέω ότι είναι προβληματικός. Λέω ότι ένας παίκτης που είναι ισχυρή προσωπικότητα, που είναι και πολύ καλός παίκτης, εδώ δεν χωράει συζήτηση. Όταν παίζει ένα μάτς 45 λεπτών, 5 τα 5. Προφανώς και δεν είναι σε ευχάριστη θέση. Και η αλήθεια είναι ότι γιατί όσο μπορούσα να το παρακολουθήσω την τρίτη καθοδόν και το βλέπαμε μετά φτάνοντας στο ξενοδοχείο, είχε και αντιδράσεις που συζητήθηκαν πάρα πολύ έτσι στον πάγκο στη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή εκεί που έχανε ο Ολυμπιακός με 28, ξέρω εγώ, 25 χαμογελούσε, μετά ήταν κάπως αλλιώς η διάθεσή του. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά μπορεί να έπαιξαν τον ρόλο του. Το θέμα είναι τι γίνεται με το ΠΑΟΚ. Είναι προφανές ότι εφόσον πάει προς τα εκεί το πράγμα, ο ΠΑΟΚ θα ενδιαφερθεί. Από τη στιγμή που το εκδήλωσε το ενδιαφέρον το περασμένο καλοκαίρι. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, έχει φτιάξει μια ομάδα. Τώρα μπορούμε να το συζητήσουμε αγωνιστικά το αν χωράει ή όχι. Για μένα πιο πολύ χωράει ένας point κατά αυτή την περίοδο στον ΠΑΟΚ παρά ένα διάρρη. Αλλά παίκτες όπως ο Ντόρση δεν σου βγαίνουν στην πόρτα σου μπροστά κάθε εβδομάδα.
0: Εννοείται.
5: Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να το περιμένουμε. Εντάξει, οι φήμες φουντώνουν κάθε ώρα που περνάει και περισσότερο.
0: Δεν είναι μόνο φήμες πλέον. Δηλαδή φαίνεται ότι προς τα εκεί πάει το θέμα. Τώρα το ερώτημα θα τελειώσει αρνητικά, θετικά αυτή την εβδομάδα, την άλλη, σε 10 μέρες. Πάντως το σίγουρο ότι ο Ντόρσε δεν θα βγάλουν τη χρονιά στον Ολυμπιακό. Έτσι.
5: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο λογικό. Ναι. Και επειδή γίνεται και κουβέντα για τον Παναθηναϊκό, εκεί κι αν είναι.
0: Όχι, δεν νομίζω να πάει.
5: Απίθανο αγωνιστικά. Δηλαδή θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη. Ειδικά τώρα με τον Ομπράντοβιτς, αν είχε τον Άταμα, να πούμε, ακόμα Παναθηναϊκό, μπορεί και το συζητούσαμε.
0: Ναι, ναι.
5: Γιατί είναι τη λογική, όλοι οι χίλιοι καλοί χωράνε. Που εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ.
0: Και εγώ δεν συμφωνώ, χίλιοι καλοί χωράνε. Στον μπάσκετ, όχι, δεν χωράνε χίλιοι καλοί.
5: Ναι, τώρα με τον Ομπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός περιμένει την επιστροφή του Ναν. Έχει παίκτες πολλούς εκεί.
0: Μα το πρόβλημα του Ντόρση, και φάνηκε και στη δήλωση ξέσπασμα που έκανε, είναι το ότι παίζω πλέον 17 λεπτά.
5: Ναι,
0: όσο
5: δηλαδή,
0: 18, όπως λέει.
5: Όσο περισσότερο χρόνο θα έβρισκε στο Παναθηναϊκό.
0: Λιγότερο θα βρίσκε.
5: Ναι, και πρόσεχε θα πει κανείς και γιατί να μην πάει σε μια ομάδα της Ευρωλίγκα.
0: Μπράβο.
5: Γιατί, ας πούμε, υπήρξε μια παρουσίαση μια σέρβικης στο σελίδα για το θέμα του Λόνι Βόκερ που μένει ελεύθερος.
0: Πήγε Μπεσίκτας αυτός.
5: Ναι, λοιπόν, ναι, θέλω να σου πω ότι υπήρχαν ομάδες που θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν. Αλλά mm-hmm. στην περίπτωση του Ντόρση υπάρχει το διαβατήριο το ελληνικό που αυτόματα του δίνει μεγαλύτερη αξία μια μετακίνηση εντός της Ελλάδας. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα φτάσει κανείς.
0: Και συνήθως μένουν εντός χώρας του ΠΑΟΚ. Έτσι, όπως και στην Τουρκία ο τέτοιος ο παιχταράς, πώς το λένε αυτές τις ΕΦΕΣ, εντός Τουρκίας μένει. Πώς το λένε, ρε,
5: εσύ. Ο Λάρκιν.
0: Μπράβο, ναι, ο Λάρκιν. Δεν φύγε, δεν έφυγε ποτέ από εκεί. Εκεί είναι συνέχεια, έτσι.
5: Ναι, ισχύει.
0: Ο Ντόρσε μίλησε ανοιχτά. Είπε για το χρόνο που έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και αν δεν θέλω να με πληρώσουν, λένε να μην το ταλαιπωρούμε. Λέει αφήσε με να φύγω. Ήταν πολύ ξεκάθαρο δηλαδή. Δεν το. Τζάμπα κουβέντα το κάνουμε.
5: Είναι η αμερικανική νοοτροπία. Ξέρεις, λέει, ειδικά σε αυτά τα θέματα δεν θα κολλήσουν. Θα πάρουν δημόσια θέση αυτό το θέμα.
0: Άρα να περιμένουμε εξελίξεις άμεσα.
5: Κατά τις περιμένουμε καταρχήν από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, έτσι, ναι,
5: για να γίνει οτιδήποτε θα πρέπει να αποφασίσει ο Ολυμπιακός το πώς θα το διαχειριστεί το πράγμα. Έτσι,
0: να γυρίσει πρώτα από την Ισπανία, έχει και παιχνίδι αύριο. Ναι,
5: έχει
0: και
5: παιχνίδι
0: την
5: Μπαρτσελόνα, ναι. Τώρα το πώς θα το διαχειριστεί και πότε θα το διαχειριστεί. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και κάτι που θα το δούμε πολύ άμεσα, αλλά mm-hmm. θα το δούμε τώρα. Θα το δούμε, ναι.
0: Χάτζινς.
5: Χάτζινς, κοίταξε, προφανώς η κουβέντα ξεκίνησε και προκύπτει από το. Όχι μόνο από το γεγονός ότι μπήκε ένα πεντάλεπτο.
0: Προφές, σαν τον Ντόρση και αυτός, ναι.
5: Ναι, και μπήκε δηλαδή αλλαγή, δεν εμφανίστηκε πουθενά, δηλαδή σαν να μην έπαιζε, ήταν και άμυνα και επίθεση και δικαίως για μένα τον άφησε μετά στο υπόλοιπο του αγώνα ο Τενικέρι εκτός παιχνιδιού, αλλά αν ήταν ένα κακό βράδυ δεν θα το συζητούσαμε καν. Η αλήθεια είναι, και το έγραψε ένα κείμενο χθες στο άρθρο μου mm-hmm. στο μέτρο.gr, ότι Εδώ το πράγμα, ειδικά στην περίπτωση του Χάντι, δεν είναι μια μέτρια ή κακή βραδιά. Είναι σχεδόν προφανές ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται
0: κάτι άλλο παίκτη
5: που όταν ο Καλάθης είναι εκτός να κρατάει την ομάδα στην ίδια φιλοσοφία, να διαβάζει το παιχνίδι, να κυκλοφορεί την μπάλα, να βγάζει συνεργασίες. Όταν είναι έξω ο Καλάθης, δεν το έχει αυτό. Ναι. Ίσως γιατί δεν το έχει αυτό το παιχνίδι.
1: Ο κύριος Τέλης θύμωσε από αυτή την ήττα.
5: Αν θύμωσε με αυτή την ήττα, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
5: Δεν είναι ευχάριστο να κάνει ποτέ
1: άλλο. Πρέπει να το δούμε και θυμωμένο.
0: Εδώ μου στέλνουν 2-3 μέρα γιατί ο Χάντι έχει σουτάρα. Απλά νομίζω δεν τον αξιοποιούμε και εμείς σωστά. Λέει γιατί ο Τρικέρι δεν του βρήκε ρόλο. Λέει εδώ τώρα.
5: Κοίταξε, μπορεί να κάνουμε πολύ μεγάλη ζήτηση και να μην καταλήξουμε πιθανά.
0: Ναι,
5: το θέμα
0: είναι
5: τι χρειάζεται η ομάδα, όχι το τι έχει ο κάθε παίκτη. Το θέμα είναι χρειάζεται ο ΠΑΟΚ έναν scoring guard. Γιατί και ο Ταϊρή αυτό το χαρακτηριστικό έχει.
0: Είναι scoring guard, ναι.
5: Ναι. Υπάρχει όμως παίκτης που όταν θα βγαίνει έξω ο Καλάθης που δεν μπορεί να παίζει 25 και 30 λεπτά, θα παίζει 15 και 20 λεπτά κάθε 3 μέρες.
0: Και παίζει παραπάνω πλέον.
5: Ναι. Να κρατάει την ομάδα στο ίδιο επίπεδο σε όλα αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, Καλάθη δεν βρίσκει στην αγορά, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως εκεί. Για μένα δηλαδή αν θα μπορούσα να πω ότι χρειάζεται κάτι ο ΠΑΟΚ, νομίζω κατά βάση εκεί χρειάζεται κάτι. Αλλά εντάξει, κουβέντα να γίνεται. Και βέβαια μετά από στραβά αποτελέσματα πάντα φουντώνουν τέτοιες κουβέντες, ότι αυτός δεν κάνει, γιατί διώξαμε τον άλλον, γιατί δεν πήραμε τον άλλον. Εντάξει, δεν οδηγούν πουθενά αυτά, γιατί δεν φτιάχνεις την ομάδα έτσι.
0: Εγώ λέει ένας φίλος, νομίζω ότι ο Γκρέι είναι ως τώρα η αδυναμία και όχι ο Χάντζης. Μου στέλνουν διάφορα.
5: Εγώ πάλι ήταν ένα εξαιρετικό Γκρέι στη Λιθουανία. Πάρα πολύ καλό Γκρέι. Okay, δεν φάνηκε στην επίθεση. Δύο σου πήρε όλα και όλα και δύο πόντους. Είχε 6 ασίστ, 4 κλεψίματα. Στην άμυνα ήταν υπέροχο στις αλλαγές. Εκεί είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι ίσως ο μοναδικός που κάνει σωστές αλλαγές στην άμυνα, γιατί τρώμε συνέχεια εύκολα καλάθια στο pick and roll των αντιπάλων μας. Δεν κάνουμε καλές αλλαγές στην άμυνα.
5: Να σου πω κι αλλιώς, ναι. Νίκο, εγώ δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ο Γκρέι θα παίξει. Ήδη παίζει, του κόστησε πάρα πολύ το και έχασε πολύ μεγάλο και σημαντικό μέρος της προετοιμασίας. Ήδη φαίνεται ότι είναι καλύτερος και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι θα παίξει στο ΠΑΟΚ. Τώρα για τους υπόλοιπους.
0: Πάντως μου έρχονται πολλά μηνύματα και άλλο. Πες του Γιώργο ότι η ομάδα δεν παίζει άμυνα και πάνω απ' όλα δεν βγάζει ένταση στο πάθος. Δεν φταίει κανένας
5: άντρας.
0: Ο προπονητής δεν το έχει περάσει, λέει.
5: Η ομάδα δεν έπαιξε άμυνα στη Λιθουανία. Αυτή είναι η αλήθεια. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε τεράστια προβλήματα.
0: Ναι.
5: Δεν θεωρώ ότι δεν παίζει συνολικά άμυνα. Δηλαδή δεν είχε μεγάλα προβλήματα σε άλλα παιχνίδια. Αν εξαιρέσει κανείς και στη Μύκονο, τα υπόλοιπα παιχνίδια αμυντικά τα πήγε σχετικά καλά. Πιο πολύ στη Λιθουανία φάνηκε. Εντάξει, ήταν και το ένα και το άλλο. Και ο ΠΑΟΚ δεν αμύνθηκε καλά. Είχε προβλήματα στις αλλαγές. Εκεί στα screen. Δεν ήταν πιεστικός στο τρίποντο. Ήταν και πολύ εύστοχη και η Λιθουανία. Γιατί και οι δύο
0: καλά, 70% είχαν σαν τρίποντα. Άσο, δεν υπάρχει αυτό.
5: Ναι, ναι,
0: εντάξει, αλλά αρκετά τα πήραν και ελεύθερα. Να τα λέμε και αυτά.
5: Ισχύει, ναι, ξεκάθαρα.
0: Ωραία. Χάτζες είπαμε, Ντόρσε είπαμε ότι περιμένουμε εξελίξεις. Ο ΠΑΟΚ σαφέστατα και ενδιαφέρεται.
5: Περιμένουμε εξελίξεις όταν ο Ολυμπιακός. Θυμίζω, Νίκο, έτσι για να μην το ξεχνάμε. Το θέμα του Όσμαν προέκυψε στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, συμφώνησε ο Παναθηναϊκός να τον δώσει στον ΠΑΟΚ αφού έκανε την κίνηση του ο ΠΑΟΚ. Το έβγαλε, το διέρευσε στην δημοσιότητα ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός και στη συνέχεια προέκυψε ως ρεπορτάζ, ας πούμε, και από τον ΠΑΟΚ, επιβεβαίωσε δηλαδή από τον ΠΑΟΚ. Τώρα θα πάει εκεί το πράγμα, τι να σου πω. Έχει σημαντικές πιθανότητες, θα το πω έτσι σε πρώτη φάση.
0: Άρης, εντυπωσιακός και χθες στο τέλος,
5: ναι.
0: Δείχνει να έχει βρει
5: 24.
0: Ναι, ακριβώς.
5: Το τελευταίο τετράλεπτο. Η αλήθεια είναι ότι η Τορτώνα πήγε πολύ καλύτερα από ό,τι το περίμενε.
0: Αλήθεια λες.
5: Δεν είναι ομάδα που αν δεις το ρόστερ της γενικά σου δημιουργεί την εντύπωση ότι θα μπορούσε να φέρει σε δύσκολη θέση τον Άρη. Μέχρι ενός σημείου το έκανε. Αλλά έβγαλε και πάλι ενέργεια ο Άρης, έβγαλε αθλητικότητα, είναι αυτό το τελευταίο, το κλείσιμο.
0: Κάνει άμυνα ο Άρης, φίλε. Κάνει άμυνα.
5: Ναι,
0: τα παιχνίδια, δηλαδή τρώει 11-12 πόντους, βλέπεις. Κάνει άμυνα.
5: Έχει αθλητικούς παίκτες πολλούς. Δηλαδή είναι ένας ή δύο παίκτες. Γενικά είναι μια αθλητική ομάδα και να σου πω κάτι, γιατί όλοι λέμε για τον Ρόμπινσον Νέρ.
0: Πεχτάρα, εντάξει, αυτός είναι πεχτάρα ο
5: Ρόμπινσον Νέρ. Για να είμαι ειλικρινής, όσο μπορώ να παρακολουθήσω τα παιχνίδια του Άρη σταθερά, μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση, γιατί ανέβηκε και ο Μόργαν για παράδειγμα, μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση ο Μίτρου Λόγκ, ο οποίος
0: έχει άλλο ρόλο πλέον.
5: Μια πολύ διαφορετική εικόνα και δείχνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να σταθεί και
0: μα αυτό λέμε τώρα. Αυτό είπε και ο φίλος νωρίτερα για τον προπονητή. Ναι, για τον προπονητή. Αυτό είπε νωρίτερα.
5: Και ο παίχτης πόσο μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτά που χρειάζεται η ομάδα και ζητάει ο προπονητής. Γιατί μπορεί κάποιος να το θέλει, να του βγαίνει στο παιχνίδι, κάποιος μπορεί να μην το θέλει καν.
0: Πάντως αυτός ο Ρόμπινσον Έρλ είναι μεγάλη παιχτάρα, έτσι. Δεν το συζητάμε.
5: Εντάξει, με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του Άρη.
0: Είναι μεγάλη παιχτάρα
5: συνολικά.
0: Ναι. Εντάξει, ο Άρης έκανε χθες το 3-3 στο EuroCup. Και δείχνει ότι δεν θα έχει πρόβλημα στον ομιλό του. Α, δούμε τώρα.
5: Όχι, εντάξει. Το θέμα είναι τώρα να συζητάει ο Άρης πιο πολύ για την πρωτιά στον ομιλό του παρά για την πρόκληση. Δεν το συζητάμε τώρα. Και με 3-3 και με την εικόνα των ομάδων. Το θέμα είναι ήδη δηλαδή. Είναι ο Άρης και η Χάπουελ.
0: Αυτές οι δύο. Αυτές οι δύο.
5: Για τον όμιλο αυτό.
0: Οι άλλες ομάδες είναι μέτρες. Σαββατοκύριακο θα τα πούμε αύριο, έτσι.
5: Και ο Ηρακλής θες επίσης.
0: Ναι, και ο Ηρακλής, σωστά.
5: Γιατί ξεφύγαμε αρκετά. Αυτός, ναι. Νίκησε τη Βούργου, την Γερμανική. Πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Ειδικά στην τρίτη περίοδο ο Ηρακλής, γιατί τα έβλεπα παράλληλα και τα δύο παιχνίδια. Ήταν πάρα πολύ καλό ο Ηρακλής. Νομίζω ότι ικανοποίησε και με την εικόνα του και βέβαια με το αποτέλεσμα.
0: Γιωργάρα μου, αύριο θα τα πούμε για το πρωτάθλημα. Εδώ, από το στούντιο ενδεχομένως, ακριβώς.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα δώσει και.
0: Bet Show. Στο Bet Show έχει δώσει ήδη ο Γιώργος τις προτάσεις. Μπαίνει ο κόσμος να πληρωθεί και για μπάσκετ. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε σε break και επιστρέφουμε γραμμές.
1: Τι γραμμές, και 37.
0: Αργήσαμε λίγο.
1: Παρά 10 θα βγούμε.
0: Κλείσε. Πάμε break και επιστρέφουμε γραμμές. Πάμε.
1: Τι γραμμές.
3: Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ, εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Βιλερί.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Βιλερί είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Βιλερί. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετρόπολης τελερώνε.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
9: Καλή σας ημέρα. Το απόλυτο σερί του στο Eurocup διεύρυνε χθες ο Άρης επικρατώντας της Ιταλικής Δερτόνα με 88-68 μέσα στον Ιγκάλης Χολ. Το συγκρότημα του Βασούλη Σπανούλη έφτασε με άνεση στο 3-0 στην διοργάνωση με τον Αμερικανό Γκάρτ Ματ Μόργαν να ηγείται τις επιθέσεις σημειώνοντας 23 πόντους. Το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα στο FIBA Europe Cup πανηγύρισε χθες ο Ηρακλής, επικρατώντας τη Γερμανική Βούρτσμπουργκ με 90-73 στο Ιβανόφιο. Το συγκρότημα του Ζόρα Λούκιτς έκανε το 2-2 στη διοργάνωση με κορυφαίους τους Μέλβιν, Στάιλς και Χόρχλερ, που σημείωσαν από 16 πόντους. Την πρώτη του ήττα στο FIBA Europe Cup γνώρισε ο Προμηθέας Πάτρας, χάνοντας από τη Γερμανική Τρίερ με 87-83. Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου με την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη, τέθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάνφορντ Μπριτζ του Λονδίνου γνώρισε προχθές η ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε στο 28 λεπτό με τον Λόβρο Μάγερ, όμως οι Ουκρανοί ανέτρεψαν το σκορ με τέρματα των Πεντρίνιο, Τόμπιας και Μεντόζα. Εκτός έδρας επικράτηση με 4-2 πανηγύρισε χθες η Paris Saint-Germain επί της Manchester City. Στην έτερη σπουδαία αναμέτρηση της βραδιάς, η Real Madrid πέτυχε εκτός έδρας νίκη με 4-3 επί της Ρώμα. Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League πραγματοποιείται απόψε, με την ομάδα να υποδέχεται τη βοσνιακή Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρώτη αγωνιστική. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 8 παρατέταρτο. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας στη Marseille στο στάδιο Velodrome, με τη σέντρα της αναμέτρησης να πραγματοποιείται στις 10. Την ίδια ώρα ακριβώς, ο Όφη αγωνίζεται επίσης επί γαλλικού εδάφους, αντιμετωπίζοντας τη Ρεν στο Ρουαζόν Πάρκ για την ίδια διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
8: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
8: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
7: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
8: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
7: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
8: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
10: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
11: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
10: Τι διαβάζεις?
11: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
12: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
13: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalid Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus κερσετίνη, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalid Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
15: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
18: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
17: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
18: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
17: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
19: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ράφα, Ραφαέλ. Παιδιά, να μιλήσουμε λίγο για τις πίτσες της Ράφαελ. Έτσι να κάνουμε λίγο, τα βάλουμε σε μια τάξη, μια σειρά. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλά για πίτσα, μιλάμε για πιτσάρες. Όπως σας το λέω και σας κοιτάζω τα μάτια. Έχεις τη Special, έχεις την Ταρτούφο, έχεις τη Φουκόκο. Ό,τι θες έχεις. Και κάθε μία έχει τη δική της προσωπικότητα. Άλλη γεύση, άλλη εμπειρία, άλλη απόλαυση. Και φυσικά δεν είναι μόνο οι πίτσες, γκαργανέλ με κοτόπουλο και σος, παντσανέλα, μακαρονάδες, σαλάτες. Τα σάλια μου τρέχουν ήδη. Μενού αθλητή για όσους θέλουν να προσέχουν χωρίς να κάνουν έκπτωση στη γεύση. Και όλα αυτά με την ποιότητα της Ράφαελ, παιδιά. Τιμές πραγματικά value for money, τούμπα, πολύχνη, εύωσμο, καλαμαριά. Εδώ και μερικούς μήνες και στο Λαγκαδά. Και περιμένετε, έχουμε και συνέχεια, έτσι. Όπου ο κόσμος εκεί στο Λαγκαδά έχει κάνει sold out του μαγαζί καθημερινά. Ράφαελ πιτσάρα. Παιδιά, δεν ξέρετε ποια πίτσα να πρωτοδιαλέξετε. Θυμίζουμε ότι εδώ στην Τούμπα ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακαίνησης του χώρου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα λογικά θα είναι έτοιμοι τα παιδιά. Αλλά κανονικά ισχύει και το take away και οι παραγγελίες με τα τηλέφωνα.
1: Εγώ θέλω να πάω φάω εκεί.
0: Έτσι, θα το πάμε τώρα στο ανακαινισμένο να γουστάρουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάμε ανακαινισμένο.
1: Άλλες καρέκλες, άλλα αυτά.
0: Όλο θα το έχουν φτιάξει.
1: Θα και η τηλεόραση.
0: Ναι, Τίνο μου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση ότι. Ανακοίνωση, ενημέρωσε τέλος πάντων προς τα έξω ότι για ένα μήνα αφήνει εκτός τον Ντόρση και κάποιο πρόσωπο. Ό,τι έλεγε δηλαδή στο συμβόλαιό του. Είναι ξεκάθαρο ότι όποιο θέλει να πάει. Να πάρει τον Ντόρσεϊ, θα πρέπει να πληρώσει. Έτσι, δηλαδή τα κόλπα του Ντόρσεϊ από εδώ και από εκεί.
1: Σε πόσες μέρες θα.
0: Δεν ξέρουμε. Αλλά ο Ολυμπιακός λέει εκτός αγωνιστικής.
1: Είναι σίγουρος ότι ο Τέλης δίνει.
0: Θα το. Ότι και με τον Όσμαν ο Πάοκ. Και με τον Όσμαν ο
1: Πάοκ. Το είχατε πλήρωσε, σίγουρο γι' αυτό.
0: Με τον Όσμαν ο Πάοκ πλήρωσε το συμβόλαιο.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Πλήρωσε.
1: Για τον Ντόρσεϊ το είτε σίγουρο.
0: Πρέπει να πληρώσει. Ότι σίγουρο δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα σίγουρο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πληρώσει, να δείτε και πόσο Πάοκ. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι περιμένει τις αποδεσμεύσεις από το NBA τον Νοέμβριο.
1: Πάμε στο Νοέμβριο, ένα μάθημα.
0: Πετάξω δίπλα. Περιμένει αποδεσμεύσεις τον Νοέμβριο, αυτό γνωρίζω εγώ. Ναι. Ρογκαβόπουλος έπαθε διάταση, χάνει το μάτσα του Παναθηναϊκού που ακολουθεί. Πάμε γραμμές.
1: Έχει καμία.
0: Έχει.
1: Πάμε.
0: 90-90-90.
1: Τι να πάμε τώρα. Και 49.
0: Ήβρε μύρλα γκρίνια. Ό,τι προλάβω και 47-47. 7 γραμμές ανοίγουμε. Πάμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τα καρδάσια
2: μου.
0: Τα καρδάσια.
2: Εδώ.
1: Το ταλικάκι μου μέσα.
2: Νικόλα.
0: Έλα. Έλα.
2: Εγώ τώρα θα με δώσει καμιά καρατιά, κανένα τάκλι το
0: κουμπί. Όχι. Σε κρατάμε ακόμα ζωντανό μέχρι να δούμε πού θα φτάσει.
2: Μια φορά την εβδομάδα.
1: Σε κάνω κανένα τάκλι μέσα.
2: Ακούσα τα πώ τα ίσια και στα ράτα, πώ λέει το φιλαράκι μου παραβά.
1: Με τι τάπε θα σε πάρω, σε κάνω κανένα τάκλι. Σε σηκώσω 1,5 μέτρο.
2: Γιατί έχουμε πάρα πολλούς καινούργιους συνακροατές και δυνατούς και δίνω χώρο στο γήπεδο. Αλλά έχω ένα παράπονο, Νικόλα.
0: Ρίχτω.
2: Εσύ ο ίδιος το είπες ότι γουστάρεις να βγουν η γρήπη, ο Βαραβάς, το σοφάκι μας, η Κουκουρούκου.
0: Κάτσε να γίνει το μαγαζί αφού κάνουμε ανακαίνιση τώρα.
2: Θα σας πάω εγώ σε δικό μαγαζί και όλα από την τσέπη μου, ρε. Πάνω στο.
1: Θα σε κάνω ό,τι έκανε ο Γιώργος Παπαδόπουλος στο Ζάιτς.
2: Αλλά έξω να κάτσουμε σε ένα τραπεζάκι έτσι σαν.
1: Ναι.
2: Και, το έχω.
1: Θα σε κάνω ό,τι έκανε ο Αλέφαντος στον Πετρόπουλο.
2: Νικό, κανόνισε.
0: Κανονίζουμε, ναι. Αυτοί τώρα δεν έχουν τίποτα. Όλη μέρα είναι αραλίγοι, κάθονται, τους βαράει ο ήλιος.
1: Κλείστον, γιατί τα αυτιά μου πονάνε. Κλείστον, δεν μπορώ να τον ακούω.
0: Α, τον έκλεισε πριν την ώρα του. Εντάξει, ήθελε και γραμμές. Πάμε, επόμενες γραμμές, ακούσουμε γιατί έχουμε χίλια δύο θέματα. Α, εκθές. Παναθηναϊκός, σήμερα Ολυμπιακός, Ντόρσεϊ, πάω.
1: Βγήκε ο Ζαβός πρωί-πρωί.
0: Με το καλημέρα. Να δούμε πώς θα πάνε οι υπόλοιπες. Πάμε, καλημέρα. Έλα, φίλε.
3: Ναι, με ακούς.
0: Σ' ακούμε, βεβαίως.
3: Το Ραπτόπουλο, μπορώ να τον κάνω μια ερώτηση.
0: Ραπτόπουλε.
1: Ναι, κύριε, κάντε μας μια ερώτηση.
0: Κάτω να μια ερώτηση.
3: Κύριε Ραπτόπουλε.
1: Ναι, κυρία μου.
3: Είστε καλά, πιστεύω, ε. Αυτή η εκπομπή που κάνεις το πρωί με τον κύριο Κουλιανό, όπως το λένε.
1: Μάλιστα.
0: Κλείσω. Τελείωσε. Παπ. Τους φελούς κατευθείαν, εντάξει. Δύο στα δύο. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει κόσμο. Αυτό για να σκεφτεί κάνει 10 δευτερόλεπτα.
1: Τι ομάδα δεν ήταν άνεργη.
0: Δεν είναι, είναι φελός. Κόβεται κατευθείαν. Καλημέρα, επόμενος.
4: Έλα,
0: κατευθείαν, αυτούς δεν σου πολύ καρτά. Όταν δείχνει ασέβη, ο άλλος το στέλνει. Δεν είναι δικό μου. Η ασεβής κόβεσαι, να ξέρετε, μην ρωτάτε το γιατί. Έτσι. Όπως σας σεβόμαστε και σας φιλοξενούμε, οι ασεβείς κόβονται. Εντάξει, παππούκα, πάμε στον επόμενο.
1: Εμένα είπες.
0: Όχι εσένα, τον άλλον.
1: Α.
0: Καλημέρα, για να ξέρει γιατί κόπηκε. Γιατί είναι ασεβείς, γι' αυτό.
1: Είσαι ασεβείς.
0: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, φίλε.
4: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
4: Έλα, ρε Ιωσήφ.
0: Έλα, ρε Ιωσήφ, έλα, ρε που λένε.
4: Λοιπόν, έλα λίγο, επειδή το άνοιξε το θέμα, εγώ Νίκο, σου γράψα, δεν άκουγα από το πρωί σήμερα.
0: Ναι.
4: Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Αυτό ανοίγει ένα κακό προηγούμενο, φίλε.
0: Ναι.
4: Με αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί οι παίκτες, δηλαδή, ενώ υπογράφουν τα συμβόλαια, δεν πατάνε πάνω στο συμβόλαιό τους και μόλις τσιτώσουν, ας πούμε, και βλέπουν προσφορές που έρχονται κάτω από το τραπέζι, γιατί δεν γίνεται, τιμωρούνται άμα είναι επίσημο, δεν γίνεται να βγει κάτι επίσημο.
0: Σωστά,
4: από άλλη ομάδα. Τους δίνουν παλαβομήρια, ρε παιδί μου, από άλλες ομάδες και σηκώνονται και...
0: Σηκώνουν μπαεράκι και σου λέει θα βρω εγώ τον τρόπο.
4: Αυτό, αυτό δηλαδή που ξεκίνησε από το World Cup, ας πούμε θα το βρουν έτσι πιστεύω εγώ, αν αυτό το πράγμα μεταξύ τους οι ομάδες της EuroLeague και η ίδια EuroLeague δεν μπορεί να το ορίσει πώς θα γίνεται, θα ανοίξει ένα πολύ κακό προηγούμενο αυτό. Τώρα στην περίπτωση του Dorsey, επειδή μιλάμε για ένα παίκτη 31 σκάρτα ετών, δηλαδή έχει μπάσκετ μπροστά του πολύ.
0: Έχει 3-4 χρόνια γεμάτα έχει, ναι, Ιωσήφ. Ναι.
4: Έχει, έχει, έχει. Κοίτα να, σε αυτήν την περίπτωση ο Ολυμπιακός που έχει καεί, αλλά όχι τελείως, στην υπόθεση Γουόκα πήρε κάποια λεφτά που αξίωνε, όχι ότι αξίωνε, αλλά τα πήρε κάποια λεφτά. Θα ζητήσει ένα μεγάλο ποσό και θα του πει, ας πούμε,
0: στο Γουόκα πόσο πήρε ο Ολυμπιακός.
4: Κοίτα να δεις, έλεγε στην αρχή, μιλάγανε για 3,5 εκατομμύρια.
0: Στο τέλος κάτι για 500.000 εγώ είδα.
4: Όχι, όχι, όχι. Έφτασε πάνω από 1,5 με ένα 800.
0: Ναι.
4: Αλλά αυτό έβαλε νερό στο κρασί του και ο Γουόκα, γιατί δεν αξίωσε τα λεφτά που του έδινε η Ντουμπάι. Έπεσε δηλαδή, ώστε για να πάει εκεί. Ναι. Έγινε δηλαδή, όλοι μειώσανε. Κατάλαβες και οι τρεις πλευρές.
0: Ναι.
4: Το πόσο και τι βρήκαν αυτό. Και τελείωσε εκεί αυτό το θέμα.
0: Η υπόθεση να κρατάει πολύ τώρα. Θα λέει, έχω να απολαμβάνω, γλιτώνω. Ναι.
4: Και τώρα να σου πω και κάτι άλλο, για να μην καθυστερώ. Άμα δεις, ας πούμε, επειδή το παρακολουθείς το άθλημα,
0: ναι,
4: πες μου σε ποια ομάδα έπαιξε με το χρόνο που ζητούσε και με τα λεφτά που ζητούσε ο Ντόρση εκτός του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
4: Να σου πω κάτι,
0: δεν θα βρω, το ξέρω.
4: Δεν θα βρεις. Λοιπόν, οπότε και τα βρήκε και τα έκανε, καταλαβες.
0: Ναι.
4: Βρήκε και τα, ειδικά να σου πω και αυτό για την προηγούμενη χρονιά, όταν βγαίνει ο ίδιος ο Φουρνιέ, ένα επικτε, όλοι καταλαβαίνουμε τώρα πέρα από οπαδικά, γιατί παίχτη πρόκειται, εντάξει. Και λέει στον Μπαρτζόκα ότι αυτόν τώρα που είναι σε καλό φεγγάρι, αντί για εμένα, στην ίδια θέση λέμε τώρα, στο διάρι. Okay?
0: Ναι.
4: Καταλαβαίνεις μετά. Γιατί άνθρωπο πρόκειται για τον Dorsey, ας πούμε, που σηκώνει, ας πούμε, και κάνει τρέλες. Που είναι μία του 100 και μία του 10. Εγώ δεν τον μηδενίζω.
0: Ναι, αλλά ήταν βασικός πυλώνας πέρσι που πήρε στην Ευρωλίγα. Καλά όλα αυτά μου λες και εγώ τα αποδέχομαι. Αλλά...
4: Ο πυλώνας ήταν και ο Πίτερς όμως. Νίκο,
0: ναι,
4: επειδή το βλέπει το άθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πίτερς δεν είναι και ο Φουρνιά.
4: Και επίσης η Ευρωλίγα, Νίκο μου, είναι μαραθώνιος, δεν είναι ένα παιχνίδι.
0: Αλήθεια λες.
4: Εντάξει, όλοι συμβάλλουν. Απλά δεν μπορεί τώρα, και δεν το λέω επειδή είμαι Ολυμπιακός, ξέρεις, μιλάμε τώρα, επικοινωνούμε μεταξύ μας. Δεν το λέω αυτό. Αυτό θα το βρουν όλες οι ομάδες, Νίκο, μπροστά τους.
0: Ναι.
4: Θα έρχεται ο καθένας που θα του δίνει κάθε Ντουμπάι που δεν τη νοιάζει το ποσό, γιατί εκεί πέρα περισσεύει το χρήμα, και θα σηκώνεται αύριο μεθαύριο στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, οπουδήποτε, και δεν λέει ο άλλος, όχι, εγώ θέλω 10 εκατομμύρια, δώστε τα. Γι' αυτό σε πρώτη φάση για να τελειώνουμε. Γι' αυτό σε πρώτη φάση για να τελειώνουμε. Του λέει τώρα κάτσε ένα μήνα σπιτάκι σου.
0: Και βλέπουμε.
4: Και μετά βλέπουμε. Γιατί το χειρότερο για αυτόν η εξέλιξη θα είναι να τον αφήσει όλη τη σεζόν εκτός. Και θα σου πω μετά με ένα παίκτη που δεν έχει παίξει μια
0: σεζόν. Ναι, αλλά αυτό θα πάρει, θα πληρώσει ο Ολυμπιακός ένα 800 για ένα παίκτη που δεν θα τον.
4: Εντάξει, okay, δεν αντιλέγω. Πάντα κάτι χάνει.
0: Ακριβώς. Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει όλα.
4: Εσύ θα προτιμούσε ένα παίκτη, δηλαδή ένα παίκτη στον ΠΑΟΚ τώρα που κάνει το μεγάλο restart που θα σε έκανε μπάχαλο μέσα στην ομάδα, αντί να το δώσει ένα 800.
0: Όχι, όχι, εννοείται, μαζί σου είμαι. Μαζί σου, λοιπόν, όχι, όχι. Όποιος κάνει μπάχαλο δεν μ' αρέσει εμένα, δεν μ' αρέσει.
1: Κάτσε να δούμε, τέλει, θα θέλει μπάχαλα.
0: Να δούμε. Να σε καλά, Ιωσήφ.
4: Νικόλα Κωστή, ευχαριστώ, καλημέρα. Την
0: αγάπη μας. Καλημέρα, επόμενος.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρετε, το επαναλαμβάνω για να μην έχουμε παραξηγήσεις. Μπορεί να κάνετε κριτική, μπορεί να μας σκίσετε, να μας κάνετε, αλλά τους ασεβείς δεν τους θέλουμε.
1: Το πεις, γιατί το.
0: Όχι, το λέω για να μην έχω παρεξηγήσεις. Ναι. Για να μην έχουμε δημοκρατία έχουμε. Αλλά όποιος δεν με σέβεται, δεν το σέβομαι κι εγώ. Καλημέρα. Έλα, φίλε.
5: Καλημέρα.
0: Καλώσονα, καλώσονα.
5: Έλα, εγώ είμαι Νίκος Ολυμπιακός, τι κάνουμε.
0: Καλώσον, Νικόλα.
1: Καλά, ρε φίλε. Για βλόγκο σήμερα.
0: Καλά, δεν είσαι τόσο σίγουρος. Σιγά τη Μαρσέη φέτος.
5: Καλά, δεν ηρέμησε, ναι, ρε Κωστή μου, γιατί.
0: Σιγά τη Μαρσέη, εσύ. Γιατί να φάει φλόγκο, δεν κατάλαβα.
5: Καλά. Όχι ότι είναι και μικρή ομάδα, βέβαια, έτσι.
0: Ρε φανέλα έχει, ομάδα δεν έχει φέτος.
5: Εντάξει, οκ, έχει έδρα, έχει τέλος πάντων. Θα το δούμε, εγώ είμαι ανυπομονώ.
0: Εδράρα έχει, όχι έδρα. Εδράρα
5: είσαι. Μπράβο. Ναι. Λόγω του αποτυχημένου προγράμματος που σας έκανε και η διευθυντή σας, δεν ακούω πλέον και sorry του άδε.
1: Ποιο ήταν, λέξε, δεν κατάλαβα τι είπε.
0: Λόγω του αποτυχημένου της αλλαγής ώρας.
5: Λόγω του αποτυχημένου, μπράβο, ναι, το αποτυχημένο.
1: Τι σας πείραξε δηλαδή εσάς, τι σε πήρε
0: από 8, 11, 9, 12.
1: Ναι, δεν σε βολεύει, δηλαδή. Δεν σε βολεύει.
5: Όχι, δεν με καθόλου, Κώστα. Ξέρεις γιατί? Γιατί πάει 10 παρά για να ακούσω τα νέα από σένα που τα έχω ακούσει πλέον από άλλο. 8 και κάτι που βγαίνετε ήταν μια χαρά. Πότε βγήκες δηλαδή εσύ 10 και μισή, ρε Κώστα, να μας πεις τα νέα? Για πες μου 9.30, 10 παρά πότε βγήκες όλη τη ζωή σου στο ραδιόφωνο? Ποτέ. Τέλος πάντων, αν μην τα λέμε, περιμένω τα νούμερα. Πότε βγαίνουν τα νούμερα?
0: Τώρα θα τα δούμε. Κοίταξε, τα νούμερα θα τα ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει τώρα, μια που τα συζητάμε όλα. Μέσα Νοεμβρίου, σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα θα ξέρουμε.
1: Σε ένα μήνα, γιατί σε ένα μήνα?
5: Εγώ βάζω ένα δεκάρικο, ναι. Zoo Radio πρώτο. Να γελάμε λίγο.
0: Φύγε, φύγε, φύγε, φύγε.
5: Όχι, ένα τελευταίο. Ένα,
0: ναι,
5: τελευταίο,
0: ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω.
5: Κύριε Tyler Time, ώρα καλή και άρα στα πανιά σου, φίλε. Κανένας πάρω από κανέναν Ολυμπιακό και καμιά ομάδα γενικά.
0: Συμφωνώ πολύ μαζί σου. Κανένας παίχτης δεν μπαίνει πάνω από το σύλλογο.
5: Τίποτα. Την παλέψαμε μετά το Σπανούλι τώρα. Εντάξει, δεν λέμε, είναι παιχταράς, αλλά κάτσε ρε Ντόρσεϊ. Μόνο στον Ολυμπιακό έχει παίξει. Δεν έχει κάνει τίποτα γενικά. Πήγε στη Φενέρ, δεν υπήρχε. Και ένα χρόνο και κλείνω. Είχε κατάθλιψη και σε κλείνουν 1,8 Ολυμπιακό. Και κάτσε δύο μάτς στον πάγκο και μας βγάζεις δωτή. Έλα, δρόμο και άντε γεια. Και ελπίζω τα νούμερα να πατώσουνε. Δεν είμαι σκατόψυχος, αλλά για να αλλάξετε το ωράριο πάλι να σας ακούμε.
0: Φιλιά, φύγε. Θα σας πούμε τα νούμερα, γιατί ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Η ακροματικότητα ήταν οι πρώτες εβδομάδες όταν κάναμε 8-11. Μέχρι Σεπτέμβριο 10, 15, 20 Σεπτεμβρίου κάναμε 8-11.
1: Σιγά, μη σε πει νούμερο, Γουλιανός.
0: Λοιπόν, η πρόταση του Ολυμπιακού είναι για 4 χρόνια, 2,4. Εγώ έχω ενημέρωση, μισό. 2,4 τον πρώτο χρόνο, 2,5 τον δεύτερο, 2,6 τον τρίτο, 2,7 τον τέταρτο. Η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι για 4 χρόνια από 4 μίλια τον χρόνο. Άρα η διαφορά είναι πολύ μεγάλη και είναι λογικό να θέλει. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, κάτσε. Έχουμε και 58 είναι ακόμα. Έλα. Έλα, φίλος.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
6: Νίκος Μετέωρα.
0: Έλα, πολύ Νικόλα, ρε φίλε. Τι έχουμε, 3-3 νομίζω. Έλα.
1: Λέγαινε Μετέωρα.
6: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να στείλω την καλημέρα μου στην έδεσα στο φιλαράκι μου τον Γιάννη που με έκανε παράπονα ότι παίρνεις τηλέφωνο, λέει, στον Κωστή και τον Νικόλα και δεν στέλνεις μια καλημέρα στο φιλαράκι σου.
0: Οκ, okay, σωστό. Καλό λοιπόν, είναι αυτό.
6: Σας ακούμε φανατικά και οι δύο.
0: Λοιπόν, η ώρα σας πείραξε, γιατί το συζητιέται ακόμα.
6: Προσωπικά, Νικόλα, από τη στιγμή που δουλεύω από τις 8 μέχρι τις 4
0: δεν σε πειράζει, ναι, δεν σε πειράζει.
6: Ναι. Λοιπόν, κάτι για τον ΠΑΟΚ και κυρίως για τους συνοπαδούς μου.
0: Ναι.
6: Παιδιά, επειδή άκουσα πάρα πολλά τη Δευτέρα στο γήπεδο, αλλά και διαβάζω γενικότερα.
0: Ναι.
6: Κανένας ΠΑΟΚ στο τέλος του μήνα δεν θα μας πληρώσει το ενίκιο.
0: Κατόμοι δεν μαζί σου.
6: Κανένας ΠΑΟΚ δεν θα μας πληρώσει τους λογαριασμούς. Κανένας ΠΑΟΚ δεν θα βάλει την κατσαρόλα στο μάτι.
0: 100% δεν μαζί σου, αδερφέ. Αλλά αυτά όταν είσαι πιτσιρίκος δεν τα σκέφτεσαι. Όταν είσαι και βράζεις το αίμα σου. Αυτά τα σκέφτεσαι όταν κάνεις οικογένεια συνήθως.
6: Ναι. Νικόλα, 20 χρόνια πηγαίνω στο γήπεδο. Στο ίδιο σημείο εκεί στην 5.
0: Ναι.
6: Την Δευτέρα ήταν ένας 30 χρονών από τον Εύωσμο, ο οποίος έλεγε μας έχετε φάει την ψυχή και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Προφανώς δεν έχει άλλα πράγματα να του γεμίσουν τη ζωή. Και να περιμένω όλα τον ΠΑΟΚ.
6: Ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
6: Ακριβώς αυτό το πράγμα που είπα.
0: Ναι.
6: Τέλος πάντων, λοιπόν, και κάτι τελευταίο.
0: Κλείσε, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, ναι.
6: Επειδή ήμουνα στο παιχνίδι στη Μασσαλία. Ρε εσείς αεκτσίδες, αυτά που κάνατε με εμάς τα κάνετε τώρα και με τους Ολυμπιακούς.
0: Δεν ξέρουμε τώρα, μην τους μαυρίζουμε την εικόνα. Δεν ξέρω αν γίνεται.
6: Επειδή ήμουνα, Νικόλα, εκεί πέρα.
0: Και εγώ ήμουνα, ξέρω. Γινόταν με τον ΠΑΟΚ, έγινε.
6: Και εσύ το τι έγινε.
0: Ναι.
6: Ακριβώς αυτό δηλαδή. Αν είναι δυνατόν, άντε καλημέρα.
0: Φιλιά, την αγάπη μας. Όφη αντιδρά και απαγορεύει για 3 χρόνια την είσοδο στον οπαδό που χτύπησε αστυνομικός Φιλαδέλφια και κινδυνεύει με την καμπάνα. Πάρε μου.
1: Εντάξει, λογική κίνηση.
0: Λογική κίνηση, ναι.
1: Και Όφη γενικά σε αυτά είναι και πρωτοπόρος. Είναι ωραίος. Λοιπόν, πάμε τώρα, να δούμε τι πιστεύει το κοινό.
0: Για να δούμε τι λέει το κοινό για τον Γκάλο, γιατί ο Ντόρσε πλέον μπήκε πολύ δυνατά στη ζωή μας και στην Αθήνα. Όπως είδες, βγήκαν Ολυμπιακοί και εδώ στην Βόρεια Ελλάδα πλέον.
1: Βαράει λίγο ο Ντόρσε, εκεί είναι και το θέμα των ημερών, τις ημέρες βασικά. Πάμε να δούμε το τι πιστεύει το κοινό, λοιπόν, αν θα τον ήθελε στον ΠΑΟΚ. Οι επιλογές ήταν 4. Ναι, αλλάζει επίπεδο την ομάδα.
7: Με τα ίδια χρήματα βρίσκει καλύτερο.
0: Όχι όμως Έλληνα, θα συμπληρώσω εγώ.
7: Ναι. Όχι, είναι ανακατοσούρας.
0: Ναι.
7: Και τέταρτη επιλογή, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Λοιπόν, τελευταίο τι λες?
0: Ούτε κρύο ούτε ζέστη.
7: Είναι προτελευταίο.
0: Μάλιστα.
7: Με 1% λιγότερο είναι το είναι ανακατοσούρας. Όχι, είναι ανακατοσούρας. 10% είναι. Το 10, ένα.
0: Ένα στους 10 λέει Dorsey, δεν θέλουμε γιατί μη μας κάνει.
7: Θα κάνεις λίγο ανάκατα.
0: Ναι. Ωραία.
7: Επόμενη επιλογή με 11% ούτε κρύο ούτε ζέστη.
0: Άρα πάμε σε ένα 20% που είναι ψηλό αρνητικό. Ναι.
7: Προς αυτό το 20% και ένα 13%. Στο οποίο λέει με τα ίδια χρήματα βρίσκει καλύτερο. Οπότε
0: άρα
7: πάμε
0: σε ένα 30%.
7: 30 κάτι, ναι, μπράβο, 3,5 στους 10. Και το 66%, 6,5 στους 10, λένε ναι, αλλάζει επίπεδο.
0: Εγώ αυτή τη θεωρία είμαι, ναι, αλλάζει επίπεδο. Προπονητή έχουμε, αν έχει ικανό προπονητή, μπορεί να τους μπολιάσει, να τους βάλει μέσα, να τους βρει όλους το ρόλο. Και ηγέτες, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ουσιαστικά ένα μεγάλο ηγέτη, είναι ο Όσμαν.
7: Ναι, έτσι. Και τον Καλάθι, ο οποίο
0: λόγω οργανωτής.
7: Ναι, μπράβο, και λόγω κυριαρχίας θέλει και λιγότερο χρόνο.
0: Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, παιδιά, το θέμα. Θα έχει και άλλα επεισόδια. Εσείς έχετε πολλά επεισόδια εδώ μπροστά σας. Μετρόπολης 95 και 5. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, παίρνει σκυτάλι. Έρχονται Γιώργος Μπούζος, Γιώργος Καστάνης, Γιώργος Πετρίδης, Γιώργος Μάτζιος, Γιώργος Τράτζαλης, Γιώργος Νάνε. Εδώ θα είναι τα παιδιά μέχρι και τις 2 η ενημέρωση στο πιάτο σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο, Ερμάνος μου, λίγο μετά τις 9. Ωστότε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Σαράπε κουλ, αμπιεντό!
8: Η ώρα είναι 12. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
13: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλή σας ημέρα. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζητάω πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Υπογράμμισε πως ήδη η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με το πετρέλαιο θέρμανσης να βγαίνει κοντά στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο στην αγορά. Σχεδόν 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης για αυτοκίνητα προβλέπει το ολοκληρωμένο σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Το πρόγραμμα συνδυάζει άμεσες παρεμβάσεις με νέα έργα υποδομής, ενώ περιλαμβάνει και ένα οργανωμένο δίκτυο στάθμευσης 900 θέσεων για δίκυκλα και ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα στο κέντρο της πόλης. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 7,5 δισεκατομμύριων ευρώ παρουσίασε ο κρατικός περιπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 9,4 δισεκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σχέδια για ενδεχόμενη χρήση της μητέρας όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν φέρεται να έχει αναπτύξει ο Αμερικανικός στρατός σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
19: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες. Αντιπρόσωποι Βορείου Ελλάδας, Υδροπλαστική Group.
20: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
21: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
20: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
21: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
22: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
23: Πουθενά. Είμαι AI.
22: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
23: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
22: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
24: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
25: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
26: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
25: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
26: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
25: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
27: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
28: Επικίνδυνη αποστολή για τον Άρη στην Αθήνα, που θέλει απέναντι στην Κηφισιά να δείξει πως επέστρεψε οριστικά στον δρόμο των καλών εμφανίσεων. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Κηφισιά Άρης για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ.
29: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
30: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
31: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
32: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
31: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
32: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
31: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
32: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
33: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.

0: λέξη την έχει η Ατλακόλ.
1: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης, Περαιά. Yes.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, MC2 95,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one. Πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράτζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητα στην πόλη. Τους δύο αρχισυντάκτες μας, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη στο metrosport.gr. Τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο κοντρόλ. Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production. Γεια σου Λευτέρη, one and only, hello sir. Και την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία Page Μετρόπολη 95,5 στο Facebook.

0: interactive online επικοινωνία είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories, Μετρόπολης 955. Γκάλοπ και σήμερα για σας. Και ξαφνικά με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ πήραμε φωτιά. Ντόρσεϊ, ο οποίος βρίσκεται σε μια διαδικασία διαζυγίου με τον Ολυμπιακό, φουντώνουν στον ΠΑΟΚ οι πληροφορίες ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει το κόλπο Γκρόσο. Μία είναι η ουσία, ότι έχουμε πάρει φωτιά από χθες με τον Ντόρσεϊ.
1: Γυρίζει ο Ντόρσεϊ, εκτελεί πριν φτάσει εκεί ο Αβάλδε την πρώτη πόντη της βραδιάς. Ντόρσεϊ στην pick and roll, εκτελεί και βάζει γι' αυτό. 6 ο Εζέγκοφ, 7 πια ο Τάιλερ. Ντόρσεϊ για 3. Άρρωστη κατάσταση από το ένα τρίποντο μετά το άλλο με απλωμένα χέρια μπροστά του. Τρίτο κλέψιμο του Ολυμπιακού. Ο Γουόρντ στην πάσα χαμηλά του Βεζέγκοφ δεν μπορεί. Κοιτά απέναντι, σημάδεψε τον Ηλικίνα και από εκεί στον Ντόρσεϊ έτοιμος. Ξανά!
0: Ξανά ο Ντόρσεϊ, φωτιά εμείς. Ο Ντόρσεϊ στα σχοινιά σαν ένας καλογυμνασμένος πυγμάχος απέναντι στον Ολυμπιακό. Και ο Πάο κάτω από το ρινγκ περιμένει την έκβαση της μάχης. Μία έκβαση που θα κριθεί όχι μόνο από το τι θα κάνει ο Μιστακίδης και ο ΠΑΟΚ, αλλά από το τι θέλει να κάνει και ο Ολυμπιακός. Και αυτό γιατί ο Ντόρσεϊ δεσμεύεται με συμβόλαιο ένα χρόνο πλάς με τον Ολυμπιακό. Άρα το ερώτημα που μπαίνει και για σας είναι αν οι Αγγελόπουλοι επιτρέψουν, αφήσουν τον Ντόρσεϊ να έρθει στον ΠΑΟΚ. Θα τον αφήσουν, ναι ή όχι. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο. Η σχέση Μιστακίδη με τον Γιαννακόπουλο, η απέναντι πλευρά με τους αδελφούς Αγγελόπουλοι, όλο αυτό στο μίξερ, έντονο παρασκήνιο γύρω από την υπόθεση Ντόρσεϊ, η οποία αυτή τη στιγμή μοιάζει με σπαζοκεφαλιά για δυνατούς λίτες. Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο, έχει ετήσια αποζημίωση στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ερώτηση, αυτό το ποσό μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για τον Τέλη Μιστακίδη? Δηλαδή μπορεί να πει ο Τέλης 1,8, πάω πίσω, φρενάρω εδώ, είναι πολλά τα λεφτά? Όχι είναι η απάντηση. Ο Τέλης έχει αποδείξει ότι δεν σταματάει μπροστά σε τίποτα και κανέναν όταν πρόκειται να κάνει το όνειρο πραγματικότητα ένα μεγάλο ΠΑΟΚ. Όμως υπάρχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος δένει τον Ντόρσεϊ με συμβόλαιο. Το ερώτημα το επόμενο που αμέσως δημιουργείται είναι, έχει buy out ο Ντόρσεϊ στο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό? Δηλαδή αν έχει βάλει παράδειγμα, λέω 10 ευρώ, αν έρθω εγώ και πω ορίστε τα 10, τον παίρνω και φεύγω, υπάρχει αυτό το παράθυρο, ναι ή όχι? Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό στα σχοινιά, ο Ντόρσεϊ με τον Μπαρτζόκα επίσης στα σχοινιά. Η ανάρτηση Ντόρσεϊ στα social media. Γιατί δεν με αφήνουν αν δεν θέλουν να με πληρώσουν? Αν μπορεί άλλος να κάνει ό,τι εγώ, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα? Αυτή η ανάρτηση του Ντόρσεϊ βάζει τον παίκτη με τον Ολυμπιακό στη γωνία. Ο Ολυμπιακός κακός το βάζει σε ταξί και του λέει γύρνα πριν το παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα στην Αθήνα. Τον καλεί σε απολογία. Αυτό που λέγεται στην Αθήνα είναι ότι θα τιμωρηθεί παραδειγματικά. Το αμέσως επόμενο ερώτημα που μπαίνει είναι, μπορείς να τιμωρείς παραδειγματικά βάζοντάς τον στον πάγο έναν παίκτη στον οποίο δίνεις 1,8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο? Και το δεύτερο, όταν οι Έλληνες που έχεις αρχίζουν ήδη να μειώνονται, έχεις την πολυτέλεια να πληρώνεις απλά προς γνώση και συμμόρφωση των υπολείπων? Έχεις τη δυνατότητα να πληρώνεις εκατομμύρια για να δείξεις ότι είμαι εγώ, ή θα πρετανεύσει λογική? Δεν θέλει, ας τον τιμωρήσουμε για τα μάτια του κόσμου και ας τον αφήσουμε να πάει παρακάτω. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ο Ντόρσεϊ βάζει φωτιά στον Ολυμπιακό, βάζει φωτιά στον ΠΑΟΚ, βάζει φωτιά στα όνειρα των φίλων του ΠΑΟΚ, γιατί το παράθυρο να έρθει στην Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό. Θα σας δώσουμε πολύ ρεπορτάζ για τον Ντόρσεϊ που μπήκε ορμητικά. Εκείνος κίνησε τις διαδικασίες, εκείνος έκανε την ανάρτηση και πλέον οι εξελίξεις τρέχουν μπροστά με ηλικιώδη ρυθμό. Όλο το ρεπορτάζ για τον Ντόρσεϊ σε λίγο και από την Αθήνα και από τους μοιημένους στην υπόθεση και από την οπτική του ΠΑΟ και από την οπτική του Ολυμπιακού. Είναι μια υπόθεση που έχει διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικές οπτικές γωνίες μέσα από τις οποίες κάποιος μπορεί να την προσεγγίσει. Σας λέγαμε προχθές ότι υπάρχει ένα θέμα λύση στον ΠΑΟΚ. Το θέμα το ακούσατε από τον Κυριάκο Θωμαίδη, ο οποίος έδωσε λεπτομέρειες. Βέβαια αυτά θα δημιουργούν μόνο τα αποτελέσματα, κανείς δεν μπορεί να βάλει θέμα προπονητή αν τα αποτελέσματα είναι θετικά. Αν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, είναι αυτά που στην Ελλάδα παίρνουν τον προπονητή και τον βάζουν στο τραπέζι. Να μείνει ή να φύγει. Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ μέχρι νεοτέρας στηρίζουν τον Λύση. Στην ουσία στηρίζουν το project του Μάτος και του Βιερίνια. Ουδής γνωρίζει όμως τι θα συμβεί αν έρθει ένα στραβό αποτέλεσμα, παράδειγμα με τον Ηρακλή στο τοπικό ντέρμπι ή αμέσως μετά που ακολουθεί μια σειρά με κρίσιμα δύσκολα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ. Άρα εσείς κρατήστε ότι επί του παρόντος ο Λύση παραμένει εδώ μέχρι το επόμενο αποτέλεσμα. Όταν όμως ένας προπονητής αρχίζει να κρίνεται κάθε Κυριακή από την έκβαση του αγώνα, αν η μπάλα πάει δοκάρι και μέσα ή πάει δοκάρι και έξω, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να μακροημερεύσει. Εκτός κι αν τα αποτελέσματα είναι θετικά και αποτελέσουν ένα σύμμαχο παραμονής του. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που συμβαίνει τώρα. Ακούσατε χθες τον Κυριάκο Θωμαίδη, ο οποίος έδωσε όλο το σχέδιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για περισσότερους Έλληνες στη Super League. Είχαμε συνεδρίαση, τελείωσε πριν από λίγο. Κυριάκος είναι εδώ για κάτι που συμβαίνει τώρα. Καλησπέρα, Κυριάκο.
2: Καλησπέρα. Από την ΕΠΟ παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου έρευνα με στοιχεία που αφορούσαν τη συμμετοχή γηγενών και αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε σχέση με ό,τι συμβαίνει σε 15 ευρωπαϊκές λίγκες. Από τα αποτελέσματα της έρευνας είμαστε πίσω και από τις 15 στο θέμα της εθνικής συμμετοχής, δηλαδή των Ελλήνων στη συγκεκριμένη περίπτωση που παίζουν στα πρωταθλήματα. Δεν ακολουθείται μοντέλο κυπέλλου, ακολουθείται μοντέλο UEFA. Ναι. Το κακό είναι ότι εμένα δεν μου άρεσε η απόφαση.
0: Ναι. Πέθω σωστά ποιο είναι το μοντέλο για να ξέρουμε.
2: Ναι, ναι, και μετά θα πούμε την απόφαση γιατί έχει αξία. Τι πρότεινε η ΕΠΟ.
0: Ναι. Μοντέλο UEFA λοιπόν.
2: Σεζόν 27-28, το επόμενο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Κάθε ομάδα να δηλώσει μέχρι 28 παίκτες στη λίστα του αγώνα.
0: Ναι.
2: Με 20 μη γηγενείς ποδοσφαιριστές και 8 γηγενείς.
0: Ναι.
2: Από τους οποίους 2 τουλάχιστον πρέπει να είναι εκπαιδευόμενοι στην ομάδα. Ακαδημία.
0: Από τις ακαδημίες λοιπόν.
2: 8 σύνολο, εκ των οποίων οι 2 από τις ακαδημίες. Αν μια ομάδα έχει δηλώσει λιγότερους από 8 γηγενείς, τότε μειώνεται ο αριθμός του συνόλου των ποδοσφαιριστών. Για παράδειγμα, αν δηλωθούν 5 γηγενείς, τότε ο συνολικός αριθμός των ομάδων της λίστας αυτής, όχι των ομάδων της λίστας,
0: παιχτών,
2: είναι 25, που έχει 28.
0: Ναι, άρα λοιπόν, το 20 παραμένει σταθερό. Είναι ο αριθμός των ξένων παικτών. 8 είναι γηγενείς.
2: Όχι, όχι. Το 20 δεν παραμένει σταθερό. Ακριβώς αυτό λέω. Δεν παραμένει σταθερό τίποτα.
0: Άρα, αν μειωθούν οι γηγενείς, ο αριθμός της μείωσης των ξένων. Μειώνεται ο αριθμός των ξένων. Άρα, έχεις να βάλεις 8. Εσύ βάζεις 5. Άρα, αντί για 20, θα έχεις 17 ξένους.
2: Ακριβώς. Πάμε τώρα στην αγωνιστική περίοδο 28-29. Αυτά που πρότεινε σήμερα η ΕΠΟ.
0: Ναι.
2: Κάθε ομάδα θα δηλώνει 28,
0: ναι,
2: μέχρι 18 οι μη γηγενείς, οι υπόλοιποι 10 θα προορίζονται αποκλειστικά για γηγενείς εκπαιδευμένους ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 ένα ψυχαγωγείο. Αυτή ήταν η πρόταση, με τα ίδια χαρακτηριστικά, ότι αν δηλώσεις λιγότερους από 10 γηγενείς θα πρέπει να μειώνεις και τον αριθμό της συνολικής αποστολής σου. Και υπήρχε και άλλη μια πρόβλεψη της ΕΠΟ που έλεγε υποχρεωτικά 2 παίκτες με δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες που θα είναι κάτω των 21 ετών στην ενδεκάδα.
0: Ξαναπέσω, κυρία.
2: Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ξαναπέσω.
2: Στην ενδεκάδα,
0: ναι,
2: θα έχεις 2 παίκτες,
0: ναι,
2: οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες,
0: ναι,
2: δεν απαραίτητο να είναι Έλληνες, ναι, αλλά να έχουν πάρει την,
0: ναι,
2: υπηκότητα, που να είναι κάτω των 21 ετών.
0: Δύο
2: στην ενδεκάδα. Και θα πρέπει να το αντικαθιστάς. Τώρα, αν δεν το κάνεις αυτό,
0: ναι,
2: αν καθ' όλη τη διάρκεια μια ομάδα δεν έχει κανένα ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών, τότε θα πληρώνει πέναλτι, ή ακόμα και αν έχει ένα, πάλι πέναλτι θα πληρώνει. Τα χρήματα θα μοιράζονται στις 3 πρώτες ομάδες που θα έχουν αριθμό συμμετοχών ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών.
0: Σούπερ. Σούπερ η πρόταση.
2: Σούπερ.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι.
2: Αλλά,
0: δηλαδή,
2: θα μάθεις τι έγινε.
0: Ο Καρυπίδης εδώ πώς να τη δεχθεί. Πώς να τη δεχθεί ο Καρυπίδης όταν λέει εγώ διαλύω τις ακαδημίες μου.
2: Καταρχήν,
0: παράδειγμα λέω.
2: Καταρχήν,
0: πώς να τη δεχθεί.
2: Ο Άρης δεν μετέχει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, οπότε δεν ψήφισε.
0: Ναι.
2: Μέσα μετέχουν 13 μέλη. Οι 2 των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν ψηφίζουν ποτέ, χάρηκαν πάρα πολύ φυσικά.
0: Ναι. Αλλά δεν ψηφίζουν.
2: Η ΤΙΣΕΠΟ δεν ψηφίζουν.
0: Άδικη χαρά.
2: Η ΤΙΣΕΠΟ ήταν επίσης θερμή με την πρόταση Γκαγκάτσι. Υπήρχαν όμως και οι Big Four. Εκεί άρχισε μια συζήτηση να το δούμε, να μην ψηφίσουμε, να το πάμε σε επιτροπή. Ξέρεις, άμα πάει κάτι
0: σε επιτροπή.
2: Επήγε.
0: Μπλα μπλα μπλα.
2: Πήγε σε επιτροπή. Ζήσε μάι να φύγει.
0: Θα φάσει τρε φίλε.
2: Και τώρα να σας πω και τη σύνθεση της επιτροπής. Εκεί θα απογοητευτείς ακόμη περισσότερο. Λοιπόν.
0: Το ερώτημα είναι πως ακόμα δεν έχει τελειώσει και έχεις όλο το ρεπορτάζ από μέσα με τη σύνδεση της επιτροπής και μας δεν ακόμα συνεδριάζουμε.
2: Εντάξει.
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Εντάξει, μπορούμε να έχουμε και κάτι παραπάνω εδώ. Λοιπόν, η επιτροπή αυτή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της ΕΠΟ, έναν εκπροσώπους των ομάδων που συμμετέχουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, δηλαδή 4 μεγάλοι, και όφη που μετέχει στα ευρωπαϊκά. Δηλαδή είναι 5 ομάδες και ένας εκπρόσωπος της ΕΠΟ στην Επιτροπή. Άντε να βγάλεις τώρα.
0: Ο Άρης εκτός.
2: Ο Άρης εκτός γιατί δεν μετέχει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλω να πω.
0: Εκτός, ναι.
2: Εντάξει, θέλω να πω η σύνθεση της Επιτροπής.
0: Ναι.
2: Μια εξαμελής επιτροπή όπου τα 5 μέλη είναι ΠΑΕ, οι οποίες δεν το πολύ θέλουν από ό,τι φαίνεται. Με συγχωρείτε, πώς θα περάσει αυτό?
0: Τι κατάληξη θα έχει?
2: Τίποτα. Η επιτροπή θα τη στείλει την υπόθεση στην καλένθεση. Είμαι βέβαιος πλέον. Και κακώς τέθηκε έτσι και δεν τέθηκε σε μια ψηφοφορία στην οποία θα την κέρδιζε η ΕΠΟ. Στην Επιτροπή του Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και πλειοψηφία η ΕΠΟ. Αλλά δεν τολμάει να τα βάλει η διοίκηση της ΕΠΟ με τους Big Four. Άρα γίνεται ό,τι πουν οι Big Four. Τελείως.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Θα τον έχουμε σε λίγο τον Κυριάκο και πάλι. Γιατί, πείτε μου κάτι, θυμάστε την ιστορία ανάμεσα στο Βόλο και στον Πανεσαιραϊκό? Copy-paste 3-0. Είπαν ότι είναι χειραγωγημένο. Αυτός που το κατήγγειλε είναι ο Σούντγκρεν. Απίστευτη εξέλιξη. Πάνε να βγάλουν το Σούντγκρεν μεθυσμένο. Πάμε σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με τους εξελιγμένους λέβητες αερίου Riello. Μεγάλη απόδοση, 6 χρόνια ολική εγγύηση και τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
4: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316-016-561.
11: Μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα. Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
13: Αστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
14: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
15: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γυμνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
17: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
18: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
17: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
19: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
17: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
20: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
21: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
22: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
23: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
24: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
23: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
25: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
1: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
2: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Ξεκινήσαμε με τη φωτιά του Ντόρσεϊ, ακούσαμε το live, το ρεπορτάζ του Κυριάκου Θωμαίδη για την πρόταση της ΕΠΟ για περισσότερους Έλληνες παίκτες. Είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει ούτε ένας από εμάς που να διαφωνεί. Οι μόνοι που διαφωνούν είναι οι πρόεδροι των ΠΑΕ, οι οποίοι έχουν συνηθίσει να φέρουν καραβιές ξένων παικτών, να τρίμουν τα χέρια τους οι μεσάζοντες, να οικονομάνε οι νταλαβερτζίδες, οι καιροσκόποι και το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει αυτή την εικόνα. Με αποτέλεσμα να έχουμε μόνο κάποιες αναλαμπές. Αν περάσει η πρόταση, που δεν το πιστεύω, φανταστείτε ότι θα έχουμε περισσότερους Έλληνες στις ομάδες. Και κατά ψέματα, οι Έλληνες είναι εκείνοι οι οποίοι πονάνε περισσότερο το σύλλογο, τη φανέλα, υδρώνουν, ξέρουν που αγωνίζονται, νιώθουν, αισθάνονται περισσότερο. Ήταν κάτι που συνέβη τώρα. Σας θυμίζω το Gallup που έχουμε στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Αν πιστεύετε, δώσε μου λίγο Ντόρσεϊ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άλλη μία φορά. Αν πιστεύετε ότι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι θα αφήσουν, λέω, αν τεθεί θέμα, θα αφήσουν τον Ντόρσεϊ να έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Γυρίζει ο Ντόρσεϊ, εκτελεί πριν φτάσει εκεί ο Αβάλδε. Η πρώτη πόντη της βραδιάς από τον Ντόρσεϊ στην pick and roll, εκτελεί και βάζει και αυτό. 6 ο Εζέγκοφ, 7 πια ο Τάιλερ. Ντόρσεϊ για 3. Άρρωστη κατάσταση από το ένα τρίποντο μετά το άλλο με απλωμένα χέρια μπροστά του. Τρίτο κλέψιμο του Ολυμπιακού, ο Γουόρντ στην πάσα χαμηλά του Βεζέγκοφ δεν μπορεί. Κοιτά απέναντι, σημάδεψε τον Ηλικίνα και από εκεί στον Ντόρσεϊ έτοιμος. Ξανά!
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ντόρσεϊ. Σας θυμίζω την ανάρτησή του στο Instagram. Αν μπορεί άλλος να κάνει ό,τι εγώ, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα? Γιατί δεν με αφήνουν αν δεν θέλουν να με πληρώσουν? Ο Ολυμπιακός τον γύρισε μεταξύ πριν τον παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, τον καλεί σε απολογία και πάμε στον καλό μου φίλο, πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Κογκαλίδη, έναν μέτρη του είδους στο μπάσκετ, να μας πει τι παίζει με Ντόρσεϊ και προφανώς αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι αν ανοίγει παράθυρο για τον Ντόρσεϊ να αφήσει το λιμάνι και να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Γιώργα, καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλό μεσημέρι από την συννεφιασμένη Αθήνα.
0: Πώς είσαι?
2: Είμαι καλά.
0: Άρα όχι, εσύ δεν είσαι συννεφιασμένος, μόνο Αθήνα είναι συννεφιασμένη.
2: Ναι.
0: Σωστό.
2: Πώς λέει, στον Πειραιά συννεφιάζει και στην Αθήνα βρέχει. Είναι λίγο ανάποδο εδώ, τώρα βρέχει στον Πειραιά.
0: Γιώργα ρε. Λοιπόν, για πες μας τώρα, μπορείς να μας μοιήσεις λίγο στο παρασκήνιο να καταλάβουμε τι γίνεται.
2: Στα λέω κωδικοποιημένα για να μην καταχραστώ το χρόνο σου.
0: Καταλαβαίνεις ότι είμαι γρήγορος. Πάμε.
2: Είναι λίγο ασαφές το αν η απάντηση αυτή του Ντόρσεϊ πήγαινε στον Ολυμπιακό ή στο Blossom Game που λίγο πολύ είπε ότι δεν κάνει και τίποτα σπουδαίο Ντόρσεϊ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι λιγάκι ασαφές. Είναι σε μια γκρίζα ζώνη, δεν έχει αποσαφινιστεί. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι ο Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός δεν διάγουν τις καλύτερες μέρες του. Ο Ντόρσεϊ δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος του πλανήτη.
0: Ναι.
2: Αλλά επειδή είπαμε ότι εδώ τα λέμε όλα.
0: Όλα.
2: Ο Φαλ έφυγε και ξαφνικά έγινε αποδιοπομπέος τράγος. Ο Γουόκαπ έγινε ένα παλιόπεδο που από Τεξανός έγινε Έλληνας για χάρη του Ολυμπιακού και όχι τόσο της Εθνικής.
0: Ναι.
2: Και ο Ντόρσεϊ Έφνης είναι ο χειρότερος άνθρωπος του πλανήτη.
0: Ναι.
2: Κάτι δεν πάει καλά στο λιμάνι. Είναι η ιστορία με τη γριά που βγήκε ανάποδα στην Εθνική και ακούει το ραδιόφωνο που λέει μία βγήκε ανάποδα και λέει ποια μία. Όλοι ανάποδα πάνε. Λοιπόν, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρέπει να δούμε αποκομμένες τις καταστάσεις,
0: ναι.
2: Αλλά το τι συμβαίνει, ο Ντόρσεϊ, ο Γουόκαπ, ας το Φαλ έξω,
0: ναι.
2: Και ο Φαλ θα σου έλεγα, δικαίως όταν βλέπω να παίρνει αυτά τα λεφτά ο Μοντέρο και αυτά τα λεφτά ο Μακιντάρη και οποιοδήποτε άλλος, σου λένε ξέρεις κάτι, εγώ πήρα πρωτάθλημα Ευρώπης μαζί σου, τους κέρδισα αυτούς,
0: ναι.
2: Άρα και εμένα πρέπει να μου δώσεις τα ίδια χρήματα. Ο Ολυμπιακός εδώ ακολουθεί το στίχο του Διονύση Σαββόπουλου. Έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτός ο στίχος ακολουθεί ένα πλοίο ότι η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δική σου μελαγχολία. Γιατί να έχει μελαγχολία ο Ολυμπιακός αφού του κέρδισε το ευρωπαϊκό? Νομίζω ότι πήραν ψηλά τον Αμανέ, αν θες τη γνώμη μου.
0: Γιώργο, την ανατροπή, το μείον 28 που γύρισε ο Ολυμπιακός, την έκανε με Ντόρσεϊ ή χωρίς Ντόρσεϊ?
2: Χωρίς Ντόρσεϊ.
0: Χωρίς Ντόρσεϊ.
2: Και να σου πω και την αλήθεια, ο Ντόρσεϊ τρακάρει με το μοντέρο. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά αυτό ο Γιώργος Μπαρτζόκας το ήξερε.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί θα χαθούμε στη μετάβαση. Ας αφήσουμε τα αγωνιστικά στην άκρη. Πάμε, είναι στο ring. Από τη μία ο Ντόρσεϊ, από την άλλη ο Ολυμπιακός, αν θες βάλει και τον Μπαρτζόκα. Πάμε να δούμε αυτά τα δύο, τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα και το πιο κρίσιμο όλων, αν υπάρχει buyout στο συμβόλαιο του Ντόρσεϊ.
2: Ο Ολυμπιακός είναι με το κόκκινο σορτσάκι, άρα μοιραία ο Ντόρσεϊ είναι με το μαύρο. Το κλείσιμο του ματιού από τον Τέλη Μιστακίδη δεν μπορεί να τον αφήσει αδιάφορο και δεν θα αφήνει κανέναν αδιάφορο σε αυτά τα θέματα. Το είδαμε από τον Οσμάν.
0: Ναι.
2: Υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Μισό λεπτό, Τζόρτζ. Λες το κλείσιμο του ματιού του Μιστακίδη. Ερώτηση. Εγώ αν ήμουν, πιο εύκολα θα έκανα αυτή την κίνηση αν ένιωθα ότι είχα στήριξη στην πλάτη μου. Άλλο εγώ έχω στήριξη, ξέρω ότι θα μου συμβεί και ορμάω μπροστά, και άλλο πέφτω αυτοκτονώντας το κενό.
2: Κοίταξε, ο Ντόρσεϊ ξέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με τα συμβόλαια.
0: Ναι.
2: Επίσης ξέρει ότι αν βγει στην αγορά και ο Τέλης να μην είναι στο παιχνίδι, ο κύριος Μιστακίδης, δεν είναι και φίλος μου, θα μπει πολύ εύκολα στο παιχνίδι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Για να μην βγούμε έξω από τα σύνορα.
0: Ναι.
2: Γιατί το ελληνικό διαβατήριο και η αξία του Ντόρσεϊ είναι δύο στοιχεία που βαραίνουν πάρα πολύ στη συζήτηση.
0: Ναι.
2: Μίλησες για buyout.
0: Ναι.
2: Τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, Γιώργο.
0: Τι εννοείς?
2: Γιατί πώς θα κρατήσει έναν παίχτη που δεν θέλει να παίξει και που, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει.
0: Ναι. Ούτε μπορείς να έχεις κάποιον εσύ στον πάγο και ταυτόχρονα τον πληρώνεις. Κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να πετάει εκατομμύρια για να βλέπει κάποιον τον οποίο πληρώνει, αντί να προσφέρει να είναι στο σπίτι του.
2: Και επίσης, μην ξεχνάς ότι του χρόνου λύγει το συμβόλαιο. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει να επιλέξει να πληρώνει έναν τύπο να κάθεται, να βγάζει τα χρήματα και να μην κάνει τίποτα και το καλοκαίρι να με χαιρετήσει, ή να τον δώσω και να πάρω ό,τι μπορώ να πάρω.
0: Να πάρω ή απλά να γλιτώσω. Και αυτό είναι κρίσιμο.
2: Κοίταξε, θα πάρει κιόλας. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή πιστεύεις ότι αν ο Μιστακίδη του πούνε ότι ξέρεις, έλα να συζητήσουμε, να μας δώσεις και εμάς κάποια χρήματα, θα πει όχι, θα κολλώσει? Σε καμία περίπτωση. Θέλει να κάνει τον μπαμ, είναι ξεκάθαρο. Φάνηκε και ότι ο ΠΑΟΚ, ναι, μεν έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα πρόοδου, αλλά είδαμε τι συνέβη στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα. Δεν θα είναι εύκολο.
0: Ναι.
2: Έχει πλάνο Ευρωλίγκας. Θέλει να δείξει ότι ανήκει στην Ευρωλίγκα. Η απόκτηση, ενδεχόμενη απόκτηση παίκτη σαν τον Ντόρσεϊ, είναι statement. Εγώ είμαι για Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα. Ερώτηση λοιπόν, την επαναφέρω. Γνωρίζεις αν υπάρχει buyout στο συμβόλαιο? Το ένα είναι αυτό που είπες. Δεν μπορώ να πληρώνω κάποιον για να κάθεται.
2: Κοίταξε, Γιώργο, buyout δεν μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή που συζητάμε, γιατί είναι μεσούσης περίοδου.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε να υπάρχει το καλοκαίρι, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Ένα συμβόλαιο κλειστό είναι,
0: ναι,
2: αλλά τα συμβόλαια, ξαναλέω, είναι χαρτιά.
0: Ναι.
2: Κανένα, και ο walk-up συμβόλαιο έχει και κανένα buyout.
0: Ναι.
2: Αναγκαστήκαν και τον δώσανε. Τώρα βέβαια το βγάλανε προς τα έξω ότι ξέρεις κάτι, εμείς πήραμε τα χρήματα του αιώνα, οκ, okay, μαζί σου τα πήρες. Καλά έκανες. Δεν ενδιαφέρει κανένα από εμάς, έτσι κι αλλιώς δεν μας ζήτησαν ούτε ο Αγγελόπουλος ούτε ο Μιστακίδης δανεικά για να πάρουν παίκτες. Άρα
0: ναι,
2: δεν θα κάνουμε το λογιστή. Το θέμα είναι ξεκάθαρα. Ο Ντόρσεϊ δεν είναι ικανοποιημένος ούτε από τον χρόνο ούτε από τα χρήματα. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο τα χρήματα που παίρνεις. Είναι και τα χρήματα που παίρνει ο άλλος. Λέω, ο Μοντέρ είναι ένα παιδί 22 χρονών, ταλεντάρα, ναι, αλλά εγώ πήρα ευρωπαϊκό, εγώ πήρα πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ τους οδήγησα.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ και οι υπόλοιποι.
0: Ναι, αντιληπτό.
2: Άρα, γιατί αυτός παίρνει παραπάνω από μένα?
0: Mm-hmm.
2: Δεν το ανέχεται ο αθλητικός εγωισμός. Και ξέρεις, για να φτάσεις να παίξεις στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, ο αθλητικός εγωισμός σου είναι πολύ ψηλά. Και
0: ναι,
2: του Ντόρσεϊ και του Γουόκαπ και του Βεζέκου.
0: Άρα, αυτό που, εδώ που πάμε τώρα είναι τιμωρία του Ντόρσεϊ, ο οποίος κλείθηκε σε απολογία. Ακούω για ένα μήνα εκτός. Αυτό δυσχεραίνει, δεν εκτονώνει την κατάσταση. Άρα είναι αυτό που είπες εσύ. Δεν μπορείς να κρατάς κάποιον να μην παίζει και να τον πληρώνεις.
2: Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Τον βγάζεις ένα μήνα εκτός. Όταν γυρίσει, θα είναι ένας παίκτης που θα μπει μέσα και θα δαγκώνει σίδερα? Στο πρώτο άστοχο σουτ, στην πρώτη κακή αμυντική τοποθέτηση που έτσι κι αλλιώς είναι σπουδαίος αμυντικός, δεν θα υπάρχει δυσαρέσκεια από τον κόσμο του Ολυμπιακού? Δεν θα υπάρχει δεύτερη σκέψη? Αν χάσει ένα παιχνίδι ο Ολυμπιακός με τελευταίο άστοχο σου του Ντόρσεϊ, μπορεί να συμβεί και σήμερα και χτες και αύριο. Τι θα υποθεί? Λέω λοιπόν ότι άμα ραγίσει το γυαλί, δύσκολα σπάει σε αυτό το επίπεδο. Και αφού φτάσανε εδώ, θεωρώ ότι η καλύτερη λύση και για τις δύο πλευρές είναι να χωρίσουμε. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα χωρίσουμε αγαπημένα. Πάντως ξαναλέω, δεν μπορεί ξαφνικά μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού να έγιναν παλιόπαιδα. Δεν γίνεται.
0: Άλιστα. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει. Άρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Γιώργο, θες κάτι να προσθέσεις? Νομίζω μας τα αποσαφήνεις τα πράγματα και το πιο σημαντικό, έδωσες την κρίσιμη απάντηση στο θεμελιώδες ερώτημα: υπάρχει buyout, ναι ή όχι? Γιατί αν υπάρχει buyout, δεν ρωτάτε κανένας Αγγελόπουλος, δεν συζητάμε τίποτα, τα δίνουμε, τον παίρνουμε και φεύγουμε. Δεν υπάρχει buyout. Περιμένουμε την εξέλιξη, γιατί τον πρώτο λόγο τον έχει ο Ολυμπιακός.
2: Απλά, Γιώργο μου, είναι ίδιον του λαού μας ο υπερενθουσιασμός και η υπεραπογοήτευση. Ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό και κάποιοι προφανώς διοικητικά μετράνε τη σκιά τους για μπόι τους. Και αυτό είναι λάθος, γιατί με ταπεινότητα και έχοντας φάει σφαλιάρες, για μένα δεν ήταν σφαλιάρες οι τέσσερις συμμετοχές στο Final Four, επιτυχία ήταν. Αλλά η ανάγνωση κάποιων είναι ότι δεν πήρες το πρωτάθλημα, απέτυχες. Για μένα είναι επιτυχία το να πας στο Final Four. Αλλά οι τέσσερις αποτυχίες τους έκαναν να δουλέψουν σκληρά και να φτάσουν σε μια επιτυχία. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι χάσαμε λιγάκι.
0: Μάλιστα.
2: Την επαφή με το έδαφος.
0: Ευχαριστώ, Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καλό μου φίλο, τον Γιώργο Κογκαλίδη. Μας έβαλε λίγο στα βαθιά στην υπόθεση Ντόρση Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, στα σχοινιά, σαν δύο καλογυμνασμένοι μποξέρ, από τη μία Ολυμπιακός, από την άλλη ο Ντόρση, και στη μέση ένας θεατής, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει να δει την έκβαση της μονομαχίας προκειμένου να κινηθεί. Αυτό που μας είπε ο Γιώργος Κογκαλίδης, ότι δεν υπάρχει buyout στην υπόθεση στο συμβόλαιό του, κάνει τον ΠΑΟΚ θεατή να περιμένει την τελική έκβαση. Αν ο Ντόρση έχει buyout, λες συγγνώμη, κάνω χρήση του buyout, πόσα λέει το συμβόλαιο, buyout 10 ευρώ, ορίστε 10, τον παίρνω τον παίκτη και φεύγω. Και όταν όμως δεν υπάρχει, ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένος να περιμένει. Θα δούμε σε λίγο την οπτική του ΠΑΟΚ, θα έχουμε τον Γιώργο Πετρίδη, θα μας δώσει περισσότερα, να δούμε τι γίνεται εκεί. Και προσέξτε, αυτή η ιστορία έρχεται μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στην Λιθουανία. Αυτό σημαίνει ήττα καλή σε περαιτέρω ενίσχυση? Γιατί πολλές φορές και το timing μιας απόφασης, αυτό που λέγεται το momentum της στιγμής, είναι αυτό που καθορίζει τα πράγματα. Παίρνω ομπρέλα όταν βρέχει. Προφανώς όταν έχει ήλιο δεν πάω να αγοράσω ομπρέλα. Τώρα λοιπόν που ο ΠΑΟΚ έχασε, έρχεται στο προσκήνιο και η υπόθεση του Ντόρση. Το ερώτημα εδώ είναι αν ο Ολυμπιακός μπορεί να πληρώνει κάποιον ο οποίος κάνει δηλώσεις του στυλ «γιατί δεν με αφήνουν αν δεν θέλουν να με πληρώσουν», αν μπορεί άλλος να κάνει ότι εγώ «γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα». Μπορεί ο Ολυμπιακός να πληρώνει κάποιον τον οποίο θα τον έχει να μην παίζει? Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου στη γραμμή και θα κάνω έκκληση στην τεράστια εμπειρία που έχει ο coach για να μας δώσει λίγο τα φώτα του. Ευθύμη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς.
0: Πώς είσαι?
3: Πώς είσαι? Το θεωρώ αρκετά καλά.
0: Εύχομαι να είσαι πολύ καλά. Λοιπόν,
3: ελπίζω.
0: Πάμε. Τι λες?
3: Για ποιο θέμα, για τον Ντόρση?
0: Ντόρση, λέει. Την υπόθεση φαντάζομαι την είδες. Τον καλούσε απολογία, θα τον τιμωρήσουν. 1,8 το συμβόλαιό του. Μπορώ εγώ να πληρώνω 1,8 και να έχω ένα να μην παίζει?
3: Όχι, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Κάτι θα βρεθεί στο τέλος. Παρακολουθώντας την υπόθεση από νωρίς, συζητούσαν για να του κάνουν επέκταση και στα 2,5 εκατομμύρια, κάτι τέτοια. Στο τέλος θα βρεθεί μια λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά να σου πω την αλήθεια, και εγώ εξεπλάγιν από τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ίσως φορτώθηκε ο Ντόρση επειδή είχε μικρό χρόνο συμμετοχής στα τελευταία παιχνίδια. Αν και η λογική λέει, σύμφωνα με την άποψη των μεγάλων ομάδων, προσπάθησε να κερδίσει παραπάνω χρόνο. Δηλαδή δεν, σε αυτές τις ομάδες δεν υπάρχει καραντί, όπως παλιότερα λέγαμε, η πεντάδα μας είναι αυτή, ο έκτος είναι αυτός, ο έβδομος είναι αυτός. Ναι. Συνέχεια θέλει προσπάθεια από τους παίκτες να διεκδικούν και να εξασφαλίζουν κάποια καλύτερη θέση, καλύτερη συμμετοχή.
0: Εδώ στοχοποιεί και τον Μπαρτζόκα. Αυτό το ραγισμένο γυαλί ξανακολλάει? Γιατί εντάξει, τιμωρώ.
3: Ναι, πριν τρεις μήνες ήταν αγαπημένοι του Σκοτωμού.
0: Ναι.
3: Ο ένας έλεγε παραδέχομαι τον Μπαρτζόκα, ο άλλος έλεγε τον καταλαβαίνω και συνεργαζόμαστε τέλεια. Δεν είναι αυτά, είναι στιγμία. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσουν και πώς δεν θα μπορέσουν να ανατραπούν. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
0: Δεν είναι πρόβλημα. Ευθύμη, αν ο Ντόρσεϊ δεν αισθανόταν ίσως την ασφάλεια ενός ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ, θα προχωρούσε σε ένα τέτοιο απονενοημένο διάβημα να φλερτάρει με μια ποινή ενός μήνα εκτός?
3: Και δεν ξέρω κι αν η ασφάλεια του ΠΑΟΚ, όπως την ονομάσατε, είναι ασφάλεια του ΠΑΟΚ. Γιατί άντε, ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή εξέφρασε ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι.
3: Η εξέλιξη της ομάδος δείχνει ότι δεν θέλουμε άλλο σου την κάρεπε. Δεν μπορούμε να δώσουμε 4 εκατομμύρια όπως κυκλοφόρησε στην πιάτσα. Δεν το θέλουμε. Θα πάρουμε έναν NBA με 2, δεν θα χρειαστούμε, θα τη βγάλουμε, θα πάρουμε σε μια άλλη θέση. Οι ομάδες πολύ γρήγορα, ανάλογα με τα αποτελέσματά τους και με το πώς προχωράνε, όταν έχουν την οικονομική ευχέρεια, διαχειρίζονται τις καινούργιες καταστάσεις.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν είναι κανένα καραντί γι' αυτό.
0: Ωραία. Ερώτηση. Χρειάζεται ο σημερινός ΠΑΟΚ τον Ντόρσεϊ?
3: Αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και με βρίσκεις ανέτοιμο, γιατί θα έπρεπε να κάνουμε μια καλή ανάλυση με τα γκάρ του. Έχει 3 καλά γκάρ.
0: Ναι.
3: Εξαρτάται για πού στοχεύει.
0: Τι εννοείς?
3: Αν στοχεύει στο πρωτάθλημα που παίζει τώρα, το ευρωπαϊκό εννοώ, ή και το ελληνικό, δεν νομίζω ότι θα του προσθέσει τίποτα παραπάνω. Αν στοχεύει Ευρωλίγκα, όπως φημολογείται, αλλά διαπιστώνω παρακολουθώντας ότι έχει δυσκολίες ανεξάρτητα με την.
0: Άρα δεν φημολογείται, είναι κάτι επί του πρακτέου και περιμένουμε το αποτέλεσμα.
3: Στην Ευρωλίγκα?
0: Ναι, ναι.
3: Ναι, γιατί είπα τη λέξη φημολογείται, διότι αν αντιληφθήκατε, που σίγουρα το ξέρετε, άλλο ήταν όταν ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο Ντουμπάι και αλλάξαν τα δεδομένα με το θα βρούμε λύση, με το NBA, οι ομάδες όταν μαζευτήκαν στο κόμμο άρχισαν να μασούσανε. Λίγο αλλάξαν τα δεδομένα.
0: Άρα εσύ, ο coach λέει, αν ο ΠΑΟΚ θέλει Ευρωλίγκα, τότε ο Ντόρσεϊ του είναι αναγκαίος. Αν δεν θέλει Ευρωλίγκα.
3: Όχι τη λέξη αναγκαίος, το συζητάει πολύ σοβαρά. Μπορεί να βρει κάτι άλλο καλύτερο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Πώς ξαφνικά ο Ολυμπιακός βρήκε, ας πούμε, το Μοντέρο.
0: Μάλιστα. Είπα κάτι άλλο πριν, ότι ομπρέλα παίρνεις όταν βρέχει. Όταν έχει ήλιο, δεν ψάχνεις ομπρέλα.
3: Όχι, άμα χρειάζεται καλοκαίρι, είναι μερική ομπρέλα και καλοκαίρι.
0: Το στιγμιαίο, το momentum, έρχεται αυτή η κουβέντα μετά την ήττα στην απρόσμενη, στη Λιθουανία.
3: Γιατί απρόσμενη?
0: Όχι, άρα λες εσύ, ήταν και κακή εικόνα, όχι μόνο ήταν κακή εικόνα.
3: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει 2-3 παιχνίδια τώρα που παρουσιάζει αυτό το πράγμα, σε κανένα δύο σώθηκε, στο τελευταίο δεν μπόρεσε να σωθεί. Άρα λοιπόν, μπορείτε να θυμάστε που έλεγα εγώ από την αρχή, και κάποιοι το θεωρούσαν περίεργο, θα το δούμε στη διάρκεια πώς θα δέσει, πώς θα ανταποκρίνεται,
0: ναι,
3: τι συνέχεια θα έχει. Είδατε, ο Οσμαν δεν ήταν τόσο καλός στη Λιθουανία, μπερδεύτηκε το σύστημα.
0: Μάλιστα. Άρα, coach, να περιμένουμε, όπως καταλαβαίνω.
3: Ναι, είναι πολύ νωρίς.
0: Πολύ νωρίς.
3: Χριστούγεννα και βλέπουμε που θα έχει κάτσει η σκόνη. Θα ξέρουμε όλοι τι μπορούν να κάνουν. Ο
0: ΠΑΟΚ,
3: ο Άρης, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Τώρα βλέπετε, ο Παναθηναϊκός με την ευκαιρία που είχε να παίζει όλο μέσα στην έδρα του, ένα έπαιξε έξω, θα τελειώσει με 7-0, 8-0, 9-0. Ο Ολυμπιακός που έπρεπε να πάει έξω, ένα παιχνίδι το έχασε.
0: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρουμε τη συνέχεια.
0: Coach, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καθήκον μου, καθήκον μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ευθύμη Κιμουρτζόγλου. Άρα πιάσαμε τον Ντόρσεϊ, πιάσαμε τον Ολυμπιακό, πήγαμε στην τεχνική υπόθεση της προσέγγισης και πάμε τώρα από την οπτική γωνία του ΠΑΟΚ, γιατί οι φίλοι του ΠΑΟΚ βλέπουν αυτό τη φωτιά να καίει με τον Ντόρσεϊ και σου λέει αμάν, ανοίγει παράθυρο για μας. Ανοίγει, Γιώργο Πετρίδη, τι κάνεις, καλησπέρα, ναι ή όχι?
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Εντάξει, δεν υπάρχει οπτική γωνία του ΠΑΟΚ στο θέμα. Υπάρχει αυτό που έχουμε καταγράψει από το καλοκαίρι, η εκδήλωση ενδιαφέροντος, η διερεύνηση του καθεστώτος στην υπόθεση του Ντόρσεϊ. Έχουν διαρρεύσει κάποια νούμερα, δεν υπάρχει λόγος να τα ανακυκλώνουμε, Γιώργο. Από το καλοκαίρι υπάρχει αυτή η κατάσταση. Προφανώς και από τη στιγμή που έχουν εξελιχθεί έτσι τα πράγματα από χθες, το θέμα βγαίνει μοιραία στην επιφάνεια για τον ΠΑΟΚ. Όχι επισήμως, έτσι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να επιβεβαιώσει τίποτα. Θυμίζω ότι στην περίπτωση του Όσμαν, Γιώργο, ο ΠΑΟΚ ήταν ο τελευταίος που επικοινωνιακά, εν πάση περιπτώσει, διαχειρίστηκε το θέμα. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά το κοινοποίησε. Οπότε δεν περιμένουμε κάτι από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Τώρα, για το αν ο ΠΑΟΚ κινηθεί ή όχι, εφόσον ο Ολυμπιακός αποφασίσει να τον παραχωρήσει,
0: ναι,
4: προφανώς με κάποιο αντίτιμο,
0: ναι,
4: το θεωρώ δεδομένο. Αυτό που ρώτησε εσείς, όπως άκουσα τον coach Κιουμουρτζόγλου για το αν θα τέριαζε στον ΠΑΟΚ, αν θα τον βοηθούσε αγωνιστικά.
0: Ναι.
4: Εγώ απλά να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη θέση έχει τον Μπριν Ταϊρή, έχει τον Μάρκους Φώστερ και ουσιαστικά έχει και τον Τρέβορ Χάιντενς που ναι μεν ήρθε ως άσος, αλλά στην πραγματικότητα αποδεικνύει ότι είναι διάρρη σε σώμα άσου.
0: Ναι.
4: Οπότε τώρα η κουβέντα πάει και στο μπάσκετ, Γιώργο, γιατί ωραία είναι αυτά. Στην πραγματικότητα, αν δεν θα το κλείσω και με αυτόν τον τρόπο,
0: ναι,
4: υπάρχουν τρεις παράμετροι σε αυτή την υπόθεση. Η μία είναι η αγωνιστική, δεν χωράει συζήτηση για το πόσο καλός παίκτης είναι ο Ντόρσεϊ. Η δεύτερη είναι το επικοινωνιακό, επίσης δεν χωράει καμιά συζήτηση για το πόσο μεγάλο γκέλ θα κάνει μια τέτοια κίνηση. Και η τρίτη έχει να κάνει με το αν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ με τη συγκεκριμένη μορφή, με το συγκεκριμένο ρόστερ, ένα παίχτη με αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
4: Εδώ πιστεύω, Γιώργο, ότι αν πάει προς τα εκεί το πράγμα, ο ΠΑΟΚ δεν θα περιοριστεί μόνο σε μία αλλαγή, θα πρέπει να κάνει και άλλη αλλαγή, να βάλει έναν ακόμη point guard, γιατί έτσι κι αλλιώς το χρειάζεται. Αυτό δείχνει στην εικόνα του πρώτου μήνα, τουλάχιστον.
0: Άρα, εγώ να κρατήσω από όλα όσα άκουσα, ότι αν τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ο Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό, τότε αυτό θα σηματοδοτήσει εκκίνηση ενδιαφέροντος από τον ΠΑΟΚ.
4: Φυσικά και χωρίς να αποκλείει, βέβαια, το θεωρώ δεδομένο, μάλλον το ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από ομάδες του εξωτερικού. Στην Αθήνα γίνεται λόγος ακόμη και τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, εκεί είναι και διαφορετικά τα δεδομένα, έτσι μέσα και από την αντιπαλότητα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Μοιάζει πιο δύσκολο να προχωρήσει μια τέτοια κατάσταση. Αλλά θυμίζω ότι έχει το πλεονέκτημα του ελληνικού διαβατηρίου ο Ντόρσεϊ, έτσι, δηλαδή όταν πάει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης εξορισμού μιλώντας με μια ελληνική ομάδα, το χρησιμοποιεί ως χαρτί. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει μιλώντας με μια τουρκική ομάδα, για παράδειγμα, ή μια ισπανική ομάδα. Γι' αυτό πάει τόσο ψηλά το πράγμα στο οικονομικό επίπεδο, εφόσον μιλάμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θα παρακολουθούμε την υπόθεση των δύο μποξέρ πάνω στο ρινγκ, από τη μία του Ολυμπιακού και από την άλλη του Ντόρσε. Η έκβασή της θα κρίνει και το τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ. Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο Πετρίδη. Νομίζω το ξετινάξαμε το θέμα. Το έχουμε εμπεδώσει από κάθε θεατή και αθέατη πλευρά. Όλοι καταλαβαίνουμε ποιο είναι το θεαθήνε, οι εντυπώσεις, η ουσία του πράγματος, η αναγκαιότητα του Ντόρσε και πάει λέγοντας. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις. Θέλω να επιστρέψουμε πώς πάνε να βγάλουν το Σούντγκρεν μεθυσμένο. Θα θυμάστε, ήταν αυτός ο οποίος κατήγγειλε πρώτος ότι ο Πανσεραϊκός Βόλος ήταν στημένα τα παιχνίδια. 3-0 από εδώ, 3-0 από εκεί. Copy-paste το αποτέλεσμα. Πάνε να το βγάλουν μεθυσμένο. Θα ακούσουμε τον Γιώργο Μάτζιο. Έχουμε το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής την Κυριακή. Και θα δείτε πως η μαύρη τρύπα του ΠΑΟΚ είναι το ρόπαλο του Ηρακλή. Πως ένας πιάνεται αδιάβαστος, ο Λύση, και πως ένας συμπατριώτης του, ο Ματσάρη, ξέρει να παίζει πολύ καλά την Ιταλική άμυνα. Πώς, τι, γιατί, θα μας εξηγήσει ο Γιώργος Μάτζιος. Πάμε διαφημίσεις, μη φύγετε, απειλούμε, θα επιστρέψουμε.
5: Η ώρα είναι μία, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μια κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
11: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
12: Ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλή με τους γηπεδούχους να καίγονται για τη νίκη μετά το κάζο με την Καλαμάτα και τους φιλοξενούμενους να θέλουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ηρακλής για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
17: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
19: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
20: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
21: Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στη Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
22: 59 χρόνια Μόρις.
23: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
24: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν... Μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyt Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyt Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
26: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
27: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
0: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
2: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
1: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
2: 4 καταστήματα. Κέντρο Φοίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
1: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
2: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
3: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Καθώς έρχεται μπροστά το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλή και ο ΠΑΟΚ έρχεται από μία ήττα ντροπής από την Καλαμάτα, ο Ηρακλής από νίκη στο Καφτατζόγλιο μέσα στο σπίτι του κόντρα στον Λεβαδιακό, αμέσως εδώ έρχονται συγκρίσεις. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και θα ακούσετε τώρα από τον Γιώργο Μάντζιο πως η μαύρη τρύπα που είναι η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι το ρόπαλο του Ηρακλή. Και προσέξτε, κάτω από αυτή την ειδοποιώ διαφορά κρύβονται δύο Ιταλοί. Μόνο που ο ένας συλλαμβάνεται ο αδιάβαστος και ο άλλος ο Ματσάρη φαίνεται αριστούχος. Πάμε να μας το εξειδικεύσει ο Γιώργος Μάντζιος και πάμε Γιώργο Καστάνη μετά να το κουβεντιάσουμε κιόλας. Γιώργα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Είναι και μια συνέχεια των όσων κουβεντιάζαμε χθες και με τον Αντώνη τον Μαυρέ και με τον Γιώργο τον Καστάνη για την προβληματική αμυντική συμπεριφορά, θα πω εγώ, του ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα της χρονιάς. Γιατί μπορεί ο ΠΑΟΚ όντως στο φετινό πρωτάθλημα να μην έχει από τις καλύτερες άμυνες. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί 8 γκολ. Αν εξαιρέσουμε τους τρεις της Αθήνας, τον Ολυμπιακό που έχει δεχτεί 2 και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό που έχουν δεχτεί από 3, υπάρχουν ομάδες που έχουν δεχτεί λιγότερα από 8 γκολ. Είναι ο Όφη που έχει δεχθεί 7, είναι ο Ηρακλής που έχει δεχθεί 6, είναι η Κηφισιά που έχει δεχθεί 7 τέρματα. Άρα το πρόβλημα είναι λίγο πιο βαθύ στον ΠΑΟΚ. Αν μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση που είναι και λίγο οξύμορη σε σχέση με τα όσα κουβεντιάζαμε και χθες και το αποκαλύψαμε με αριθμούς, ότι ο ΠΑΟΚ έχει φέτος στα 14 το επίσημα παιχνίδια 18 γκολ παθητικό και χρησιμοποίησε 9 διαφορετικές τετράδες στην άμυνα, μπορούμε να το αντιστρέψουμε και να δούμε ότι ο Ηρακλής στα 5 τελευταία του παιχνίδια και μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ τέλη του Αυγούστου με 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, παίζει με την ίδια τριάδα στην άμυνα. Δηλαδή η τριάδα Ρωσέ, Βούρο, Πίνια, ναι, είναι μπετόν. Δηλαδή έχει τη χημεία, ναι, να διαχειριστεί ο Ματσάρη τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι ξέρουν στο σύστημα που θα του παίξουν

0: δείχνει πιο δεμένος στην αμυντική του γραμμή.
1: Άρα συμπέρασμα, ο Ηρακλής έχει καλύτερη άμυνα με βάση τους αριθμούς από τον ΠΑΟΚ και τα γκολ που έχει δεχθεί.
0: Και επίσης κάτι σημαντικό εδώ, Γιώργο, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε το τι, που ήταν ο Ηρακλής πριν από μερικούς μήνες. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει κάνει 25 μεταγραφές. Μιλάμε για μια ομάδα την οποία τη στείνει από το μηδέν ο Ματσάρη. Αυτό νομίζω δίνει μεγαλύτερη αξία σε αυτό που έχει πετύχει ο Ιταλός προπονητής. Δεν είναι ότι αυτοί οι παίκτες, οι τριάδες συγκεκριμένοι, ο Ρωσέ, ο Βούρος και ο Πίνια, παίζουν 2-3 χρόνια μαζί και έχουν τη χημεία και λέει τώρα κάποιος τι μάλλον δεν σημάζει, και ο Μουκουντή με τον Ρέλβας παίζουν τόσο καιρό μαζί. Ναι, εκεί να το δεχθώ. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Το φτιάχνει από την αρχή ο Ματσάρη. Και για να μην θυμίσω το τι είχε περάσει και ο ίδιος ο Ματσάρη με την αμφισβήτηση, με τις παρετήσεις Μπασινά, Μανατίδη το προηγούμενο διάστημα. Αυτό δηλαδή τον κάνει ακόμα πιο σημαντικό τη δουλειά του Ιταλού προπονητή στη συγκεκριμένη περίπτωση στον Ηρακλή. Και φυσικά, επειδή μου το ζήτησες και το έκανα, τώρα δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να μπει σε ένα συγκρίσιμο μέγεθος, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα μπάτζετ του ΠΑΟΚ, του Ηρακλή, και είναι προφανώς διαφορετικοί και οι στόχοι των δύο ομάδων. Αλλά εντυπωσιακά τα νούμερα, εάν δει κανείς την χρηματιστηριακή αξία των αμυντικών του ΠΑΟΚ, στόπερ, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, είναι 30,5 εκατομμύρια ευρώ. Εάν δει κανείς τη χρηματιστηριακή αξία των αμυντικών του Ηρακλή, στόπερ, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, είναι 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τι λες τώρα?
0: Είναι 7 φορές κάτω.
1: Τι λες τώρα? Αυτό είναι, Γιώργο, συγχώρεσαι, αυτό είναι εντυπωσιακό. Άρα 30 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία του ΠΑΟΚ, 4 μόλις του Ηρακλή. Ο Ηρακλής έχει δεχθεί λιγότερα γκολ, έχει καλύτερη άμυνα με βάση τους αριθμούς στη βαθμολογία από τον ΠΑΟΚ. Ο Λύση έχει αλλάξει 9 φορές την τετράδα στην άμυνα, φύγε σύλλαση, και ο Ματσάρη τους διατηρεί σταθερούς.
0: Και χωρίς να είμαστε λογιστές, Γιώργο, δεν χρειάζεται να. Ο κόσμος τώρα, ο απλός κόσμος που μας ακούει, το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται να του πω πόσα εισπράττει ο Βούρος, ο Πίνια ή ο Ρωσέ, και πόσα εισπράττει ο Ελουστόντο, ο Ντιέγκο Κώστα, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης κλπ.
2: Γιώργο,
0: δηλαδή είναι μέρα με τη νύχτα για πολλά.
2: Γιώργο, σε αυτή την εξαιρετική ανάλυση που κάνεις, πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση. Όντως, 9 διαφορετικές τετράδες στην άμυνα σε σύνολο 14 αγώνων. Μπράβο. Στα τελευταία παιχνίδια είπες εύστοχα ότι στα τελευταία 4 παιχνίδια ότι ο κύριος Ματσάρη διατηρεί σταθερούς τους 5 σταθερούς τους 3 κεντρικούς αμυντικούς, Ρωσέ, Βούρος και Πίνια. Σε αντίστοιχα 5 τελευταία παιχνίδια έχεις κάνει την αντίστοιχη καταμέτρηση, σύγκριση πόσους κεντρικούς αμυντικούς έχει χρησιμοποιήσει ο κύριος Λύση? Γιατί άλλο το είδα τα 14 παιχνίδια σύνολο από την έναρξη της σεζόν που συμπεριλαμβάνονται και τα ευρωπαϊκά για τον ΠΑΟΚ, και άλλο τα τελευταία 5 παιχνίδια, για να υπάρχει μία σύγκριση ορθολογική και για τη μία και για τη μία ομάδα.
0: Έχουν αλλάξει όλα τα στόπερ. Έχει παίξει και ο Ντιέγκο Κώστα και ο Μιχαηλίδης και ο Ελουστόντο και ο Χατζηδιάκος.
2: Ωραία, άρα δεν έχει στα τελευταία 5 παιχνίδια σταθερό.
0: Έχει χρησιμοποιηθεί και ο Μπαταούλας με τον Παναθηναϊκό.
2: Ο Μπαταούλας έχει χρησιμοποιηθεί. Ναι, όντως.
1: Τίποτα άστο, Γιώργο, είναι φύγε εσύ. Έλα εσύ. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Όχι, μην τον κλείσουμε, γιατί μπορεί να χρειαστεί κάποιο στατιστικό συμπληρωματικό για τον Σοκράτη τον Φιντανίδη που είναι εδώ μαζί μας. Σοκράτη, καλησπέρα από το Μετρόπολη. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλησπέρα. Καλά εσείς?
2: Καλά είμαστε και εμείς. Καλά είμαστε. Ακούς τη σύγκριση, είναι και ο Γιώργος ο Μάτζιος μαζί μας.
0: Γεια Σοκράτη, καλησπέρα.
2: Σταθερή η παρουσία τριών τουλάχιστον κεντρικών αμυντικών στον Ηρακλή στα 5 τελευταία παιχνίδια. Όχι σταθερή παρουσία και λόγω συγκυριών προφανώς στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Διαμορφώνει αυτό ένα πρώτο αποτέλεσμα? Τι λες?
3: Όχι, δεν νομίζω. Σε καμία περίπτωση δεν διαμορφώνει κάποιο αποτέλεσμα. Εντάξει, αριθμοί είναι αριθμοί πάντα. Καλώς βάζεται κάποια πράγματα στη ζυγαριά. Για να τα δούμε όμως με πιο σφαιρική άποψη, θα πρέπει να βάλετε κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά στη διαδικασία της σύγκρισης που κάνετε. Γιατί σας άκουσα, ας πούμε, να λέτε για οικονομικά δεδομένα και αξίες των παικτών της άμυνας της κάθε ομάδας, οι οποίες όμως δεν διαμορφώνονται με τον τρόπο που το συζητάμε.
2: Ωραία, μισό λεπτό. Φωσοκράτη, μισό λεπτό. Γιώργο Μάντζιο, επανέλαβε αυτό που είπες.
0: Να εξηγήσει ο Σοκράτη το σκεπτικό του για να καταλάβει.
2: Ωραία, Σοκράτη, εξήγησε το σκεπτικό σου για να σα πει.
3: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν προετοιμαζόταν για μια μεγάλη χρονιά με ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει διαλέξει παίκτες από υψηλού επίπεδου ομάδες.
0: Το είπαμε, είναι διαφορετική στόχη.
3: Όπως ο Κώστα. Ναι, απλώς όμως όταν παίρνουμε ένα ποδοσφαιριστή από τη Ρώσια.

0: αξία από μια ομάδα η οποία έχει πληρώσει κάποια εκατομμύρια για να τον πάρει. Η χρηματιστηριακή του αξία στο, με βάση το Transfermarkt διαμορφώνεται με το που έπαιζε, σε ποιες διοργανώσεις έχει παίξει, τι επίπεδο είναι η ομάδα που έπαιζε και όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο παίκτες από κάθε ομάδα, από τις δύο συγκεκριμένες ομάδες, γιατί δεν είναι
1: δεν
0: τα ίδια στοιχεία τα οποία βάζουμε στη διάρκεια.
1: Συγγνώμη, δεν μπορεί να συγκριθεί παραδείγματος χάρη αυτό που βλέπουμε από τον Ελουστόντο που είχε ένα βιογραφικό άνθρωπος στην Πριμέρα
0: Διβιζιόν και στη Λα Λίγκα. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε.
1: Ναι.
0: Σίγουρα η παρουσία κάποιων παικτών δεν είναι αυτή που πρέπει. Δεν είναι αυτή που περίμεναν σίγουρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ όταν επέλεξαν τον Ελουστόντο. Απ' την άλλη, μην ξεχνάμε ότι πριν 40 μέρες ο προπονητής του Ηρακλή ήταν με το ένα πόδι στο αεροπλάνο.
1: Σωστό.
0: Γιατί αυτά λέγανε έξω και ήταν άδικο για ένα τόσο μεγάλο προπονητή με τόσο μεγάλη καριέρα και βαρύ βιογραφικό να ακούγονται όσα ακουγόντουσαν. Γενικά είμαστε
1: επίσης
0: μια
1: για
0: χώρα,
1: το, για να το ανοίξουμε
0: μια
1: λίγο
0: χώρα
1: την
0: η οποία ποδοσφαιρικά δεν έχουμε υπομονή, δεν δίνουμε το χρόνο. Και
1: μάλιστα,
0: οι δύο ομάδες
1: και χθες,
0: είναι καινούργιες και οι δύο ομάδες φτιάχνονται.
2: Μάλιστα.
1: Για να μην στοχοποιήσουμε λίγο και παίκτες, ότι είναι σημαντικό. Ο Σοκράτης τώρα ως αμυντικός θα το καταλάβει αυτό που λέω, ότι η άμυνα δεν κάνουν μόνο οι στόπερ που κλείνουμε τώρα ή τα μπακ. Mm. Κάνει όλη η ομάδα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε χθες ότι ο ΠΑΟΚ είναι ευάλωτος αμυντικά, μπορεί να φταίνουν τα αμυντικά χαφ, μπορεί τα εξτρέμ να μην δίνουν βοήθεια στα μπακ. Είναι όλη η λειτουργία της ομάδας. Δηλαδή το ότι ο Ηρακλής είναι πιο συμπαγής, μπορεί να είναι και αυτό το σύστημα που κούμποσε ο Ματσάρη, μπορεί να είναι και συγκυρίες. Εγώ θα βάλω και τον Αθανασιάδη. Μ' αρέσει να στέκομαι και σε πρόσωπα που κάνουν τη διαφορά. Ο Γιώργος είναι δεύτερος σε αποκρούσεις στο πρωτάθλημα. Μπορεί για κάποιους τα νούμερα να μην λένε κάτι, αλλά για τους θερματοφύλακες είναι και αυτό κάτι σημαντικό.
0: Οπότε και αυτό είναι ένα στοιχείο επιπλέον, στο οποίο πρέπει να δούμε και μια άλλη παράμετρο. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει την μπάλα στα πόδια και προσπαθεί να διαχειριστεί την μπάλα και το ρυθμό του παιχνιδιού. Τα παιχνίδια που του εγώ είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να χτυπήσει στο transition, το κάνει καλά, έχει επιλέξει ο προπονητής ένα σχηματισμό ο οποίος βολεύει τους παίκτες, βολεύει τον Ηρακλή σύμφωνα με τους παίκτες που έχει επιλέξει και αυτό αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο ως μια ομάδα η οποία, όπως είπατε πριν, μπορεί να έχει δεχτεί λιγότερα γκολ. Αν βγάλουμε τα τρία γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι και με τον τρόπο που τα δέχτηκε, θα δούμε ότι και οι δύο ομάδες έχουν τις δικές τους τυπικές αδυναμίες και οι δύο ομάδες χρειάζονται δουλειά, χρειάζονται ηρεμία, χρειάζονται χρόνο. Θα μου πείτε ότι υπήρξαν τρεις εβδομάδες διακοπής και ο χρόνος δεν εκμεταλλεύτηκε όπως θα έπρεπε για κάθε ομάδα του πρωταθλήματος και όχι μόνο τις συγκεκριμένες δύο. Όλες οι ομάδες χρειάζονται τον χρόνο τους,
2: μάλιστα,
0: χρειάζονται τη διάρκεια τους για να μπορέσουν να παρουσιαστούν στο μάξιμο της απόδοσης.
2: Ωραία. Τελευταία ερώτηση, Σοκράτη Φιτανίδη. Για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι που έρχεται την Κυριακή και ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή, υπάρχει κάποια από τις δύο ομάδες που έχει ένα προβάδισμα για τη διεκδίκηση της νίκης ή βλέπεις ισορροπία? Για να σε ακούσουμε.
0: Είναι ένα ντέρμπι της πόλης.
2: Ναι.
0: Ένα ντέρμπι από τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ θετικό στοιχείο που έχει επανέλθει ο Ηρακλής και ξαναβλέπουμε ένα ακόμα ντέρμπι στην πόλη.
2: Mm-hmm.
0: Την πίεση νομίζω πως αυτή τη στιγμή την έχει ο ΠΑΟ γιατί προέρχεται από μια περίοδο δύσκολη,
2: ναι,
0: ένα κακό αποτέλεσμα.
2: Mm-hmm.
0: Ο Ηρακλής απ' την άλλη νομίζω πως θα είναι η ομάδα, όπως είπα πριν, που θα δώσει χώρο και θα προσπαθήσει να χτυπήσει το transition. Οπότε θεωρώ πως μπορεί να συμβούν όλα τα αποτελέσματα.
2: Μάλιστα. Εντάξει Σοκράτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, για την ανάλυση, τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Γιώργο Μάντζιο, ευχαριστούμε και σένα θερμότατα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
3: Λοιπόν, προχωράμε. Έβαλα στοιχείο πολύ ενδιαφέρον ο Γιώργος. Ότι ο Ηρακλής με ποδοσφαιρική χρηματιστηριακή αξία της άμυνάς του στα 4 εκατομμύρια έχει δεχθεί λιγότερα γκολ, έχει καλύτερες επιδόσεις από την άμυνα του ΠΑΟΚ που η αξία της είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Πάμε σε Χρήστο Ζήφκα. Έχει φορέσει, έχει τιμήσει τη φανέλα του Ηρακλή. Αμυντικός ήταν, γιατί εδώ πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια και στους παίκτες του Ηρακλή στην άμυνα και στο Ματσάρι. Χρήστο, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είναι.
3: Πώς τα καταφέρουν εδώ, για πες μας τώρα, τι γίνεται. Ο Ηρακλής χρηματιστηριακή αξία στην άμυνα 4 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ 30. Ο Ηρακλής λιγότερα γκολ έχει δεχθεί από ότι ο ΠΑΟΚ.
4: Γιώργο, υπήρξε αμυντικός.
3: Ναι, γι' αυτό σε κάλεσε.
4: Πάντα χρειαζόμασταν και την βοήθεια των χαφ. Πλέον η ομάδα ναι, όταν αμήνεται με όλους τους παίκτες πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά ακόμα και στην εποχή μου ιδιαίτερα τα δύο αμυντικά χαφ ενώνονταν με την άμυνα και βγάζαμε τα αποτελέσματα. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Θέλω να πω ότι ναι, σίγουρα αν δεν υπάρχει βοήθεια από τα χαφ, γενικά από όλη την ομάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά είναι και θέμα τύχης καμιά φορά και ψυχολογίας. Και ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει το μέρος μαζί του. Η ψυχολογία είναι υπέρ του δηλαδή.
3: Ναι. Άρα παίζει και ένα ίσως κάτι ακόμα ρόλο ότι έχει μια συμπαγή αμυντική γραμμή ο Ματσάρ, δεν αλλάζει πρόσωπα σε αντίθεση με το Λύση που είναι φύγε εσύ, έλα εσύ.
4: Εντάξει, δεν θα εγώ να κρίνω τον ΠΑΟΚ τώρα, αλλά...
3: εσύ δεν τον κρίνεις, οι αριθμοί τον κρίνουν. Ναι, εντάξει, άμα ψέματα να μιλείς.
4: Ο προπονητής ο δικός μας, όπως είδες και εσύ Γιώργο, είναι ότι δεν κάνει τις αλλαγές. Δηλαδή, φύγε εσύ, έλα εσύ. Εντάξει, έχει μια σταθερή άμυνα πλέον και νομίζω ότι έχει ανταπεξέλθει στα μέχρι τώρα αποτελέσματα.
3: Μάλιστα. Πες μας και μια πρόβλεψη και σε αφήνουμε, Χρήστο.
4: Η πρόβλεψη είναι ανοιχτή. Ο Μεν ΠΑΟΚ έρχεται από αποτέλεσμα άσχημο και πιστεύω ότι θα τα δώσει όλα μέσα στην έδρα του. Ο Δε Ηρακλής μετά από τα αποτελέσματα τα θετικά έχει την ψυχολογία μαζί του και κάθε αποτέλεσμα είναι ανοιχτό.
3: Ευχαριστώ Χριστάρα, χάρηκα φίλε πάρα πολύ που σ' άκουσα, υγεία να έχεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Ζήφκα. Έχουμε παιχνίδια σήμερα, παιχνίδια το ένα μετά το άλλο, 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς, είχαμε επεισόδια με οπαδούς της Μπόρατς στην Αθήνα, Μαρσέιγ Ολυμπιακός στις 10 και είχαμε ντου κυνηγητά στη Μαρσαλία με τους Μαρσεγέζους, επεισόδια με οπαδούς Ολυμπιακού. Λοιπόν, αυτό είναι ηχητικό από αυτά που έγιναν χθες εφιαλτικά στην Μασαλία. Προσπαθούμε να πάμε λίγο αργότερα, να πάρουμε λίγο κλίμα από εκεί με όλα όσα έγιναν. Γιώργος Καστάνης όμως έχει περισσότερα.
2: Είναι βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ναι, σε μεγάλες ιστοσελίδες, όπου πράγματι δεν ξέρω αν είναι Γάλλοι, αν είναι Αλγερινοί που ζουν στην Μασαλία, Μαροκινοί ή οτιδήποτε άλλο, άλλης εθνικότητος, και με την ανοχή της αστυνομίας κάνουν το ίδιο πράγμα που έκαναν και πριν από 2,5 χρόνια, όταν ο ΠΑΟΚ είχε φιλοξενηθεί εκεί, στη Μασαλία,
3: ναι,
2: στο Μαρσέιγ ΠΑΟΚ. Ναι. Και εκεί ναι, είχαν γίνει επίσης ανάλογα επεισόδια και έξω από το γήπεδο και στους δρόμους, ναι, όπου περίμεναν και έβλεπαν, τσέκαραν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν το βράδυ να πάνε για φαγητό, να πάνε για ένα ποτό, τους έπαιρναν στο κατόπι, τους κυνηγούσανε και είχαμε αυτά τα επεισόδια χωρίς, επαναλαμβάνω, χωρίς την παρέμβαση της αστυνομίας, της γαλλικής αστυνομίας. Και λες, εδώ είμαι σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Αυτά τα οποία έχουν υποστεί τώρα οι οπαδοί του Ολυμπιακού, δεν ξέρω πόσοι είναι, εν πάση περιπτώσει άνθρωποι,
3: πιστεύω, Γιώργο,
2: θα είχαν υποστεί και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πριν από μερικά χρόνια, ναι, εκεί. Όσοι πηγαίνουν στη Μασσαλία αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα τριτοκοσμικό κράτος, σε ένα τριτοκοσμικό πλαίσιο.
3: Άγρια Δύση. Λοιπόν, Μαρσέιγ Ολυμπιακός στις 10, πιστεύω θα πάμε λίγο αργότερα στην Μασσαλία. Ρεν, Όφη, επίσης στις 10 την ίδια ώρα. Πού πάμε, Γιώργο?
2: Πάμε στην Κρήτη να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Αλέξη, τον Χρήστη Νάκη, τον φίλο και συνάδελφο. Τι κάνεις, Αλέξη, πώς είσαι?
5: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Να ξέρετε πάντως ότι στο Ρεν,
2: ναι,
5: τα πράγματα είναι πολύ ήρεμα.
2: Ναι.
5: Είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Έχω μιλήσει με αρκετούς.
2: Πόσοι φίλαθλοι του Όφη ταξίδεψαν στη Γαλλία?
5: Είναι γύρω στους 500 με 600.
2: Ωραία. Και είναι ήσυχα τα πράγματα.
5: Είναι ήσυχα τα πράγματα, είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη, δηλαδή μου κάνουν προφίλ και...
2: Έπεσε η γραμμή με τον Αλέξη τον Χριστινάκη και θέλαμε να το ρωτήσουμε και άλλα πράγματα. Την ίδια στιγμή εδώ, κοίτα τι γίνεται στην Αλβανία.
3: Ναι, και θα πάμε σε λίγο στη Λάρισα, γιατί είχαμε άμεση παρέμβαση εισαγγελική για άμεση εκταφή των σωρών των αδικοχαμένων θυμάτων από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Θα πάμε σε λίγο στη Λάρισα, γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Όπου υπάρχουν ειδήσεις και τρέχουν και σας ενδιαφέρουν, θα είμαστε εκεί. Συνεχίζουμε.
2: Είχαμε την δυνατότητα, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, ναι, με την ευκαιρία να πω ότι ο ΠΑΟΚ από χθες ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Δημήτρη Μπέρδο, τον 18χρονο εξτρέμ, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε 3 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Μπέρδο θα έχει ισχύ μέχρι το 2029, τον Ιούνιο του 2029, και εδώ δίνεται βαρύτητα σε αυτό το νεαρό ποδοσφαιριστή, τον πολλά υποσχόμενο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παίξει σε πολλές θέσεις στην επίθεση. Πάμε τώρα όμως Κρήτη, Αλέξη Κριστινάκη, μας ακούς φίλε, τώρα.
5: Ναι, ναι, δεν ξέρω που είχα μείνει βέβαια.
2: Είχες μείνει στο γεγονός στη φύλαθλη του Όφη εκεί. Εντάξει, υπάρχει πρόβλημα προφανώς με τη γραμμή. Δεν θα επιχειρήσουμε
3: όχι,
2: άλλο.
3: Όχι, άλλη
2: να μην το κουράσουμε.
3: Όχι,
2: να μην το κουράσουμε.
3: Φορά, θα πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου και θα επιστρέψουμε, γιατί θα επιχειρήσουμε να πάμε στην Μασσαλία. Θα πάμε στη Λάρισα με το αίτημα του εισαγγελέα για άμεση εκταφή των θυμάτων του Τεμπών. Και έχουμε εδώ επίσης πώς προσπαθούν να βγάλουν μεθυσμένο το Σούντγκρεν, ο οποίος κατήγγειλε ότι τα παιχνίδια Βόλος Πανσεραϊκός 3-0 copy-paste μέσα έξω ήταν στημένα. Θα έχουμε Κυριάκο Θωμαίδη σε λίγο. Οπότε πάμε πρώτα διαφημίσεις, εσείς δεν φεύγετε, εμείς επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 1:30. Κάποια πράγματα αντέχουν στο χρόνο. Τα ηλεκτρικά Δηλερή βρίσκονται 45 χρόνια δίπλα μας και συνεχίζουν με ηλεκτρικές συσκευές για κάθε σπίτι.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Μετροπολής!
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
15: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παρεπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτου στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
20: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
19: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
21: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
19: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
22: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
23: Ο κορυφαίος καφές του Coffee Island είναι γνωστός, όμως το Coffee Island της Μάρκου Μπότσαρη 137 και ο τέταρτος καφές κερασμένος. Σωστά άκουσες, στο δικό σου Coffee Island στη Μάρκου Μπότσαρη 137 ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Σε περιμένουμε. Delivery 2310-915149.
24: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
25: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
26: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
25: Τι διαβάζεις?
26: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
27: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
28: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Υπάρχει επίσης πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη.
1: Υπάρχει η πιθανότητα αναβολής του αγώνα της επόμενης Κυριακής, όχι αυτής που μας έρχεται, της μεθεπόμενης, για να διευκρινίσω, ανάμεσα στον Όφη και τον ΠΑΟΚ, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Ηράκλειο. Γιατί, διότι υπάρχει πιθανότητα αύριο Παρασκευή η διοίκηση του Όφη να καταθέσει, έχει χρονικό περιθώριο τουλάχιστον, αυτό μας λένε από την Κρήτη, έτοιμα στην UEFA για την αναβολή αυτού του αγώνα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Την επόμενη Πέμπτη ο Όφη παίζει με την Bayer Leverkusen στην Κρήτη και εκεί πάμε για sold out. Αύριο θα ξέρουμε εάν θα αναβληθεί το παιχνίδι του Όφη με τον ΠΑΟΚ τη μεθεπόμενη Κυριακή.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Καστάνη. Αυτή η πληροφορία η οποία έρχεται είναι πληροφορία της τελευταίας στιγμής από το Ηράκλειο. Όφη έχει το δικαίωμα, μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του, να ζητήσει αναβολή του αγώνα για να είναι πιο έτοιμος στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θέλουν να βγάλουν μεθυσμένο τον Σούντγκρεν, ο οποίος είχε καταγγείλει, θα θυμάστε, συνέντευξή του, ότι τα παιχνίδια Βόλος Πανσεραϊκός μέσα έξω, copy-paste 3-0 και τα δύο, ήταν χειραγωγημένα.
2: Ναι, αλλά προηγείται άλλη αποκάλυψη.
0: Κι άλλη! Ο άνθρωπος τον αποκάλυψε. Όχι, αυτό άστο, δεν αποκάλυψε.
2: Ο Γιώργος Μπούζος.
0: Όχι, άστο, άστο.
2: Κερνάει, τρώμε, πίνουμε εδώ. Γιατί, γιατί να μην το πούμε. Εγώ θα ήμουν πολύ περήφανος ως πατέρας. Πτυχίο ιός. Ορκίστηκε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Συγχαρητήρια. Κοίταξε, με το Σούντγκρεν έγινε το καταπληκτικό καταρχήν ότι για πρώτη φορά οι δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να μάθουν την ημέρα και την ώρα της συνεδρίας της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για τα δύο χειραγωγήματα ματς Βόλου Πανσεραϊκού. Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση σε τέτοιο βαθμό που όλα έγιναν ενκρυπτό. Στο τέλος βέβαια καταφέραμε και εντοπίσαμε τους εκπροσώπους των ομάδων που οδηγήθηκαν στην Επιτροπή Εφέσεων. Εκπρόσωπος του Πανσεραϊκού, νομικός εκπρόσωπος, ήταν ο Βασίλης Γκαγκάτσης.
0: Ναι.
2: Και στον Βόλο παραστάθηκε ο ίδιος ο Μπέος, ο οποίος έχει την ιδιότητα του μικρομετόχου και έκπληκτοι οι δικαστές έβλεπαν τον Δήμαρχο Βόλου να δεσμεύεται ότι αν τιμωρήσετε την ομάδα, μην τις αφαιρέσετε βαθμούς όπως έκανε η Επιτροπή Διοντολογίας, που είναι λανθασμένη η απόφαση, δεν πρέπει να τιμωρηθούμε, αλλά ρίξτε την, υποβιβάστε την, ώστε μετά εγώ να τη διαλύσω. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί ένας μικρομέτοχος να διαλύσει μια ΠΑΕ, διότι ο κύριος Μπέος είναι μικρομέτοχος.
0: Ναι, πέρα από αυτό όμως, αυτό δεν το κατάλαβα το επιχείρημα. Δηλαδή, ρίξτε την.
2: Ήθελα
0: δηλαδή,
2: να πει ότι.
0: Έχουμε χρέη. Μισό, δεν καταλάβω το. Δηλαδή, ή αυτό είναι απειλητικό, ή είναι μια απειλή. Ότι θα διαλύσεις μια ομάδα σε μια που εκφράζει μια πόλη. Πάει εκεί το μυαλό μου το ένα. Το δεύτερο, πάει να πει ότι η ομάδα έχει χρέη, αλλά ρίξτε την, τα γράφουμε στο χιόνι και πάμε παρακάτω.
2: Ποιο είναι το επιχείρημα που είπε ο ίδιος στο δικαστήριο? Ότι δεν θέλω να υπάρχει καμία υπόνοια για την ομάδα της πόλης στην οποία είμαι δήμαρχος, ότι μπλέκεται με αυτά, γι' αυτό δεν θέλω να υπάρχει. Τώρα εντάξει, δεν είναι επιχείρημα αυτό. Όπως δεν είναι επιχείρημα ότι ένας μικρομέτοχος μπορεί να διαλύσει μια ομάδα. Ούτε εκεί υπάρχει. Υπάρχει μια τεράστια
0: ανάγκη. Άρα λέει ο Μπέος ότι είναι ατιμωτικό να τιμωρηθεί. Ακριβώς. Οπότε αν τιμωρηθεί, δεν πρέπει να υπάρχει. Οπότε ακριβώς. Ρίξτε την. Ακριβώς. Ηρωική έξω το μου θυμίζει.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Καλά τώρα. 25 χρόνια ο Μπέος κάνει ηρωικές εξόδους από το ποδόσφαιρο. Όλο φεύγει και όλο εδώ είναι. Διαρκώς λέει φεύγω. Τώρα σε ένα μήνα φεύγω. Πάλι το είπε. Και με το Βόλο. Αφού τιμωρήθηκε, είπε φεύγω. Καλά. Το πιο ωραίο ήταν.
0: Ποιο
2: ότι...
0: είναι μεθυσμένο. Ήταν μεθυσμένο ο τελικά.
2: Έγινε και
0: αλκοτέστ.
2: Αλκοτέστ από το Δήμο Βόλου πρέπει να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, έτσι με κομψό τρόπο υπόθηκε. Και πρέπει να σας πω ότι έγινε κατά τη διάρκεια τη συζήτηση, αφού τελείωσε ο εκπρόσωπος του Πασεραϊκού, ο κ. Γκαγκάτσης, ο οποίος είπε ως ισχυρισμό, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι, ότι ελέγχθηκαν όλοι οι λογαριασμοί των ποδοσφαιριστών από την ΕΠΑΘΛΑ, την Επιτροπή Αθλητικής Εγκαιρότητας, ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση με την ΠΑΕ Πανσεραϊκός. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα, ότι στο πειθαρχικό δίκαιο προβλέπεται ότι αν υπάρχει υπέρογκος και παράλογος στοιχηματισμός και μάλιστα στο ακριβές χώρο στην Ασία κιόλας, τότε η ευθύνη, η πειθαρχική ευθύνη των ομάδων είναι αυτονόητη, δεν είναι σαν την αποδεικτική διαδικασία ενός ποινικού δικαστηρίου. Εδώ μιλάμε για πειθαρχικό δικαστήριο το οποίο έτσι λειτουργεί, έτσι λέει ο κανονισμός. Είπε κάποια στιγμή ο κύριος Μπέος ότι ο Σούντγκριν είπε 5 ακατάληπτα πράγματα σαν να ήταν μεθυσμένος. Δηλαδή την ανάκληση των δηλώσεων του ποδοσφαιριστή δεν την προσμετρά ότι είναι μια ανάκληση, μια ανασκευή, μπορεί να φοβήθηκε, μπορεί είναι λάθος να κατάλαβε, αλλά όσα είπε πριν, τα οποία έλεβε υπόψη της Επιτροπής Διοντολογίας ως αληθινά, τα είπε σαν να ήταν...
0: Υπό την επίρρεια του αλκοόλ.
2: Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, εκεί προκάλεσε και τη θυμηδία των δικαστών, γιατί ξέρεις, καμιά φορά όταν λες πράγματα πρέπει να υπολογίζεις αν αυτά που λες μπορούν να λειτουργούν και εις βάρος σου. Δηλαδή, αν από τη μία λες για το Σούντγκριν ότι μπορεί και να ήταν μεθυσμένος, από την άλλη λες ότι θα διαλύσω την ομάδα, από την άλλη λες ότι τιμωρήστε με υποβιβασμό, δείχνει και μία κατάσταση αυτοχειρίας, διότι στην ουσία προκαλεί στους δικαστές ένας άνθρωπος που είναι αθώος, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Πασχεδές, εγώ δεν το έκανα ποτέ αυτό. Τι είναι αυτό που λέτε? Ποτέ η ομάδα δεν ασχολήθηκε με αυτό. Δεν λες ότι υποβιβάζετε με, μη μου βάζετε μείον 3 βαθμούς. Mm-hmm. Δεν το λες ποτέ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα κρίνει η Επιτροπή Εφέσεων. Έχει τα στοιχεία όλα. Και εν πάση περιπτώσει, είναι τακτικοί δικαστές και ξέρουν καλύτερα από εμάς. Είναι δύο κυρίες και ένας κύριος. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα για να μην υπάρξει. Είναι αυτοί οι τρεις άνθρωποι που θα αποφασίσουν.
0: Πότε θα έχουμε απόφαση, Κυριακό?
2: Εγώ πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα θα την πάρουν. Κοντά είναι η απόφαση. Άντε να είναι 10 μέρες. Όχι παραπάνω όμως. Και μετά πρέπει να πας κας. Και αν πας κας.
0: Ναι.
2: Πώς λες εδώ, κας,
0: καστάνης. Μόλις μπαίνω μέσα λέω κας. Καστάνης.
2: Αν πας εκεί, πολύ φοβάμαι ότι θα τελειώσει το πρωτάθλημα και δεν θα έχουμε απόφαση.
0: Α, τόσο καλά.
2: Ναι. Επειδή η απόφαση όμως της Εφέσεων είναι εκτελεστή, ήδη αν πρόσεξε η Λίγκα αφαίρεσε
0: τους βαθμούς
2: από το Βόλο. Η Super League 2 δεν έχει αφαιρέσει τους βαθμούς από τον Πασεραϊκό. Γιατί? Γιατί θεωρεί ότι η πρωτόδικη δεν είναι άμεσα εκτελεστή. Αυτό είναι ένα νομικό ζήτημα, μην κουράσουμε τους ακροατές. Το ζήτημα είναι ότι αν η Εφέσιον επαναλάβει το μείον 3 στο Βόλο και το μείον 4 στον Πασεραϊκό, θα καταγραφεί στο βαθμολογικό πίνακα έως να τελειώσει το ΚΑΣ. Και αυτό θα ισχύει βέβαια αν το ΚΑΣ πάει μετά το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Αυτό θα ισχύει. Και μετά πώς το γυρίζεις πίσω αυτό.
0: Ας τα φτάσουμε μέχρι
2: εκεί. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Η Εφέσιον έχει δικαίωμα να επιβάλλει αυστηρότερη τιμωρία. Πράγματι, αυτό που λέει ο Μπέος, σωστό είναι. Αυστηρότερη τιμωρία από τη διοντολογία. Δεν δεσμεύεται. Δεν είναι σε τα εφετεία
0: που ρίχνουν τις ποινές.
2: Ναι,
0: Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ, η οποία έχασε χθες από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Δεν ξέρω, το είδα το παιχνίδι, δεν δικαιούταν κάτι τέτοιο. Ίσως όλα ξεκίνησαν από το, να το πω, δώρο του Μπρινιόλη, πως το 1-1 έγινε 2-1 η ΑΕΚ που είχε προηγηθεί με το Μάγερ. Ο Γιάννης Κορομιλάς που είναι στη γραμμή, καλός φίλος, συνάδελφος που παρακολουθεί το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, μπορεί να μας βοηθήσει. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα.
0: Πώς είσαι, φίλε?
3: Για μένα ίσως καλά, μια χαρά. Ίσως ξεκίνησε και από το πέναλτι.
0: Ναι.
3: Η όλη ιστορία, αυτό που είπε και ο Μάρκο Νίκολιτ για δύο διαιτητικές αποφάσεις τώρα.
0: Ναι.
3: Η μία βέβαια έχει να κάνει με τον Λούκα Γιώβιτς. Θεωρώ βέβαια ότι στην κατάσταση του Γιώβιτς την ευθύνη την έχει ο Γιώβιτς. Αλλά στο πέναλτι δεν υπάρχει χέρι, είναι πολύ κολλητό. Το πέναλτι είναι προωθημένο, είναι μπροστά, πέφτει στην συνέχεια ο επιθέμενος. Οπότε έτσι έχει κατάσταση. Από εκεί και πέρα έχει, μπορεί να δει τι έχει κάνει λάθος στις φάσεις επιθέσεις, στην άμυνά της, στο transition, γιατί μετά το 60 είδα μια εικόνα η οποία δεν ήταν ομάδας που κυνηγούσε αποτέλεσμα. Είπαμε όσο αυτά είναι πάρα πολύ ποιοτική χθες, με μια αξία κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm.
3: Φάνηκε, προσπάθησε να πιέσει. Είπαμε ότι ίσως επιλέξει ο Ζήνη, γιατί προσπάθησε να πιέσει το Ρίζνη, ο οποίος με τα πόδια δεν ήταν πολύ καλός.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά κάτω από την αιστεία ήταν κέρβερος.
0: Mm-hmm. Ναι. Είδαμε
3: επίσης ένα Μάγερ ο οποίος τον έβαλε αλλαγή, θεωρώ, λόγω της κίτρινης. Είχε πολύ ποιότητα στο παιχνίδι του και έστρωνε ωραία την επίθεση της Ένωσης. Έναν Πίλιο εξαιρετικό.
0: Mm-hmm.
3: Με ανεβάσματα.
0: Που έχασε και μια ευκαιρία εκεί. Θα μπορούσε.
3: Έχασε και μια ευκαιρία. Έχει κάνει όμως και το κολ της ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Γιατί έχει ξεκινήσει από την προσπάθεια, από το κλείψιμο του Κοϊτά, την επέλαση του Πίλιου και συνέχεια που την δίνει για να έρθει το γκολ του Λόβρο. Η ΚΑΠΑ 19 επίσης κέρδισε, το αναφέρουμε και αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα η ΑΕΚ τώρα συγκεντρώνεται στην όπου σήμερα θα προπονηθεί στην Bournemouth, μετά έχει ρεπό και ναι, το Σάββατο έχει ρεπό και μετά θα αρχίσει να κάνει ένα πλήρως focus on στην City, η οποία City χθες είχε ζητηματάκια, αλλά έχει την City. Πολύ σημαντική παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Πάνω από 10.000 γέμισαν το πέταλο, ήταν μια φανταστική ατμόσφαιρα.
0: Είναι
3: μια
0: αλήθεια, Γιάννη, το άκουγα σήμερα το πρωί εδώ με Νίκο Κουλιανό, Κωστή Ραπτόπουλο, υπάρχουν φίλοι της ΑΕΚ που θα παρατείνουν την παραμονή του στην Αγγλία κάνα δεκαήμερο για να, αφού ήταν το χθεσινό παιχνίδι, να δουν και αυτό με τη City.
3: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Εγώ ξέρω ακόμα και φίλου Τσάικ που θα κάνουν και ένα tour, θα πάνε και Σκωτία γύρω-γύρω και θα ξαναεπιστρέψουν για το Manchester.
0: Αθλητικός τουρισμός. Ξεκινάς από το Λονδίνο, φεύγεις επάνω, πας Σκωτία, Ενδιβούργο, βλέπεις εκεί τα φιόρτια, γυρίζεις επάνω και πας στο Manchester. Μπράβο. Μπράβο, Γιάννη.
3: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι,
0: Αυτά είναι τα ωραία. Και το καλό θα είναι να συνδυάζονται και με νίκη της ομάδας. Γιατί αν πηγαίνουμε εμείς και χάνει η ομάδα, μένει πίκρα τουλάχιστον στην ομάδα.
3: Βέβαια. Και είναι κρίμα και άδικο. Γιατί η ΑΕΚ επί 60 λεπτά θεωρώ ήταν. Όχι, αν όχι καλύτερη, ήταν στα ίδια μέτρα με τη Σαχτάρ. Είχε χάσει πολλές φάσεις. Είχε και δοκάρια.
0: Όχι, ήταν καλή. Ήταν πολύ ήταν καλή η ΑΕΚ στην αρχή. Ήταν καλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ τον Γιάννη Κορομιλά. Πήραμε και μια μικρή γεύση από το παιχνίδι χθες της Αχτάρ με την ΑΕΚ. Μπορεί κάποιος να πει ότι την αδική την ΑΕΚ, είναι πικρό το αποτέλεσμα 3-1. Ίσως αν δεν ερχόταν το δώρο του Μπρινιόλι με το 2-1, τα πράγματα να ήταν πολύ καλύτερα. Πάμε να δώσω μια καλησπέρα και στον Νίκο Παγκάκη. Παναθηναϊκός Μπόρατς, 8 παρατέταρτο σήμερα, στον απόϊχο της ήττας του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι του Καραϊσκάκη. Και βλέπω και επεισόδια με οπαδούς της Μπόρατς. Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Εντάξει, επεισόδια έψαχναν να βρουν κάποιους οπαδούς του Παναθηναϊκού στην Αθήνα. Πρωτόγνωρο, πραγματικά. Τον αρέσει εκτός έδρας του Ασπέκτρα.
0: Νίκο, λίγο πιο κοντά μπορείς. Νίκο, λίγο πιο κοντά, αν έχεις hands free, βγάλτε γιατί σε χάνω πολύ.
4: Μιλάω από κάποιον, δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα καλύτερα. Ακούτε καλύτερα.
0: Όχι, μπορείς να τα βγάλεις. Έχεις την καλοσύνη.
4: Ναι, μισό λεπτάκι.
0: Ναι, να βγάλουμε τα hands free, να δούμε τι έγινε και με τα επεισόδια με οπαδούς της Μπόρατς στην Αθήνα. Ακούμε πάντα τον Νίκο Παγκάκη, η σέντρα. Έλα, Νικόλαο, μια χαρά. Σε ευχαριστώ
4: λέω,
0: πολύ.
4: Λέω, είναι πρωτόγνωρο όντως να ψάχνουμε πάντως του Παναθηναϊκού στην Αθήνα ή 150 από τις Μπόρατς, αν μη τι άλλο. Περίεργο δηλαδή.
0: Ναι.
4: Ωστόσο, νομίζω ότι γενικά εντάξει, έχει φτύσει ο Παναθηναϊκός προσοχή. Δεν υπήρχε και νομίζω και κάποιο τέτοιο πρόβλημα, γιατί είχαμε την παρέμβαση της αστυνομίας. Οπότε το θέμα θεωρείται λήξαν. Από την έπρεπε να έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις, νομίζω. Ναι. Και δεν υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα. Εντάξει, προφανώς. Δεν ήρθαν για ποδόσφαιρο συγκεκριμένοι εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε ευτυχώς υπάρχει και μια πρόληψη σε αυτά τα θέματα. Ναι. Άλλωστε βλέπουμε ότι δεν είναι η μόνη καμένη, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και στη Μασσαλία κάτι ανάλογο έγινε με τους οπαδούς της Μαρσέγγι.
0: Ναι, ναι,
4: όπως
0: ναι,
4: έχετε δει από τον, ναι, για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, πάντα υπάρχουν τα παραπράγματα σε αυτήν την ιστορία που δεν θέλουν να ασχοληθούν με ποδόσφαιρο, αλλά έχουν άλλα κοινωνικού τύπου θέματα τα οποία θέλουν να τα
0: περάσουν. Πάμε στο αγωνιστικό. Ας τα αφήσουμε αυτά για να κλείσουμε το αγωνιστικό.
4: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Σήμερα νομίζω θα έχει και το κόσμο στο ΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός θέλει να απαντήσει τον εαυτό του βασικά, να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο, γιατί σίγουρα έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Θα ξεπεράσει, να αφήσει πίσω του Καραϊσκάκη και να κοιτάξει μπροστά σε Ευρώπη και Ελλάδα. Την Κυριακή Μαστέρα σήμερα έχει το ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να πει με το δεξί στους ομίλους. Το αντιλαμβάνεσαι και είναι και μάτια τα οποία πρέπει να παίρνει βαθμούς σε αυτό το επίπεδο, αν θες να προχωρήσεις. Οπότε με κάποιες 3-4 περίπου αλλαγές σε σχέση με το πρόσωπο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να παίξει και να πάρει την νίκη με τον Μπένια κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα του Καλάμπρια, του Ντεφράι, του Φαντρόγκελεν και του Κυριακόπουλου. Τον Γκρίσια, σε μπορεί να δούμε την τεμπούτο, γιατί έχει μπει ο Δανός και είναι το πρώτο παιχνίδι που μπορεί να ξεκινήσει.
0: Ναι.
4: Ήρθε η ώρα νομίζω,
0: ναι,
4: για να τον δούμε. Δεν ξέρω αν θα είναι σίγουρα στο βασικό σχήμα, θα είναι σίγουρα όμως εκτός από την αποστολή θα πάρει και χρόνο σήμερα.
0: Ναι.
4: Και περιμένουν πολλά από αυτόν, η αλήθεια αριστερά. Στην μισή γραμμή ο Καμαρά, ο Κάγκουα και ο Ναή έχουν το προβάδισμα. Στην επίθεση θα δούμε τον Λιβάν Γκαρσία, τον Γιάγκουσιτς, τον Αντίνο αριστερά. Το Ντετέι στην κορυφή της επίθεσης ή το Σίρλι Ντέσσερς. Θεωρώ ότι μπορεί να παίξει και ο Ντέσσερς σήμερα στην κορυφή της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Είναι δηλαδή δύο θέσεις που παίζονται για μένα στα δεξιά και στην κορυφή της επίθεσης. Εντάξει, καλό κλίμα. Δεν έχει επηρεάσει χθες πολύ τον Παναθηναϊκό. Ήταν. Νομίζω ότι δεν πήγε καλά η ομάδα. Ήταν μετά τη διακοπή. είναι πρωτοπόρο.
0: Μία ήττα ήταν, δεν ήταν τίποτα. Μία ήττα. Καταστροφή τώρα.
4: Όχι, περισσότερη εμφάνιση, ξέρεις.
0: Ναι, αυτό έπαιξε.
4: Ενόχλησε γι' αυτό τον καθρέφτη του. Εννοώ, ναι, γι' αυτό. Αλλιώς όλα καλά.
0: Νικόλα, ευχαριστώ φίλε μου πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Παγκάκη. Πρέπει να τρέξουμε. Γιατί είχαμε την Παγκόσμια Μέρα Αρθρίτιδας, ήταν 12 Οκτωβρίου. Είναι καλό να είμαστε ενημερωμένοι. Κυρία Εύα Τριανταφυλλίδου, είναι ειδική γραμματέα Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας, να μας πει δύο κουβέντες για την αρθρίτιδα, την ψωρυσιακή αρθρίτιδα και όλα αυτά που μας απασχολούν και πρέπει να τα γνωρίζουμε, να είμαστε ενήμεροι. Καλησπέρα, κυρία Τριανταφυλλίδου, τι κάνετε?
5: Καλησπέρα, καλά, μια χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας εύχομαι υγεία. Είπα ψωριασιακή αρθρίτιδα.
5: Ψωριασική.
0: Ναι.
5: Ψωριασική. Έχει σχέση με τη δερματική ψωρίαση. Γι' αυτό λέγεται έτσι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι εννοώ? Σας ακούω, ναι.
5: Τι είναι η ψωρίαση?
0: Όχι, τι είναι η ψωριασιακή αρθρίτιδα. Πείτε μας και τι είναι και η ψωρίαση.
5: Ωραία. Η ψωρίαση είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα του δέρματος. Είναι πολύ συχνό πλέον και σε νέους ανθρώπους. Και όταν οι άνθρωποι που έχουν ψωρίαση στο δέρμα εμφανίσουν πόνο στις αρθρώσεις, κυρίως στις μεγάλες αρθρώσεις, παραδείγματος χάρη στο γόνατο, στον αστράγαλο, στους ώμους, που κάνει πόνο ήδημα στην άρθρωση και ίσως και θερμότητα κάποιες φορές,
0: ναι.
5: Τότε υποπτευόμαστε ότι συνυπάρχει αρθρίτιδα, ένα αυτοάνωσο νόσημα που σχετίζεται με το δερματικό τους πρόβλημα.
0: Αυτό πυροδοτείται από το άγχος, γιατί το ακούω και αυτό πολλές φορές.
5: Τα αυτοάνωσα νοσήματα όλα πυροδοτούνται από το άγχος, αλλά φυσικά υπάρχει αντίστοιχα γενετικό υπόβαθρο που από κάτω.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να προσέχουμε να είμαστε λίγο χωρίς άγχος, αν γίνεται αυτό.
5: Ναι, αν γίνεται, ναι.
0: Αν γίνεται.
5: Φυσικά και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν, πολλοί παράγοντες και διατροφικοί και περιβαλλοντικοί.
0: Το καιρός δηλαδή, τώρα με ρωτάνε, προσέξτε, έχουμε θέματα τώρα. Και ο καιρός επηρεάζει.
5: Ο καιρός δεν επηρεάζει τόσο τις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, όσο τις αρθρίτιδες.
0: Ναι, τώρα λέω για την ψωρίαση. Μου λέει κάποιος, δηλαδή. Γιατί εγώ το εμφανίζω το χειμώνα και δεν το εμφανίζω το καλοκαίρι.
5: Ναι, το κρύο και η υγρασία επιδεινώνουν και μπορεί να ξυπνήσουν τα συμπτώματα, αλλά σε κάποιον που έχει ήδη πρόβλημα.
0: Έτσι,
5: δεν είναι μόνο το κρύο που θα το δημιουργήσει, είναι άλλοι παράγοντες πιο
0: σοβαροί. Ναι. Πάμε και να το συνδέσουμε με την αρθρίτιδα τώρα.
5: Αρθρίτιδα γενικά, αρθρίτιδα είναι ο πόνος στην άρθρωση, το ίδημα, το πρίξιμο δηλαδή στην άρθρωση, το οποίο δεν υποχωρεί όσο και να ξεκουραστούμε, όσο και να είμαστε ακίνητοι, η φλεγμονή υπάρχει και κάνει πόνο. Αυτή είναι η διαφορά που θα μας ενεργοποιήσει να πάμε στο γιατρό και να δούμε τι συμβαίνει.
0: Ναι.
5: Ο πόνος στην άρθρωση δεν έχει να κάνει ούτε με χτύπημα ούτε με καταπώνηση.
0: Mm-hmm.
5: Στα καλά καθούμενα πρίζεται ένα γόνατο, πονάει, δεν μπορούμε να περπατήσουμε για μέρες. Έτσι. Δεν υποχωρεί όσο και να ξαπλώσουμε, όσο να ξεκουραστούμε.
0: Ναι.
5: Αυτό σημαίνει φλεγμονή.
0: Αυτό θεραπεύεται, δηλαδή αυτή η ψωρυσιακή αρθρίτιδα θεραπεύεται?
5: Αρχικά να πω ότι δεν αφορά μόνο ηλικιωμένους, αφορά όλες τις ηλικίες. Τα αυτοάνωσα νοσήματα μπορεί να αφορούν και μικρά παιδιά. Mm-hmm. Έτσι. Η ψωρίαση στο δέρμα μπορεί να προηγείται, οπότε βοηθάει στη διάγνωση, είναι υποψιασμένος ο άνθρωπος, αλλά μπορεί να έρθει και μετά. Δηλαδή να προηγηθεί η αρθρίτιδα και να εμφανίσει μετά ο άνθρωπος ψωρίαση. Πλήρη θίαση στα αυτοάνωσα νοσήματα, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει, με την έννοια ότι θα κάνω θεραπεία μια εβδομάδα και τελείωσε το πρόβλημα. Η θεραπεία όμως πλέον είναι τόσο καλή και αποτελεσματική που μπορούμε να έχουμε ύφεση της νόσου, αυτό επιδιώκουμε.
0: Αμήν. Για πείτε μας θεραπεία.
5: Να κοιμάται η νόσος.
0: Ναι. Και εμείς να είμαστε ξύπνοι και να λειτουργούμε.
5: Να έχουμε μια καλή ποιότητα
0: ζωής. Ναι. Για πείτε
5: ακριβώς. Όσο γίνεται. Θεραπείες έχουμε πάρα πολλές, ειδικές θεραπείες πλέον πολύ αποτελεσματικές που δεν μπορούν μόνο την άρθρωση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταλάβει ότι η ψωρίαση είναι νόσος γενικότερη που αφορά και την καρδιά και οι άνθρωποι είναι παχύσαρκοι, έχουν λιπίδια αυξημένα κτλ. Οπότε οι θεραπείες στοχεύουν στην ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος πλέον. Θεραπεύουμε τον ασθενή και όχι μόνο την άρθρωση.
0: Μάλιστα. Ρωτάει φίλος τον να γυμνάζομαι, λέει μπορώ. Πόσοι έχουν ψωρίαση?
5: Ναι, μπορεί να γυμνάζεται, επιβάλλεται, όχι μόνο μπορεί, επιβάλλεται η γυμναστική. Όσο πιο δυνατό είναι το μυοσκελετικό, οι μύες τόσο πιο καλά κρατάνε τις αρθρώσεις. Απλά σίγουρα δεν θα κάνουμε κάθε είδους άσκηση. Θέλουμε ασκήσεις που δεν επιβαρύνουν το σκελετό. Όπως είναι το κολύμπι, όπως είναι η ορθοσωμική άσκηση, έτσι, οι πιλάτες κτλ. Σε συνεργασία με τον γιατρό του θα το πει τι πρέπει να κάνει.
0: Λοιπόν, στείλτε και το μήνυμα σε αυτούς που μας ακούνε τώρα. Στείλτε και το μήνυμα σε αυτούς που μας ακούνε. για να είμαστε
5: το
0: όλοι
5: ενημερωμένοι.
0: Το μήνυμα
5: είναι να είμαστε υποψιασμένοι να πάμε εν γέρο στο ρευματολόγο για να γίνει διάγνωση. Και από εκεί και πέρα πρέπει να προσέχουμε συνολικά τον εαυτό μας, τη διατροφή μας, να χάσουμε βάρος, να γυμναζόμαστε και φυσικά την κατάλληλη θεραπεία σε συνεργασία με τον γιατρό για να μην έχουμε καταστροφή στις αρθρώσεις μας, χειρουργία κτλ.
0: Κυρία Τριανταφυλλίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας ανοίξατε τα μάτια επιστημονικά. Να είστε καλά. Υγεία σας εύχομαι. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρειάζονται αυτά. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Υπάρχει αυτό, λέει, τι είναι, να τι είναι. Πάμε στον Γιώργο Καστάνη, όμως, ο οποίος έχει κάτι, αλλά Τζόρτζ.
1: Με τον Γιάννη Μιχαηλίδη που ήταν παρόν στην προπόνηση τη σημερινή του ΠΑΟΚ που έγινε στη Νέα Μεσημβρία και ολοκληρώθηκε. Χωρίς όμως τον Ντεσπότοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από μία ίωση και δεν μπόρεσε να συμμετέχει αύριο το πρωί και πάλι η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ. Αναλαμβάνω με Μιχαηλίδη που συμμετείχε και στο οικογενειακό διπλό και όλοι που παρόντι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Γιώργο Καστάνη. Νομίζω ότι δεν χωράμε κάτι. Δεν χρωστάμε κάτι. Δεν νομίζω ότι χρωστάμε κάτι πάνω στο ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Μιχάλη Βραζιλιάνο, οι δύο νίκες, πως ο Άρης νίκησε την Τερτώνα 88-68, ο Ηρακλής στην Βίρτσεμπουργκ 90-73, 3-3 για τους κίτρινους. Πάμε όμως να κλείσουμε Bet Show και Μιχάλης Βραζιλιάνος.
1: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, πάμε στην όμορφη Θέρμη, εδώ, και διαβάζω και ρεπορτάζ ότι έχουν καταθέσει οι δήμαρχοι και Θέρμης και Πανοράματος εκεί να γίνει αυτός ο δρόμος που έχει σχεδιαστεί και θα συνδέει τις δύο περιοχές με τον flyover. Και ενώ έχει σχεδιαστεί, έχουν γίνει μελέτες, δεν προχωράει τίποτα. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, πάμε στις προτάσεις του Μιχάλη που είναι στη γραμμή. Καλησπέρα, Μισελ.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Σημαντική βραδιά η σημερινή, όχι για τους στοιχηματζίδες, αυτό έρχεται σε δεύτερη φάση, αλλά για την Ελλάδα μας, γιατί παίζουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, όφι, χρειαζόμαστε βαθμούς να ανέβουμε στη 10η θέση και να στερεωθούμε εκεί, αν είναι δυνατόν να πάμε και παραπάνω. Λίγο αργότερα θα βάλω και τη στήλη μου εγώ στο betshow.com να διαβάσουν τα παιδιά και όλες τις στήλες των παιδιών. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε μια ρισκαδόρικη επιλογή από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, 8 παρατέταρτο, με τους Βόσνιους Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Άσος άσος ημίχρονο τελικό, over, 2 έως 5 γκολ, no goal και να σκοράρει ο Τετέι. Αν δεν σκοράρει ο Τετέι, άμα γίνει αλλαγή το Dressers, έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, θα μπει ο Dressers στη θέση του Τετέι, μπορεί να σκοράρει αυτός, οπότε είναι μια καλή επιλογή και πληρώνει πολύ καλά, πάνω από 5 αυτή η πρόταση. Άσος άσος ημίχρονο τελικό, over, 2 έως 5 γκολ, no goal. Τετέ για σκόρη την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής, φίλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
1: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, φινάλε, φτάσαμε στο τέλος. Δεν φεύγετε, δεν τον κουνάτε καθόλου. 95,5. Έρχονται τώρα Κόκκινος Ραπτόπουλος, αλλά πριν το Δελτίο Ειδήσεων με τους τίτλους του πολιτικού δελτίου ειδήσεων, αμέσως μετά στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, που τα στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλό σας μεσημέρι. Τίληψη μέτρων για το φαινόμενο που διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας νοικιάζονται σε 20 και 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ για να διεκτερεύουν εκεί, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης. Φέρνουμε διάταξη να απαγορευτούν οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις και ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να τους πετάξουμε έξω ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας, ζητά ο πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Υπογράμμισε πως ήδη η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με το πετρέλαιο θέρμανσης να βγαίνει κοντά στο 1,55 ευρώ αναλίτρο στην αγορά. Σχεδόν 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης για αυτοκίνητα προβλέπει το ολοκληρωμένο σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Το πρόγραμμα συνδυάζει άμεσες παρεμβάσεις με έργα νέας υποδομής, ενώ περιλαμβάνει και ένα οργανωμένο δίκτυο στάθμευσης 900 θέσεων για δίκυκλα και ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα στο κέντρο της πόλης. Σχέδια για ενδεχόμενη χρήση της μητέρας όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν φαίνεται να έχει αναπτύξει ο Αμερικανικός στρατός σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Επόμενη ενημέρωση στις 4, αναλυτικά επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
14: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
15: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
14: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
15: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
16: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου. Στο Κιλκής η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6 δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
17: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
18: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
19: Επικίνδυνη αποστολή για τον Άρη στην Αθήνα που θέλει απέναντι στην Κηφισιά να δείξει πως επέστρεψε οριστικά στον δρόμο των καλών εμφανίσεων. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Κηφισιά Άρης για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ.
20: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Λες βρε γειτόνισσα.
22: Πείτε μου κυρία Σούλα.
21: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
22: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
23: Σιγά την κομισιόν.
21: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
22: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
21: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
24: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
25: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
26: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
27: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
28: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δρύβα Πλαστ. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Πλαστ. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Πλαστ. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Πλαστ. Η δύναμη στους σωλήνες. Αντιπρόσωποι Βορείου Ελλάδας, Υδροπλαστική Group.
1: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις τριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμηση των Οίκων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματική υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επιστρέψτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr.

0: στο χρώμα τη διακόσμηση για δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής γνωστίας, στα καταστήματα Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Κοσμάγλου, και πολύ απλά στα καταστήματά του, η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα, Κωστή.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Δεν τα καταφέρει οι ακτές.
1: Πειράζει, τι να κάνω.
0: Έχασε με 3-1, δεν είπα ότι πειράζει, δεν πειράζει. Έχουμε συνέχεια των ελληνικών ομάδων, με τον Παναθηναϊκό στο conference να αντιμετωπίζει την Μπόρανς Μπάνια Λούκα, τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στη Μασσαλία με τη Μαρσέη χωρίς τους οπαδούς τους.
1: Καλύτερα.
0: Και τον Όφη να ταξιδεύει επίσης στη Γαλλία για να παίξει κοντά στην πολύ ισχυρή Ρεν.
1: Μάλιστα.
0: Θα δεις κάποιο παιχνίδι, θα κάνεις κάποιο παιχνίδι, είναι κάτι που πιστεύεις?
1: Θα κάνω τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, θα τα κάνω και τα δύο. Έχω πολλή δουλειά σήμερα, θα τα δω, θα τα κάνω, ναι.
0: Έχεις κάτι που περιμένεις?
1: Στο Bet Show.
0: Το Bet Show,
1: ναι.
0: Με εντυπωσιάζεις. Άλλαξε κάτι?
1: Θα σας τα πω το Bet Show, εγώ τι να πω.
0: Εσύ λέω αν έχεις κάτι.
1: Εγώ τα έχω για τον εαυτό μου. Θα τα παίξω σε μια εταιρεία που συνεργάζομαι και στον ΟΠΑΠ.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις. Και πολύ καλά θα κάνεις. Καλή επιτυχία. Είχαμε το εφετείο σήμερα για την υπόθεση των παιχνιδιών του Πανσεραϊκού με το Βόλο και του Βόλου με το Πανσεραϊκό.
1: Πες λίγο τον κόσμο, μπορεί να μην ξέρουν τι ακριβώς εκδικάστηκε, γιατί... Ναι.
0: Η κατηγορία είναι ότι θεωρούνται
1: ποιο μάτς.
0: Τα παιχνίδια.
1: Ποια είναι αυτό?
0: Βόλος Πανσεραϊκός.
1: Φέτος.
0: Όχι φέτος.
1: Πέρσι. Να, μπράβο.
0: Και Βόλος. Πρόπερσι μήπως είναι.
1: Ξέρεις ή δεν ξέρεις?
0: Πρόπερσι νομίζω είναι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Βόλος Πανσεραϊκός και Πανσεραϊκός Βόλος 3-0 και τα δύο.
1: 3-0 τι και 3-0.
0: 3-0 κέρδισε μια ομάδα στην έδρα, 3-0 κέρδισε και η άλλη στην έδρα.
1: Ωραία, και τι, πού το κακό είναι?
0: Λοιπόν, μετά από καταγγελία του Σουηδού Σούντγκρεν.
1: Ο Σούντριν που έπαιζε στο Βόλο, δεν έπαιζε?
0: Ναι.
1: Δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πρώην παίκτης του Άρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τι είπε?
0: Θεωρήθηκαν χειραγωγημένα.
1: Τι είπε ο Σούντριν?
0: Ο Σούντριν δεν είπε ότι όλοι το ξέραν ότι τα παιχνίδια ήταν χειραγωγημένα για να λήξουν 3-0. Ακριβές σκορ.
1: Ωραία. Και ο Καλαϊζίδης είπε ότι ήταν 3-0,
0: σωστά,
1: αλλά δεν έγινε τίποτα.
0: Σωστά. Πρωτόδικα.
1: Ναι.
0: Η ποινή ήταν να αφαιρεθούν 3 βαθμοί.
1: Στο Ολυμπιακό Σβέρια αφαιρέθηκαν βαθμοί?
0: Όχι.
1: Το αυτό εδώ γιατί να αφαιρεθούν? Δεν
0: είμαι δικαστής.
1: Τον βγάλατε τρελό εδώ πέρα τον Καλατζίδη. Ενώ ο Σούντρεν λογικός?
0: Όχι.
1: Ο Καλατζίδης τρελός.
0: Μεθυσμένος Σούντρεν.
1: Τι μεθυσμένος?
0: Έτσι τον βγάλανε.
1: Ότι?
0: Ο κύριος Μπέος το είπε αυτό.
1: Ότι ήταν μεθυσμένος ο Μπέος.
0: Όταν μεθυσμένος το είπε αυτό.
1: Όταν τα είπε αυτά. Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Ξεσούρετο το ρωτήσαν δηλαδή.
0: Μετά ανασκεύασε ο Σούντρεν.
1: Τι είπε δηλαδή?
0: Είπε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπα.
1: Άρα θα την γλιτώσει.
0: Τα άλλαξε. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Τι...
1: Άρα παραδέχεται ότι ήταν μεθυσμένος.
0: Δεν βγάζω άκρη.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν υπήρχε αυτό το θέμα. Αν ήταν υπό την επίρρεια ουσιών ή αλκοόλ όταν έκανε αυτές τις δηλώσεις.
1: Ήταν πληρωμένος από τον οποίο όταν τα είπε αυτά?
0: Δεν γνωρίζω, δεν έχω ιδέα.
1: Μάθε για. Γιατί να τα είπε?
0: Γνωρίζεις εσύ?
1: Το κίνητρο, παιδί μου. Το κίνητρο του ποιο ήταν για να το πει αυτό το πράγμα?
0: Δεν έχω, παιδί...
1: Ο καθένας που λέει κάτι από εμάς. Μπορεί να έχει ένα κίνητρο.
0: Δεν υπάρχει πάντα.
1: Εγώ μπορεί να έχω κίνητρο επειδή θέλω να είμαι ο Ρομπέντο Δασόν. Ή μπορεί να τα έχω πάρει. Περίμενε, ρε. Μπορεί να τα έχω πάρει, ξέρω εγώ, από ένα παίκτη που είναι αντίπαλο με ένα. Χίλια δυο μπορεί να σκεφτεί ο καθένας.
0: Λογικό.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά σκεφτεί.
1: Το κίνητρο ποιο είναι? Για μένα μπορεί να πούνε 1000. Να υποθέσουν.
0: Αν θυμάσαι.
1: Για σένα, για οποιοδήποτε.
0: Αν θυμάσαι, ήμασταν σε μια πολύ ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα που γινόταν για το Ολυμπιακό Σβέρια 3-0.
1: Πότε την κάναμε αυτή την κουβέντα?
0: Κάποια στιγμή δεν
1: χρειάζεται. Ήταν με ποιον?
0: Δεν χρειάζεται να λύσουμε.
1: Τότε να μην τα λες, ρε κοκκινάκου, να δεις. Ή πες την κουβέντα ήταν με ποιος είμαι. Αυτό δεν λέγεται αυτό. Με ποιος ήταν η κουβέντα?
0: Στην Καβάλα. Πρέπει να πούμε ποιους. Θα πούμε, δεν λέμε ονόματα ποιοι ήταν και ποιοι.
1: Δεν θέλεις να πεις ονόματα. Ωραία, στην Καβάλα πότε ήταν?
0: Πριν από 2 εβδομάδες.
1: Και τι είπαμε για το Ολυμπιακό Σβέρια?
0: Λοιπόν, είπαμε ότι κυνήγησε ο Καλαϊτζίδης κάτι το οποίο είχε πει εσύ. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν αποδεικνύεται ποτέ και δεν τιμωρείται κανείς.
1: Ανάλογα ποιος είναι.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Άμα είσαι Ηρακλής, σε τιμωρούν. Είσαι μικρός.
0: Δεν διαφωνώ. Ο Ηρακλής συμπληρώνει ούτως ή άλλως.
1: Ναι, μου είναι μικρός.
0: Πάλι καλά που δεν βάσανε και για το.
1: Φρέ, μικρός δεν είναι. Άμα ήταν μεγάλος.
0: Μικρός δεν είναι.
1: Άμα δεν ήταν.

0: Αδύναμος είναι.
1: Αδύναμος, αδύνατος.
0: Αδύναμος εξωγνωστικά. Ναι. Μικρό το λες εσύ.
1: Μικρός είναι.
0: Ο αδύναμος δεν σημαίνει ότι είναι και μικρός.
1: Ρε Κόκκινε, όταν γίνεται μια υπόθεση δολοδοκίας και πέφτει μόνο ο Ηρακλής, άρα είναι μικρός.
0: Δεν θα το πεις μικρό, πες το μικρό.
1: Τι να το πω.
0: Δεν είναι μικρό.
1: Έπεσε Παναθηναϊκός ποτέ. Για δολοδοκία. Έπεσε η ΑΕΚ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Αν η City. Για κάποιο λόγο.
1: Γιατί η γειτονιά μας μιλάμε τώρα, άν η City.
0: Περίμενε λίγο, ρε φίλε.
1: Αν η City.
0: Αν η City καταδικαστεί με υποβασμό, κάτι φαντάζει σχεδόν αδύνατο. Γιατί εκεί δεν έχουν κάζ, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη τι γίνεται στην Αγγλία.
1: Ρε παίξε μπάλα, σε ακούω εγώ τώρα.
0: Έχεις υπόψη τι γίνεται.
1: Σαν τι να γίνεται δηλαδή.
0: Στην Αγγλία.
1: Ό,τι τι.
0: Την απόφαση, την τελική θα την πάρουν μεταξύ τους συμμετέχοντες στην Premier League.
1: Γιατί εδώ ποιος την παίρνει.
0: Δεν μπορεί να προσφύγει στο κάζ.
1: Γιατί το κάζ είναι ανίκανο, τίποτα δεν κάνει. Ποιος πήγε στο κάζ και δικαιώθηκε, ρε.
0: Ο Άρης στην υπόθεση του ποδοσφαιριστή.
1: Και ο ποδοσφαιριστή.
0: Πότε αθώθηκε ο Άρης στο ΚΑΣ.
1: Για να πέσει κατηγορία εννοώ.
0: Όχι, μιλάς πριν.
1: Όχι για να σε χρωστάω. Με χρωστάς.
0: Με λες για κατηγορία δεν έχω να θυμηθώ
1: εντάξει,
0: κάτι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Σου λέω για την υπόθεση. Στο ΚΑΣ δεν είχε προσφύγει ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Στο ΚΑΣ δεν είχε και είχε επιστρέψει την. Υπόθεση.
1: Ο ΠΑΟΚ σώθηκε δηλαδή από το ΚΑΣ.
0: Είπα εγώ ότι σώθηκε. Την επέστρεψε το ΚΑΣ εδώ.
1: Τι είπε το ΚΑΣ, δεν ασχολούμαστε.
0: Ναι, τον βοήθησε αυτό το πράγμα.
1: Άλλοι τον βοήθησαν, δεν τη ώρα.
0: Δεν διαφωνώ, ούτε λέω ότι είναι διαφορετικά.
1: Εντάξει.
0: Να μην υπολογούμε. Κάποιο σα εκείνη την κουβέντα είχε πει ότι μην παίρνετε όρκο ότι το έκανε για να αποδείξει ότι ήταν στημένο. Μπορεί να εξυπηρετούσε.
1: Πάμε, θα μπλέξουμε. Πάμε, άστο το Βόλο τώρα.
0: Δεν λέω ότι έγινε αυτό.
1: Θα μπλέξουμε.
0: Αυτό που είπε εσύ, ότι μπορεί κάλλιστα να εξυπηρετούσε κάποια συμφέροντα.
1: Θα μπλέξουμε, πάμε.
0: Αυτό που έλεγε εσύ.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ο κόσμο κάνει τι σκέψει. Δεν λέω ότι έγινε έτσι.
1: Πάμε, θα μπλέξουμε.
0: Τι βλέπει. Βλέπει να αθωώνονται.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία σηκώνουν κουβέντα, όχι τώρα, γενικότερα.
1: Θα ανασκευάσουν και θα αθωούν.
0: Δηλαδή, γιατί τρεις βαθμοί ο Βόλος και τέσσερις ο Πανσεραϊκός και όχι το ίδιο. Με ποιο σκεπτικό.
1: Μήπως είναι αδικίες εμβάλλους του ΠΑΟΚ, ο Πανσεραϊκός που είναι.
0: Ρε φίλε, δεν εξετάζω φιλίες ή οποιαδήποτε.
1: Ηρωνεύομαι, ρε Κόκκινε.
0: Το ξέρω. Αλλά λέω, γιατί μια ομάδα τρεις βαθμοί και οι άλλοι τέσσερις. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Πολλά μπορεί να αλλάξουν.
1: Μπορεί τα κουστούμι του προέδρου του Πανσεραϊκού να έχει χρυσά κουμπιά. Πού να ξέρω εγώ, ρε.
0: Το Γκαγκάτσι είχε.
1: Ποιος?
0: Το Γκαγκάτσι είχε δικηγόρο ο Πανσεραϊκός.
1: Ποιο Γκαγκάτσι?
0: Το Βασίλη.
1: Το μπαμπά του.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι τώρα. Δεν είναι κατακριτό αυτό.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Είναι νομικός.
1: Άλλο σε λένε, ρε.
0: Τον είχε ο κύριος Μονεβασιώτης.
1: Άλλο σε μιλάνε, ρε.
0: Κάτσε, ρε φίλε.
1: Είναι ο γιος του στην ΕΠΟ και δικάζει αυτός. Πάει στη Σαμάρτη. Είναι σαν να του λέει έχεις πλεονέκτημα.
0: Έτσι όπως το θέτεις.
1: Πώς να το θέσω, αλλιώς να το θέσω, είναι νομικό.
0: Έτσι δεκτό.
1: Πλάκα μας κάνεις.
0: Έτσι δεκτό.
1: Δηλαδή είναι, είμαι ενωμένο ο παπάς μου στην ΕΠΟ.
0: Έτσι
1: και εγώ
0: δεκτό.
1: Κάνω το δικηγόρο σε υποθέσεις της ΕΠΟ.
0: Για όνομα
1: θεού. Δεν τρελάνετε τώρα να πούμε.
0: Εγώ νόμιζα λόγω ΠΑΟΚ το λες. Όχι, όχι.
1: Ποιος ΠΑΟΚ μου αρέσει, τι άσε τον ΠΑΟΚ είσαι.
0: Στο ξεκαθάρισα. Οπότε περιμένεις να αθωθούν.
1: Ναι, νομίζω ότι θα αθωθούν. Εικάζω μάλλον.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα ποτέ δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Ζούμε στη χώρα.
1: Θα επιστραφούν οι βαθμοί και στους δύο.
0: Ζούμε στη χώρα των εκπλήσεων.
1: Θα τους πάρουν τα παράβολα και ξέρεις, θα τους αθώσουν. Εντάξει.
0: Το άλλο είναι
1: το
0: ότι
1: άλλο είναι.
0: Έχει ξεσπάσει μια τεράστια ιστορία στην Αθήνα με τον παίκτη του Ολυμπιακού Ντόρσεϊ στο τμήμα μπάσκετ.
1: Το πάρει ο Πάοκ, λέει ο Κουλιανός.
0: Ο Ντάρσεϊ.
1: Και λαϊδάει να
0: πούμε. Πολύ σωστά μιλάει ο Κουλιανός.
1: Έτσι και λαϊδάει.
0: Πολύ σωστά μιλάει ο Κουλιανός. Δεν ξέρω την πηγή του ή τι ξέρει. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι του
1: ξέρω,
0: είχε.
1: Ξέρω, του το είπε ο Πετμεζάς, του το είπε ο Τότης, του το είπε ο μάνατζερ. Κάπου τόμα, τι
0: συγχωρείτε.
1: Σε ζηλεύει η πηγή του Κουλιανού, εσένα.
0: Ζηλεύω.
1: Ποια είναι η πηγή του.
0: Είπα πολύ σωστά, λέω.
1: Δηλαδή πα και βάζει
0: τώρα
1: διαβάλματα, ποια είναι η πηγή του, όποια δέλεια είναι.
0: Έκανα εγώ τέτοια ερώτηση.
1: Τώρα προηγουμένω.
0: Λέω πολύ σωστά, λέει ο Νίκος, ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον παίκτη.
1: Τι Νίκο, αφού είσαι παρεξηγημένο. Ο Κουλιανός θα λε.
0: Τι σχέση και ο Νίκος, ρε φίλε.
1: Άσταρε τα.
0: Εσύ πες ό,τι θέλεις.
1: Τα φιλικά.
0: Είσαι γνωστή η ιστορία τώρα. Πλάκα μου κάνεις.
1: Ο Νίκος.
0: Γίνα κανένα μπιφτέκι τώρα και ας τα αλλού.
1: Ο Νίκος, άσε.
0: Λοιπόν, πολύ σωστά λέει, γιατί από το καλοκαίρι ακούγονταν πάρα πολύ έντονα ότι μετά τον παίκτη τον οποίο απέκτησε από τον Παναθηναϊκό ενδιαφέρει το ΠΑΟ και για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρση ήταν ένα παίκτη ο οποίο έπαιρνε ένα θεωρητικά μικρό συμβόλαιο για τα δεδομένα του Ολυμπιακού.
1: Και θα πάει σε πια.
0: Έπαιρνε 500.000, να στα πω συγκεκριμένα.
1: Μετά την πέστα τελειώνουμε.
0: Έφτασε στα 2 εκατομμύρια. Και επειδή βλέπει ότι τα 4 εκατομμύρια τα μοιράζουν.
1: Ναι.
0: Σε εισαγωγικά τα μοιράζουν. Σου λέει ότι πρέπει να τα πάρω κι εγώ.
1: Γιατί να μην τα πάρει.
0: Το θέμα ποιο είναι τώρα.
1: Γιατί υπάρχει θέμα.
0: Το θέμα ποιο είναι.
1: Ποιο είναι.
0: Ο παίκτης δεν μπορεί να έρθει έτσι στον ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιο τελειώνει το καλοκαίρι.
1: Ωραία.
0: Ο παίκτης με τη συμπεριφορά του εξ αρχής θεωρείται ξένο σώμα για τον Ολυμπιακό.
1: Θα παίζει με, με τους αεραστέχνες μάλιστα.
0: Ποιους αεραστέχνες.
1: Προπόνηση.
0: Μια χαρά για τον παίκτη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Λένε ότι το βάζουν στον πάγο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ολυμπιακός όταν είχε μπλέξει.
1: Όταν τελειώνει το συμβόλαιο του.
0: Το καλοκαίρι.
1: Δηλαδή σε μερικούς μήνες. Μάλιστα.
0: Ναι. Υπάρχει όμως και η άλλη λύση. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ. Υπάρχει ελευθερία κινήσεων. Μπορεί να τον πουλήσει. Και από ό,τι έχει δείξει ο μεγαλόμετωχος του μπάσκετ του ΠΑΟΚ, δεν κολώνει να πληρώσει.
1: Άμα τον πιάσει το πισινό
0: ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Η αδερφή Αγγελόπουλη.
1: Άμα τον πιάσει το πισινό Αγγελόπουλος, εννοώ λογιστικά, ας τον πιάσει.
0: Αν το πιστεύει ότι θα ισχυροποιηθεί με αυτό το παίκτη.
1: Ας τον πάρει, τι με νοιάζει εμένα.
0: Δικά μας είναι, εμείς θα δώσουμε.
1: Δεν ισχυθεί ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Τώρα το χαρακτήρα αυτά θα τα. Θα τα κάνει ο προπονητής. Αν προπονητής δεν κάνει.
0: Μέχρι τώρα.
1: Θα το διώξει το προπονητή.
0: Μέχρι τώρα δεν είχε δώσει δικαιώματα. Θα το διώξει γιατί λες. Με αφορμή την ήττα που έγινε στο.
1: Όχι, με αφορμή. Έτσι όπως έφαγε το ζουντούρι, τον Μπουντούρι και τον.
0: Μπουντούρι, Βεζιτζή, Οικονομίδη.
1: Του έκανε σκόνη να πούμε. Γιατί να μην κάνει και τον προπονητή, άμα θυμώσει.
0: Είναι άλλο θεσμικό ρόλο του ενός.
1: Ρε, άμα
0: άλλο...
1: καθαρίζει εύκολα να πούμε το συνεργάτη, καθαρίζει και τον προπονητή.
0: Αυτό, πιο εύκολα, αυτό είναι η κασία.
1: Πιο εύκολα τι είναι να φας το Βεζιρτζή από τον ΠΑΟΚ και τον
0: Πάο. Επιλογή του κυρίου.
1: Γιατί εγώ τον έκρινα τον.
0: Όχι, μισό λεπτό. Είναι επιλογή του μεγαλομετόχου.
1: Εγώ δεν τον κρίνω, λέω τι έγινε. Όπως έφαγε λάχανο αυτούς τους τρεις, μπορεί να φάει και το χοντρό. Ο χοντρός, άμα κάνει καμιά ήττα ακόμα με κανένα μπάτζετ μικρότερο, μπορεί να θυμώσει ο άλλος. Σου λέει εγώ πληρώνω και εσύ χάνεις.
0: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αφεντικό είμαι εγώ.
0: Κάτσε. Ένα.
1: Για φαντάσου να πούμε. Πας σε ένα ραδιόφωνο, σε μια τηλεόραση να πούμε που. Στην μια τηλεόραση μεγάλη που έχει.
0: Που κάνει νούμερα, 20%.
1: Που είναι μέσα. Έχει τα πάντα να πούμε. Κάμερες, κόλπα, αυτά. Χόλιγουντ. Έχεις 5 δημοσιογράφους
0: και
1: από
0: να
1: έχεις
0: 40%.
1: Και να. Δεν σε διώξει.
0: Λογικό είναι.
1: Έχει αυτό που να κάνει τον προπονητή ο πρόεδρος.
0: 100% δεν
1: είναι. Εδώ το Βεζιρτζή έφαγε που είναι νούμερο ένα, ξέρω εγώ.
0: Μην τον μπερδεύεις. Ο κύριος Βεζιρτζής ήταν το τεμ για τον ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος ο οποίος.
1: Άλλο βρε σε μιλάνε.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι. Σου λένε ότι όπως τρώει εύκολα συνεργάτες, μπορεί να φάει και τον προπονητή. Ναι, δεν το ξέρω ακόμα πώς.
0: Επειδή
1: εγώ τον κόβω. Δευτερόλεπτα θα μου φύγει. Τον κόβω φάτσα. Τον Μιστακίδη. Πιο.
0: Δυναμικό, αδίστακτο.
1: Ναι, ο άλλος, ο Σαββίδης, μπορεί να φάει και ένα παραμύθι. Και ένα συνέστημα. Ο άλλος τεχνοκράτης.
0: Πρόωρο.
1: Τον κόβω τον άλλο. Ναι.
0: Δεν σε λέω ότι
1: το κόβω άδικο. Για μεγάλο τεχνοκράτη.
0: Πρόωρο.
1: Ναι. Τώρα, το άκρος τεχνοκρατικό από τη μια και το συνέστημα και την επιχείρηση από την άλλη, ας τα κρίνουν οι ακροατές. Εγώ λέω πως τους βλέπω τους ανθρώπους.
0: Αυτό θα κριθεί εν καιρό.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: δηλαδή λέω ότι πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Ότι άμα ο Βρουτόταυρος αυτός ο προπονητής του ΠΑΟΚ κάνει κανένα δυο ήττες με κάτι, καμιά καρδίτσα κανένα αυτό, μπορεί να τον καθαρίσει. Αυτό λέω.
0: Για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
1: Ναι, μην τα μπερδεύουμε.
0: Ποιο είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ φέτος.
1: Ποιο.
0: Ο στόχος του ΠΑΟΚ.
1: Να περάσει τον Άρη και να μπει στην Ευρωλίγκα.
0: Και να ενοχλήσει όσο το δυνατόν
1: περισσότερο. Να περάσει τον Άρη και να μπει στην Ευρωλίγκα.
0: Και να ενοχλήσει όσο το δυνατόν περισσότερο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Ναι, τον Παναθηναϊκό τι να τον ενοχλήσει, αφού παράρτημα είναι.
0: Αν όλα πάνε καλά που δείχνουν ότι πάνε καλά, παρότι δεν έχει βγει απόφαση.
1: Ναι.
0: Με την πρόταση που έχει κάνει, δείχνει ότι του χρόνου θα πάρει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα.
1: Δεν ξέρω, εσύ
0: δείχνει. Δεν είπα ότι το πήρε.
1: Δείχνει.
0: Αν το πάρει. Όχι ότι δεν το θέλει, γιατί κάποιοι μπερδεύουν τις λέξεις και παρεξηγούν. Αν δεν πάρει το EuroCup που το θέλει ο Άρης για να πάρει μια θέση στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ο Άρης δεν δίνει λεφτά.
0: Δίνει.
1: Δεν έχει.
0: Λάθος κάνεις.
1: Πώς το λάθος.
0: Έχει αυξήσει το budget πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν να δω, τα χρήματα
1: δεν που πήγε ο Άρης εκεί που πήγαινε χθες στην Ευρώπη, στο κόμμα πήγε ο Άρης εκεί.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Άμα δεν πήγε, τι με κάνει, τι μεταλλική.
0: Μπερδεύει κάποια πράγματα.
1: Τι με μεταλλίζει τη φωνή σου.
0: Πήγε μεταλλική είναι η φωνή μου.
1: Βρε μεταλλική φωνή, γιατί την παίρνει τη μεταλλική φωνή.
0: Πήγε γιατί να την πάρω, έτσι είναι.
1: Βρε, έκανε ο Άρης αυτό.
0: Όχι.
1: Ε, αυτό λέμε, τι, δεν λέμε κάτι άλλο.
0: Άλλο προγραμματισμό έχει ένα επιχειρηματία.
1: Ο Άρης πλήν έχει... δίνει φράγκα. Πακετάρει φράγκα. Ο άλλο θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα με, τη, με τον μπάσκετ να πει. Ε, άλλο, ένα άλλο.
0: Για να μην είσαι άδικο. Γιατί...
1: γιατί είμαι άδικο.
0: Δεν ξέρει, δεν σε κατηγορώ.
1: Δεν παίρνω να μάθω.
0: Λοιπόν, ο Άρης στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Είχε πει τον πρώτο χρόνο θα βάλω τρία, θα ξοφλήσω Ρουσιαμάνι, χρέη κτλ.
1: Ναι, τα ξέρω, ναι.
0: Το δεύτερο χρόνο θα πάω στα έξι και ο Άρης πήγε στα δέκα. Δηλαδή δεν είναι λίγο, έκανε την κερκίδα στο Αλεξάνδριο.
1: Ναι, αλλά τον άλλον τον καργαλάει το από αυτό. Ο
0: δεν
1: Άρης.
0: Διαφωνώ. Ναι. Αλλά όταν σχεδόν έχει διπλασιάσει τον προϋπολογισμό του.
1: Πάμε στον Πάοκ τώρα, στον
0: όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Ο άλλος έχει δείξει ότι όταν πήρε τον Οσμάν. Ενώ τον φωνάζανε για το ρεύμα και για τα άλλα.
1: Ποιο ρεύμα?
0: Για τον ζητούσε λεφτά ο ερασιτέχνης για κάποια
1: χρήματα. Δεν το γουστάρε τον ερασιτέχνη και καλά κάνει.
0: Βρε, καλά
1: και
0: κάνει.
1: Εγώ δεν τους γουστάρω αυτούς εκεί.
0: Δικαίωμά του είναι. Καλά κάνει.
1: Καλά, εγώ σε αυτό με το Μιστακίδη μαζί του είμαι. Δεν θέλω να τους βλέπω.
0: Έχει δικαίωμα ναι. Να κάνει τι θέλει. Έδειξε ότι πληρώνει όπου πιστεύει και θέλει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Έφερε ένα παίκτη με πάρα πολλά χρήματα.
1: Και πάει για τον άλλον.
0: Γιατί ήταν επιλογή του. Ωραία. Μπράβο
1: δεν,
0: και
1: δεν
0: πάει. Είναι τελείως διαφορετικά σκεπτικά διοικήσεων του Άρη και του ΠΑΟΚ.
1: Τι είπα εγώ διαφορετικό, ρε Γρηγόρη. Τι είπα
0: λες τι κάνει ο Άρης. Όταν εμφανίζει μια πρόταση από τα 10 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια μόνο για μια πενταετία.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Μουσακίδης.
1: Αυτό
0: για τον μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Δεν είχαμε ακούσει από τον μεγαλομέτωχο του Άρη ότι έχει κανένα τέτοιο νούμερο. Ούτε έκανε κανένα τέτοια πρόταση.
1: Βρε, θα βλέπεις εσύ σαν Αργιανός ότι ο άλλος είναι πιο ογκώδης από σένα. Στον καυγά.
0: Ότι δίνει περισσότερα.
1: Άλλος σε μιλάνε. Είσαι εσύ, πλακώνεσαι εμέναν. Και βλέπεις ότι είναι πιο ψηλός, πιο ομοιώδης, πιο νέος, ξέρει και πολεμική τέχνη.
0: Φεύγω.
1: Άρα δε. Αυτό είναι ο Άρης με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Φεύγω, λέει. Ο Πλιάκος, τον Μιστακίδη τον βλέπει σαν γορίλα.
0: Γιατί δεν βλέπεις.
1: Πώς θα κάνουμε δηλαδή.
0: Γιατί
1: θα αλλάξουμε δηλαδή τις αυτές.
0: Ωραία, να το αντιστρέψω.
1: Λέω ψέματα, ρε.
0: Όχι, αλλά κάνεις ένα λάθος.
1: Το λάθος ποιο είναι, να τα ακούσω.
0: Θα σου πω ποιο είναι το λάθος. Είχες πει.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι έχεις μάθει να σκέφτεσαι το κακό πρώτα και μετά το καλό.
1: Αφού κακά με συμβαίνουν, τι να φορώ, γιατί να θέλω το καλό δηλαδή.
0: Σε κατηγόρησα.
1: Εσένα στη ζωή σου από τα 10 τι είναι, καλά ή κακά που σε συμβαίνουν.
0: Τα 9 είναι κακά. Εγώ σκέφτομαι το καλό.
1: Είσαι φελός άμα σκέφτεσαι.
0: Έχουμε άλλο τρόπο νοοτροπίας.
1: Τώρα μιλάμε τον άνθρωπο τώρα ότι στη ζωή ενός ανθρώπου τα καλά είναι το διάλειμμα στην ταινία.
0: Δεν θέλω να πάθω κατάθλιψη, φίλε.
1: Πρέπει να πάθεις κατάθλιψη αν είσαι λογικός και είσαι.
0: Δεν θέλω να σπάω το κεφάλι μου γιατί μου έτυχε αυτό, γιατί μου έτυχε εκείνο.
1: Το άνθρωπος είναι τεμπέλης.
0: Κοιτάω και αγωνίζω
1: να είναι τεμπέλης στο να σκέφτεται.
0: Μεγαλύτερος τεμπέλης από σένα δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο τεμπελόσκυλο. Δεν θέλω να σπάει το κεφάλι
0: μου. Κοπρόσκυλο θα μπει σε ένα τεμπέλη. Στην τον έξω, ρε.
1: Δεν θέλει
0: ούτε τον έξω να κάνουμε διάλειμμα.
1: Ούτε να σκεφτεί.
0: Μην τον αρκίσουν πιφτεκάδε τώρα. Άιντε.
2: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
3: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
4: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η σωστή θέρμανση ξεκινάει από τη σωστή επιλογή και από την Nova Energy Κουτσαμπασόπουλος. Με λέβητες φυσικού αερίου Wolf και αντλίες θερμότητας και τη σωστή εγκατάσταση από την Nova Energy Κουτσαμπασόπουλος. Βρείτε τους στη Λαγκαδά 78 ή καλέστε στο 2310 500 626. Nova Energy. Η σωστή επιλογή.
3: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
7: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
8: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
9: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
14: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
15: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
17: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
18: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
19: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
20: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393 021 222.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το ejection service δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και injectionservice.gr.
21: Lease Access.
23: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Mark Botzer η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας το 23 10 85 27 27, γιατί αν και εφόσον σας χρειαστεί, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γεννώ το μήνυμά σας στο 54301, Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ξέρετε τι κάνει ένα σπίτι πραγματικά ζεστό και αν το χειμώνα? Η σωστή επιλογή θέρμανσης. Η Nova Energy Κουτσαμπασόπουλος προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για τη θέρμανση του χώρου σας με λέβητες φυσικού αερού από τη Wolf και αντλίες θερμότητας για να επιλέξετε αυτό το οποίο ταιριάζει στις ανάγκες σας. Και για να λειτουργούν όλα όπως πρέπει, η Nova Energy Κουτσαμπασόπουλος αναλαμβάνει τη σωστή εγκατάσταση και συντήρηση με γνώση και φροντίδα. Επισκεφτείτε τους στη Λαγκαδά 78 ή καλέσετε το 2310 500 626. Nova Energy, η σωστή επιλογή. Μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος ο οποίος επιμένει, και θα το διαψεύσω γιατί το γνωρίζω, ότι και ο Άρης έχει καταθέσει πρόταση για το franchise. Υπήρχαν πληροφορίες ότι έχει καταθέσει πρόταση. Το έχει διαψεύσει όμως η ΚΑΕ Άρης.
1: Άρα παραμύθις αυτός και κακός.
0: Το έχει διαψεύσει η ΚΑΕ Άρης. Και δεν είναι δικό μου. Μπορεί να το διαβάσει κιόλας.
1: Δεν θέλω να διαβάσω τίποτα. Το παραμυθά δεν θέλω.
0: Δεν είναι παραμυθάς, δε φίλε.
1: Πώς δεν παραμυθάς, αφού λέει άλλο. Πάμε πάλι γρήγορα.
0: Έχει το δικαίωμα να πει κάτι το οποίο είναι σωστό ή λάθος?
1: Όχι, έχει το δικαίωμα να μην πει ψέματα.
0: Ρωτάει ο άλλος ο φίλος, η Γιουβέντους με τα σημαίνει είναι μικρή που τη ρίξανε. Θα σου πει δεν είναι Ελλάδα, φίλε μου.
1: Στην Ελλάδα μιλάμε, κύριε Κεφάλα. Για την Ελλάδα μιλάμε. Για την πιο βρώμικη χώρα των Βαλκανίων. Πάμε παρακάτω.
0: Το έχω διαβάσει αυτό που λέω, Κωνσταντίνε. Η επίσημη ΚΑΕ Άρης το έχει διαψεύσει. Τώρα αν έχει αλλάξει κάτι και έχει μεσολαβήσει κάτι άλλο, αν έχει επίσημα στοιχεία, ποσά και τα λοιπά, αυτό να ακούσουμε. Λοιπόν, όπως και να έχει πάντως,
1: αν είσαι πηγή παραπληροφόρησης.
0: Εγώ. Βρες μου γραμμένη επίσημη πρόταση του Άρη.
1: Είσαι πηγή παραπληροφόρησης.
0: Για να δεχθώ.
1: Βγάλ τον Τρικαλιώτη τώρα στο διάλειμμα, ρώτα τον. Βγάλ τον στον αέρα να σου πει.
0: Πάρ' τον τηλέφωνο.
1: Εσύ είπες.
0: Κύριε Χατζηγεωργίου, ζητήστε λίγο τον κύριο Τρικαλιώτη να βγει στον αέρα.
1: Αυτή η εξοχότητα να βγει. Και κάτω αυτή την ερώτηση.
0: Μια χαρά συνάδελφο. Τι αυτή η εξοχότητα, η ηρωνία.
1: Ναι, άμα θέλει να βγει, δεν είναι και ο υποχρεωμένο να βγει.
0: Είπα εγώ τι.
1: Μπορεί να τρώει, μπορεί να κοιμάται, ο άνθρωπο μπορεί να
0: χειριστεί. Αν μπορεί, ρε φίλε.
1: Και ξαφνικά σου σηκώθηκε σε ένα τον φωνάκι.
0: Εσύ το είπε. Ναι. Είπε βγάλε. Δεν είπε ρώτα.
1: Δεν σου είπα τώρα να τον βγάλει.
0: Πότε το βγάλουμε?
1: Όποτε θέλει αυτό, όποτε μπορεί ο άνθρωπο.
0: Αν έχει το χρόνο αυτό
1: δεν
0: είναι
1: προσωπική ζωή. Πρέπει δηλαδή να είναι όποτε ο κόκκινο σπίτι, παπαριά να μου να.
0: Για να εκφραστεί με αυτόν τον απρεπή τρόπο πρέπει να αποδειχτεί ότι έχω άδικο.
1: Επειδή ξέρω τι έχω δίπλα μου.
0: Επειδή δεν έχει ιδέα τι έχει δίπλα.
1: Ο βασιλιά τη παραπληροφόρηση, να πούμε.
0: Καλά. Ο βασιλιά του μπιφτεκιού μιλάει σε μένα για παραπληροφόρηση.
1: Τώρα, αυτά που βγάζω εγώ. Εσύ ούτε.
0: Μαγιά σου.
1: Άστο.
0: Μαγιά σου.
1: Εγώ παίζω με τον κίνδυνο, παίζω στα κόκκινα, άσε με μένα. Μα θέλω να ζω έτσι.
0: Εσύ λες καλά λόγια μόνο για τον εαυτό σου και κακή κουβέντα για όλου του άλλου. Εντάξει.
1: Για ποιον είπα κακή κουβέντα?
0: Για όλου.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι στραβό πιστεύει ότι υπάρχει, το λε.
1: Μάλιστα. Ενώ καλό δεν λέω.
0: Πολύ σπάνια.
1: Σπάνια.
0: Αφού έχει πει κάτι κακό, μετά λες κάτι.
1: Μετά λέω. Ναι.
0: Πρώτα το γκέζμα και μετά τον αλήφει με λάθο.
1: Είναι εδώ στο Μετρόπολη που έχουμε τη γλώσσα μέχρι το πάτωμα και να γλύφουμε. Θα σκύμαστε από γιατζίδε.
0: Ποιο γλύφει, ρε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ρωτάω.
1: Ναι.
0: Και δεν με συμφέρει αυτό που θα πω, αλλά είναι πραγματικότητα.
1: Άντε, πες το.
0: Αν ο Πάοκ τον πάρει τελικά τον Ντόρσεϊ.
1: Εγώ είπα, δεν τον πάρει, μπορεί.
0: Αν τον πάρει.
1: Ναι.
0: Θυμίζει εποχές που τα πράγματα ήταν εκ διαμέτρου αντίθετα. Που
1: δηλαδή.
0: Οι αθηναϊκές ομάδες, ό,τι καλύτερο, δεν λέω ότι είναι ο Ναν ή. Ποιος άλλο.
1: Η Θεσσαλονίκη με τον Σαββίδη και τον Μιστακίδη είναι εισάξια.
0: Τον μεγάλο Πάοκ.
1: Ναι.
0: Άλλο
1: κατόρθωση
0: λέω.
1: Αθλητικά.
0: Γιατί δεν με ακούς.
1: Ναι.
0: Αν λέω πάρει τον Ντόρσεϊ, δεν θα πάρει τον Φουρνιέ.
1: Ναι, θα τον πάρει όμως. Ένα παιχταρά, ναι. Ωραία.
0: Αλλά θα.
1: Σε καλή ηλικία.
0: Θυμίζει ναι. τις εποχές που με τον τρόπο τον οποίο πήραν τον μπάσκετ στην Αθήνα οι αδερφοί Γιανακόπουλοι και ο Κόκαλης παλιότερα.
1: Ναι, αλλά εδώ ήταν απένταρη. Εδώ τώρα υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Ναι, αλλά για ναι. να ξεσηκωθεί ο παίκτης και να θέλει να φύγει. Προφανώς το πως τα λεφτά είναι πολλά.
1: Και η προοπτική μπορεί να είναι καλή. Όχι μόνο τα λεφτά.
0: Φίλε,
1: γιατί ένας παίκτης, ρε φίλε, βλέπει και την προοπτική.
0: Η προοπτική του Παναθηναϊκού ποια είναι.
1: Το ταβάνι.
0: Να πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και αφήνει, γιατί για μένα η μαγιά που κάνει είναι, παίρνει ένα παίκτη τον Οσμάν από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αμοιβόταν καλά.
1: Ναι.
0: Και το παίρνει με τέτοια χρήματα, ούτως ώστε να τον πείσει ότι είναι καλό να αγωνιστεί για αυτά τα χρήματα.
1: Μεγάλη υπόθεση για τη Θεσσαλονίκη.
0: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Τεράστια.
0: Δεν πάει φέτος για Ευρωλίγα ο
1: Πάοκ. Τεράστια.
0: Γιατί αν ο Πάοκ με αυτό το υλικό.
1: Αυτά το στον ύπνο τους δεν τα βλέπανε.
0: Αν ο Πάοκ με αυτό το υλικό αγωνιζόταν στην Ευρωλίγα, θα τερμάτιζε 10ος, 12ος.
1: Ούτε στον ύπνο τους πριν 10 χρόνια, 15.
0: Άρα αλλάζει τα δεδομένα.
1: Βέβαια.
0: Δίνει όραμα και όνειρο στον Πάοκ.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό λέω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τον μπάσκετ.
1: Τα αφήνουμε.
0: Τα πήγαν καλά και ο Άρης και ο Ηρακλής. Τα καταφέραν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.
1: Άρα δεν έχω κάτι κακό να πούμε, οπότε προχωράμε. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω γιατί να έκανε να πεις κάτι κακό.
1: Φίλε, χθες ήμουνα με τον Χατζηπαραγή.
0: Θα μιλήσει γι' αυτό μετά, περίμενα.
1: Γιατί εκείνη την ώρα βλέπαμε τα μάτς. Κάτσε ρε,
0: μετά θα μιλήσει για το βάζ.
1: Θα σου είναι πω θέμα για τα μάτς. Ήμασταν μια παρέα πολλών ατόμων σε ένα μπριβέ χώρο εκεί κάπου. Σε ένα μέρος, τέλος πάντων. Ο Βασίλης ήθελε το φάση-φάση. Δηλαδή, έλεγε να δούμε ένα στην Παρή, όχι να με την ΑΕΚ κτλ. Λέω ό,τι πει ο Βασίλης. Λέω ο Βασίλης, ο Χατζηπαραγής, θέλω τον γύρω-γύρω. Απλώσαμε τα τελτία, ήπιαμε, φάγαμε αυτά που θέλαμε και βλέπαμε το γύρω-γύρω. Εγώ μάτσε σε γύρω-γύρω να κρίνω, δεν το κρίνω.
0: Δεν ζήτησε αυτό.
1: Όχι.
0: Ορθώ,
1: δεν μπαίνω σε τέτοια. Είδα και θα σου πω κάτι άλλο. Ήταν τόσο χαλαρά και τόσο όμορφα όλα αυτά, παράτησα τα χαρτιά μου και απλά έβλεπα τηλεόραση.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή ήμουνα σαν ένας κοινός φύλαθλος που δεν θέλει να σημειώσει, δεν θέλει να μελετήσει, δεν θέλει να κάνει τίποτα.
0: Χρειάζεται και αυτό.
1: Οπότε είδα, αλλά δεν μελέτησα τίποτα. Πέρασα πολύ ωραία.
0: Θεωρώ πολύ πιο σημαντικό τη συνάντηση που έγινε.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία και χαλάρωσα, ας πούμε, και δεν.
0: Από τα λίγα που είδες.
1: Ναι.
0: Από τα στιγμιότυπα κτλ.
1: Δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα.
0: Το αδύνατο σημείο τη Αχτάρ είναι ο αέρας.
1: Δεν παίρνω σε τέτοια κόκκινη, δεν τα είδα. Μη με πιάνεις κουβέντα ποδοσφαιρική σε μάτς που δεν μελέτησα. Είδα απλά τα γκολ, κάποιες φάσεις, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω, όλα τα μάτς που
0: παίζω. Το πέναλτι το είδες.
1: Ποιο, ναι βέβαια.
0: Υπάρχει γκρίνια ότι δεν είναι πέναλτι.
1: Πώς είπε, το καραγκρεμίζει ο άλλος.
0: Μπράβο. Γιατί όλοι κολλήσανε.
1: Στο χέρι.
0: Είπε ο.
1: Είναι άμπαλη γι' αυτό. Είπε,
0: όχι.
1: Ή όχι.
0: Μην είσαι άδικος.
1: Του τραβάει την τρίπλα του Ρέλβας.
0: Μην είσαι άδικος.
1: Και το παίρνει τη ζωή, να πούμε.
0: Μην είσαι άδικος.
1: Είπαν τώρα οι αεξίδες.
0: Δεν είπαν οι αεξίδες.
1: Ποιοι το είπανε, ρε.
0: Θα είσαι δίκαιος.
1: Ποιοι το είπανε.
0: Υπήρχε ο εκφωνητής του Μέγκα.
1: Ναι.
0: Και ο εκφωνητής της Ματζέντα.
1: Με νοιάζει εμένα η Ατζέντα και ο Ματζέντα.
0: Να μιλήσω.
1: Τι με νοιάζει, τι είπα.
0: Να μιλήσω.
1: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο, γιατί εκείνη την ώρα κόλλησε.
1: Βασίλη, του λέω τι είναι. Καραμπινά τον πέναλτι.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Τι μας λέτε τώρα,
0: για,
1: λέτε,
0: κάποιο.
1: Για τον Μέγκα και τον Αντένα τώρα. Θα κάτσω εγώ να μιλήσω.
0: Όλοι,
1: τι είδα στα μάτια μου.
0: Επειδή όλοι κάνουμε λάθη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και σέβομαι όλους.
1: Είπε ο Μέγκα και ο Αντένα τώρα με νοιάζει εμένα.
0: Επειδή
1: ναι.
0: σέβομαι όλους τους προκάστερ. Εντάξει. Λοιπόν, για κάποιο λόγο κόλλησε με το χέρι. Χέρι, πέναλτι δεν υπάρχει.
1: Τι αλλά... να κάνω εγώ με τον κάθε άμπαλο
0: να
1: τώρα,
0: τελειώσω.
1: Εγώ, τι να κάνω με τον κάθε άμπαλο τώρα, γιατί
0: να τελειώσω την κουβέντα.
1: Με το χέρι και το πόδι.
0: Άμα νευριάζει, παίρνει.
1: Πέναλτι είναι μωρέ κόκκινε τώρα, καθαρό πέναλτι είναι. Είπε ο Μέγκα και ο Άντε.
0: Για να το τελειώσω. Δεν φταίνει η οπαδή τη ΑΕΚ. Κολλήσανε με το χέρι, αλλά δεν υπάρχει θέμα χεριού. Είναι θέμα να δραστηριοποιηθεί.
1: Με άμπαλου δεν μιλάω. Όχι με σένα, με αυτό που είπε ότι είναι χέρι.
0: Επηρεαστήκαν από τον εκφωνητή. Όταν ακούνε.
1: Καλά, συγγνώμη, αυτοί είναι ηλίθοι, στραβοί είναι, δεν βλέπουν.
0: Ο οπαδός τι θέλει. Να κερδίζει η ομάδα.
1: Θα σου έλεγα τι θέλει
0: με οποιοδήποτε
1: αλλά,
0: τρόπο.
1: Αλλά δεν λέγεται στον αέρα τι θέλει ο οπαδός.
0: Ο οπαδός θέλει να κερδίζει η ομάδα με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όταν ακούει κάτι το οποίο τον βολεύει.
1: Βρε, το βλέπει, βρε, αγόρι μου γλυκό.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Πρέπει να το πει ο άλλος. Τέτοια να πούμε υποτακτικότητα 400 χρόνια με τους σκλάβους.
0: Υποτακτικότητα του τηλεθεατή στον
1: τηλεθεατή. Πρέπει να πει ο άλλος, δεν το βλέπει, στραβώσε, δεν το βλέπει, να πούμε. Εγώ πρέπει να πει ο εκφωνητής. Μπορεί ρε, ο εκφωνητής να έκανε λάθος ο άνθρωπος.
0: Γιατί έχεις νεύρα, δεν κατάλαβα.
1: Μπορεί ο εκφωνητής. Έτσι μιλάω, ρε, δεν έχω νεύρα.
0: Έχει νεύρα.
1: Ζωντανός άνθρωπος.
0: Κόψε τα νεύρα, ε. Όχι μαζί μου.
1: Ο εκφωνητής. Τι έγινε, ακούει η Μαγδαληνή και κάνει το μάγκα.
0: Εννοείται.
1: Μπράβο, Μαγδαληνή, το πάει καλά.
0: Ετοίμαστε να οίγει.
1: Μπράβο, εγώ γίνεται. Μπορεί ο εκφωνητής. Ο άνθρωπος να κάνει λάθος.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να είναι.
0: Ανθρώπινο.
1: Ή μπορεί να είναι κατά τη ΑΕΚ, υπέρ τη ΑΕΚ, να είναι το δόλο του. Δεν τον εξετάζω.
0: Ή μπορεί κατά λάθος.
1: Μπορεί κατά λάθος, μπορεί να μην ξέρει, χίλια δυο. Δηλαδή, 1,000,000, 2,000,000 κόσμος. Πρέπει να ακούσουμε τι είπε ο εκφωνητής, δεν μπορούμε να δούμε.
0: Φυσικά
1: και. Προσωπική αυτή δεν έχουμε.
0: Αυτό που.
1: Εκεί ενίσταμαι εγώ. Επειδή, δεν λέω ότι έκανε λάθος ο άνθρωπος.
0: Επειδή όμως εγώ άκουγα και το ένα και το άλλο. Να μην πω τι άκουσα και από την πορεία.
1: Όχι, ρε, να με πεις τι είδες.
0: Πέναλτι.
1: Αυτό είναι.
0: Το ανατρέπει με το κορμί.
1: Τώρα τι είπε ο άλλος ο άνθρωπος.
0: Με το κορμί τον ανατρέπει.
1: Τον έχει διαλύσει, το σήκωσε. Με το στο δεύτερο όροφο τον πήγε.
0: Όχι, δεν το κάνει θελημένα. Όπως φεύγουμε το τάκι, το παρασύρει.
1: Εμείς έφευγε. Τι έκανε. Του κάθισε τρίπλα.
0: Τον ανατρέπει.
1: Την έκατσε την τρίπλα. Το
0: τον ανατρέπει.
1: Είναι. Χαμηλά.
0: Είναι πέναλτι.
1: Άλλο έχουμε κάτι να πούμε.
0: Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όχι. Εντάξει. Ήταν τσέκ για μένα. Ειλικρινά εξεπλάγιν.
1: Γιατί εξεπλάγιν. Την πίστευε, διάβασα.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει, και εγώ έχει δύο και άντερ 4,5 την έπαιξε.
0: Αλλού την πάτησα.
1: Εντάξει.
0: Και έκλαψα άσχημα.
1: Κλαίς για τέτοια πράγματα.
0: Τρόπος του λέγει.
1: Μάλιστα.
0: Έκλαψα άσχημα γιατί ξέρεις ότι βάζουμε κάποια fan bet. Τα οποία.
1: Μακάρι ρε κόκκινε το κλάμα που θα σου βγει να είναι για τέτοιο λόγο. Και να μην κλαίς για άλλο σοβαρότερο.
0: Μπορείς να καταλαβαίνεις το πνεύμα του λόγου.
1: Δεν ξέρω. Να φανταστώ να κλαίτε για ένα δελτίο.
0: Εσύ.
1: Χαίρομαι να κλαίτε για ένα δελτίο, γιατί άμα να κλαίτε για σοβαρότερα θέματα, να μην κλαίτε για σοβαρότερα θέματα, να κλαίτε για τα δελτία που χάνετε.
0: Κάνω focus και δίνω σημεία. Focus. Δύο, τέσσερις και τα λοιπά. Δύο. Λοιπόν. Αφήνω μια υποσημείωση χτες.
1: Πού?
0: Χτες και στην σύνδεση στο Bet Show. Πρότεινα Manchester City και ΑΕΚ διπλό. Και τα δύο χάσανε.
1: Ωραία.
0: Και λέω.
1: Και εσύ τώρα εσύ παίζεις μόνο όταν έχεις έμπνευση. Φαντάζομαι δηλαδή να μην είχε έμπνευση.
0: Να τελειώσω. Παρακαλώ. Γιατί δεν αφήνει να μιλήσει.
1: Το φεγγαράκι μου λαμπρό, το είδε εσύ ανάποδο.
0: Θε να δει το φεγγαράκι μου λαμπρό πώ χάλασε και τραβά τα μαλλιά σου.
1: Τι μαλλιά να τραβήξω. Επειδή μίλησα, να έχω ξυρίσει.
0: Επειδή μίλησα και εδώ.
1: Παρακαλώ, κύριε.
0: Τι σου είπα για την Dortmund.
1: Ότι θα σπάσει γιατί το χλωροτάπητα κτλ. Και,
0: ναι.
1: Και για την Bayern και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και συγχαρητήρια γιατί το βλέπει ποδοσφαιρικά. Αυτή η ποδοσφαιρική τοποθέτηση.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Συγχαρητήρια.
0: Τι έχω πει για το Champions League. Ότι από την ώρα που έχει γίνει το leak face βγαίνουν πάρα πολλά over.
1: Ναι, δεν βγαίνουν under, ναι.
0: Χτες γράφω, βλέπω πάρα πολλά over. Και παίζω 9 παιχνίδια over και χαλάει ένα.
1: Γιατί ρε τη μάντρα δεν παίζεις με δυο
0: τρία. Γιατί λάθη. Πάω όπως και εσύ.
1: Για τα πάρω.
0: Ακριβώς αυτό. Έβαλα ένα δεκάρικο και λέω ή θα τα πάρω ή δεν θα πάρω.
1: Ρε μπαγάσες. Και για να μας,
0: για να μας, γιατί πω το κλίν. Γήπεδο που μπαίνουν γκολ και έληξε ένα 0. Έληξε το Ρώμα Ρεάλ.
1: 3-4.
0: 3-4, 7 γκολ. Δηλαδή, άντε, η Λίβερπουλ είναι τεράστια. Έπαιζε ο Τζιμίκας φανταστικά. Έχουν και κάποια θέματα.
1: Σε καλό δρόμο ο Τζιμίκας, πολύ φορμανισμένος. Μπράβο του.
0: Και αρχηγός.
1: Ναι.
0: Και το περιβάλλον.
1: Γιατί μπράβο του. Γιατί έκανε μια πτώση και συνήθως όταν πέφτεις από πολύ υψηλά.
0: Όχι,
1: δύσκολα
0: υπάρχει επανέλθει. Κάτι άλλο το.
1: Μπράβο το Τζιμίκα, μπράβο.
0: Υπάρχει κάτι άλλο ψυχάρα, που εσύ μπράβο, μπράβο, από σένα έχω απέτηση να το πεις.
1: Μπράβο Τζιμίκα, μπράβο.
0: Ο Τζιμίκας μετά από 4 πόσο αποθεώναμε τον Ερβετό του Ολυμπιακού. Ο Τζιμίκας μετά από 4 γεμάτα 90 λεπτά με την εθνική ομάδα των ανδρών πήγε φορές στο περιβραχιόνιο του αρχηγού και ήταν εκ των κορυφαίων της Λίβερπουλ.
1: Κάνει καλή ζωή, όχι σαν κάποιους άλλους.
0: Μπράβο του. Αυτό είναι διπλά παρό. Και φτάνει η Έλληνα. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Να παίξει σε Λίβερπουλ, να φύγει, να κάνει και να είναι.
0: Θυμάσαι άλλο Έλληνα ποδοσφαιριστή να στάσει σε αυτή τη διάκριση. Γιατί είναι διάκριση.
1: Να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Ελπίζω να φτάσει και ο Παυλίδης.
0: Το αξίζει.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλον θυμάσαι το παρελθόν να έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο. Όχι.
1: Ποιο παρελθόν έχει. Ποδοσφαιριστές παλιά.
0: Για το πρόσφατο.
1: Για το
0: πρόσφατο. Ο Σαμαράς δεν διέγραψε πορεία. Ο Μαχλάς δεν ήταν αρχηγός στην Ολλανδία.
1: Ξεκίνησαν οποία. Σιγά σιγά αυτοί. Ναι.
0: Και αυτός έφτασε ήταν ο αρχηγός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή δεν είναι τεράστια. Στη Λίβερπουλ, φίλε, όχι σε όποια ομάδα να είναι.
1: Μπράβο του που ανέβηκε. Μπράβο. Χάρηκα πάρα πολύ, το έβλεπα το μάτς. Ήμουν σε ένα προπό εδώ απέναντι και το έβλεπα να πούμε και χαιρόμουν. Γιατί τον είχε πάρει από κάτω και ανέβηκε.
0: Α, τελικά φάγατε ίσως σε προπό.
1: Πριν πάμε, θα πάμε σε προπό.
0: Επειδή
1: διευθυνιζόμαστε. Δεν μπορεί να πάμε σε ένα εστιατόριο, δεν μπορεί να πάμε.
0: Όχι, φίλε, γινόταν νωρίς, διαρωτήθηκα, αλλά ήταν λάθος η ερώτηση. Γιατί.
1: Κάνω πολύ τρελή κατά τη διαχείριση χρόνου εγώ.
0: Το ξέρω.
1: Εάν δεν την κάνω, κάηκα.
0: Και πάμε σε αυτό που καίει τον κόσμο τώρα.
1: Άντε, πάμε.
0: Έκανε το ραντεβού, το περιβόητο ραντεβού, το πήγε ανακοινώσει με τον Χατζηπανεγή.
1: Ναι.
0: Έχει να πει κάτι?
1: Ναι, έχω να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Φεύγω ήσυχο, ευχαριστημένο ότι ο Χατζηπανεγή είναι καλά. Είναι καλά ψυχικά, είναι καλά το πώς θέλει να ζει, απλοϊκά. Ο μεγαλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι ο μεγαλύτερος αντιστάρ. Πιο απλό άνθρωπο δεν έχω δει στη ζωή μου. Μην βγάλετε καμιά φωτογραφία, εφημερίδες και τέτοια, λέτε, εντάξει, το σεβαστικά δεν το βγάλαμε. Τον έκανα εγώ επίτηδες πάσες για τον Πατάκη και τον Αλέφαντο που ήταν εναντίον του. Δηλαδή βγάλανε με τον Πατάκη και ο Αλέφαντος.
0: Με τον Πατάκη μία κόντρα, είχαν εκείνη στη Βαλένθια.
1: Και απορώ πόσο ο Αλέφαντος μπόρεσε και μάλωσε με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σαν να μαλώνω εγώ με τον Μάντζιο, ας πούμε, δεν μαλώνει με μίγα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν πάνε μαλώσει μαζί τους. Δεν θα πάω μαλώσει με τον
0: Μπάνκο. Με τον Μιχαλίσιο μπορούσε να
1: μαλώσει. Με τον Μιχαλίσιο, με τον Μπάνκο, έχει κάποια. Με τον Χατζηπαναγής, λοιπόν. Ζει την ησυχία του και απολαμβάνει την αγάπη του κόσμου, την άδολη. Έπαθα πλάκα με τη διατροφή που κάνει και το. Δηλαδή, ήπια τσάι, ήπια νερό με μεταλλικό, κάτι χουρμάδες, κάτι κοτόπουλο χωρίς λιπαρά. Και βάδισμα 10 χιλιόμετρα τη μέρα στο. Εδώ πάνω στο. Πώς το λένε εδώ,
0: στο Λιώρωμα.
1: Ναι, τα κιλά του φοβερά. Έχει ένα αντισταριλίκι το οποίο μένα με συναρπάζει, φίλε. Μια ταπεινότητα. Δεν έχω να πω τίποτα.
0: Και λες αυτό το time τώρα.
1: Και λέω και πραγματικά, εάν είχε, ας πούμε, 5 πολυκατοικίες, γιατί τα ξέρω, τα έχει, νομίζω να μην απολάμβανε όπως απολαμβάνει τώρα την ηρεμία του. Δηλαδή σαν να τον βλέπω ότι ζει απλοϊκά όπως γούσταρε να ζήσει. Χωρίς τεθωρακισμένα αυτοκίνητα, χωρίς μπράβους, χωρίς δίπλα κόλακες. Έχει πραγματικούς φίλους. Θα πω ένα όνομα.
0: Ο Φράγκος.
1: Δεν ήταν ο Φράγκος εχθές.
0: Είναι πολύ Φίλιππα.
1: Ο Ανιψιός, ναι, ναι. Ο Ανιψιός του Μενέλο του Χατζηγεωργίου, ένας γιατρός. Καλό παιδί. Είναι από κοντά. Και. Είμαι ήσυχος, ρε παιδί μου. Πώς θα σου το πω. Νιώθω ότι είναι, πολύ, είναι καλά.
0: Όταν του είπες αυτά που λες και στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Γιατί και πώς. Τι σου απάντησε?
1: Γελούσε.
0: Όχι.
1: Δεν κατηγόρησε κανέναν άνθρωπο. Κανέναν παράγοντα. Κανένα αντίπαλο παίκτη. Ακόμα και για τον Κωνσταντέλια.
0: Δεν θα ακούσει κακή κουβέντα για άνθρωπο.
1: Πήγε κάποιο να το συγκρίνει με τον Κωνσταντέλια. Εγώ δεν το συγκρίνω. Χατζηπαναγή, το θεωρώ πολύ μεγαλύτερο.
0: Προς τιμήν σου.
1: Πολύ μεγαλύτερο παίκταρα από τον Κωνσταντέλια, έτσι. Ακόμα και σύγχρονο. Δεν είπε κακό. Δεν άκουσα κάτι να πει. Για τον Αλέβαντο που πλακωθήκανε, για τον Πατάκη. Τίποτα. Τίποτα. Δεν άκουσα να πει κακή κουβέντα για κανέναν. Ούτε κουτσομπόλιο.
0: Έμαθες ότι τον έχουν στι Ακαδημίες του Ολυμπιακού.
1: Ε?
0: Σου είπε ότι τον έχουν στα Ακαδημία του Ολυμπιακού.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Το επιβεβαίωσες?
1: Δεν θέλει να πει. Δεν θέλει δημοσιότητα καμία.
0: Okay.
1: Τίποτα. Θα μπορούσα να πω χίλια δύο, αλλά δεν θέλει δημοσιότητα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος που τον είδα να ζει έτσι όπως θέλει να ζήσει. Διατροφή απίστευτη. Τσάι. Για εσένα δεν μιλήσαμε.
0: Α, δεν μου είπες τίποτα.
1: Είχαμε τόσα πολλά να πούμε.
0: Το ξέρω.
1: Είχαμε πολλά να πούμε. Έπρεπε να έρθεις, τέλος πάντων.
0: Δεν με κάλεσες.
1: Δεν σε κάλεσες. Όχι εγώ, Κουγιανός.
0: Α, δεν ξέρω. Και ο Νίκος ήρθε.
1: Ναι, μέσω ενός χορηγού του Νίκου. Ένα εστιατόριο, το οποίο είναι και εδώ, στο Μετρόπολης. Ένας χώρος φορέως. Πέρασα καλά. Μετά πήγαμε να φύγουμε. Πάω να βάλω το κλειδί στο αυτοκίνητο. Δεν ξεκλείδωνε το αυτοκίνητο. Από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, να βρίζω εγώ. Ο Γιάννος αρχίζει, άλλαξε αμάξι, το ένα το άλλο κτλ. Τι είχε γίνει, τι μπορεί να έχει γίνει?
0: Πήρε άλλο κλειδί?
1: Όχι. Ποια αυτοκίνητα πιο πίσω ήταν το δικό μου, ήταν ένα ίδιο μπροστά. Εγώ πήγα να ανοίξω το ξένο αυτοκίνητο.
0: Δεν διαφέρει με αυτό που.
1: Ναι.
0: Δεν διαφέρει αυτό που.
1: Να μας πιάσουν για κλέφτες, να μας κόψουν.
0: Μπορείς να συμβεί και χειρότερο.
1: Τι να πω.
0: Να σου πω.
1: Σε έχω ικανό. Δηλαδή βαμμένο καλό.
0: Σε έχω ικανό να πάει να το ανοίξει με το. Με αυτό που ανοίγει με το κουμπί.
1: Δεν ανοίγει με το κουμπί το δικό μου.
0: Άλλο λέω. Σε έχω ικανό να πήγαινε να ανοίξει με το κουμπί, να πήγαινε στο λάθος αυτοκίνητο και να πήγαινε στο Πετκανίτσα να αλλάξει μπαταρία. Γιατί δεν ανοίγει το. Να σου λέει ο Στέργιος, ρε εσύ, δουλεύει μπατάρια, δουλεύει το
1: ημίχρονο. Έψαχνε ταξί ο Κουλιανός να φύγει. Αυτό δικό μας είναι, το άλλο από πίσω.
0: Εσύ τι έφαγες? Εσύ τι έφαγες? Τι καλό.
1: Έφαγα ένα ωραίο σάντουιτς με κοτόπουλο μπιφτέκι και ένα hot dog έφαγα. Ήπια μια δυο μπύρες χωρίς αλκοόλ με το λεμόνι, πώς το λένε αυτό.
0: Κατάλαβα. Δεν θυμάμαι το όνομά τους.
1: Κάπως που...
0: Έχουν μια ονομασία.
1: Ελαφριά μπύρα χωρίς αλκοόλ με κίτρινη ήταν. Με ένα λεμόνι μέσα.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα του.
1: Είπα την κοπέλα, λέω, θέλουμε ένα ρούμι μαύρο, είπε μια μάρκα. Λέει, δεν το έχω αυτό. Άντε, λέω, μια φέρε μπύρα χωρίς αλκοόλ.
0: Πώς τη λένε την μπύρα με το λεμόνι, ρε Κόλλης? Ράτλερ.
1: Έχουν... Κίτρινη, ένα μπουκάλι.
0: Ναι. Όλες οι μάρκες έχουν Ράτλερ.
1: Γιατί είχε και ένα λεμόνι μέσα.
0: Όλες οι μάρκες έχουν Ράτλερ που είναι με λεμόνι.
1: Λεμόνι.
0: Τη δίνει μια άλλη υφή.
1: Ωραία ήταν.
0: Συνήθως οι γυναίκες την πίνουν, να ξέρεις.
1: Πρέπει να πάω στο διάλογο, μεσημεριάτικα.
0: Στο λεπτικά. Η γυναίκα μου δεν πίνει ποτέ. Το καλοκαίρι μια Ράτλερ την πιει.
1: Με σένα που έχει άντρα πρέπει να πίνει πολύ.
0: Δεν πίνει. Κι όμως δεν πίνει καθόλου.
1: Καλό είναι οι γυναίκες μετά από κάποια ηλικία να πίνουνε. Πας και ξαπλώσουν πιο εύκολα με τον άντρα κάτω.
0: Αυτό αν δεν μπορείς αλλιώς, χρησιμοποιείς τα μεγάλα μέσα. Διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
4: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
2: Ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλή με τους γηπεδούχους να καίγονται για την νίκη μετά το κάζο με την Καλαμάτα και τους φιλοξενούμενους να θέλουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ηρακλής για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium. Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
15: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι. Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
17: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
19: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
20: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
25: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
26: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε εδώ σε 95,5 των FM και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook χωρίς καμία χρέωση προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή συστική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάογλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάογλου, γιατί εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Αυτά και από το Χατζηπαναγή. Εδώ βλέπω ότι ο Άρης έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Θες, τον πήραμε τηλέφωνο τον Βασίλη Κωνσταντίνου που μετά το 6-0. Είναι φοβερό.
0: Μιλήσανε
1: αρκετή ώρα. Είναι φοβερό όταν πάνε μετά τα 70 οι άνθρωποι, είναι παίκτες παλιοί και τους φέρνει σε μια επαφή με κάποιο συμπαίκτη, με κάποιο αντίπαλο. Το έκανα με τον Φορτούλα και τον Κωνσταντίνου, και οι οποίοι δίνανε μάχες χρόνια σε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, όπου ο ένας έλεγε στον άλλον, πώς μπορώ να βοηθήσω, έχεις τίποτα που μπορώ να βοηθήσω, ξέρω εγώ κάτω από Αθήνα, εσύ από εδώ. Δηλαδή, και ο Χατζηπαναγκύρου τον Κωνσταντίνου λέει, Βασίλη, θες τίποτα, σε αγαπάω πολύ, να του λέγεται. Βέβαια, φοβερή αλληλεγγύη με τον αντίπαλο. Το είδα στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας, της Μίκρας. Ήμουν φαντάρος εγώ και γυρνούσα, με περίμενε ο πατέρα μου και ήταν και ο Ολυμπιακός εκεί. Συναντήθηκε ο πατέρα μου με το Σιδέρι του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Αυτοί παίζαν ξύλο χρόνια. Ο ένας μάρκαρε τον άλλο. Ο πατέρα
0: και ξύλο, όχι αστεία.
1: Ξύλο, όχι αστεία. Ήταν πολύ δυνατός ο Σιδέρης. Είδε τον πατέρα μου εκεί που ήταν λίγο φοβότανε, γιατί εγώ ήμουν ζωηρός και τα λοιπά. Του λέει, τι είναι ρε μου τώρα, τι είναι, του λέει. Να με αυτό το λακαμάλι εδώ, φοβάμαι. Όχι, τίποτα, πες μου, λέει, πάρε με τηλέφωνο. Δίνει το τηλέφωνο του ο Σιδέρης, ό,τι χρειαστείς, λέει, κάτω, Ολυμπιακός, λέει, κράτος. Αν συμβεί οτιδήποτε, του λέει, μη φοβάσαι, λέει, Ολυμπιακός είναι κράτος. Αντίπαλοι τώρα. Τον αγκάλιασε, το φίλησε, ξέρω εγώ, μετά από χρόνια.
0: Δεν κρατάνε.
1: Όχι, ρε,
0: και σε εσένα.
1: Ναι. Κρατάω εγώ πολύ.
0: Εσύ είσαι εγώ καιρό γι' αυτό.
1: Ή εγώ καιρό σήμερα.
0: Υδροχός. Δεν τα ξέρω. Με αυτά δεν το έχω. Είμαι άσχετο.
1: Με τι είσαι σχετικό? Εδώ ο Κουλιανός ξέρει και τα παράπλευρα.
0: Καλά κάνει.
1: Με τι. Και, το...
0: και τι οροσκόπο.
1: Και τον οροσκόπο ξέρει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει. Δε
0: δηλαδή, εσύ το,
1: να κάναμε μια εκπομπή.
0: Τα πιστεύει αυτά.
1: Γιατί είσαι στο Θεό που πιστεύει, υπάρχει Θεό.
0: Μπορεί
1: να πουλήσει ό,τι θέλει. Να κάναμε μια εκπομπή με ζώδια. Δεν ακονομάγαμε.
0: Δεν το έχω.
1: Τι έχεις, τι εκπομπή πέρα από
0: αυτό. Πες δεν έχω ρε φίλε.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Βγάλε μάχος.
1: Το καφέ να λέγαμε.
0: Βγάλε μάχος.
1: Ξέρεις το καφέ να λέγαμε.
0: Όχι.
1: Γιατί εγώ ξέρω
0: δεν το πιστεύω.
1: Πρέπει να ξέρεις πόσα κορόιδα θα έκαμε. Αυτό θέλω.
0: Είπες κορόιδα.
1: Πόσα κορόιδα. Άρα κόκκινε.
0: Είπες κορόιδα.
1: Ζάπα θα φύγουμε από αυτή τη ζωή.
0: Είπες κορόιδα.
1: Ναι, λέγε.
0: Λοιπόν. Έχει έναν δημοσιογράφο ο οποίος τελευταία χρόνια διακρίνεται. Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ.
1: Έλλην.
0: Έλληνας.
1: Έλλην.
0: Το Πέτρο, το Κουσουλό.
1: Κουσουλάκης.
0: Κουσουλός.
1: Είναι αυτός.
0: Δημοσιογράφος.
1: Τι κάνει.
0: Πολύ δυνατό ρεπορτάζ.
1: Σε τι κομμάτι.
0: Στον Αντένα.
1: Το αντικείμενο του ανθρώπου.
0: Το αντικείμενο τώρα ασχολείται πάρα πολύ με την υπόθεση της Γκάγκα, της γιατρού.
1: Α, δεν κάνει κοινωνικό.
0: Και με δυνατά ρεπορτάζ.
1: Άλλο λέω, δεν είναι αθλητικός άνθρωπος.
0: Όχι, καμία σχέση. Παρότι ο Ολυμπιακός και ακολουθεί την ομάδα παντού.
1: Δεν κάνει αθλητικό ρεπορτάζ.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Τι έκανε ο Κουσουλός.

0: τι έπρεπε να προφυλάξει.
1: Σε ρεπορτάζ το έβλεπε.
0: Σε ρεπορτάζ.
1: Πάνω στο κομμάτι ποιο.
0: Του ιατρείου, του παράνομου ιατρείου που λειτουργούσε.
1: Σε ποιο κομμάτι είναι αυτό. Σε ποιο κανάλι είναι.
0: Στον Αντένα.
1: Στον Αντένα. Άρα δεξιό.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Δεν έχω ιδέα τι είναι.
1: Για πες τι έκανε ο Κουσουλός.
0: Όπου ανέλυε.
1: Ανέλυε.
0: Το πόσα πολιτικά πρόσωπα και πόσοι γνωστοί επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και επιφανείς,
1: ναι,
0: είχαν φάει το παραμύθι της γιατρού.
1: Όνομα είπε.
0: Όχι.
1: Ας τον Κουσουλό, πες τον. Πες τον Κουσουλό, άστα. Τα όριστα τα λέει.
0: Άσε
1: ρε Κουσουλέ. Άσε, πες πήγε κάνας.
0: Άκουλο.
1: Δώσε κανένα στο λαό.
0: Λες, πόσα άτομα
1: είσαι. Δώσε κανένα στο λαό.
0: Πόσα άτομα ήσασταν χθες.
1: Πόσα άτομα είμαστε.
0: Στο τραπέζι.
1: Καμιά δεκαριά όλοι μαζί.
0: Και εγώ δεν κλείθηκα.
1: Δεν κλείθηκες.
0: Ωραία. Δεν μου λες, για να. Εγώ λέω ένα όνομα. Πρέπει να αποδείξω ότι ήταν εκεί.
1: Τότε μη λες τίποτα. Εγώ μία άσπρο ή μαύρο. Αυτά τα γκρι του Κουσουλού, άστα για σένα. Και για το λαό.
0: Εσύ πες τα γκρι.
1: Γκρι είναι. Πόσοι λέει πολιτικοί. Πες μας ρε δυο πολιτικούς που πήγανε.
0: Όταν μιλάς.
1: Έχεις παντελόνια, φοράς. Να πας στα κόκκινα. Όχι. Λες εκεί πάνε. Και εγώ φαντάζομαι ποιοι
0: είναι. Εσύ πες ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά.
1: Δεν την κάνει.
0: Δηλαδή, δικαίωμά σου.
1: Να πας εκεί να σε δέρουν να σκευάζεις μετά.
0: Μπορώ να έχω εγώ διαφορετική γνώμη.
1: Τι να έχεις μωρέ. Είπε λέει ο Κουσουλός. Πήγανε λέει πολιτικοί και ποιοι.
0: Και πολιτικοί και πήγανε, οικονομικά εύρωστοι και καλλιτέχνες.
1: Όνομα τολμάει να δώσει. Ο Κουσουλός.
0: Πρέπει να κληθεί να το αποδείξει αυτό το πράγμα.
1: Τότε τι μας λέει. Και εγώ πρέπει να κληθώ. Κλήθηκα, τα πήρα πίσω τα μισά, τα άλλα τα άφησα.
0: Όταν έγινε η ιστορία με τον παιδεραστή του Κολονού.
1: Ποιος λέει, ναι, λέει.
0: Με τον παιδεραστή εκείνο που πιάσανε με το 12χρονο κοριτσάκι που έγινε ολόκληρη ιστορία.
1: Έχω, και... Πολλοί ήταν αυτοί.
0: Έχει χρόνια, ναι.
1: Κάναν κακές πράξεις τέτοιες.
0: Βγήκε κανένα όνομα τελικά που φώναζε ο. Πώς το λέγανε αυτό που κατέβηκε με τη Σομαρά. Κυβέρνησε. Που αδυνάτησε μετά. Ο πολιτικός.
1: Που είχε τη Βάλμπουργκ ο παπάς του.
0: Ναι.
1: Βάλμπουργκ. Που πούλησαν την Μακεδονία εδώ που λένε. Αχ, πώς το λένε, μωρέ.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Για να πεις κάτι πρέπει να μπορείς να το αποδείξεις.
1: Μην λες τίποτα τότε. Εγώ από το Τάσον ήταν να γίνει αλλαγή και το άνθρωπος λέει δεν θέλω να γίνει αλλαγή. Δεν είπα ότι πούλησε ναρκωτικά ή όπλα. Είπα ότι δεν ήθελε να βγει.
0: Και αυτό το, ναι,
1: το
0: διέψευσε.
1: Το διέψευσε. Τον Πατζούλ φωνάζει.
0: Το διέψευσε.
1: Ποιος το διέψευσε.
0: Ο Τάισον.
1: Καλά έκανε ρε φίλε και το διέψευσε. Αλλά το να πω εγώ κάτι.
0: Αυτό εσένα σε ακυρώνει όμως.
1: Βρεάσε ένα με τσαλακόρι και ένα μακυρόνι.
0: Δεν είπα.
1: Λέει ο Κουσουλός, άλλο τσαλακόρι. Άλλο τα ονόματα.
0: Άλλο τσαλακόρι.
1: Έκλεισε, λέει, ακούω εγώ το μεσημέρι το Μετρόπολης. Έκλεισε η κλινική στη Θέρμη, στην Παπάση. Πώς τη λέει την κλινική, ρε, θα την πείτε.
0: Ευαγγελισμός.
1: Δεν το λέτε.
0: Σίγουρα ευαγγελισμός. Καταρχήν ανήκουν στον ίδιο όμιλο κλινική Θέρμη και αυτοί που είναι στην Παναστασίου.
1: Αν πάρει εμεί σίγουρα. Με το Κουσουλό. Είπε ο Κουσουλός και ο Μουσουλός.
0: Δεν μου λες.
1: Α, πήγε δηλαδή.
0: Μέχρι να καταδικαστεί κάποιος έχει το τεκμήριο της αθότητας.
1: Ναι, τότε δεν μιλάω καθόλου. Δεν το κολλάω. Δεν το φωτογραφίζω. Εμένα με έχουν φωτογραφίσει, θα ρίσκει και με η Μπριτζίτ Μπαρντό. Με λέει διάφορα.
0: Κάτι, εσύ φωτογραφίζει και μόνος.
1: Γιατί, κακό είναι.
0: Με βρακεί και δείχνει ότι έχει κορμάρα.
1: Όχι, δείχνω τους ανθρώπους που παρωστήσανε, ήταν για να πεθάνουν και ξανασυνεχίζουν να φτάσουν εκεί που ήταν. Περνάω ένα μήνυμα εγώ εκεί την ώρα. Ότι εγώ 58,5 χρονών θα με πέθαινε ο γιατρός γιατί με έραψε λάθος. Τη γλίτωσα 4 μήνες, από 90 κιλά έφτασα 70, έχασα τους μυς μου και προσπαθώ να τους επαναφέρω.
0: Δεν το έκανες γι' αυτό.
1: Γιατί το έκανα ρεκό
0: για αυτό. Από ωρεοπάθεια.
1: Από ωρεοπάθεια.
0: Είσαι ωρεοπαθής.
1: Για να είσαι ωρεοπαθής, ρεκό, πρέπει να είσαι και ωραίος.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πιστεύεις ότι είσαι και ωραίος. Αν δεν το πίστευες.
1: Πού να καταλάβει το Ιζαβούνο κεφάλι, η κεφαλάρα σου του Αντώνη Γεωργιάδη το κεφάλι. Πού να καταλάβεις. Συ μεγάλο κεφάλι, μικρό μυαλό. Τουλάχιστον ο Αντώνης είχε συγχωρεμένο σε ένα τόνο μυαλό μέσα. Τίτλο δεν πήρε.
0: Ουδένα. Φίλος γιατρός με ενημερώνει. Οι ιατρικές επισκέψεις είναι προσωπικά δεδομένα και απόρριτες. Αν πει ονόματα θα πάει μέσα σούμπιτος κατευθείαν.
1: Τότε ρε φίλε, ναι. Τότε να μην τα βγάλεις.
0: Όπα, κάτσε λίγο. Είναι απόρριτο, δεν μπορεί.
1: Είναι απόρριτο, παιδί μου.
0: Είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Ποιο?
0: Για το Καμένο λέγαμε, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο Καμένο, ρε.
0: Για το πολιτικό που λέγαμε με την.
1: Ο Καμένος, ο Γιώργος.
0: Ο Καμένος τώρα. Λοιπόν.
1: Αυτά είναι προσωπικό δεδομένο, δεν λες τίποτα.
0: Παναγιώτης Καμένος, όχι Πάνος Καμένος.
1: Ο Πάνος,
0: όχι Γιώργος.
1: Ο παπάς του ήταν που είχε τα.

0: Η τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα. Καλό επιχειρηματία.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό καλό παιδί, εντάξει, δεν είναι. Το κατηγορούμε για κάτι, τον Γιώργο τον Κάμενο, ούτε αυτό φταίει που το όνομα χάθηκε. Πριν 50 χρόνια χάθηκε το όνομα.
1: Καλά, Γρηγόρη, πήγανε 10 άτομα για φαγητό με το Χατζηπανίκη και δεν είπαν σε σένα. Πρέπει να συμπαθούν πολύ εκεί μέσα, λέει. Λέει ο φίλος, όχι εγώ.
0: Πρέπει να σε καλέσω εγώ σε κάπου που με καλέσαν εμένα που δεν καλέσαν εσένα.
1: Εσύ είπε ότι έχω να φάω με το Χατζηπανίκη, δεν λέω ότι έκανε κάτι λάθος.
0: Με φώναξαν, θα ήταν και ο Βασίλη, θέλει να αναγνωριστούμε προσωπικώς. Είχε τους δικούς του φίλους και ήρθα και είδα μετά μας. Παρεξηγήθηκε που δεν σε φωνάξανε.
1: Ναι.
0: Να σε στέλναμε και την άμαξα.
1: Όχι, δεν ζήτησε.
0: Τον άμαξα να σε πάρει από το σπίτι.
1: Δεν ζήτησε αυτοκίνητο. Αλλά δεν έχει και άδικο ο φίλος.
0: Πώς τι να σε καλέσω, ω Ηρακλειδέα.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Και γιατί να μην καλέσω τον Τζερβίνη, ας πούμε.
1: Καλέ.
0: Για να μην καλέσω τον Σωτηρόπουλο και να καλέσουν εσένα. Ποιο Ηρακλή εσύ από αυτού. Να το πάμε έτσι δηλαδή.
1: Εγώ τον έζησα κιόλα.
0: Γιατί άλλοι δεν τον ζήσανε. Ο Τσερβίνη δεν τον έζησε. Πόσο χρόνο Τσερβίνη. Πόσο είναι ο Τσερβίνη.
1: 40.
0: 40 είναι ο Τσερβίνη.
1: Πόσο είναι.
0: Από πού είναι 40, τα 50 κοντεύει εδώ.
1: Ποια 50.
0: Τσερβίνη.
1: Ποια 50. Ποια 50 βρωμόγερα, σε παθαίνει και άνοια.
0: Δεν με φωνάξανε. Για να μην σε φωνάξω, κάτι δεν κάνει καλά.
1: Α, έτσι το μεταφράζω.
0: Έτσι το μεταφράζω. Εμένα δεν με κάνουν κάτι και δεν κάνω καλά. Αν με διώξω από κάπου, κάπου δεν κάνω καλά.
1: Άλλο αυτό.
0: Πώς.
1: Άλλο.
0: Αν δεν με θέλουν στην παρέα τους, κάτι δεν κάνω καλά.
1: Άλλο αυτό.
0: Άμα δεν με θέλει η γυναίκα μου, μια γκόμενα, μια.
1: Δεν μπορούμε να γραφτιόμαστε όλοι, δε φίλε.
0: Δεν κάνω κάτι καλά. Ο άλλος φταίει.
1: Ο Άρης έχει πληρώσει, λέει, 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον Μπούργο. Το θυμάστε το προβλήμα.
0: Ένα χοντρό.
1: Με τατουάζ.
0: Ένα χοντρό με τατουάζ, ναι.
1: Και έφαγε μπαν, λέει, από τον Μπούργος.
0: Και τι έφαγε μπαν.
1: Γιατί, λέει, εκκρεμούσε ένα ποσό. Το καθυστέρουσε ο Άρης, δέχτηκε απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA, το πλήρωσε και. Γιατί τα αφήνουν αυτά τα.
0: Μισό λεπτό. Αυτά τα 75 τα πλήρωσε ο Άρης.
1: Ναι. Για να μπορεί να κάνει μεταγραφές.
0: Πού είναι γραμμένο αυτό.
1: Εδώ.
0: Σε ποιο κομμάτι.
1: Μέτρος.gr.
0: Άμα ήταν για τον Πάγκο, θα το γράφανε.
1: Φυσικά.
0: Δεν το γράφανε. Το πω εγώ, δεν το γράφανε. Τα ίσια. Αν του έδινε 1,2 και μέναν 75 χιλιάρικα και καθυστερούσαν και κάναν παν, αλλά τα πλήρωνε τα 75 χιλιάρικα τελικά στο τέλος, δεν το γράφανε. Εκτίμηση δική μου είναι.
1: Το κρατάω.
0: Κράτα, το μη σου πέσει.
1: Γιατί και αν μου πες τι έγινε.
0: Άλλο σε λένε. Τώρα διαβάζει κάτι τώρα το οποίο δεν έχει καμιά αξία. Δηλαδή του δώσε 1,2. Από το 1,2 δεν πήρε. Εμένα με χρωστούσε 1,2 και έπαιζα στον Άρη αυτή την μπάλα. Ερχόμουν Ιούλιο μήνα με παλτό για να μην φαίνονται τα τατουάζ.
1: Όχι με παλτό, αντιανεμικό.
0: Με αντιανεμικό. Και με διώχνανε. Πες ότι με διώχνει ο Ανδρώνης από εδώ και είναι να μου δώσει, ξέρω εγώ, 100 χιλιάρικα. Και μου δίνει 90. Λέμε. 92. Και τα 8 χιλιάρικα μου καθυστερεί ένα μήνα. Και θα στείλω τον δικηγόρο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν θα το στείλω ρε κόμπινε λειτουργεί. Τώρα με τον Μπούργο το γορίλα. Το γράφεις και στην εφημερίδα τώρα.
1: Εγώ το έγραψα.
0: Άλλος είναι, το διαβάζεις και εσύ
1: ο
0: τώρα.
1: Ο καθένας τον του δουλειά.
0: Και αυτό σας λένε αντιαριανούς εδώ στην εκπομπή.
1: Εγώ είμαι αντιαριανός.
0: Και αυτό θα σε πούνε. Τι για το δεν το διαβάζεις αυτό.
1: Θα σου πω.
0: Επειδή καθυστέρησε ένα μήνο άλλο στα 75 χιλιάρικα. Αλλά
1: δεν ξέρω πόσο καθυστέρησε.
0: Αλλά τα έδωσε μετά, α πούμε.
1: Δεν ξέρω πόσο.
0: Έφαγε μπαν, αλλά το
1: μπαν. Αφού έφαγε τον μπαν, τα έδωσε. Άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Άλλο σε λένε, ναι.
1: Επειδή είσαι ξεροκέφαλο.
0: Στον Πάοκ, άμα γινόταν αυτό, το γράφανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω.
1: Επειδή το λες με επηρέασε τώρα, δεν ξέρω.
0: Α, σε επηρέασε.
1: Ναι, με επηρέασε. Με επηρέασε. Ναι. Άλλο θέλω να σου.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσει αυτή τη βλακεία.
0: Μπορεί να σε μην με επηρέασε.
1: Δεν μιμήσε. Είσαι παιδήλικας. Παιδήλικας. Καλά το κάνεις. Στο Λούσιφερ το κάνεις αυτό συνήθως. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Σε μη μιλάς εσύ. Λούσιφερ δεν. Εσύ και ο άλλος δεν πρόκειται να.
1: Δικαίωμά μας.
0: Καλά κάνετε.
1: Δικαίωμά σου να πας, δικαίωμά σου να μην έρθεις.
0: Μην κάνετε τους μάγκες μετά.
1: Τι εννοεί η μαγκιά.
0: Ήπια 4 πρωτά, είχα κάτι εικόμενες. Τα ρωσάκια ο άλλος απάνω.
1: Σου είπα εγώ κάτι για γκόμενες για ιστορίες.
0: Τελείωνε το, προχώρα το, δεν θα
1: εσύ
0: το.
1: Εσύ το παίζεις εραστής.
0: Δεν είμαι σου καθόλου εραστής. Είμαι κοντός και άσχημος. Και γουρλωμάτης και βαλακρός. Πάμε παρακάτω, δεν είμαι καθόλου καλός εραστής. Είμαι άσχημος.
1: Αυτά τα λες τώρα έτσι για να μην σταθεί.
0: Βρε λέγε, βρε παρακάτω. Βρε λέγε, λέγε.
1: Την καταιγίδα γι' αυτό.
0: Ποια καταιγίδα? Μια γυναίκα, πολύ καλή γυναίκα, ήσυχη.
1: Κυρία είναι.
0: Μακάρι να είχατε. Να είχανε, όχι εσείς, και εσείς καλές γυναίκες. Μια χαρά ήσυχη.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Μακάρι. Ποιος κρίμα που δεν τη γνώρισα να είμαι 30 χρόνια, αυτή 27. Γνώρισα 45, 48. Πάμε παρακάτω.
1: Καλιά, παραποντά.
0: Ναι, άντε, λέγε παρακάτω.
1: Όχι, πέσει.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Μου την έδωσε τώρα.
0: Στην έδωσε.
1: Αντί να μας πεις πράγματα.
0: Διαβάζει τώρα τον Μπούργκο τώρα, ο Διαριανός τώρα.
1: Άλλο ήθελα να πω και
0: είναι
1: το. Και επίδειξε την κουβέντα.
0: Άτε.
1: Θέλω να μου πεις με ποιο σκεπτικό, αν έχεις κάτι στο μυαλό σου, με αφορμή αυτό.
0: Εγώ,
1: το...
0: άμα ήταν αυτή η είδηση για τον ΠΑΟΚ, δεν τη διάβαζα. Ότι πλήρωσε ο Σαββίδης 1 εκατομμύριο και καθυστέρησε 60 χιλιάρικα. Και ο άλλος θέλω να τα πάρει μέχρι δεκάρας, ο κομμουνιστής. Ενώ ρήμαξε τον Άρη εκεί πέρα. Και μας ήρθε με τα τατουαστάκια, μας έβαλε τα παλτό Ιούλιο μήνα. Ας χάσει και 10 φράγκα. Α, κατά τα άλλα, όμως η Κουναράς. Πήρε ο Ζουνίδης 500 χιλιάρια μέχρι πεντάλας και ο... καλά έκανε ο άνθρωπος. Ο Μήτρογλου πήρε 500 χιλιάρια χωρίς. Δεν καλά, οι άλλοι τα παίρνουν μέχρι τέρμα ο Λουτσέσου και τα λοιπά. Είναι, καλή, είναι τα ιδάλματά σας αυτή.
1: Ιδάλμα...
0: οι άλλοι είναι τσιγκούνιδες.
1: Είναι ιδάλματά μας.
0: Ναι, ναι, δεν λέω για σένα, για τον κόσμο λέω, που ακούει τις εκπομπές.
1: Είναι δικαίωμα του καθενός να λειτουργήσει όπως θέλει.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αυτός ο οποίος...
0: εύκολα κριτικάρετε τους άλλους.
1: Έκανα κριτική. Άλλο ήθελα να ρωτήσω, ναι. Και δεν θες να ακούσεις την ερώτηση.
0: Όχι, κάντε να. Θέλω για να, να... καταλήξεις.
1: Ναι. Θέλω να μπει σκεπτικό κάποιων ανθρώπων από το χώρο του ποδοσφαίρου,
0: ναι.
1: Που ενώ έχουν οικονομική ευρωστία.
0: Για ποιους μιλάς?
1: Γενικότερα. Δεν έχει
0: για προπονητές, παίκτες,
1: μεγαλομετόχους.
0: Μεγαλομετόχους, ναι.
1: Που σε κάποιους παίκτες απογεινάται, έχει γίνει κάτι. Καθυστερούν να τους πληρώσουν. Με αποτέλεσμα πληρώνουν παραπάνω χρήματα. Αρκεί να τους βγάλουν την πίστη. Όχι, δεν έχουνε. Το κάνουν αυτό. Πώς το ερμηνεύεις? Το έχεις ακούσει πολλές φορές.
0: Είσαι όταν σε εφεσώσαν στον Α103 και τους έσβεσαν στον δικηγόρο, γιατί το κάνανε δηλαδή τότε. Που ρημάξατε το ραδιόφωνο και το κλείσατε.
1: Εγώ δεν ρημάξα κανένα ραδιόφωνο.
0: Εγώ το ρήμαξα.
1: Εγώ όχι.
0: Εγώ άμα ρημάξω, ρημάξω αυτό.
1: Δεν το ρήμαξα. Δεν είχα ρημάξει κανένα.
0: Δεν θέλω να ρημάξω. Γιατί πήγε στον δικηγόρο, γιατί σταργούσαν τα λεφτά. Πάρε το δικό σου παράδειγμα, για ποιο λόγο.
1: Ρε φίλε. Όταν κάποιο έχει να παίρνει χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Με ποιο τρόπο τα παίρνει?
0: Με ποιο τρόπο τα παίρνει? Είπαν και του τα δίνουνε. Ή δεν του τα δίνουνε και πάει στο δικαστήριο. Ή δεν του τα δίνουν και παίρνει τον γιόκαρ μου και τα παίρνει.
1: Δεν το
0: τρεις, δίνουν. Τρεις αυτές τις.
1: Εγώ πήγα στο δικαστήριο.
0: Εσύ πήγε στο δικαστήριο.
1: Δεν έγινε δικαστήριο και τελείωσε.
0: Μάλιστα. Για σε κάνω.
1: Και δεν πήρα τίποτα παραπάνω. Πήρα τα δουλευμένα.
0: Και του τόκου ήθελε από ό,τι είδα εδώ.
1: Για να μπορέσει να πάρει τα που θέλει, πρέπει να ζητήσει παραπάνω.
0: Πρέπει του τόκου να του ζήτησε. Το
1: για να. Η δίκη. Είσαι και φαίνεσαι, εγώ δεν σε
0: βλέπω. Το κοκλήφο. Πήρε και τον τόκο από την εταιρεία.
1: Θέλει να φας μήνυση και από μένα. Εύκολο είναι. Πήρα εγώ τόκο.
0: Ούτε ένα, μπροστά δεν έπρεπε.
1: Ούτε ένα ευρώ.
0: Ρε,
1: οι δικηγόροι λένε.
0: Άντε πάλι.
1: Ότι για να πάρει το κεφάλαιο το οποίο έχει να παίρνει.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν τρομοκρατηθεί ο άλλο εισαγωγικά.
0: Α, γι' αυτό το έκανε.
1: Βάση. Όχι εγώ.
0: Α, οι δικηγόροι.
1: Ο νομικό.
0: Φέρε τον τοκογλύφο.
1: Ποιο είναι ο τοκογλύφο, ρε φίλε.
0: Ρε.
1: Ο εργαζόμενο ο οποίο διεκδικεί τα δουλευμένα. Είναι το κουκλήφο. Πα καλά.
0: Δεν θέλω να μιλήσω.
1: Βλακία θα πει.
0: Δηλαδή, αν πήρε το ποσό, ήθελε και τον τόκο από πάνω.
1: Αν ήθελα τον τόκο, θα συμβιβαζόμουν ή θα πήγαινα δικαστικά.
0: Μπροστά εδώ δεν είμαι. Μπροστά δεν είμαστε. Με του τόκου που έλεγε. Ψέματα λέω.
1: Είπα ζητήθηκαν. Δεν του πήρα. Η διαφορά από το ζητήθηκαν ή τι πήρα. Για να τους πάρεις πρέπει η αγωγή να είναι τέτοια, τεκμηριωμένη σωστά,
0: ναι.
1: Και γραμμένη άρτια.
0: Μάλιστα.
1: Προκειμένου να πάρεις αυτά τα οποία πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι τα πήρα και έφυγα.
0: Πήρες μαθήματα εσύ.
1: Έτσι με συμβούλεψε ο νομικός.
0: Κι άλλος μπορεί να σε συμβούλεψε.
1: Ποιος άλλος να με συμβούλεψε?
0: Εκτός από νομικός μπορεί να έχεις και στον κύκλο σου φίλους, συνεργάτες. Να σου είπαν 5 κουβέντες.
1: Εγώ δεν σου κοπεί.
0: Τη γνώμη μου δεν με την ζήτησες.
1: Εγώ δεν σου ζήτησα ποτέ το λόγο για ποιον κάνει με κάποιον παρέα ή για ποιο λόγο κάποιοι είναι φίλοι σου.
0: Ναι. Δεν σου λέω. Μπορεί να ζήτησες κάποιο συνεργάτη.
1: Όλοι οι φίλοι σου είναι αγίοι.
0: Κανένας δεν είναι.
1: Ωραία. Τότε γιατί κατηγόρησε εμένα?
0: Κατηγόρησε εγώ εσένα.
1: Αυτό κάνεις. Αφήνεις υπονοούμενα.
0: Εγώ.
1: Πριν σε δύρω. Πριν σε δύρω, γιατί τώρα θα έχουμε βία.
0: Μη κόκκινε, μη. Δεν κάνεις το ραδιόφωνο να ακούμε τέτοια πράγματα.
1: Όχι, θα ακουστούν και τα. Έλα λίγο.
0: Μη.
1: Και άλλα θα ακούσουν.
0: Μη.
1: Και πατ και πουτ και μπαμ και μπουμ.
0: Ζήτησε του στόχου ο Μάγκα. Το κλείσαν το ράδιο με 30% παρεμπιπτόντα. Δηλαδή το κλείσαν το ράδιο.
1: Ήθελε στα χέρια μου 8,5.
0: Ήθελε και τόκο.
1: Στα χέρια μου 8,5% είχε.
0: Μην το ρήμαξε το ράδιο. Ήθελε και τους τόκους.
1: Εγώ δεν ρήμαξε κανένα ραδιόφωνο.
0: Εγώ το ρήμαξε.
1: Εγώ δεν ρήμαξε κανένα ραδιόφωνο.
0: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Ακούτε τι γίνεται τώρα. Το ρήμαξε το ραδιόφωνο. Πάει. Πάοκ, πάοκ, πάοκ, πάοκ. Πάει το ραδιόφωνο.
1: Δεν έπαιζε πάοκ το ραδιόφωνο.
0: Τι έπαιζε όταν ραδιόφωνο.
1: Μετά έπαιζε
0: πάοκ και Νέα Δημοκρατία έπαιζε.
1: Μετά έπαιζε. Μετά έπαιζε.
0: Τον Καραμάλι. Ξέρω εγώ τα έργα, μια χαρά. Μια χαρά τα ξέρω τα εργά και ο τρελός εγώ. Κατάλαβες, το πήγε το ραδιόφωνο, το βουλιάξανε στον πυθμένα του Ατλαντικού, να πούμε. Ήθελε τους στόχους ο Μάγκας ο Κόκκινος, ο Χριστιανός. Πήρε και τη μεταλλική φωνή στον δικηγόρο. Παλικάρι μου, θα πάρεις και εσύ κάτι παραπάνω κτλ.
1: Πάντως, εγώ τόκους δεν πήρα.
0: Πριν τους ζήτησες.
1: Εννοείται.
0: Τώρα, άμα τους πήρες.
1: Για να πάρω το αρχικό κεφάλαιο. Απλό είναι.
0: Έτσι λέει ο δικηγόρος.
1: Ναι.
0: Μόνο δικηγόρος το είπε αυτό.
1: Φυσικά, εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο. Αν σου πει κάτι ο Γρόλιος, δεν θα τα ακολουθήσει.
0: Βρε, ο Γρόλιος θα τα ακολουθήσω. Κανένα άλλο φίλο μου.
1: Γιατί να πρέπει να σε κατηγορήσω, δηλαδή, αν αυτό που σε είπε ο εξειδικευμένος.
0: Γιατί μου το παίζει χριστιανό, αμόλυντο, αυτό κτλ. Γι' αυτό. Καλά έκανε. Μη μου το παίζει, αυτό λέω.
1: Εγώ
0: και ποτέ, πολύ καλά έκανε.
1: Ποτέ δεν είπα ότι είμαι καλό χριστιανό. Είπα ότι πιστεύω.
0: Πώς πιστεύεις κάτι το οποίο δεν εφαρμόζει.
1: Αυτό ας το κρίνει άλλο.
0: Α, άλλα λέει η γραφή, άλλα κάνω εγώ. Κλείνω το ράδιο το Α 103 με 30%, το ρημάζω, ζητάει για τον τόκο από πάνω.
1: 8,5 είχε.
0: Μάλιστα. Δόξα Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Τσίρα λαλαλαλα το παραμύθι. Καλός άνθρωπος. Πάει στην εκκλησία. Είναι χριστιανός. Παίρνει και την οικογένεια. Τους τόκους του ζήτησε βέβαια μετά. Αφού ρήμαξε το ραδιόφωνο πρώτα. Πάρα πιο καφέ εγώ έξω. Δίψασα εγώ τώρα.
1: Δεν πηδάς και από το παράθυρο να ησυχάσουμε. Άντε ρε πάμε στη διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Δηλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989 για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
14: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
15: Ο Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μόντα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omodajaiku.northernstar.gr/hybriddays και διεκδίκησε ένα Ομόντα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μόντα Τζαϊκού, Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
16: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
17: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
16: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
18: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
16: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
19: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
20: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
23: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
24: Πουθενά, είμαι AI.
23: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
24: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
23: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

0: τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 20 λεπτά απομείνανε περίπου. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για να πείτε τη γνώμη σας για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε με τον Κωστή. Οπότε μπορείτε να τηλεφωνείτε. Όσοι δεν είστε του προφορικού, δεν είστε δηλαδή του τηλεφωνήματος, 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301, Μετρόπολη 95.5 στο inbox του σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε και να τοποθετείτε πάνω στα θέματα τα οποία συζητήσαμε με τον Κωστή. 90 90 90, ένας έχει τηλεφωνήσει.
1: Εσύ για να μην τηλεφωνήσει δεύτερος.
0: Ελεύθερες έχει.
1: Βέβαια έχει ελεύθερες. Τι διαβάζεις.
0: Τι θα πεις σιγά μην. Τι θα πεις σιγά μην τηλεφωνήσει δεύτερος.
1: Είναι κρύα τα έργα σήμερα ρε.
0: Κρύα είναι.
1: Κρύα είναι βρε.
0: Μάλιστα.
1: Κρυάδα είναι βρε.
0: Θα δούμε. Καλησπέρα. Είχες
1: τίποτα θερμό σήμερα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Να το ξέρω. Έλα ρε φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Σου έχω βρει τη λύση ποια είναι κόκκινη για να κοιμάσαι, για να μην έχεις αναμονή.
1: 3,5 ώρες λέει αναμονή. Αυτό είναι φίλε πολλές ώρες.
2: Άκουσε με, γιατρός είμαι εγώ.
1: Τι γιατρός.
2: Λοιπόν, θα πάει να βρεις μια δουλειά 8 ώρες, να δουλεύεις όπως ο κανονικός ο κόσμος, να υδρώνεις λίγο, να βάλεις υγεία στη ζωή σου και να μην είσαι εκεί στην καρέκλα 2 ώρες.
1: Τι θα πει υγεία ρε φίλε.
2: Στον κόκκινο να φέρουμε, όχι σε σένα.
1: Όχι, όταν λες υγεία δύο.
0: Αυτός δεν είναι γιατρός καθόλου.
2: Άσε το τι είμαι εγώ. Η δουλειά είναι υγεία ρε φίλε, η δουλειά είναι υγεία.
0: Ένα τρόλ ξέρει καλύτερα από μένα, ναι.
2: Όχι, δεν είμαι τρόλ ρε φίλε εγώ. Όσο μιλάω ειλικρινά, άκουσε με λίγο σε πω. Όταν ένας άνθρωπος...
0: Εσύ ξέρεις τι κάνω όλη τη μέρα.
2: Όχι, αλλά όταν ένας άνθρωπος είναι ρε παιδί μου πιο πολλές ώρες στο προποτζίδικο από τη δουλειά του, λογικό είναι να μην κοιμάται.
0: Εσύ ξέρεις ότι εγώ είμαι στο προποτζίδικο δηλαδή.
2: Πιο πολλές ώρες από ότι είσαι στο... εκεί στο ραδιόφωνο.
0: Μάλιστα, έτσι πιστεύεις.
2: Ναι, παρόλα αυτά αυτός είναι ο λόγος, ρε παιδί μου, ιατρικά που δεν σε πιάνει ο ύπνος. Οπότε, ρε παιδί μου, θα πάει να βρεις μια εργασία 8 ώρες, να υδρώνεις λίγο, να... Ναι, ρε παιδί μου, να παράγεις έργο στην κοινωνία.
0: Δεν παράγω έργο, δηλαδή είμαι...
1: Απαράγοντα.
0: Παράστο
1: είπε.
2: Ρε παιδί μου, να κουραστείς λίγο, να κουραστείς για να σου...
0: Όχι, δεν κουράζομαι καθόλου, εγώ τα βρίσκω έτοιμα όλα, φίλε μου, έχω...
2: Εμείς που εργαζόμαστε 8-9 ώρες, πάμε σπίτι και κοιμόμαστε απευθείας.
1: Εσείς που εργάζεστε,
0: δεν μου λες, τη λέξη αϊπνία την ακούς πρώτη φορά?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, αλλά όταν δεν κουράζεσαι, και αυτό ρε...
0: Όχι, δεν οφείλεται εκεί, φίλε μου.
2: Α.
0: Και αν ήσουν γιατρός, θα ήξερες ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες για να μην κοιμάσαι.
2: Υπάρχουνε. Υπάρχουν, αλλά και η κούραση θα σε βοηθούσε να κοιμηθείς.
0: Εσύ προφανώς έχεις πολύ εύκολα και λυμμένα τα προβλήματά σου, πώς να βγάλεις το μήνα και κοιμάσαι πάρα πολύ εύκολα.
2: Δεν τα έχω, φίλε, δεν τα έχω, όχι. Έχω άγχος, αλλά κοιμάμαι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να είσαι τόσο ανέστος για να κοιμάσαι.
2: Ναι, αλλά η συζήτηση αφορά εσένα, όχι εμένα τώρα.
0: Εσύ κάνεις κουβέντα για κάποιον τον οποίο δεν έχεις ιδέα τι κάνει και λες ότι δηλώνεις κάτι το οποίο δεν είσαι.
2: Έχω ιδέα και θέλω να σε βοηθήσω.
0: Δεν ζήτησα βοήθεια. Δεν ζήτησα βοήθεια.
2: Μα όταν δεν κοιμάσαι, είναι ρε παιδί μου κακό αυτό πολύ. Ξέρω ότι θα σε δημιουργήσει την καρδιά. Εγώ σου λέω γιατρός.
0: Και στεναχωριέσαι.
2: Στεναχωριέμαι γιατί σε συμπαθώ ρε φίλε στο ραδιόφωνο.
0: Παντάσου να μην με συμπαθείς όσο τα έλεγες δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι ρε φίλε, ευγενέστατος είσαι και με τρόπους τώρα, σε παρακαλώ.
2: Δεν είναι αλήθεια ότι είσαι πιο πολλές ώρες στο προποτζίδικο από την εκπομπή?
0: Κοίταξε, το ότι είσαι βλάκας δεν είναι ανάγκη να το αποδεικνύεις και με άλλους τρόπους.
2: Δεν σου μιλάω έτσι.
0: Εγώ θα μιλήσω χειρότερα αν δεν ήμασταν εδώ. Εντάξει. Και έλα στο προποτζίδικο που λες να με βρεις εμένα.
1: Όχι.
0: Μόνος.
1: Να παίξετε παρέα. Άστο να μωρέ κόκκινε και στο.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
3: Την καλησπέρα μου και στους δυο σας.
0: Όχι. Καλησπέρα σας.
1: Το κοινικό σκούλικο.
3: Όχι. Δεν μου λες ρε Κωστή, γιατί βγάζεις μερικές απορίες οι οποίες σου γεννιούνται μετά από 20 χρόνια, μετά από 10 χρόνια τις παρουσιάζεις τώρα.
1: Άργησα, ε.
3: Όχι άργησες. Αυτό δεν είναι θέμα αργότητας συντοχρόνο. Είναι θέμα αντιληπτικής ικανότητας.
1: Α, ακόμα χειρότερο δηλαδή.
3: Βέβαια. Δηλαδή, όταν σκιαγραφείς μια πρόσφατη εμπειρία σου και αναφέρομαι στο γεύμα το οποίο είχες με τον Χατζηπαναγή και θέτεις σαν απορία πώς γένεν αυτό, για να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση ενός προσφάτου συνεργάτη σου, ο Αλέφαντος να κατάφερε να μαλώσει με τον Χατζηπαναγή. Δηλαδή, έπρεπε να φτάσεις λίγο πριν τα 60 για να καταλάβεις τα αυτονόητα.
0: Μην το θυμίζεις.
3: Τι να μην το θυμίσω.
0: Ότι πλησιάζει τα 60.
3: Ναι, ναι. Η προπολιτική αυθεντία. Ο άνθρωπος που με τις δηλώσεις του έλεγε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος και όλοι οι άλλοι. Ήταν το Χάπελ για παράδειγμα, μόνο τον είχε παραδεχθεί. Ο άνθρωπος ο οποίος όταν για παράδειγμα σκόραρε το σεντερφόρ του κοιτούσε την αντίδραση των απειλωματικού σεντερφόρ. Όλος αυτός ο... τι να πω δηλαδή... Αν υπήρχε παιδί μου πάπυρος λαρούς προπονητική ήτανε... είχε μια μορφή συμπίεσης μέσα στο κεφάλι του, πώς κατάφερε και μάλωσε με τον Χατζηπαναγή. Λογικό δεν είναι, Κωστή μου, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος στο μυαλό του έχει την καταστροφή σε οτιδήποτε σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, να μαλώσει με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος μόνο και μόνο που περπατούσε δημιουργούσε μέσα στο γήπεδο.
1: Έκανε λάθος.
3: Πάρα πολύ ωραία. Τελικά έχει ένα καλό ηλικία σου. Ξέρεις τι καλό είναι αυτό? Ότι λίγο πριν τα 60 παραδέχεσαι και εσύ ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν λάθη. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Σήμερα είσαι... χαίρομαι. Είσαι δηλητήριο.
1: Είσαι δηλητήριο.
3: Δεν είμαι ούτε δηλητήριο ούτε τίποτα. Αντιθέτως, τι δηλητήριο. Εγώ απλά ουσιαστικά καταγράφω κάποια πράγματα. Και... πραγματικά χαίρομαι, γιατί όταν ο άνθρωπος παραδέχεται κάποια πράγματα, αυτό δείχνει και μία τάση για πρόοδο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είχες μία τάση για πρόοδο, αλλά τα ειδάλματά σου πολλές φορές, παιδί μου, σε εγκλώβιζαν στο μικρό κοσμό τους. Δεν είναι κακό αυτό. Εντάξει, λεπτομέρειες. Λοιπόν, ενημερωτικά, επειδή δεν σας άκουσα όλους από την αρχή, σχολιάσατε καθόλου τον αγώνα της ΑΚΤΑΡ με την ΑΕΚ.
0: Δεν το είδε ο Κωσόλο, οπότε δεν ήθελε να σχολιάσει.
1: Ο Χατζηπαναγής ήθελε το γύρω-γύρω.
0: Εγώ το είδα όλο, αν θες μπορούμε
1: το
0: να
1: γύρω, σχολιάσει. Το γύρω-γύρω είδα.
3: Το γύρω-γύρω είδες, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, καλά εντάξει, ναι, δεν πειράζει, αφού δεν το είδες, ναι. Απλά, ουσιαστικά αυτό που με έκανε εντύπωση, ξέρεις ποιο είναι, ότι όχι μόνο στον αγώνα της Σαχτάρ με την ΑΕΚ, γενικότερα στο Champions League, αυτό λέω για να μην καθυστερώ και τις γραμμές παραπάνω, είναι ότι ένα πράγμα με κάνει και χαίρομαι σαν άνθρωπο ο οποίος έχει μια άποψη για το ποδόσφαιρο, ότι ευτυχώς τα νέα παιδιά, και εύχομαι πραγματικά αυτό να είναι και η μεγαλύτερη λύση για τα άσχημα τα οποία υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ικανά να σου πούνε και την αναπληρωματική ομάδα της Under 21 της Tottenham και δεν ασχολούνται καθόλου με αυτό το πράγμα το οποίο παίζεται με μπάλα και το λέμε ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Ρωτάει ένας φίλος μου ο οποίος κάνει χειρονακτική δουλειά και το ξέρεις.
1: Ξέρει, κάνει χειρονακτική δουλειά.
0: Εγώ που δουλεύω 12 ώρες γιατί κοιμάμαι? Μήπως παίζει ρόλο και το άγχος?
1: Πόσο χρόνο είναι αυτός?
0: 67.
1: Είναι γέρος, γι' αυτό δεν κοιμάται. Όσο μεγαλώνεις.
0: Θα ήθελες πάρα πολύ ένας γέρος 67 χρόνων να είχε τη σωματική του διάπλαση, διατροφή, τρόπο ζωής.
1: Ό,τι και να είναι γέρος. Όσο περνάνε τα χρόνια, όσο περνάνε τα χρόνια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κινηθεί.
0: Κτίνος είναι θηρίο, το ξέρεις, τον Κόσταλο.
1: Δεν ξέρω, άσε τι είναι κτίνος.
0: Και αυτό δυσκολεύεται να κοιμηθεί.
1: Γιατί δυσκολεύεται? Πριν 15 χρόνια δυσκολευόταν.
0: Δεν δικαιούται να κοιμηθεί.
1: Άλλο σε ρωτάνε, ρε. Πριν 15 χρόνια δυσκολευόταν.
0: Γιατί τώρα έχει μεγαλύτερο άγχος από ό,τι είχε.
1: Γιατί τώρα μπαίνει λιγότερο άγχος και να έχει λιγότερο τότε.
0: Είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Α, είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Εντάξει. Τέλος.
1: Παρακαλώ. Το άγχος δεν κοιμάσαι.
0: Όχι ρε, σε μένα είναι όλα
1: όργανα. Είναι οργανικό, δεν κοροϊδεύω. Ποιο είσαι, δηλαδή κάποιος είναι μεγάλος σε ηλικία, δεν κοιμάται. Ο άλλος έχει στρες γιατί έχει χρέη, δεν κοιμάται. Ο άλλος επειδή ξέρω εγώ, εσύ γιατί δεν κοιμάσαι. Είναι οργανικό ή ψυχολογικό? 3,5 ώρα σε πάρει.
0: Ψυχοσωματικό.
1: Ψυχο.
0: Σωματικό. Αφήνω την ψυχολογία μου και επηρεάζει.
1: Κοίτα. Γενικά όταν είσαι στο σπίτι.
0: Καμία
1: όταν,
0: σχέση.
1: Όσο πω για μένα. Εγώ από μικρός μισούσα τα σπίτια. Το μόνο σπίτι που δεν μισούσα ήταν το γιαγιάδων μου. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί σε είχαν στο κόπ.
1: Ένιωθα ασφάλεια. Πρόσεχε. Υπερβολική ασφάλεια. Δεν αγάπησα κανένα σπίτι μου. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν πήγαινα στο σπίτι σκεφτόμουν πράγματα τα οποία με άγχωναν, με δημιουργούσαν στρες και τα λοιπά. Όταν έβγαινα από το σπίτι, ακόμα και το πατρικό μου, και όταν έβγαινα από το σπίτι ένιωθα να ανασένω. Τώρα να με χαρίσεις μεγαλύτερη βίλα και να μου πεις.
0: Θα πεις όχι.
1: Όχι. Προτιμώ.
0: Εκτός αν μπορεί να την
1: πουλήσεις. Ξέρουν οι δικοί μου.
0: Εκτός αν μπορεί να την πουλήσεις.
1: Ξέρει, Τζένι, ότι θέλω να πεθάνω στον δρόμο, στο παγκάκι. Πάρε στο. Το παγκάκι είναι, λέει. Το. Πώς με είπε.
0: Άκου τι είπε.
1: Το παγκάκι είναι το.
0: Πάμε στον επόμενο αρχή να μιλάει για θανάτους πάλι.
1: Το κατάλαβες.
0: Ο γουρσούς
1: λέμε. Το παγκάκι. Εσύ τώρα κάθεσαι στο σπίτι. Σεξ να κάνεις, δεν κάνεις. Τι να κάνεις, να κάνεις στο σπίτι.
0: Τι να σε κάνω.
1: Τι να. Κάθεσαι εκεί, σκέφτεσαι, ξέρω εγώ τι θα γίνει. Αγχώνεσαι, ξέρω εγώ για το παιδί, και είναι σωστό γιατί όλοι αγχωνόμαστε για τα παιδιά. Δεν σε πιάνει ο ύπνος. Αν πήγαινες κάτω που είναι κάτι κοπέλες και κάνουν πιλάτες, τραβούσες καμιά γκόμενα 30, αλλά θα σε πιάνει μια χαρά ο ύπνος. Άντε πας στον κόσμο.
0: Νομίζεις. Παρακαλώ.
1: Να σου φύγουν και τα ψυχοσωματικά, να σου φύγουν και όλα.
0: Εκεί φεύγουν άλλα.
1: Α, φύγει από εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, ναι. Τι, μισό λεπτό. Συγγνώμη. 10 δευτερόλεπτα.
3: Ναι.
1: Συγγνώμη, 10 δευτερόλεπτα θα μιλήσει. Τι σου φεύγουν εκεί.
0: Εκεί σου φεύγουν άλλα.
1: Τι μπορεί να
0: σου φύγει. Εκτονώνεσαι.
1: Αυτό λέμε.
0: Πάλι δεν πιάνει ύπνο.
1: Δεν πιάνει ύπνο. Θα σου φέρω την κρίση του Γουάιντ.
0: Φίλε,
1: θα δει.
0: Έτυχε.
1: Σαπουλάκι να κοιμηθεί.
0: Έτυχε. Έτυχε. Έτυχε.
1: Ναι.
0: Να δουλεύω.
1: Ναι.
0: Από Παρασκευή μέχρι Κυριακή.
1: Θυμόμουν που είχε στο μπαρ, δεν ήταν.
0: Ποιο μπαρ σου μιλάω, για δεξιό σου μιλάω.
1: Α, δεξιό,
0: η μία ναι. Πίσω από την άλλη.
1: Ναι.
0: Κουβάλιμα, παίξε ώρες ατελείωτες να γυρνάω Κυριακή βράδυ και να μην με παίρνει ύπνο μέχρι το πρωί από την υπερένταση.
1: Καλμαλίνη. Πάμε στο.
0: Έγινε γιατρό τώρα.
1: Καλμαλίνη.
0: Άσα πάρω τον Πανιώτη να μου πει τίποτα. Ναι. Παρακαλώ.
1: Ο Πανιώτης μου βρίσκεται μια ακόμα 30 χρονών. Είναι τέτοιο γιατρό.
3: Παρακαλώ, μα ακούτε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό γιατρό, ναι.
1: Μια χαρά γιατρό.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Κωστή.
1: Θα σου το πει και αυτό.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε, ρε.
3: Συγγνώμη που ενοχλώ την κουβέντα, δεν είναι πολύ ωραία.
0: Ωραίο.
3: Πήρα να ρωτήσω, θα άρεσε το τραγουδάκι που αφιέρωσα χθες. Το δώσατε λίγο βάση, Κωστή μου.
0: Το βάλαμε.
3: Ε, όχι, άμα το ακούσατε, ρε παιδί μου, άμα το έτσι το εστερνιστήκατε το τραγούδι.
1: Εύστοχο.
3: Εύστοχο. Λοιπόν, ξέρεις τι σχέθηκα, Κωστή, που λες, φίλε μου και Γρηγόρη. Σκεφτόμουν όταν ήρθε ο Ματσάρης στην Ελλάδα και έκανε πρώτη συνέντευξη τύπου. Ήταν εκεί ο πρώην διευθυντής σας, ο κύριες και κύριοι. Καταλάβατε ποιον.
1: Τρέχει διαγωνισμός. Μια Τζάγκο 4200 την κληρώνει.
3: Με την ελληνική λύση, ο πρώην υποψήφιος. Δεν ξέρω, μπορεί να και συσκευή.
1: Μια χαρά ήταν. Καλό ήταν εκεί, εντάξει.
3: Καλό.
0: Καλά τα πήγε εκεί.
1: Τον έφαγε η.
0: Δεν είμαστε άδικοι.
1: Τον έφαγε η κρεοπόλη.
0: Η φουρνάρισα.
1: Κρεοπόλη ήταν.
3: Η ερώτηση που έκανε το Ματσάρη, ξέρετε ποια ήταν.
1: Τι είπε.
3: Πώς θα αντιμετωπίσει το Λύση τον συμπατριώτη του στην Ελλάδα.
1: Εντρικαδόρικη η ερώτηση, ο κύριος και κύριοι.
3: Εντρικαδόρικη, δηλαδή να μπερδέψει τώρα ο Ματσάρη με την Οδοντόπουλο θα το λύσει. Εντάξει. Το Ματσάρη τον είχαμε διωγμένο δηλαδή από αρχές Δεκεμβρίου, είπαμε δεν θα βγάλει και τώρα θα φύγει ο Λύση. Εκεί καταντήσαμε. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά μου, που ευχαριστώ.
0: Τι γυρίσματα έχει ο καιρός, δεσί.
1: Έτσι, ναι, ωραία, αυτή είναι η ζωή, ωραία.
0: Με το Λύση τώρα να γίνει το διπλό στην Τούμπα και την Δευτέρα να ακούμε τέλος ο Λύση. Ψάχνουν για άλλη λύση.
3: Κωστή, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί ο Γρηγόρης είναι συνοπτικός,
1: ναι,
3: και δεν θα απαντήσει τέτοιο. Ναι. Το 1-26 του ΠΑΟΚ, πώς το βλέπεις, το ακούς?
0: Απαγορευτικό.
1: Φωτιά και λαύρα. Φωτιά και δηλαδή, λαύρα, φωτιά.
3: Αν έπαιζε μετά στο λαχόμενο.
1: Φωτιά και λαύρα. Με ξένο διαιτητή θα ήταν ένα 55, ένα 60. Με ξένο. Μπράβο, διαιτητή.
3: Τώρα, το δέσαν τώρα δηλαδή, θεωρείς.
1: Δεν το δέσανε, ρε φίλε.
0: Ρε αδερφέ, δεν χαίρεσαι.
1: Εδώ γλιτώσαν τη συντριβή προχθές.
0: Δεν χαίρεσαι για την απόδοση.
3: Ναι, σίγουρα. Λίγο πονηρεμένο να είσαι με το στίχημα και με αυτά, σαφώ. Εντάξει. Αξία έχει το χ2.
0: Ποιο χ2, ρε φίλε, το διπλό θα βάλει.
1: Μην ανοίγει, ρε κόκκινη.
0: Διπλό θα βάλει, φίλε.
1: Μην ξανοίγει στο πέλαγο.
3: Είναι και Γρηγόρη, βλέπω σφιχτό πρωτοημίχρονο και από του δύο. Γιάννη φοβάται το θεριό και το θεριό το Γιάννη.
4: Και μετά όποιος θα κάνει τον γκολ τελείωσε.
0: Δεν το μιλάς φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Άντε γιατί μιλάς και ποδοσφαιρικά.
4: Ναι.
0: Ποιος έχει το άγχος?
4: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ποιος πρέπει να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει?
4: Ο Ηρακλής.
1: Όχι,
0: όχι, ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
0: Σε ποιον είναι βούτυρο στο ψωμί να περιμένει και να βρει αντεπιθέσεις?
4: Στο Ματσάρι.
0: Στο Ματσάρι. Τελειώσαμε.
1: Ποιος θα του κάνει τη δουλειά, ο Φωτιάς.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Άσε, κάτι άλλο.
4: Εντάξει, Κωστή, και προχθές
1: πήγα. Εδώ δεν ήταν το φάουλ του Πέλκα να μας τρελάζει. Πού να γλιτώσει εκεί
0: και,
1: μέσα.
0: Και πάλι δεν έγινε.
4: Πώς γίνεται να μην το είδαμε.
1: Δεν πάει τόσο. Ακούστε ρε και οι δύο.
0: Εγώ θα έκανα τίτλο. Κάντο όπως η Καλαμάτα.
1: Άστα ρε.
4: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ πιο κακός από ότι ήταν. Με τίποτα ρε. Δεν μπορεί να είναι τόσο κακός ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Από εκεί να
0: καταλάβει. Και αυτό να σε χαροποιεί. Και αυτό να. Η επιμονή του έλεγε όλη τη βδομάδα. Δεν κερδίζει με τίποτα ο Ηρακλής. Αντί να πουλήσω το σπίτι να πάω το ποντάρο στον Άσο, ο κεφάλας δεν το έπαιξα. Λέει τώρα.
4: Πίστεψε πολύ τη Λιβαδιά.
1: Ωραία παραδείγματα δίνεις.
4: Το
1: πουλήσω το σπίτι να πάω στον Άσο.
4: Προφέρει το Καπτατζόγλιο. Εντάξει. Σε λέει ο Κομπότης δεν είχε να πάνει. 10 χρόνια δεν είχε έρθει η Καπτατζόγλιο. Και β' Αθηνική που ήταν τώρα ήρθε. Ήταν στο γήπεδο προχθές.
0: Έφαγε την κρυάδα του και έφυγε.
4: Έφαγε την κρυάδα του και έφυγε. Αλλά θέλω να πω εγώ τώρα. Πώς γίνεται δηλαδή να παρουσιάζουν τον ΠΑΟΚ τόσο φαβορί.
1: Φτάνει βρε Ηρακλή, τι θες να παρουσιάζουν τον Ηρακλή φαβορί μέσα στην Τούμπα.
0: Βάση.
4: ΠΑΟΚ, όλη μέρα ΠΑΟΚ.
1: Πάμε ρε επόμενη γραμμή, ΠΑΟΚ.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
5: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Καλώς ο Δημήτρη.
5: Τι κάνεις?
0: Σε περιμένω την Κυριακή να δω αν θα πάρεις τηλέφωνο τη Δευτέρα.
5: Α, σε πάρω Γρηγόρη, γιατί τώρα σε ακούω φουσκώσαν τα μυαλά σου Γρηγόρη.
0: Καθόλου
5: γιατί,
0: δεν φουσκώσαν οι φίλοι μου.
5: Φουσκώσαν πάρα πολύ.
0: Τη Δευτέρα Γρηγόρη. Θα με παγώνει, να ξέρεις.
5: Εσύ να σου ρωτήσω, ας παγώνει.
0: Σαν κούρκος θα έχω φουσκώσει. Και όχι από το φαγητό, Γρηγόρη. Πίστεψέ με.
5: Πες μου λίγο, έχεις αϊπνίες?
0: Ναι, έχω.
1: Έχει.
5: Γιατί?
0: Γιατί αν με πάρει ο ύπνος θα δώσω τον ύπνο μου και ο βάζει τον κόλ. Όχι, καμία σχέση.
5: Φοβάσαι την Κυριακή.
0: Γιατί να φοβηθεί.
5: Έχουν φουσκώσει τα μυαλά σας, έχουν φουσκώσει. Και από εσένα και από τον Άρη.
0: Καθόλου. Κοστά.
1: Μάλιστα.
5: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
5: Μπράβο. Γιατί φοβάσαι?
1: Να φοβηθώ τι?
5: Φοβάσαι.
1: Μετά από αυτό που πέρασα στην υγεία μου, δεν φοβάμαι τίποτα, φίλε.
5: Όχι, όχι αυτό. Ο Θεός να είσαι γερός, να έχει να έχει την υγεία
0: σου. Α, εμένα με έχει το κόστος, δεν έχει.
5: Και σένα.
0: Τέτοια κουφάλα είσαι.
1: Εγώ θα πέθανα, δεν πέθανε εσύ.
0: Εγώ λίγα πέρασα.
5: Όλο τον κόσμο να έχει καλά ο Θεός. Υγεία να έχουμε. Αλλά ο Κώστας γιατί φοβάται και δεν μιλάει, δεν καταλάβω.
0: Αν έσκαγε ρε κεφάλα, θα γλιτώνα.
1: Αν
0: έσκαγε, θα γλιτώνα.
1: Αν έσκαγε.
0: Το σιρίγκι, αν έσκαγε. Αν δεν πήγαινε σε 100, θα γλιτώνα.
1: Εσύ θα φταίγε.
0: Αν έσκαγε όλο θα γλίτωνα.
1: Από Συρίγιο πέθανε κανένας.
0: Δεν θέλω να πω εκτός αέρα.
1: Εκτός αέρα πάλι. Τι φοβάμαι φίλε να πω.
5: Έτσι δεν ξέρω. Τελευταία πολύ φοβητσιάρης μου βγαίνεις και δεν είναι του χαρακτήρα.
1: Είναι του χαρακτήρα μου ο φόβος. Ναι.
5: Γιατί?
1: Φοβάμαι. Φοβητσιάρης.
5: Δεν θα πεις τι έγινε με τον Τάισον.
1: Ορίστε.
5: Με τον Τάισον τι έγινε?
1: Να τα ξαναλέω.
0: Τα είπε στα αγγλικά.
1: Τα είπα στα αγγλικά. Every day. 19 minutes.
0: Βέβαια. Κλείσανε 5 φροντιστήρια αγγλικών μετά από αυτά που είπε.
1: Play you every day. 19 minutes. Τα πούμε. Για
0: και το έχουν γίνει κάτι πορτάζ για να παραδίδει μαθήματα αγγλικών.
1: You old boy, my friend.
0: Αφού πλέον στην παγκόσμια βιβλιογραφία γράφει αγγλικά και έχει και τα αγγλικά του Ραπτόπουλου. Είναι νέα γλώσσα. Παρακαλώ. Ναι.
6: Εγώ είμαι.
0: Εσύ.
6: Κώστα.
1: Κλείς το ράδιο, ρε βλάχο. Κλείς το ράδιο.
6: Άπηκες που έφαγες με το...
1: Κλείς το ράδιο, ρε βλάχο. Κλείς το χωριάτι. Πάμε στον επόμενο.
7: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
7: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα
0: ναι,
1: εσείς.
0: Ναι, πολιτή.
7: Κύριε Ραφτόπουλο, γεια σου Κωστή μου, γεια σου Γρηγόρη.
0: Γεια σου
7: κύριε
0: Κωστή.
1: Μάλιστα.
7: Ενδιαφέρομαι από το προφήσιση να πάω στο επόμενο επίπεδο των αγγλικών. Αναλαμβάνετε ιδιαίτερα.
0: Βεβαίως. Τι αλήτης είναι. Τι αλήτης είναι.
7: Αναλαμβάνετε. Εγώ θέλω το επίπεδο, γιατί θα ανέβω τώρα, θα πάω γενικός διευθυντής Ελλάδος, να έχω εσένα ρε παιδί μου να με διδάξει.
0: Σας έχω καλύτερη προσφορά.
7: Για πείτε μου παρακαλώ.
0: Να πάρει τον κύριο Τσίπρα.
7: Λοιπόν, τώρα να περάσουμε και στο σοβαρό. Επειδή μαγγίζετε εκεί κάτι γριές και κάτι αυτά μαγγίζετε, είμαι εδώ, δίνω το τηλέφωνο μου, όποιος θέλει να τα βάλουμε όρθια.
1: Όπα.
7: Έτσι.
1: Κλέψε εκκλησία τώρα.
0: Κοίταξε, επειδή κάνεις τον πονηρό,
7: ναι,
0: αν εγώ θα βάλω 10 ευρώ, θα πρέπει να βάλεις 120, όσο δίνει η απόδοση.
7: Εντάξει, άκουσε να δεις τώρα. Εσύ την ομορφιά που έχεις κόκκινε, ναι, και το μοντέλο που προάγεις όλη την εβδομάδα,
0: ναι,
7: εντάξει, εμένα με φοβίζεις.
0: Γιατί.
7: Γιατί. Καταρχήν, εγώ σε συνάντησα μια φορά στον δρόμο, σε χαιρέτησα, σε αγαπώ και όποιον πειράζει να τον κάνω χιούμορ.
0: Εγώ δεν σε χαιρέτησα. Αλλά,
7: φίλε, ναι, εντάξει, ρε φίλε, τώρα δεν έχω να χωρίσω τίποτα μαζί σου.
0: Δεν κρατάω κακία, εγώ δεν είμαι άνθρωπος τέτοιο.
7: Να, ούτε εγώ κρατάω κακία και να σου πω και κάτι. Συμφωνώ σε πολλά μαζί σου. Πάρα πολλά.
0: Να το κοιτάξει αυτό.
7: Δεν βγαίνω, δεν έχω τον χρόνο.
0: Να το κοιτάξει αυτό.
7: Συμφωνώ και μετά. Ναι, να το κοιτάξω.
0: Ψηφωνή.
7: Τι να κοιτάξω, εδώ έχουμε την εκπομπή να πούμε τόσα χρόνια. Και έχουμε μουρλαθεί, είμαστε και το δρόμο καίτιο, έτσι πώς μας κάνουν.
0: Και πάλι καλά.
7: Λοιπόν, μπάς παιδός, εσύ πιστεύεις τώρα αντικειμενικά ότι αυτός ο Ηρακλής θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ την Κυριακή?
0: Με την κατάσταση που είναι ο ΠΑΟΚ και το κλίμα που λέει ο Κώστας ότι δεν είναι καλές σχέσεις του προπονητή με τον ΠΑΟΚ, με αυτή την κατάσταση, έχει η δυνατότητα του Ηρακλής να πάρει αποτέλεσμα, ναι. Λοιπόν, τέλος. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Παπαδάρηλα και τον Κωνσταντίνο Πατορτό. Εμείς πρώτα ο Θεός τα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
11: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
12: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
13: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
14: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τη λήψη μέτρων για το φαινόμενο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας να νοικιάζονται σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ για να διανυκτερεύουν εκεί, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Φέρνουμε διάταξη να απαγορευτούν οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις και ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να τους πετάξουμε έξω ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας ζητάει πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Υπογράμμισε πως ήδη η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με το πετρέλαιο θέρμανσης να βγαίνει κοντά στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο στην αγορά. Σχεδόν 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης για αυτοκίνητα προβλέπει το ολοκληρωμένο σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσίασε χθες ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Το πρόγραμμα συνδυάζει άμεσες παρεμβάσεις με νέα έργα υποδομής, ενώ περιλαμβάνει και ένα οργανωμένο δίκτυο στάθμευσης 900 θέσεων για δίκυκλα και ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα στο κέντρο της πόλης. Σχέδια για ενδεχόμενη χρήση της μητέρας όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν φέρεται να έχει αναπτύξει ο Αμερικανικός στρατός σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus κερσετίνη, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Δρύβα Plast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Plast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Plast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Plast. Η δύναμη στους σωλήνες. Αντιπρόσωποι Βορείου Ελλάδας, Υδροπλαστική Group.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Επικίνδυνη αποστολή για τον Άρη στην Αθήνα που θέλει απέναντι στην Κηφισιά να δείξει πως επέστρεψε οριστικά στον δρόμο των καλών εμφανίσεων. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Κηφισιά Άρης για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
16: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
17: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
20: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
21: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
20: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
21: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
20: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
21: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
22: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
23: Στο Coffee Island, Marco Bocciari 137. Δεν απολαμβάνεις μόνο ασυναγώνιστο καφέ, αλλά έχει και δώρο τον τέταρτο καφέ. Καλά ακούσατε! Coffee Island, Marco Bocciari 137. Και ο τέταρτος καφές κερασμένος από εμάς. Delivery 2310-91-51-49.
24: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
25: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέαση ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.

0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: σούπερ εκπομπή σήμερα. Όχι Ντόρσεϊ, όχι μια καλή συνέντευξη που έχουμε για μπασκετάρι, όχι θεματάκια ωραία. Και ξαφνικά βλέπουμε βίντεο να κάνουν περιπολίες και να μπουκάρουν σε ξενοδοχεία στη Μασσαλία. Και αναστατωθήκαμε γιατί.
1: Αυτό έγινε χθες βράδυ, έτσι.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Τώρα βλέπουμε τα βίντεο.
1: Α, τα βίντεο.
0: Και θυμηθήκαμε αυτά που ζήσαμε. Πριν πότε ήταν, 4 χρόνια.
2: Σε μνημόνευε 4, το πρωί 5. Ο Κουλιανός. Έλεγε που είναι, μπήκατε μέσα στην πιτσαρία για να γλιτώσετε.
1: Πώς είχα πει ρε Κώστα, εγώ που δεν είχε μάτς όταν είχα πάει. Ήταν η πόλη από καμιά πενταριά που έχω πάει στην Ευρώπη που πραγματικά ψιλοσκιάζεσαι.
0: Πήγαμε με Κουλιανό παραμόνες Τετάρτη που έγινε το σκηνικό στο ξενοδοχείο εκεί που ήταν οπαδί του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά είχε γίνει σκηνικό όμως, έτσι.
0: Ήμασταν ακριβώς πριν το σκηνικό. Είμαστε σε μια πιτσαρία. Αν βγεις έξω, στην ευθεία γύρω στο χιλιόμετρο είναι το ξενοδοχείο αυτό που γίναν τα σκηνικά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πριν γίνουν τα σκηνικά, έχουμε μπει μέσα.
1: Ναι.
0: Καθόμαστε, παραγγέλνουμε. Γιατί η Μασσαλία φημίζεται και για τις πίτσες, τέλος πάντων. Και μπαίνει ένα ζευγάρι Ελλήνων. Ένα παλικάρι, μια κουπελιά. Και μπαίνει το παλικάρι που το έχει πάρει λίγο χιουμοριστικά το θέμα. Και πάει, τώρα θα το πω, δεν πειράζει, εντάξει, δεν είναι και έχουν ακουστεί και χειρότερα. Και πάει εκεί πέρα στο να παραγγείλει. Μιλούσε η κοπέλα γαλλικά, μιλάει και λέει το παλικάρι στα ελληνικά, λέει κόψε δύο πίτσες γιατί έξω κόβουν κολαράκια. Λέω τι λέει το παλικάρι. Και βγαίνω έξω να δω τι γίνεται. Βγαίνω από την πόρτα να δω. Και μπροστά στον δρόμο, παιδιά, περνούσαν 200 με 300 άτομα. Άλλος κρατούσε κάτι μεγάλα λωστάρια, άλλος κρατούσε μια φαλτσέτα, ας πούμε. Δηλαδή, ό,τι αντικείμενο αιχμηρό υπήρχε, το είχαν στα χέρια και πηγαίναν προς τα εκεί. Και από ό,τι μάθαμε.
1: Ξενοδοχείο.
0: Στο ξενοδοχείο που ρίξαμε μολότοφ μετά. Και από ό,τι μάθαμε, τι είχε γίνει. Είχε περάσει ένα μηχανάκι, δύο άτομα ή δύο ζευγάρια πάνω, δύο ζευγάρια άνθρωποι πάνω σε μηχανάκια έξω από το ξενοδοχείο. Δεν ξέρω και τι υπόθηκε εκεί με κάποιους παδούς του ΠΑΟΚ και δώσανε σήμα τους άλλους ότι εκεί είναι. Και πάμε εκεί. Και πήγανε και ρίξανε τις μολότοφ και έγινε χαμός. Τρέχανε μέσα στο ξενοδοχείο. Το θέμα όμως ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι ήταν και αστυνομία στο κόλπο. Εκεί. Δεν ήταν δηλαδή μια αστυνομία που ήρθαν αυτοί να πετάξουν και τους κυνηγήσαν να τους πιάσουν. Υπό την ανοχή τους γινόταν όλα. Γι' αυτό είναι επικίνδυνα εκεί. Συν το γεγονός ότι ήταν και οπαδοί άλλης ελληνικής ομάδας, τα γνωστά, και υπήρχε αυτό το ταλαβέρι με τους Γάλλους και ήταν, περάσαμε ένα διήμερο μούρλια. Δεν υπάρχει. Δεν ξεχνάω την εικόνα εκείνη που σου λέω: βγαίνω από την πιτσαρία να δω τι γίνεται. Και βλέπω 300 άτομα να περπατάνε μέσα στους δρόμους. Λέω: πού ήρθαν.
1: Είχαν φύγει αυτοί.
0: Αυτοί πηγαίναν στο ξενοδοχείο το άλλο.
1: Δεν σε είδε κανένα.
0: Δεν βγήκαμε έξω. Μέσα στα μαγαζιά δεν μπαίνανε. Είναι σεταρισμένοι.
2: Και τώρα έτσι.
1: Γιατί άμα έβγαινε έξω και του έβλεπε.
0: Και άμα ακούγανε ελληνικά.
1: Αυτό σου λέω.
2: Κάνει εικόνα. Πιστεύει ότι αν βλέπαν τον Πετρωτό και τον Κουλιανό στη Μασσαλία θα του περνούσαν για Γάλλου.
1: Σίγουρα όχι.
0: Γιατί με κουλιάζει.
1: Μετά που δεν είναι Γάλλη, πάντω.
0: Μετά
2: που. Αλλά εγώ σου λέω. Θα του περνούσαν για Γάλλου.
0: Μετά που πήγαμε στο γήπεδο. Ο Νίκος είχε μια τσάντα ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς κάποιος του είπε: Νίκο, κάλυψε την, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Δύο φορές μας σταματήσανε.
1: Το Βανάκι
0: με τους δημοσιογράφους. Άμα βλέπανε. Και ευτυχώς ο οδηγός έβγαλε μια κάρτα μασέ και δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς είμαστε. Αν είμαστε όλοι Έλληνες, ήταν και Γάλλοι.
1: Με περιέγραψε, άμα θέλανε να κάνουν κακό, πιστεύω θα το κάνανε.
0: Ναι, αλλά άμα βλέπαν ΠΑΟΚ τσάντα, θα μπουκάρανε. Γι' αυτό σου λέω: είπε ο άλλος πρες και έβγαλε την κάρτα της Μαρσέη, οπότε εκεί λίγο φοβήθηκε ο άλλος. Τέλος πάντων, είναι μια εμπειρία.
1: Ιστορίες από τη Μασσαλία.
0: Ξανάρθαν ένα-ένα. Χρόνια δοξασμένα βλέποντας τα βίντεο αυτά. Μεγάλη απόφαση που απαγορεύτηκε το να πάνε οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Γιατί αν πηγαίναμε μαζί με τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, όπως ακούστηκε, θα είχαμε, και ήταν και πάρα πολλοί και αυτοί, θα είχαμε παρόμοια σκηνικά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω τώρα αν βρουν και κανέναν Έλληνα. Γιατί λέει κάποιοι πήγανε, είχαν κλείσει εκδρομή. Και περίμεναν να πάρουν τα εισιτήρια και ταξιδέψανε. Ελπίζω να μην βρουν κανέναν. Όποιος ξέρει λίγο σπαστά γαλλικά, στα λέει. Σπεί κάτι άλλο, μιλήσει μια άλλη γλώσσα. Για να αποφύγει λίγο τα δύσκολα.
1: Λοιπόν πάμε γιατί έχουμε αρκετά θέματα. Εντάξει, έχουμε και παιχνίδια σήμερα.
0: Έχουμε θέμα Ντόρσεϊ, το οποίο απασχολεί γιατί, okay, υπάρχει το καλοκαιρινό φλερτ με τον ΠΑΟΚ. Το τι θα γίνει ακριβώς. Μεγάλη υπόθεση αυτή με τον Ντόρσεϊ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι σε μία ρήξη στις σχέσεις με τον Ολυμπιακό.
2: Όχι σε μία ρήξη, σε ολική ρήξη.
0: Ναι, θα φανεί τώρα αν είναι και ολική στο τέλος, γιατί καμιά φορά αυτά αλλάζουν. Εγώ θέλω να το δω.
1: Κλείθηκε σε απολογία. Φεύγει από την αποστολή του Ολυμπιακού.
0: Ναι, okay. Τώρα φαίνεται ότι είναι σε μία ρήξη.
1: Γυρίζει Αθήνα.
0: Τι θα γίνει, θα δούμε. Είναι μία υπόθεση που θα την αναλύσουμε. Είχαμε χθες τον Άρη που κέρδισε και ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα και με Θοδωρή Παπαλουκά στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος αποθέωσε και τον κατέγραφε η κάμερα του Ρόμπινσον Νέρλ. Λογικό γιατί είναι παιχταρά το παλικάρι.
2: Και αν όλα πάνε καλά.
1: Αυτό που με είπε έχει.
2: Θα τον έχουμε μετά στην εκπομπή μας.
1: Αυτό που είπε για τις αποδόσεις. Το 1-0-5 φυσικά δεν επιβεβαιώνει.

0: βεβαιώθηκε στα προγνωστικά. Τώρα φαντάσου να έχει παίξει αυτό το μάτς. Άλλο που τελείωσε 20 πόντους έτσι και το καθάρισε τελικά ο Άρης το μάτς στην τέταρτη περίοδο.
1: Να τους. Και ο Θάνος ο Μπούζας μου στέλνει μήνυμα για τότε. Γιατί, με κατάλαβα λέει και με πήγαν στο γήπεδο υπό προστασία τους. Μα τα έλεγε ο Θάνος.
2: Εντάξει, αφού αυτός. Σε πήγαν υπό όλοι προστασία
1: έχουν,
2: τους,
1: από εκείνο το μάτς, από εκείνη την εκδρομή, όλοι έχουν να πούνε μια εμπειρία.
0: Να.
1: Και έχω ακούσει και τρελές ιστορίες. Άσε να μην το πιάσουμε τώρα αυτό το θέμα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε για να τρέξουμε. Θα πάμε μέχρι την Βαρκελόνη. Εκεί είναι απεσταλμένος των Μπεταράδων, γνωστό site, το ξέρετε όλοι και γνωστό κανάλι. Ο Μάνος Οφυρογέννης που καλύπτει το ρεπορτάζ μπασκετικό του Ολυμπιακού.
0: Και ξανά και για την εθνική.
1: Και νομίζω. Στην Ball Day τον έχουμε φιλοξενήσει. Νομίζω είναι πιο κοντά από όλους με τον Ολυμπιακό εκεί, τους έχει δίπλα. Οπότε μπορούμε να πάρουμε λίγο τα τελευταία νέα σχετικά με την υπόθεση Ντόρση, η οποία είναι το νούμερο ένα ζήτημα στο μπασκετικό χώρο. Μάνο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Έλα, Μάνο, καλησπέρα.
3: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε και βλέπεις ότι έχουμε γίνει πλέον full του μπάσκετ και εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί με πάω και Άρη δυνατούς και να ανεβαίνουν και με υποθέσεις που έχουν μια... Έτσι, υπάρχει μια ατμόσφαιρα ότι μπορεί να απασχολήσει και τον ΠΑΟΚ υπόθεση Ντόρση, είναι λογικό να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον.
3: Σαφέστατα, εντάξει, δεν γίνεται. Οι εξελίξεις σας οδηγούν σε αυτό. Η μπασκετική Θεσσαλονίκη ζει ημέρες 90s και 80s, οπότε είναι λογικό να έχει στραφεί εκεί το ενδιαφέρον.
1: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, τα γνωρίζει ο κόσμος, τα γνωρίζετε και εσείς τα χθεσινά. Η στάση του Ολυμπιακού προσπαθεί να απομονώσει αυτή τη στιγμή και να βγάλει ουσιαστικά το όποιο κλίμα δυσάρεστο έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στην ομάδα, ώστε να μείνει προσιλωμένη στο αυριανό παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα εδώ στο Παλάο Μπλαουγκράνα.
1: Mm.
3: Περισσότερα θα γνωρίζουμε και με τη στάση της ομάδας, αλλά και με τις δηλώσεις του coach Παντουκά σε περίπου τρεις ώρες Ισπανίας, όπου είναι και προγραμματισμένη προπόνηση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αποφάσισε άμεσα το αποτέλεσμα του Τάιλερ Ντόρση σε μια εκπομπή στο YouTube, στο Triple Threat Show, να απομακρύνει τον παίκτη από την Ισπανία. Ο παίκτης, ο οποίος δεν έφυγε σήμερα, ο οποίος φεύγει τώρα, αυτή την ώρα περίπου, αναχωρεί από τη Βαρκελόνη για την Αθήνα. Και θα τον καλέσει σε απολογία για να δει τη στάση που θα κρατήσει από εδώ και πέρα. Είναι εμφανές ότι είναι πολύ δύσκολο, όπως αναφέραμε και χθες στην εκπομπή το βράδυ με τον Μιχάλη τον Στεφάνου, ο Τάιλερ Ντόρση να ξαναφορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, γιατί έχουμε δει και τη στάση την οποία κρατάνε οι ερυθρόλευκοι σε τέτοιες ανάλογες περιπτώσεις, η οποία, όπως φάνηκε και με εκείνη του Τόμας Βόκαπ, δεν είναι πάρα πολύ διαλλακτικοί, προσπαθούν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους αλλά και τους υπόλοιπους παίκτες, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα μαγαζί και δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οπότε μας δείχνει για μία ακόμα φορά τη σταθερή στάση του Ολυμπιακού, είτε κατακτά την Ευρωλίγκα.
1: Μάνο, το ερώτημα είναι το εξής. Όταν πήγε σε αυτή την αποστολή ο Ντόρση, ήδη ήταν τεταμένη σε σχέση ή δημιουργήθηκε αυτό επειδή δεν πήρε χρόνο συμμετοχής πολύ? Ήταν, ας πούμε, κάτι που προέκυψε τώρα ή απλά ήταν μια σταγόνα που ξεχύλισε ένα ποτήρι που υπήρχε ήδη γεμάτο?
3: Νομίζω κάτι στο ενδιάμεσο. Δεν υπήρχε και ήταν παρορμητικό αυτό που έκανε ο Τάιλερ Ντόρση και δεν το περίμενε.
0: Μάνο, αν θέλεις λίγο σταθεροποιήσου, λίγο...
1: Λίγο μετακινήσουν γιατί χάνεται το σήμα και έρχεται.
0: Γιατί χάνεται το σήμα και έρχεται και δεν σε ακούμε καλά γι' αυτό.
3: Με ακούτε τώρα, με ακούτε?
1: Τώρα λίγο καλύτερα.
0: Τώρα λίγο καλύτερα, ναι.
3: Είμαι στο γήπεδο. Ναι. Αυτό που σας έλεγα είναι ότι ακριβώς τα πράγματα δεν είναι ότι είχε συμβεί κάτι. Γιατί σίγουρα το γεγονός ότι ο Τάιλερ Ντόρση έμεινε εκτός του αγώνα με τον Κολοσσό.
1: Μάνο, λίγο αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο πιο δίπλα. Δεν ξέρω αν έχει κανένα σημείο που να είναι. Είσαι μέσα στο κλειστό από ό,τι κατάλαβα, να είναι πιο κοντά σε πόρτα, ας πούμε, κάπως το σήμα να είναι καλύτερο.
3: Να τώρα δώσουμε... με ακούτε, μετακινούμε τώρα.
0: Ναι, τώρα, ναι, καλύτερα,
1: τώρα πολύ
0: καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα, ναι, τώρα καλύτερα.
3: Ωραία, ωραία. Αυτό που σας έλεγα είναι ότι το γεγονός ότι ο Τάιλερ Ντόρση έμεινε εκτός του αγώνα με τον Κολοσσό της Ρόδου την Κυριακή.
1: Όχι, τώρα τον χάσαμε τελείως το Μάνο. Το χάσαμε. Μάνο, άμα σε ακούς λίγο προχώρα, φύγει λίγο πιο μακριά.
0: Να
1: αποχαιρέσουμε μια τελευταία απόπειρα ή να του κάνει μια κλίση.
0: Κάντον μια κλίση ακόμα, αμένα να μπορέσουμε. Γιατί στην αρχή.
1: Ο Απόστολος Ιρανίδης, ναι, γιατί χάθηκε λίγο το σήμα. Εντάξει, είναι και το γήπεδο, είναι και εξωτερικό. Σίγουρα παίζει το ρόλο του να μας πει όλα.
0: Ήταν ένα ξέσπασμα πάντως έτσι του Ντόρση.
1: Ήταν ένα ξέσπασμα και εδώ τώρα υπάρχει αυτή η παραφιλολογία. Αν κάποιος κάνει την επανάσταση έτσι επειδή του έκατσε στραβά ότι δεν έπαιζε.
0: Κώστα, δεν
1: ή αν ξέρει ότι κάτι τον περιμένει και γι' αυτό το λόγο το κάνει. Αυτό
0: λογικά
1: είναι που προσπαθούν.
0: Αυτό πρέπει να είναι έτσι.
1: Αυτό μόνο ο ίδιος το ξέρει, ο ατζέντες του και ο Ολυμπιακός που ξέρει ακριβώς το τι γίνεται μεταξύ τους. Γιατί δεν μπορεί να ξέρουμε
0: εμείς.
1: Νομίζω
0: δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο μεταξύ Ντόρση και Ολυμπιακού. Μπορούμε να ρωτήσουμε το Μάνο.
1: Θα το πούμε τώρα, ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το δεύτερο περιστατικό. Γιατί ναι, πρέπει
2: εντάξει,
0: να υπάρχει.
2: Εγώ την ιστορία του Ντόρση τώρα την παρακολουθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, εσύ Δημήτρη. Όταν χαλάει, πώς να σου το πω, το γλυκό τώρα. Δεν γίνεται.
1: Για να δούμε, να ακούσουμε τον Μάνο. Έλα, Μάνο.
3: Λοιπόν, νομίζω τώρα με ακούτε καλύτερα. Έχω βγει έξω.
1: Τώρα βγήκες έξω, ακούμε καλά, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, αυτό που έλεγα ήταν ότι προφανώς το γεγονός ότι ο Τάιλερ Ντόρση έμεινε εκτός του παιχνιδιού της Κυριακής με τον κολοσσό της Ρόδου το μεσημέρι στην Ανέλα Αρένα δείχνει και κάτι για τη στάση που υπήρχε και τη σχέση που υπήρχε με τον Ολυμπιακό τις τελευταίες ώρες. Γενικότερα στον Ολυμπιακό δεν ήταν ευχαριστημένοι με την, όχι με την απόδοση, αυτό έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά με την νοοτροπία, δείχνοντας να μην είναι ο Τάιλερ Ντόρση της περσινής σεζόν που περίμενε το παιχνίδι να έρθει σε εκείνον, αλλά είχε μια πρεμούρα να αποδείξει κάποια πράγματα. Δεν σταμάτησε να είναι το ίδιο επαγγελματίας όπως ήταν, απλώς δεν τέριαζε στον τρόπο παιχνιδιού του φέτος με τον περσινό, ναι. Κάτι το οποίο δεν άρεσε στην πλευρά του Ολυμπιακού. Είχε γίνει κάποια συζήτηση περί αυτού, αλλά είναι απόφαση του προπονητή το πόσο θα παίξει ο παίκτης και πόσο δεν θα παίξει. Δεν έγινε κάτι συγκεκριμένο,
1: ναι,
3: που άλλαξε το μυαλό του Τάιλερ Ντόρση. Όχι, απλώς ξέρουμε ότι είναι παρορμητικός. Είδε ότι ξεκίνησε από τον πάγκο στα δύο τελευταία παιχνίδια, κάτι το οποίο δεν του.
1: Αυτό έχει να κάνει άρεσε και με το ρόλο του Μοντέρο τώρα. Εκεί λίγο μπερδεύτηκε και ήρθε σε δεύτερη μοίρα ο Ντόρση αγωνιστικά.
3: Εντάξει, ο Μοντέρο χρησιμοποιείται αντί του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, οπότε
1: περισσότερο
3: έχει να κάνει και με την αγωνιστική άνοδο του Φουργία, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι όταν έμπαινε στο παρκή υπήρχαν φάσεις αμυντικά που έχανε τον μπέκ του γιατί διαμαρτυρόταν στο διαιτητή, πράγμα που έγινε και με τη Βαλένθια. Ας πούμε, υπήρχε γενικότερα μια φιλοσοφία να πάρει την μπάλα κατευθείαν, να σηκωθεί, να σουτάρει, να προσπαθήσει να δείξει ότι είναι αυτός ο παίκτης που πέρυσι αναμφίβολα βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και τον οδήγησε μέχρι την κορυφή της Ευρώπης. Αλλά δεν λειτουργούν έτσι τον Ολυμπιακό. Γνωρίζουμε ότι το εμείς είναι πάνω από το εγώ. Αυτές είναι οι αρχές και η φιλοσοφία της ομάδας που δεν αλλάζει για κανέναν παίκτη.
0: Μανώ, έχει γίνει ξανά τέτοιο παρόμοιο περιστατικό μεταξύ Ντόρση και Ολυμπιακού, μεταξύ διοίκησης ή τέλος πάντων προπονητή? Και γιατί θυμάμαι ότι δεν είναι το πρώτο περιστατικό,
1: ναι, που τότε ειδικά με τις διαπραγματεύσεις που δεν τα βρίσκανε και δεν προχώρησε ποτέ το θέμα της ανανέωσης.
3: Εντάξει, αυτό που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε είναι ότι έχει γίνει μια κουβέντα μετά το Final Four στο Abu Dhabi το 2025, όπου και ο Τάιλερ Ντόρση τότε είχε κάνει κάποιες δηλώσεις λέγοντας ότι δεν καταλαβαίνει τον λόγο που δεν αγωνίστηκε. Τον πείραξε, όπως είπε και χθες ο Μιχάλης Στεφάνου, που έμεινε εκτός δωδεκάδος του ημιτελικού σε εκείνη την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό. Οπότε εκεί υπήρξε
1: ένα θέμα,
3: να το πω, με τον Ολυμπιακό, ένα θέμα, ναι, ένα θέμα με την διοίκηση του Ολυμπιακού, αλλά ο παίκτης είχε συμβόλαιο, όπως είχε συμβόλαιο και αυτό το καλοκαίρι. Όπως είπαμε και χτες, έχουν γίνει κάποια ραντεβού με πρόθεση να ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Του προσφέρθηκε ένα νέο συμβόλαιο πολύ μεγάλης διάρκειας, τετραετές για την ακρίβεια, το οποίο δεν το δίνει ο Ολυμπιακός. Το έχει δώσει μόνο στο Σάσα Βεζένκοφ, πενταετές συμβόλαιο, και με πολύ καλύτερους οικονομικούς όρους από αυτούς που έχει λάβει μέχρι τώρα από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν το κάλυπτε το οικονομικό σκέλος, και εκεί μπαίνει φυσικά στη συζήτηση και ο ΠΑΟΚ.
1: Τώρα, ο Ολυμπιακός πώς θέλει να το διαχειριστεί? Δηλαδή, αυτό που έγινε θέτει εκτός οριστικά τον Ντόρση, θέλει να ηρεμήσει η κατάσταση και να κάνει μια επανεκκίνηση στη σχέση τους? Θα ήταν θετικός αν δει ότι υπάρχουν λεφτά στην αγορά, γιατί νομίζω δεν υπάρχει και buyout, έτσι. και έρθει μια ομάδα και του κάνει μια πρόταση. Έτσι, γιατί νομίζω από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία με τον ΠΑΟΚ. Επειδή σου λέει πολλοί κόσμος, αφού τα έδωσε για τον Όσμαν, έχει τη δυνατότητα να τα δώσει και για τον Ντόρσε στον Ολυμπιακό. Θα ήταν ο θετικός Ολυμπιακός σε μια τέτοια προοπτική?
3: Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε κάτι με ασφάλεια, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί αυτό έχει γίνει τις τελευταίες ώρες. Στον Ολυμπιακό θέλουν, όπως σας είπα, να επικεντρωθούν στο κομμάτι με το αγωνιστικό, στο παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα. Και όταν επιστρέψουν από την Ισπανία και από τα Γιάννα, για την ακρίβεια, γιατί η αποστολή θα πάει κατευθείαν στα Γιάννα, θα καθίσουν οι δύο πλευρές να δουν τι μπορούν να περιμένουν από τη συνέχεια της συνεργασίας τους, η οποία τώρα έχει έρθει σε ένα τέλμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο ίδιος έθεσε τον εαυτό του με την πράξη που έκανε εκτός ομάδας. Όπως σας είπα, η στάση του Ολυμπιακού δεν είναι τόσο διαλλακτικό σε τέτοιες περιπτώσεις, οπότε πολύ δύσκολα θα δούμε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ξανά με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Και τώρα υπάρχουν κάποια ενδεχόμενα, είτε να έρθει κάποια ομάδα, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να προσφέρει κάποια χρήματα και ο Ολυμπιακός να κερδίσει κάτι από αυτό οικονομικά και να επιλέξει επίσης και το πού θέλει να στείλει τον παίκτη.
1: Σωστό.
3: Γιατί εκείνος έχει το μαχαίρι και εκείνος έχει το καρπούζι τώρα. Αλλιώς, κάτι που δεν το βλέπω πολύ πιθανό, γιατί δεν νομίζω ότι είναι και ένα σενάριο έτσι που θα ενδιαφέρει ούτε τον Ολυμπιακό ούτε τον Ντόρσεϊ να κάνει ό,τι έκαναν παλιά, να του κρεμάσει το δελτίο.
1: Ναι, τώρα να το κρεμάσει και να τον πληρώνει 1,8 δεν στέκει γι' αυτό. 1,8 δεν παίρνει φέτος ο Ντόρσεϊ.
0: Μπορεί να γίνει Κώστα, αν θέλει να στείλει μήνυμα προ πάσα κατεύθυνση.
1: Θα το στείλει ένα μήνα, δύο μήνες.
0: Εγώ κάπου τι έγινε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Μάνο την προσωπική του άποψη και εκτίμηση. Ναι. Αν σπάσει το γυαλί, οριστικά έχει σπάσει μεταξύ Ντόρσεϊ και Ολυμπιακού, πιστεύεις θα είναι απώλεια για τον Ολυμπιακό? Ποια είναι η προσωπική σου έτσι, εκτίμηση, αν δεν συνεχίζει τον Ολυμπιακό Ντόρσεϊ?
1: Είναι και Έλληνες είναι της άλλης, έτσι. Είναι και Έλληνες, δεν βρίσκεις εύκολα.
3: Το θέμα είναι ποιον Ντόρσεϊ θα είχε ο Ολυμπιακός φέτος. Ναι. Αν είχε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ αυτών των πρώτων 4-5 αγώνων, δεν ξέρω κατά πόσο. Προφανώς είναι απώλεια, αλλά το μέγεθος απώλεια σχολιάζουμε. Δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι τόσο μεγάλη αν είχε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ αυτών των 4-5 αγώνων. Αν είχε τον περσινό, ο οποίος θα προσπαθούσε να παίξει και άμυνα, θα κοίταζε να φτιάξει και τους συμπαίκτες του και όχι μόνο τον εαυτό του, προφανώς είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά και το έχει δείξει στο υψηλότερο επίπεδο. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τις χρονιές τις καλές που έχει κάνει, τις έχει κάνει αφενός στον Ολυμπιακό. Και αφετέρου όταν έβαλε το εγώ του δίπλα με το εμείς. Γιατί είναι ένας παίκτης που φτιάχνει φάση για τον εαυτό του. Δεν είναι ο κατεξοχήν παίκτης ομάδας.
1: Ναι.
3: Είναι ένας παίκτης που ξέρεις ότι είναι λίγο Ινδιάνος. Έτσι τον είχε πει ο Χρήστος
1: Μπαφέτη. Εντάξει, να πούμε κάτι τώρα, Μάνο. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες έχουν εγωισμό. Αν δεν έχεις εγωισμό, δεν είσαι και μεγάλος παίκτης. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Αναμφίβολα.
1: Από τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή τον Γκάλι κάποτε, αν θυμάσαι που έφυγε από το γήπεδο, μέχρι όποιον θες.
3: Αναμφίβολα, και αυτόν τον εγωισμό πήγε τον Ολυμπιακό πέρυσι σε ένα κομμάτι που, αν θυμάστε καλά, στην αρχή της σεζόν δεν επέδιδε ο Ολυμπιακός.
1: Έτσι.
3: Τα αναμενόμενα. Το κράτησε μέσα στην κούρσα και μέχρι να ανέβει και ο Βεζένκοφ εκεί μετά το παιχνίδι από το Μιλάνο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού για πολύ μεγάλο διάστημα πέρυσι. Ναι. Απλώς φέτος νομίζω ότι χάλασε το μυαλό του, ενώ είχε πει και σε δηλώσεις του ότι δεν θα επηρεαστεί.
1: Μάλιστα.
3: Το ενδεχόμενο να πάρει πολύ καλά χρήματα από τον ΠΑΟΚ, από οποιαδήποτε άλλη ομάδα που μπορεί να τα δώσει, νομίζω ότι χάλασαν το μυαλό του. Και ενώ είχε πει ότι θα μείνει συγκεντρωμένο στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, έκανε κάποιες πολλές σκέψεις. Δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε σε αυτό, έτσι.
1: Μάνο, περιμένουμε όταν γυρίσει, γιατί καταλαβαίνω θα έχει πολύ ρεπορτάζ με το που επιστρέψει η αποστολή του Ολυμπιακού. Αυτό καταλαβαίνω. Να είσαι καλά.
3: Θα έχει και πιστεύω και το βράδυ ακόμα περισσότερο.
1: Και το βράδυ,
3: να
1: λες,
3: καλά, παιδιά.
1: Πιο νωρίς. Να είσαι καλά.
0: Γιατί μπορεί να υπάρχει τοποθέτηση Μπαρτζόκα.
1: Ναι, θα έχει τοποθέτηση Μπαρτζόκα.
0: Βέβαια, ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω
1: θα
0: αν θα
1: πει. Θα μου πει, άμα γυρίσει ο Ντόρσεϊ εδώ Ελλάδα, δεν χρειάζεται να γυρίσει όλο ο Ολυμπιακός. Και μόνο που θα είναι εδώ Ελλάδα ο Ντόρσεϊ, θα γίνονται συζητήσεις. Λοιπόν, κλείνουμε, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε με μια ωραία κουβέντα, θέλω να πιστεύω, για το ΠΑΟΚ Ηρακλής.
4: Η ώρα είναι 4:30 και είναι ώρα για έξυπνη θέρμανση και ψήξη. Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου σε ένα έξυπνο υβριδικό σύστημα.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις. θέλεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική!
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
14: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
13: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
14: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
15: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
16: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
17: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων. Ελληνικές σημαίες, στις διαστάσεις που θέλετε. Σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10. Για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
18: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
22: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
0: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
23: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
24: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σιγά σιγά φεύγει το φθινόπωρο και έρχονται τα κρύα, που σημαίνει θέρμανση στο φουλ και λογαριασμοί στα κόκκινα. Κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν διατηρείται η ζέστη με τίποτα, εκτός και αν έχεις κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατά τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και τον λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να μπούμε λίγο στο φάκελο του ντέρμπι του τοπικού ΠΑΟΚ Ηρακλής στην Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ σήμερα είχε προπόνηση, δεν συμμετείχε λόγω ίωσης ο Ντεσπότοβρε. Εσύ, Κύριλ, λίγο προσοχή. Είχε τόσο καιρό να κάνει προπόνηση. Τώρα ήρθε και η ίωση. Δεν ξέρω πότε θα μπει αυτό το παιδί. Μιλάμε. Πρέπει να πάει να το ξεματιάσουν.
0: Είναι πάνω από τρεις μήνες, τέσσερις έξω.
1: 4 Μαΐου έκανε την επέμβαση, ήταν από τον τελικό. Μετά τον τελικό κυπέλλου δεν είχε
2: παίξει. Καλά, τώρα είσαι προβολικός. Μπορεί να κρύο στο παιδί, μπορεί να κόλλησε από κάποιον άλλον.
1: Ναι, αλλά έχει να παίξει από τον Απρίλιο. Θέλει λίγο προσοχή παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε και να το πιάσουμε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Γιατί το ιδιαίτερο για τον ΠΑΟΚ θα είναι ότι θα έχει ένα πιτσιρικά τερματοφύλακα. Έτσι, το Δημήτρη του Μοναστηλή, κάτω από την εστία, έπαιξε αναγκαστικά με την Καλαμάτα. Δεν φταίει το παιδί, έφαγε ένα γκολ, αλλά δεν έχει καμία ευθύνη σε αυτό το γκολ. Μάλιστα έχει και δύο καλές επεμβάσεις. Ο Τάκης ο Παντελής τους παρακολουθεί όλους τους θερματοφύλακες του ΠΑΟΚ. Ήταν αυτός που είχε πει για τον Τζιφτσί ότι μπορεί να σταθεί και δικαιώθηκε. Θέλω να τον ακούσουμε τώρα, μας πει τη γνώμη του και για τον Μοναστηλή και για τον ντέρμπι βέβαια του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Κύριε Παντέλη, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από την Αθήνα.
1: Είστε καλά.
3: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Όταν είναι και καιρός καλός στην Αθήνα είναι όλα καλά.
1: Ναι, σήμερα είναι και εδώ καλός ο καιρός. Είμαστε καλά.
3: Το ξέρω. Καταρχήν είναι ένα ντέρμπι τοπικό. Δεν έχει σημασία αν ο Ηρακλής ανέβηκε φέτος στην κατηγορία του Super League 1. Δεν πάβει να είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Και είναι η στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Είδα ένα ΠΑΟΚ την Δευτέρα αγνώριστο. Μόνο οι φανέλες κάνανε ότι ήταν, δείχναν την ΟΠΑΟ. Τώρα τι συμβαίνει? Διάφορα γράφονται, ακούγονται. Για μένα αυτό που μπορώ να πω, ότι μια ομάδα για να πάει καλά πρέπει να έχει ήρεμα αποδυτήρια και καθαρά αποδυτήρια.
1: Ναι.
3: Το πρόβλημα στον ΠΑΟ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ και πάντα μιλάω το ότι νιώθω εγώ, είναι ότι μέσα στα αποδυτήρια κάτι συμβαίνει.
1: Δεν υπάρχει ηρεμία, λέτε, μέσα στα αποδυτήρια.
3: Ναι, δεν υπάρχει ηρεμία, μήπως είναι κάποιοι παίχτες χωρισμένοι, κάποιοι πολλά. Όταν λέμε να είναι καθαρά αποδυτήρια, καταλαβαίνετε, είσαστε τόσο χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Για να πάει μια ομάδα καλά πρέπει να έχει αποδυτήρια σούπερ,
1: ναι.
3: Όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, δεν είμαι κοντά στην ομάδα, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά πρέπει ο ΠΑΟΚ να συνέλθει.
1: Ναι.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δηλαδή δεν φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα την Κυριακή, γυρνάει πολλά χρόνια πίσω.
1: Θα μπει σε μεγάλη ισοστρέφεια, λέτε μετά.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό. Τα χρόνια τα παλιά που λέμε.
1: Μπορεί να είναι αυτό το ένα ταρακούνι με ένα ηλεκτροσόκ, αυτό που συνέβη με την Καλαμάτα, για να το δουν όλοι διαφορετικά. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ο καθένας καλύτερα να αναλάβει τη δική του ευθύνη, έτσι δεν είναι?
3: Σίγουρα, γιατί οι παίχτες τώρα πρέπει να δείξουν ότι ήταν μια κακιά στιγμή, μια κακιά μέρα, γιατί και αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, να βρεθεί σε μια κακιά μέρα, να επανέλθεις. Αλλά αν δεν έχει μια καλή παρουσία, μια νίκη την Κυριακή, κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο ΠΑΟ. Δεν γίνεται δηλαδή. Και οι μεταγραφές δεν βοηθήσανε πολύ μέχρι στιγμής. Μόνο λίγο σέντρε φόρο ο Μαυρούλης δείχνει κάτι καλά στοιχεία. Εγώ πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Πρέπει να συνέλθουν και οι υπόλοιποι. Οι παλιοί παίχτες πρέπει να συνέλθουν να δείξουν με αυτό που ήταν πέρσι, πρόπερσι. Δεν μπορεί να στηρίζει η ομάδα σε παίχτες που κυριαρχούσαν και να μην μπορούν να πάρουν την ομάδα επάνω τους.
1: Μήπως εδώ είναι και ένα θέμα απειρίας του προπονητή? Το λέω με ένα, θα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Δεν θα πω κάτι αμανκετή. Δηλαδή, παίζει με την Καλαμάτα. Ξέρεις ότι τα μάτς μετά τη διακοπή πάντα είναι δύσκολα. Και βάζεις τον Ζίβκοβιτς στο δεύτερο μέρος. Όταν είχε ήδη διαμορφωθεί μια κατάσταση, Καλαμάτα προηγήθηκε, σοφάρισε με τον ΠΑΟΚ, αλλά η εικόνα δεν ήταν καλή. Μήπως ήταν προτιμότερο, ας πούμε, να παίξει από την αρχή ο Ζίβκοβιτς, αν δεν ήταν έτοιμος για ένα ολόκληρο 90 λεπτό, να μπουν όλα τα βαριά χαρτιά από την αρχή, να βάλει ο ΠΑΟΚ κάποιες βάσεις για νίκη και να μπορεί μετά να το διαχειριστεί?
3: Εγώ δεν ξέρω πώς το βλέπει ο προπονητής. Εγώ θα πω ότι κανένα μάτς, και όταν έπαιζα εγώ, δεν έβλεπα εύκολο. Mm-hmm. Προσπαθούσες πάντα, και στο δεδομένο εύκολο μάτς, λέγαμε με τις κατώτερες ομάδες, να το διασφαλίσεις από το πρώτο ημίχρονο, να εξασφαλίσεις τη νίκη, γιατί η νίκη με ένα 0 μέχρι να στηρίξει ο διαιτής δεν είναι. Γιατί μπορεί στο 95 να γίνει το 1-1. Εξασφαλίσεις 2-0, 3-0. Και μετά να βάλεις ό,τι παίχτες θέλεις και ό,τι θέλεις να δοκιμάσεις. Και πάλι σας λέω, επιμένω σε αυτό, έχω μια αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ κρύζουν κάποια πράγματα μέσα από διτήρια. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει άλλο.
1: Γιατί
3: τρόπο.
1: Το λέτε αυτό όμως, τι είναι αυτό που σας παρακινεί να λέτε αυτό το πράγμα?
3: Βλέπω κάποιους παίχτες οι οποίοι δεν είναι αυτοί οι παίχτες που ήταν πέρσι, πρόπερσι.
1: Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι, ας πούμε, απλά ένα αντεφορμάρισμα.
3: Δεφορμάρισμα να είμαι σε καλή κατάσταση, ναι. Αλλά να είσαι από το κέντρο και κάτω στην αντίπαλη περιοχή και να δεις μια την μπάλα, να την βγάλεις κόρνερ στην περιοχή τη δικιά σου και να τρέχει ο τερματοφύλακας και να προλαβαίνει να μην βγει κόρνερ, αυτό κάτι λέει μέσα.
1: Ναι.
3: Δεν είναι δεφορμάρισμα. Το βγάλετε around.
1: Ναι.
3: Που είναι προς την περιοχή της αντιπάλου ομάδας.
1: Δηλαδή κάποιοι παίκτες χωρίς διάθεση, αυτό λέτε, χωρίς την επιθυμία να προσφέρουν.
3: Ναι, δεν ξέρω γιατί, ποιος ο λόγος.
1: Mm-hmm.
3: Γι' αυτό λέω ήρεμα αποδυτήρια που αφαιρούν τα καλά αποτελέσματα. Αυτό το ξέρουν καλύτερα αυτοί που είναι κοντά στην ομάδα.
1: Από ό,τι βλέπω εγώ.
3: Ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Όλο το θέμα εγώ πιστεύω ότι είναι τα αποδυτήρια.
1: Τα αποδυτήρια και το κλίμα που υπάρχει. Ερώτηση τώρα. Αποβλήθηκε ο Τσιφτσής. Έτσι έγινε αυτή η φάση.
0: Τραυματίας ο
1: Παυλέγκα. Αναγκαστικά μπήκε ο Μοναστήλες. Αυτό που συζητούσαμε από πέρυσι που είχε παίξει το κύπελο, τώρα γίνεται αναγκαστικά. Όπως η αλήθεια είναι, έτσι κάπως έτσι μπαίνουν τα ταλέντα στον ΠΑΟΚ. Δεν μπαίνουν σιγά σιγά.
3: Ναι, η ευκαιρία.
1: Ναι.
3: Την παίρνεις, αν πεις με ένα παιχνίδι, δείχνεις το παιχνίδι και συνεχίζει.
1: Ναι.
3: Και ξέρετε κάτι. Ο μικρός δεν ήταν μικρός. Τώρα είναι 23-24. Αν δεν κάνω λάθος.
1: 22 στα 23, ναι, νομίζω.
3: Τώρα πρέπει να δείξω ότι ξέρετε κάτι, εγώ είμαι εδώ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να υπολογίζει σε μένα.
1: Ναι, είναι γεννημένος 22 Μαρτίου του 2004. Είναι 22 χρονών, 22 και κάτι, 22 μισό.
3: Να δείξει τώρα, να μπει μέσα, δεν λέμε σε ένα παιχνίδι μπορεί να δείξει κάποιος τερματοφύλακα την αξία του, αλλά να δώσει στοιχεία όπως έδωσε και με στο κύπελο, ότι κύριε, ξέρετε κάτι, εγώ είμαι εδώ. Και να του δώσει την ευκαιρία μετά ο προπονητής να παίξει.
1: Ναι.
3: Και να έχει, όπως έχω πει, δύο Έλληνες στις άξεις τερματοφύλακες, γιατί είναι ένα ταλέντο μεγάλο και πρέπει να αξιοποιηθεί και αυτό το παιδί.
2: Κύριε Παντέλη, δεν είναι όμως λίγο άδικο?
3: Ποιο?
2: Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι ζορισμένος μετά την ήττα από την Καλαμάτα. Τώρα, ναι, καλείται αυτό το παιδί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά σε ένα παιχνίδι, βεβαίως, που θα είναι δύσκολο και που ο ΠΑΟΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο. Δηλαδή, βεβαίως, θέλει πάση θυσία τη νίκη. Και είναι και μέσα στην Τούμπα το μάτς.
3: Να σας πω κάτι και θα με θυμηθείτε. Εκεί θα δείξει και την αξία του πόσο το έχει μέσα του για να παίξει στη μεγάλη ομάδα.
2: Να λένε και η πίεση και πολύ μεγάλη που έχει.
3: Και θα είναι πρωταγωνιστής. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παλικάρι θα είναι πρωταγωνιστής την Κυριακή.
1: Mm-hmm.
3: Γιατί το έχει. Δεν είναι ένας τερματοφύλακας από ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής.
1: Ναι, παίζει και ελπίδων, μπορεί να τον είδατε και εκεί. Ήταν βασικός στα τελευταία μάτς.
3: Τον έχω δει στα αποσέματα, τον έχω δει στα παιχνίδια και από τις πληροφορίες που έχω πολύ γνωστούς που παρακολουθούν τον ΠΑΟΚ από κοντά και όταν έπαιζε στη Β' ομάδα, είναι ένας τερματοφύλακας που μπορεί να προσφέρει. Εκεί εγώ τουλάχιστον έτσι ένιωθα όταν μου δίνεται ευκαιρία ένας προπονητής, παρόλο ότι ήμουν 19 χρονών και έμπαινα μέσα. Και έλεγα αυτό, σήμερα θα σπατήσω. Αυτό το παιδί θα είναι ο πρωταγωνιστής, θα με θυμηθείτε.
1: Mm-hmm.
3: Αρκεί να του δώσετε την ψυχολογία. Να μπει μέσα και ο κόσμος να το στηρίξει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και να έχει μετά δύο Έλληνες τερματοφύλακες ο ΠΑΟΚ το καλύτερο δείγμα που θα υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Mm-hmm. Το έχω ξαναπεί αυτό και το πιστεύω και θυμόσαστε. Και με τον Τζιφτσή πριν πάει στον ΠΑΟΚ, δύο χρόνια πριν πάει, τι σας έλεγα.
1: Ναι. Mm-hmm. Εκεί τώρα σωστά αντέδρασε ο Τσιφτσής στη φάση εκείνη που έγινε, ίσως θα ήταν προτιμότερο να μην απλώσει το πόδι, ας περνούσε ο αντίπαλος.
3: Εντάξει, εκεί τη στιγμή, σε κλάσμα το δευτερόλεπτο, του κάνεις μια αντίδραση.
1: Ναι.
3: Αν δεν απλώσει το πόδι, θα μπει ο άλλος να μπει με την μπάλα στο αριστερό, δεν θα πάει αποβολή.
1: Ναι.
3: Αλλά εκεί πας κάτι να γλιτώσεις. Κάτι πάνω να γλιτώσει. Ήταν μια κακιά στιγμή.
1: Ναι, ήταν ξεκάθαρα να μην μπει γκολ. Ή θα βρω την μπάλα, ή αν δεν βρω την μπάλα.
3: Αυτό.
1: Θα το κάνω φάουλ.
3: και το πέναλτι, ας πούμε, το φάλτο, ας πούμε, εντάξει, και μετά και το παιδί που μπήκε μέσα ήταν και κρύος, εγώ τον είδα ότι στάθηκε καλά, δεν έχει σημασία, και δύο γκολ να τρώγε. Εγώ για σε αυτό όσο έπαιξε στάθηκε καλά, εγώ δεν βλέπω την γκολ τρώει. Βλέπω πώς κινείται το
1: παιδί. Πώς κινείται, ναι, όχι. Ο Μοναστελέτζ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μας το έχει δείξει στο μάτς με τον Αντρόμητο. Έχει πολύ καλές τοποθετήσεις στην εστία.
3: Πολύ, όχι πολύ. Έχει μεγάλο ταλέντο. Πρέπει να το βοηθήσουν και να του δώσουν ευκαιρίες. Είναι και πιτσιρικάς, είναι για 10 χρόνια και παραπάνω τερματοφύλακα. Είναι και ο Τσιφτής, μικρός, 27 χρονών. Θα έχει ο Πάγου για μια δεκαετία δύο Έλληνες τερματοφύλακες. Εγώ πιστεύω πάντα στους Έλληνες.
1: Ναι, ναι, το έχετε δείξει αυτό. Δεν χρειάζεται.
0: Και το είπατε και ξεκάθαρα. Να η ευκαιρία. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Να η ευκαιρία. Ο Θεός να τον έχει καλά, να τον προστατεύσει και να μπει μέσα και να πει: εδώ είμαι εγώ.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό το πιστεύω, σας το λέω με την καρδιά μου. Βγάζω ένα πάθος αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό το παιδί νιώθω σαν ήμουν εγώ τότε όταν ήρθα στον Πάγου 25 χρονών στα 26. Και μου δώσαν την ευκαιρία και έπαιξα. Και είχα έναν τερματοφύλακα από τους καλύτερους χρόνους πέρασε από την Ελλάδα, για Φορτούλα. Mm-hmm. Έπαιξα την πρώτη χρονιά 22 παιχνίδια πρωταθλήματος και 8 κύπελο. Δεν ήταν λίγα.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε και Παντελή.
3: Γι' αυτό μιλάω, έτσι νιώθω τη δικιά μου.
1: Όχι, την έχετε την κάψα για τους Έλληνες, θα τους στηρίξετε, ναι.
3: Έτσι.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω εγώ μόνο την πληροφορία πριν πάμε στον Γιώργο Ντομάτζιο. Όπως προκύπτει σήμερα και από το φωτορεπορτάζ που έχει δημοσιεύσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο δελτίο τύπου της προπόνησης.
0: Σκουφάκης άρεσε του Λουσέ.
1: Ναι, και του Λύση. Που θύμισε λίγο Λουτσέσκου.
0: Μόνο το Λουσέ είδα.
1: Τρίτος τερματοφύλακας σήμερα, πίσω από Μοναστηρλή και Μπαλωμένο, ήταν ο Στάθης ο Μπελερής. Ένα ταλαντούχο παιδί. Ναι. Είναι και στην ΚΑΠΑ19 και στον ΠΑΟΚ Β. Γεννημένος το 2007, από το Άργος έχει έρθει, από τον Αριστέα Άργους. 19 χρονών, 1,88, είναι από το 2021 στον ΠΑΟΚ ο Μπελερής. Αυτός ήταν σήμερα στην προπόνηση, όπως προκύπτει, παραλαμβάνω, και από το φωτορεπορτάζ. Εδώ τώρα είναι το εξής, έτσι. Πρέπει να πούμε το εξής, γιατί προφανώς μπαίνει και ένα θέμα πώς θα διαχειριστεί τους τερματοφύλακες ο ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι έχει εκτός τον Τσιφτσί και τον Παβλέγκα τραυματία.
0: Υπάρχει, ας πούμε, Κώστα προσωρινά είναι όμως.
1: Όχι, άλλο λέω. Υπάρχει, λέω για το συγκεκριμένο μάτσο τώρα. Υπάρχει ο Νικολακούλης που είναι στον ΠΑΟΚ Β. Προφανώς θέλουν έναν τερματοφύλακα ενεργό στον ΠΑΟΚ Β. Να μην πάρουν όλους τους έτοιμους, ας πούμε, ενεργούς για να είναι στην πρώτη ομάδα. Κρατάνε τον Νικολακούλη εκεί και φέρνουν τρίτο πιτσιρικά τον Μπελερή, ο οποίος είναι, θεωρείται και αυτός μεγάλο project. Έτσι. Mm-hmm. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει τριάδα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω να τους πάρει και τους τρεις, επειδή είναι πιτσιρικάδες. Μοναστηρλή, Μπαλωμένο που είναι λίγο μεγαλύτερος, και Μπελερή στις προπονήσεις του στη Νέα Μεσημβρία. Οπότε θα δούμε τι θα επιλέξει ο Αλέσιο Λύση.
0: Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα. Πάμε, γιατί έχουμε Δουβίκα, έχουμε Κουλιαράκι, έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Όφη, αλλά έχουμε πρώτα, και έχουμε μήνυμα. Τάνια.
1: Κάτσε,
0: έχουμε,
1: φίλε,
0: πρώτα έχουμε
1: κάτσε,
0: Τάνια, ναι.
2: Τώρα για σένα που σκέφτεσαι μια αλλαγή στο χώρο σου, επίλεξε το χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια και χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Επίλεξε Ιζωμάτ Premium και βρες το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ. Δεν έχουμε Τάνια, έχουμε Ιζωμάτ.
0: Τάνια όμως με Ιζωμάτ.
1: Και Γιώργο Μάντζιο έχουμε.
0: Έχουμε και Γιώργο Μάντζιο, γι' αυτό λέω Δουβίκα, Κουλιαράκι, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Όφη. Γεια σου, Γιώργο.
1: Τι γίνεται.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ξεκινάς από όπου θέλεις.
4: Το Κουλιαράκι μπήκε και έφαγε 3 γκολ. Εντάξει, το έχουν στοχοποιήσει λίγο το παιδί.
1: Εγώ όπως είδα τις φάσεις, γιατί. Ναι. Εγώ όπως είδα τις φάσεις, Γιώργο.
4: Επειδή αμήνεται σε ζώνη η Ρώμα. Ναι.
1: Έχει μεγάλη ευθύνη ο τερματοφύλακας. Ο οποίος, από ό,τι έμαθα, είναι τερματοφύλακας που τον είχε η Νάπολη, ναι, δανεικό από την Αταλάντα. Ήταν δεύτερος τρίτος στην Νάπολη. Έμεινε ελεύθερος και τον πήρε ο Γκασπερίνη που τον ήξερε από την Αταλάντα, ναι, στη Ρώμα. Χθες δεν ξέρω γιατί δεν έπαιζε ο Σβίλαρα. Ήταν τραυματίας, δεν ξέρω τι ήταν.
4: Και το γράψαμε ότι λείπει ο Σβίλαρο καλός. Ναι,
1: και...
4: το γράψαμε την προηγούμενη μέρα.
1: Φταίει και στα τρία γκολ. Όχι ότι πήγαν καλά και τον Γκασπερίνη.
0: Ένα παίκτη δεν γίνεται να φταίει ένα παίκτη όταν από 3-1 στο 81 και χάνει 3-4.
2: Αν δεν το θέλουν, να το δώσουν δανεικό στον ΠΑΟΚ. Τον θέλει, έτσι.
1: Ο τερματοφύλακας χάνει την μπάλα στο 3-2 στην κεφαλιά. Στην άλλη τη φάση πάλι δεν αντιδράει σωστά, ναι, και στην τρίτη, ναι, εκτέλεση κόρνερ δεν κάνει έξοδο στη μικρή του περιοχή, ρε φίλε. Συγγνώμη. Ναι.
0: Άρα λες ότι φταίει ο τερματοφύλακας.
1: Η μεγαλύτερη ευθύνη, ναι, είναι, ναι, όχι, ναι, αποκλειστική. Ναι, ναι, μεγαλύτερη.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, πάμε, Γιώργο.
4: Και ο Δουβίκας του σκόραρε, δεν έφτασε στην κόμμα, έχασε από την φορμαρισμένη Φέγγινορντ. Η αλήθεια είναι ότι πάμε στο σήμερα, γιατί έχουμε ξεχάσει λίγο ότι έχουμε και μια μάχη για τη 10η θέση ως Ελλάδα. Και έχουμε τριπλή ελληνική εκπροσώπηση σήμερα, γιατί ξεκινάει τις υποχρεώσεις του και ο Παναθηναϊκός. Θα πάρουμε χρονικά. Είναι το πρώτο παιχνίδι για το Europa Conference League, το οποίο ξεκινάει τώρα, γιατί έχει 6 αγωνιστικές και όχι 8. Οι πράσινοι θα κάνουν ένα μικρό rotation, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από αυτά που λένε τα ρεπορτάζ. Θα ξεκουραστούν δηλαδή κάποιοι παίκτες. Ο Τσάπας θα πάρει θέση του Καλάμπρια σίγουρα. Ο Πάλμερ Μπράουν θα ξεκουράσει τον Ντεφράι. Ο Πένια θα παίξει, ο Φαν Ντρόγκελεν και ο Κυριακόπουλος αν οι άλλοι. Στη μεσαία γραμμή ο Κάγκουα ξεπέρασε τελείως την ίωση, αναμένεται να είναι δίδυμο με τον Καμαρά. Και μένει να φανεί τι θα γίνει τώρα από τη μέση και μπροστά, που έχει εναλλακτικές ο Νίστρουπ, να χρησιμοποιήσει πιθανότητα και τον Λιβάη Γκαρσία ή τον Τέσσερες, που δεν παίζουν βασική τελευταία, να πάρουν ένας εκ των δύο ή και οι δύο μαζί χρόνο συμμετοχής απέναντι σε μια ομάδα, παιδιά, η οποία είναι δεύτερη στη Βοσνία, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο η Μπανιαλούκα, μια σκληροτράχηλη ομάδα η οποία δεν έχει να δείξει και κάτι ιδιαίτερο. Είναι καλό για τον Παναθηναϊκό να πάρει ένα τρίποντο και να το δώσει στη χώρα μας και να ξεκινήσει και αυτός με το δεξί μια διοργάνωση που θυμίζουμε ότι και η ΑΕΚ πέρυσι έφτασε πολύ πολύ μακριά. Τώρα, ο Ολυμπιακός και ο Όφη είναι στην ίδια χώρα, είναι στη Γαλλία, ο ένας στο γαλλικό βορρά, ο άλλος στο γαλλικό νότο. Δύσκολα παιχνίδια και για τους δύο. Ο Ολυμπιακός παίζει στη Μασσαλία σε μια ιδιαίτερη έδρα. Μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η Μαρσέη δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Εγώ βλέπω διπλό εκεί, Γιώργο.
4: Στη Γαλλία δεν πείθει η ομάδα του Ζενεσιό. Υπάρχει μια γκρινιά. Η αλήθεια είναι, επειδή είδα και το τελευταίο μάτι της Μαρσέη με την Τουρά που κέρδισε το 0-2, είναι και λίγο πλασματική εικόνα. Κέρδιζε 0-1 από το πουθενά, η Τουρά έχει χάσει όργια για να εσωφαρίσει και έρθει ένα απέναντι στους 95 να γίνει 0-2. Δεν πείθηκε γενικά η Μαρσέη. Αυτό που είδα είναι ότι είναι πολύ ευάλωτο αμυντικά. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να το εκμεταλλευτεί. Και εδώ αναμένεται ο Αλγουαθίλ να κάνει κάποιες αλλαγές στο βασικό του σχήμα. Πιθανότητα ο Γιάννη του θα πάρει τη θέση του φόρα για τον Μάριους. Διεκδικεί θέση βασικού και ο Ζέλσον Μαρτίνης, ο οποίος δεν έπαιξε βασικός στον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και το μάτι του Αγρινίου. Αλλά ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε με το δεξί κόντρα στη Γιαγκελόνια, ίσως μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός ότι η Μαρσέγγι δεν είναι στα πολύ καλά της. Η ομάδα του Ζενεσιό δεν πατάει καλά στη Γαλλία και να πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Και έχουμε και τον Όφη, που και αυτός έχει ένα δύσκολο έργο. Αυτός παίζει με φορμαρισμένη γαλλική, σε αντίθεση με τη Μαρσέη. Η Ρέν είναι λίγο πίσω από την κορυφή, mm-hmm. ξεκίνησε εντυπωσιακά. Είναι η ομάδα της Βρετάνης, μια ομάδα πολύ πολύ ταχυδυναμική, και γι' αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει μια σκέψη του Κόντι σήμερα να μην ξεκινήσει τον Κόντρο στην κορυφή και να ξεκινήσει το Φούντα, που είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να φύγει στην Κόντρα για να μπορέσει να απειλήσει. Κατά τα άλλα, δεν θα αλλάξει και πάρα πολλά. 3-4-3 με βασικούς θα παίξει ο Κόντις, παρότι υπάρχει και παιχνίδι πρωταθλήματος με την Καλαμάτα.
1: Οι δηλώσεις του πάλι είναι. Πάλι, Γιώργο.
4: Γιατί δυστυχώς η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε.
1: Ναι. Οι δηλώσεις του Κόντι πάντως είναι με μεγάλο θράσος. Έτσι, ο Κόντις. Έχουμε τη δική μας ταυτότητα, μπορούμε να τους δυσκολέψουμε. Δηλαδή το πιστεύει πάρα πολύ αυτό ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά. Ναι. Έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είναι αλήθεια αυτό.
4: Απλά η Ρεν δεν είναι Χοφενχάιμ, με ποια λογική. Η Χοφενχάιμ παίζει σε ένα πρωτάθλημα λίγο πιο, πώς θα το πω, λίγο, είναι λίγο πιο άναρχο. Το γαλλικό πρωτάθλημα είναι ακόμη πιο ταχυδυναμικό. Δηλαδή εκεί τώρα θα φανούν οι μονομαχίες, η ταχύτητα, η ταχυδύναμη. Η Ρεν παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εγώ που την είδα φέτος με την Παρίζ Ζερμέν, παιδιά, έπαθα, εντυπωσιάστηκα. Πραγματικά πολύ πολύ καλή ομάδα. Θα έχει δύσκολο έργο Όφη. Μακάρι να βγει αυτό το πλάνο στον coach. Τώρα, εντάξει, πρώτο μάτς με την Κοπενχάιν, Παγκρίτιο, υπήρχε συσπήρωση. Κακά τα ψέματα, να είμαστε ρεαλιστές, είναι δύσκολο το έργο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ίσως έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός είναι και σε καλό φεγγάρι τώρα, έτσι, είναι στο ανέβασμα. Είναι και πιο έμπειρος, έχει περισσότερο, μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ για να φρεσκάρει την ενδεκάδα του. Έχει πιο πολλά του, η αλήθεια είναι.
0: Άρα δίνεις διπλό Ολυμπιακό.
1: Εγώ δίνω ένα διπλό, δεν ξέρω, μου έχει κάτσει ότι. Θεωρώ ότι η Μαρσέη από τις πλέον ασόβαρες γαλλικές ομάδες. Δεν είναι Ρεν, όπως λέει ο Γιώργος.
0: Δεν βλέπω να συμφωνεί ο Γιώργος για διπλό.
4: Ναι.
0: Τι είναι, συμφωνείς ή όχι.
1: Χίδιν, δεν είναι μακρύ.
4: Θέλει πράγματα.
2: Άρα τι βλέπεις εσύ, Γιώργο, σοπαλία.
4: Εντάξει, προσπαθεί ο Αλγουαθίλ να αλλάξει κάποια πράγματα. Εγώ προς την ισοπαλία θα.
1: Εντάξει, δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά.
4: Κάτι. Να πούμε ότι υπάρχει και ελληνική εκπροσώπηση και στην διαιτησία. Έχουμε το μάτς της Γιαγκελόνια με την Αραράτη, σφυρίζει ο Τάσος Παπαπέτρου στην Πολωνία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, και εγώ να πω ότι έχετε σκεφτεί ότι η προηγμένη τεχνολογία είναι παντού, όχι μόνο στα smartphones και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα παράθυρα. Αν είναι LVL, φυσικά. Γιατί LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό σε ένα κούφωμα, το μετατρέπει σε τεχνολογία με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση, με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία, με το WITO ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμη. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις LVL, βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα εκπομπής. Πιστεύω σε λίγη ώρα θα υποδεχθούμε και Θοδωρή Παπαλουκά.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
15: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
16: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Η Ryan Air αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
18: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
19: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
20: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
21: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
2: Ο Moda Jaikou Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Jaikou 5 για 6 μήνες.
3: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μια κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
4: Μέλι Κυψέλη, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη, το μέλι που μας αρέσει, από τη Regina Foods Kurandidis.
23: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
24: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
25: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
26: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
25: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
27: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
29: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
30: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
31: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Σου κάνει νόημα, δεν το
1: βλέπει. Αφού δεν με βλέπει, ρε, δεν με βλέπει. Εδώ πλάγια που είμαι, δεν με βλέπει. 10 λεπτά μετά
2: τη σκέψη. Σε κρύβει η οθόνη, σε κρύβει η οθόνη.
0: Ξέρεις τι θέλει, Θανάση, έχει πρόβλημα. Είναι περίοδος ανακοινήσεων και πρέπει να ξέρει πώς να επιλέξει καλό χρώμα. Αυτό ψάχνει. Λοιπόν, άκου, Θανάση, πρέπει να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια, να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Όλα αυτά θα τα βρεις στο Ιζωμάτ Premium, με την ποιότητα της Ιζωμάτ. Μην ψάχνεις τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, πάμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα για το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή, έχει ασχοληθεί και διοικητικά. Ήτανε την Κυριακή στο Καφταντζόγλου. Σάκης Χατζόγλου στη γραμμή. Σάκη, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε όλους σας.
0: Τι γίνεται, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
2: Ένα πράγμα θα πω, Σάκη. Τη ζωή σου να κάναμε.
0: Όπα.
2: Κανονικά θα πρέπει. Κανονικά θα πρέπει να σε φιλοξενούμε σαν τον Δούση να μας λες εκεί για τα ταξίδια που πηγαίνεις.
3: Για το lifestyle.
2: Να μας δίνεις πληροφορίες.
0: Συγγνώμη, πού πήγε, εγώ που δεν ξέρω. Για πες.
2: Καλά, δεν ξέρεις, δεν παρακολουθείς.
0: Πού πας, Άγγι, πού πήγες.
3: Να σας πω την αλήθεια, παιδιά, ούτε εγώ δεν θυμάμαι που πήγα τελευταία. Δεν θυμάμαι, τα μπερδεύω.
0: Ναι, είσαι εντός συνόρων ή φεύγεις και από την Ελλάδα.
3: Εντός σύνορων, είμαι εντός, εντός. Θεσσαλονίκη είμαι, κανονικά.
0: Α, Θεσσαλονίκη. Όχι, θέλω να πω. Τα ταξίδια σου είναι εντός, δεν φεύγεις εκτός. Αυτό λέω.
2: Εντός, εκτός φεύγει.
3: Κυρίως εκτός είναι.
0: Α, εκτός.
2: Άσε, Σάκη,
1: αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν σε παρακολουθεί ο Κωστής.
0: Δεν παρακολουθώ.
1: Απλά τώρα λέει ότι είναι εντός, είναι Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα εντός.
3: Θα σας πω απλά ότι μου αρέσει, έχω γίνει πλέον εστιοπλός.
0: Ναι.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω στο εξωτερικό και να κάνω εστιοπλοεία σε διάφορα μέρη του πλανήτη.
0: Μπράβο.
3: Καραϊβική.
0: Άστα, είναι μεγάλα γούστα αυτά. Μεγάλα γούστα αυτά.
3: Μια ζωή την έχουμε, παιδιά. Μια ζωή
1: έτσι,
3: την έχουμε.
1: Ισχύει.
0: Πάντως και ο Ηρακλής βγάζει κάποια γούστα τελευταία. Δηλαδή δημιουργεί καλό αίσθημα στους φίλους του, έτσι δεν είναι?
3: Φαίνεται ότι είμαστε σε καλή πορεία, πραγματικά. Ναι.
0: Ναι.
3: Είμαστε σε πολύ καλή πορεία. Χαίρομαι που βλέπω την ομάδα ξανά εκεί όπου ανήκει. Αυτό είναι το κύριο. Αυτό πρέπει να πούμε ουσιαστικά. Στη μεγάλη κατηγορία. Η ομάδα έχει δείξει πραγματικά ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Τα έδειξε στα τελευταία παιχνίδια. Χρειάζεται φυσικά δουλειά. Θέλουμε να αποκτήσουμε σταθερότητα, εγώ θα έλεγα. Και το σημαντικό είναι να υπάρξει συνέχεια, δηλαδή ουσιαστικά. Να μην ενθουσιαζόμαστε εύκολα και όλα θα πάνε καλά.
1: Σάκη, τι κράτας από το μάτι της Κυριακής που ήσουν και στο γήπεδο, ήσουν παρόν. Τι σου άρεσε, έτσι, τι είναι αυτό το οποίο κρατάς και πιστεύεις?
3: Άμα αναλύσουμε το μάτς,
1: ναι.
3: Άμα κάτσουμε και το αναλύσουμε γρήγορα το μάτς,
1: ναι.
3: Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά τα πρώτα 10-15 λεπτά. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε 2-0.
1: Σίγουρα, ναι.
3: Τα επόμενα 30 λεπτά μέχρι το 45 θα μπορούσαμε να χάνουμε 2-0.
1: Ναι, σωστά.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσαμε να χάνουμε άλλα 2-0. Να φτάνουμε στα 4, άμα ήταν.
0: 4-2.
3: Ξαφνικά. Ναι, πραγματικά κάπως έτσι δηλαδή. Το μάτς ήταν πάρα πολύ περίεργο, αλλά τελικά εντάξει, τα καταφέραμε, αντέξαμε. Κάναμε τις αλλαγές, έκανε τις αλλαγές ο coach και φάνηκε εκεί πέρα, ας πούμε, ότι μπήκαν δύο παίχτες οι οποίοι. Ένας ουσιαστικά, ένας-δύο παίχτες οι οποίοι αλλάξαν το ρόλο.
1: Δύο, Σάντε Σίλβα και ο Κράιντς, Σάκη, πιστεύω εγώ.
3: Γιατί... Ναι, ο Σίλβα ήταν πολύ καλός, αυτό λέω.
1: Ο Σίλβα ήταν αυτός που ουσιαστικά άλλαξε το μάτς για μένα, αλλά και ο Κράιντς ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός γιατί κάνει την assist και το γκολ, το δεύτερο.
3: Πραγματικά και θα πρέπει να προσέχουμε, το λέω δηλαδή, θα πρέπει να προσέχουμε πώς εκφραζόμαστε και τι τοποθετήσεις έχουμε για κάποιους αθλητές, ποδοσφαιριστές, οτιδήποτε. Γιατί τον άνθρωπο αυτόν τον πραγματικά τον κράξαμε πολλές φορές. Βάζω και τον εαυτό μου, δεν λέω ότι τον έκραξα, αλλά βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
1: Ναι, ναι.
3: Τελικά και αυτό θέλει τον χρόνο του.
1: Ναι, ναι. Βασικά.
3: Έχουμε δει αυτά στο παρελθόν.
2: Και μέχρι στιγμής ο Ηρακλής είναι αίτητος, έτσι.
1: Στα πέντε τελευταία
2: και έχει βρει τον τρόπο.
3: Πραγματικά.
2: Βγάζω το κύπελο. Τώρα μιλάμε για πρώτα.
1: Έχασε αυτά τα δύο τα μάτια.
2: Τώρα από την ΑΕΚ, να σου πω κάτι. Από την ΑΕΚ είναι η περσινή πρωταθλήτρια. Ο Ηρακλής είναι ο πρωταθλητής Super League 2, ας πούμε. Ανέβηκε τώρα. Δεν μπορείς να έχεις.
3: Πραγματικά.
2: Εκεί απλά θες μια καλύτερη εμφάνιση με την ΑΕΚ. Όχι, είδε και καλά την νίκη.

0: Τα σκοινιά τώρα με την πλάση στον τοίχο, θέλει την νίκη, πας Θεσσαία. Αλλά ο Κυρακλής πάει να παίξει ένα ντέρμπι.
1: Εγώ θα το χαρακτηρίσω πραγματικά σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Mm-hmm. Για τον Ηρακλή και για τον κόσμο μας. Φυσικά γιατί ο κόσμος ζει για αυτά τα παιχνίδια. Και ζει πάντα, χρόνια ζει για αυτά τα παιχνίδια. Ακόμα και γάμα τοπικό να είμαστε, με τον ΠΑΟΚ θέλουμε να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε.
2: Mm-hmm.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός αντίπαλος. Ειδικά στην Τούμπα, το ξέρουμε όλοι. Αλλά ο Ηρακλής πρέπει να πάει εκεί μέσα με πίστη, με πειθαρχία.
2: Είναι σε περίεργη φάση όμως ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι στα καλύτερα το ΠΑΟΚ. Αυτό είναι καλό ή κακό για τον Ηρακλή? Το ότι έφαγε τόσο.
1: Αυτό είπα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Όχι, ότι έφαγε ένα χαστούκι πολύ χειρό λίγες μέρες πριν την Καλαμάτα.
1: Ναι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να πάει μέσα πειθαρχημένα με πίστη, αλλά και με αγωνιστικό θράσος. Πραγματικά μπορεί να κάνει διπλό.
2: Mm-hmm.
1: Δύσκολο μάτς, εννοείται, το ξέρουμε όλοι, το πάω και μια μεγάλη ομάδα. Ωραία, δεν πρέπει να το φοβηθεί το παιχνίδι. Δηλαδή να διεκδικήσει τις πιθανότητες του και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν. Μία, δύο, τρεις, αυτές που θα είναι, ναι, να τις εκμεταλλευτούμε.
0: Σάκη, σκορ βλέπεις?
1: Το έχει αυτό.
0: Σκορ βλέπεις? Σκορ στο ντέρμπι.
1: Σκορ θα έλεγα εγώ 0-0.
0: 0-0, ε.
2: Άρα στο γκολ θα κριθεί.
1: 1-0 και είμαι καλά, εγώ ευχαριστημένος άμα. Και με μισό. 0-1, 0-0, μια χαρά θα ήμουν.
3: Σάκη, πες μου λίγο για την άποψή σου, επειδή πολλά είχαν ακουστεί από την αρχή της χρονιάς για το ματσάρι, η ομάδα όμως πλέον έχει μπει έτσι σε μια πολύ καλή τροχιά, έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχει αλλάξει η ψυχολογία, δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις σαν, με αυτά που έτσι...
1: Είδα τώρα, ναι, είδα τώρα αυτή τη βδομάδα που πέρασε με τον Λεβαδιακό, ένα κόσμο διψασμένο, ένα κόσμο με πάθος, φετινός Ηρακλής έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία πραγματικά να ξανακερδίσει τη θέση που το αξίζει, δηλαδή του Ηρακλή της Αλφα Εθνικής, αυτός που ήταν πάντα. Δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενος δηλαδή και πολύ ευτυχισμένος με αυτό που είδα εγώ την Κυριακή.
3: Είχε και μια θετική άβρα, Σάκη. Εγώ δεν ξέρω, εγώ το νιώσα ότι είχε μια θετική άβρα.
1: Άσχετα που το ξαναλέω, δεν ήμασταν καλοί. Θα μπορούσε να μας κερδίσει ο Λεβαδιακός.
3: Ναι.
1: Αλλά αυτό έδειξε, δηλαδή και ο Ματσάρη και η ομάδα και τα παιδιά στον πάγκο, ο Σολτίδης, ο Άκης κτλ. Δείξανε όλη η ομάδα, όλος ο σύλλογος, όλο το γκρουπ του Ηρακλή, δείξανε ότι έχουν πίστη, έχουν θράσος, έχουν θάρρος ουσιαστικά και θα τα καταφέρουν.
0: Από την άλλη,
1: να τους στηρίξουμε.
0: Σάκη, επειδή ο Ηρακλής επέστρεψε τώρα για πρώτη φορά στο Καφταζόγλιο μέσα, νομίζω ότι είχε και την πίεση λίγο παραπάνω, ξέρεις, το άγχος να πάρει την νίκη και να συνδυάσει την επιστροφή του στο Καφταζόγλιο. Οπότε ίσως και αυτό να επηρέασε λίγο, γιατί μετά το πρώτο δεκάλεπτο που μπήκε Φουριόζος, 15 λεπτό, άρχισε να πέφτει. Και εκεί νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν οφείλονταν και σε αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ αυτό που θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπατε τώρα μόλις είναι ότι πρέπει να. Γι' αυτό είπα και, για τον Άκη του Σολτίδη που είναι στον πάγκο και ξέρει την ομάδα ο άνθρωπος χρόνια.
2: Mm-hmm.
1: Ένας μεγάλος αθλητής. Ότι ο Ηρακλής έχει μια ιστορία και μια βαριά φανέλα και πρέπει να τη βγάλουμε να καταλάβει ο κόσμος, συγγνώμη, οι παίχτες το ξέρει. Οι παίχτες για να καταλάβουν ότι εκεί που πάνε και εκεί που θα πάμε τώρα θα πρέπει σε κάθε παιχνίδι ουσιαστικά να είμαστε ο Ηρακλής με τη βαριά φανέλα. Θα πρέπει να ξαναγίνουμε αυτό που ήμασταν παλιά. Θα πρέπει να στηρίξει την ομάδα με πάθος ο φετινός Ηρακλής, ο φετινός ο παδός που πάει στο γήπεδο. Γιατί έχουμε πραγματικά μεγάλη ευκαιρία να κερδίσουμε τα πάντα. Δηλαδή να ξανακάνουμε την ομάδα μεγάλη όπως ήταν παλιά.
0: Τον Αθανασιάδη πώς τον είδες, Σάκη? Γιατί είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από τον Ηρακλή και επέστρεψε τώρα.
1: Νομίζω ήταν MVP σε αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό είπα ότι θα μπορούσα να χάνουμε, αλλά ήταν λόγω του Αθανασιάδη χάναμε. Έκανε δύο αποκρούσεις απίστευτες.
3: Ναι, ειδικά η πρώτη στο σούτ του Βρακά ήταν εντυπωσιακή, εξαιρετική.
1: Εγώ θα έβαζα το Σόρια και τον Αθανασιάδη MVP, αλλά MVP για μένα θα ήταν ο Αθανασιάδης ο πρώτος.
3: Κορυφαίος το μάτς με τον Λεβαδιακό, ε.
1: Ναι, κράτησε την ομάδα, πραγματικά.
3: Μέχρι τώρα, από όλα τα παιχνίδια, ποιος θα έλεγες ότι έτσι, ποιους θα έβαζες στην πρώτη τριάδα, έτσι, σαν πιο σταθερούς παίκτες έτσι, στο top 3, ή αυτοί που σου άρεσαν μέχρι τώρα, αυτοί που έχουν κάνει ένα κλικ, ας πούμε.
1: Θα έλεγα τον Αθανασιάδη σίγουρα του Σόρια.
3: Το Σόρια και τον Αθανασιάδη. Ναι. Ποιον άλλον ξεχωρίζεις?
1: Σίγουρα μπορώ να πω και ένας καλός εξήνο Μάρκεθ που ακόμα δεν έχει. Δεν το έχει δείξει ακόμα αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή έχει μπροστά του δρόμου.

0: Πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Το θεωρώ.
1: Κοίταξε, Σάκη, στο μάτς με τον Ατρόμη το έδειξε αυτό. Δηλαδή στις δύο φάσεις που του δόθηκε ευκαιρία, τις έκανε γκολ και τις δύο.
0: Εγίμουνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω και το γιο μου που είναι αυτονομήτης πλέον. Είναι τρελοκομείο δικό μου γιος και είμαι μαζί του παντού. Τι να κάνω, αναγκαστικά.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία. Πάντως σε βλέπω και ακούω ότι είσαι ικανοποιημένος. Δηλαδή σε γεμίζει θετική ενέργεια η ομάδα. Εγώ αυτό άκουσα από σένα τώρα. Δηλαδή, και αυτό βλέπω από πολλούς.
2: Το φτιάχνει, έχει θετική διάθεση να την παρακολουθήσει. Ναι, ναι,
0: ναι. Επειδή έχω πολλούς φίλους και είναι και πολλοί παοξίδες φίλοι, μέσα από τις δουλειές μας, μέσα από τη ζωή μας, έχουν πολλούς φίλους που είναι και παοξίδες και αριανοί, οτιδήποτε. Αλλά θέλω να σου πω ότι προχθές συζητούσαμε με αυτούς και λέω ότι. Σου έλεγα ότι αν συγκεντρωθεί η ομάδα μας, η δικιά μας και πάρει τις μονομαχίες με μια σωστή αμυντική λειτουργία που ο Ματσάρη την έχει αυτή,
1: ήταν Ιταλός, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να κάνει πραγματικά την έκπληξη πάλι εκεί μέσα, έκπληξη. Δεν θα έλεγα έκπληξη, θα έλεγα ότι είναι ένα ντέρμπι, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να πάει στιγμή να στραβώσει για την γηπεδούχο ομάδα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σάκη, να είσαι καλά.
3: Καλά, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια να έχουμε.
2: Καλή συνέχεια.
3: Και θα έχουμε μονομαχία Ιταλών, έτσι, συγγνώμη Κωστή.
2: Ναι.
3: Μονομαχία Ιταλών. Η εμπειρία με το ταλέντο, ας πούμε.
1: Βέβαια, ο Ματζάρη είπε ότι δεν το ξέρει το λύση, να ξέρεις.
3: Καλά, εντάξει.
2: Λογικό είναι. Αφού έλειπε η Ισπανία, καταρχάς δεν έκανε στην Ιταλία. Μόνο
3: στην Ιταλία δεν έχει κάνει καριέρα ο λύση.
2: Όλη την καριέρα του την προπονητική στην Ισπανία την έχει. Σιγά-σιγά φεύγει το φθινόπωρο, έρχονται τα κρύα που σημαίνει θέρμανση στο φουλ και λογαριασμοί στα κόκκινα. Κλείνει παράθυρα, προσπαθεί. Αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν διατηρείται η ζέστη με τίποτα. Εκτός κι αν έχεις κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
1: Επίσης, Κώστα και Τάνια, ένα πολύ σημαντικό γεγονός το οποίο ίσως πέρασε στα ψηλά, δεν ξέρω αν. Το είπανε πάρα πολύ, το είδαν πάρα πολύ. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Κώστας Τσιμίκας φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ σε μάτς του Champions League. Έτσι είναι μεγάλη υπόθεση για τον Τσιμίκα.
3: Και μεγάλη τιμή είναι.
1: Μεγάλη τιμή σίγουρα και μάλιστα σε ένα μάτς το οποίο η Λίβερπουλ έβαλε 6 γκολ, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δείχνει και αυτό κάτι. Γιατί και η σχέση του με τη Λίβερπουλ πέρασε από πολλά κύματα.
3: Εγώ
1: γιατί...
3: του βγάλα το καπέλο του Τσιμίκα στην Εθνική και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη φάση, αν έβλεπες το πόσο δυνατά τραγουδούσε τον εθνικό ύμνο,
1: ναι, ναι, ναι,
3: σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά, θα καταλάβαινε.
1: Το ζούσε, ξέρεις, το
3: ζούσε,
1: βίωνε,
3: το πάθος του ήταν τρομερό.
1: Ναι, και
3: ήταν
1: νομίζω...
3: κάτι που δεν σ' άφηνε να. Και έλεγες, ο Τσιμίκας τώρα, ας πούμε, που παίζει και Λίβερπουλ, και όμως τον εθνικό ύμνο τον τραγουδούσε πιο δυνατά από όλους και με πάθος, μέσα από
1: με
3: την καρδιά
1: πάθος,
3: του.
1: Ναι, με πάθος, με πάθος.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα σε έναν κορυφαίο playmaker. Φανταστικό. Θοδωρής Παπαλουκάς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο οποίος χθες με την παρουσία του στο Nick Gallis Hall νομίζω ότι τράβηξε τα βλέμματα, γιατί είναι μια προσωπικότητα του μπάσκετ και είναι ωραίο να βλέπεις αυτές τις προσωπικότητες στη Θεσσαλονίκη και στο Αλεξάνδριο. Θοδωρή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Ανεβαίνει το μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα από εδώ και πέρα θα έχεις πολλές ευκαιρίες να έρχεσαι.
4: Εγώ έρχομαι στη Θεσσαλονίκη συχνά και για το μπάσκετ, απλά δεν είναι τυχαία να έχει τόσο ενδιαφέρον όσο έχει τώρα. Και
3: ναι, εννοείται. Αυτό λέω.
4: Και το θέμα είναι να βρείτε τρόπο όλοι να το στηρίξετε, να το υποστηρίξετε και να παραμείνει ψηλά όπως πρέπει να είναι ψηλά.
3: Ήδη το στηρίζει ο κόσμος. Χθες που ήσουν στο Nick Gallis Hall, είδες ότι ήταν γεμάτο, κατάμεστο. Δεν έπεφτε καρφίτσα.
4: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Τονάρη, για τον Μπάου και ο Ηρακλής ήταν η προσπάθειά του και έχω να πω ότι αυτό που εντυπωσιάζω εγώ συνέχεια και με όποιον βλέπω και με τους φίλους μου εδώ και είναι ότι θέλω να μην υπάρχει βιασύνη. Και όλες αυτές οι προσπάθειες κρίνονται τις κακές περιόδους. Δηλαδή, τώρα πάει καλά γεμάτα, είναι γεμάτη. Απλά ναι. Δεν μπορεί να πάει τέλεια συνέχεια σερή να υπάρχει άνοδος. Το θέμα είναι οι προσπάθειες και οι συνεργασίες κρίνονται όταν...
1: Στα δύσκολα.
2: Στα δύσκολα. Ναι. Πώς αντιδρά στα δύσκολα. Αυτό είναι το βασικότερο.
4: Εγώ αυτό λέω. Αυτή τη στιγμή είστε τυχεροί και προνομιούχοι και στον Άρη και στον Μπάου και στον Μπάου στον Άρη και σε άλλες μας που γίνει προσπάθεια να έχετε ανθρώπους οι οποίοι έχουν όραμα, αγαπάνε, έχουν χρήματα και απλά μην βιαστείτε και είστε παραπάνω απαιτητικοί και
3: ανυπόμονοι.
4: Όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, λέω, εγώ λέω μια ομάδα δεν είναι τόσο καλή όσο πιστεύεις όταν έχει κερδίσει και δεν είναι τόσο κακή όσο πιστεύεις όταν έχει
2: όταν
4: χάσει.
2: Χάσει ναι.
4: Άμα το καταλάβεις αυτό, είναι το κλειδί για την επόμενη μέρα.
2: Νομίζω αυτό που λες μεταφράζεται απλά μη σας παρασέρνει το συνέστημα της στιγμής.
4: καταλαβαίνω τι γίνεται. Έχω συναντήσει, γιατί εγώ έμεινα ακόμα στην πόλη με εδώ με τον κουμπάρο, τον Βασίλη και τον Νίκο, το φίλο μου, και τρώμε, τα λέμε. Και αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητα με τον κόσμο έξω είναι ότι μα περιγράφουν παιδιά και λέει ότι εγώ έχω γίνει Άρη, κυρίω έχω γίνει Πάο, γιατί από τι περιγραφέ των πατεράδων μα. Ούτε καν, εγώ τα έχω ζήσει αυτά, τα θυμάμαι. Το Άρη Πάο, το γεμάτο. Κουβεντιάζαμε χθε με ένα φίλο μου ότι πώ γίνονταν παιχνίδι παλιά, μισό Άρη, μισό Πάο και τελειώνανε και πειράζει ένα
2: σκηνή. Με ένα σκηνή που χώριζε του
4: Λέω λοιπόν ότι πρέπει να έχετε υπομονή για τις κακές περιόδους των ομάδων σας και να μην απογοητευτείτε εσείς και απογοητεύσετε για τους άλλους που είναι εδώ και κάνουν την προσπάθεια. Αυτά που έχω δει χθες στον Άρη, από το απλό, από το πώς παρκάρεις, από το lounge, από το πώς μπαίνεις στην ατμόσφαιρα, την καινούργια κερκίδα, το πώς είναι δομημένη η ομάδα.
2: Πώς τη βίωσες, πες μας λίγο γι' αυτό, πώς σου φάνηκε, πόσο καιρό έχεις καταρχάς να έρθεις στο Αλεξάνδριο για να πεις, να το συγκρίνεις.
4: Έχω ορθεί. Απλά εγώ το βίωσα και ωραία. Μπήκα, πάρκαρα σωστά, πήγα στο lounge, το ίσως κανονικά. Ναι. Έχω την πολυτέλεια να ξέρω τους κατάλληλους ανθρώπους. παρόλα αυτά, είναι ωραία τόσο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κερκίδα, αυτό που βλέπω. Μ' αρέσει η κερκίδα, το γήπεδο έγινε ακόμα πιο ωραίο. Επίσης, μ' αρέσει αυτό που είδα από τον Άρη, που το οργανόγραμμα που λέμε, η οργάνωση που υπάρχει στην ομάδα. Και ξέρω ότι ακόμα είναι η αρχή αυτή. Η αρχή αυτή που είναι τεράστια.
2: Σ' άρεσε και κάτι ακόμα και το είδε όλη η Ελλάδα από τα χείλη σου. Τι παιχταράς είναι αυτός που είπες για τον Ρόμπερσον Έρλ.
4: Ναι, έχω εδώ την κυρία που το συζητήσαμε και τραβάει τώρα. το κουβεντιά. Και ναι, μου άρεσαν πολλά πράγματα.
2: Ναι. Πες μας για τον Ρόμπερσον Έρλ τώρα, έτσι πώς σου βγήκε αυθόρμητα να το πεις αυτό. Τι είδες δηλαδή σε αυτό το παίχτη και σου άρεσε τόσο.
4: Ο τρόπος που κινείται, βασικά είναι, θεωρώ, πολυτέλεια ακόμα και για ομάδες στην Ευρωλίγκα να έχουν αυτόν τον παίχτη. Μ' άρεσε πολύ ο τρόπος που διαβάζει την άμυνα και την επίθεση. Τον ενδιαφέρει να γίνει καλύτερη η ομάδα, να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά πάμε στο πίσω κομμάτι. Εμένα μου αρέσει πολύ. Σου πήγα, είδα σήμερα το πώς το πρωί τη ομάδα μετά τον αγώνα, πώς προετοιμάζεται, τα βίντεο, πώς κάνουν, πώς ετοιμάζουν, τι λένε στο κάθε παίχτη. Μ' αρέσει πάρα πολύ η προσέγγιση. Δείχνει οργανωμένο και νομίζω ότι και ο Πάκου είναι ακριβώς τον ίδιο τρόπο.
2: Εσύ τώρα με την εμπειρία σου, μπορείς, τους είπες μερικά πράγματα παραπάνω, γιατί έχεις ζήσει, έχεις τρομερές παραστάσεις στο μπάσκετ, σε υψηλότατο επίπεδο, έτσι.
4: Εγώ συμβουλές. Τα παιδιά είναι πολύ πιο σύγχρονα από μένα και εγώ τον μπάσκετ που ήξερα είναι διαφορετικό από αυτό που έπαιζα, είναι διαφορετικό από αυτό. Συζητήσεις κάνουμε, ανταλλάσσουμε απόψεις και ούτε ο Βασίλης ούτε ο Νίκος είναι άνθρωποι που θα τους αλλάξει την νόμη. Απλά μαζεύουν, συλλέγουν στοιχεία, έχουν την άποψή τους και αυτοί μετά αποφασίζουν. Εμείς κουβέντες κάνουμε, δεν μπορώ να το πω εγώ μην κάνεις αυτό.
2: Όχι, εντάξει, τώρα κουβέντες είναι.
4: Έχουμε κουβεντιάσει αρκετό τον μπάσκετ.
1: Εντάξει, μπορείς να πεις την άποψή σου και να τους πεις αυτό.
4: Για τα δικά μου δεδομένα, ειδικά για αυτούς τους δύο, έχω μιλήσει πάρα πολύ μπάσκετ. Όταν μιλάω μπάσκετ σε ένα μήνα, έχω μιλήσει μια μισή μέρα
2: μαζί. Σωστό.
4: Αυτή δεν είναι επικίνδυνη και ήταν και μαζί.
2: Πάντως, επειδή είπες ότι το μπάσκετ της εποχής ήταν άλλο, εγώ λέω ότι αν υπήρχε ένας Παπαλουκάς σε ηλικία που να ήταν ενεργός, θα τον θέλαν όλοι. Σπανίζουν τέτοιοι παίχτες, έτσι.
4: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου. Απλά δεν ξέρω με την έλλειψη αθλητικότητας που έχω εγώ σε σχέση με τους παίχτες που είναι τώρα, έτσι. Και δεν το λέω μην καταλαβαίνω.
3: Άλλο το μπάσκετ τώρα, άλλο το μπάσκετ.
4: Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να απεξέλθω.
2: Το μυαλό δεν ακυρώνεται ποτέ.
1: Και όχι μόνο το μυαλό. Για μένα η ηγετικότητα. Η ηγετικότητα θα δω για μένα.
4: Η αθλητικότητα είναι πολύ σημαντικό παράγοντας και δεν ξέρω, έχω ερωτηματικό, αλλά δεν το λέω για να καταλάβω, δεν είναι άλλες εποχές, δηλαδή δεν έχει να κάνει. Από εκεί και πέρα, από παίχτες, ο Έρλ με εντυπωσίασε πάρα πολύ.
3: Ο Μόργαν.
4: Ο Μόργαν έδειξε πολύ καλά στοιχεία και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, η βοήθεια που έδινε, το πώς ανοίγει το γήπεδο. Το παιδί φαίνεται ότι έχει δουλέψει σε υψηλό επίπεδο με καλούς προπονητές, καταλαβαίνει τον μπάσκετ. Μου άρεσε πάρα πολύ η βοήθεια που δίνει στην άμυνα, κάνει την ομάδα καλύτερη. Στα rebound, στο τελευταίο δεκάλεπτο που φάνηκε εκεί πέρα που κλείσε το παιχνίδι τον Άρη, είτε πήρε ο ίδιος rebound, είτε έκανε tip την μπάλα και βοήθησε τους συμπαίκτες του να πάρουν το rebound. Τι άλλο είδα, για αυτό ξέρετε, με ένα παιχνίδι δεν μπορείς να βγάλεις.
2: Όχι,
4: εντάξει. Τα λίγα πράγματα που είδα. Μου άρεσε. Φοβερή μεταγραφή, νομίζω, του Long. Γιατί πραγματικά μεταγραφή ο άνθρωπος. Είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, τα είδα κιόλας. Βοηθάει στην επίθεση, βοηθάει στην άμυνα. Αλλά γενικά είδα παίχτες πολλούς οι οποίοι ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί.
2: Δεν μας είπες για τον προπονητή όμως, αν σου άρεσε.
3: Δικαιώθηκε για την επιλογή του να έρθει στον Άρη.
4: Παιδιά, είναι αυτό που έχει συζητηθεί. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς και είναι μια κίνηση. Έχει παρεξηγηθεί κάτι που έχει υποθεί. Ότι ο Βασίλης ήταν ένας προπονητής ο οποίος ήταν επίπεδου ομάδων που παίζουν Final Four. Κανείς δεν είπε κάτι. Όλοι αγαπάμε τον Άρη. Η δικιά μου γενιά μεγαλώνει τον Άρη. Αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Μεγαλώσει και με αυτή την κόντρα που βγήκε το Άρης ΠΑΟΚ. Εμείς κρίνουμε αθλητικά και μπασκετικά. Τι λέμε? Λέμε το επίπεδο τη δεδομένη στιγμή. Όχι πού μπορεί να πάει και τι δυνατότητες έχει.
2: Ναι.
4: Και αυτό όχι. Ξαναλέμε, δεν είναι θέμα δικαίωση. Είναι μια επιλογή δικιά του. Δεν έχει με δικαίωση, ούτε με επιβεβαίωση κανέναν. Ο Βασίλη, σε συνεργασία, με όλου του ανθρώπου καθίσανε, συζητήσανε. Αυτό είναι δικιά του μια απόφαση. Δεν μα πέφτει λόγο. Εμεί κρίνουμε, λέμε κάτι αμυγό αθλητικά, ούτε οπαδικά. Εγώ μπορεί να είμαι Ολυμπιακό, και έχω παίξει τον Ολυμπιακό, αλλά λέω ότι αυτά που λέω έχουν να κάνουν με το τι βλέπω αθλητικά εκείνη τη στιγμή. Δεν βάζω ούτε γυαλιά φορά, ούτε λέω ότι. Εμένα με ενδιαφέρει το μπάσκετ να εξελίσσεται, να πηγαίνει μπροστά. Και πάντα και αυτά που λέω που δεν είναι σωστά ή δεν βγαίνουν σωστά, δεν τα λέω γιατί έχω κρίνει λάθος με τα δεδομένα που έχω εκείνη τη στιγμή. Αλλά κανείς από εμάς δεν το βλέπει οπαδικά. Όχι.
2: Εσύ είναι το μπάσκετ που αγαπάς. Έτσι.
4: Έμεσα όλοι μας έχουμε.
2: Μια αγάπη παραπάνω για μια ομάδα, ναι, ισχύει. Δεν το συζητάμε.
4: Ναι, συμπάθεια και αγάπη, ναι, αλλά ναι. Όταν κρίνω μπασκετικά, δεν θα κρίνω. Αυτό μπορεί να το έχω στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
4: Δεν ξέρω και ποδόσφαιρο, αλλά στο μπάσκετ. Δεν, σε μένα, όσο ναι. Και να θέλω να υπερισχύσω φύλαθλος, υπερισχύω.
2: Δεν γίνεται, ναι. Ναι. Έτσι, έτσι.
4: Το πρίσμα, η ματιά μου είναι αθλητική. Όσο και να θέλω να υποστηρίξω κάποιον, δεν μπορώ. Δηλαδή, άμα δω μια φάση, δεν μπορώ να πω να φωνάξω. Μα βλέπω ότι δεν είναι φάουλ.
2: Θοδωρέ, τη ματιά αυτή τη θέλουμε να έρθει σαν Άρης ΠΑΟΚ τώρα εδώ, ή ΠΑΟΚ Άρης.
1: Καταρχάς, εγώ ήθελα να
4: ρωτήσω. Θα έρθω σίγουρα στο Άρης ΠΑΟΚ.
2: Το Άρης ΠΑΟΚ θες.
4: Είναι 30 Γενάρη.
2: Ναι. Το δεύτερο γύρο, ναι.
1: Θοδωρέ.
4: Τώρα, άμα βγήκε το άλλο, με χαρά. Εγώ, γιατί τώρα συνάντησα, γιατί είμαι στην πόλη ακόμα και κάνω βόλτες. Και συνάντησα ένα και μου λέει στον ΠΑΟΚ θα θέλει παιδιά με μεγάλη χαρά.
2: Πάντως να σου πω κάτι, Θοδωρή.
4: Επειδή έχω και πολύ καλή σχέση με τον Γιώργο τον Τζιάρα και εννοείται θα χαρώ να δω και το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ.
3: Εκεί να σου εξασφαλίσουν θέση πάρκινγκ, να σου εξασφαλίσουν VIP και δεν
2: ξέρει. Χρόνο δεν έχει, τα άλλα δεν βρίσκονται.
4: Και χρόνο θα βρω, εννοείται. Διάθεση, άμα υπάρχει διάθεση καλή, χρόνο θα βρούμε. Δηλαδή δεν είναι πρόβλημα. Και επίσης το πάρκι δεν το είχα εγώ. Εγώ εκμεταλλεύτηκα τη γνωριμία μου και πήγα
2: και
4: με τη γυναίκα του Νίκου. Αυτό εκμεταλλεύτηκα.
3: Σας λείπουν οι φίλοι του Ηρακλή και θα έλεγαν έλα και από το Ιβανόφιο μια βόλτα.
2: Να σου πω κάτι που είναι αυτό που κέρδισες.
4: Σκεφτόμουν να έρθω στην προηγούμενη ομάδα στο Ηρακλή Ολυμπιακό γιατί υπήρχε περίπτωση να έρθω λόγω ταξιδιού. Και από τη μία σκέφτηκα τώρα να πάω. Νομίζω ότι πάω να δω το Ηράκλειο Ολυμπιακό, επειδή είναι Ολυμπιακό. Θα το έλεγα μεγάλη χαρά. Αλλά εννοείται θέλω να πω. Η ατμόσφαιρα στο Ιβανόφι είναι πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα.
2: Είναι πολύ ωραία εδώ το Ιβανόφι.
4: Έχει και πλάκα, δηλαδή περνά και ακόμα και όταν έπαιζα και ακούγαμε το κράξιμο. Αυτά που λένε έχουν την πλάκα του. Δηλαδή, αν ο άλλο δεν είναι εμπαθή και το πει. Εμένα μου αρέσει, εγώ το απολαμβάνω. Εγώ περνάω πολύ καλά και τώρα πάω και βλέπω αγώνες μπάσκετ. Εγώ ταξιδεύω συνέχεια και βλέπω και αγώνες στο εξωτερικό. Και εννοείται η Θεσσαλονίκη είναι και ωραίο ταξίδι. Και αυτό έλεγα και στους τα παιδιά. Δύο παιδιά ξανάρχομαι με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά.
2: Θοδωρή, για να κλείσουμε, να σου πω κάτι το οποίο νομίζω είναι το μεγαλύτερο κέρδος στην καριέρα που έκανες. Λέω σε κάποιους φίλους, θα βγάλουμε τον Παπαλουκά το απόγευμα. Το Θοδωρή, σε αισθάνεται πολύ οικία. Είσαι από εκείνη τη φουρνιά των καλαθοσφαιριστών που ένωσαν τους Έλληνες και τους αισθανόταν. Πολύ δικούς τους, γιατί παίξατε πολύ μπάσκετ υψηλού επίπεδου, χαρίσατε μεγάλες στιγμές και είναι κάτι το οποίο μένει αυτό.
1: Αλήθεια,
2: είναι κληρονομιά.
1: Είναι.
2: Και έχετε οδηγήσει πολλά παιδιά στα γήπεδα. Αυτό είναι το σημαντικό.
4: Είμαστε προνομιούχοι και ευλογημένοι, γιατί ήμασταν μια γενιά που κάναμε καριέρα σε ομαδικό επίπεδο. Αλλά το σημαντικό είναι ότι βιώσαμε φοβερά πράγματα με την εθνική ομάδα.
2: Ναι.
4: Και όλοι θυμούνται. Αυτό που λένε το κοινό, το που λέει ότι δεν θυμάσαι, είπε κάποιος, αλλά σε έκανε να θυμάστε πώς έκανε να αισθανθείς. Εμείς βιώσαμε μαζί μεγάλα πράγματα και ο κόσμος αισθάνεται οικία και γλυκά μαζί μας και το εισπράττουμε. Εγώ το νιώθω ακόμα. Δηλαδή, εγώ έχω μια μικρή κόρη που είναι 9 χρόνων, δεν έχει προλάβει τίποτα. Απλά με ρωτάει γιατί ο κόσμος σου μιλάει έτσι. Λέω αγάπη, γιατί νιώσανε πολύ ωραία με την εθνική ομάδα κυρίως. Και εμένα με έχει βοηθήσει και πάρα πολύ, για να είμαι και ειλικρινής, η εκπομπή που κάνουμε.
2: Ναι, είναι και αυτό.
4: Και τον Δημήτρη Διαμαντίδη, που τώρα ο Δημήτρης δυστυχώς έφυγε γιατί αναγκαστικά δεν γινόταν εκεί, ο Τσαρτσαρής. Και με εδώ με τον πατριώτη σας, το συντοπίτη σας, τον Γιώργο το Λέτζα. Η οποία και αυτή έχει βοηθήσει να ξαναρθούμε στα πράγματα. Και να
2: εξαιρετική εκπομπή, γιατί είστε όλοι γνώστες και μαθαίνει και ο κόσμος πράγματα. Είναι βασικό.
1: Και ιστορίες.
2: Και ιστορίες.
4: Δεν είμαστε γνώστες, γιατί αυτά εξελίσσονται. Είναι ότι Εμείς λέμε την αλήθεια. Δηλαδή αυτά που βεβαιάζουμε να πάμε μια μέρα να φάμε, να καταλάβετε η εκπομπή, γυρίζεται σε μια μισή ώρα και κόβονται πολύ ακόμα. Δεν έχει μοντάζ, δεν έχει. Λυπάμαι, ξεκινάμε, έχω μια σκαλέτα που συνήθως τη σκαλέτα 30% κρατάμε. Και τα άλλα ξεκινάει η κουβέντα και εξελίσσεται. Και είναι αυτά που θα κουβεντιάζαμε άμα ήμασταν σε ένα τραπέζι.
1: Σε μια παρέα. Σε μια παρέα.
4: Αυτά κουβεντιάζουμε. Ναι. Και δεν μας νοιάζει να δικαιωθούμε. Λέμε τη γνώμη μας. Μπορεί να πέσουμε και έξω, ανθρώπινο είναι. Και δεν με νοιάζει να βγω σωστός. Λέω τι βλέπω.
2: Κάποιες
4: φορές δικαιώνομαι, κάποιες φορές δεν δικαιώνομαι.
2: Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ. Σε περιμένουμε σε Άρης ΠΑΟΚ ΠΑΟΚΑΡΙΣ τώρα, σε πρώτη φάση.
3: Τότε που θα δεις...
4: Φιλικά και με αγάπη, λέω, υπομονή και... Γιατί είναι ευλογία να έχετε δύο και τρεις ομάδες που σε υψηλό επίπεδο, έχουν προοπτική να παίξουν στην Ευρωλίγκα ή σε όποιον άλλο θεσμό ό,τι γίνει. Και μη... το κακό δεν θα είναι να μην κερδίσεις, το κακό θα είναι να μην έχεις την προοπτική να έτσι είσαι σε αυτό το επίπεδο.
1: Υπάρχει άρα, όραμα αγκαλιά, πλέον. Ναι, υπάρχει,
2: κάντε, υπάρχει όραμα.
4: Κάντε λίγο υπομονή και θεωρώ στα επόμενα 3, 4, 2, 5 χρόνια, δεν ξέρω, θα ζήσετε μεγάλες στιγμές και πρέπει, θα βοηθήσει τον μπάσκετ να εξελιχθούν όλοι.
3: Απλά Θοδωρή, όταν θα έρθει, 30 Ιανουαρίου, θα περάσει και μια βόλτα από εδώ από το στούντιο. Έχουμε και YouTube και εμείς.
1: Το γυναικείο μυαλό, κατευθείαν.
2: Man to man σε παίζει το.
1: Man to man.
2: Woman to man, μάλλον.
4: Όχι, θα έρθουμε μεγάλη παρέα για αυτό το παιχνίδι και τώρα το κάνω γιατί.
3: Στο επόμενο, μη στεναχωριέσαι. Δεν ξεχνάω εγώ. Δεν ξεχνάω εγώ.
4: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
2: Να σε καλά, Θοδωρή. Ευχαριστούμε. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Η ώρα είναι 5.30. Η ώρα είναι 5:35, ναι. Εντάξει ρε, δεν είδα το ρολόι πάνω, νόμιζα τα 5.30. Έλα, μην παρά.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλή με τους γηπεδούχους να καίγονται για την νίκη μετά το κάζο με την Καλαμάτα και τους φιλοξενούμενους να θέλουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ηρακλής για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
16: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Κράμπες. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
24: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
23: Τι διαβάζεις?
24: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
25: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
26: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
27: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέα.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε και στην τελική ευθεία της εκπομπής τρίτο ημίχρονο. Ακούσαμε και τον Θοδωρή Παπαλουκά. Νομίζω είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Και φυσικά ακούσαμε αυτά που είπε για τον Ρόμπερσον Έρλ, το οποίο όποιος παρακολουθεί μπάσκετ και όποιον έχω ακούσει που το παρακολουθεί έτσι με μεγάλο φόκους, όλοι εκεί καταλήγουν. Ότι είναι ένας παίκτης, είναι παίκτης ομάδας αλλά και παικταράς ταυτόχρονα. Έτσι.
1: Δικαιώνει και την επιλογή έτσι, των ανθρώπων της ομάδας.
0: Κίνηση μεγάλη ήταν αυτή.
1: Ναι, NBA.
0: Δηλαδή λοιπόν, και χθες έφερε 19 πόντους, 9 rebound. Πάλι double-double πήγε να κάνει.
1: Ναι.
0: Συνέχεια αυτό το πράγμα κάνει.
1: Υψηλές πτήσεις, ναι, ναι, έτσι είναι. Ένας παίκτης που κρατά ψηλά έτσι και τη δική του παρουσία αλλά και της ομάδας. Έχετε σκεφτεί ότι η προηγμένη τεχνολογία είναι παντού? Όχι μόνο στα smartphones και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα παράθυρα. Αν είναι LVL φυσικά, γιατί η LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα ακούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση με την προανωδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα ακούφωματος στην Ελλάδα, και πολλά ακόμη τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα, γιατί όταν έχεις LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
0: Λοιπόν, πάμε Μάνο Χατζάκη να μας πει την τεχνολογία του Άρη για να μπορέσει να σταθεί στα καλά αποτελέσματα, να διατηρήσει την επαφή με τον κόλλο όπως μας έλεγε χθες και να βελτιώσει την βαθμολογική του θέση. Μάνο, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Γεια σας Κώστα, καλησπέρα. Δεν την έχω μάθει όλη. Κάνω σεμινάρια για να είναι πολύ προηγμένη. Προσπαθώ να τα βάλω έτσι σιγά σιγά σε μια ροή για να τα εκφράζω κι εγώ όσο μπορώ καλύτερα.
1: Και τι συμπεράσματα βγαίνουν από αυτή την ανασχόληση με την τεχνολογία του Άρη?
2: Με την τεχνολογία είμαστε καλά. Από αυτή την άποψη. Για τον Άρη, η τεχνολογία είναι θέμα πλέον συνέπειας και εφαρμογής αυτών που έχουν ήδη ξεκινήσει από το παιχνίδι με τον Βόλο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι και στο παιχνίδι με την Κηφισιά θα αλλάξει δραματικά η τεχνολογία και τα πρόσωπα που θα τη χρησιμοποιήσουν. Λογικά ο Γρηγορίου είδε κάποια πράγματα που του άρεσαν και δεν πιστεύω ότι θα τα χαλάσει, ίσα ίσα που θέλει να τα διαχειριστεί με τον ίδιο τρόπο και να τα ξανά εφαρμόσει.
1: Άρα βλέπεις Κουαμέ, Μπρούμα, Γκαρέ, Καντεβέρε μπροστά?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και Ράσιτς?
2: Αναγκαστικά.
1: Τι
2: έτσι όπως, ναι. Αναγκαστικά, γιατί δεν υπάρχει Γαλανόπουλος ο οποίος θα μπορούσε να παίξει καλύτερα στο 4-2-3-1. Ο Ράσιτς, το έχουμε πει, θα το ξαναπούμε όσες φορές χρειαστεί, δεν είναι ο κατάλληλος παίκτης για αυτό το σχηματισμό. Ναι. Δηλαδή χάνει ο Άρης άμυνες, κυρίως πλευρικές άμυνες, για να μπορέσουν να βοηθηθούν και οι πλάγοι χαφ, έτσι. Αυτό εννοώ, όταν ανεβαίνει η μπακ για παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο Ρίτσαρντς, ας πούμε, κάνει καλά ανεβάσματα. Ο Πετρής έχει επίσης καλά ανεβάσματα και βοηθάνε στο κομμάτι της σέντρας. Το έδειξαν και προημερών.
1: Τους βλέπεις, μάλλον τους βλέπεις, είναι διαθέσιμοι Πετρής και Ρίτσαρντς για βασική στο μάτς με την Κηφισιά?
2: Ναι, βέβαια, είναι οι βασικές επιλογές. Ο Πετρής φαίνεται ότι είναι ένα βήμα πιο μπροστά σε σχέση με τον Φατιγκά. Και επειδή πήγε καλά με τον Βόλο, δεν βλέπω τον λόγο να χαλάσει. Γενικώς δεν νομίζω ότι θα κάνει. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει σε μία αλλαγή. Δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα ο Γρηγορίου. Πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι και 11 οι ίδιοι που έπαιξαν και προημερών. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι ο Γρηγορίου.
1: Εντάξει, άλλωστε και η βασική ενδεκάδα στο πρώτο ημίχρονο, αν το καλοσκεφτούμε, έχοντας βάλει 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, λες αυτό που συνήθως σε αυτό το τετριμένο ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει?
2: Ναι, το θέμα είναι αυτοί που θα αλλάξουν, τι θα δώσουν. Ο προβληματισμός του Γρηγορίου, ο βασικός προβληματισμός ή ένας από τους βασικούς προβληματισμούς, είναι οι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο, το οποίο το επισήμανε και ο ίδιος, ότι δεν είναι στον ίδιο βαθμό ομοιογένειας και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί δεν παίρνει τίποτα, ίσα ίσα που χαλάει και την συνοχή της αρχικής των starters, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι.
2: Οπότε αν βρει, όταν βρει αυτούς που θα περάσουν ως αλλαγή, ίσως δούμε έναν πολύ ακόμα καλύτερο Άρη σε σχέση με αυτό που είδαμε μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Πάντως αυτό που λες επιβεβαιώθηκε στο παιχνίδι με τον Βόλο, έτσι. Προφανώς οι προβληματισμοί έχουν να κάνουν και με αυτό. Έχουν από εκεί ξεκινούν, γιατί το συμπέρασμα αυτό στην ουσία είναι ότι...
2: Και με τον Ηρακλή είχε γίνει αυτό.
1: Και με τον Ηρακλή, ναι.
2: Ναι, δεν ήταν μόνο με το μάτι με τον Βόλο. Δηλαδή και
1: αν πεις ότι το καλό ημίχρονο του Άρη ήταν το πρώτο.
2: Είναι το πρώτο, ναι. Ο Άρης παίρνει καλά πρώτα ημίχρονα. Γενικά τα έπαιρνε. Δηλαδή,
1: με διαφορετικά πρόσωπα βέβαια στο μάτι με τον Ηρακλή, έτσι. Υπήρξαν κάποιες αλλαγές.
2: Ναι. Ναι, υπήρξαν. Ναι.
1: Σε σχέση με τον Βόλο.
2: Αυτοί που ξεκινούν πηγαίνουν καλά. Και με την ΑΕΚ ακόμα που ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο κόπηκε τελείως. Πάλι το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά τίμιο για τα δεδομένα των απαιτήσεων της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Αλλά πράγματι είναι ένα θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί και έχει ασχοληθεί και τη βδομάδα αυτή ο Γρηγορίου. Ο Γιάννιντας πάντως, αν πήγαινε να με ρωτήσει, δεν ξέρω, έκανε ατομικό και σήμερα, δεν ξέρω αν θα, δεν νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος για το...
1: Για το Γιάννιντα λες.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή όμως που και η ομάδα πούμε, στο πρώτο ημίχρονο με τον Βόλο πήγε καλά, δεν ξέρω αν θα...
2: Όχι, δεν υπήρχε θέμα να ξεκινήσει, τον λέω ως μια εναλλακτική
1: λύση για το
2: επιλογή, αλλά εντάξει, από εκεί υπάρχει και ο Αλφαρέλα, όσο υπάρχει Αλφαρέλα ακόμα, δεν νομίζω ότι θα παίξει πολύ ο Αλφαρέλα με τον Άρη. Και υπάρχει ο Μπουσαΐντ. Επομένως, όταν και αν χρειαστεί κάτι από την αριστερή πλευρά, θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Και ο Παλάσιος είναι πιο πίσω επίσης σε όλο αυτό που συζητάμε. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Παλάσιος απέχει πάρα πολύ από αυτό που θέλει ο Γρηγορίου για να τον θεωρήσει και ως μια μονάδα αξιοποιήσιμη.
1: Και απέναντί του, εντάξει, έχει και μια ομάδα η οποία έχει κάνει δύο σερί νίκες τώρα και εντάξει, μπορεί να πει κάποιος ότι το παιχνίδι, κανένα παιχνίδι πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο έτσι όπως έχει γίνει το πρωτάθλημα.
2: Η Κηφισιά είναι μια πολύ επιθετική ομάδα, πολύ δεμένη ομάδα, με καλή συνοχή, με καλό προπονητή. Το έδειξε και πέρσι. Είναι από τους πιο υπολογίσιμους αντίπαλους στη δεύτερη ταχύτητα του πρωταθλήματος, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Και έτσι το βλέπουν και στον Άρη. Δεν το λέω επειδή αυτό πιστεύω. Έτσι ακριβώς το βλέπει και ο προπονητής του Άρη.
1: Ναι. Θες να προσθέσουμε κάτι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να πούμε.
2: Ναι. Έχει ένα μπάν ο Άρης. Μεταγραφικό. Το οποίο πρέπει να αποπληρωθεί
1: με τον Μπούργος.
2: Με τον Μπούργος, ναι. Ο Μπούργος, ο οποίος από τον Άρη και μετά χάθηκε. Δηλαδή, έβλεπα το βιογραφικό του.
1: Δεν έχει πάει πουθενά.
2: Είναι σε μια ομάδα, σε ένα προάστιο της Μαδρίτης.
3: Γι' αυτό τα ζητάει, ρε Σιμάνο.
2: Ναι, έτσι είναι. Τανιά πρέπει να λύσει τα προβλήματα που έχει.
3: Έτσι.
2: Άλλωστε, από τον Άρη πήρε τα πακέτα τα μεγάλα και μάλιστα όταν είχε φύγει, είχε καταγγείλει τη σύμβαση. Είχε μπει στη διαδικασία δηλαδή. Δικαστικού αγώνα, είχαν έρθει δύο πλευρές σε έναν πρώτο διακανονισμό και ο Άρης έπρεπε να του καταβάλει περίπου 700.000 ευρώ. Μπορεί να έχει καταβάλει μέχρι τώρα και παραπάνω, αλλά το λόγος του μπαν είναι ότι δεν πλήρωσε εντός της προθεσμίας 75.000 ευρώ. Γι' αυτό ήρθε το μπαν, το οποίο θα αρθεί με το που θα γίνει η πληρωμή αυτής της οφειλής. Ο Μπούργος έχει κερδίσει κάποια οφειλόμενα, συγγνώμη, είχε πληρώσει τα δεδουλευμένα και ο Μπούργος ήθελε και τα μη δεδουλευμένα.
1: Το συμβόλαιο
2: της επόμενης σεζόν, ναι. Οπότε εκεί ήταν το σημείο τριβής, το οποίο ο Άρης ουσιαστικά πληρώνει παραπάνω από αυτά για τα οποία είχε τον Μπούργος και πλέον αυτή η οφειλή όταν διευθετηθεί, που δεν νομίζω ότι θα αργήσει και πολύ να γίνει αυτό, θα φέρει και την άρση του μεταγραφικού μπαν.
1: Εν όψη του Ιανουαρίου προφανώς, έτσι, γιατί
2: είναι εν όψη του Ιανουαρίου, αλλά στο site της FIFA, στην αναλογική λίστα με τα μπαν, ναι, όχι, λέει ότι δεν υπάρχει αριθμός μεταγραφικών περιόδων, μία ή δύο, είναι μέχρι την άρση, δηλαδή μέχρι να πληρωθεί υπάρχει μπαν.
1: Ναι.
2: Είναι επαόριστον κατά κάποιο τρόπο το μπαν αυτό. Αλλά επειδή δεν μπορεί να η οφειλή των 75.000 ευρώ να καθυστερήσει και πολύ, δηλαδή δεν είναι και τόσο μεγάλη, είναι βατή να το πω έτσι, όταν αποπληρωθεί θα τελειώσει και το θέμα του μπαν.
1: Ευχαριστούμε Μανώ.
0: Να είσαι καλά Μανώ.
3: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ανέβηκε το βίντεο με τον Νιγηριτιανό, το είδες?
1: Ναι, το είδα.
0: Για τον μπάσκετ, τι έχει κάνει. Φοβερός.
1: Νιγηριανός.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε και τα νέα των ομάδων μπάσκετ. Από Ηρακλή, τίποτα μπάσκετ. Πέρα από την νίκη χθες.
1: Δεν μίλησα και με τον Παναγιώτη.
0: Μεγάλη αλλαγή του Ιβανόφιου είδα. Σε όλους τους χώρους.
1: Από την αρχή ήταν αυτό έτσι.
0: Ναι.
1: Την αρχή της
0: και εσωτερικά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχουν σουλουπώσει πάρα πολύ, έτσι.
1: Από
0: μπράβο και στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Πάμε, Γιώργο Πετρίδη, πάμε να πάρουμε λίγο νέα μπάσκετ ΠΑΟΚ.
1: Κάτι έβλεπες εκεί, είδα για Μωτιέ Γιούνας.
0: Ναι, έχει μια είδηση ο Μωτιέ Γιούνας. Έλα, Γιώργο Πετρίδη. Τι γίνεται?
3: Καλησπέρα.
0: Ναι, αναμενόμενη, ναι, εντάξει.
1: Ποια είναι τελικά αυτή, τη μάθουμε κι εμείς.
0: Τώρα θα μας την πει ο Γιώργος.
2: Α, τη μάθει, κρυφιά, την κρατήσουμε έτσι. Μια καλησπέρα να πούμε.
1: Καλησπέρα σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είμαι ανυπόμονος, γι' αυτό θέλω να μαθαίνω τις ειδήσεις.
0: Δεν κρατιέται. Δεν κρατιέται.
2: Δηλώθηκε στην οκτάδα των ξένων του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα αντί του Ομορούχη. Δηλαδή, αν μπει κανείς στη σελίδα του ΠΑΟΚ, στην ιστοσελίδα της GBL, της διοργάνωσης δηλαδή, δεν υπάρχει Ομορούχη στο ρόστερ και αυτό δεν σημαίνει ότι λήφθηκε το συμβόλαιό του. Έτσι, αν παρεξηγηθούμε, δεν υπάρχει όμως στην οκτάδα των ξένων και είναι, εμφανίζεται πια ο Μωτιαγιούνας, αναμενόμενη εξέλιξη. Έτσι κι αλλιώς πια από τη στιγμή που πήγαινε ο ΠΑΟΚ προς την απόκτηση του Λιθουανού, δηλαδή πριν καν ανακοινωθεί ο Μωρούγη θεωρούνταν ήδη εκτός ομάδας, μπορεί να ακολούθησε κάποιες αποστολές, μπορεί να μπήκε και στο δεκάδα του αγώνα με τη Μανρέσα από την πρεμιέρα του EuroCup, αλλά δεν έχει παίξει. Οπότε τώρα πια ο Μωτιγιούνες που έκανε ντεμπούτο την Τρίτη στο Πανεβέζης μπαίνει στην οκτάδα και μένει να δούμε πότε θα χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή υποθέτω ότι θα ακολουθήσει την αποστολή που θα πάει στη Ρόδο για το μάτσο του Σαββάτου με τον Κολοσσό και το μέχρι το μεσημέρι θα αποφασίσει ο Τρινκέρ για το αν τον έχει και στην 12α.
1: Και ποιοι δύο θα μείνουν εκτός από τους 8 δηλαδή.
2: Ναι, αυτή ήταν μια σταθερή διαδικασία για κάθε ομάδα που έχει περισσότερους από 6 ξένους στο ρόστερ της. Οι περισσότερες ομάδες πια είναι σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά αυτές που παίζουν Ευρώπη, δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε μια σταθερή διαδικασία και για τον ΠΑΟΚ αυτή.
0: Μάλιστα. Άρα μπορεί να έχουν και εξελίξει τον Ομορούγη, να μάθουμε ότι πάει κάπου δανεικός π.χ.
2: Εντάξει, Κώστα, αυτό το περιμένουμε. Είναι προφανές ότι δεν υπολογίζεται. Τώρα έχει μείνει εκτός ρόστερ πρωταθλήματος. Την αποστολή στη Λιθουανία δεν την ακολούθησε. Είναι και αυτός εκτός, παρότι εκεί μπορείς να έχεις και όλους τους ξένους σου διαθέσιμους. Οπότε προφανώς δεν υπολογίζεται. Ακολουθεί τις προπονήσεις, ακολουθεί το πρόγραμμα της ομάδας μέχρι ενός σημείου, αλλά προφανώς θα πρέπει να βρει ο ΠΑΟΚ έναν τρόπο πια, είτε να τον αποδεσμεύσει, που δεν είναι αυτό το πλέον δύσκολο υποθέτω, είτε να επεκτείνει το συμβόλαιο του και να τον ανανεώσει, αλλά είναι μια διαδικασία που δεν ξέρω αν θα οδηγήσει απαραίτητα κάπου. Προφανώς πήρε μια απόφαση ο Τρινκέρι βλέποντας κάτι σε αυτό το παιδί, κρίνοντας από τον τρόπο που εξελίχθηκε το πράγμα, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα δεν τον δικαίωσε. Δεν του τα έδειξε δηλαδή αυτά τα πράγματα που περίμενε και κάπως έτσι μένει εκτός.
1: Γιώργο, έχεις.
0: Όχι, ήθελα να ρωτήσω αν θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ με ενδιαφέρον τη δηλώση του Μπαρτζόκα σήμερα. Γιατί μας είπε προηγουμένως ο Μάνος ο Φερογέννης ότι.
1: Πιο καλή ήταν η ερώτηση αυτή.
0: Ναι, ότι θα περιμένουν τη δηλώση του Μπαρτζόκα για το θέμα του Ντόρση πιο πολύ.
2: Εντάξει, να σας πω κάτι. Επειδή έχει προσφάτω ο Ολυμπιακός ένα δύσκολο παιχνίδι, απαιτητικό, όπως και να το κάνουμε κόντρα στην Παρσελόνα εκτός έδρας, υποθέτω δηλαδή.
1: Δεν θα πει πολύ, είπα και εγώ Γιώργο αυτό.
2: Θα την αποφύγει την ερώτηση.
1: Πιστεύω ότι με την επιστροφή μετά το παιχνίδι.
2: Ναι, και τι να πει. Υποτίθεται ότι κλήθηκε σε απολογία από τον Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ. Τι να αποκαταβάλει, ας πούμε, την απόφαση, γιατί αν το σχολιάσει το θέμα στην ουσία του. Είναι σαν να δείχνει πώς θα το χειριστεί.
0: Ναι, παιδί μου, μήπως πει κάτι ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ πλέον.
1: Επειδή είναι και λίγο αυθόρμητος ο Μπαρτζόκας γι' αυτό.
3: Θα πετάξει την μπάλα στη διοίκηση τώρα ο Μπαρτζόκας.
1: Δεν θα πει τίποτα, λες.
3: Όχι, βέβαια.
2: Η απόφαση για να μείνει εκτός αποστολής προφανώς λύθηκε και με τη δική του.
3: Εννοείται. Ναι, αλλά επειδή υπάρχουν και χρήματα από πίσω στη μέση, θα πετάξει τον μπαλάκι στη διοίκηση.
0: Πάντως, εγώ από ό,τι ακούω από Αθήνα, ο Μπαρτζόκας είναι πάρα πολύ στο στυλ του Ιωαννίδη. Ουσιαστικά αυτό κινεί τα νήματα σε όλα, σε τέτοιες αποφάσεις.
2: Ναι.
0: Εμένα έτσι μου έχουν πει κάποιοι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, ναι, πραγματικά, και αυτό ξέρω κι εγώ, έτσι λειτουργεί, δηλαδή δεν είναι.
1: Λογικό το βλέπω, Γιώργο, αυτό που λέει ο Κώστας.
0: Οι αποφάσεις του
1: προπονητής είναι.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ ισχυρός.
1: Εντάξει, παίρνει και την ευθύνη όμως προφανώς.
3: Το βράδυ θα δούμε. Το βράδυ.
2: Είναι προπονητής, όχι με την έννοια όμως τη στενή.
1: Του μάνατζερ εννοείς γενικά.
2: Με έναν coach δηλαδή.
1: Ναι, ναι, μάνατζερ.
2: Με την ομάδα και την coacharo, ναι, ακριβώς. Και λίγο πολύ συμβαίνει και στις περισσότερες ομάδες. Δηλαδή, εδώ τώρα μιλάμε για έναν προπονητή που είναι επί σειρά ετών στον Ολυμπιακό, έτσι. Αλλά ακόμη και σε άλλες ομάδες που δεν έχει κάποιος την ίδια διαδρομή όπως ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό, έτσι λειτουργεί λίγο πολύ το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Βέβαια, δεν είναι όπως το NBA, στο οποίο οι προπονητές έχουν ένα ρόλο διαφορετικό. Και εκεί βεβαίως προφανώς και παίζουν.
0: Εντάξει, άλλη δομή, εκεί πέρα έχουν πολλά στελέχη. Ναι.
3: Γιώργο, αλλά επειδή δεν έχουμε εικόνα. Εικόνα από τον Κολοσσό, τον ΠΑΟΚ, δεν έχουμε δύο Κολοσσούς, πώς είναι.
2: Ο Κολοσσός είναι μια χαρά. Έχει μπει και καλά στη σεζόν και στην Ευρώπη.
0: Λυκογιάννης είναι ακόμα εκεί.
2: Λυκογιάννης είναι εκεί.
1: Με Τσιακμά και Χριστίδη.
2: Ακόμη.
1: Καλά τα λέω.
0: Λοιπόν, μην τα ανοίγετε πολύ. Να το κλείσουμε να το κάνουμε αύριο αυτή την κουβέντα, γιατί έχουμε και πάρει τρικαλιώτη.
1: Έχουμε και πάρει τρικαλιώτη.
0: Λίγο ρεπορτάζ από Άρη.
2: Εντάξει, εντάξει, όποτε θέλετε.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο, ευχαριστούμε. Γιώργο, να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Πάσα ασίστ από Γιώργο Πετρίδη σε πάρει τρικαλιώτη. Πάρε
0: από, από Θοδωρή Παπαλουκά σε πάρει τρικαλιώτη. Δεν ξέρω αν τον άκουσε και εδώ που τον βγάλαμε προηγουμένω πάρει. Είπε τα καλύτερα.
4: Ναι, το, είπε τον άκουσε τον Θοδωρή, ναι.
1: Για πες, πώς θα βλέπεις τα
0: πράγματα. Είπε εξαιρετικά πράγματα για τον Ρόμπερ Σονέρλο, ότι είναι για πολύ ψηλό ταβάνι, ας πούμε.
4: Ναι, ναι, βέβαια. Δεν χρειάζεται να το πει μόνο ο Θοδωρής.
3: Όλοι το λένε αυτό, όλοι το λένε.
0: Ναι, άλλο το λέμε εμείς εδώ πέρα και άλλο το λέει ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών.
4: Βλέπουμε την κλάση του, την ποιότητά του και χθες ήταν καταπληκτικός, 19 πόντους, 9 rebound. Καταφέρνει και κάνει αθόρυβη δουλειά, χωρίς να φαίνεται πολύ. Κάνει τα ουσιαστικά. Παράλληλα είναι και εντυπωσιακό σε πολλές φάσεις. Είναι ένας παίκτης που έχει πέσει διάνο ο Άρης, είναι φοβερός. Και μαζί με τον Ματ Μόργαν χθες που πάτησε τον γκάζι στο τελευταίο δεκάλεπτο, έβαλε 7 συνεχόμενους πόντους και καθάρισε αυτό το παιχνίδι. Κάπως έτσι ο Άρης εξασφάλισε την νίκη κοντά στην Ιντερτό, να έκανε το 3-3 στο Eurocup και βλέπει τη συνέχεια με μεγαλύτερη αισιοδοξία, έχοντας κάνει ήδη το 3-3 στην έδρα του, μετά τη συνεχόμενη παιχνίδια με Μπούργο, ΑΕΚ, Ιντερτό. Περιμένει τον Μαρούς τώρα το Σάββατο στις 5.30 και συνεχίζει μετά το ευρωπαϊκό ταξίδι στην Γερμανία κόντρα τους Ροστόκ σίγουρους για να συνεχίσει εκεί το αίτητό του.
0: Παρή, να σε ρωτήσω κάτι πρακτικό. Δεν υπάρχει εδώ όπως το κάνουμε στο ποδόσφαιρο πολύ. Δηλαδή, αφού τα μάτια είναι Τρίτη-Τετάρτη, όταν παίζει Τετάρτη ο Άρης θα έπρεπε να παίζει Κυριακή στο πρωτάθλημα.
4: Καλά, προτεραιότητα έχει η Ευρωλίγκα τώρα και είναι ο τηλεοπτικός στη μέση. Δηλαδή, βλέπουμε το τηλεοπτικό, μπαίνει Σάββατο όλα τα μάτια.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο Τετάρτη-Σάββατο να έχει μάτια. Έτσι,
1: αφού έτσι είναι. Τι να γινόταν το μάτια.
0: Όχι, λέω.
4: Μια μέρα πάνω κάτω δεν αλλάζει.
0: Κανονικά η ομάδα που παίζει Τρίτη πρέπει να παίζει Σάββατο, ας πούμε. Η ομάδα που παίζει Τετάρτη να παίζει Κυριακή. Κάπως έτσι, ναι, να μοιράζει ο χρόνος.
1: Ναι, δεν γίνεται έτσι.
4: Ίσως, ναι, αλλά παίρνει το τηλεοπτικό μπροστά, μπαίνει η Ευρωλίγκα πρώτα απ' όλους. Μετράνε και αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο το τι βολεύει κάθε ομάδα. Mm-hmm. Και επίσης να δούμε και ότι όλες οι ομάδες σχεδόν ελληνικές παίζουν και αυτές Ευρώπη. Δηλαδή,
3: ε, βέβαια, όλοι. Οι μισές και κάτι παραπάνω.
1: 10-14.
4: 10 είναι, ωραία. Οπότε είναι πολλές ομάδες, οπότε δεν μπορεί να βγει αυτό, αλλά εντάξει. Σάββατο και Κυριακή είναι τα παιχνίδια, όπως και να έχει.
1: Πάντως πάρει, επειδή εμένα μου αρέσει έτσι να βλέπω και τις μικρές λεπτομέρειες, πιστεύω ότι επειδή συζητούσαμε για τον Ρόμπινσον Νέουλ, απλά το καταθέτω γιατί το είδα, ας πούμε, και δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο. Είναι και ο τρόπος που πανηγύριζε, δηλαδή του αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή νιώθει, επειδή μου ότι γουστάρει κάπως
3: καλά,
1: έτσι.
3: Τώρα, όταν είσαι εσύ σε παίκτη και παίζει μια τέτοια ατμόσφαιρα και κερδίζει.
1: Εντάξει, πάει και καλά, βέβαια.
3: Και ωραία πόλη Θεσσαλονίκη.
4: Χωρίς να ξεφεύγει όμως και να κάνει ακόμα.
1: Ναι, ναι, όχι.
4: Το απολαμβάνει.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό λέω.
4: Είναι ήρεμος τύπος.
1: Αυτό λέω.
4: Κρατάει τα όρια του, δεν ξεφεύγει, αλλά το ζει κιόλας. Το ζει και μέσα στην ομάδα. Όποιος το γνωρίζει από κοντά είναι πραγματικά ένα παιδί διαμάντη. Αυτή την εντύπωση σου δίνει με την πρώτη γνωριμία που θα κάνει κάποιος μαζί του. Και ο χαρακτήρας του είναι πολύ καλός. Το λένε και όλοι μέσα στην ομάδα.
1: Πάρη, θα τα ξαναπούμε και αύριο αν είναι, ναι, ναι. Γιατί έχουμε και πρωτάθλημα, συνεχίζονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Να είσαι καλά, Πάρη, σε ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα στον Πάρη Τρικαλιώτη.
3: Και πριν κλείσουμε, παιδιά, να σας ρωτήσω εγώ, πότε καταλαβαίνετε ότι ένα χρώμα είναι καλό?
0: Πότε?
3: Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσιλίσμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, ματ αποτέλεσμα. Ιζομάτ Premium με την ποιότητα πάντα της Ιζομάτ.
0: Κλείνουμε.
3: Κλείνουμε, ναι, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 4.
0: Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί τρίωρη απολαυστική εκπομπή με Γιώργο Ζαέρη, Γιάννη Πάγκο. Εμείς τα ανανεώνουμε και πάλι για αύριο το ραντεβού, λίγο μετά τις 4. Πλέον σε μια pre-game εκπομπή για τα παιχνίδια που έρχονται Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Οριστικό μπλόκο στην κατάσχεση και τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας που αποτελεί οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, την εφορία κτλ. Έβαλε με μία απόφαση σταθμό στα 97 χρόνια λειτουργίας του το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον ο οφειλέτης έχει κι άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν. Πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοραστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, διεκδικεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, προειδοποιώντας για νέα έκρηξη του πληθωρισμού και ζητώντας από την Κομισιόν να παρουσιάσει περισσότερες λύσεις. Την ίδια ώρα η Αθήνα υψώνει κόκκινη γραμμή απέναντι σε περαιτέρω περικοπές των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τους αγρότες και την πολιτική συνοχής. Τη λήψη μέτρων για το φαινόμενο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας να νοικιάζονται σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ για να διανυκταρεύουν εκεί, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Φέρνουμε διάταξη να απαγορευτούν οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις και ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να τους πετάξουμε έξω ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Σχεδόν 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης για αυτοκίνητα προβλέπει το ολοκληρωμένο σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Σχέδια για ενδεχόμενη χρήση της μητέρας όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν φέρεται να έχει αναπτύξει ο Αμερικανικός στρατός σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Την τελευταία της πνοή άφησε την Πέμπτη η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Η Μπέτι Βαλάση γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
16: Επικίνδυνη αποστολή για τον Άρη στην Αθήνα που θέλει απέναντι στην Κηφισιά να δείξει πως επέστρεψε οριστικά στον δρόμο των καλών εμφανίσεων. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Κηφισιά Άρης για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
20: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στο χώρο των ανακαινήσεων.
19: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
20: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
19: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310 32 30. 3030 για να μάθω περισσότερα.
20: Δημητριάδες Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
21: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310 556 271.
22: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
23: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
22: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
24: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
22: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
25: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
26: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
27: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
29: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, δίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
30: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
31: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
30: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
31: Ποιος εγώ?
30: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
31: Και ejectionservice.gr.
30: Λύσαξες.
32: Μετρόπολης!
33: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος, η πρώτη ώρα με την υποστήριξη της B365. Με Θανάση Πολίτη, ο οποίος λέει να μην τον αγχώνουμε. Τρεις ώρες εκπομπή έχουμε.
1: Το άγχος. Ναι, γιατί του είπε ο Γιώργος, δηλαδή ο Ζέρης, τόλμησε να του πει: έλα, πάμε. Δηλαδή, πώς να του πει, δεν του είπε και άντε, πάμε. Του είπε: έλα, πάμε. Δηλαδή, γλυκά, όμορφα. Και του λέει: εντάξει, δεν έχω τρεις ώρες εκπομπή. Έχεις χρόνο να τα πεις, δηλαδή, σου λέει. Σαν σου λέει: μαραθώνιος είναι, τι κάνεις, άκυρη κίνηση. Έχει 42 χιλιόμετρα, φίλε. Είναι ικανός, δηλαδή, να κάνουμε άκυρη κίνηση στο μαραθώνιο. Τέλος πάντων. Ξέρεις τι διαπιστώνω τώρα. Πόσο έχει ο μήνας?
0: 15. Χρόνια πολλά στη μανούλα μου.
1: Χρόνια της πολλά.
0: Γενέθλια.
1: Γενέθλια.
0: Γερή να είναι να την τυρανάμε.
1: Α, έτσι πάει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς είμαι να είμαστε καλά, να γινόμαστε χάλια που λέει και
0: αυτό. Μπράβο. Ναι. να είμαστε καλά. Να είμαστε
1: καλά. Να γινόμαστε χάλια. Έχει κάποιο, θα έλεγε, α πούμε, σπεσιαλιτέ. Έχει πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Φαγητά, πιάτα. Ναι. Άρα δύσκολα κάποια γυναίκα στη μαγειρική να κέρδιζε την καρδιά σου απέναντι στη μανούλα σου.
0: Συνήθως τις σχέσεις μου εγώ μαγείρευα.
1: Να τα αυτά δεν θέλω, καταλάβεις, γι' αυτό δεν ρωτάω. Γιατί θα ακούσω τέρατα.
0: Όχι τέρατα, αλήθεια.
1: Τραγέλαφους.
0: Όπως λέτε. Δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, δεν το κατάλαβα.
0: Δηλαδή επειδή εσύ δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, σημαίνει ότι δεν ξέρω να μαγειρεύουν και όλοι.
1: Όχι, αλλά το να μην ξέρει να μαγειρεύει κάποιος μέχρι το να λέει τώρα, ας πούμε, εδώ απροκάλυπτα και προκλητικά ταυτόχρονα ότι εγώ μαγείρευα στις σχέσεις μου, αυτό είναι. Εντάξει.
0: Γιατί είναι εντάξει, αφού δουλεύανε. Εγώ καθόμουν. Εξωτερηματία ήμουν.
1: Ζυγκολό, βάλε ζυγκολό Έλληνα Παπαρίζου, αν μας ακούει η χωρία.
0: Όχι, όχι, όχι, γιατί είναι του Καρβέλα.
1: Και το ζυγκολό είναι του Καρβέλα. Ναι,
0: ναι. Μας βρίσκεται στο Facebook, και εκεί που είπαμε λίγο σήμερα να ευθυμίσουμε.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ζευγάρι. Και ρωτάει ο άντρας την κυρία. Βλέπουν μπροστά ένα πίνακα.
1: Σε πινακωθεί. Στο Λούβρο, ας πούμε.
0: Στο Λούβρο, ναι.
1: Στο Λούβρο.
0: Τι βλέπεις, ρωτάει ο άντρας. Τουλούζ Λοτρέκ, λέει η γυναίκα. Και απαντάει ο άντρας ποιος νικάει.
1: Η 9 στο 10 αυτό θα.
0: Ναι. Εγώ τον Τουλούζ, το Λοτρέκ δεν τον ήξερα.
1: Ούτε τον Τουλούζ, ούτε το. Καταρχάς είναι ένας ή δύο πιστεύεις?
0: Πιστεύω ότι είναι ένας.
1: Γιατί πιστεύω.
0: Γιατί
1: εγώ τον πίνακα που βλέπω ότι βάλαμε, αυτό να είναι το
0: τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση αυτό το πίνακα να το ζωγράφησαν δύο,

0: Πώς καμιά φορά είμαστε τόσο ορμονικό ζευγάρι, πώς λέμε στο καλλιτεχνικό πατινάς.
1: Πώς λεγόταν οι
0: πηγαίνουν οι δύο σαν ένας. Κατάλαβες.
1: Πώς λεγόταν οι δύο σχεδιαστές, Τάκης και Μάκης, πώς λεγόταν.
0: Όχι, οι ξένοι ή Έλληνες.
1: Έλληνες, ρε, Τάκης, Σάκης, πώς λεγόταν.
0: Εγώ τους ξένους ξέρω αυτούς.
1: Όχι.
0: Τους Καναδούς.
1: Όχι.
0: Πώς λέγονται οι Καναδοί. Πάω να ρωτήσω το Θανάση, μπερδεύουμε συνέχεια. Νομίζω ότι ακούει την εκπομπή. Είναι δύο Καναδοί σχεδιαστές μόδας.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι είναι, όπως το είπες, όχι Τάκης και Μάκης.
1: Με βάζει δουλειά τώρα, ρε φίλε. Καταρχήν να πω ότι ο κύριος Ανρί Ντε Τουλούζ Λοτρέκ.
0: Τέσσερις είναι τελικά.
1: Ναι, Ανρί Ντε Τουλούζ Λοτρέκ, έτσι λέγεται ο άνθρωπος. Γεννήθηκε 24 Νοεμβρίου 1864 και ήταν ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους ζωγράφους, χαράκτες και εικονογράφους του μεταϊμπρεσιονισμού. Σταματάμε
0: του, εδώ. Του πιανού.
1: Μεταϊμπρεσιονισμού.
0: Δεν είναι Γάλλος.
1: Γάλλος είναι.
0: Πιανού. Α, είναι άλλο ο Γάλλος, άλλο ο εμπρεσιονισμός.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο, εντάξει. Ναι. Έχουμε θέματα ως εκπομπή, εννοείται, έτσι. Δεν πιάσαμε τώρα του Λουζ Λοτρέκ. Απλά θέλουμε και ένα. Είναι ένα ζευγάρι, ρε παιδί μου. Σχεδιαστές μόδας, συνεργάτες. Από τον Καναδά, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν θα το ψάξουμε τώρα. Βέβαια, ο διπλανός μου. Παιδιά, ψάχνει τώρα αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Σαν μικρό παιδάκι κάνει. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Έχουμε. Δώσαμε και διαγωνισμούς, δεν έχουμε να κάνουμε.
1: Νίκος Τάκης.
0: Νίκος Τάκης. Καναδί σου λέω, ρε.
1: Έπεσα μέσα όμως αυτό που σου λέγα. Έπεσα στον Τάκη. Το Σάκη δεν υπάρχει. Νίκος Τάκης, ρε. Ιστορικός οίκος μόδας Νίκος Τάκης.
0: Άρα είναι δύο. Νίκος Τάκης.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Τουλούζ Λοτρέκ είναι ένας.
1: Α, μπράβο. Ναι. Όχι, είναι η φαβορή του Τουλούζ και over 7,5 corner.
0: Πλάκα, πλάκα. Σου πω κάτι. Σήμερα έχει άλλα 85 παιχνίδια έτσι που τα μέτρησα. Πώς έχει σήμερα.
1: Ναι, 8 παρατέταρτο θα τελειώσει η εκπομπή.
0: Και θα αρχίσει.
1: Έχουμε 15 μάτς και θα τα λέω. Δεν χρειάζεται να μιλάμε. Γκολ ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Εντάξει, χθες η ΑΕΚ δεν δικαίωσε την πρόβλεψη της από εδώ μεριάς της εκπομπής, γιατί εγώ είπα ότι το έχει η ΑΕΚ. Βέβαια. Εντάξει, θα μπορούσε. Νομίζω ότι είναι αδική το σκορ. Αλλά ας ελπίσουμε τώρα. Έχει καλύτερη τύχη. Καλύτερα πράγματα θα δούμε τώρα από.
1: Καλά τώρα. Αυτό το μάτς μόνο μπορούσε να πάρει. Τώρα το επόμενο δύσκολα.
0: Η Manchester City. Είδα, τώρα κάνω μια μικρή παρατήρηση που έχει να κάνει με την με τη Manchester City. Έχει μια εκπομπή στο CBS.
1: Άντε ρε, την οποία, είναι αυτό,
0: έχει μια εκπομπή στο CBS. Πλακώσαν οι έξυπνοι. Λοιπόν, την οποία την παρουσιάζει μια κοπέλα. Τώρα χρειάζεται να σου πω πια.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Και είναι μόνιμοι σχολιαστές ο Thierry Henry, ο Γκάραχερ, ο παλιός ο παίκτης της Λίβερπουλ και ο Μάικ
1: Owen.
0: Όχι ο Μάικ Owen. Αχ, κόλλησα τώρα. Με κοιτάς με αυτά τα.
1: Καλά, κοιτάω την τηλεόραση.
0: Και ο Μάικ, κάπως δεν θυμάμαι ποιος, πώς λέγεται, ο οποίος έπαιζε στη Manchester City. Και η παρουσιάστρια, η οποία συνηθίζει να τους ψήνει, να τους παίζει ωραία. Είναι πολύ ωραία παρουσιάστρια.
1: Ναι.
0: Σε κάθε εισαγωγή που κάνει και παρουσιάζει το πάνελ της, δηλαδή τους σχολιαστές που έχει, συνήθως ανεβάζει πολύ τον Thierry Henry, ανεβάζει πολύ τον Γκάραχερ και αδειά τελευταία τρύπα του ζουρνά σε αυτό το πάνελ τον Μάικ, που δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα.
1: Κατάλαβα, την έφτιαξε.
0: Άκουσε βέβαια. Λοιπόν, και τώρα λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στο πάνελ σήμερα μαζί μας ο κάτοχος, ας πούμε, Champions League πρωταθλημάτων, ας πούμε, Thierry Henry.
1: Ναι,
0: ο Γκάραχερ, αυτό λέει. Και συμπληρώνει, λέει, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει τρία παιχνίδια χωρίς να πάρει τίποτα στο Champions League κτλ. Και γίνεται χαβάλες. Στην πιο πρόσφατη παρουσίαση του πάνελ, η συγκεκριμένη παρουσιάστρια τι είπε. Και γιατί το λέω αυτό τώρα, γιατί είπε για τη Manchester City. Λίγο μουσική για να δημιουργήσουμε suspense. Πρώτη φορά δηλαδή εντολή για μουσική και την
1: άκουσα. Και άκουσε, ναι.
0: Καλό είναι αυτό. Καλό, αλλά.
1: Ίσως επειδή για λίγα δευτερόλεπτα δεν θα μιλάμε.
0: Δώσε λίγο μουσική για να δω. Πιάνει πάλι. Α, πιάνει.
1: Πιάνει, ρε.
0: Λοιπόν.
1: Το Dyson χθες 20 ευρώ έπεσε.
0: Το Dyson.
1: Ναι.
0: Από είναι χθες, Dyson.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Τάισον
1: χθες 20 ευρώ.
0: Λοιπόν, και λέει στην πρόσφατη πιο αυτή η παρουσίαση του πάνελ, λέει έχουμε μαζί όπως πάντα και τα λοιπά τον Thierry Henry και τα λοιπά. Πάει από εκεί, τον ανεβάζει, λέει για τον Γκάραχερ τον ανεβάζει και έρχεται η ώρα να παρουσιάσει τον Μάικ.
1: Μήπως είναι αυτός και για πρώτη φορά ο φίλος μας.
0: Τι λες. Α, Μίκα Ρίτσαρτ. Ναι, αυτό. Ποιο το γράφει.
1: Μάικ, κολλάει, ρε φίλε.
0: Μάικ, ρε παιδί μου.
1: Ο Μπάσμπι έστειλε μήνυμα, ρε φίλε. Μας ακούει ο Μπάσμπι.
0: Ο Μπάσμπι φεύγει από το ραδιόφωνο και συνεχίζει να ακούει ραδιόφωνο.
1: Μόνο εμάς.
0: Αν ήταν άλλο. Ναι, και το

0: Το Γιάννη άκουγε το Μιχάλης, δεν όχι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω, τώρα μας ακούει. Αυτό λέω. Μπορεί να ακούγε πριν το παιδί, δεν ξέρω. Αλλά είναι πολύ ενεργός, στέλνει μηνύματα.
0: Ναι, Μίκα Ρίτσαρς, αυτό είναι.
1: Ναι, κανένας Μάικ.
0: Μάικ, το Μίκα είναι.
1: Τι λες, ρε Γιάννη, που το Μίκα είναι Μάικ.
0: Α, είναι Μάικλ, Μίκα, Μάικ.
1: Μίκα δεν υπάρχει, Μίκα, Μάικ.
0: Έτσι νομίζω ότι υπάρχει.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει είναι αυτό. Αφήστε να πω μια ιστορία, ρε, μια φορά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και λέει τώρα η παρουσιάστρια. Μαζί μας ο Τιερίν Ανδρή που έχει πάρει τίτλους αυτά και τα λοιπά. Μαζί μας ο Γκάραχερ που έχει πάρει αυτά, τι φωνάζει. Και περιμένουμε τώρα να διάσει και τον Μίκα Ρίτσαρτς. Και λέει μαζί μας λέει και ο κάτοχος. Και αρχίζει να λέει ποιους τίτλους έχει πάρει ο Ρίτσαρτς. Τουλάχιστον λέει, και λέει τους τίτλους και λέει κάτοχος αυτό τον τίτλο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί την επόμενη εβδομάδα μπορεί να έχει πάρει αυτούς τους τίτλους η Στόκ, η Manchester United, και αρχίζει να λέει τίτλους που μπορεί να πάρουν άλλες ομάδες αν τιμωρηθεί και τις αφαιρεθούν οι τίτλοι της Manchester City. Το οποίο το θεώρησε και μια γενναιότητα από την πλευρά, θα έλεγα, της παρουσιάστριας. Γιατί αυτή τη στιγμή και η Manchester City ψάχνει να βρει πατήματα και αφορμές για να ορμήξει και αυτή.
1: Καλά, δεν του είπε, κλέφτες.
0: Τι του είπε, λέει. Έχουν,
1: εφόσον, δεν λέει. Εφόσον.
0: Ναι, δεν του είπε, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λέει, αυτή είναι κάτοχος αυτό το τίτλο.
1: Ακόμα.
0: Ακόμα. Φοβερό. Φοβερό. Ευχαριστούμε τους φίλους που ήδη έσπευσαν να βοηθήσουν, γιατί εκτός από τον Νεκτάριο και τον Δημήτρη, είναι και άλλοι που. Και ο Κώστας. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο Παναγιώτης. Νίκος Τάκης. Έχουμε και, και στην ανάρτηση. Τους Καναδούς δεν βλέπω όμως, παιδιά. Τι γίνεται από Καναδά, σχεδιαστές μόδας. Τίποτα, έτσι.
1: Μάικλ και Φώστερ.
0: Εσύ είναι πολύ γνωστή.
1: Δεν τους ξέρω. Ντίν
0: και
1: Ντάν. Δεν τίνομαι από κύριε Πάγκο.
0: Ο Ντάν και ο Ντίν.
1: Όχι, ο Μπόλε και ο Λόλεκ. Ναι,
0: ναι. Δεν μπορώ να κάκω. Είμαι ανθρώπους που είναι πίσω από τον κόσμο. Ναι. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Δεν μπορεί να μην ξέρει. Είναι πολύ γνωστή. Τέλος πάντων. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Τα είπαμε αυτά.
1: Από τα χθεσινά μάτς ποιος εντυπωσίασε?
0: Από τα χθεσινά μάτς λες για μπάσκετ ή για ποδόσφαιρο?
1: Ας το μπάσκετ.
0: Πάλι ας το μπάσκετ. Τώρα που αρχίσαμε να σχολούμαστε με το μπάσκετ.
1: Όχι, ποδόσφαιρο, Champions
0: League. Να σε ρωτήσω, ας το μπάσκετ. Με Dorsey τι γίνεται ας το μπάσκετ?
1: Τώρα την Dorsey δεν μπορώ να πω.
0: Πότε μπορείς να πεις, Γιώργο? Τώρα που είναι το θέμα.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Περίμενε λίγο τώρα. Τώρα είμαστε εν μέσω τερσιάδας.
1: Ναι, εγώ πιστεύω, φίλε, για τον Dorsey.
0: Όπως κάτι που λένε, ξέρετε ότι εγώ για διαιτησία δεν μιλάω ποτέ. Αλλά.
1: Όχι,
0: μιλάει μετά τρία λεπτά για
1: τον Dorsey. Χθες έσκασε,
0: χθες
1: έσκασε η είδηση την ώρα που είχαμε τη μετάδοση και στο Ιβανόφι και στο Νιγκάλης Χολ. Και μάλιστα ο Πάρης ο Τρικαλιώτης μας έδωσε και την ενημέρωση από τον Ολυμπιακό και τον ευχαριστώ εκείνη τη στιγμή δηλαδή που κυκλοφόρησε, ότι του λένε γυρίζεις πίσω. Όπως είσαι.
0: Ναι,
1: από
0: είναι
1: την Ισπανία. Ολυμπιακός. Απλά έγινε εκείνη τη στιγμή, γι' αυτό στο
0: ναι,
1: λέω.
0: Έχει να παίξει με την Μπαρσελόνα, το γυρίσανε πίσω τον Dorsey.
1: Ναι. Κοίταξε. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ο ΠΑΟΚ έχει τα χρήματα
0: ναι.
1: για να ικανοποιήσει τον Dorsey. Τώρα, άμα θες να κάνουμε κουβέντα καφενιακού επίπεδου, και η Αθήνα γνωρίζει ότι με τη λύση του συμβολέου του, με την ολοκλήρωση του συμβολέου το καλοκαίρι, πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Με χρήματα τα οποία μπορεί να είναι τα ίδια με τον Οσμάν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, από το 1,6-1,8 πόσα παίρνει. Θα πάρει πάρα πολύ, πολύ περισσότερα.
0: Τώρα στον Ολυμπιακό παίρνει τόσα.
1: Τόσα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε. Το θέμα είναι πώς θέλει να το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, κρατάς ένα. Αυτός τώρα τελείωσε από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, δεν μπορούν να τα βρούνε. Και αφού επιτέθηκε και στον Μπαρτζόκα και το ένα και το άλλο, δεν μπορούν να τα βρούνε. Εδώ τώρα τι κάνεις. Πας σε διακοπή συμβολέου για ποιο λόγο? Έβρισε κανέναν? Έκανε μια ανάρτηση. Και εξέφρασε τα παράπονά του. Εγώ σου λέω ότι δεν στέκει διακοπή συμβολέου. Να του πεις δηλαδή σου κρεμάω το δελτίο.
0: Όχι, αλλά.
1: Μπορεί να το κάνει εμέσως, δεν παίζεις, προπονείσαι και μόνος σου, παίρνεις και τα χρήματά σου και κάθεσαι ανενεργός 8-9 μήνες.
0: Ναι.
1: Είναι μια λύση. Το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός. Ποια είναι η άλλη λύση? Αυτό που κάνω πάω με τον Οσμάν. Έδωσε χρήματα.
0: Ναι. Σου λέει έχει ένα συμβόλαιο. Εγώ σε βοηθήσω. Να. Θα σα δώσω τώρα όσα. Θα σε βοηθήσω να το ξεφορτωθείτε με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, όχι, θα σε βοηθήσω να το ξεφορτωθείτε.
0: Εσύ, αφού τώρα είναι φορτωμένο το συμβόλαιο. Ναι,
1: ο Ολυμπιακός όμως μπορεί να πει, ρε φίλε, έχω για πέταμα 1,6.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω 3 μιστακίδι.
0: Ναι.
1: Θέλω 3 ρε μιστακίδι για να τον πάρεις από τώρα. Μπορεί να σου πούνε. Γι' αυτό σου λέω είναι κουβέντες που στην παρούσα φάση δεν μπορείς να σταθείς κάπου και να πεις ότι
0: ωραία
1: αυτό ισχύει.
0: Βάζεις, ναι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είναι και οι δύο λεφτάδες τώρα. Δεν τους, δηλαδή και οι δύο
1: ναι.
0: είναι μεγάλα πορτοφόλια.
1: Ναι, δηλαδή γερά πορτοφόλια, αλλά μπορεί να πει τώρα π.χ. ο Αγγελόπουλος, κάτσε να τον πιάσω τον ποπό.
0: Ναι, αν είναι.
1: Ναι, αφού καίγονται να τον πάρουν και βουίζει και η Αθήνα ότι από του χρόνου όταν θα μείνει ελεύθερος θα πάει στον ΠΑΟΚ, Mm-hmm. Κάτσε να του πιάσω το ποπό. Εγώ θέλω 3 εκατομμύρια ευρώ. Λέω εγώ τώρα, καφενειακού επίπεδου κουβέντα. Καταλαβες. Απλά ας περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Απλά
0: το
1: για τον Μπάουκ, αυτό με τον Ντόρση θα είναι ευλογία.
0: Να έρθει.
1: Φυσικά, γιατί είναι Έλληνας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορείς μετά π.χ. να ελευθερώσεις μια θέση ξένου και να πάρεις ένα παιχτάρι, μια παιχτούρα στο 4 και στο 5.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα, μια που το είπαμε αυτό, να πούμε ότι ο Μοτιεγιούνας και επίσημα δηλώθηκε στην GBL και πήρε τη θέση του Μωρούγη. Δεν σου λέω ότι θα είναι στη Ρόδο, γιατί υπάρχει ο περιορισμός των 6 παικτών, αλλά ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι πλέον έχει δηλωθεί στη λίστα της GBL, στους ξένους.
0: Ναι.
1: Και αφαίρεσαν το όνομα του Μωρούγη από τη λίστα. Όχι μόνο για το ματς στη Ρόδο, γενικότερα το λέω αυτό, έτσι σαν GBL. Μια που το είπαμε, γιατί
0: και να δούμε αν είναι και σε. Όσο περνά καιρό είναι και σε καλύτερη κατάσταση με τον Γιούνας, αν θα παίζει περισσότερο από τον Κάι Αλεξάνδρα.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ είναι ένα στοίχημα.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι θα παίζει πολύ παραπάνω.
0: Ποιο από του δύο θα παίζει.
1: Εγώ για τον. Α, για τον Κάιλ Αλεξάνδρ.
0: Ναι. Ποιο από του δύο. Λέω Κάιλ Αλεξάνδρ τώρα και Μοντεγιούνας. Ναι. Εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Γιατί και στο παιχνίδι και με συγχώρεση στη Λιθουανία ο Κάιλ Αλεξάνδρ. Δεν τον. Δηλαδή σαν να τον. Σημαδεύουν λίγο οι αντίπαλοι. Κατάλαβε. Ναι.
1: Πλέον οι ξένοι του ΠΑΟΚ είναι ο Γκρέι, ο Ταϊρή, ο Οσμάν, ο Τρέβορ Χάτζινς, ο Κάιλ Αλεξάνδρ, ο Μάρκο Φώστερ, ο Μπεν Μουρ και ο Ντονάτα Μοτιεγιούνας.
0: Τώρα λέμε για GBL.
1: GBL. Έτσι.
0: Όπου GBL είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, απλά το λέμε. Ακούει και ο κόσμος, έχουμε γεμίσει με τέτοια. Δηλαδή EuroLeague, EuroCup, Europe Cup, ναι. GPL, BCL. Κατάλαβε στο τέλος ο άλλος θα παίρνει.
1: Γλωσσεύουμε την πέρδα μας.
0: Θα παίρνει ένα GPL και ένα BCL μετά το φαγητό όμως, ένα το πρωί και ένα το βράδυ.
1: Αυτή είναι η 8, όπως είναι σε κάθε ομάδα, αλλά έχει το δικαίωμα σε κάθε αγώνα του πρωταθλήματος μπάσκετ να δηλώσει 6.
0: Δικαίωμα εννοείται ότι είναι υποχρεωμένο. Αυτό δεν είναι δικαίωμα. Δικαίωμα θα ήταν αν δηλώνει και του 8.
1: Άμα δηλώσει 4.
0: Να δηλώσεις,
1: Άρα έχεις δικαίωμα.
0: Μην κάνεις.
1: Όχι, ρε φίλε, ο άλλος λέει γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Ναι, γιατί.
1: Ναι, γιατί και όχι.
0: Εντάξει, κάθε εβδομάδα πάντως περνά και κάθε παιχνίδι μπάσκετ, ας πούμε για το EuroCup και αυτά, μας κάνει και σοφότερους. Και για το επίπεδο που βρίσκονται τώρα και πάω και άρεσε το προκειμένο για το EuroCup. Αλλά και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Ηρακλής.
0: Ηρακλής, σωστό. Και ο Ηρακλής, απλά ρε παιδί μου, νιώθω ότι για τον Ηρακλή θέλουμε λίγο παραπάνω δείγμα γραφής. Αλλά εντάξει.
1: Να σε πω λίγο κάτι. Ξέρεις ποιο είναι το πλεονέκτημα του Ηρακλή για να δουλέψει.
0: Ποιο είναι.
1: Ότι δεν έχουν τρελές απαιτήσεις.
0: Τρελές απαιτήσεις ποιος. Ο κόσμος.
1: Ο κόσμος. Δηλαδή ξέρει ποια είναι η ομάδα. Περίμενε ρε παιδί μου. Ναι. Δεν το λέω απαξιωτικά. Άκουσε με λίγο γιατί μπορεί να το παρεξηγήσει κάποιος.
0: Απαξιωτικά δεν το εισέπραξα πάντα.
1: Μπράβο. Να το καταλάβεις τι θέλω να πω. Παρακαλώ. Ότι ο Ηρακλής έχει ένα συγκεκριμένο budget.
0: Ναι.
1: Έχει ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν την ομάδα και την έχουν σημαζέψει.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω αυτό τώρα μαλαγανιστικά. Είναι η πραγματικότητα.
0: Βεβαίως.
1: Σωστά. Στον ΠΑΟ και στον Άρη. Δηλαδή έχασε ο Άρης από την Καρδίτσα ο χαμός.
0: Ναι.
1: Όλη γκρίνια. Έχασε ο ΠΑΟΚ από την Λιθουανική ομάδα πολύ γκρίνια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κακό να γκρινιάζεις, αλλά είναι επίσης καλό να ξέρεις πού ήσουνα, πού είσαι και πού θες να πας. Και το πού είσαι και πού θες να πας δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Αν εννοείς πάντως ότι δεν υπήρχε γκρίνια από τον Ηρακλή γιατί ήταν στο Περιστέρι. Να σου πω.
1: Έχει, ο τρόπος που έχασε.
0: Ο τρόπος φυσικά που έχασε. Ναι. Είσαι στο συν 17.
1: Ναι. Δηλαδή η Βαλένθια σήμερα πρέπει να κάνουν κατάληψη στα γραφεία της.
0: Βαλένθια φυσικά δεν κάνουν κατάληψη. Ασχέτως που είναι ψηλό πορτοκάλι φλόρι, ας πούμε.
1: Ξέρεις κάτι. Διάβασα ρε φίλε πως τα ρίσματα.
0: Μετά πως τα μισό λεπτό. Λέω αν εννοείς.
1: Καλά μη φωνάζεις. Δεν επιβάλλεσαι έτσι. Δεν επιβάλλεσαι έτσι.
0: Δεν θέλω να επιβληθώ. Θέλω λίγο στοιχειωδώς να ακουστώ. Δεν είναι επιβολή εδώ τώρα. Αν εννοείς ότι δεν υπήρχε γκρίνια, θα σου πω απλά να μπεις στην ανάρτηση που έκανε ο Ηρακλής στον επίσημο λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Και μπράβο θα πω στις ομάδες, ακόμη και όταν είναι στα δύσκολα και χάνουνε, μην εξαφανίζετε τις αναρτήσεις, να τις αφήνετε.
1: Έτσι.
0: Το Ηρακλής την άφησε μπασκετικός και από κάτω έχει 200 σχόλια.
1: Έχει σχόλιο, διώξε τον απατεώνα προπονητή.
0: Τέτοιο. Εννοείς αν υπάρχει κάποιος να το έγραψε έτσι.
1: Ναι.
0: Το δεν νομίζω τώρα.
1: Ναι,
0: δεν
1: γιατί
0: έχω,
1: εγώ διάβασα ακόμα και από σταρίσματα και συναδέλφων, όχι έτσι, προπονητής Λούκιτς δεν υπάρχει. Και λέω γιατί δεν υπάρχει, επειδή έχασα από το Περιστέρι.
0: Καλά, τέτοιου είδους αναρτήσεις εγώ στο Facebook είδα.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Τις οποίες ας πούμε τις προσμέτρησα. Καλά, δεν μπορούμε να. Μπορούμε να ζήσουμε με αυτά, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά. Ο καθένας διαλέγει τι ζωή θέλει να ζήσει.
1: Ναι.
0: Θέλει να είναι μια ζωή παγιδευμένη στα social media, στο να μαλώνω εγώ να κάνω αυτά, ή να χρησιμοποιήσει τα social media κάποιο άλλο τρόπο, με κάποιο άλλο τρόπο πιο καλό.
1: Δεν κατάλαβες? Υπάρχει πιο καλός τρόπος.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι δημιουργική η γραφή στα social media, ρε φίλε.
1: Μπούρδες είναι.
0: Καλά τώρα. Αλλά το συγκεκριμένο που λες, την υπερβολή, την απαξίωση και αυτό, την είδα και για τον Λούκιτς. Ναι. Ο οποίος για μένα είναι φοβερός προπονητής. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι ένας φοβερός προπονητής.
1: Όπως έχω δει αντίστοιχα και για τον Τρικιέρι, έτσι. Δηλαδή, ναι, άμα θες να κάνεις ομάδα τέλη, διώξε τον Ιταλό. Ναι, δηλαδή χθες διάβασα μία άλλη. Τι κοινό έχει ΚΑΕ και ΠΑΕ? Ιταλούς προπονητές, διώξε τους και τους δύο.
0: Σωστό.
1: Ναι, μετά την ήττα δηλαδή από την Καλαμάτα.
0: Και ο Ματσάρη την... Ιταλός έχει αδιατούς Ιταλούς.
1: Ο Ματσάρη έχει πέντε μάτσα ήττα, άστο. Δεν τον ακουμπάει κανείς το που λένε μου. Κάτω τα χέρια από το Ματσάρη. Ματζάρι. Ναι, και τώρα έχουμε Δοβλέτογλου. Αθλητικό δελτίο
0: ειδήσεων.
1: Δοβλέτογλου. Ναι. Και μετά συζητάμε, παιδιά, ό,τι θέλετε. Και φυσικά να αποχαιρετήσουμε και τη μεγάλη Μπέτη Βάλαση.
0: Μπέτη Βάλαση.
1: Μεγαλώσαμε με Λοξάνδρα.
0: Αυτό δεν είναι φοβερό τώρα που...
1: Όχι, όχι. Τελεία και παύλα.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε. You're the first people on the planet to hear this. I'm
2: the old days where the skies blue. Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής!
3: Η ώρα είναι 6:30. Επίλεξε το υβριδικό σύστημα Riello Adapto Hybrid από την Caloria. Τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
4: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Caloria. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Caloria. Riello Hybrid από την Caloria. Μετροπολής!
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλησπέρα σας. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό και έχει 2 ακόμη ημέρες για να ολοκληρώσει την προετοιμασία του εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Εκτός έμεινε ο Κύριλ Ντεσπότοφ λόγω ίωσης. Στον Άρη ο Γιαννιώτα συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα και παραμένει ερωτηματικό εν ώψη του αγώνα με την Κηφισιά. Οι κυτρινόμαυροι καλούνται να διευθετήσουν μέχρι τον Ιανουάριο την τελευταία οικονομική εκκρεμότητα ύψους 75.000 ευρώ προς τον Μπούργος προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση μεταγραφών. Ο Ολυμπιακός με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αντιμετωπίζει τη Μαρσέη στη Γαλλία με στόχο τη δεύτερη νίκη του στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατ στο ΆΚΑ στις 8 παρατέταρτο για την πρεμιέρα του στο Conference League, ενώ ο Όφη φιλοξενείται από τη Ρεν στις 10 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στο μεταξύ, ο Όφη επέβαλε τριετή απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο σε οπαδό του, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε αστυνομικό στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Η Manchester City τήθηκε με 4-2 από την Paris Saint-Germain, αλλά ο Erling Haaland έγραψε ιστορία φτάνοντας τα 60 γκολ στη διοργάνωση σε ισάριθμες συμμετοχές. Ιστορικό επίτευγμα και για τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας που σκοράρει στις 2 πρώτες συμμετοχές του στο Champions League. Τέλος, στο μπάσκετ, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα απουσιάσει από την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Hapoel Tel Aviv για τη EuroLeague. Όλη η δισογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
7: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι... κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
9: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
13: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
14: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
15: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
16: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη, η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ηνοπιών Βορείου Ελλάδος, τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ηνοπιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva More και στην γραμματεία της εκδήλωσης.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
20: Πουθενά. Είμαι AI.
19: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
20: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
19: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
21: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
22: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
21: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
22: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
21: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πανάστης πολίτης, κυρίες και κύριοι, εγγύηση και ενδεκάδα Παναθηναϊκού για Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
0: Περίμενε, γιατί ο Θαράσης πολίτης την έκανε.
1: Ναι.
0: Γιατί εγγύηση, αυτό έκανε.
1: Το πήρε ο Νίστρουπ και του λέει να βάλω, ναι, ρε φίλε.
0: My friend Θανάσης.
1: Ναι, τερματοφύλακα τον Μπένια. Βάλε.
0: Μπένια του λέει, Μπένια, ο Θανάσης.
1: Ναι. Κυριακόπουλο δεξιά. Αριστερά.
0: Yes.
1: Καλάμπρια δεξιά.
0: Yes, Καλάμπρια.
1: Ναι. Να βάλω Φαντρόγκελεν και Ντεφράι στο κέντρο τη άμυνα, τι λε.
0: Οι Ολλανδοί, οι Πτάμενοι.
1: Βάλτου. Το ρωτάει. Κάγκουα, είμαστε καλά. Είμαστε.
0: Από Κάγκουα ξεκινάμε.
1: Καμαρά δίπλα του. Καμαρά, μωρέ.
0: Ναι, είσαι ναι. Εντάξει, καμαρά. Ναι.
1: Όχι, του είπε πάρ' το πάνω σου, δεν βλέπω, του λέει ο πολίτης. Ό,τι θες εσύ.
0: Από εκεί και μετά.
1: Ναι.
0: Από εκεί,
1: όχι, για τον καμαρά, ρε παιδί μου. Πάρ' το πάνω σου, εσύ επιλέγεις.
0: Okay.
1: Ναι, να αφήσω έξω τον ταμπόρδα. Μην τολμήσεις να αφήξεις έξω τον ταμπόρδα.
0: Το τζουντέρ.
1: Μπράβο,
0: του
1: ναι.
0: Λέει ο Θαλάσσης.
1: Δηλαδή αυτό του λέει ο Νίστρουπ. Να βάλω δηλαδή και αντίνο στο άλλο φτερό. Και αντίνο στο άλλο φτερό. Ναι, Ουναή. Εάν δεν βάλεις σου να έφυγε μόνος σου πίσω στην πατρίδα σου.
0: The will take us. Μπράβο, with ναι. Stones. Θα μας, ναι, πάρουν, ναι, ναι. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Ναι. The will take us.
1: Μπράβο.
0: With stones.
1: Και κορυφή Λιβάη Γκαρσία. Τι Λιβάη Γκαρσία, ρε φίλε, ανέτοιμος είναι. Θα βάλεις τον Τέσσερς. Και έβαλε τον Τέσσερς.
0: Α, οκ. Okay. Οπότε τώρα μπορούμε να πούμε την δεκάδα του Παναθηναϊκού.
1: Κάτω από τα δοκάρια λοιπόν ο Κότσαρης. Λοιπόν, ενδεκάδα Παναθηναϊκού. Πένια. Κυριακόπουλος. Καλάμπρια.
0: Ναι.
1: Οχ, Φαντρόγκελεν. Ντεφράι.
0: Ναι.
1: Καμαρά, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ουναή και Ντέσσερς. Το μπάγκο είναι ο Κότσαρης ο γείτονας.
0: Ποιος γείτονας?
1: Όχι ο γείτονας του Κότσαρη, ο Κότσαρης ο γείτονας.
0: Ο γείτονας, ναι. Του παιδί, εντάξει.
1: Πάλμερ, Μπράουν, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Λουζά, Πελίστρι, Τετέι, ο Ραστίντερ και ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Άρα δεν βάζει. Ραστόντερο, ναι, δεν βάζει Ραστόντερο. Καλά, Ραστόντερο δεν βάζει. Δεν βάζει Τετέι, δεν βάζει Λιβάη Γκαρσία.
1: Ναι. Η Λιβάη Γκαρσία πώς να το βάλει, ρε φίλε. Τον έβαλε
0: μετά
1: με τον Ολυμπιακό ανέτοιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήταν κίνηση πανικού.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχε τραυματιστεί στην αρχή του μήνα, ναι, με την εθνική του ομάδα.
1: Μπάνια Λούκα. Πολύ ωραία πόλη.
0: Έχεις πάει?
1: Παίξαμε πριν από 2 χρόνια.
0: Είναι ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί
1: πόλη.
0: Έτσι που την ακούς, λες ωραία.
1: Είναι θα... πολύ ωραία πόλη. Πολύ φτηνή πόλη και επειδή είναι πολύ φτηνή πόλη.
0: Είναι και ωραία.
1: Κάνουνε, δηλαδή, ρε παιδί μου, είμαστε εμείς τώρα εδώ, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, είμαστε εμείς εδώ. Μη βήξεις. Μιλάμε. Είμαστε εμείς εδώ.
0: Πάμε, ναι.
1: Και λες, θα πάω, ρε φίλε, Κατερίνη, Σαββατοκύριακο, Λιτόχωρο.
0: Ναι.
1: Όπου θέλει, Πλαταμόνας ή οτιδήποτε άλλο. Πάρα πολλοί από το Ζάγκρεπ, Κροατία, πάνε εκεί γιατί είναι πολύ δυνατό το ευρώ και περνάνε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πάει Μπάνια Λούκα, έπαιζε ο ΠΑΟΚ, αλλά σου λέω είναι πολύ ωραία πόλη. Και επίσης το εντυπωσιακό είναι ότι είχαμε πάει προς τα τέλη Αυγούστου,
0: ναι,
1: και έχει, φίλε, έξω από την πόλη ένα απίστευτο μέρος ποτάμι. Ποτάμι όμως κανονικό, όχι λιμνάζοντα νερά, να φεύγουν τα νερά αβέρτα.
0: Έτσι λαχταριστό, ναι, νερό,
1: ναι, βράχια,
0: ναι.
1: Όπου σταματάει το νερό τόσο πολύ η πίεση, πέφτει δηλαδή λιγότερο και κάνουν εκεί μέσα μπάνιο. Δεν μπορεί να πάρει πουθενά άλλο. Κάτι, ναι, έχει κάτι σαν ατομικές πισίνες, φυσικές πισίνες δηλαδή. Και γινόταν ο χαμός.
0: Άντε, αυτό, ναι. Αυτό είναι. Άρα είναι παραθαλάσσια, είναι. Ή πούμε,
1: όχι.
0: Δεν είναι παραθαλάσσια.
1: Ποταμός σου λέω.
0: Ναι, η Μπάνια Λούκα είναι παραθαλάσσια ή από.
1: Όχι, δεν είναι, αφού έχει ποτάμι, πώς είναι παραθαλάσσια.
0: Ναι, λέω μήπως και.
1: Όχι. Αλλά είναι ωραία πόλη, πολύ ωραία πόλη.
0: Μπράβο. Άρα, αν είστε όποιοι θέλετε έτσι για μια εξόρμηση Σαββατοκύριακο, στη Θεσσαλονίκη, μην πάτε στην Κατερίνη, πάτε στην Μπάνια Λούκα.
1: Ναι, δεν είναι πολλά, είναι 1250 χιλιόμετρα.
0: Και άλλα τόσα για να γυρίσετε.
1: Λογικά, εκτός άμα βρει κάτι το καιρό σου και μείνει εκεί.
0: Αν μείνετε εκεί. Ναι. Να μια πρόταση τη εκπομπή. Και άλλη πρόταση τη εκπομπή είναι να πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μάτζιο. Έτσι δεν είναι, να δείξουμε Γιώργο Μάτζιο.
1: Ό,τι πει ο κύριος Πολίτης.
0: Ο κύριος Πολίτης λέει.
1: Όχι. Πάμε.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 2.309.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα Jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 237.300 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 461.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
0: Φίλε Θανάση, κάθε που βάζεις αυτό το τραγούδι νιώθω ότι παίρνεις την κιθάρα σου, την οποία έχεις κάτω από την κονσόλα, και αρχίζεις και γρατζουνάς εσύ την εισαγωγή. Έτσι αφήνεις λίγο τα σπόρια στην άκρη και αρχίζεις, παίρνεις, μας χαρίζεις κάποιες μουσικές στιγμές. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, μήπως κάνω κάποιο λάθος στην πρόσθεση. 18 και 18, 36 δεν κάνει.
1: Από τότε που ανακαλύφθηκαν τα μαθηματικά.
0: Παιδιά, σήμερα η βραδιά έχει 36 παιχνίδια σε Europa League και Conference League. Το διανοήσετε αυτό τώρα το πράγμα?
1: Πάντα
0: 36 παιχνίδια.
1: Πάντα λεφτάκια μας. Ωρε κάτι over που έχουν να πέσουν.
0: Παιδιά, να σας πω, στο Europa League έχει στις 8 παρατέταρτο αρχίζουν 8 μάτς.
1: Ναι.
0: Και στο Conference League
1: άλλα
0: στις
1: 8.
0: 8 παρα... Όχι, άλλα 10.
1: Άλλα 10.
0: Ναι, στις 8 παρατέταρτο. Άρα στις 8 παρατέταρτο, σε μία ώρα δηλαδή, αρχίζουν 18 παιχνίδια. Και αντίστοιχα, στις 10, στο Europa League αρχίζουν 10 μάτς. Και στο Conference αρχίζουν 8, άλλα 18. Δηλαδή 18 και 18, 36. Κάποτε βλέπαμε. Καλά, κάποτε βλέπαμε και τον ήλιο μες στα μάτια και έγινε επιτυχία αυτό. Αλλά τώρα λέμε ότι κάποτε βλέπαμε ένα παιχνίδι την εβδομάδα, περιμέναμε ας πούμε την Κυριακή να δούμε ένα μάτς. Περιμέναμε κάποτε να γίνει τελικό στο κυπέλλο Αγγλίας για να το δούμε όλοι μαζί παρέα. Και τώρα, μόνο σήμερα, μόνο για τώρα, σαν να είμαι κι εγώ ένας καλός Άδωνης που πουλούσε την προμάτιά του. Μόνο τώρα, μόνο για σήμερα, Πέμπτη, 36 ματσάκια από τις 8 παρατέταρτο μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Έριξα ένα δεκάευρο.
0: Όσο εμείς μιλάμε, εσείς ποντάρετε, παραγγέλνετε. Αυτό είναι, αδερφέ.
1: Έριξα στο ημίχρονο ένα δεκάευρο.
0: Δεκάευρο.
1: Αλλά μόνο για τα ματς των 8 παρατέταρτο. Οπότε, αν κερδίσω, να συνεχίσω. Αν δεν κερδίσω, το μπάτζι μου τελείωσε σήμερα. Ναι. Θες να πω και τι έπαιξα, να πάω τον κόσμο στο ταμείο?
0: Πάμε.
1: Απόδοση 10.
0: Εδώ το δώσες.
1: Ναι. Όχι, δεν το έδωσα, το έπαιξα σου λέω.
0: Ναι, το έπαιξα. Απόδοση και το δίνεις τώρα.
1: Ναι, και γράψτε γιατί θα τα προλάβουμε.
0: Γράφω.
1: Λοιπόν, έχω παίξει Ιουνιάο Τορέντσε με τη Σάντερλαντ, over. Κάτσε ρε φίλε.
0: Okay.
1: Over.
0: Ναι.
1: Λιόν Κρίσταλ Πάλας, over.
0: Ναι.
1: Ουνιόν Σεντ Τζιλουάτ Ρεάλ Σοσιεδάδ, over.
0: Τρία over μέχρι
1: στιγμής. Τρία over και έχω πάει λίγο πιο κάτω στο Conference Link.
0: Ναι.
1: Όπου έχω παίξει ξερό, μα ξερό διπλό την Τραμζοσπορ.
0: Σαλάχτη έτσι.
1: Ναι, λέω θα ξυπνήσει.
0: Όχι, ξύπνιος.
1: Ναι.
0: Στην Κόπη παίζουνε.
1: Ναι.
0: Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που πήγε και έπαιξε Φιλανδία. Quiz. Τα αφήνω. Άκου λίγο τώρα. Τι δεν παίζουνε. Όχι, λέω η Κόπη η Φιλανδική δεν είναι.
1: Πού παίζει η Θανάση?
0: Στην έδρα. Ζιλ.
1: Τι είναι η Ήλβ?
4: Στη Φιλανδία είναι το ρε παιδάκι μου αυτό. Που λες, η έδρα αυτή που λες.
1: Στη Φιλανδία.
4: Άρα παίζουν. Στη Φιλανδία παίζουν.
1: Ναι.
4: Εντάξει, δεν θα πάμε να το δούμε το μάτς. Να τα λέμε σωστά, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι. Πάντως παίζω στη Φιλανδία. Ωραία. Εγώ βάζω quiz τώρα. Το οποίο για πολύ ψαγμένους. Όποιος το βρει, τι να πω, παιδιά. Θα τον κεράσουμε καφέ.
1: Ναι.
4: Και επειδή μπορεί να πει κάποιος που θα βρεθώ, πάμε, θα σας στείλουμε με ταχυδιανομέα. Πώς λέγεται
1: αυτό. Μπράβο, ναι. Θα πάω εγώ.
4: Με Iris.
1: Iris.
4: Σου στείλουμε ένα, με mail δύο καφέ.
1: Όχι, Iris, μην το λες, γιατί θα έχουμε καμία παρέμβαση από την Αμερικανική πρεσβεία.
4: Α, ναι, πες αυτό. Παιδιά, quiz. Ποιος είναι ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που πήγε να παίξει μπάλα ποδόσφαιρο στη Φιλανδία?
1: Είναι αυτός που γύρισε.
4: Εννοείς
1: και τον αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ?
4: Όχι. Πριν από αυτό.
1: Α, πριν από
4: τώρα
1: αυτό.
4: Που παίζει το παιδί στον Όφη.
1: Ναι.
4: Όχι.
1: Εντάξει, το λέμε αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε αντίπαλος του ποδοσφαιριστή συγκεκριμένου με την οφανέλα της Ελσίνκη.
4: Ελσίνκη έπαιζε τότε.
1: Ναι.
4: Κυριακόπουλο. Όχι, ναι. Κυριακόπουλο, όπως λέει το παιδί.
1: Κολλή.
4: Τώρα στον Όφη είναι. Τέλος πάντων.
1: Ήταν και δύο
4: Κωνσταντόπουλο.
1: Κωνσταντόπουλο και πρέπει. Όχι, ούτε Κωνσταντόπουλο λέγεται.
4: Και... Πώς λέγεται.
1: Κάτσα το
4: βράδυ. Εντάξει, μην το βρει.
1: Απλά είχε πάρει και πρωτάθλημα.
4: Πάντως δεν είναι αυτό. Οπότε μπαίνει το quiz, μπαίνει με θρίαμβο και λέμε. Ποιος είναι ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής?
1: Θα βοηθήσεις λίγο.
4: Αρχίζει.
1: Όχι, δεν θέλω να πω ότι αρχίζει πολύ, πολύ παλιά.
4: Όχι, πολύ.
1: Αυτό σύγχρονος. Θέλω, ρε παιδί μου.
4: Μπορεί να είναι και πιο μικρός από μας ηλικία. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάτω από 50, αυτό θέλω να πω.
1: Α.
4: Κάτω από 50. Ναι. Ακολούθησαν κι άλλοι, βέβαια, μετά. Εμείς ψάχνουμε τον πρώτο. Ο οποίος άνοιξε τον δρόμο.
1: Κανελόπουλος.
4: Μπράβο, Κανελόπουλος είναι του Όφη, ναι. Αλλά δεν είναι αυτός ο πρώτος.
1: Όχι, δεν είναι αυτός ο πρώτος.
4: Αυτό είναι τώρα. Τώρα για παράδειγμα στη Φιλανδία παίζει. Στη Φιλανδία δεν παίζει που λέγαμε για τον πρώην αρχηγό της ΚΑΠΑ 19 του Άρη που έπαιξε μετά Μακεδονικό. Πήγε Αστέρα Τρίπολης και τώρα παίζει στη Φιλανδία. Που λέγαμε ότι. Που δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά του στον πάγκο.
1: Ο
4: Αλμύρας.
1: Που έβαλε και δύο γκολ προχθές.
4: Φιλανδία δεν παίζει τώρα ή όχι?
1: Όχι, Φιλανδία.
4: Σουηδία. Σκανδιναβία νομίζω πέρα.
1: Ναι, πάντως.
4: Τέλος πάντων.
1: Να ξέρεις.
4: Ναι.
1: Είναι αυτός. Γιατί μου βγάζει και άλλο όνομα.
4: Όχι.
1: Καμία σχέση.
4: Όχι, δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός.
1: Ναι. Okay.
4: Όχι, δεν είναι αυτός.
1: Λοιπόν, εντάξει, το πες.
4: 30. Α, πού το ξέρεις εσύ αυτό? Συγγνώμη, παιδιά, ο Θανάσης. Πάνω που σιγουρεύεσαι ότι είναι μυρωδιάς.
1: Ναι.
4: Άσχετος. Συγγνώμη, Θανάση μου, δεν μηνύσαι με αυτά. Πάνω που συγγνωρίζει ότι είναι. Σου πετάει το σωστό και. Το βρήκε ο Θανάσης στην επικοινωνία.
1: Μάλιστα. Και. Γιώργο Γκόρντεν.
4: Α, ο Αλμύρας, ναι.
1: Αλμύρας.
4: Σουηδία, μπράβο. Ναι. Στην Τζουγκάρντεν την καλή, την παραδοσιακή.
1: Να βοηθήσω λίγο στο quiz ή όχι?
4: Κοίταξε τώρα τι κάνει. Με το που του λες εσύ στην επικοινωνία το όνομα, αρχίζει τώρα και τρίβεται να χαλάσει το quiz.
1: Εντάξει, το βουλώνω.
4: Θέλει να βοηθήσει.
1: Όχι,
4: λίγο...
1: όχι, δεν θα πω ομάδα.
4: Θέλει να βοηθήσει, λέει, στο quiz τώρα. Θα... Δηλαδή το λίγο που θα βοηθήσει ο Γιώργος μπορεί να πει το.
1: Δεν είναι μεγάλη
4: τα
1: βοήθεια.
4: Τα πέντε πρώτα ονόματα του.
1: Δεν είναι μεγάλη βοήθεια. Τις τελευταίες 10 μέρες φιλοξενήθηκε στο Μετρόπολης.
4: Α, καλό.
1: Να.
4: Καλό.
1: Ναι,
4: καλό.
1: Βούλο το εσύ, δεν θα λες πότε.
4: Καλό. Άρα είναι.
1: Ήξερα, ρε. Απλά δεν θέλω να το
4: βοηθήσω. Αυτό. Τις τελευταίες 10 μέρες φιλοξενήθηκε στο Μετρόπολης.
1: Ναι, τις τελευταίες 10 μέρες.
4: Αυτοί που το φιλοξενήσανε, του είπαν να το έχει γράψει ιστορία. Ότι είσαι εσύ ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που έπαιξε στη Φιλανδία.
1: Όχι, γιατί είναι τρεις και μπερδεύονται.
4: Λοιπόν. Άρα φιλοξενήθηκε στο.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή.
4: Στο τρίτο ημίχρονο.
1: Ναι.
4: Παιδιά, δεν είναι.
1: Όχι, τρεις είναι και η Σμαράγδα.
4: Ναι. Και ο... Σίγουρα το φιλοξενήσα το.
1: Ο Βαραγιάννης το φιλοξενήθηκε.
4: 6 ώρα άρχισε η εκπομπή του.
1: Βαραγιάννης, πιστεύεις ότι ο Άρης μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα? Ο Καμόρα, άλλη ερώτηση.
4: Ναι,
1: μπορεί ο Πάοκ να βγει Champions League.
4: Σωστά.
1: Και η Σμαράγδα, συγγνώμη που σε βγάλαμε.
4: Συγγνώμη που σε ξυπνήσαμε. Και σε φέραμε εδώ από τόσο πρωί. Θέλω να σου πω κάτι τώρα, λίγο που ψάχνουμε τρόπο να ξεμπερδευτούμε.
1: Μπράβο.
4: Αν είστε κι εσείς τώρα, επειδή παιδιά, αυτές τις όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό είναι όταν έχεις ταμιακή, πώς για πληρωμές, με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα. Να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται προφανώς αρκετά περίπλοκη. Εδώ τώρα, πάμε στο ζητούμενο. Γιατί όλα αυτά και που τα λέμε, λέει κάποιος, αυτά τα ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Εδώ σε λύση.
4: Έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail
1: uh-huh.
4: της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή, ταμιακή, ΠΟΣ και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Ωραίο, ωραίο.
1: Καλό.
4: Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr.
1: Πολύ ωραία.
4: Αυτό. Μου είχες πει να πω κάτι μετά για την Πέτη Βαλάση.
1: Ναι.
4: Αφενός βέβαια θα πω ότι πρέπει εγώ να τα θυμάμαι όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το πω για να μην φανεί ότι γκρινιάζω.
1: Ωραία.
4: Είναι, σκεφτόμουν ρε φίλε, ότι πόσο σπουδαίος ηθοποιός μπορείς να, δηλαδή πρέπει να είσαι για να σε ξέρει ο κόσμος με το όνομα ενός ήρωα, μιας ηρωίδας εν το προκειμένο που είναι Σάρκωνες.
1: Ναι.
4: Δηλαδή ποιος ξέρει τη Λοξάνδρα και ποιος ξέρει την Πέτη Βαλάση.
1: Σωστό.
4: Που είναι το ίδιο πρόσωπο, ναι, προφανώς. Αλλά να πας να πεις σε κάποιον, ξέρεις φίλε, έφυγε από τη ζωή η Μπέτη Βαλάση, και να σου πει ποια είναι η Μπέτη Βαλάση και να του δείξεις, θα πει, ειδικά η δικιά μας ηλικία, έτσι, ναι, η γενιά, ναι, πιο μεγάλη,
1: πιο
4: από
1: μεγάλη. Εμείς όταν βγήκε, όταν άρχισε να παίζει η Λοξάνδρα, ήμασταν 8 χρονών.
4: Α, ναι.
1: Το 1980 πήγε.
4: Τώρα που το λες, ανώνυρο λίγο κι εγώ θυμάμαι τη σειρά αυτή.
1: Το είδα, την έχω δει όλη.
4: Πού μετά?
1: Όχι, και πιτσιρικά σε την έβλεπα. Με όλη την οικογένεια.
4: Α, θυμάσαι δηλαδή.
1: Τα πάντα.
4: Άντε ρε.
1: Ναι.
4: Τι θυμάσαι από αυτή τη σειρά?
1: Και δηλαδή, επίσης η συγκεκριμένη σειρά έχει παιχτεί σε επανάληψη πριν από μερικά χρόνια. Πεζόταν αβέρτα.
4: Ναι.
1: Στην ΕΡΤ 2 ήταν νομίζω η ΕΤ 1, αλλά πεζόταν 1000%.
4: Ναι,
1: ναι, φίλε, εντάξει, έπαιζε... Ταρνανάς.
4: Ταρνανάς τι ήταν το. Α, δεν ξέρω, αλήθεια.
1: Ταρνανάς.
4: Ξέρω μόνο τη Λοξάνδρα.
1: Ήταν ο ψυχογιός, ρε παιδί μου, που ο άνθρωπος ο οποίος τον είχαν στο σπίτι.
4: Αχα.
1: Το παιδί αυτό μπορεί να είχε και κάποια προβλήματα. Δηλαδή δεν ήταν ο απόλυτα έξυπνος. Το λέω δηλαδή. Είμαι πολύ προσεκτικός αυτό το οποίο λέω. Αλλά ήταν το παιδί του, ρε παιδί μου.
4: Αυτή ήταν στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε.
1: Κωνσταντινούπολη.
4: Ή Σμύρνη. Πάντως ήταν έτσι.
1: Πρέπει να ήταν στη Σμύρνη.
4: Στη Σμύρνη.
1: Γιατί έγινε η μικροασιατική καταστροφή και έδειχνε πώς τους φάζαν οι Τούρκοι. Και η σειρά τελειώνει στην Ελλάδα. Αχα. Έχουν φύγει και έχουν μετακομίσει και έχουν έρθει στην Ελλάδα.
4: Ναι.
1: Και έχει μαραζώσει.
4: Προσφύγες.
1: Έχει, ναι, έχει μαραζώσει.
4: Και δείχνει
1: το πώς έμεναν και μάλιστα μάλωνε με τα παιδιά της, γιατί λέει ότι εγώ θέλω να μαγειρέψω όπως μαγείρευα εκεί και τα λοιπά. Ναι.
4: Αλλά τώρα
1: είναι
4: δεν
1: φοβερή
4: μπορώ.
1: Σειρά. Φοβερή σειρά.
4: Τώρα δεν μπορώ, ας πούμε, που λέει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είχε τη διάθεση και τα λοιπά. Μεγάλωσε κιόλας και τα λοιπά. Ξέρεις ότι η Λοξάνδρα για αυτή την ταινία, για αυτή τη σειρά, πάχινε. Δεν το ξέρεις αυτό?
4: Όχι.
1: Έκανε προσωπική θυσία. Πάχινε γιατί εντυπωσιάστηκε με αυτή τη σειρά. Δεν ήταν έτσι.
4: Α, ήθελε να μπει ακόμη και με αυτόν τον
1: ρόλο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήτανε, ναι, πιστεύω ότι είναι από τις κορυφαίες σειρές. Η οποία φυσικά, εντάξει, δεν είναι η μυθοπλασία, είναι το τι έζησαν οι άνθρωποι εκεί και πώς μεγάλωσαν. Δηλαδή αυτή η σειρά, όπως και η πολιτική κουζίνα, που είναι ταινία, σε αγγίζουν στον υπέρτατο βαθμό.
4: Ναι.
1: Ναι, εγώ έχω φίλους.
4: Έχουν ωραία δοσμένο,
1: ναι,
4: το κλίμα, την ατμόσφαιρα της εποχής, τους χαρακτήρες δηλαδή τους.
1: Ναι, εγώ έχω φίλους όπου δεν θέλουν να πάνε στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί τα βιώματα από τους παππούδες τους και τους γονείς τους είναι τρελά. Και λένε δεν θέλω να πάω, ρε φίλε, Κωνσταντινούπολη, δεν θέλω να πάω Τουρκία. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που δεν θέλει να πάει για αυτό το λόγο. Υπάρχουν άλλοί που θέλουν να πάνε να ψάξουν τα σπίτια.
4: Αντίστοιχα, πάνω εύξηνο πόδι.
1: Ναι, όχι,
4: εγώ,
1: υπάρχουν Σμύρνη, άλλοι που θέλουν να πάνε να ψάξουν τα σπίτια που μέναν οι γονείς τους.
4: Ναι.
1: Υπάρχουν τέτοιες ιστορίες. Υπάρχει και ο άλλος που του γυρίζει το μυαλό τρελά και λέει δεν θέλω να πάω στην Τουρκία, ρε φίλε, μετά από όλα αυτά τα οποία έγιναν. Με τα βιώματα δηλαδή των παππούδων του, των γονιών του, αυτά. Εγώ έχω δύο φίλους,
4: ναι,
1: οι οποίοι, ρε παιδί μου, ήταν να πάμε για παράδειγμα στο Γαλατά ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
1: Να έρθουν παρέα μαζί μας που είχαμε πάει κομβόι με αυτοκίνητα. Η απάντησή τους είναι ότι εγώ δεν πάω εκεί.
4: Δεν πας.
1: Και δεν είναι θέμα αν είσαι πατριώτης, ενώ εμείς τι είμαστε, δεν είμαστε πατριώτης. Είναι τα βιώματα των παππούδων του, ρε φίλε. Και λέει δεν πάω, ρε φίλε, εκεί. Δεν θέλω να πάω.
4: Τώρα
1: εσύ
4: το λες,
1: έκοψα κάτι, ήθελες να πεις.
4: Έχω στο μυαλό μου και καταρχάς με έχεις συγκινήσει τώρα βαθύτερα. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου λες ότι σε έκοψα και είχα κάτι να πω.
1: Ναι, ναι. Το είπα γιατί πήγε 7.
4: Και πρέπει να πάμε.
1: Μπράβο.
4: Θα το πούμε όταν επιστρέψουμε.
1: Ναι, άλλες 2 ώρες έχουμε εδώ.
4: Πολύ γρήγορα θα πω ένα πράγμα. Ότι βάζω τώρα σε αυτή τη διήγηση, σε αυτό το πράγμα που λες τον εαυτό μου μέσα και λέω αν είχα μία άμεση, αν ήμουν εγώ αυτός που τον ξερίωσαν από εκεί, αν ήταν ένας βαθμός πρώτης συγγένειας, κατάλαβες.
1: Ναι.
4: Να ήταν η γιαγιά μου, δηλαδή η μία, ήρθανε πρόσφυγες, ήρθαν από την Ανατολική Θράκη.
1: Ναι.
4: Στο ξεριζωμός, έτσι, δεν ήρθαν από μικράς Ασία, ξέρω εγώ από. Αλλά και αυτό είναι ξεριζωμός. Απλώς ήρθαν από μέρη τα οποία δεν ναι, τα συζητάμε, τα βάζουμε τώρα στην κουβέντα. Και λέω, άμα την έλεγαν, ξέρεις, πάμε να δούμε το σπίτι, πάμε να δούμε το μέρος από όπου σας ξέρω, σας διώξανε.
1: Θα ήμουν εκεί.
4: Θα πήγαινες, όχι, τι θα έκανε. Προσπαθώ να βρω τώρα, αν ήμουν εγώ, τι θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να πάω να το δω το μέρος αυτό, ή δεν θα ήθελα να πάω ποτέ. Αυτό σκεφτόμουν όση ώρα μιλούσα.
1: Καταρχήν, αν είμαι σίγουρος ότι θα είναι ακόμα εκεί, έστω και εγκρεμισμένο, θα πήγαινα.
4: Θα πήγαινες,
1: ναι, ναι. Υπάρχουν ιστορίες,
4: ναι,
1: οι οποίες δεν είναι μυθοπλασία, που πήγανε και τους άνοιξαν το σπίτι οι Τούρκοι που μένουν εκεί.
4: Που μένουν εκεί, ναι.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, το έχω ξαναπεί. Εντάξει, θα πάμε σε λίγο σε διάλειμμα.
4: Σε λίγο, γιατί όταν όχι, εγώ μιλάω πρέπει να πάμε άμεσα. Αν μιλάω ο Γιώργος θα πάμε σε λίγο.
1: Έχουμε σωστές απαντήσεις για τον ποδοσφαιριστή.
4: Δεν το ξέρουμε αν είναι σωστές. Πώς το ξέρουμε. Ποιος το λέει.
1: Εγώ το λέω.
4: Εσύ ποιος είσαι, Γιώργος. Το λέω ο Γιώργος, παιδιά, βουλοκαίρι τελείως.
1: Βαράς, βρε, υπάνθρωπε.
4: Έβαλα βουλοκαίρι. Που δεν το ήξερε ο Γιώργος. Έχει δίκιο ο Θανάσης.
1: Εσύ τι ώρα φέρνεις στο πρωτάξιο.
4: Τώρα μας φορτώθηκε. Εγώ θα δώσω το.
1: Δύο ώρες
4: το πτυχίο αυτό θα το δώσω.
1: Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, γιατί εσείς το ζητήσατε.
23: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Metropolis!
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τάκι, καφέ.
7: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
6: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
7: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
23: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα. Νέα έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις σεισμού το Ρόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν δύο σοβαρά τραυματίες. Το περιστατικό ήρθε λίγες ημέρες μετά την έκρηξη που είχε σκοτώσει δύο εργαζομένους το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις διεκδικεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, προειδοποιώντας για νέα έκρηξη του πληθωρισμού και ζητώντας από την Κομισιόν να παρουσιάσει περισσότερες λύσεις. Οριστικό μπλόκο στον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας που αποτελεί οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο έβαλε με μια απόφαση σταθμό το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν. Σχεδόν 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης για αυτοκίνητα προβλέπει το ολοκληρωμένο σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Το πρόγραμμα συνδυάζει άμεσες παρεμβάσεις με νέα έργα υποδομής, ενώ περιλαμβάνει και ένα οργανωμένο δίκτυο στάθμευσης 900 θέσεων για δίκυκλα και ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα στο κέντρο της πόλης. Σχέδια για ενδεχόμενη χρήση της μητέρας όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν φέρεται να έχει αναπτύξει ο Αμερικανός στρατός σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
24: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
24: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
24: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
25: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
26: Ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλή, με τους γηπεδούχους να καίγονται για την νίκη μετά το κάζο με την Καλαμάτα και τους φιλοξενούμενους να θέλουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ηρακλή για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
27: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
28: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
29: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
30: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
31: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
32: Ιζωμάτ Premium.
31: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
32: Ιζωμάτ Premium.
31: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
32: Ιζωμάτ Premium.
31: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
33: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
34: Και από κρωματάκι.
33: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
35: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεβράνι που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyt Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry, που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyt Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τα παιδιά τα οποία έχουν απαντήσει σωστά για τον ποδοσφαιριστή, και τον Γιώργο τον Άνω, αλλά και τον Πασχάλη τον Τζαπανί. Να πούμε το όνομα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Καλακούδης, Πέτρος.
2: Ναι.
1: Ποιος μίλησε και χθες στο Μετρόπολης.
2: Πώς άντεξες, Γιώργο, πραγματικά. Κράτησε 20 λεπτά χωρίς να χαλάσει το quiz. Δηλαδή είναι επιτυχία.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, είναι επιτυχία.
1: Καλησπέρα και στο φίλο το Θωμά, ο οποίος μας προστάρει και μια φωτογραφία με την πρώην πλέον πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Για την Guilfoyle, λες ναι. Τώρα. Και... ο τίτλος για την Guilfoyle, επειδή ρώτησες για πρώην. Α, πες για τη φωτογραφία.
1: Λέει, ρε παιδί μου, μιλάει με το Μητσοτάκη και του λέει: λοιπόν, φεύγω. Και της απαντάει: χρωστάς κομμωτήριο και νύχια, μου είπαν. Ναι. Θα τα στείλω με Άιρις, πρόσεχε την ΑΔΕ.
2: Ναι, είναι ένας διάλογος μυθοπλασίας. Δεν είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, με αφορμή αυτό ποτέ? Που λέει τώρα δεν έγινε ποτέ. Βγήκε στο Μέγκα η Ανθή Βουλγαρή,
2: ναι,
1: και είπε ότι έχει πιστολιάσει τους πάντες.
2: Πάντες εννοείς.
1: Έχει φύγει κομμωτήρια, ρούχα κτλ.
2: Α, μάλιστα.
1: Ναι. Εντάξει, ζωάρα.
2: Εμένα βλέπω ένα τίτλο, ρε παιδί μου, ότι στην Ελλάδα 11 μήνες και 10 μέρες.
1: Ναι.
2: Μου θυμίζει λίγο προπονητή. Δηλαδή, διαβάστε ο απολογισμός του πάγκου, ας πούμε, μετά από 11 μήνες και 10 μέρες.
1: Ναι.
2: Που ένας προπονητής ακόμη αποτυχημένος να φεύγει από μια ομάδα, ένα αποτέλεσμα θα το έχει να το.
1: Ναι.
2: Δεν θα έχει πάρει μια νίκη σε 11 μήνες. Δεν μπορεί να είναι. Κάτι θα έχει. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, έτσι, που μετράμε τους μήνες και τις ημέρες για σχεδόν ένα χρόνο, δηλαδή. Και άμα σας ρωτήσει κάποιος, τι θυμάσαι, τουλάχιστον το αθλητικό περιεχόμενο, θυμάμαι να πηγαίνει στα γήπεδα, να πηγαίνει σε καλλιτεχνικό περιεχόμενο. Στο σεφ να πηγαίνει, ας πούμε, στον Αργυρό.
1: Στον Αργυρό.
2: Τα κανάλια ασχολούνται με αυτό.
1: Και τώρα Μύκονο.
2: Ναι, Μύκονο. Τέτοια πράγματα που δεν ήταν. Δεν είχαν να κάνουν με τα καθήκοντα. Δηλαδή, έρχεται εδώ μια. Τι αναλαμβάνει πρέσβηση.
1: Ναι.
2: Θα έπρεπε, αν υπήρχε υγεία σε αυτό το πράγμα, να μην ασχολείσαι με το αν πήγε στο σεφ. Αν πήγε στον Αργυρό, ας πούμε, αλλά να ασχολείσαι με το τι κάνει με την ιδιότητα της πρέσβυρας. Ένα αυτό. Δεύτερον, επίσης, ότι βλέπω τώρα μια χαρακτηριστική άνεση από όλα τα μέσα, και λέω και για την Ελλάδα, αυτό εδώ, τα δικά μας, να αναδεικνύουν θέματα στα οποία ήταν εκτεθειμένοι. Δηλαδή,
1: τώρα
2: θέματα όμως δεν έγιναν χθες.
1: Μπράβο.
2: Έγιναν και πριν έρθει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Αλλά τότε για κάποιο λόγο εμείς καλό υποδεχόμασταν. Λέω εμείς, όχι όλοι, δεν λέω όλα τα μουμουέ τώρα. Υπήρχαν μουμουέ φυσικά που είχαν και από τότε αναδείκνυνα κάποια θέματα, όπως τις δηλώσεις που είχε κάνει, ότι οι Έλληνες είναι τζαμπατζίδες, ότι όταν λέει το σκυλάκι, λέει, κατουράει το χαλάκι, θα πρέπει, λέει, να το μάθεις να το εκπαιδεύσεις. Άρα οι Έλληνες θέλουν εκπαίδευση, μας έλεγε αυτή η κυρία πριν, ας πούμε, έρθει στην Ελλάδα. Και τώρα, πώς να το πω τώρα. Ακόμη και τότε που υπήρχαν για κάποιους ηλιόλουστες μέρες με την άφηξή της και όλα τα μουμουέ, τα περισσότερα έλεγαν τα πράγματα έτσι, τι ωραία που είναι, μιας αέρας, ξέρω εγώ, ευελπιστούμε, ναι, ναι. Έλεγε ο κυβερνικός πρόεδρος σε καλή συνεργασία μαζί της και αυτά, εγώ κρατάω αυτό και όπως και τον προηγούμενο. Ακόμη και τότε που μερικά σκηνικά, που ήταν και τότε σκηνικά ντροπής στα μάτια όποιον ήθελα να τα δουν όπως είναι, ναι, και να τα ακούσουν όπως είναι, τώρα γίνονται διπλά και πολλαπλά σκηνικά ντροπή. Θυμάμαι, λέω, ένα χαρακτηριστικό. Βγαίνει ο Μητσοτάκης με την Guilfoyle στις πρώτες, επαναλαμβάνω, μέρες και πέφτουν πάνω σε ένα σχολείο με μικρούς, με μαθητές μικρούς, έτσι, πρέπει να είναι δημοτικού. Η γυμνασίου πάντως δεν είναι παιδιά έφηβοι.
1: Ναι, είναι κατάλογα.
2: Τα οποία κάνουν εκεί επίσκεψη. Είχαν πάει να δει το Προεδρικό Μέγαρο, κάτι αυτό και τα λοιπά, και πέφτουν πάνω. Και παιδιά, ακούστε λίγο τον Μητσοτάκη πώς καλεί αυτά τα μικρά παιδιά.

0: πες στο κολονάκι, ψώνει 2-3 πράγματα, βοηθήστε να συνεχίσει το έργο της, κατευθείαν να πέστε να τη φάτε, Αμερικάνοι να πούμε απαντεώνες. Να δω τώρα ποιον θα βρείτε αντάξιό της. Ούτε χρόνο δεν έβγαλε η κοπέλα. Πέρυσι τον Νοέμβριο είχε έρθει εδώ χαμός, κόκκινα χαλιά, σιρτάκια το ένα τ' άλλο, και ούτε χρόνισε. Τον Οκτώβριο τη δώσατε δρόμο. Α, συγκεντρωθείτε να πούμε εκεί στην Αμερική να πούμε τα καλύτερα κεφάλια, να πούμε μας τα παίρνετε πίσω. Α, μην σας αρχίσω.
1: Να ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή είχε και μία δόση Kinder έκπληξη. Δηλαδή, εγώ και ο Πάκος δεν έχουμε χαμπάρι τι έπαιξε. Ο Θανάσης ο πολίτης μας παρουσίασε με Kinder έκπληξη. Όσο το ακούγατε, τον εκλιπαρούσαμε να μας πει τουλάχιστον ποιος είναι αυτός.
2: Ναι, γιατί εμείς κάναμε πάστα το ηχητικό μας. Δηλαδή, θέλαμε να το ακούσουμε.
1: Ναι,
2: με το Μητσοτάκη. Δεν ήταν σίγουρα
1: να μας κρατάει σε αγωνία.
2: Ναι, λέει ο Θανάσης, άκουρε.
1: Ναι, τι άκουρε. Θες να βάλεις και τίποτα άλλο, έτσι να περάσει η ώρα.
2: Εντάξει, προφανώς. Δεν είναι. Κάποιος είναι που αναφερόταν στην Τιλφόιλ.
1: Κάποια στιγμή η ιστορία θα μάθουμε ποιος ήταν.
3: Σας έφερα την Αμερικανίδα Πρέζη, η οποία μόλις ξεκίνησε. Θα της πείτε γεια. Πείτε καλημέρα. Good morning. Πείτε good morning, ambassador. Yeah, they go for a tour. They go, yeah. They go to parliament. And now they want to see the presidential guard.
2: Αυτά έλεγε τότε ο Μητσοτάκης βγαίνοντας από εκεί και πέφτοντας στα παιδιά τα μικρά. Και τους έλεγε, ας πούμε, πείτε καλημέρα, γιατί είναι η Αμερικανίδα πρέσβυρα. Πείτε good morning, ambassador.
1: Ναι.
2: Το οποίο. Δες, πόσο ντροπή είναι αυτό, φίλε. Δηλαδή. Και δεν το λέω τώρα που έχουν γίνει αυτά τα πράγματα για την Τιλφόιλ. Δηλαδή, αν ο Τσοτάκης έπαιρνε από το χέρι έναν άνθρωπο που δεν θα ήταν εύκολο να τον βρει.
1: Ναι.
2: Που κάνει δύο δουλειές για να ζήσει στην οικογένειά του. Ξυπνάει από τις 6 το πρωί. Άντρας ή γυναίκα, όποιος είναι, μπορεί να κάνει. Δεν λέω ότι ένας θα κάνει δύο δουλειές. Μπορεί να είναι μια γυναίκα στο σπίτι που να κάνει δύο δουλειές. Να ξυπνάει από το πρωί 6 ώρα, να τελειώνει τη μία δουλειά, να κάνει τη δεύτερη, για να θρέψει με αξιοπρέπεια και όχι βουτώντας το χέρι παράνομα σε έτοιμα λεφτά ή λεφτά δουλεμένα, ας πούμε, από τα μειευμένα στα ταμεία με τον ιδρώτα άλλων. Κάνει δύο δουλειές ένας άνθρωπος για να ζήσει με αξιοπρέπεια την οικογένειά του. Αυτόν τον άνθρωπο ο Μητσοτάκης θα έβγαινε μαζί του κρατώντας το από το χέρι, θα του έλεγε πάμε σε παρακαλώ, γιατί μου είπανε ότι έχει έρθει ένα σχολείο με παιδιά να επισκεφτούν το Προεδρικό Μέγαρο, όπως έκανε εδώ με κομποριμοσύνη στην Τιλφόιλ. Πάμε σε παρακαλώ, γιατί αυτά τα παιδιά ψάχνουν να βρουν πρότυπα στη σύγχρονη κοινωνία, κάτι να βλέπουν και να λένε αυτός ο άνθρωπος παλεύει για κάτι. Και να πάει με αυτόν στο χέρι και να του πει πείτε παιδιά καλημέρα στον κύριο Γιώργο, που έχει ξυπνήσει από τις 6 το πρωί και τώρα που μιλάμε και είναι μία το μεσημέρι, έχει ήδη κάνει μία δουλειά και θα φάει κάτι γρήγορα στο όρθιο και θα πάει στη δεύτερη. Αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Γιώργος, δεν έχει κανένα τίτλο. Δεν είναι Αμερικανός πρέσβης, δεν είναι Αμερικανίδα πρέσβυρα. Και δεν πρέπει εμείς να του πούμε good morning, ambassador. Το να πούμε καλημέρα, ρε κύριε Γιώργο, που σηκώθηκες από το πρωί για να πας να δουλέψεις τίμια για να βγάλεις τα λεφτά, και αν φανεί αυτό, αν φαίνεται ότι σε κάποιος ότι λαϊκίζω. Δεν με νοιάζει πώς σας φαίνεται.
1: Ναι.
2: Εμένα με τρελαίνει αυτό το πράγμα και θα ζητήσω από το Θανάση να το ξανακούσουμε.
1: Πριν το ξανακούσουμε, να πω
2: για
1: κάτι.
2: Να... Ναι, φυσικά να.
1: Όχι, όχι. Και αν ένα από τα παιδάκια λοιπόν πήγαινε λοιπόν ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, από το χέρι τον κύριο Γιώργο.
2: Ναι.
1: Τα παιδάκια αυτά.
2: Ναι.
1: Και ένα παιδάκι σήκωνε το χέρι και έλεγε, κύριε Μητσοτάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί ο κύριος Γιώργος χρειάζεται να κάνει δύο δουλειές.
2: Δύσκολη ερώτηση.
1: Μπράβο. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Επίσης, γιατί θα έπρεπε να απαντήσει ο Μητσοτάκης μετά, γιατί ο κύριος Γιώργος πρέπει να κάνει δύο δουλειές.
2: Και με Μητσοτάκης, δηλαδή... μην σας φανεί ότι μας ήρθε τώρα το πιάνουμε το αντιπολιτευτικό μας. Απλά γιατί εγώ, το Μητσοτάκη, εγώ ακούω να λέει παιδάκια, πείτε καλημέρα στην Αμερικανική Πρέσβευε, πείτε τη good morning, ambassador.
1: Ναι.
2: Αν ακούγα τον, αν ήταν ας πούμε ο Τσίπρας, δηλαδή ποιοι είναι οι πολιτικοί ηγέτες της ζωής, Κωνσταντινού, δεν ξέρω ποιοι είναι, το ίδιο θα λέγαμε.
1: Καλά, ο Τσίπρας μπορεί να μην ξέρει πως είναι και το καλημέρα.
2: Ένα good morning, ambassador.
1: Ambassador, ναι, εντάξει.
2: Εντάξει. Θα μπορούσε επίσης ένα παιδάκι τώρα που το σκέφτομαι, που το είπε και ο Γιώργος, να κάνει μια ακόμη και σε αυτό το σκηνικό μια δύσκολη ερώτηση. Να του πει του κυρίου Μητσοτάκη, να του πει. Κύριε Μητσοτάκη, με όλη τη συμπαθία, γιατί πρέπει να πούμε καλημέρα στην κυρία Ambassador, τι έχει κάνει, ή να τη ρωτήσει την κυρία Ambassador, κυρία Ambassador, εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω σαν εσάς. Τι κάνατε για να πάρετε αυτή τη θέση,
1: Επαντρεύτηκα το, αραβωνιάστηκα το μεγάλο αδερφό του, το μεγάλο και του Τραμπ.
2: Ποιον δρόμο ακολουθήσατε?
1: Ναι, ναι.
2: Ή ας πούμε το παιδάκι μετά να ρωτήσει, κύριε Γιώργο, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν σπουδάσατε στη ζωή σας, παράδειγμα, και είστε αναγκασμένος, παράδειγμα, να κάνετε δουλειά, και να σου πει ότι εγώ έχω τελειώσει.

0: κάτι. Έχω τελειώσει αυτό και έχω αυτά τα πτυχία. Αλλά μέχρι να με διορίσουν να έχω ένα μισθό ικανοποιητικό αντάξιο των σπουδών μου, εγώ είμαι αναγκασμένος να κάνω αυτό.
1: Σωστό.
0: Ή ας πούμε, δεν έχω σπουδάσει καλό μου παιδί κάτι. Σε άλλες χώρες όμως, το επάγγελμα που εγώ κάνω θα μπορούσε μέσα σε ένα οκτάωρο να μου εξασφαλίσει τα προστοζήν για να μην χρειάζεται να κάνω εγώ δύο δουλειές. Θα μπορούσαν τα παιδάκια να κάνουν πολύ δύσκολες ερωτήσεις που δεν θα είχαν απαντήσεις από τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Και τώρα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά ακούστε από όλο αυτό το σκηνικό που συμβαίνει στη χώρα, τι διάλεξε να πει, το ξανακούσουμε και το κλείσουμε, ο Πρωθυπουργός έχοντας δίπλα του την Κιλφόιλ, την οποία τώρα αν την είχε, δεν θα έλεγε κανείς, παιδιά, πείτε καλημέρα στην κυρία Ambassador.
2: Σας έφερα την Αμερικανή. Την Αμερικανίδα πρέσβη, η οποία μόλις ξεκίνησε, θα της πείτε γεια. Πείτε καλημέρα. Good morning, πείτε good morning, Ambassador. Yeah, they go for a tour. They go, yeah, they go to Parliament. And now they want to see the presidential guard. Oh, I'd love.
1: Και έχει και μια, πώς το λένε, προφορά μπαγάσα.
0: Είπαμε καλημέρα στην κυρία Ambassador που μόλις εκκίνησε, όπως είπε και ο Μητσοτάκης, χρησιμοποιήσω ωραίο ρήμα εδώ, αυτό το δίνουμε, η οποία μόλις εκκίνησε και μόλις 11 μήνες και 10 μέρες μετά μόλις τελείωσε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Δηλαδή μας,
1: και τι
0: τώρα
1: μας
0: πείτε
1: άφησε?
0: Της goodbye της κυρίας Ambassador. Ήρθανε, λέει, να δούνε και το Parliament, ήρθανε να δούνε και τη Βουλή και όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι η Βουλή ως κτίριο είναι αξιοθέατο. Η Βουλή ως περιεχόμενο, εκεί έχουμε το πρόβλημα.
1: Απλά δηλαδή, εμείς στεκόμασταν ιστορική στιγμή γιατί είναι η πρώτη γυναίκα πρέσβη από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα. Στεκόμασταν επίσης το γεγονός ότι στη γιορτή της 25ης Μαρτίου που κάλεσε την εκπροσώπους ελληνικής ομογένειας στο Λευκό Οίκο, Τραμπ,
0: ναι,
1: έκανε το σταυρό της.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν το λέω δεικτικά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Απλά όλα αυτά πάνω. Και φυσικά μετά η απαστράπτουσα,
0: ναι,
1: με τον Αργυρό και τα λοιπά. Και ποιοι ήταν εκεί και να κατεβαίνει χέρι-χέρι.
0: Καλά,
1: να κατεβαίνει χέρι-χέρι ο Άδωνης Γεωργιάδης με τη σύζυγό του, Χατζηδάκης με τη σύζυγό του, στο μεγάλο πάρτι που έκανε για την ανάληψη των καθηκόντων της. Δηλαδή φάε στη ΜΑΠΑ ΛΑΕ, πώς το λένε,
0: Άρτο και θέαμα.
1: Μπράβο.
0: Προφανώς, κοίτα, αυτά προφανώς και δεν είναι πράγματα που συγκίνησαν τους πάντες, εννοείται.
1: Ναι.
0: Προφανώς και επειδή παίζαν από τα κανάλια αυτά που λέμε τα εύκολα τα καταπίνουμε, παίζαν, θεωρούσαν κάποιοι ότι αυτά πουλάνε, αλλά η ίδια, αυτό είναι το κακό, η ίδια ποτέ δεν έκρυψε με τον τρόπο που κινούνταν, που μιλούσε, που ντυνόταν, δεν έκρυψε ποτέ το ποιο είναι. Εμείς, ναι, απλά βλέπαμε αυτό. Και θέλαμε ντε και καλά να του βαφτίσουμε κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι, εμένα αυτό δεν με ενοχλεί.
0: Εμένα με ενοχλεί όταν.
1: Η πιο επικίνδυνη είναι η γραβατωμένη, αδερφέ.
0: Ναι, εντάξει, ακόμη και έτσι. Ακόμη και έτσι κάποιοι είπανε. Τουλάχιστον δεν την φτιασιδώσανε, δεν την κάνανε κάτι διαφορετικό,
1: ναι,
0: από
1: εντάξει,
0: αυτό που.
1: Όχι.
0: Αλλά ακόμη και έτσι έπρεπε εμείς να παίξουμε, ας πούμε, τα.
1: Απλά έχουμε μπει σε μια διαδικασία σε όλο τον πλανήτη να κάνει ό,τι θέλει και να μας γλεντάει, ρε φίλε. Τελείωσε. Ο Τραμπ, δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε κάτι σαν μαριονέτες και το λέω και σαν λαός. Τώρα βλέπω για παράδειγμα
0: αυτό, Γιώργο, τι με...
1: ότι ξεκινάει το diesel thermances, προσέξτε το diesel thermances στο 1,55. 1,55 που όμως, στα αστικά κέντρα. Φαντάζεται τι έχει να γίνει Γρεβενά, Φλόρινα και δεν ξέρω πού αλλού. Πόσο θα πάει. Το diesel thermances.
0: Ναι.
1: Και εμείς τώρα όχι ασχολούμαστε, όχι καλά κάνουμε και ασχολούμαστε, αλλά βλέπεις τώρα για παράδειγμα τι παίζουν τα κανάλια, ρε φίλε. Παίζουν τα κανάλια. Αλλά εντάξει. Αυτό έχουμε, αυτό θέλουμε, αυτό δεχόμαστε, αυτό γουστάρουμε και καλά κάνουν και μας λεντάνε. Απλά ο άλλος εκεί απέναντι από στην Αμερική αυτή τη στιγμή έχει την πιο χαμηλότερη δημοτικότητα και προσπαθεί να το γυρίσει.
0: Ναι, αυτά όμως εμένα να σου πω έτσι, καλά κάνεις τι τα λες, ναι, γιατί είναι κομμάτι του. Στο συγκεκριμένο
1: μέρος. Αν δηλαδή είχε το 60 ή 70%, ξέρεις κάτι. Εγώ δεν θέλω να το παίξω, πώς το λένε, ότι τα ξέρω όλα. Προσπαθώ να ενημερωθώ. Με μια ενημέρωση, ρε παιδί μου, η οποία είναι πολυφωνική. Δηλαδή, θα δω και τον έναν, θα δω και τον άλλο, θα δω και τον παραάλλον.
0: Ναι.
1: Για να βγάλω εγώ το συμπέρασμά μου. Αποκλείεται και οι τρεις να έχουν δίκιο, mm-hmm, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό θέλω να πω. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Πραγματικά να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και να λέμε, ρε φίλε, πού είμαστε, τι είμαστε και τι έρχεται. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό θέλαμε. Έχουμε δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα για τον Ντόρσεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δεν θα το κάνω τώρα. Επειδή μιλάμε για το μάτς, να καταλάβω ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα μας Ολυμπιακός. Να καταλάβουμε και κυρίως να το καταλάβω εγώ. Θα ασχοληθώ με όσους είναι εδώ. Έχουμε 15 παίκτες εδώ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας και μετά θα δούμε τις εξελίξεις οι οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα αλλά από τη διοίκηση.
0: Ρωτήθηκε... αυτό είναι είδηση. Δηλαδή είδηση. Θέλω να πω ότι ο Μπαρτζόκας σου λέει εδώ ξεκάθαρα το λόγο έχει πλέον η διοίκηση πρώτον και δεύτερον δεν βλέπω από τη δήλωση έτσι πως την κάνει να έχει ο ίδιος τη διάθεση να... να μπει ανάμεσα, ας το πούμε.
1: Ναι, μα και για εναντίον του Μπαρτζόκα ήταν η ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Και όταν λέει δεν μιλάω ποτέ άσχημα για παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, δεν θα το κάνω και τώρα. Που έχουν φορέσει.
0: Σαν τον Σαββατοκύριακο.
1: Θα μπορούσα
0: δεν
1: να μιλήσω ποτέ και για τις παίκτες που φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Που έχουν φοράσει, ακόμα τη φοράει. Και έτσι είναι μια ανάγνωση.
0: Τι εννοείς, ότι,
1: ότι θέλει να τον καθαρίσει.
0: Α, αυτό.
1: Ναι, ότι δεν
0: σαν
1: με ενδιαφέρει.
0: Σαν μιλάει για πρώην παίκτη.
1: Μπράβο, ναι,
0: τώρα εδώ.
1: Έχω άδικο.
0: Ναι. Εντάξει, δεν θα ερμηνεύσουμε. Άρα φαίνεται. Φοβερό.
1: Δεν υπαγορεύονται από μένα, αλλά από τη διοίκηση οι εξελίξεις.
0: Και είναι φοβερή και η ατάκα του Παπα-Νικολάου. Αυτές οι δηλώσεις γίνονται, παιδιά, πριν. Είναι οι καθιερωμένες δηλώσεις που κάνουν προπονητής και παίχτης από τις ομάδες πριν από το παιχνίδι που έρχεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τώρα αυτές οι δηλώσεις είναι για το παιχνίδι. Με την Μπαρτσελόνα που δίνει ο Ολυμπιακός.
1: Να και πούμε για όσους μπερδεύονται, έμεινε ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία. Ο Ολυμπιακός στην Ισπανία. Γι' αυτό τον γύρισαν πίσω με το αεροπλάνο μόνος του, πήρε πτήση και γύρισε.
0: Ναι, σωστά. Και μιλάει ο Μπαρτζόκας και μιλάει και ο Παπα-Νικολάου. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου, εκ μέρους των παιχτών του Ολυμπιακού. Αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Ρωτήθηκε τι υπόθηκε στο ημίχρονο στα αποδυτήρια όταν ο Ολυμπιακός κυνηγούσε από το μείον 20. Πώς ήταν στο ημίχρονο, 25 νομίζω. Mm. Πρέπει να ήταν μείον 25 στο ημίχρονο και έγινε μείον 28 με την αρχή του δευτέρου μέρους. Και λέει για το ημίχρονο, λέει κάποια πράγματα πρέπει να μένουν στα αποδυτήρια. Ό,τι και αν υποθεί, πρέπει ο καθένας να έχει την ευθύνη μέσα του ώστε να βγάλει τον εγωισμό του και την ανταγωνιστικότητά του μέσα στο παρκέ. Και μετά ρωτήθηκε για τον Ντόρσεϊ. Και λέει ο Παπα-Νικολάου. Αρχηγός, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι είμαι ο αρμόδιος για να σχολιάσω την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι παίκτης της ομάδας και μέλος του συνόλου. Εμάς μας ενδιαφέρει εδώ που είμαστε τώρα να δουλέψουμε και να πάρουμε άλλη μία νίκη. Το βράδυ θα δούμε όλοι μαζί το θρύλο που παίζει στη Μαρσέικ.
1: Ναι. Τι να πει ο Παπα-Νικολάου, ρε.
0: Όχι, η Μάρση που είπε να δούμε όλοι μαζί το θρύλο που παίζει στη Μαρσέικ. Ότι έχουμε να δούμε μάτς το βράδυ, οπότε ασχοληθούμε με αυτό. Δεν θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν εύκολο να βγάλει τον εαυτό του εκτός, έτσι δεν είναι? Να βγάλει τον εαυτό του έξω από την. Πώς να το πω. Από το.
1: Ναι.
0: Παίχτης είναι. Όσο και να είναι παλιός στην ομάδα κτλ. Θα μπορούσε να. Μπορεί να έχει λόγο, να έχει άποψη εννοείται. Αλλά δεν είναι ο ρόλος του. Δεν είναι ούτε προπονητής και γύρω δεν είναι ούτε διοίκηση. Αυτό. Μία ακόμη ψηφίδα λίγο στο σκηνικό που έχει στηθεί με τον Ντόρσεϊ. Θανάση μας αγαπημένε, πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Και μετά να έρθουμε λίγο από εκεί να μας πεις ποιος ήταν, ρε φίλε. Ακόμα αυτή την απορία έχω.
0: Απορία.
1: Ναι.
0: Μια απορία ακόμα. Λοιπόν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτά.
1: Απλά προετοίμασε μας αν έχεις και άλλα χητικά που δεν τα ξέρουμε για να μην ψαχνόμαστε. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγραντήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά πολλά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπόλης!
2: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλησπέρα. Η ΔΕΑΔ κάλεσε σε ακρόαση την ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον Αλγουαθίλ για το πανό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Οι κατηγορίες είναι της φερόμενης παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων και της φερόμενης ρατσιστικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με τον αθλητισμό εντός αθλητικής εγκατάστασης. Πρόκειται για μια υποκινούμενη δίωξη από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Αλαφούζο, αναφέρουν από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό και έχει δύο ακόμη ημέρες για να ολοκληρώσει την προετοιμασία του εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Εκτός έμεινε ο Κύριλ Ντεσπότοφ λόγω ίωσης. Στον Άριο Γιαννιώτα συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα και παραμένει ερωτηματικό εν ώψη του αγώνα με την Κηφισιά. Παράλληλα, οι κυτρινόμαυροι καλούνται να διευθετήσουν μέχρι τον Ιανουάριο την τελευταία οικονομική εκκρεμότητα ύψους 75.000 ευρώ προς τον Μπούργος, προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση μεταγραφών. Ο Ολυμπιακός, με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά την νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζει στις 10 τη Μαρσέιγ στη Γαλλία με στόχο τη δεύτερη νίκη του στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε λίγη ώρα την Μπόρατ στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα του στο Conference League, ενώ ο Όφη φιλοξενείται από τη Ρεν στις 10 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Όφη επέβαλε τριετή απαγόρευση εισόδου στο γήπεδό του σε οπαδό, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε αστυνομικό στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Η Manchester City τήθηκε με 4-2 από την Paris Saint-Germain, αλλά ο Erling Haaland έγραψε ιστορία φτάνοντας τα 60 γκολ στη διοργάνωση σε ισάριθμες συμμετοχές. Ιστορικό επίτευγμα και για τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας που σκοράρει στις δύο πρώτες συμμετοχές του στο Champions League. Όλη η δισιογραφία στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.

0: Εσύ θα ανάσει με 2.400 με 2.400 θα τα έβγαζες δύσκολα το μήνα.
1: Γιατί νομίζετε να κάνει κουβέντα. Α, θέλει. Συγγνώμη,
0: ναι, εννοείται λες, θα τα έβγαζες δύσκολα με 2.400 ευρώ το μήνα.
1: Καλά, δεν το λες και μικρό, γιατί. Πλάκας, γιατί να τα βγάζεις δύσκολα.
0: Μπορείς να βγάζεις δύσκολα με 2.000. Δηλαδή, άμα.
1: Είσαι ενίκιο.
0: Ναι, ενίκιο, αλλά δεν μένει σε κάλλη. Δηλαδή, άσε το ενίκιο ρε φίλε να είναι,
1: είναι
0: 7-8
1: μια διαχειρίσιμη κατάσταση.
0: Μπράβο, με 2.400.
1: Μόνο σου ή οικογένεια.
0: Εσύ και το παιδί σου.
1: Και η γυναίκα σου.
0: Όχι, εσύ και το. Μονογονεϊκό.
1: Ναι. Διαχειρίσιμη. Τώρα τι να σου πω, έτσι.
0: Ρε παιδί μου, απλά διαβάζω τώρα δηλώσεις της κυρίας Βίκη Σταμάτη.
1: Ναι.
0: Έδωσε μία συνέντευξη.
1: Τηλεπερσόνα.
0: Όχι, ρε, η πρώην σύζυγος Τσοχατζόπουλου.
1: Α, οκ.
0: Τα βγάζουμε δύσκολα πέρα με 2.400 ευρώ το μήνα. Έχουμε πολλές στερήσεις και μαζί το σόι. Και μας ζει το σόι. Όχι μαζί το σόι, μας ζει το σόι. Ναι.
1: Στερείς εννοεί ότι έχουν από κάπου δεσμεύσεις. Α, στερείς, στερούνται πράγματα.
0: Στερούνται πράγματα για να τα βγάλουν με 2.400 το μήνα.
1: Τώρα εδώ νομίζω εντάξει. Συγγνώμη, τώρα δεν γινόμαστε. Εξαρτάται τη ζωή ζει ο καθένας, παιδί μου. Άλλος μπορεί να φάει κάθε μέρα, τι να σου πω, μακαρόνια. Άλλος δεν θέλει. Θέλει κάτι. Άλλος δεν θέλει. Με κάθε μέρα αστακό. Τι να σου πω.
0: Άλλος μπορεί να παραγγέλνει κάθε μέρα απ' έξω.
1: Ναι, μπορεί να παραγγέλνει κάθε μέρα απ' έξω.
0: Μπράβο, ναι. Εκεί είσαι δύσκολα. Εγώ δεν το λέω, ρε παιδί μου. Μπορεί να έχει δίκιο, αλλά μου έρχεται πολύ 2.400 και τα βγάζω δύσκολα. Άμα το ενίκιο σου είναι 2.000 γιατί μένει στην αεροπαγή του, εντάξει, είναι δύσκολα.
1: Δεν σου μένει.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει. Αλλά ρε φίλε, έρχεται το ένα πάνω από το άλλο στην κεφάλα μας, δηλαδή όλα. Καλησπερίζουμε, μάλλον έχω μάθει να τον καλημερίζω, το φίλο τον Λιάκο τον Παπακούστα.
1: Ναι, συγγνώμη τώρα για να το πω αυτό το πράγμα. Να. Δηλαδή, προφανώς, πώς λέμε. Προφανώς για κάποιους στην Ελλάδα δεν είναι δύσκολο να ζεις με 2.400, όπως είναι ακατόρθωτο σχεδόν. Έτσι, πως το περιγράφει, νομίζω ότι είναι και ακατόρθωτο, αφού τους ζει το σόι και στερούνται και πράγματα, είναι σε αδιέξοδο με αυτά τα λεφτά το μήνα. Ενώ κάποιοι άλλοι λένε, μακάρι να. Δηλαδή θα έκανα όργια. Με την καλή δυνατότητα. Δηλαδή θα αποταμίευα κιόλα.
0: Ρε φιλέ, αν το 80% των Ελλήνων, άμα ζούσαν με μισθό 2.400, θα αγκαλιάζονταν ο ένας με τον άλλον. Ναι. Από ευτυχία, πλάκα με κάνεις τώρα. Ναι.
1: Αλλά με 36 παιχνίδια τη βραδιά, μπάλα είναι. Να, σε λίγο εμείς θα σας δίνουμε βέβαια τι γίνεται. Έχουμε είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός, Μπάνια Λούκα. Μετά έχουμε το βραδάκι και τον Ολυμπιακό στις 10 σέντρα. Εκεί βέβαια θα σας αναλάβει τα άλλα 18 παιχνίδια. Τα άλλα 18 παιχνίδια θα αναλάβει ο Πασχάλης Καμόρα. Είναι καλός. Δηλαδή, μπορεί να άνθρωπος της οργής να χειρίζει 18 παιχνίδια ταυτόχρονα. Σας λέει τι γίνεται.
0: Πάντως, ρε παιδί μου, οι Έλληνες πολιτικοί ζουν ένα δράμα. Ζουν ένα δράμα.
1: Ναι, γιατί.
0: Την κυριολεξία.
1: Γιατί, καλέ μου άνθρωπο.
0: Για την Guilfoyle, η οποία αποχώρησε.
1: Α, συγγνώμη, τώρα κρατάνε αποστάσεις ή ας πούμε.
2: Καταρχάς να πω ότι ως εξέλιξη σίγουρα δεν είναι ευχάριστη. Είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Εγώ δεν έχω να πω κάτι κακό την κυρία Guilfoyle. Προσπάθησα να κάνω δουλειά, τα υπόλοιπα αφορούν τους Αμερικάνους, τα ιστορικά τους ζητήματα. Δεν είναι καθόλου δική μου δουλειά. Άλλωστε η κυρία Guilfoyle δεν έφυγε γεγονότα στην Ελλάδα. Η κυρία Guilfoyle έφυγε γεγονότα στην Αμερική, βασικές κατηγορίες εναντίον της πριν κάνουν οριστή πρέβηση εδώ. Τώρα εκεί έχουν και εκλογές, έχουν δικά τους θέματα, παραλαμβάνω δεν αφορά καθόλου εμάς εδώ. Ως εξέλιξη είναι σίγουρα αρνητική, γιατί για ένα μεγάλο διάστημα η πρεσβεία θα μείνει χωρίς πρέσβη. Άρα, σαν επιρροή στα πράγματα στην Αμερική, μειώνεται ο. Η τεταμένο που είναι εδώ συμπαθέστατος κύριος, εξαιρετικός, αλλά είναι ένα στέλεχος τέτοιου πάμε. Δεν έχει απευθείας επαφή με το Λευκό Οίκο, όπως είχε η κυρία Guilfoyle.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος προσπαθεί δηλαδή, να το διαχειριστεί.
1: Εμείς δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε. Μας κούμπωνε καλά η εικόνα της. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ ποτέ δεν μάθαμε αν υπόθηκε αυτό εκεί στο γεύμα με τον παπά Σπύρο.
1: Ναι.
0: Ότι εμείς ρίχουμε κυβερνήσεις όπως ρίξαμε στη Ρουμανία. Ναι. Αν δεν κάθονται καλά. Εντάξει.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, μπορεί να πάει στον Αργυρό τώρα μόνο του, ρε παιδί μου. Δεν ανάγκη να διοργανώσει Guilfoyle Party.
1: Να πνίξει το. στεναχώρια του.
0: Ναι. Άρε, φίλε, τι ζούμε. Λοιπόν, είπαμε την 11η του Παναθηναϊκού. Είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για να αρχίσουν τα παιχνίδια. Τι να αρχίσουν, τώρα αρχίζουν όλα. Θες να πάμε λίγο πίσω στο μπασκετάκι. Μπασκετάκι,
1: ναι,
0: έτσι το λέω γιατί το αγαπάω. Το χθεσινό μάτσα.
1: Το λες χαρτωμένα.
0: Ναι, ρε, μπασκετάκι το μάθαμε.
1: Που είσαι, είπα... είσαι μωράκι μου εσύ.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Λέω μπουσκετόκι μου, κουκλόκι μου.
1: Α, έτσι το λες.
0: Σουτζουκολουκο μπασκετάκι μου.
1: Μπουρμπουλιθρινάκι μου. Τσιγλοφουσκάκι μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτά τα το μπασκετάκι μας, αυτά και τα λοιπά που μας αγάπησε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και το αγαπάμε. Να πάμε, γιατί έχουμε κάτι ηχητικά από αυτό, από το μάτς. Δηλαδή μετά και Σπανούλη έτσι επιλεγμένα έτσι ηχητικά αποσπάσματα. Αλλά και τον άνθρωπο που έδωσε τις λύσεις για τον Άρη, τον Μόργαν. Ένα βράδυ, ένα παστιδικό βράδυ ωραίο στο Νίκ Άλις Χολ. Η γνωστή ατμόσφαιρα, όμορφη ατμόσφαιρα.
0: Χωρίς χαρτάκια.
1: Και ναι, χωρίς χαρτάκια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άμα ήταν και σε κάθε παιχνίδι θα χάνει και την αυτή του.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή κάποτε, αν το θυμάμαι και καλά, μπορεί να με διορθώσει κανένας αναγνώστης. Συγγνώμη, κανένας ακροατής που είναι καλός έτσι αναγνώστης. Νομίζω ότι στο Ζορμπά πρέπει να είναι αυτό. Στο Ζορμπά του Καζαντζάκη. Ο Ζορμπάς αγαπούσε, του άρεσαν πάρα πολύ τα κεράσια. Και έτρωγε κεράσια, κεράσια, όλη την ώρα έτρωγε κεράσια. Κάποια στιγμή όμως έφαγε τόσα πολλά.
0: Ήταν πλούσιος.
1: Ποιος?
0: Ο Ζορμπάς.
1: Δεν νομίζω.
0: 6 ευρώ το κιλό έχουν και 12 ευρώ.
1: Τότε ήταν. Τότε έλεγε αχ, να είχαμε ένα μπολ κεράσια και είχε δίπλα σου. Ένα μπολ κεράσια. Δεν ήταν. Και έτρωγε κάποια στιγμή έφαγε, λέει, τόσα πολλά κεράσια. Που πλέον δεν τα. Έσκασαν τα κεράσια. Δεν του άρεσαν ποτέ. Θέλω να πω δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι κάποια πράγματα είναι καλό να γίνονται αραιά και πού.
0: Ναι.
1: Για να κρατάνε όλο αυτό. Αν πετούσε χαρτάκια ο κόσμος του άρεσε κάθε παιχνίδι, στο τέλος θα λέγανε, ας πούμε, και φτάνει πια με αυτά τα χαρτάκια. Κατάλαβες. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
0: Χθες κάνω την πρώτη σύνδεση με Πάρη Τρικαλιώτη. Μου λέει ξεκινάει το μάτς σε 13 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και του λέω, θες να πει σε 33. Και μου λέει, όχι σε 13. Βρε με τα χαρτάκια, λέω 33 θα πάει. Όχι, δεν έχει χαρτάκια. Και μάλιστα μου είπε σε ποιο μάτς θεωρεί ο ίδιος ότι θα πέσουν ξανά.
1: Ξανά.
0: Ναι.
1: Δε, σαν να είναι επιλεκτικά, σωστό είναι αυτό. Λες, θα βγούμε το βράδυ.
0: Ναι.
1: Άμα είναι ξεχωριστό το event, παίρνει την καλή σου και πάτε κάπου ωραία.
0: Μπράβο.
1: Επέτειο, ναι. Παράδειγμα.
0: Άμα τυχοπινάει, πάμε στο σουβλατζίδικο του Μίμη.
1: Όχι, αν πεινάει. Και στην επέτειο θα φάμε νηστική, θα γυρίσουμε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Απλά λέω, δεν γίνεται κάθε μέρα να πηγαίνουμε, θα είναι πρέπει να
0: είναι. Επέτειο πενθής. Δεν πας που. Πού, ποιο μάτι
1: σου. Γιώργο, θύμισε μου, έχει σχέση αυτό το διάστημα.
0: Όχι, αδερφή,
1: μάλλον ναι. Καταλαβαίνω.
0: Όχι, απλά δεν έχω συμπληρώσει χρόνο.
1: Καλό πρώτο σουτ.
0: Λοιπόν,
1: Κάγκουα. Περίμενε, Κάγκουρα. Βρε Κάγκουρα, λέω κάτι για τον Κάγκουα.
0: Τι λες, μπήκε γκολ.
1: Ρε καλό μου παιδί, λέω καλό πρώτο σου και πάω να πω τι ήταν αυτή η φάση. Απευθείας εκτέλεση φάουτ από τον Κάγκουα.
0: Ναι.
1: Ούτε δίλεπτο. Ξέρω εγώ, έχει συμπληρωθεί το δίλεπτο.
0: Όχι, 1 και 53 ήταν.
1: Αυτό ήθελα να πω. Και αρχίζει εσύ τα Άρης Πάουκ Άρης. Τι ήθελες να πεις.
0: Για Πάουκ Άρης το κόβει πλέον το επόμενο με χαρτάκια ο Πάρης.
1: Άστο, Άρης Πάουκ.
0: Το Άρης Πάουκ. Ναι.
1: Πότε είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Μια φορά ρε εσύ να φάρουμε αυτό μια ιστορία, να την πάμε εκεί με χωρίς άγνωστες
0: σκέψεις. Μη βαράς ρε εσύ, δεν είναι ωραίο ρε παιδιά. Και οι δύο έχετε ξεφύγει σήμερα λίγο, θέλω να σας βάλω ξανά στο δρόμο το σωστό.
1: Πάμε λίγο στο...
0: Πότε παίζει.
1: Α, έχουμε και εδώ Γιώργο εδώ. Πότε παίζει λέτε. Θανάση, να κάνουμε μια εκπομπή έτσι να... Όχι. Θανάση θέλει να έρθει από εδώ.
0: Αργή ρε, 30 Ιανουαρίου.
1: Εντάξει, ο χρόνο περνάει γρήγορα. Ο Παναθηναϊκός μεγάλο. Ο Ντέσσερς. Μπάλα ήταν αυτό ή πέναλτι. Μπήκε καλά ο Παναθηναϊκός. Μια στημένη μπάλα βέβαια το φάουλ του Καγκουά.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα η κάθετη στο Ντέσσερς. Ο Ντέσσερς ο οποίος είναι.
0: Πεσμένος ακόμα κάτω είναι, φίλε. Γιατί δεν βγάζει την μπάλα έξω. Η δική του. Τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί είχε κατοχή ο Παναθηναϊκός εννοείσαι.
0: Ναι, αφού ακόμα κάτω είναι. Δεν το βλέπει.
1: Σου λέει κάτσε, μήπως σηκωθεί μόνος του. Γιατί αν βγει τώρα θα πρέπει να μείνει ένα λεπτό εκτός.
0: Ναι.
1: Ο Ντέσσερ ήταν όμως αυτός.
0: Ω! Βρήκε μπάλα, λες.
1: Εδώ θα φανεί. Εδώ. Σίγουρα είναι ο Ντέσσερ.
0: Μπάλα δεν βρίσκει, φίλε.
1: Μπάλα δεν βρίσκει. Μπάλα. Για να το δούμε από εδώ.
0: Από εδώ. Δεν βρίσκει με τίποτα μπάλα. Αυτό είναι πέναλτι.
1: Αυτό είναι, όντως. Αυτό είναι πέναλτι. Κατά ταπεινή μας άποψη, έτσι.
0: Ναι.
1: Κατά ταπεινή μας άποψη. Είναι πέναλτι.
0: Και λογικά έπρεπε να το φωνάξει.
1: Και ναι, πράγματι ναι, γίνεται τσεκ. Ναι, ναι, ναι. Τους λέει ο διαιτητής να περιμένουν. Αν ας πούμε υπάρχουν βέβαια επαφές που θεωρούν οι διαιτητές ότι δεν προκαλούν πτώση. Αλλά εδώ νομίζω ότι τον βρίσκει χαμηλά στο πόδι στήριξης, το δεξί δηλαδή, γιατί ο Ντέσσερς έχει πάρει κλίση σώματος για να πλασάρει. Βέβαια θα φωνάξει να το δει.
0: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο λεπτό και έχουν μπει ήδη πολλά γκολ.
1: Σε ποιο λεπτό?
0: Στην Ευρώπη.
1: Α, νόμιζα.
0: Κουόπιο Τραμζοσπορ 0-1.
1: Όπα.
0: Ναι.
1: Το είχες δώσει over.
0: Ναι, όχι over. Ξέρω Τραμζοσπορ νίκη.
1: Α, οκ, okay, sorry.
0: Και Τσέσεκα Σόφιας Μονακό 0-1.
1: Τσέσεκα Μονακό 0-1.
0: Ναι. Αυτά είναι τα γκολ που έχουν μπει. Φίλε, θα είμαστε το δώσει πάντα... το πέναντι. Θα το δώσει, ρε φίλε, αφού το ρίχνει κάτω. Δεν είναι.
1: Ναι, αυτό το βλέπει και ο διαιτητής. Νομίζω δεν θα αργήσει να πάρει την απόφαση, γιατί άλλως δεν μπορεί να δώσει άλλο replay. Ναι. Αυτό είναι το replay.
0: Ναι, κάτσε να δούμε.
1: Για, επιστρέφει. Πέναλτι θα δώσει.
0: Λες εσύ.
1: Λέω εγώ.
0: Έδωσε.
1: Πέναλτι.
0: Ναι.
1: Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα προβλέψεις. Ποιος θα το χτυπήσει,
0: Ουναΐ. Ουναΐ, λες εσύ.
1: Κάγκουα, Ντέσσερς.
0: Όχι. Τα μπόρδα.
1: Τα μπόρδα. Τα μπόρδα. Και κάρτα στον αμυντικό.
0: Φίλε, δεν το είδα. Το είδα.
1: Όχι, δεν το είδες.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια, δεν... καμιά φορά τώρα παίρνουν οι παίχτες την μπάλα, αλλά την εκτελεί άλλος.
0: Ναι. Και ο Ταμπόρδα δεν είχε βαρέσει το πέναλτι και το απέκρουσε ο Παυλένκα.
1: Ο Ταμπόρδα.
0: Ναι, το χαμένο πέναλτι. Όταν ήταν το μάτς 3-0, το ημίχρονο στο τέλος του ημιχρόνου, με Ταμπόρδα που το απέκρουσε ο Παυλένκα. Τα θυμάσαι, εσύ πολίτη, αυτά.
1: Ταμπόρδα, ο οποίος είχε και αυτός έτσι μετά το παιχνίδι με το Πανετολικό πρόβλημα τραυματισμού, έμεινε αρκετές ημέρες εκτός.
0: Ναι.
1: Ένα από τα τρία αγκάθια του Νίστρουπ στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, παίχτης που δεν ήταν σε ατιμότητα. Εδώ παίζει από την αρχή. Οπ, ο, μπήκε, το πιάσε. Οπ, οπ, οπ, το πιάσε. Το πιάσε και πήρε μια περίεργη τροχιά η μπάλα.
0: Ναι.
1: Και πήγε από την άλλη πλευρά με πολλά φάλσα κόρνερ. Και έχει πάει ο Ουναΐ, αγκαλιάζει τον Ταμπόρδα για να τον παρηγορήσει. Όντως αυτό το θυμάμαι, είχε χάσει πέναντι και στο.
0: Ναι, ρε, με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε σφίξει κατά καλά, είναι 3-0 ημίχρονο. Mm. Και κερδίζει πέναλτι και το αποκρούει πριν το ημίχρονο.
1: Ο Παυλένκα.
0: Ο Παυλένκα.
1: Άρα εδώ έχουμε. Παναθηναϊκός πάντως μπήκε πολύ δυνατά.
0: Ναι.
1: 0-0 μένει δηλαδή το παιχνίδι στο 0-0.
0: Ωραία. Είναι ώρα να ακούσουμε και τα ηχητικά που ετοιμάσαμε για τον Άρη. Να πω απλά ότι έχουμε κι άλλο γκολ. Θα μου πει ρε Γιώργο, άμα έχει 18 μάτς τώρα.
1: Καλά, δεν σημαίνει αυτό.
0: Πολύ
1: ότι θα...
0: γρήγορα ένα ακόμα γκολ. Ρίγα, Καϊρά, Ταλμάτι 0-1.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι κόφερες.
0: Αυτά είναι κόφερες. Ναι. Έχουν μπει και τα τρία γκολ στο κόφερες. Στο γιουρό παροχαλίζουν.
1: Πάλι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πάλι 4 τέτα τέτ. Τι γίνεται. Ίσα πρόλαβε ο συνοθέτης να δείξει ένα replay από την αντίδραση του Ταμπόρα στο χαμένο πέναλτι. Και πάνω που το έδειξε το replay, πάνω που μπήκε κατευθείαν στην. Στην περιοχή ο Παναθηναϊκός. Ωραία. Πάμε. Δεν είπαμε καθόλου βέβαια για το παιχνίδι του Άρη, αλλά οκ. Okay, για τον μπάσκετ λέω. Αλλά ήταν ένα μάτς, φίλε. Μόλις ο Άρης βελτίωσε την άμυνά του, πήρε από εκεί ενέργεια και βρήκε τρόπο για να φτάσει στη νίκη. Στο μεταξύ μου φαίνεται ότι είναι όλο κάνουν παρεθέσεις, γιατί παίρνουμε αφορμές από το παιχνίδι στο ΆΚΑ που μπορεί να είναι νωρίς τα πρώτα λεπτά, αλλά δίνει συνέχεια περιεχόμενο για κουβέντα. Πρέπει να είναι σε πολύ κακή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Έβλεπα τώρα πριν τον Τέσσερς κι άλλο πέναλτι. Άρα δεν ήταν ο κακός αγωνιστικός χώρος, ήταν η πίεση που δέχτηκε ο Τέσσερς. Απίστευτο, παιδιά. Το ΒΑΡ εξετάζει κι άλλη φάση για πέναλτι με τον Τέσσερς, ενώ δεν έχουμε συμπληρώσει το 8 λεπτό.
0: Φαντάσου τώρα, ε.
1: Και το οκτάλεπτο με τις καθυστερήσεις, με την καθυστέρηση δηλαδή του πρώτου ΒΑΡ. Πάλι πάνω.
0: Άρα διαφωνεί.
1: Φοβερό.
0: Το ευαράει ο Ταμπόρδα ξανά.
1: Για να το φωνάζει τώρα, σημαίνει ότι εκτιμά ο Βαρίστας ότι υπάρχει
0: κάτι. Αν είσαι Νίστρουπ, λες τον Ταμπόρδα το ξαναβαρά, το βαράς πάλι.
1: Αν ο Ταμπόρδα εδώ πάει να πάρει την μπάλα, για να δούμε. Πάλι Τέσσερις είναι στη φάση.
0: Ναι. Και
1: αυτό πάλι πέναλτι είναι.
0: Και αυτό, δηλαδή, σύρε αγόρι μου, πέναλτι είναι.
1: Το πρώτο το είχε κάνει ο Ερέρα, ο παίχτης της Μπάνια Λούκα που πήρε την κίτρινη κάρτα. Τώρα πάει το. Για να δω λίγο αυτός. Πάει άλλος. Άλλος είναι τώρα που. Γιατί άμα ήταν ο Ερέρα, το λέω αυτό γιατί άμα ήταν ο Ερέρα, θα μπορούσε να πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Κάτσε να δούμε, το δίνει.
1: Αφού είναι πέναλτι, ρε γύρω κι αυτό.
0: Κάτσε ρε φίλε, μπορεί να διαφωνεί και να λέει ότι δεν υπάρχει επαφή.
1: Πέναλτι.
0: Δέκα απόδοση κερδίσαμε.
1: Αυτό δεν το βρίσκεις κάθε μέρα. Δηλαδή δύο πέναλτι σε 9 λεπτά.
0: Δύο πέναλτι, 10 απόδοση, πάγκο.
1: Και να είναι όμως.
0: Και εκεί κίτρινη κάρτα κι άλλος.
1: Αυτός πρέπει να είναι ο Μάγερς.
0: Ναι. Σωστό.
1: Ο οποίος είναι Ολλανδός. Κάρτα στον Ολλανδό το Μάγερς, ο οποίος διαμαρτύρεται, αλλά νομίζω ότι εδώ διαμαρτύρεται χωρίς λόγο. Έχει κάνει πέναλτι, απλά έχει διαμαρτύρεται γιατί τώρα. Και ο άλλος ο Ερέρα, Σεμπαστιάν Ερέρα, είναι Σκοπιανός, έχει Σκοπιανή υπηκότητα.
0: Πολύ γρήγορα να πω ότι έχουμε το πρώτο γκολ στο Europa League. Η Μεγάλη Λιόν προηγείται της Κρίστα Πάλας με 1-0 και άνοιξε το σκόρ η Ομόνια στην έδρα της Τσέλιε. 0-1.
1: Μπράβο στην Ομόνια. Τώρα πάει ο Ντέρσερς παίρνει την μπάλα, σου λέει: κοίταξε, εγώ φέρνω πέναλτι στο σπίτι και τα πετάτε στα σκουπίδια.
0: Ναι. Όχι, θα φάω εγώ το πρώτο κομμάτι πίτσα ρε τώρα. Ναι.
1: Κερδίζω δύο πέναλτι και τώρα πάει να εκτελέσει το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο το έχασε ο Ταμπόρδα, το πιέσε ο τερματοφύλακας.
0: Το δεύτερο το έχασε ο Ντέρσερς.
1: Ναι. Όχι, ρε, περίμενε. Ρε. Περίμενε.
0: Άντε, ρε.
1: Με τη συμπλήρωση 10 λεπτών. Γκολ. Γκολ 1-0 ο Παναθηναϊκός. Μπράβο. Εν τω μεταξύ, οι τέσσερις είναι ο Αντίνο, είναι ο Κυριακόπουλος, είναι ο Κάγκο. Πάμε παραγυρίσουν. Περιμένω να δω και τον Ταμπόρδα. Ναι. Είναι απογοητευμένος πολύ.
0: Όχι, μωρέ, τώρα μην κάνεις. Μπορεί απλά να. Όπως ο Πάμπλο Γκαρσία έλεγε.
1: Ναι.
0: Ο Πάμπλο Γκαρσία έλεγε. Γιατί να τρέξω στην άλλη πλευρά για να πανηγυρίσω με τους συμπαίκτες μου κάποιο γκολ και να κουραστώ.
1: Ναι, εδώ δεν ήταν στην άλλη πλευρά. Είναι όλοι μαζεμένοι στη γραμμή της περιοχής.
0: Ωραία εκτέλεση είναι, το ψάρωσε.
1: Ο τερματοφύλακας έφυγε στην ίδια πλευρά που έπιασε και το πέναλτι πριν του Ταμπόρδα. Ναι. Ο Ντέσσερς το έστειλε από την άλλη. Να λοιπόν κάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Δύο πέναλτι πριν τη συμπλήρωση δεκαλέπτου και τα δύο είναι. Και τα δύο τα εντόπισε ο Βαρίστας και κάλεσε on-field review τον διαιτητή.
0: Ωραίος αυτός ο διαιτητής. Γιατί να κουράζουμε. Μα κάνω λάθος. Έχω το φιλαράκι μου στο βάρ.
1: Έτσι.
0: Πιστεύεις ότι πριν πάμε στο διάλειμμα προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι. Α, ή να τα αφήσουμε με τα ταχύτητα. Επειδή δεν τέλειωσες για το μάτς, είπες ότι από τότε που αποφάσισε να παίξει άμυνα.
1: Ναι, σωστά. Ο Άρης έφαγε πάνω από 20 πόντους και στα δύο πρώτα δεκάλεπτα του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Η άμυνά του δηλαδή. Στο πρώτο δεκάλεπτο αυτό δεν πολύ φάνηκε. Φάνηκε ότι έτρωγε εύκολα πόντους, αλλά επειδή η επίθεση είχε πάρει ένα ρυθμό και πήγε, έβαλε 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Λες, εντάξει, με πλήγωσε η άμυνα, αλλά δεν με πλήγωσε και τόσο πολύ. Αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο φάνηκε πολύ αυτό, γιατί έκανε ένα επιμέρους σκορ εντυπωσιακό η Τορτώνα, η ιταλική ομάδα. Και μετά ο Σπανούλης φώναζε και ζητούσε άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης βελτίωσε την άμυνά του. Ο Άρης δείχνει από παιχνίδι σε παιχνίδι ότι μπορεί να βγάλει να πάει στιγμή ένα παίχτη που στην επίθεση θα κάνει κάτι. Γιατί έχει τέτοιους παίχτες, εννοείται. Αυτός που βγήκε χθες πολύ εντυπωσιακά ήταν ο Μουρ. Ο Μπεν Μουρ. Και έβαλε τους πόντους.
0: Ποιο μου έφυγε,
1: ο Μόργαν. Συγγνώμη.
0: Μα τον πήρανε και δεν πήρα χαμπάρι.
1: Συγγνώμη. Και δεν είναι και Μπεν, έτσι.
0: Ναι. Μπεν Χούρ είναι.
1: Ματ, δεν είναι. Μου κάνατε κίνηση, Ματ.
0: Το Μπεν Χούρ.
1: Ευχαριστώ όμως που δείξατε ότι με προσέχετε. Συνήθως σε αυτή την εκπομπή δεν προσέχει κανείς κανέναν.
0: Ναι, απλά σε αφήσαμε να εκτεθείς 5 δευτερόλεπτα και μετά είπαμε να σε διακόψουμε.
1: Ναι, σωστά. Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Ευχαριστώ που υπάρχετε. Και αυτό που είναι άξιο αναφοράς για τον Μόργαν είναι ότι όταν το σκορ στο τέταρτο δεκάλεπτο είναι 68-64, δηλαδή έχει πλησιάσει στο μείον 4 η Τορτώνα. Σας θυμίζω εδώ σε ένα παιχνίδι που τελείωσε με νίκη του Άρη στο συν 20.
0: Ναι.
1: Και 6,5 λεπτά πριν από το τέλος το μάτι είναι στο μείον 4.
0: Σωστό.
1: Και εκείνη είναι η στιγμή που λες τώρα ποιος θα την πάρει, ποιος θα αρχίσει να βάζει. Και εμφανίζει τον Μόργαν και βάζει 11 πόντους. Από εκεί τους μείνει. Δηλαδή από τους 23, τους 11, τους βάζει. Όχι ότι το σκορ είναι 4-0 και βάζω 2 γκολ. Στο 0-0 στο 87, για να το πω ποδοσφαιρικά.
0: Σε ποιο μάτσο είχε βάλει ο Ταϊρή 19 από τους 20
1: με τη Μανδρέσα.
0: Με τη Μανδρέσα.
1: ΠΑΟΚ Μανδρέσα.
0: Ναι.
1: Στο τελευταίο περίοδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και προφανώς ο Μόργαν είναι ο MVP. Ας ακούσουμε Μόργαν.
0: Πριν ακούσουμε Μόργαν, να πω ότι ακυρώθηκε τον γκολ της Ομόνιας για χέρι.
1: Όχι.
0: Και Ρίγα Καϊράτ 1-1 πολύ γρήγορα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Κάτσε, να σου πω κάτι τώρα, γιατί θέλει και μετάφραση, είναι παρά ένα.
0: Όχι, άστο, εντάξει.
1: Μόργαν και Σπανούλη.
0: Μετά, τους χρωστάμε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μια γεμάτη ώρα. Απλά να πω μέχρι στιγμή τα γκολ που έχουν μπει.
1: Ναι.
0: Λιόν Κρίσταλ Πάλας 1-0, το μοναδικό στο Europa. Κουόπιο Τραμζοσπορ 0-1. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Ρίγα Καϊράτ 1-1 και ΤΣΣΚΑ Σόφιας Μονακό 0-1. Προφανώς και μετά το διάλειμμα θα γυρίσουμε σε κανένα τεταρτάκι, φαντάζομαι, Τα έχουν κάνει άλλα 12.
1: Πιο νωρίς.
0: Πιο νωρίς. Οκ, εδώ είμαστε. Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, 1-0 στο 14ο λεπτό. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε πολίτη μας.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Επικίνδυνη αποστολή για τον Άρη στην Αθήνα, που θέλει απέναντι στην Κηφισιά να δείξει πως επέστρεψε οριστικά στον δρόμο των καλών εμφανίσεων. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Κηφισιά Άρης για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα, καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
16: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Η αλήθεια είναι λίγο ότι σκιάχτηκα από το μήνυμα, αλλά πρέπει να τον αποθεώσουμε.
1: Ποιο, τι, γιατί πράγμα λες.
0: Τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαμπούλα. Ο οποίος μας ακούει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, και ευτυχώς δεν έγραψε, σας περιμένω και τα λοιπά. Παλαγιά μου, χτυπά ξύλο. Έχει τους Καναδούς, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Η σωστή απάντηση.
1: Ναι. Δεν είναι. Έχει τη μάρκα. Ναι. Εγώ βέβαια. Εντάξει. Θα το πάρουμε σωστό για να
0: ναι,
1: μην το λέω.
0: Ναι, γιατί πρέπει να έχουμε καλή σχέση.
1: Εγώ απλά λέω ότι αυτά είναι αδέρφια νομίζω. Είναι ο Ντίν και ο Νταν. Καλά σου είχα πει και εσύ. Σαν ένα τέτοιο θυμόμαι και εσύ άρεσε να λες ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ.
0: Ναι.
1: Ο Ντίν και ο Νταν.
0: Ωραία. Πάντα έβαλε γκολ η Ομόνια και μέτρησε αυτή τη φορά. Προηγείται ένα 0 τη Τσέλια.
1: Τσέλια που έπαιξε με την ΑΕΚ.
0: Μπράβο.
1: Τι ήθελα να πω, ο Παναθηναϊκός επάντα στο 1-0 με τον goal penalty του Τέσσερς.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος θα βάζει στην Ευρώπη. Ήθελα αυτό περιέργεια, θα το δω, δεν θα μου πάρει ώρα, θα το δω. Στην Ευρώπη αποτελεσματικός είναι. Μια χαρά επιθετικός, ευεργετική η παρουσία του και δικαιώνεται, θα μου πεις δεν ήταν και έτοιμοι ούτε ο Τετέ, ούτε ο... Ενώ σε βαθμό αγωνιστική δημότητα, ίσως για να αρχίσουν το μάτς από την αρχή.
0: Δεν ξέρω, πάντως δικαιώνεται. Δύο πέναλτι κέρδισε και εκτέλεσε το δεύτερο και φτώχεις.
1: Δικαιώνεται ο Νίστρουπ για την επιλογή. Και θα σου πω τώρα γιατί. Γιατί ο Ντέσσερς αυτή τη στιγμή στη σεζόν έχει βάλει τα γκολ που έδωσαν την πρόκριση στον Παναθηναϊκό απέναντι στην Χράντιτς Κράλοβε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει βάλει γκολ απέναντι το πρώτο-πρώτο στη Τζεσεκά 1948 Σόφιας. Άρα αυτή τη στιγμή είναι το τέταρτο του γκολ στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Από τα πέντε συνολικά που έχει στη σεζόν, γιατί είχε σκοράρει και στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό, έχει πέντε στη σεζόν και βέβαια δύο κερδισμένα πέναντι. Απλά θέλω να δω και νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει. Ναι. Με τέσσερα γκολ στη σεζόν είναι ο πρώτος σκόρε του Παναθηναϊκού. Έχει βάλει δύο ο Γιάγκουσιτς. Λέω για την Ευρώπη, ναι. Έτσι. Έχει βάλει δύο ο Γιάγκουσιτς και οι όλοι που έχουν σκοράρει είναι από ένα. Ο Αντίνο, ο Ραστόντερ και ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Ωραία.
1: Τέσσερα γκολ στη σεζόν στην Ευρώπη, μόνο τέσσερις. Καλό.
0: Ό,τι γκολ έχει θα σας το μεταφέρουμε. Γιάννη, μπορούμε λίγο να πάμε λίγο με τα ηχητικά.
1: Ναι, Γιάννη. Α, ωραία.
0: Ωραία. Απλά στη θέλει μετάφραση στο Μόργκα να ξέρεις, επομένως.
1: Θα βάλουμε Γιάννη. Όχι, άκου να σου πω, Γιάννη. Άκου να σου πω εγώ τώρα, γιατί όλα μπροστά σας γίνονται. Θα βάλουμε το Μόργαν να ακούσουμε τι είπε ο Μόργαν στη Νόβα μετά το τέλος του παιχνιδιού χθες του Άρη, της νίκης του Άρη, γιατί ο ίδιος το καθόρισε με την απόδοσή του, ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Θα το βάλουμε να παίξει μία έτσι αέρα και θα μεταφράσουμε μετά τι είπε.
0: Okay.
1: Πάμε λοιπόν.
2: You know, I think we played good as a team. Second half was a lot better. That's who we are as a team. So I'm just happy that we won. Just got to, you know, stay consistent, keep getting better. That's all. It's a big win. We know it's not many games, so we have to take every game seriously. Every game is important. So it was a big win for us. We got to protect home court. We know we'll see those guys again. They're very talented, so we'll take it. We just want to keep getting better. Obviously, we've won a couple games, but we can't be satisfied. We know every team is going to give us their best shot. So we got another home game Saturday. We got to protect home court and stay consistent, keep building.
1: Λοιπόν, ο Μόργαν στάθηκε στην απόδοση αρχικά. Στάθηκε στην απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου. Λέει στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε καλά σαν ομάδα και πήραμε μία νίκη και πρέπει να προστατεύουμε, λέει, το γήπεδό μας, την έδρα μας, το σπίτι μας. Έχει αξία αυτή η νίκη, είναι μεγάλη νίκη γιατί δεν είναι, λέει, πολλά τα παιχνίδια. Αφενός, απ' την άλλη είναι και μία ταλαντούχα ομάδα την οποία θα την ξανασυναντήσουμε. Ίσως εδώ να είχε να κάνει αυτό το σχόλιο του και με τη διαφορά που πήρε ο Άρης. Δεν ξέρω αν στο τέλος της ημέρας, στο τέλος δηλαδή των υποχρεώσεων, ο Άρης θα έχει κάποιο είδους ισοβαθμία με την Τορτώνα. Δεν ξέρω. Ο Άρης ξύνησε πολύ καλά, το 3 στα 3. Αλλά γενικώς για την οικονομία του ομίλου, το average, η διαφορά δηλαδή στο σκορ, στη επίθεση άμυνα, μετράει. Οπότε είναι καλό που ο Άρης πήρε συν 13 τις πρώτες δύο νίκες με διψήφια τιμή και αυτή την παίρνει στο συν 20. Δηλαδή έχει κάνει νίκες με διαφορά. Επίσης, για να επιστρέψω στο τι είπε ο Μόργαν, στάθηκε και στο παιχνίδι που ακολουθεί για το ελληνικό πρωτάθλημα που είναι και αυτό εντός έδρας και λέει και εκεί θα πρέπει να προστατεύσουμε το σπίτι μας, την έδρα μας. Αυτά από τον Μόργαν. Να πάμε με τη βοήθεια του Γιάννη Τσιράπη, ο οποίος έχει πάρει σκυτάλη από τον Θανάση Πολίτη. Ο Θανάσης Πολίτης έχει πάει πίσω στο production. Να πάμε με τη βοήθεια λοιπόν του Γιάννη, να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από αυτά που έχουμε επιλέξει από τις δηλώσεις του Σπανούλη, του κότς του Άρη, μετά την νίκη επί της Τορτώνα.
0: Σωστά.
3: Εντάξει, εγώ μένα με ενδιαφέρει να κερδίζουμε και με ένα πόντο. Αρκεί να κάνουμε αυτά που θέλουμε και να παίζουμε τον τρόπο που θέλω. Και πέρα δείχνουμε ότι είναι παρελθόν, αλλά πάντα θα είναι στο πίσω μέρος του μυαλό μας το μάτς που παίξαμε στην Καρδίτσα, γιατί φύγαμε τελείως από αυτό που θέλουμε να παίξουμε σαν ομάδα και από αυτό που θέλουμε να πρεσβεύουμε σαν ομάδα. Και έχουμε δει τρία παιχνίδια που στη μεγαλύτερη διάρκεια είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα, ποιος παίζει καλά, ποιος όχι, για μένα δεν έχει σημασία. Κάποιος θα παίξει καλά τώρα, κάποιος θα παίξει καλά την επόμενη εβδομάδα, κάποιος θα παίξει καλά τον επόμενο μήνα, κάποιος θα παίξει καλά μετά τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό είναι οι ομάδες, γι' αυτό έχουμε βάθος, γι' αυτό έχουμε πάρει τόσους καλούς παίχτες. Ο καθένας πρέπει να δίνει το 100% όταν παίζει και να βοηθάει την ομάδα να κερδίζει. Εμένα το μόνο που με νοιάζει αυτό είναι. Δεν σημαίνει ότι κάποιος, άμα βάλει πόντους, αυτός θα παίξει στο επόμενο και ο άλλος που δεν έβαλε θα παίξει. Βλέπουμε και παιδιά που δεν βάζουν, όπως ο Μητρουλόν και ο Χαρλαμπόπουλος, που κάνουν πράγματα που δεν φαίνονται στατιστική, που κάνουν τρομερά πράγματα με τον τρόπο που παίζουν και τον τρόπο που θέλω εγώ να παίξουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάποιος άλλος που τώρα δεν παίζει καλά, δεν είναι καλός παίκτης, μπορεί αργότερα είναι τόσο μεγάλη χρονιά, κάποιος άλλος από αυτούς που παίζουν τώρα καλά να μην παίξει καλά και να παίξει ο επόμενος. Γι' αυτό είμαστε ομάδα με βάθος και αυτό θέλουμε.
1: Ωραία, νομίζω ήταν και ένα κομμάτι αυτό περιεκτικό των δηλώσεων του Σπανούλη για τα δικά του θέλω και πολύ κατανοητό από άποψη, δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ανάγνωση ούτε καμιά ανάλυση. Είναι ακριβώς έτσι όπως το δικό του θέλω το εξέφρασε με σαφήνεια. Εδώ παρενθετικά να πω, επειδή αναφερθήκαμε λίγο στο 3 στα 3 του Άρη και τις νίκες που πήρε με την ψήφια τιμή, ο Άρης στον όμιλό του μαζί με τη Χάπο Ιερουσαλήμ είναι οι δύο ομάδες που κάνανε το 3 στα 3.
0: Σωστά.
1: Γενικά στο δεύτερο όμιλο 3 στα 3 δεν υπάρχει, δεν έχει κάποια ομάδα που να έχει κάνει 3 στα 3. Στον τρίτο όμιλο 3 στα 3 έχει κάνει και η Νάπολη και η Τόφας. Και στον όμιλο του ΠΑΟΚ, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την Λιετ Κάμπελης, η μόνη ομάδα που έχει το 3 στα 3 είναι η Μπάξη Σεχίρ. Σε ό,τι αφορά στα επιμέρους, ο Άρης δεν είναι η καλύτερη επίθεση του EuroCup. Τώρα λέω συνολικά για EuroCup. Στον όμιλό του είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά συνολικά για τις ομάδες του EuroCup δεν είναι η καλύτερη επίθεση, αλλά είναι μία από τις καλές. Για παράδειγμα, η Μπαξέ Σεχίρ έχει καλύτερη επίθεση, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη επίθεση του EuroCup αυτή τη στιγμή, με 291 πόντους σε τρία παιχνίδια. Αλλά και σε ό,τι αφορά τη διαφορά στο σκοραρίσμα επίθεση και άμυνα, η διαφορά το συν 46 που έχει ο Άρης είναι και αυτό καλό. Μπορεί να είναι και το δεύτερο καλύτερο μετά το συν 64 της Μπάξε Σεχίρ. Αλλά ακόμη είναι νωρίς για να πηγαίνουμε σε αυτά τα επιμέρους, ας το πούμε έτσι.
0: Πάντως το συζητούσαμε και τις προάλλες για τον Άρη. Είναι πάρα πολύ καλό το έχει συνεχόμενα εντός έδρας μάτς. Δεν έχει δηλαδή και μετακινήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Έπαιξε με την ΑΕΚ, έπαιξε το Ευρωπαϊκό και υποδέχεται το Σάββατο στις 5.30 ώρα το Μαρούσι.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, δηλαδή μπορεί να κάνει ένα σερήνικο. Δεν λέω ότι δεν θα τις έκανε και εκτός έδρας, αλλά ούτε. Πόσο λένε μετακινήσει, υπάρχει ούτε τίποτα. Ο Ηρακλής επίσης έχει εντός έδρας παιχνίδι. 5 η ώρα το Σάββατο παίζει με την Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο ΠΑΟΚ πάει στη Ρόδο. Το Σάββατο 4 η ώρα παίζει με τον Κολοσσό Ρόδου, έτσι. Μετά το ταξίδι στη Λιθουανία.
1: Ωραία.
0: Και το κακό δεν ξέρω αν είναι. Τέλος πάντων, αυτό που κάνει εντύπωση και το έχουμε πει είναι ότι έχει συνεχόμενες αγωνιστικές. Δηλαδή πάει μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου σε ρήτα. Τα παιχνίδια των ομάδων στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει ανάσα. Θα μου πει κάποιος Ρησίς Γιώργος, στην Ευρωλίγκα έχουν διαβολοβδομάδες, παίζουν δύο μάτς πέρα από το ελληνικό. Σωστό και αυτό.
1: Ναι, ωραία. Και Γιάννη, να ακούσουμε και το δεύτερο κομμάτι του coach, του Βασίλη Σπανούλη που έχουμε επιλέξει. Είναι αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, από τις δηλώσεις του προπονητή του Άρη μετά την νίκη επί της Τορτώνα.
3: Κάθε παιχνίδι για μας είναι ένα καινούριο μάθημα. Κάθε παιχνίδι για μας είναι μια καινούργια εμπειρία για να χτίσουμε αυτό που θέλουμε, γιατί είναι μια ομάδα καινούργια και όλα χτίζονται. Θα δούμε πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα στη χρονιά, πολλές διάφορες καταστάσεις που πρέπει να βγούμε νικητές και σε άλλα που δεν θα βγούμε, αλλά τα οποία θα μας κάνουν να γίνουμε νικητές. Οπότε όλα είναι ένα μάθημα, μια εμπειρία και μια συνεχή ροή που θα μας κάνει καλύτερους.
1: Ωραία, νομίζω ότι αυτό κατανοητό δεν είναι.
0: Υπάρχει, ένα... υπάρχει διαρροή από τον Ολυμπιακό, από το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Έχει γίνει γνωστό ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η Μανόλα Αλγουαλίθ κλήθηκαν από τη ΔΕΑΒ. Ο μεν Ολυμπιακός για το πανό το οποίο είχε αναρτηθεί στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, ο μεν η Μανόλα Αλγουαλίθ για την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό, δείχνοντας έτσι ένα πανό το οποίο υπήρχε στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και κλήθηκαν από τη ΔΕΑΒ. Η διαρροή του Ολυμπιακού λέει ότι η απαράδεκτη κλήση του προπονητή μας σε απολογία από τη ΔΕΑΒ, δηλαδή το Υπουργείο Αθλητισμού, μία μέρα που η ομάδα μας αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα στην Ευρώπη, δείχνει πώς αντιλαμβάνεται το Υπουργείο τον αθλητισμό. Στην ουσία, καλούν τον προπονητή μας να απολογηθεί γιατί ανήλθε στα κοινωνικά του δίκτυα.

0: 11 την προετοιμασία, μιλάει στους παίχτες. Του έχει μαζέψει τα αποδυτήρια πριν βγουν στο βελοντρόμο να παίξουν και λέει: παιδιά, ήθελα να σας κάνω μια πύρινη ομιλία να σας φτιάξω την ψυχολογία, αλλά είμαι ράκος.
1: Ναι.
0: Γιατί μόλις έμαθα από Ελλάδα ότι με καλέσαν σε απολογία. Λέτε να κινδυνεύουν, ας πούμε, λέτε να μην μου επιτραπεί η είσοδος ξανά στη χώρα, λέτε να μου αφαιρέσουν την άδεια. Δηλαδή τώρα επηρεάζεται
1: το ότι
0: ο Ολυμπιακός.
1: Το ότι παίζω μάτς ναι, Ευρωπαϊκού.
0: Ναι, γι' αυτό, επειδή λέει. Το να βγεις να πεις ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Ακόμη και σε αυτά δεν συμφωνώ από καμία ομάδα όταν γίνονται έτσι.
1: Ναι, σωστό.
0: Κάνεις κάτι, βγάζεις αυτά τα δύο τα πανό. Ξέρεις ότι αυτά τα δύο τα πανό θα προκαλέσουν. Το ξέρεις. Άσε μετά, άσε τώρα κυλήσει. Αφού ξέρεις θα προκαλέσει. Τι θες να πεις, ας πούμε τώρα.
1: Ναι, αυτό σαν επιχείρημα.
0: Και σε επηρεάζει για το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Δηλαδή, επηρεάζει τώρα αυτό, θα επηρεάσει το παιχνίδι με τη Μαρσέη. Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Κοίταξε, άμα ήταν επιχεί καμιά απόφαση για αφαίρεση βαθμών, τιμωρία, έδραση, μπλα μπλα μπλα, εκεί το συζητάς. Αλλά τώρα ναι. Πριν συνεχίσουμε, επειδή συμπληρώθηκαν τα ημίωρα στα παιχνίδια, να πούμε ότι μέσω 34ο λεπτό Παναθηναϊκός Μπόρας 1-0 και έχουμε παιδιά. Για το Europa League, Alkmaar Hapoel Beersheba 0-0, Lech Poznan Bayer Leverkusen 0-2, μόλις πέτυχε δεύτερο γκολ η Bayer Leverkusen, Lyon Crystal Palace 1-0, Union Saint-Gilloise Real Sociedad 0-0, δεύτερο γκολ η Milan στην έδρα της Salzburg και έχουμε Sparta Pragas Lillestrom, Torrens Sunderland στα 0-0 είναι αυτά τα δύο μάτς και Chelsea Omonia 0-1. Αντίστοιχα στα μάτς τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για το Conference Link έχουμε, θα πω τα μάτς που έχουμε γκολ. Εγνατία Midland 1-1. Κουόπιο Τραμζοσπορ 0-1. Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 1-0. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Ρίγα Καϊράτ 1-1 με τη Ρίγα να χάνει και πέναλτι. Και Τσέσεκα Σόφιας Μονακό 0-1. Αυτά επαναλαμβάνω είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται στο ΒΑΡ το δεύτερο γκολ της Bayer Leverkusen για να δούμε αν θα μετρήσει ή όχι.
0: Γιάννη, καλώς. Παναθηναϊκός, εκτός από τον γκολ που έχει βάλει, το πέναλτι που έχει χάσει και το παιχνίδι να είναι στο 35, είναι μονίμως σε τελική φάση ή με επιθέσεις που έχουν προϋποθέσεις να τελειώσουν, να πάνε ας πούμε, να πετύχουν γκολ. Αυτό δηλαδή που λείπει για μένα κατά τα μνήματα από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα και μάλιστα πλάνα από την κερκίδα δείχνουν και τον κόσμο να χειροκροτάει, άρα εισπράττει με ικανοποίηση αυτό που βλέπει, είναι να αξιοποιήσεις το διάστημα της υπεροχής σου. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να βάλει και δεύτερο και τρίτο γκολ αν μπορεί. Εντάξει, ναι. Τώρα το ποδόσφαιρο μπάλα είναι με ένα γκολ διαφορά και απόσταση. Δεν έχεις να...
1: Το Παναθηναϊκό στην Ευρώπη την έχει πατήσει έτσι. Σε εκείνα τα μάτς που είχε προηγηθεί και με 2-0, ποιο μάτς ήταν και χρειάστηκε να πάει να πάρει την πρόκριση στην έδρα του αντιπάλου. Να πω απλά για να κλείσω λίγο το ρεπορτάζ με τον Ολυμπιακό και την κλίση της ΔΕΑΒ. Το μοναδικό πράγμα που κινδυνεύει ο Ολυμπιακός εφόσον κριθεί ένοχος είναι χρηματικό πρόστιμο. Και ο προπονητής του. Δεν είναι δηλαδή ούτε τιμωρία της έδρας, ούτε απαγόρευση στον αγωνιστικό χώρο κτλ. Είναι χρηματικό πρόστιμο. Το οποίο λέει τα ρήφα ξεκινάει από τα 10.000 ευρώ. Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 1-1, το νεότερο γκολ παιδιά που μπήκε. Είμαστε εδώ και θα σας ενημερώνουμε. Μέτρησε τον γκολ της Bayer Leverkusen. Άρα έχουμε Lech Poznan Bayer Leverkusen 0-2.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε και στην αγωνιστική για το Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα, συγγνώμη, επειδή λες αγωνιστική, δεν θέλω να σε διακόψω, αλλά θα σε διακόψω.
0: Έλα.
1: Είπε Bayer Leverkusen και μου ήρθε στο μυαλό η μεγάλη νίκη που πήρε όφη απέναντι στη γερμανική ομάδα.
0: Ναι.
1: Όφη παρουσίασε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο τη φανέλα που θα φορέσει το παιχνίδι με τη Ρεν. Είναι επί τη ουσία. Δεν είναι η πρώτη εμφάνιση τη ομάδα, την παρουσίασε το καλοκαίρι. Είναι μια λευκή φανέλα η οποία επάνω έχει, πώς να το πω, οι σχεδίες που έχει γίνει είναι σαν να έχει κάνει κάποιος νυχές.
0: Α, ναι.
1: Και να έχει αφήσει σημάδι, σαν να σου έχουν εξεστήσει το...
0: Μια τίγρης να σου
1: εξεστήσει. Ναι, μια τίγρης, και εδώ μιλάμε για τον γρίπα. Ο γρίπας.
0: Ναι,
1: το σύμβολο, αυτό το μυθικό πλάσμα το οποίο έχει συνδεθεί με τον Όφη. Ο γρίπας, ο οποίος είναι συνδυασμός του λιονταριού με τον αετό, δηλαδή ο βασιλιάς.

0: Γιατί
1: ζών...
0: έχει συνδεθεί με τον Όφη.
1: Αφού είναι στο, στο σήμα.
0: Α, σωστό.
1: Ο έχει συνδεθεί από την... Καταρχάς να πω ότι ο Γρίπας είναι ο βασιλιάς των ζώων, το λιοντάρι με το βασιλιά των αετών.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τον αετό. Το βασιλιά των αετών λέω. Το βασιλιά των πουλιών. Τον αετό. Εντάξει.
0: Δεν μίλησα, ρε.
1: Δεν μίλησα, αλλά μίλησες πριν που είχα πάρει φόρα, κατάλαβες. Ναι. Μετά έλυσε, ας πούμε, που είσαι στη μηχανή, κίνηση με κορνάρων από πίσω, αγχώθηκα, μου ξαναζήτησε. Κατάλαβες αυτό. Ναι. Ο Γρίπας. Έχεις... ο Γρίπας στην ελληνική μυθολογία έχει απεικονίσει τη Μινωική Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και στη Μινωική Κρήτη, αλλά στη Μινωική Κρήτη. Οπότε από εκεί, Κρήτη, Όφη, υπάρχει, είναι συνδεδεμένος με τον Όφη, ο Γρίπας και. Οι νυχές δηλαδή στην πλούσα θα αφαιρέσει Όφη στο. Έχω κουραστεί, έχω παίξει εγώ ήδη παιχνίδι με τον Όφη. Απέναντι στην η φανέλα που θα φορέσει ο Όφη στο παιχνίδι με τη Ρεν είναι αυτό.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Απλά εγώ ρε παιδί μου, κάποιος μπορεί να πει και γιατί δεν έβαλε το Μινόταυρο. Κατάλαβε, θέλω να σου πω για αυτό.
1: Σωστό, σωστό, θα μπορούσα,
0: ναι,
1: να βάλω το Μινόταυρο.
0: Δεν τόλμησα να το ρωτήσω.
1: Δεν είναι θέμα τόλμη.
0: Ναι.
1: Άντρε Παναθηναϊκός και βάλει ένα δεύτερο γκολ. Πάλι το πιάσει.
0: Ωραίο ο τερματά αυτό.
1: Πρέπει να έχει 4 με 5 αποκρούσει σημαντικέ τώρα. Στατιστικά μπορεί να έχει και παραπάνω, αλλά 4-5 φορέ με κορυφαία βέβαια και το πέναλτι. Αλλά αδικεί πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό το σκορ που είναι μόνο 1-0 τώρα, έτσι.
0: Ναι. Γι' αυτό πρέπει να βάλει ένα δεύτερο, να μην τιμωρήσει μπάλα. Πριν από λίγο έβαλε γκολ η Χάιντουκ Σπλίτ απέναντι στον Άγιαξ. Χάιντουκ Σπλίτ, Άγιαξ 1-0.
1: Όπα, αυτό είναι σημαντικό ο γκολ.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά, να δούμε λίγο έτσι δύο πραγματάκια για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Από την άποψη να δούμε το τι γίνεται στο αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, ο Ντεσπότοφ σήμερα απουσίασε από την προπόληση λόγω ίωσης. Δεν λέω και σιγά το πράγμα. Απλά το λέω από την άποψη ότι έτσι κι αλλιώς. Δεν υπολογίζεται ακόμα. Το καλό με τον Ντεσπότοφ είναι ότι έχει 5-6 μέρες ο άνθρωπος, ή μάλλον να το πω καλύτερα 5-6 προπονήσεις, όπου προπονείται στο μεγαλύτερο κομμάτι με την ομάδα. Ο Ντεσπότοφ θέλει αρκετές μέρες ακόμα για να μπει στη διαδικασία να είναι στην αποστολή. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι η καλή είδηση επίσης, Γιάννη, είναι ότι είδαμε τον Μιχαηλίδη να προπονείται κανονικά και σε φουλ ρυθμούς. Το λέω αυτό γιατί. Τη Δευτέρα η ομάδα έπαιξε. Την Τρίτη υπήρχε χαλάρωμα για όσοι είχαν αγωνιστεί βασική. Την Τετάρτη υπήρχε ρεπό. Άρα στη σημερινή προπόνηση θα επιβεβαιωνόταν το ότι ο Μιχαηλίδης θα είναι καλά. Και το λέω αυτό γιατί θυμάσαι ότι είχε ζητήσει αλλαγή στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης γιατί αισθάνθηκε ενοχλήσει από τον κύριο Λύση. Ο Λύση του είπε κάτσε να τελειώσει το ημίχρονο και βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Άρα πρακτικά τι σημαίνει αυτό, ότι για το μάτς απέναντι στον Ηρακλή δεν είναι διαθέσιμος ο Μεϊτέ, δεν είναι διαθέσιμος ο Σαρίς, δεν είναι διαθέσιμη και η Τάχα Άλλη και Γιούρι Παυλέγκα μαζί δηλαδή. Επομένως όσοι παίκτες ήταν παρόντες για το μάτς με την Καλαμάτα μπορεί να τους υπολογίζει. Πολύ σημαντικό μάτς και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ηρακλή. Εγώ από πλευράς ΠΑΟΚ θα πω απλά ότι αυτή η ήττα και κυρίως η κακή εμφάνιση στο μάτς με την Καλαμάτα προφανώς και ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να πορευτεί μέχρι την Κυριακή το βράδυ και με γκρίνια και με σωστρέφεια. Αυτό ίσως εκτός αγωνιστικού χώρου, δηλαδή εκτός του προπονητικού κέντρου, αλλά ο ΠΑΟΚ οφείλει να επιστρέψει. Είναι πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε για πιθανή ενδεκάδα ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω αυτά περισσότερο αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Ο Μπάμπα συμπλήρωσε 100 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ και καθόμουν και κοιτούσα το θέμα γιατί το ανέβασε ως αφιέρωμα η Super League. Φίλε, αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ΠΑΟΚ δύο είναι οι ξένοι που έχουν καταφέρει να έχουν 100 μάτς με την ομάδα. Αυτός είναι ο Ζίφκοβιτς, στο πρωτάθλημα πάντα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Είναι ο Ζίφκοβιτς και είναι και ο Ραχμάν Μπάμπα. Θα μου πει κάποιος, ρε Γιώργο, γιατί το λες αυτό, αφού οι περισσότεροι ξένοι έχουν αλλάξει, έχουν φύγει κτλ. Λέω απλά, προσέξτε να δείτε, είναι το 2019 που ΠΑΟΚ παίρνει το ΑΕΤ το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Έχουν περάσει πόσα, 8 χρόνια. 8 πάμε.
1: Αυτό.
0: ΑΕΤ το πρωτάθλημα, όχι το τελευταίο 19, πρωτάθλημα.
1: Δεν, 8, πάμε για 8.
0: Ναι, λέω για το ΑΕΤ το πρωτάθλημα, ναι, προσέξτε, ναι. Δεν λέω. Και όμως σε αυτό το διάστημα δεν υπήρξε ποδοσφαιριστής από τους παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ήταν πάρα πολύ να κάνει ένα σερί και να πει ότι έχω 100 αγώνες πρωταθλήματος. Mm-hmm. Και είναι χαρακτηριστικό, εντάξει, δεν το συζητάμε, ο Αντρέ Βιερίνια είναι ο πρώτος στις συγκεκριμένες συμμετοχές, ο δεύτερος είναι ο Νέτο Γκουερίνο και τρίτος, φίλε, παραμένει ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Και μου κάνει εντύπωση για ένα πράγμα ακόμα, ότι από εκείνη τη φουρνιά της ομάδας με το ΑΕΤ, το πρωτάθλημα και όχι μόνο, παραμένουν πάρα πολύ ψηλά Βιερίνια.
2: Ναι.
0: Το λέω αριθμητικά. Ο Μπίσεσβαρ, ο Κρέσπο και ο Βαρέλα.
2: Ναι, ναι, δείχνει και το ναι. κορμό των ξένων που έχει σχηματίσει το τεφά, να έτσι, ναι. Ναι, δηλαδή, ναι. πόσο... Τώρα, ποδοσφαιρική ευλογία είναι αυτό το πράγμα. Να βρεις τις ξένους που να μένουν πολύ καιρό στην ομάδα, να σχηματίζουν κορμό, να έχουν όλη εκείνη η φουρνιά, όλος εκείνος ο κορμός με... Και ο Ρκαντουρί και αυτός, έτσι,
0: ναι, δεν ξέρω αν αδικό, αλλά δεν νομίζω να έχει συμπληρώσει 100 συμμετοχές. Μπορεί να κάνω και λάθος, ο Κεντζιόρα. Αλλά δεν τον είδα στη λίστα, Γιάννη.
2: Να έχει κάνει με τον.
0: Ναι, στο πρωτάθλημα, όχι γενικός. Γενικός μπορεί να έχει κάνει. Τα έχει ξεπεράσει τα παιχνίδια. Αλλά αυτό το στατιστικό που σας είπα πριν από λίγο αφορά αποκλειστικά το πρωτάθλημα. Έτσι το λέω αυτό.
2: Να δώσω... τώρα μπορώ να το ψάξω, να το πω λίγο.
0: Ναι, άμα θες.
2: Ναι,
0: μέχρι να το βρεις, να πω ότι έχουμε γκολ για την Τορέντσε που ζει το δικό της όνειρο, ε. Mm-hmm. Η ομάδα που κατέξε το Κύπρο Πορτογαλίας.
2: Ναι.
0: Παίζει Europa League και κερδίζει 1-0 τη Σάντερλαντ. Μόλις τώρα μπήκε το γκολ. Επίσης κάνει πάρτι Μπάγερ Λεβερκούζεν, γιατί προηγείται στην έδρα της Λεχ Πόζον με 3-0. Να δω και τα νεότερα γκολ αν υπάρχουν πουθενά. Όχι, δεν έχουμε γκολ. Απλά Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας. Το μάτς έχει γίνει 1-1. Όπως 1-1 έγινε και το μάτς της Εγνατίας με την Μίντιλαντ.
2: Σύμφωνα με το Soccer Base, αξιόπιστο Soccer Base, ο Κετζιόρα στο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ έχει 85 συμμετοχές.
0: Μπράβο.
2: Άρα δεν είναι σε αυτό το κλαμπ των παιχτών με 100 και πάνω στον ΠΑΟΚ. Εδώ παραλίγο βλέπω Μούργκ 97.
0: Το πρωτάθλημα.
2: Στο πρωτάθλημα.
0: Άντε ρε.
2: Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι, ο Μπαμπά, όπως το λες, με 100. Με 100 έπιασε τον Χουρογλου. Άρα Κυριάκο.
0: Ο Σβάμπ, ρε φίλε, πόσα έχει. Τώρα που το λες.
2: Ο Σβάμπ δεν ήταν στην τετράδα που είπες πριν.
0: Όχι, εκτός αν εγώ μου ξέφυγε.
2: Να το δούμε. Αυτό όταν επιστρέψουμε.
0: Ναι, απλά να πω πολύ γρήγορα. Δεύτερο γκολ η Τραμζοσπορ. Του Όπιο Τραμζοσπορ 0-2. Δεύτερο γκολ και η Μονακό στην έδρα της ΤΣΕΚΑ. ΤΣΕΚΑ Σόφιας 0-2. Αυτά είναι τα νεότερα γκολ, παιδιά. Με την επιστροφή θα σας δώσω όλα τα ημίχρονα. Γιατί τώρα πρέπει να πάμε.
2: Κοίταξε,
0: σε.
2: Κοίταξε, κοντά ήταν κι άλλοι για 100, ε. Βλέπω ναι. Φουτσίνη 95.
0: Ναι.
2: Αλλά έχει κι άλλους, θα τους πούμε όταν επιστρέψουμε.
0: Εντάξει, απλά λέμε για τα 100 εμείς, γι' αυτό το πήγα.
2: Σας καθυστερώ, παιδιά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Θοδωβλέτογλου.

0: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επενδύσεις σε αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια. Με κορυφαία τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
1: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
3: Καλησπέρα. Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον Αλγουαθίλ για το πανό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Οι κατηγορίες είναι της φερόμενης παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων και της φερόμενης ρατσιστικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με τον αθλητισμό εντός αθλητικής εγκατάστασης. Πρόκειται για μια υποκινούμενη δίωξη από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Γιάννη Αλαφούζο, αναφέρουν από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό και έχει 2 ακόμη ημέρες για να ολοκληρώσει την προετοιμασία του εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Εκτός έμεινε ο Κύριλ Ντεσπότοφ λόγω ίωσης. Στον Άρη, ο Γιαννιώτας συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και παραμένει ερωτηματικό εν ώψη του αγώνα με την Κηφισιά. Οι κυτρινόμαυροι καλούνται να διευθετήσουν μέχρι τον Ιανουάριο την τελευταία οικονομική εκκρεμότητα ύψους 75.000 ευρώ προς τον Μπούργος, προκειμένου να αρθεί η απαγόρευση μεταγραφών. Ο Ολυμπιακός, με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την νίκη στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζει στις 10 τη Μαρσέη στη Γαλλία με στόχο τη δεύτερη νίκη του στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή την ώρα την Μπόρατ στο ΟΑΚΑ στην πρεμιέρα του στο Conference League και προηγείται με 1-0, ενώ ο Όφη φιλοξενείται από τη Ρεν στις 10 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Όφη επέβαλε τριετή απαγόρευση εισόδου στο γήπεδό του σε οπαδό, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε αστυνομικό στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Κάτοικος Μονάχου θα παραμείνει ο Χάρι Κέιν, ο οποίος έδωσε τα χέρια με την Bayern για την πρόωρη ανανέωση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Τέλος, ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι το δεύτερο φαβορί για να αναδειχθεί πρώτο σκόρερ στο Europa League, σύμφωνα με το Football Match Data. Όλη η δισογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
2: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα
1: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτου στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
13: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
14: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
13: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
15: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
13: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
16: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
17: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ηνωπιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ηνωπιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva More και στην γραμματεία της εκδήλωσης.
18: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η Φρουλίτα. Μαρμελάδες Φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες Φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
19: Μετρόπολης!
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
21: Μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό της σημερινής εκπομπής και έχουμε ημίχρονα σε όλα τα μάτς. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό και να πούμε ότι προηγείται με 1-0 με τον γκολ του 4 στο εύστοχο πέναλτι, το δεύτερο που είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός της Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Europa League, στα παιχνίδια τα οποία είπαμε όλα είναι ημίχρονο. Αλκμαρ Χάπουελ Μπερσεβά 0-0, Λεχ Πόζναν Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-2, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, δεύτερο γκολ για τη Λιόν στα τελειώματα του ημιχρόνου 2-0, Ουνιόν Σέντζι Λουάζ Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-0, Σάλτσμπουργκ Μίλαν 0-2, Σπάρτα Πράγας Λίλεστρο 0-0, Τορένσε Σάντερλαντ 1-0 και Τσέλι Ομόνια 0-1. Πάμε και στο κόφερες που είναι περισσότερα. Γάνδια Άρχους 0-0, Εγνατία Μίντιλαντ 1-1, Κουόπιο Τραμζοσπορ 0-2, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 1-1, Μιάλμπι Ίντερ Κλάπες Κάλντες 0-0, Κραϊόβα Χετάφε 0-0, είπαμε Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 της Μπόρας Μπάνια Λούκα, Ρίγα Καϊράτ 1-1, ΤΣΚΑ Σόφιας Μονακό 0-2, ενώ η Χάιντουκ συνεχίζει και προηγείται με 1-0 του Άγιαξ. Αυτά παιδιά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι στην ανάπαυλα.
22: Με έχει κολλήσει ευχάριστα τώρα με αυτό, γιατί βλέπω εδώ ο Σφιτέρσκι, ας πούμε, σταμάτησε στο 96. Ο Κοτάρσκι σταμάτησε στο 96. Ο Μούρκ σταμάτησε στο 97. Τώρα βέβαια και εγώ με την ευκαιρία, με την ευκολία που μου δίνει το σόκερ μπέστη, τα έχω μπροστά μου. Ο Μάτος είναι, το είπες βέβαια, στην τετράδα, έτσι δεν είναι. Είναι δηλαδή, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που ξένοι, σαν ξένοι ας το πούμε, που παραλίγο θα μπαίνανε και δεν.
21: Κοίταξε,
22: δε
21: εδώ όμως πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα.
22: Βεβαίως.
21: Εντάξει, για Φουτσίνη και τα λοιπά ήταν περισσότερες εκεί αγωνιστικές, δηλαδή είσαι στα ίσα σου.
22: Πότε ήταν, τότε ή τώρα?
21: Τότε.
22: Γιατί τώρα με τα playoff.
21: Εντάξει, τώρα με τα playoff πόσες αγωνιστικές είναι, ρε Γιάννη? Είναι 6 αγωνιστικές.
22: Ωραία.
21: Συν 20, 4, 30.
22: Και το πρωτάθλημα πώς. Α, εντάξει.
21: Ναι. Θέλω να πω ότι εκεί μπορεί υπήρχαν. Ο Φουτσίνη ήταν και 18 ομάδες κάποια στιγμή στο πρωτάθλημα.
22: Ναι.
21: Γι' αυτό σου λέω ότι υπήρχαν και περισσότερα παιχνίδια. Αλλά επαναλαμβάνω και λέω για να μην παρεξηγηθώ, το συγκεκριμένο αφορά το πρωτάθλημα και μόνο. Με αυτήν την αφορμή έγινε η συγκεκριμένη ανάρτηση από την επίσημη ιστοσελίδα της Super League.
22: Ναι. Ωραία. Τώρα. Πλάκα τώρα που τα λέμε. Γιατί έχω κολλήσει από τους. Έχω βρει. Όλους. Έχω βρει αυτούς που ψάχνουμε και δεν βρίσκω τον Σβάμπ. Ένα.
21: Εντάξει.
22: Ας κόλλησες, Ρίγιο. Ο Ίβιτς κατά τρία μπήκε. 103 από το. Παραλίγο δεν θα μπαινε ο Ίβιτς.
21: Ναι.
22: 103. Πρόλαβε και έκανε 103.
21: 103. Ο Βλάνταν Ίβιτς. Με επειδή κάποιος. Επειδή μου υπήρχε. Όχι, πώς να το πω, να μην το πω φημολογία. Το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Όφι,
22: ναι,
21: γίνεται κανονικά. Το λέω αυτό από ποια πλευρά? Ότι υπήρχε μια σκέψη, τέλος πάντων, μια πληροφορία από την Κρήτη που έλεγε μη ζητήσει ο Όφι αναβολή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Αναβολή του αγώνα μπορείς να ζητήσεις ενδιάμεσα δύο ευρωπαϊκών αγώνων. Δηλαδή η ΑΕΚ ζήτησε αναβολή του αγώνα αυτού που έχει τώρα με τον, ήταν να παίξει η ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, γιατί μένει η Αγγλία και έχει το παιχνίδι με τη Manchester City. Ο Όφι παίζει σήμερα ευρωπαϊκό παιχνίδι, παίζει κανονικά τον αγώνα πρωταθλήματος με την Καλαμάτα. Καπάκι μετά έχει ξανά αγώνα Ευρώπης, αλλά μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ υπάρχει μια διακοπή 2 εβδομάδων.
22: Ναι.
21: Έτσι, άρα το ΠΑΟΚ Όφι αναμένεται να γίνει κανονικά. Και προφανώς την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να βγουν και τα εισιτήρια και να επιτραπεί και η μεμονωμένη παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό, η μεμονωμένη παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ, γιατί πλέον είναι το Παγκρίτιο, δεν είναι δηλαδή το γεντή κουλέο που μπορεί να πει η αστυνομία δεν υπάρχει χώρος ή ο Όφη μπορεί να πει ότι εκεί εμείς που κάθονταν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, δηλαδή πίσω από τον πάγκο των φιλοξενουμένων, θέλουμε να βάλουμε τις ακαδημίες μας ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά όλα αυτά στην παρούσα φάση μοιάζουν μακρινά από την άποψη, ρε παιδί μου, ότι θέλουμε ακόμα αρκετές μέρες. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ απλά να πω ότι θεωρείται δεδομένη η επιστροφή του Ζίφκοβιτς στο βασικό σχήμα. Νομίζω ότι δεν θα ξεκινήσει με το Χατσίδι από τη στιγμή που ο Ζίφκοβιτς πήρε και της Ανάση, ήταν και λίγο επιβαρημένος από τα παιχνίδια. Αλλά μέχρι εκεί. Τώρα οι υπόλοιπες θέσεις θα φανούν. Μπορεί για παράδειγμα να δούμε το Γιαννούλη βασικό. Τη θέση του Ραχμάν Μπάμπα, ο οποίος δεν ήταν και καλός προχθές. Θα μου πεις ποιος ήταν καλός. Και φυσικά σημείο αναφοράς είναι η παρουσία του Δημήτρη Μοναστηρλή. Δημήτρης Μοναστηρλής, ο οποίος θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός σε μάτς πρωταθλήματος. Ο Μοναστηρλής, ο οποίος είχε παίξει, θυμάστε, πέρυσι στον αγώνα κυπέλλου με τον Ατρόμητο, είχε αποκούρηση και τον πέναλτι.
22: Ήταν βασικός. Α, ήταν βασικός.
21: Βασικός
22: εκεί
21: ήταν, ναι, γιατί εκεί υπήρχε και το. Πώς το λένε, η υποχρεωτικότητα να παίζουν δύο νεαροί.
22: Ναι.
21: Όχι δύο, ένας. Πέρυσι ήταν ένας, φέτος είναι δύο. Άρα ο Μοναστηρλής θα υπερασπιστεί την εστία του ΠΑΟΚ και θα είναι η πρώτη φορά όπου αποκλειστικά στην αποστολή θα βρίσκονται τερματοφύλακες από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
22: Η εξής, Στάθης Μπελερής, σίγουρα, δεν θα είναι.
21: Ο Μοναστηρλής. Και ο Μπαλωμένος.
22: Μπελερής δεν θα είναι.
21: Την επόμενη μέρα,
22: ναι,
21: παίζει ΠΑΟΚ Απόλλωνας Καλαμαρικάς ΠΑΟΚ Β.
22: Ναι.
21: Θα μου πεις μπορεί να είναι στην αποστολή, να πάρει τρεις τερματοφύλακες. Δεν τον εμποδίζει σε τίποτα αυτό.
22: Ναι.
21: Για παράδειγμα, θυμάσαι τι λέγαμε για τον Κωσίδη. Είχε πάει ο Κωσίδης με την πρώτη ομάδα σε αποστολή αγώνα πρωταθλήματος.
22: Ναι.
21: Επέστρεψαν και την επόμενη μέρα έπαιξε με τον ΠΑΟΚ Β βασικό. Εδώ δηλαδή αυτό το οποίο μετράει δεν είναι αν είσαι στην αποστολή.
22: Σωστά.
21: Μετράει απλά να παίξεις.
22: Ο Μπαλωμένος δεν έχει κάνει με την πρώτη ομάδα καμία συμμετοχή.
21: Ναι.
22: Εντάξει, με πάω
21: και πέρυσι είχε πάει πούμε, στην αναγέννηση Καρδίτσας.
22: Δικό μου ήταν, συγγνώμη.
21: Όχι, εγώ δικό μου είναι.
22: Α, οκ. Okay. Ναι, και πέρσι ήταν στην αναγέννηση Καρδίτσας και είχε και σχετικά γεμάτη. Δηλαδή έκανε 22 παιχνίδια.
21: Ναι.
22: Και τώρα επέστρεψε. Και μάλιστα 22 παιχνίδια, ναι. Απλωμένα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάρτιο. Τώρα, ο μπαλωμένος, αυτό Μοναστήρι σίγουρα θα είναι το πρώτο του παιχνίδι.
21: Ως βασικός.
22: Ως βασικός, ναι, γιατί πήγε
21: για
22: αλλαγή.
21: Για το πρωτάθλημα.
22: Ναι, αυτό που πήγε αλλαγή ήταν πάλι το πρώτο του παιχνίδι.
21: Προχθές.
22: Στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Ως αλλαγή, βέβαια. Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Από την πλευρά του Ηρακλή, για ένα ερωτηματικό, ένα έτσι ζητούμενο είναι αν θα είναι στο αρχικό σχήμα ο Σαντε Σίλβα. Θυμάσαι που το συζητούσαμε και λέγαμε ότι από τους δύο που, δηλαδή από τους δύο με παραστάσεις και με γεμάτο βιογραφικό που ήρθανε,
21: ναι.
22: Γιατί υπάρχει ο νεαρός επιθετικός, ο υψηλόσμος που ο Ηρακλής έφερε από την Ιταλία, το πιο πιθανό είναι να βάλει ο Ματζάρι πρώτα το Σάντε Σίλβα. Και αυτό γιατί η άμυνα, η τριάδα της άμυνας μέχρι νεοτέρας δεν κουνιέται. Δηλαδή εκεί δεν πειράζει τίποτα.
21: Βάζεις μέσα το μπαλίκαρο που άλλαξε τη ροή του αγώνα με το Λεβαδιακό και την μπάσα και τον γκολ. Έλα, κόλλησα.
22: Α, το Κράιντς.
21: Ναι.
22: Όχι.
21: Όχι.
22: Για το αρχικό σχήμα λες.
21: Ναι.
22: Όχι. Έτσι πως βλέπουμε τις ομάδες, δηλαδή τώρα για τον ΠΑΟΚ λέγαμε πριν για την... Για την πιθανότητα, έτσι που λέει και ο Γιώργος, καλά για τερματοφύλακα δεν είναι πιθανότητα, είναι βεβαιότητα. Αλλά ναι. Για τον Γιαννούλη που είπε, εννοείται πως έχει μια ενδυνάμει έτσι μεγάλη πιθανότητα να αρχίσει βασικός. Για τον Ηρακλή, ίσως το ερωτηματικό για την αρχή δεκάδα να είναι ο Σαντέ Σίλβα.
21: Ο οποίος ήταν πολύ καλός.
22: Που είναι, αν ας πούμε, υποθέσουμε ότι ο Ηρακλής θα πάει σε ένα παιχνίδι αναμονής, ας πούμε. Αν ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα,
21: ναι.
22: Αν το υποθέσουμε αυτό, εγώ πιστεύω ότι έτσι θα είναι. Ταπεινή μου άποψη, έτσι. Ο Σαντέ Σίλβα μπορεί να βοηθήσει τον Ηρακλή στις κόντρες. Αλλά αυτά είναι των προπονητών πράγματα, του Λύση και του Ματζάρι.
21: Θέλω αυτό. Να δω μήπως βγήκανε για να τις προλάβουμε, ρε
22: πριν,
21: παιδί μου.
22: Να σου δώσω λίγο. Ψάξ' το, γιατί θέλω να πω στατιστικά ημιχρόνου.
21: Ωραία, να δώσω λίγο ενδεκάδα Ολυμπιακού.
22: Εννοείται, ρε Γιώργο.
21: Ρε παιδί μου, δεν σου παίρνω την άδεια. Απλά λέω να. Τώρα στο site της UEFA βγήκαν μόλις τώρα. Ναι. Δεν τις βλέπω σε άλλες σελίδες. Λοιπόν. Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Ναι. Ρέτσο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας. Σάλιακας δεξιά. Σάλιακας που δεν έχει δικαίωμα απλά να παίξει το μάτς μεθαύριο, έτσι. Με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα γιατί αποβλήθηκε. Και ο Μεάτσι. Πώς τον είπαμε. Αλλά δεν το είπα.
22: Ο Μπρούνο.
21: Ναι, ο Μπρούνο.
22: Ναι. Το επίθετο του είναι δύσκολο. Ναι, καλύτερα
21: Μπρούνο.
22: Αριστερός μπακ δηλαδή.
21: Ναι. Πουέρτα και Έζε στα χαφ. Τσικίνιο.
22: Εσέ.
21: Έζε το λέω εγώ. Έζε είναι.
22: Όπως θες.
21: Όχι πως το λένε ρε
22: παγκόσμιο. Όπως θες.
21: Έχει το Τσικίνιο πίσω από τον Γιάρεμτσουκ που είναι στην κορυφή. Και στη μία πλευρά είναι ο Ζέλσον Μάρτινς και στην άλλη είναι ο Σίλβα. Αυτή είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού.
22: Ναι. Εντάξει, αναμενόμενη. Βέβαια δείχνει εδώ και εμπιστοσύνη στο Σάλιακα.
21: Ναι.
22: Και πόσο σημαντικός είναι υπό την έννοια ότι δεν του το κρατάει εντός αγωγικών το ότι για μισή ώρα, ας πούμε, με την αποβολή του Σάλιακα ο Ολυμπιακός έπαιξε με παίχτη λιγότερο. Βέβαια εδώ να μου επιτρέψετε να πω ότι φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θέλει να το πηγαίνει το παιχνίδι εκεί. Δηλαδή τα μαρκαρίσματα ναι. Να έχουν τέτοια ένταση που να είναι στο όριο πάντα. Ήθελε να στείλει ένα μήνυμα από τις μονομαχίες, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, ότι ξέρεις, εδώ εμείς θα παίξουμε πολύ ένταση.
21: Εντάξει, αλλά του Σάλιακα δεν το λες, ρε φίλε, και καθαρό μυαλό. Έχεις φάει νωρίτερα την κίτρινη κάρτα.
22: Συμφωνώ 100%.
21: Ναι.
22: Ούτε ήταν ένα μαρκάρισμα στο όριο.
21: Το πώς το διαχειρίστηκε το μάτς μετά ο Ολυμπιακός, να σταθώ εκεί. Αλλά στο Σάλιακα μέσα σε 2-3 λεπτά να πάρεις κίτρινες κάρτες, χαζομάρα.
22: Όχι, απλά λέω ότι η συμμετοχή του Σάλιακα. Ταπεινά το λέω, μου δείχνει ότι. Πρώτον, τον έχει πολύ ψηλά ο Ιλγουαθίλ αυτή ναι. Την εποχή. Τον έχει μια βασικότητα επιλογή για τη θέση του δεξιού μπακ. Τέλος. Ναι. Και δεύτερον, ότι αυτό το σε έχω εγώ ψηλά, δεν σου το κρατάω ότι μ' άφησες με παίχτη λιγότερο για μισή ώρα. Αυτό λέω. Και σε ξαναβάζω να παίξεις.
21: Και να σου πω κάτι, ρε εσύ, Γιάννη. Το γκολ του Σάλιακα στη Λιβαδιά γύρισε για τα καλά το κουμπί του Ολυμπιακού. Μπορεί να είναι και το πιο κομβικό γκολ τη σεζόν για τον
22: ναι,
21: Ολυμπιακό.
22: Εντάξει, επειδή είχε ξεκινήσει με την ήττα, τον Όφιλο.
21: Όχι μόνο αυτό, για άλλο λέω. Ότι είναι το γκολ, πάει με 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Είχε τρεις εβδομάδες γκρίνιας. Ναι. Γιατί μετά ήταν η διακοπή. Δεν έπαιζε μετά την Τετάρτη ευρωπαϊκό μάτς να ξεχαστεί. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Έχω λίγο και ενδεχομένω. Να πω ότι μόλις τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η Real Sociedad σκοράρει στην έδρα της Union. Να δώσω και ενδεκάδα όφη, γιατί βγήκε και αυτό τώρα στο site της UEFA.
22: Φυσικά.
21: Χριστογιώργος κατά τα δοκάρια. Ο Κόντιτς δεν αλλάζει φυσικά, και γιατί να τα αλλάξει στην τριάδα, στην άμυνα. Δηλαδή Κρίσμανιτς, Νικολάου και Πούγκουρας. Ο Αθανασίου, ο Μπουχαλάκης, ο Ανδρούτσος και ο Ντίκμαν. Και μπροστά έχει.
22: Ντίκμαν δηλαδή δεξιά, κάτσε να το βάλουμε λίγο και με θες. Ντίκμαν πάει δεξιά.
21: Ωραία. Αθανασίου,
22: αριστερά.
21: Μπουχαλάκης,
22: ναι.
21: Ανδρούτσος στα δύο χαφ μέσα.
22: Ναι, σταθερά. Δεν
21: δεξιά Φούντα.
22: Ναι.
21: Αριστερά Νου. Και κορυφή ο Κόντρο.
22: Εντάξει, ναι, βάζει ο Νου, ο οποίο εντάξει δεν είναι τίποτα. Όφη έχει μία. Έχει βρει όφη. Καλή επιτυχία και στον. Και στον Όφη, και επειδή σας λέγαμε ενώ έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ και ένα λεπτό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάνια Λούκα, επειδή σας λέγαμε για την αυξημένη επιθετικότητα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο το 1-0, μόλις ένα γκολ δηλαδή που έχει βάλει ο Παναθηναϊκός, τον αδική, θα πρέπει να βάλει τουλάχιστον ένα ακόμη γκολ. Να σας το πούμε λίγο με νούμερα, στατιστικά.
21: Ναι.
22: Το πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε 16 τελικές και η Μπάνια Λούκα μία. Ο Παναθηναϊκός έκανε 20-21 επιθέσεις, η Μπάνια Λούκα 10. Ο Παναθηναϊκός έκανε 316 πάσες, η Μπάνια Λούκα 167. Είναι σόλα.
21: Και 5-0 τα κόρνερ. Ούτε κόρνερ.
22: Και 5-0 κόρνερ, ναι.
21: Λοιπόν. Το βράδυ έχει ωραία ματσάκια. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή μία ώρα και 7 πρώτα λεπτά. Και 7 λεπτά, σωστά.
22: Ναι, ναι.
21: Δεν πας άνετα τώρα τη Τσίρμεζε, Καραλού και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Ναι.
22: Φίλετε,
21: το λέω αυτό γιατί έχει γιγαντοοθόνες στο συγκεκριμένο. Έτσι. Ναι. Πηγαίνετε, παιδιά, εκεί. Έχει και λίγο κρύα. Λίγο κρύο. Ψαρόσπα καλωσορίσματος.
22: Και για βασικό θα την έπαιρνα.
21: Μπράβο, ναι. Και γουστάρετε με ζεδάκια αν δεν θέλετε να φάτε μερίδα. Θα προχωρήσετε σε μερίδα.
22: Ναι, αλλά στην αρχή τσιμπολόγημα με μάτς,
21: ναι.
22: Κουβεντούλα, ναι. Να ζεσταθούν λίγο.
21: Ναι.
22: Δυνάμωστε το λίγο.
21: Τι είναι. Να με το
22: όχι, δυνάμωστε το. Γιατί. Δεν πειραστείτε ζωντανά πράγματα.
21: Ναι.
22: Ζωντανά.
21: Ναι.
22: Εν τω μεταξύ με τον Γιώργο είμαστε σε κανένα δύο ή σε ένα σίγουρα γκρουπάκι μαζί.
21: Σε ένα
22: σίγουρα. Και βλέπω, ανάβει το δικό μου.
21: Ναι.
22: Και ακούτε κλίνγκ, λέω ρε, εσύ το ξέχασα.
21: Όχι, δεν το ξέχασε. Απλά είναι, στέλνετε ταυτόχρονα στο ίδιο γκρουπάκι. Θα μου πει ρε, εσύ Γιώργο, αφού είμαστε στο ίδιο γκρουπάκι. Δεν μπούφω, τι μπούφω είσαι, ρε, εσύ Ζάιν.
22: Λοιπόν, ναι. Τσιρτσίρμεσε, λέγαμε αυτό να πάτε να απολαύσετε στιγμές και τα ματσάκια σας και την. Και την μπάλα. Είναι υπέροχο. Και να απολαύσετε με ζεδάκια και μετά να πάμε και στα κυρίως. Σήμερα είναι Πέμπτη.
21: Ναι.
22: Βάλτε λοιπόν να πάει τώρα, σας πούμε. Βάλτε και φτεδάκια σχάρας. Βάλτε κοτοπουλάκι τηγανιά. Βάλτε ένα λουκάνικο γρεβενό στη μέση. Κόψτε το έτσι με
21: στη
22: δικαιοσύνη.
21: Στη μέση, αλλά θα το πάρω εγώ μπροστά μου.
22: Με δικαιοσύνη κόψτε το.
21: Ναι, ναι, να έχετε και χάρακα.
22: Ναι. Και μετά απολαύσετε την ραμπυρίτσα. Θέλετε κρασάκι, θέλετε. Τα ουζάκια σας για τα μεσδάκια.
21: Ό,τι γουστάρει η καρδούλα σας.
22: Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο, δυτικά, και στο κέντρο Ερμού 26 στη Στοάμο Διάνο.
21: Να είναι καλά τα παιδιά, τα χαιρετίσματά μας.
22: Ναι.
21: Λοιπόν, γκολ η Αλκμαρ. Αλκμαρ Χάποελ Μπερσεβά 1-0. Το νεότερο γκολ που μπήκε για το Europa League. Είπαμε ότι στα τελειώματα του ημιχρόνου έβαλε γκολ η Λιόν και έκανε το 2-0 με την Crystal Palace. Και στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου η Real Sociedad προηγείται απέναντι στην Union Saint-Siluas. Δεν έχουμε κάποιο γκολ αυτή τη στιγμή, από τουλάχιστον βλέπω ακόμα στο κόφερε στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί τα παιδιά κοιμούνται.
22: Γιατί ρε.
21: Λέω δεν έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο, ρε, δεν έχουμε γκολ ακόμα και γι' αυτό.
22: Βγήκανε μπροστά. Είπαμε για τα γκολ του Ντέσσερ στα ευρωπαϊκά.
21: Ναι.
22: Με αφορμή το ότι ο Ντέσσερ είναι αυτή τη στιγμή ο σκόρερ του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με την Μπάνια Λούκα. Ο Ντέσσερς με τα γκολ που βάζει αυτή τη σεζόν φτάνει συνολικά τα 11 γκολ σε φάση ομίλων ή league phase στο Conference League. Και με αυτή την επίδοση.
21: Μισό, όχι φέτος.
22: Όχι.
21: Μην μπερδευόμαστε γι' αυτό. Ναι, ναι. Γιατί 11 φέτος θα τον έπαιρνε η Manchester City.
22: 11 δεν έβαλε όλους τους Παναθηναϊκούς.
21: Μπορεί και να βάλει. Μπορεί να βάζει αυτόν τον γκολ, ρε φίλε, και να μετρούσε γι' αυτό.
22: Τώρα μπορεί και να έχει 11 συνολικά, αλλά. 11 γκολ σε 14 συμμετοχές. Στο Conference League έχει ο Τέσσερς.
21: Ναι.
22: Και αυτό έχει να κάνει με φάση ομίλων ή league face. Δεν έχει να κάνει με τα προκριματικά. Τα 11 γκολ τι σημαίνει τώρα? Τα 11 γκολ. Με τα 11 γκολ έχει ισοφαρίσει τον Ελκαμπή, ο οποίος είχε βάλει 11 γκολ τη σεζόν 23-24 που ο Ολυμπιακός σηκώνει και για την κούπα. Φτάνει μέχρι τον τελικό με τη Φιωρεντίνα.
21: Και τώρα τα βάζει με τη Μαρκό.
22: Και τώρα τα βάζει με τη Μαρκό. Για χάρη του Σούλη Παπαδόπουλου.
21: Φίλε, ξέρεις πόσο πλήρωνε? Τώρα στο πάω στοιχηματικά για να καταλάβεις πόσο την υπολόγιζαν. Η Μαρκό να ανέβει κατηγορία.
22: Για βαλέ.
21: 15 έως 18 απόδοση.
22: Δηλαδή δεν την υπολόγιζαν.
21: Όχι.
22: Έτσι δεν είναι.
21: Ναι.
22: Και τους έπιασε ακόμα. Έτσι τους έπιασε.
21: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς, αλλά είναι ομάδα που έχει κάνει 6 στα 6. Έτσι. Το λέμε αυτό απλά. Το καταγράφουμε.
22: Ναι, απλά λέω ότι δεν την υπολόγιζε.
21: Ναι, ναι, όχι.
22: Δεν την είχαν στα φαβορί, αλλά η Μαρκό δείχνει ότι όχι, ήρθε για να μείνει, ήρθε για να πάει μέχρι τέλος. Λοιπόν, μία είδηση από το Βόλο για το Λοντίγκιν.
21: Τι?
22: Η ΠΑΕ, παιδιά, η ΠΑΕ Βόλος Ελαμπέτ, διαβάζω την ανακοίνωση. Ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση του συμβολέου της με το Γιούρι Λοντίγκιν, στον οποίο εύχεται καλή συνέχεια.
21: Γιατί, τι έγινε, επειδή έχασε ο Βόλος?
22: Ο Λοντίγκιν δεν έπαιζε. Ο Λοντίγκιν με το που ανακοινώθηκε η μεταγραφή
21: έπαιξε ο Λοντίγκιν.
22: Ναι, έπαιξε με την ΑΕΚ, νομίζω το πρώτο παιχνίδι. Αλλά με τον Άρη ήταν στον πάγκο. Έπαιξε ο Σιαμπάνης.
21: Δες λίγο, νομίζω ότι έχει παραπάνω από μία συμμετοχή ο Λοντίγκιν πέτος.
22: Βρε καλό παιδί. Ο Λοντίγκιν σίγουρα παίζει με την ΑΕΚ. Κάτσε να δω μήπως είναι. Όχι, αυτό είναι. Με το που ανακοινώνεται, θυμάμαι ότι ο Λοντίγκιν με το που ανακοινώνεται,
21: ναι,
22: παίζει με την ΑΕΚ.
21: Ωραία.
22: Που είναι το μάτς που τελειώνει 1-2 στο τέλος, ναι, με τον γκολ που βάζει ο Γιώβιτς.
21: Συγγνώμη, ο Λοντίγκιν ήταν στην ελεύθερη αγορά. Γι' αυτό εγώ μπερδεύτηκα.
22: Ναι.
21: Τον πήρε δηλαδή μετά τις 15. Μπορούσε να τον πάρει και πρώτη μέχρι 15 Σεπτεμβρίου.
22: Τώρα
21: όχι 15 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, από 15 μέχρι 31 ήταν τον ελεύθερο Σεπτεμβρίου.
22: Ναι.
21: Sorry, έχεις δίκιο.
22: Δεν θυμάμαι πότε τον ανακοίνωσε, ναι, αλλά το match με την ΑΕΚ είναι 20 Σεπτεμβρίου.
21: Ναι.
22: Βάζει, παίζει ο Λοντίγκιν.
21: Ναι.
22: Και η λογική λέει, βέβαια, μεσολαβεί η διακοπή.
21: Ναι.
22: Έτσι. Όταν επιστρέφουμε από τη διακοπή, το πρώτο μάτς του Βόλου είναι στο Κλάς Βικελίδης.
21: Με Σιαμπάνη.
22: Και βλέπουμε, έρχονται οι δεκάδες, Σιαμπάνης βασικός, ναι, στον πάγκο Λοντίγκιν.
21: Ναι.
22: Τελειώνει αυτό το παιχνίδι. Οκ, σήμερα ο Βόλος επισήμως ανακοινώνει, όπως γράφει ο ίδιος, την κοινή λύση συνεργασίας. Είχε ανακοινωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου.
21: Ναι.
22: Άρα επί της ουσίας ένα μήνα μετά.
21: Ούτε ένα μήνα.
22: Γιατί μετράμε τώρα βέβαια μετά μάτς, έτσι. Δύο, ναι, μάτς, ναι, μετά. Ανακοινώνεται η λύση της συνεργασίας του Βόλου με τον Γιούρι Λοντίγκιν.
21: Πολύ ωραία. Να πω πολύ γρήγορα ότι Αλκμαρ Χάπουελ Μπερσεβά 1-1, Λεχ Πόζναν Μπάγκερ Λεβερκούζεν 0-3, Λιόν Κρίσταλ Πάλας 2-1, Ουνιόν Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1, Σάλτσμπουργκ Μίλαν 0-3, σκόραρε η Σπάρτα Πράγας 1-0 τη Λίλεστρομ, παραμένει το 1-0 της στο Ορέντσε με τη Σάντερλαντ και η Ομόνια κρατάει το 0-1 με την Τζέλιε. Την ίδια στιγμή σας λέω που έχουμε γκολ στο Conference League για να σας αποχαιρετήσουμε. Εγνατία Μίντιλαντ 1-1, Κουόπιο Τραμζοσπόρ 1-3, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 1-1, Μιάλμπι Ίντερ Κλαμπ Πεσκάλτες 1-0, Παναθηναϊκός Μπόρας Μπάνια Λούκα 1-0, Ρίγα Καϊράτ 1-1, Τσέσεκα Σόφιας Μονακό 0-2 και ισοφάρισε ο Άγιαξ στη Χάιντουκ και μόλις τώρα βάζει γκολ η Κραϊόβα απέναντι στη Χέτφε. Θέλουμε 35 λεπτά για το τέλος αυτών των αγώνων. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Κατερίνα Μιχαηλίδου που ήταν στη γραμματεία.
22: Βεβαίως.
21: Κώστας Χατζηγεωργίου, Θανάσης Πολίτης, DJ Γιάννη, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Εμείς θα τα ξαναπούμε το καλό αύριο λίγο μετά τις 6. Ακολουθεί ο Πασχάλης Καμόρα. Να είστε καλά παιδιά. Καλό βράδυ και προσοχή στους δρόμους.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης!
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μετρόπολης!
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: και που πάμε, δεν ξέρουμε που θα πάμε. Καλό αυτό, μ' άρεσε. Έτσι το είπα. Πού θα πάμε όμως είναι το θέμα, έτσι. Το που πάμε και το που θα πάμε είναι το ζητούμενο. Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης, 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Γιάννης Τσιράπης, στα, ξέρετε, ντεκ, μιξάζ, μοντάζ, ντεμπραγιάζ και δεν σημαδεύεται, κυρίες και κύριοι. Τρόποι επικοινωνίας, να τους υπενθυμίσουμε, 9.55 κενό το μήνυμά σας στο, πιο χαμηλά λίγο, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για Καμόρα, παπάκι, gmail.com. Τι γίνεται, ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
1: Κολοκύθια, τούμπανα.
0: Κοίταξε, έχω δει και κολοκύθια, τούμπανα, κολοκύθια, νομίζω είναι όλα. Όλα είναι κολοκύθια, τούμπανα, δεν υπάρχει ατούμπανο κολοκύθι. Τώρα μην κοιτάτε που εμείς είμαστε αγάμπαροι, εντάξει, λέμε τώρα. Αλλά κολοκύθια τούμπανα, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Ακριβώς, για να μην πω παπάρια μάντολες, έτσι. Είναι αυτά. Άμα έρθει το χαρτί αυτό εσουρού, θα πω τον κύριο αυτό που κάθεται πάνω και κάτι που είναι το φοιτικό, θα το πω ξύ, μίστερ, πάρει τον κύριο αυτό, θα κάνει αυτό, δεν έβαλα τίποτα, δεν κάνω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έτσι, αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πριν συνεχίσουμε. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα στο Champions League, στο Conference League, στα όλα τα link τα οποία έχουμε, κυρίες και κύριοι, από τις 8 παρατάρτο. Γιατί πάλι θα ξεκινήσουμε με δυσάρεστη είδηση και προσπαθώ να το καθυστερήσω όσο μπορώ, ρε παιδί μου, όσο μπορώ. Έχουμε και λέμε Λεχ Πόζναν, Μπάγερ από το Leverkusen. Μια βραδιά στο Leverkusen 0-3, κυρίες και κύριοι. Σικ, Μαλίκ και Σικ. Δύο γκολ ο Σικ, ένα ο Μαλίκ. 0-3. Λιόν Κρίσταλ Πάλας 2-1. Έτσι, με το Λισό, με Νουαμά και με Γέρεμι να μειώνει για την Κρίσταλ Πάλας. Ουνιόν Σινσιλουάζ, Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Με Ελουστό, όχι συγγνώμη, με Τουργέντε στο γκολ. Έχουμε Σάλτσμπουργκ Μίλαν 0-4, σαν σε προπόνηση. Με Σισε, Κονσάλο Ράμος, με το Σισε να κάνει μάλιστα 3 hat-trick. Έτσι, αν και θεωρώ το hat-trick νομίζω είναι σε ένα ημίχρονο, αλλά το έχουν κάνει διαφορετικά. Δεν λέω τίποτα για το Λεβερκούζο, μην με πρίζεις. Σπάρτακ, Λίλεστρομ 1-0, κυρίες και κύριοι, με τον Σουσομέλ. Τορένσε, Σάντερλαντ 1-1, με Βόλνεϊ και με, να ισοφαρίζει βέβαια για την Σάντερλαντ ο Αχόκα. Original Anglos. Τσέλιε, Ομόνια 0-2 παρακαλώ, ναι, με Μόντορ και με Τάνκοβιτς. Γάνδι, Άρχους, αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, όλα ήταν Europa League. Έτσι πάμε τώρα στη Φθινιαδούρα. Conference League, όπου ο Παναθηναϊκός το 70 προηγείται της 2-0. Να το μόλις. Με Τετέι μόλις μπήκε, όχι δεν είναι Τετέι. Είναι ο Καγκούα. Ζαντίνο Καγκούα 2-0, μπράβο. Μπράβο τα παιδιά. Κονομάει Λαφούζος. Λοιπόν, Γάνδι Άρχους 0-0. Κουόπιο Τραμζοσπορ 1-3. Η σκόρερ είναι Ουατσού, Σαλάχ. Έτσι, Σαλάχ βεβαίως. Φρανκουλίνο. Και ο Πενανέν μείωσε και την Κουόπιο. Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 1-2. Προηγήθηκε με τον Αλμπιάνι Λουγκάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας με Ελσνίκ και με Κρούνιτς έχει πάρει κεφάλι στο σκορ. Μιάλμπι Ίντερ Κλαμπ Ντεσκάλδες 2-0. Πού πάνε και τους βρίσκουν αυτούς εδώ τώρα, φίλε. Πώς δεν πέσαμε εμείς κανένα τέτοιο για να κάνουμε πανηγύρι. Μπέρκστεμ και Νόρεν η σκόρερ για τη Μιάλμπι. Για την Ίντερ ο Τόμας Γίλμαρ. Ουνιβερσιατέα Κραϊόβα Χετάφε 1-0 με σκόρερ τον Αλχαμλαχουί. Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, Μπόρας Μπανιαλούκα. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει. Κανονικό είναι το γκολ, δεν πιστεύω να υπάρχει τίποτα. Έχουμε Ρίγα Καϊράτ Αλμάτι, Αλμάτι, Σερβέρε, Τζερβέρε. Πώς το λέει αυτό το γκολ, δεν τα κάναμε μια μετατροπή. Έχουμε με Γκίλ Μάρκ το 0-1 και το 1-1 με τον Σαλάχ, αλλά είναι Μοχάμετ. Ο Ουαλάτ Μοχάμετ Σαλάχ δεν είναι καμία σχέση με το δικό μας τον Σαλάχ. Τσέσεκα Σόφια Μονακό 0-2 με Μπρούνο Παρίς

με τα παιχνίδια, τζόγος, μπάσκετ πάρα πολύ, έτσι και ο ΠΑΟΚ Άρης. Σκεφτείτε, ήταν και ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, τι θα γινόταν. Η Θεσσαλονίκη φέτος, παιδιά, δεν έχει Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω αυτό, αλλά πέραν τούτου, θεωρώ ότι δύσκολα μας βλέπω. Σκέψου, δηλαδή, σήμερα θα έχει ΠΑΟΚ, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη μας πήγαινε κολαούζε η υπόθεση. Μπράβο, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε εμείς, εδώ δεν σταματάμε. Είπαμε, δεν θέλω να ξεκινήσω ακόμα αυτή την κακή είδηση. Δυστυχώς, πάντοτε, φυσικά θα ξεκινήσω διαφορετικά όμως, δεν θα ξεκινήσω έτσι. Λοιπόν, καλό στο Νιόνιο, τον νου σου. Όταν ένας παίκτης βάζει 3 γκολ, λέει ο φίλος μου Τέο, η ομάδα δεν έχει βάλει παραπάνω από 3, δηλαδή και τα 3 τα έχει βάλει αυτός, και ας λήξει στο 90 λεπτό 3-2, παραδείγματος χάρη, ονομάζεται hat-trick. Αν βάλει η ομάδα του 5 γκολ και έχει βάλει 3, δεν ονομάζεται ότι έχει κάνει hat-trick. Α, δεν το ξέρω αυτό. Τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω. Η λεπτομέρεια που ξέρω εγώ είναι ότι όταν ένας παίκτης σε ένα ημίχρονο βάλει 3 γκολ, θεωρήθηκε έτσι εξ αρχής το hat-trick. Τώρα από εκεί πέρα, αυτά που λες ενδεχομένως να υπάρχουν. Τώρα, το μόνο που μπορεί να μας βοηθήσει είναι το Ευαγγέλιο του ποδοσφαίρου. Έτσι, εκεί όπου θα αναγράφεται πότε είναι ένα hat-trick, όντως hat-trick, και πότε δεν είναι. Αυτό που γνωρίζω εγώ όμως, δηλαδή γνωρίζω από την άποψη αυτή που σας είπα, ότι ένας ποδοσφαιριστής κάνει hat-trick στο. Πώς το λένε, στο ένα ημίχρονο. Όχι σε δύο ημίχρονα. Τώρα μπορεί να μην ισχύει για αυτό που λέω, αλλά αυτό είναι από παλιά, δεν είναι τωρινό, καινούριο δηλαδή. Τέλος πάντων. Αλλά νομίζω, δεν είμαι ανθυμητή, δεν το θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι είναι για το ένα. Πώς θα το. Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, θα το βρούμε στην πορεία, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι ήταν, νομίζω είχα διαβάσει, τώρα μπορεί να έκανα και λάθος, παιδί μου, δηλαδή να ήταν μόνο σε ένα ημίχρονο, τώρα σε έναν αγώνα δεν ξέρω. Τώρα αυτές οι υποδιαιρέσεις, ας πούμε, ότι αν έχει 5 γκολ ή 6 γκολ και αυτά κτλ. Κάποτε είχαν γράψει, ας πούμε, ότι υπάρχει και το hat-trick, ας πούμε, με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή πόδι, κεφάλι, ξέρω εγώ, σώμα κτλ. Αλλά θεωρώ, νομίζω σε μία χώρα. Δεν θυμάμαι ποια χώρα είναι, ότι εκεί το είχα διαβάσει, αλλά ήταν σε ξένο site. Τέλος πάντων. Τώρα προχωράμε και βλέποντας και κάνοντας, έτσι έχουμε Παναθηναϊκό, θα έχουμε Ολυμπιακό, θα έχουμε Όφη, θα έχουμε όλα τα παιχνίδια, θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Και φυσικά θα έχουμε και τα θεματάκια μας εδώ, τα οποία μας απασχολούν και μας κάνουν για να μην τρώτε και τον παπά. Έτσι, γι' αυτό ακούτε εδώ την εκπομπή, για να είστε to the point, να τα λέμε. Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι είσαστε ικανοποιημένοι σε αυτό το βαθμό που λέει ο λόγος. Αν και εσείς είστε λίγο, οι περισσότεροι είστε λίγο μαλωμένοι με την αλήθεια. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, τώρα, να πάμε στην κακή είδηση που ξεκίνησε, η οποία όμως είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα κακή είδηση. Αν θυμάστε καλά, ή την Πέμπτη ή την Τετάρτη, πότε είχε μια εβδομάδα πριν, Γιάννη, θύμισε μου, αν θυμάσαι κιόλας. Πότε έγινε η πρώτη έκρηξη στη Motor Oil, γιατί έχουμε δεύτερη έκρηξη στη Motor Oil με δύο πάλι σοβαρά τραυματίες. Την περασμένη εβδομάδα Παρασκευή ο ένας, Κυριακή ο άλλος, πεθάνανε και οι δύο. Φυσικά τίποτα δεν γράφτηκε πουθενά, κανένα κανάλι δεν είπε τίποτα από τα συστημικά. Πού να πάει να πεις τώρα κόντρα στην συγκεκριμένη Άγια οικογένεια και αυτή. Τι να κάνουμε τώρα. Νέα έκρηξη, έτσι, νέα έκρηξη σημειώθηκε στην Motor Oil σήμερα το απόγευμα. Οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τραυματίες εργαζομένους. Και πριν από λίγο, κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου μεταβαίνει στο νοσοκομείο της Κορίνθου για να δουν τι, πώς και τι. Αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Να σημειωθούμε, 9 Οκτωβρίου ήταν, μπράβο, ήταν 9 Οκτωβρίου. Που είχε σημειωθεί έκρηξη στα δηληστήρια, με φυσικά τον τραγικό απολογισμό των δύο εργαζόμενων οι οποίοι κατέληξαν. Ο ένας 43 χρονών και ο άλλος 50 χρονών, παρεμπιπτόντος, ήταν από τους πιο έμπειρους, κυρίες και κύριοι, όταν εκτοξεύτηκε καπάκι δεξαμενής. Έτσι, σκεφτείτε τώρα, να μην ήταν και καλοί στη δουλειά τους. Αυτό είναι το γαμό του στην υπόθεση. Γίνονται αυτά τα εργατικά ατυχήματα, θα μου πεις πάντοτε γίνονται, σωστά. Άρα δεν είναι επαρκή τα μέτρα ασφαλείας για να έχουμε τέτοιου είδους συμβάντα σε δηληστήριο.
Φαντάζομαι ότι, γιατί δεν το συνηθίζουμε.

Στις ειδήσεις μας δεν υπάρχουν αυτού του είδους οι ειδήσεις. Δηλαδή νεκροί, τραυματίες, εκρήξεις στα δηληστήρια. Ουέ και αλίμονο γίνεται τίποτα άλλο. Δηλαδή από αύριο θα έχουμε ακριβή βενζίνη. Πέραν τούτου όμως φαντάζομαι ότι και εσείς το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Η αποσιώπηση ή το θάψιμο σε ιεραρχία των γεγονότων, των ειδήσεων μιας ημέρας δεν μπορεί να περικλεί θάψιμο, μπάζωμα. Είναι της μοδός το μπάζωμα τελικά, έτσι. Μπαζώνονται οι ειδήσεις. Αυτές που είναι να αναδειχθούν, αναδεικνύονται, οι άλλες μπαζώνονται. Τώρα, αν υπάρχουν τέτοιου είδους ενδείξεις, αποδείξεις, αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη ή όποια δικαιοσύνη, έτσι, που υπάρχει, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, όλα τα δουλεύουν à la carte. Έτσι νομίζω. Πέραν τούτου, θα πρέπει να δραστηριοποιηθείτε και εσείς αυτό εδώ, να είστε σε επαγρύπνηση, να προσέχετε, να βλέπετε τα εργατικά ατυχήματα. Τα γίνονται. Διότι δεν είναι μόνο φταίξιμο των εγκαταστάσεων εκεί, μπορεί να είναι κάποια αμέλεια κάποιου εργαζόμενου, μπορεί ο χαδερφισμός, η ρουτίνα, η συνήθεια, όλα αυτά εδώ να είναι ένας κακός συντελεστής, ένας κακός παρονομαστής, κυρίες και κύριοι, για να γίνει ένα ατύχημα. Δεν θέλει πολύ. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος, μπορεί να είναι καλύτερο το μηχάνημα, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου βγάλει μπροστά. Οφείλουν όμως οι εταιρείες. Δεν ξέρω, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, εγώ δεν πιστεύω στους ελεγκτικούς μηχανισμούς τόσο πολύ. Να σας πω γιατί, όχι ότι έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Όταν ξέρω ότι διακυδεύονται τεράστια κεφάλαια από πίσω, υπάρχουν τεράστιες πιέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν καθαρά με πολιτικές προσεγγίσεις, θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα να γίνονται έτσι όπως φανταζόμαστε εμείς. Δηλαδή να είναι η επιθεώρηση εργασίας, ας πούμε, άτεγκτη. Έτσι ξέρουμε πάρα πολύ καλά το πώς έχουμε αυτή την κατάσταση. Γκολ για την Μπάνια Λούκα, 2-1 μειώνει, έτσι, να το 2-2 κοντά είμαστε. 80 λεπτό λοιπόν, ο Πανιόνιος της Σλοβακίας, που από πού είναι αυτή η ομάδα, Μπάνια Λούκα, κάπου είναι αυτή είναι. Η Μπάνια Λούκα λοιπόν φέρνει το παιχνίδι τώρα, δηλαδή τα επόμενα 15 λεπτά θα είναι δραματικά για τον Παναθηναϊκό, όπου έδειχνε λίγο να είναι χαλαρός έως τώρα. Βέβαια υπάρχει εκεί μια υποψία φάουλ πριν τον γκολ, δεν ξέρω αν θα πάει πίσω η φάση. Το θα φανεί, κυρίες και κύριοι. Το πλασέ είναι τόσο σιγανό, ο τερματοφύλακας είναι, δηλαδή ή έχει ακουμπήσει κάπου η μπάλα και έχει αλλάξει πορεία. Όχι, είναι κανονικό τον γκολ. 2-1 λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μειώνει η ομάδα με τον Τζότζιτς, κυρίες και κύριοι, η ομάδα της Μπάνια Λούκα. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε τώρα στην πορεία τι θα γίνει. Είναι 21ο λεπτό, 2-1 Παναθηναϊκός, δεν μας τα λέει καλά. Θα χάσουμε και το στοίχημα, θα έχουμε άλλα μετά. Θα λέτε, θα γκρινιάζετε και αυτά. Λοιπόν, και βέβαια, σε μια χώρα όπως είμαστε η δικιά μας, ξέρεις τι είναι να έχεις δώσει 3,5 δισεκατομμύρια για να πάρεις τα Ραφάλ, αλλά τόσα για να πάρεις τους θόλους του Αχιλέα, έτσι, το σύστημα αυτό το προστατευτικό, το θόλο, το Iron Dome, κοιτάχα μου δήθεν. Λοιπόν, να παίρνουμε φρεγάτες εδώ που είσαστε όλοι μελιστάλαχτοι, ιδίως εσείς που φαντάζεστε ότι μπορεί να γίνει κανένας πόλεμος. Φαντάζεστε, γιατί φαντασία είναι αυτό. Είσαι μπελαρά τις γνωστές. Και να δίνεις και άλλα 4 δισεκατομμύρια για να πάρεις αμερικάνικους πυράβλους. Δεν σας πιάνει ένας εθνικοπατριωτισμός, ένα. Δεν φουσκώνετε σαν τους Κούρκους. Δεν γίνεστε έτσι, δηλαδή. Είσαι τα παγόνια που ανοίγουν τα φτερά σου και λέω, ρε φίλε, εδώ γυρνάει γύρω, η γη γύρω από μένα, ρε παιδί μου. Έτσι είπαμε, Ραφάλ 3,5, 3,5 η Θόλη, 7, 4 η Μπελαρά, 11 και 4 η πύραυλη αμερικάνικη, ας πούμε, εδώ 15. Τον κάναμε τον τζίρο, ωραία. Ξέρεις τι είναι να φοβάσαι να ρίξει ένα καλώδιο σε ελληνικό νησί, να κάνεις καταπώντηση, το έχετε παρατηρήσει αυτό το πράγμα? Τόσο κλανοκαθίστρες. Δεν το περίμενα, ειλικρινά σας λέω. Περίμενα να υπάρχει ένας εθνοπατριωτισμός, αλλά δεν υπάρχει. Και φυσικά δεν είναι έτσι ακριβώς. Απλά εμείς τώρα τι κάνουμε, επειδή δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον Τούρκο, γιατί ο Τούρκος έχει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο της θάλασσας. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα, να σας πω εγώ. Αυτά που είναι τα αυτονόητα. Ποιος θα κάνει την καταπώντηση του καλωδίου που θα συνδέει την Κρήτη με την Κύπρο? Οι Γάλλοι. Οι Ιταλοί. Τέλος πάντων, όποιος και αν την κάνει.
θα δώσει η Ελλάδα, η οποία λέει εξέδωσε Ναύτεξ. Εμείς το είπαμε, εμείς το ακούσαμε. Κάναμε και στο τουρκολιβικό Ναύτεξ, όχι. Γιατί, θα σας εξηγήσω. Γιατί, ξέρετε, είναι να πεις όλο το κομμάτι της αλήθειας και να μην κάνεις μερική προσέγγιση σε αυτό το κομμάτι. Και παίζει ρόλο αυτό που σας λέω, γιατί θα ακούσετε και θα καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ δεν θέλω να τσιμπάτε. Όχι, να μην τσιμπάτε. Ίσως το λέω εκ νέου, γιατί το παιχνίδι εγώ το βλέπω, ξέρετε, λίγο αβαβά, που λέμε και στο χωριό μας. Έτσι, σικέ. Και από Μητσοτάκη και από Ερντογάν. Έτσι, μην νομίζετε ότι ο ένας, έτσι, δια της τριβής παράγεται θερμότης. Και όπως όλα δείχνουν, θα βάλει πλάτη και ο Μακρόν υπέρ του Μητσοτάκη, και βέβαια για ευνόητους λόγους. Τα ΜΜΕ στην Ελλάδα και στην Κύπρο με πρωτοσέλιδα κάνουν καθημερινά μια τύπου προπαγάνδα, αλλά τις λεπτομέρειες που κρύβεται η αλήθεια, η πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δηλαδή, οι λεπτομέρειες μιλούν για έρευνες εντός των εθνικών χωρικών υδάτων, δηλαδή εντός των 6 μιλίων. Άρα, καταλαβαίνετε. Εδώ, επειδή έχει στηθεί ένα προεκλογικό σοου για να φρενάρει τις εκλογικές απώλειες προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί φαντάζομαι το καταλαβαίνουμε όλοι μας λίγο πολύ αυτό, υπάρχει αυτή η αμέριστη υποστήριξη από τα ΜΜΕ, τα οποία συνεχίζουν να κάνουν το υπερπατριωτικό χαρτί, να το βγάζουν μπροστά για να φρενάρουν τις τυχόν απώλειες προς τον Κυριάκο Βελόπουλο, προς τον Αντώνη Σαμαρά, προς τον Κασιδιάρη, προς τον Λατινοπούλου, προς την Καριστιανού, γιατί κακά τα ψέματα, το μεγαλύτερο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοί εδώ οι ψηφοφόροι. Τι, που βρήκαν τους ψηφοφόρους? Από πού τους πήραν? Πήγαν στη λαγή και τους πήρανε? Τα πήραν τελεπών, πήρανε? Πήραν μουγκαφών, πήρανε? Τι πήραν, τα βιβλία του Βελόπουλου πήρανε? Ή έπαιρναν μόνο το Άδωνη και κόλλησαν εκεί? Έτσι, υπάρχει η δεξιά, η ακροδεξιά, η κάργα ακροδεξιά, η φόλα ακροδεξιά και ούτω καθεξής. Έτσι, δηλαδή, εσείς που ψηφίζετε Βελόπουλο ή θα ψηφίσετε Σαμαρά, Κασιδιάρη, Λατινοπούλου, Καριστιανού, τι είστε, αριστεροί? Α, πέστε μου, άμα είστε αριστεροί, να ξέρω και εγώ, να αλλάξουμε το χάρτη, ρε φίλε. Να ξεκινάμε την Κρήτη από το βορρά και από την Θεσσαλονίκη και τη βάλουμε στην Κρήτη. Να με χαζέψετε εντελώς. Με το Βελόπουλο. Μισό λεπτό, Βελόπουλο τι ήταν, Πασόκ, Λαός, αφταρμάς. Ο Σαμαράς τώρα θα βγει κι αυτός στο Μεϊντάνι, θα δούμε τι θα κάνει, από πού θα πάρει ψήφους. Θα πάρει από το κέντρο δεξιά. Οκ, okay, εντάξει. Η Λατινοπούλου από πού έπαιρνε, που ήταν στη φούστα του Μαξίμου? Από πού έπαιρνε η Αφροδίτη? Από εκεί, από δεξιούς δεν παίρνει, από τι παίρνει? Έχετε δει την ατζέντα της Αφροδίτης? Μιλάει μόνο για ελευθερομετανάστες, για γύφτους ή τίποτα άλλο. Για την καθημερινότητα μηδέν. Εσείς όμως ψηφίζετε. Εσείς τι επικίνδυνοι? Δεν είναι η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη είναι κόμματος. Εσείς είστε το πρόβλημα. Εσύ δηλαδή που πας και ψηφίζεις. Ψηφίζεις πώς, με τι? Με τι χαρακτηριστικά? Πας ψηφίζεις, ας πούμε, παλιότερα μια γκόμενα. Γιατί την ψηφίζεις? Γιατί ήταν ωραία η γκόμενα. Ή ψηφίζεις ένα γκόμενα, δηλαδή ένα τραγουδιστή, έναν ηθοποιό. Γιατί τους ψηφίζετε? Πέστε μου ένα λόγο που έχετε και τους ψηφίζετε. Δεν ξέρετε καν να ανοίξουν το στόμα τους τι βατράχια και τι πεταλούδες πετάνε. Διάλειμμα. Τόσο κλανοκαθίστρες.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερματικό του Δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
0: Ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλή με τους γηπεδούχους να καίγονται για την νίκη μετά το κάζο με την Καλαμάτα και τους φιλοξενούμενους να θέλουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ηρακλής για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
5: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις και πάλι Μίμις.
6: Υγεία σημαίνει να ξέρεις, να προλαμβάνεις, να ζεις καλύτερα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11 με 12, εδώ, στο Μετρόπολης. Όλα για την υγεία, με τον Χρήστο Θανάσανα.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ με τα κόπων και βασάνων, που λέει ο λόγος, και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiagamora@gmail.com. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, ξέρετε, πάντοτε μετά τα μπουζούκια, Γιάννη, πήγαινες πουθενά να φας? Πού πήγαινες? Άγια σαν του μάγκα. Που ήξερα, δηλαδή, πες μου τώρα, άμα δεν πήγαινες στη μαμά Τερέζα. Μαμά Τερέζα, τι άλλο. Κάποιες γεύσεις γράφουν ιστορία. Και τώρα μια ιστορική καντίνα αποκτά το δικό της στέκι. Η αγαπημένη μαμά Τερέζα καντίνα αφήνει το δικό της αποτύπωμα και αποκτά το δικό της μαγαζί, φέρνοντας μαζί της όλα όσα την έκαναν ξεχωριστή. Λαχταριστά σάντουιτς, εκλεκτά κρεατικά, ζουμερές μπουκές και φυσικά η θρυλική παντσέτα που έγινε σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του καλού φαγητού. Γεύσεις αυθεντικές, γενναιόδωρες μερίδες και η ίδια αγαπημένη ποιότητα που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Τώρα σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο, στην Ξενοφόντος 1 στη Δελφών, για να απολαύσετε από κοντά τις γεύσεις που αγαπήσατε. Μαμά Τερέζα καντίνα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση. Γιατί οι μεγάλες γεύσεις δεν αλλάζουν, αποκτούν το δικό τους σπίτι. Θα πάω μετά, ξέρεις. Μια επίσκεψη επιβάλλεται σε αυτά τα πράγματα. Γιάννη μου, μαντήλι σου γιατί είναι λερωμένο. Θα μπορούσε να πει κάποιος, αλλά δεν μπορείς να μην πάει. Δεν μπορείς να το αγνοήσεις αυτό το πράγμα, έτσι. Τώρα πλέον θα τη βρίσκεις και σταθερά. Καντίνες τώρα δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι σαν να έχει περάσει λίγο η εποχή της, μου φαίνεται. Δηλαδή, σαν καντίνες κάποτε γινόταν το κουτρούλο γάμος. Εντάξει, θα μου πεις τώρα στα γήπεδα μαζεύονται, έχουν σταθερές γωνιές, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λογικό να αλλάζουν τα χρόνια, μεγαλώνουν και οι άνθρωποι, αλλάζουν τα χούγια που λένε, θέλουν κάτι πιο καλό, πιο δραστήριο. Γενικώς θέλουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, εμείς όμως προχωράμε στην ειδησιογραφία μας. Παναθηναϊκός με τα κόπων και βασάνων κέρδισε 2-1, έπαιξε ρώσικη ρουλέτα στο τέλος και δικαιώθηκε προφανώς, αφού δεν ισοφαρίστηκε, κυρίες και κύριοι, και έτσι έμεινε το 2-1, έτσι, και βλέπει και ατενίζει το μέλλον λίγο καλύτερα. Όχι ότι είναι τίποτα ιδιαίτερο σαν ομάδα, αλλά εντάξει, το πάλεψε. Κακά τα ψέματα, το πάλεψε. Λοιπόν, προχωράμε εμείς στη δικιά μας ζωγραφία και λέμε τώρα λοιπόν για το κόλπο με το καλώδιο. Έτσι, εκεί είχαμε μείνει. Αλλά πριν πάμε εκεί, κυρίες και κύριοι, γιατί έχει άκρως ενδιαφέρουσα πορεία το συγκεκριμένο, γιατί μας έχουν λίγο πολύ, μας γλεντάνε. Πάμε να δούμε λίγο τα τελικά αποτελέσματα και μετά εμείς θα συνεχίσουμε. Και ξεκινάμε με Europa League. Alkmaar Hapoel Beersheba 2-1. Lech Poznan Bayer Leverkusen 0-4. Lyon Crystal Palace 3-2. Union Saint-Siluaz Real Sociedad 1-1. Salzburg Milan 0-4. Sparta Pragas Lillestrom 1-1. Torrense Sunderland 1-2. Και το τελευταίο παιχνίδι του Europa League, Chelsea Omonia 0-3. Πάμε στο Conference. Γάνδη Άρχους 1-0. Κουόπιο Τραμπζονσπορ 2-4. Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2. Μιάλμπι Ίντερ Κλάμπε Δεσκάλες 2-0. Ουνιβερσιατέα Κραϊόβα Χετάφε 1-1. Παθαναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα 1-1. Όχι, συγγνώμη, 2-1. Έτσι να μην κορυδευόμαστε. Μπάνια Λούκα, Μπόρατς. Ρίγα Καϊράτα Αλμάτι 1-1. Τσέσεκα Σόφιας Μονακό. Γκολ, παρακαλώ, 1-2. Έβαλε γκολ η Τσεσεκά, μπράβο την. Εγνατία Ρογκοζίνα, Μίντιλαντ, 1-1. Και Χάιντουκ, Άζαξ, παρέμεινε το 2-1, παραμένει μάλλον το 2-1. Είμαστε στο 87ο λεπτό. Θα δούμε αν υπάρξει κάποια εξέλιξη. Αυτά, και είμαστε βέβαια σε αναμονή των παιχνιδιών στις 10 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, καμία κουσαριά εκεί πέρα. Πάλι να έχεις μέχρι το βράδυ. Έχεις να πιεις, να κάνεις. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε λίγο στην υπόθεση με το καλώδιο. Γιατί παίζει ρόλο για το τρόπο. Γι' αυτό σου είπα, ο τρόπος που ψηφίζεις. Πώς ψηφίζεις, βέβαια. έτσι, ψηφίζεις ας πούμε με θύμο, ψηφίζεις ας πούμε, κανονικά θα πρέπει να ψηφίζουν, να το πω τώρα, αυτό θα το πω γιατί δεν περίμενα ότι θα το έλεγα, αλλά θα το πω. Θα πρέπει να ψηφίζουν μόνο όσοι κάνουν φορολογική δήλωση, όσοι δουλεύουν. Αυτός που δουλεύει με αυτόν που δεν δουλεύει δεν μπορεί να είναι ίση. Γιατί τα δικά μου τα συμφέροντα, τα οποία δουλεύω, έχω επιχείρηση, είμαι υπάλληλος, οτιδήποτε και αν κάνω, ελεύθερος επαγγελματίας, οτιδήποτε, και τα μέλη της οικογένειάς μου, τα οποία δεν δουλεύουν, αλλά ψηφίζουν, και μπορούν να ψηφίζουν κόντρα στο συμφέρον της οικογένειας. Κόντρα στο συμφέρον των περισσότερων. Δηλαδή, αυτοί που δουλεύουν είναι οι περισσότεροι, και αυτοί που δεν δουλεύουν, δεν λέμε τους συνταξιούχους, και σε αυτούς θα έπρεπε κανονικά να απαγορευτεί. Έτσι, άρα να ψηφίζει, ας πούμε, λέμε τώρα, η πιο ενεργή ομάδα. Γιατί αυτοί αποφασίζουν. Όχι ότι δεν αποφασίζουν και οι συνταξιούχοι, ίσα-ίσα αυτοί έχουν ένα, ας το πούμε, ελαφρυντικό, ρε παιδί μου, ότι έχουν δουλέψει, έχουν κάνει, θέλουν να επικαρπωθούν τους σκόπους όλων αυτών των ετών των οποίων δουλεύουν. Ναι, σωστό. Ναι, αλλά είσαι κολλημένος σε κάποια πράγματα που έκανε 40 χρόνια. Εγώ γιατί να τα υποστώ. Εγώ που είμαι μάχημος, έτσι, που είμαι 30 χρονών, που είμαι 35, είμαι στην βιοπάλη την καθημερινή, από το πρωί μέχρι το βράδυ, έρχεσαι εσύ ο οποίος είσαι αραχτός και έχεις πάρει φόρα παρτίδα όλα τα καφενεία και όλα τα παγκάκια, και έρχεσαι εκεί να καταστρέψεις τη δικιά σου ψήφο. Γιατί έτσι γουστάρεις, γιατί νομίζεις, ας πούμε, ότι αυτό που ψηφίζεις είναι ο καλύτερος. Ή ξέρω εγώ τι άλλο θα ψηφίσεις, ή δεν πας να ψηφίσεις. Εγώ τα βάζω όλα μέσα. Θα πρέπει να αλλάξει κάπως το σύστημα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ελευθερία. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για ελευθερία το να έχεις δικαίωμα στην ψήφο, αλλά να μην έχεις ελευθερία στην καθημερινότητά σου. Να μην έχεις ελευθερία να μιλήσεις. Δεν έχεις ελευθερία κινήσεων. Να σε υποβάλουν σε διάφορα πράγματα. Έχουμε έναν ραγεδισμό μέσα μας. Ανελέητο. Σε όλα τα πράγματα. Ακόμα και το θέμα της Guilfoyle, θα το πιάσουμε μετά. Για να δείτε το πώς είναι ο Έλληνας, αυτός ο υποτιθέμενος Έλληνας. Λίγο. Ο υποτιθέμενος Έλληνας, ο οποίος κάνει τον επαναστάτη, αλλά έχω την εντύπωση, θυμάστε κάτι μήλα, αυτά πώς τα λένε εσύ Γιάννη, εσύ που είσαι και του επαγγέλματος, κάτι μήλα που είχαν από πάνω μια κρούστα διάφανη. Ναι ρε εσύ, που τα πέραμε σαν κλειφιτζούρι, ρε, μεγάλα ρε. Δεν νιώθεις. Δεν το νιώθεις. Τέλος πάντων ρε παιδί μου, κάτι κλειφιτζούρια. Για κλειφιτζούρια είμαστε μόνο φίλε. Τέλος πάντων, πάμε στα σοβαρά τώρα. Πάμε να το χοντρίνουμε μάλλον λίγο. Για να καταλάβετε τώρα εσείς που ψηφίζετε, για ποιο λόγο θα ψηφίσετε, βέβαια δεν ξέρω, αλλά ο καθένας σας κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Ούτως ή άλλως εδώ είμαστε για να είμαστε. Λοιπόν, έτσι όπως σας είπα για την Αφροδίτη. Ένας λόγος ο οποίος αφήσαμε την Αφροδίτη, την Καριστιανού που θα ψηφίσει, αυτοί όλοι είναι ψηφοφόροι της δεξιάς. Και άκρα δεξιάς, γιατί η Κασιδιάρη μέσα έχει κι άλλους. Τι καλά κάνουν. Έχει την ελευθερία, την προσέγγιση, τον εθνικό πατριωτισμό και ούτω καθεξής. Αντώνη Σαμαρά έχεις. Όλοι αυτοί δηλαδή δεν ψηφίζονται από αριστερούς ψηφοφόρους. Είναι από δεξιούς ψηφοφόρους, γι' αυτό δεν θέλω να κρυβόμαστε περισσότερο το δάχτυλό μας. Με απλά λόγια, το παιχνίδι είναι με αριστουργηματικό τρόπο έτσι δομημένο, ώστε οι δόσεις αυτού του σικέ υπερπατριωτισμού να είναι τέτοιες ώστε να μην υπάρξουν απώλειες και από τους ημιτικούς του Πασόκ που έχει ο Μητσοτάκης στην αγκαλιά του, πολύ βασικό, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στη Νέα Δημοκρατία, υπό τον σημερινό Πρωθυπουργό. Με απλά λόγια, ο Μητσοτάκης, αν ανεβάσει πολύ τους υπερπατριωτικούς τόνους, θα φρενάρει ένα μέρος των απολειών προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα χάσει τους σημειτικούς του Πασόκ, οι οποίοι είναι ντολμέδες κι αυτοί. Αυτοί είναι Πασόκ και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο με ΠΑΟΚ, αλλά στο μπάσκετ είμαι Άρης. Ή το αντίθετο. Στο ποδόσφαιρο είμαι Άρης και στο ΠΑΟΚ μπάσκετ. Τέτοιοι δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αλλά λέμε. Ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το ίδιο πράγμα. Αλλά είναι μαζί αυτοί. Λοιπόν, αν δεν ανεβάσει καθόλου τους υπερπατριωτικούς τόνους, θα χάσει τους πάντες δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Σαμαρά, Κασιδιάρη, αυτά τα ονόματα που σας είπα. Άρα, επιλέγουμε το ενδιάμεσο. Δηλαδή, έρευνες για το καλώδιο, αλλά εντός χωρικών υδάτων. Δείτε το λίγο αυτό. Γιατί όλοι νομίζουν ότι θα πάει τώρα η Ελλάδα και θα κάνει. Να κουνηθεί δεν μπορεί. Γι' αυτό πήγανε στους Γάλλους και είπαν ότι ξέρετε, πάρτε εσείς το χρήσμα από εμάς, να πάτε να διαπραγματευτείτε εσείς το πώς θα κινηθείτε εκεί, γιατί εμείς την άλλη φορά που πήγαμε να το κάνουμε με την ΕΝΙΚ, την Ιταλική, σαν σκάσανε μύτη τα αντιτορπιλικά των Τούρκων, ψάχναμε να βρούμε που είναι ο Σβάρος με τα δύο τριγόνια. Άσε τώρα, φίλε, πετούσαμε αετό. Πετούσαμε αετό, φυσικόθηκαμε και φύγαμε. Και αναγκάσαν ολόκληρο γεωστρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Συρίγο, που είναι και καθηγητής, να ανακαλέσει και να ανασκευάσει και να μας πει ότι το άσπρο μαύρο και το μαύρο κίτρινο. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Αν θέλετε να έχετε τέτοιους υπερπατριωτικούς ψευτοενδιασμούς, καλά κάνετε, δικαίωμά σας, μην καταστρέφετε τη χώρα με τις επιλογές σας και μην καταστρέφετε και, και την κοινωνία με την ψήφο σας. Αυτό να το προσέξετε πάρα πολύ καλά. Όχι ότι θα το προσέξετε, απλά το είπα για να το πω. Έτσι λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πουλάνε και θα πουλήσουν το παραμύθι στις κατάλληλες δόσεις, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι θετικό για την κυβέρνηση και την όποια κυβέρνηση και ό,τι συνεπάγεται πίσω από αυτήν. Αυτά βέβαια όλα είναι θεωρίες επί χάρτου, γιατί αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες, λέει μια παροιμία. Καλά είναι όλα αυτά τα υπερπατριωτικά, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, οι εκλογές κερδίζονται και χάνονται στην τσέπη, στην οικονομία. Αυτά που υπήρχαν παλιά, ιδεολογίες, ιδεολειψίες, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, καραβάκια στο Αιγαίο, καφενεία δηλαδή, πεθάνανε. Όλα αυτά τα εμβατήρια του Τραμπ στην Αμερική, έτσι, 6 δολάρια το γαλόνι, έχει πολιτείς με 6 δολάρια το γαλόνι, δηλαδή τα διπλάσια για τη βενζίνη. Και αυτές οι μεγάλες αυξήσεις που υπάρχουν σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες, έτσι, αυτά όλα τα υπερπατριωτικά θα πάνε κουβά. Σας το λέω να το ξέρετε. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι πατριώτης εσύ τώρα, Τραμπ, επειδή θα κάνεις το κομμάτι σου, του κομματιού σου, έχει ένας πλανήτης ολόκληρος προσκυνημένος. Και μια και πιέσαμε τον Τραμπ, να πάμε τσακπατ να κάνουμε ένα φεγγάρι λίγο με την Κίμπερλι. Κατανοώ τον Αργυρό, ο οποίος κάνει απεργία πείνας, είναι στεναχωρημένος και εμείς είμαστε στεναχωρημένοι που χάσαμε αυτή την κωμωδία. Η Κίμπερλι, όπου Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η πρώην πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνει πίσω της μια τεράστια αλήθεια. Και αυτή την εκτίμηση την κάνω μετά από 2 μέρες, 3. Αφήνει, παιδιά, αυτό τον χυδαίο ραγιαδισμό της χώρας μας. Και θεωρώ ότι η κυρία Κίμπερλι δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα. Η Κίμπερλι ήταν ο καθρέφτης. Για όσους το καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα ήταν η χειρότερη κυβέρνηση που είδε η Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, μέχρι και την επόμενη. Γιατί η επόμενη θα είναι χειρότερη από αυτήν. Γιατί οι αναγωγές μας, κυρίες και κύριοι, είναι κάθε φορά που έρχεται μια κυβέρνηση, ευελπιστούμε ότι θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη και τελικά δικαιωνόμαστε ότι δεν είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Με τα πρακτά και τα αποδεικτά τα οποία υπάρχουν. Ζητήθηκε ποτέ άραγε από την ελληνική κυβέρνηση, για να σας το δώσω και τώρα στο πιάτο. Ζητήθηκε ποτέ από την ελληνική κυβέρνηση, έστω για τα μάτια του κόσμου, μια δημόσια συγγνώμη για το ότι μας παρουσίαζε εμάς τους Έλληνες με σκυλιά που κατουράνε στο χαλί? Δημόσια, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα βίντεο της. Όχι. Γιατί οι ραγιάδες δεν αμφισβητούν τις παρομοιώσεις των αφεντικών τους. Θεωρούμε τους Αμερικάνους αφεντικά μας, έτσι. Ένα από τα 4 αφεντικά τα οποία έχουμε εδώ. Έχουμε τις Γάλλοι, τις Γερμανοί, τις Αμερικάνοι και τις Εβραίοι. Όπως καλή ώρα και τώρα, αυτό το τελευταίο διάστημα, θα πετάμε εθνικιστικές κορώνες εκ του ασφαλούς προς άγρα ψήφων και φυσικά έχουν έτοιμη τη γλώσσα για να σκουπίσουν σόλες. Έτσι κάνουν. Λοιπόν, η Κίμπερλι ήρθε στη χώρα που αποκαλούσε τον λαό της ανεπρόκοπο και έφυγε προκομμένη με πρίκα σκάνδαλα και έχοντας ως πρόσφορο έδαφος τα πιο σκαιώδη άτομα της χώρας. Εγώ εύχομαι να ευχηθώ στο καλό την κυρία Κίμπερλι ένα μεγάλο αντίο από όλους εμάς τους προσκυνημένους που σε χαιρετούμε και σε γλεντήσαμε και στα γήπεδα και στα μπουζούκια και στις οικογένειες στις οποίες ήρθες σε οικονομική συνδιαλλαγή. Θα πέσει από τα σύννεφα, θα μου πεις. Όχι, δεν πέφτει από τα σύννεφα. Δεν πέφτει από τα σύννεφα, αλλά δεν ξέρω αν αντέχεις να είσαι στα σύννεφα. Γιατί και να είσαι στα σύννεφα πρέπει να έχεις γράδα. Είτε όπως είπαμε, σαραγιάς που είσαι, δεν έχεις ίδια πράγματα. Γιατί λέγονται κάποια ονόματα. Τα οποία ονόματα δεν τα βγάλανε εδώ οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Τα βγάλε η Wall Street Journal. Από την έρευνά της που έκανε. Τον κύριο Εξάρχο τον γνωρίζετε? Λέει η Wall Street Journal, εκεί θα τα διαβάσετε αυτά. Φυσικά δεν είναι σαν τη Βύση και τον Καρβελάν, τους ξέρουμε όλους. Αλλά ο κύριος Εξάρχο είναι του ομίλου Άκτορ. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ βαθύ το χάσμα που υπάρχει μεταξύ ημών και όλων αυτών. Μιλάμε για μια, για οικογένειες εφοπλιστών, οι οποίες όλο το διάστημα του κορονοϊού και του εμπάργου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τη Μαύρη Θάλασσα και με το ρώσικο πετρέλαιο, που κάνουν τώρα όλοι τους ανήξερους και κάνουν όλους τους δυστυχισμένους ότι να μας πουλήσανε, γιατί κάνουμε την Ουκρανία και θα παίρνουμε πολύ ακριβό πετρέλαιο. Τόσα χρόνια που παίρναμε φτηνό πετρέλαιο, γιατί είχαμε ακριβή βενζίνη? Δεν το παίρνανε, δεν το κάνανε μετάγγιση? Στοιχείο, τους πήρανε χαμπάρι, πήγαν κάτω στην Κάρπαθο και πήγαν κρύβονται τώρα στα διεθνή ύδατα για να μπορεί να τους πειράξει κανένας. Τι μεταγγίζει γινότανε ορυκτών? Στην Ελλάδα διαβάσατε τίποτα? Όχι. Όπως δεν θα διαβάσετε και για τα χτυπήματα τα οποία, μάλλον σε ανατινάξεις που γίνονται στο δηληστήριο της Motor Oil. Αυτή είναι η ελευθερία? Ή η ελευθερία είναι το να πάει να ψηφίζεις? Α, τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Υπάρχουν τα σύν και υπάρχουν τα πλήν. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ αυτό βλέπω ότι υπάρχει στην κοινωνία, αυτό λέω. Ίσως να είναι κατακριτέο, το καταλαβαίνω. Φυρίκια, μπράβο, μπράβο. Κοκοράκια, μπράβο, μπράβο, μπράβο Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτό που το φυρίκι, μπράβο. Κοκοράκι. Βασικά από τις ουσίες το κοκοράκι ήταν. Ωραίο ήταν αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν και άλλα ωραία πραγματάκια βέβαια, τα οποία έχουν να κάνουν και με άλλα πράγματα για το πώς φτάσαμε εδώ. Αλλά εγώ θα πάω λίγο αλλού τώρα. Απλά δεν θέλω να τσιμπάτε, γιατί είναι πάρα πολύ κακό πράγμα να τσιμπάμε και να χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Μάλιστα. Ναι, είναι πολύ, ναι, είναι πολύ αποσχολημένος. Είναι, τι να σε πω. Α, δώσε λίγο αυτό, Στέφαν. Δώσε λίγο αυτό. Πίσω άστο. Ας κάνουμε και καμιά δουλειά, έτσι. Άντε, μπράβο. Λέω, κάνουμε και καμιά δουλειά, έλα. Λοιπόν, εντάξει. Εδώ τώρα έχουμε ένα θέμα άλλο. Έχουμε την ακρίβεια, η οποία καλπάζει και εξαφανίζει και το εισόδημα. Σήμερα, έτσι, βλέπετε, Πέμπτη σήμερα. Υπάρχουν λαϊκές εδώ ανατολικά. Γενικά η αγορά, λίγο το κρύο, όλα αυτά εδώ, μυρμήγκια δεν κυκλοφορούν. Όχι κόσμος, δεν υπάρχει τίποτα, δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει αυτό ή ήταν η ιδέα μου αυτή. Δεν παρατήρησα να υπάρχει καθόλου κίνηση, ούτε στο, με τα αυτοκίνητα κίνηση, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, εντάξει, τα μποτιλιαρίσματα αυτά δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Αλλά η αγορά μηδέν, νεκρή. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν την εντύπωση ότι έρχονται σε εσάς, δεν έρχονται, δεν τα βλέπετε? Και φυσικά υπάρχουν και επίσημα στοιχεία, τα οποία βέβαια δεν μας βοηθάνε σε κάτι. Αυτό είναι το γαμώτο στην υπόθεση, ότι δεν μας βοηθάνε. Δυστυχώς. Και δεν ξέρω τελικά κατά πόσο μπορούν να μας βοηθήσουν. Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι σαν χώρα, σαν κοινωνία. Να γίνουμε πιο παραγωγικοί, πιο πολύ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν μπορούμε. Έτσι έχουμε επαναπαυθεί όλοι. Λέμε το, αν είναι αυτό το. Το λάδι μας, ας πάμε με το λάδι μας. Απλά πράγματα. Βέβαια, εγώ δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Όλοι μας έχουμε τα δικά μας συμφέροντα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας παίρνει το δρόμο του, αποφασίζει για τον εαυτό του και σας είπα ότι είναι σε πάρα πολύ δύσχερη θέση όλο αυτό το κομμάτι το επικοινωνιακό το οποίο υπάρχει. Γι' αυτό και σας είπα ότι, ξέρετε, δύσκολα μπορείς να ακούσεις ειδήσεις που πραγματικά συμβαίνουν στη χώρα. Άρα μένουμε σε αυτά τα οποία γνωρίζουμε και είναι όλα καλώς καμωμένα. Εντάξει. Τέλος πάντων, να το ελαφρύνουμε και λίγο, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν βοηθάει και σε κάτι διαφορετικό. Πάμε στο George Best, ο οποίος λέει το hat-trick είναι παλιός αγγλικός όρος, ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε στο FA Cup του αρχαιότερου θεσμού και ισχύει όταν ο παίκτης βάλει 3 γκολ ημιχρόνου. Μπράβο. Άρα, έχω νομίζω και σε άλλη χώρα ισχύει αυτό, George, γιατί είπαμε το hat-trick ισχύει για ένα ημίχρονο και όχι για, και για τα δύο. Τέλος πάντων. Τι να κάνω. Να πω ψέματα. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Καλύτερα είναι να μην πω καθόλου παρά να πω ψέματα. Λοιπόν, ξεκινάει και ο Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, στην Μασσαλία, στους Έλληνες, τους εκεί Έλληνες. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ιστορία, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Τα λέμε κάθε φορά που παίζουμε με την Μαρσέικ. Νομίζω με τον Ολυμπιακό έχει ξαναπαίξει με την Μαρσέικ και έχει καλό αποτέλεσμα. Φαντάζομαι θα έχει και τώρα. Θα σας πω κάτι το οποίο ίσως να σας παραξενεύει μερικώς, αλλά μπορεί και να μην σας παραξενεύσει, γιατί ξέρετε, λίγο πολύ όλοι σκέφτονται έτσι, απλά δεν το λένε. Ξέρεις, θέλει θάρρος να ρωτάς, θάρρος να ερευνάς, να βλέπεις στοιχεία, να κάνεις την έρευνά σου, γιατί έτσι δημοσιογραφικά μπορείς να καλύψεις κάτι. Το να πω την πεποίθησή μου και το τι πιστεύω απλά για να το πω, δεν το κάνω. Γιατί δεν το πολύ πιστεύω και αυτό, κατά κάποιο τρόπο. Θα πρέπει να διενεργήσεις, να κάνεις, να έχεις επίγνωση για το τι συμβαίνει. Όταν αποφασίζει λοιπόν κάποιος, σαν και εμένα, σπάρω με ένα παράδειγμα, μην θέσω κανέναν απέναντι, να αναζητήσει την αλήθεια και να την εκφράσει προς τα έξω, είναι δύσκολο. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να γελάσουν και μαζί μου, να με χλεβάσουν. Εγώ όμως έχω απόλυτη επίγνωση. Μπορεί να με αποκαλέσουν με χίλια δύο πράγματα, να με βρίσουν και να με κάνουν κάτι. Να σας πω όμως κάτι, δεν με νοιάζει. Ξέρετε γιατί δεν με νοιάζει. Σας είπα, εγώ δεν ήρθα σε έναν κόσμο που θα έχω την πλήρη αποδοχή, έτσι. Και δεν το επιζητάω κιόλας. Γιατί όταν ζητάς κάτι, δεν θα το πάρεις. Ή να επαναλαμβάνω τόσα μπορεί κάποιος να μου πει. Παίζει και αυτό. Ούτε με τα αφηγήματα. Θέλω να ζω σε μια πραγματικότητα, γιατί αυτή η πραγματικότητα είναι που μας διατηρεί εδώ που είμαστε. Είτε είμαστε ψηλά, είτε είμαστε στη μέση, είτε είμαστε στα κάτω μας. Ούτε μπαίνω σε διαδικασία να εξετάσω ή να αφισβητήσω κάτι. Εγώ θέλω να ξέρω. Θέλω να ξέρω από πού προέρχομαι, ποιος είμαι, πού βρίσκομαι. Θέλω να καταλαβαίνω τον κόσμο που κατοικώ, δηλαδή δίπλα μου αυτοί που είναι, με αυτούς που συνεργάζομαι, είτε με αυτούς που θυμώνουν μαζί μου, είτε θυμώνω εγώ μαζί τους. Θέλω αυτή την τριβή. Θέλω την ιστορία που μου έχουν παραδώσει. Θέλω την αλήθεια, ποιος κρύβεται από πίσω, ποια πράγματα θεωρούμε δεδομένα. Και για να το πετύχει κάποιος αυτό, θα πρέπει να αμφισβητήσεις όσα πιστεύεις μέχρι σήμερα. Γιατί έτσι θα προξενήσεις μέσα σου το κίνητρο να μάθεις ακριβώς τι συμβαίνει και όχι αυτό που θα σου πούνε πώς συμβαίνει. Εμείς ως επιτοπλίστων, γιατί δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, κάνουμε ακριβώς αυτό που σας είπα. Δηλαδή, ό,τι μας λένε το καταπίνουμε αμάστιο. Γι' αυτό και λέμε καμιά φορά σαν τροφές και σε αυτά εδώ. Ακόμα και σε χοντρά ζητήματα, προσπαθούμε να ταχθούμε κάπου για να έχουμε την εύνοια, γιατί είμαστε εξαρτώμενοι. Το δέχομαι. Μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Αν πρέπει να παραδεχτώ γκολ, όπα, η Αταλάντα ανοίγει το σκορ, κυρίες και κύριοι, με Ελμάς, να τα μας, βγήκαμε νωρίς στο Μεϊντάνι, έτσι, το πρώτο γκολ, κυρίες και κύριοι, ανοίγει το σκορ λοιπόν η Αταλάντα, δεν το περίμενα τόσο νωρίς, αλλά μπράβο της. Έτσι λοιπόν η Αταλάντα κάνει το 1-0, η Αταλάντα πρέπει να παίζει, για να τη δω τώρα, με την Πάφο, καλά είπε εγώ, Πάφος είναι, αλλά ήθελα για να το σιγουρέψω. Το πρώτο γκολ στο πρώτο λεπτό, κυρίες και κύριοι, για την Αταλάντα, είπαμε με Ελμάς. Για να δω αν έχουμε άλλο τέρμα, δεν έχουμε άλλο τέρμα, είναι το πρώτο γκολ της βραδιάς των 10. Λοιπόν, προχωράμε. Τι είναι, πάμε σε διάλειμμα, προχωράμε, άντε.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Επικίνδυνη αποστολή για τον Άρη στην Αθήνα, που θέλει απέναντι στην Κηφισιά να δείξει πως επέστρεψε οριστικά στον δρόμο των καλών εμφανίσεων. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Κηφισιά Άρης για την 7η αγωνιστική της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 8 το βράδυ.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, να επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Θα ανοίξουμε βέβαια και τον τέταρτο διάβλο. Έτσι που σημαίνει θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους λοιπόν. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, καμωρα@gmail.com και 2310-90-90-90. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για όποιον θέλει βέβαια να μιλήσουμε. Συμφωνώ, Αλέξανδρε, με το μήνυμά σου μέχρι κεραίας, αλλά δεν διαβάζετε το για την Κίμπερλι, έτσι. Δηλαδή, αν εμείς τη θεωρούσαμε μια φορά έτσι, οι Αμερικάνοι την θεωρούσαν δύο φορές. Γι' αυτό και μάλλον την φάγανε. Έτσι γίνεται, ρε φίλε. Οι δουλειές, οι business, εμείς νομίζουμε ότι όλα είναι θετικά, με θετικό πρόσημο δηλαδή, για μας. Αλλά είναι περισσότερο για τις κυβερνήσεις, για αυτούς που είναι στην επιρροή τους κτλ. Έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Έτσι, οι μεγάλες δυνάμεις, πού στηρίζονται, στο κεφάλαιο δεν στηρίζονται, πού να στηρίζονται. Την εργατική τάξη, δεν υπάρχει. Ό,τι υπήρχε, υπήρχε. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε σχηματάκι τι έχουμε. Έχουμε και το Ren Offi, έτσι και είναι και εκεί στο 0-0. Και έχουμε γκολ για τον Offi. 0-1. Να τα παιδιά, να τα παιδιά, με φούντα. Πω. Κοίτα να δεις, καλά. Η Ren δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Εμείς περάσαμε εκεί πέρα, πώς το λένε. Σαν πρωινό τους είχαμε με τη Ren. Να λοιπόν που το κάνει και ο Offi μέχρι στιγμής δηλαδή. 10 λεπτό. Φιλούνται, αγκαλιάζονται, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Πούντας, με πολύ φανατισμό, από λάθη, τραγικά λάθη, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει offside ή όχι, για να δούμε. 2-2, για να δούμε. Εδώ μάλλον θα ελεγχθεί η φάση, γιατί έχουμε ένα λίγο περίεργο μαρκάρισμα, δεν ξέρω κατά πόσο. Αλλά σαν επίθεση, σαν εκτέλεση το γκολ είναι εκπληκτικό. Αλλά να δούμε τι θα δώσει ο διαιτητής, ο οποίος μάλλον δίνει κανονικά την έναρξη του αγώνα. Ren Offi στο 10 λεπτό 0-1. Να τα μας. Μπράβο στον Φούντα, μπράβο στον Offi. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Αταλάντα Πάφος, είπαμε, είναι στο 1-0 και η Μπενφίκα άνοιξε το σκορ με πενάλτι, έτσι, νωρίτερος. Δεν τη βλέπω όμως. Εδώ είναι. Ναι, με τον γκολ του Τζον Τουράν. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Αν θα έχει συνέχεια, κυρίες και κύριοι, το όλο αυτό εγχείρημα. Πάντως ο Ολυμπιακός. Σαν αγκούμα χάει. Αν και θεωρούν πάρα πολύ πιο βατό το παιχνίδι του Ολυμπιακού λόγω. Πώς το λένε. Λόγω του ότι η Μαρσέγ δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά αυτό δεν φτάνει από μόνο του. Πρέπει να παίξεις για να κερδίσεις. Αλλιώς δεν θα κερδίσεις. Δεν μπορεί να σε βοηθάει η τύχη, και όχι μόνο η τύχη, όλα αυτά τα οποία συνεπάγονται, κυρίες και κύριοι. Μπράβο στον Offi, έτσι είναι από τα θετικά. Γκολ έχουμε για την Αραράτ Αρμενία. Γιαγγελόνια Αραράτ 0-1. Στο 11ο λεπτό, να τα γκολ. Τσούκου τσούκου, θα αρχίσουν να Μπενφίκα, Σέλτικ, έτσι, όπως είπαμε, 1-0. Αταλάντα Πάφος 1-0, Ren Offi 0-1. Είμαστε σε good way που λένε στο στοίχημα. Φυσικά υπάρχουν και άλλα πράγματα στο στοίχημα, αλλά πρέπει να τα κερδίσεις και να τα κολαντρήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω σε προκαλεί κάτι πλέον το στοίχημα, γιατί έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί, είναι, και αυτό κάνετε και παράπονα για πολύ λίγα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Και όταν λέμε πολύ λίγα λεφτά, εννοούμε ότι τα τζογαρίσματα πλέον δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πριν. Έχει πάρα πολλές πτώσεις οι αποδόσεις, και αυτό μάλλον θα απομακρύνει τον κόσμο, αυτό το δούμε. Έχουμε την συλλεκτική φανέλα του El Clásico στην Μπαρτσελόνα, η οποία, παρακαλώ κρατηθείτε, κοστίζει 500 ευρώ. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Έτσι, υπάρχει ειδικό βίντεο από την Μπαρσελόνα. Μπορείτε να μπείτε και στο metrosport.gr. Μάλλον στο Μετρόπολης 95,5 και εκεί να το δείτε. Έτσι, το βίντεο της Μπαρσελόνα με τη συλλεκτική φανέλα του El Clásico, η οποία αγγίζει, παρακαλώ, τα 500 ευρώ. Τι να πω. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να πω κάτι.
Φαντάζομαι ότι ούτε εσείς μπορείτε να πείτε κάτι. Άρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να σπεύσετε, αν προλάβετε να πάρετε. Γιατί στην Ισπανία είναι διαφορετικά τα κόζια. Έχεις να κάνεις μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Συγγνώμη, στον κόσμο, στον πλανήτη. Λοιπόν, καλησπέρα μου στον Ούλη τον Αράμπογλου, στον Χρήστο Γραβανόπουλο, στον Πολυκάστανο Βοΐου, στον Φώτη Παμφώτη, στην κυρία Ρούλα, στον Κώστα τον Παπουλίδη. Είναι πολλά ρε εσύ, Κώστα, τι να βγάλεις άκρη. Πασχάλη, καλή εκπομπή. Υπάρχουν πολλοί βουλευτές και υπουργοί και που δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Αυτοί γιατί είναι μέσα? Γιατί τους επέλεξε ο ελληνικός λαός. Συγγνώμη. Επέλεξε ο ελληνικός λαός. Ρωτάτε γιατί είναι βουλευτές μέσα? Λίγο. Λοιπόν, γιατί, δηλαδή, ποιος τον πάει το βουλευτή? Τον παίρνει από το χέρι κάποιος και τον πάει μέσα? Εμείς τον πηγαίνουμε, ρε φίλε. Εμείς δεν τους πηγαίνουμε. Ποιος τους πηγαίνει? Γιατροί, δικηγόροι. Τι άλλες ειδικότητες? Αν έχει κανένας καθηγητής, έτσι ξέρω εγώ, αυτά εδώ πέρα. Δείτε λίγο τα επαγγέλματα και θα καταλάβετε. Πρέπει να έχει και χρόνο τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε. Αλλά η βιωσιμότητα αυτών δεν εξαρτάται από τους ίδιους τόσο πολύ, όσο εξαρτάται από εμάς, οι οποίοι βλέπουμε το έργο τους και κρίνουμε ότι έκαναν καλό έργο, άρα τον ξαναψηφίζεις. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Ιγνατίδη που λέει: τα μυρμήγκια δεν κυκλοφορούν τον χειμώνα. Λέει ο Δημήτρης που δεν έχει δει μυρμήγκια προφανώς το χειμώνα. Είναι ανάλογα το τι βλέπεις, παίζει ρόλο. Λοιπόν, καλησπέρα στον Τζόρτζι το Φλάι, στην κυρία Όλγα Μουρατίδου. Είπαμε, ο καθένας έχει την δική του προσέγγιση σε αυτά που βλέπει. Το πώς το μεταφράζει ο καθένας είναι άλλο παπαευαγγέλιο. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εμείς αυτό το πράγμα. Κακά τα ψέματα. Καλησπέρα και στον Γιώργο και στον Πέτρο. Κοιτάξτε, δείτε τώρα. Οι ομάδες έχουν κάποια στάνταρ. Εάν τα υπερβείς αυτά τα στάνταρ, ακόμα και τώρα αυτό που συμβαίνει με τον Ντόρσεϊ, ας πούμε, το τελευταίο 24ωρο, είναι ενδεικτικό μιας δυναμικής που υπάρχει, κυρίες και κύριοι. Έτσι, μην πει κανένας ότι δεν υπάρχει δυναμική, υπάρχει. Σκέφτομαι τώρα ότι ο Μητσοτάκης υπάρχει μια πιθανότητα να δώσει 4 εκατομμύρια για τον Ντόρσεϊ. Έτσι. Έχετε αναλογιστεί, εάν είχε το ποδόσφαιρο, τι θα γινότανε? Δηλαδή, αν δίνεις για πιτς φυτίλι, για πίδου ψήλμα 4 εκατομμύρια ευρώ για τον Ντόρσεϊ, σκέψου να θες να πάρεις έναν παίχτη, ο οποίος είναι εγνωσμένης αξίας. Έτσι, γιατί ο Ντόρσεϊ, κακά τα ψέματα, ήταν ο θεμέλιος λίθος πέρσι του Ολυμπιακού. Για την κατάκτηση Ευρωλίγκας και γενικά στους τελικούς όταν φτάσανε, το κυρίως πιάτο ήταν ο Ντόρσεϊ. Φέτος δεν παίζει. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν παίζει και δεν κάνει. Δεν ξέρω αν είναι πολλά τα λεφτά για τον Ντόρσεϊ, αλλά από τη στιγμή που τα δίνει κάποιος τα λεφτά, εμείς περισσεύουμε. Εμείς δεν πάμε να κάνουμε τους αυλοκόλακες, ας πούμε, και θα πούμε: όχι, γιατί μην τα δώσεις τόσο πολύ, δεν είναι να τα αποκρίνονται στην αξία του. Ποιος κοστολογεί έναν παίκτη? Αυτός που τον αγοράζει. Αυτός που θα του δώσει τα λεφτά. Άρα ο Μιστακίδης στην παρούσα φάση, ας πούμε, ή ο Σαββίδης τον έδινε λεφτά υπέρογκα και νομίζαμε εμείς άλλα πράγματα, λέγαμε τον κοροϊδεύουν, τον πιάνουν κότσο. Παιδιά, κανένας από αυτούς δεν πιάνεται κότσος. Έτσι, εμείς είμαστε οι κότσοι σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε. Δεν μπορώ να σκέφτομαι εγώ τώρα και να έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις εταιρείες τους και ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να το καταλάβετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Εντάξει, ξέρω ότι υπάρχει μια πίκρα. Δεν μπορούν σήμερα ομάδες στην Ελλάδα να χτυπήσουν παίκτες από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ο μοναδικός που έχει κάνει κάτι τέτοιο είναι ο ΠΑΟΚ. Πήρε ο Σμαν. Τώρα, αν πάρει και τον Ντόρσεϊ, εντάξει, τι να πω. Δεν θα πω τίποτα. Έτσι, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, Άρη Βελουχιώτη. 3 εκατομμύρια παίρνει ο Σμαν. Αν πάρει και 4 ο τέτοιο, εκτοξεύει και το μπάσκετ. Θα μπει τώρα, έτσι πω είναι ο ΠΑΟΚ δομημένο, χρειάζεται τον Ντόρσεϊ? Δεν ξέρω.

0: έχει ένα έτσι αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχουμε μπενάλτι για την Αταλάντα στο παιχνίδι με την Πάφο. Για να δούμε την εκτέλεση. Έχουμε και άλλα γκολ, θα τα πούμε τώρα. Σέντρου Ίντερ 1-0 την Ιμπέρια. Αυτό είναι το γκολ που υπάρχει. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα για να θα σκοράρει η Αταλάντα. Έτσι. Για να δούμε. Άντε, μια ώρα να χτυλήσει ένα πέναλτι. Μας βγάζει τα τζίτζιλα. 2-0 η Αταλάντα, έτσι σαν σε προπόνηση διάλεξε την τη γωνία του τερματοφύλακας, αλλά ήταν η αντίθετη γωνία. Λοιπόν, έχουμε και άλλο γκολ από την Juventus, όχι, Θέλτα Juventus, στο παιχνίδι με την Juventus, 1-0. Για να δούμε, είναι καθαρό όμως, καθαρότατο, καθαρότατο είναι και από αντίπαλο, για να δούμε, δεν πιστεύω να είναι ο Ασπάς, φαντάζομαι πως όχι, σίγουρα δεν είναι Ασπάς, δεν ξέρω αν είναι και η πάσα από τον Ασπά, όχι. Φοβερό γκολ, δηλαδή σε συνδυασμούς με πάσα αυτά να βλέπετε, να ζηλεύετε αυτά, και αυτό το ισπανικό ποδόσφαιρο θεωρώ ότι είναι από τα, αν όχι το καλύτερο αυτή τη στιγμή, άσχετα αν το καλύτερο πρωτάθλημα είναι το αγγλικό, πιστεύω ότι το καλύτερο ποδόσφαιρο το παίζουν οι Ισπανοί και όλες οι ισπανικές ομάδες. Έτσι δεν υπάρχει ισπανική ομάδα που να μην παίζει και να μην σε κάνει να κάτσεις να τη δεις. Με τον Χούγκο, έτσι, με τον Χούγκο, ο σκόρερ για την Θέλτα. Υπάλε ποτέ κρατέα κυρία της Ιταλίας, η οποία είναι, να μην πω, έτσι. Γιώργο, το είδα και εγώ αυτό εχθές, από την ώρα που μπήκε ο Κουλεράκης με την Ρώμα, η Ρεάλ έβαλε 3 γκολ. Δεν πιστεύω να δεις κανένα άρθρο να τα γράφει αυτά εδώ, εμείς γράφουμε μόνο τα θετικά, να ξέρεις, στην Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, το βάζει στον κάδρο, ρε παιδί, τον Κουλεράκη, αλλά δεν μπορεί να μπαίνει στο 81 και να κρατήσει το 3-1, ρε φίλε, και να τρως 3 γκολ, ας πούμε. Έτσι, και να χάνει κιόλα το παιχνίδι 3-4. Άλλη επική ανατροπή αυτή. Είχαμε μία του Ολυμπιακού, η οποία, παιδιά, εντάξει, θεωρώ ότι, εντάξει, διαθέτει και τον καλύτερο Έλληνα προπονητή, μακράν από τον δεύτερο, αν υπάρχει δεύτερο, με τις συνθήκες που έχει, με την ομάδα που έχει δημιουργήσει, γιατί αυτή η ομάδα δεν έγινε μέσα σε ένα χρόνο. Αυτά να βλέπουμε. Και με αυτά να παραδειγματιζόμαστε για να έχουμε και εμείς κάτι καλύτερο στο μέλλον. Δεν αγοράζουν τα λεφτά τις αξίες, ούτε τους τίτλους. Άλλα πράγματα αγοράζουν τις ομάδες. Ο Διονύσης από την Κύπρο λέει, πόσο ανάγκη έχει πραγματικά ο ΠΑΟΚ τον Ντόρσεϊ. Στην υπάρχουσα φάση που είναι η ομάδα, νομίζω πως όχι. Αν θα φύγει κάποιος παίκτης που έχω στο μυαλό μου, ποιος θα φύγει, αν έρθει ο Ντόρσεϊ, τότε θα τον έχει. Πρέπει να ανοίξει χώρος για να πάει, έτσι. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα θελήσει να φύγει, έχει πολύ περιορισμένο χρόνο, αλλά και όποτε παίζει δεν είναι αυτός που πραγματικά, για αυτόν τον λόγο που ήρθε, να το πούμε έτσι κατά κάποιο τρόπο. Πάμε στον φίλο που μας περιμένει, Κυριάννη. Πάμε. Πάμε να δούμε. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Πασχάλη Γαμόρος, παρακαλώ.
0: Λέγεται, κύριε, εγώ θα ακούμε.
1: Μάλιστα, είμαι από Αθήνα, τηλεφωνώ.
0: Από Αθήνα.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Ναι.
1: Λέγομαι Νίκος και θα πω την Αθήνα, την Ομόνια, εκεί που είναι όλοι που είναι οι προέδροι των ομάδων, των μεγάλων κλαπ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα, και βλέπω τα πράγματα αρχινά να είναι πολύ δύσκολα για την ΠΑΕΠΑΟ. Γιατί αυτό το θέμα, κύριε Πασχάρη?
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ΠΑΕΠΑΟ. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Εσείς πού το βλέπετε αυτό?
1: Το είπαν οι πρόεδροι των ομάδων, το μεγάλο κλαπ που πάμε στο χάλι, ο Ολυμπιακός, το πάγμα.
0: Τι λέγανε δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή που έχει?
1: Ορίστε, και
0: ποιο είναι το πρόβλημα της ΠΑΕΠΑΟΚ δηλαδή, δεν έχει λεφτά?
1: Το πρόβλημα, ξέρω εγώ, αυτοί λένε ότι είναι λιγάκι φευγάτος, λένε, κάτι τέτοιο λένε, κάτι αρχινά να γίνει πολύ...
0: Συγγνώμη λίγο, γκολ δεύτερο για την Μπενφίκα, Μπενφίκα Σέλτικ 2-0.
1: Γελάνε όλοι μαζί με την ΠΑΕΠΑΟΚ, γελάνε, φίλε μου.
0: Άμα γελάει η ΠΑΕΠΑΟΚ, θα γελάμε και εμείς. Γιατί να μην γελάμε?
1: Δεν γελάει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Υπάρχει ΠΑΕΠΑΟΚ. Εσύ που είσαι έμπειρος άνθρωπος και βλέπεις πολύ μπροστά που είναι το
0: πόδι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ρε Νίκο.
1: Υπάρχει ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Αφού είναι ακόμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφού είναι όλα πληρωμένα, είναι όλα καλά.
1: Όχι, ρε φίλε. Αμάρε Πασκαλία, μη κάνει λάθο. Αμάρε εγώ.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε.

0: Ο κόσμος θέλει κάτι παραπάνω, πιστεύεις?
1: Μα έχεις εμπειρίες απάνω.
0: Παιδί μου, άσε τι έχω εγώ. Ο κόσμος, Νίκο, άκου λίγο να σου πω κάτι.
1: Ο κόσμος,
0: ποιος, δηλαδή άμα αφήσουμε τον κόσμο, άσε τον ένα, τον άλλο. Πώς θα γίνει? Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Βλέπω εγώ το πράγμα ότι οι παίκτες αρχινάνε να γίνονται πολύ αδιάφοροι. Έτσι, και τώρα βλέπω το θέμα ότι κάτι παίκτες θέλουν το τρόνο της φυγής, λένε, θέλουν το τρόνο της φυγής.
0: Ποιος τους θέλει, το δηλαδή πες μου τώρα, πες μου, περίμενε, δεν θα λες να λες κάτι, αλλά να μάθεις ότι υπάρχει και αντίλογος. Δηλαδή από τους παίκτες που λες εσύ, που δεν λες τα ονόματα. Περίμενε να σου πω, ποια ομάδα μπορεί να τον θέλει. Από τον ΠΑΟΚ σήμερα, άμα φύγει κάποιος παίκτης, ποιος θα πάρει περισσότερα λεφτά από το που του δίνει ο ΠΑΟΚ?
1: Στην Ελλάδα μπορεί να πάει και τον Όφη και τον Παναγιώτη.
0: Ο παίκτης έχει κίνητρο τα χρήματα.
1: Στην Ευρώπη υπάρχουν νεόφυτες ομάδες οι οποίες δεν ζητάνε.
0: Νίκο, πάμε στα ονόματα. Για πες, παρακαλώ.
1: Εδώ βλέπουμε, με συγχωρεί πάρα πολύ, εδώ βλέπουμε οι μάνατζαρέι.
0: Νίκο, δεν ενδιαφέρουν αυτά. Εγώ σου είπα στο ψητό, στο ζουμί, πάμε στη βιτρίνα. Λέμε. Φεύγουν σήμερα, λες, παίκτες. Θέλουν να φύγουν γιατί δεν έχουν ανανεώσει αυτούς, εννοείς. Διαπραγματεύονται. Ωραία, πες μου ότι φεύγει. Είναι δύο παίκτες. Είναι ο Ζήφκοβιτς και ο Μιχαηλίδης.
1: Φίλε μου, εσύ έκανε ένα συμβόλαιο με το ραδιόφωνο.
0: Εσύ, Νίκο, μην κάνεις μπιφτέκι. Άκου τώρα. Μην προσπαθείς να το αποφύγεις. Σου λέω το εξής. Φεύγει ο Ζήφκοβιτς. Δεν τα βρίσκει με τον ΠΑΟΚ. Είναι 31 χρονών. Πες μου, πού θα πάει να κάνει συμβόλαιο μεγάλο.
1: Που θα πάει να κάνει το εμβόλιο. Θα σε πω μια ομάδα.
0: Στη Ρωσία. Δεν θα το ξέρει κανένα στη Ρωσία, ρε φίλε. Νίκο, δεν θα το ξέρει κανένα στη Ρωσία. Αν τον ενδιαφέρει το όνομά του, θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Γιατί εδώ τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Ξεκούραστα και πολλά λεφτά.
1: Υπάρχει ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει. Εντάξει, δεν βλέπεις λοιπόν που δεν θες να το συζητήσεις. Βλέπεις λοιπόν που δεν θες να το συζητήσεις γιατί έχεις άδικο.
1: Η εταιρεία πάει ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θες να το συζητήσεις. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έγινε, καλό βράδυ. Γεια χαρά, γεια χαρά. Το φουκαρά τον ΠΑΟΚ. Πες το, Νίκο. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, εσείς είστε. Ναι, εσείς είστε, κύριε.
2: Ωραία. Απλά το είπα δεύτερη φορά, μπας και είμαι σίγουρος.
0: Έκανες αυτό.
2: Λοιπόν, σήμερα θα γράψω τα μάτ που θα πει ο Μελισσακάκης και θα τα παίξω αύριο για πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Γιατί έχεις ενθουσιαστεί?
2: Όχι, αλλά απλά έτσι είπα να πειραματιστώ. Δεν έχω παίξει στη ζωή μου στοίχημα ποτέ.
0: Σοβαρά μιλάς?
2: Στο λόγο της θυμής μου.
0: Καλά, δεν είπα εγώ τι λέω.
2: Δεν ξέρω να παίζω.
0: Δεν σε αφισβητώ.
2: Όχι, απλά είπα έτσι, γιατί για το γαμό του. Λοιπόν, θα γράψω σήμερα αυτό και θα τα παίξω αύριο.
0: Εντάξει.
2: Πάει αυτό.
0: Θέλουμε, εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε μερίδιο.
2: Αδελφέ, εννοείται.
0: Α, μπράβο.
2: Αν τα πει τρεις φορές.
0: Όχι, φίλε. Άσε αυτά, αν τα πει τρεις φορές. Εδώ όσοι τα παίζετε κανονικά πρέπει να αφήνετε και κάτι της. Δεν φτάνει που βγάζετε λεφτά, είστε και αχάριστοι.
2: Κοίταξε, επειδή δεν τα γνωρίζω καλά, όταν αρχίζει και τα λέει αυτό το όβρε και το go go να πούμε, δεν τα καταλαβαίνω. Ναι, οπότε εντάξει, εδώ λίγο πιο αργά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Είχα μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με κάποιους συναδέλφους οι οποίοι παίζανε μπάλα τεχνικά μέχρι και γάμα έθνη και κάποιος. Και μου λένε, οι οποίοι είναι αριανοί. Και μου λένε το εξής. Εσύ τι γίνεται, μου λέει. Ωραίο το μάτι, το στήσατε. Λέω, εγώ δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν πήγε το μυαλό μου εκεί. Λέω, γιατί είναι πολύ τραβηγμένο το σενάριο και επιστημονικής φαντασίας.
0: Δεν μου λες, αν πεις τον ίδιο, επειδή μου το είπε σήμερα ένας πολύ καλός ακροατής. Ναι. Εάν όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ, είναι στημένα τα παιχνίδια?
2: Όχι, βέβαια.
0: Όταν κερδίζει η αντίπαλη ομάδα τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι στημένο το παιχνίδι?
2: Περίμενε οπότε, γιατί λένε τι με την Καλαμάτα.
0: Αυτό λέω, με την Καλαμάτα. Δηλαδή η ΑΕΚ που έκανε γκέλα. Ο Ολυμπιακός έκανε γκέλα, άρα ήταν και εκείνα στημένα.
2: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Οπότε το αποκλείσαμε αυτό εδώ, γιατί λέω εσύ χορτάτοι παίκτες είναι, δεν έχουν ανάγκη τώρα να παίξουν στοίχημα. Τέλος πάντων, αυτό που συζητήσαμε, γιατί και εγώ έχω παίξει τεχνικά μπάλα έτσι αρκετά χρόνια, δεν αρέσει καμιά φορά και εμάς μας την έσπαγε ο κανένας καινούργιος προπονητής που ερχόταν και ξέρεις, υπήρχε γκρίνια μέσα στα αποδυτήρια. Και τώρα μεταξύ μας το ψιλοσυζητούσαμε Ξέρω τι ζούσε, με κάνε μερά να είναι χιλιαδιό. Οπότε λέω εγώ τώρα, υπάρχει μια κλίκα στην ομάδα, όπως σε κάθε ομάδα που υπάρχει ποδοσφαιρική, η οποία αυτή κάνει ψιλοκουμάντο, ας πούμε, μέσα, έτσι, αρχηγή, παλιοί, το πιο σημαντικό. Εδώ είδα στον αγώνα ότι όταν ήταν να βγει ο Τάισον, δεν ήθελε να βγει. Δηλαδή υπάρχει μια αναρχία μέσα στο γήπεδο γενικά. Και μήπως υπάρχει και μια αναρχία στα αποδυτήρια. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι αυτό εδώ, γιατί μπορεί να μην γουστάρουν το συγκεκριμένο προπονητή κάποιοι παίκτες, και το μόνο εύκολο, το έχουμε δείξει στο, το έχουμε δει στο παρελθόν, άμα θες να δείξεις προπονητή, κάνεις δύο γκέλες, γεια σας. Εδώ έρχομαι και λέω όμως ότι το μερίδιο ευθύνης για όλη αυτή την κατάσταση και για τον προπονητή, εγώ δεν έχω πρόβλημα να μείνει ο άνθρωπος. Να μείνει ο άνθρωπος, γιατί και με τον Αμπέλ Φεραίρα που ήταν ο άνθρωπος, ήρθε εδώ πέρα, έμεινε μισό ούτε. Και γεια σας, και μετά έκανε παπάδες.
0: Δεν είναι όλα τα δάχτυλα ίδια. Διαφωνώ.
2: Έτσι θα σου πω, εντάξει.
0: Όχι, θέλω να σε πω. Κάτσε, ρε φίλε, κάνε μια συζήτηση. Δεν θέλω να σου πω για να σου πω ότι για να κάνουμε συζήτηση. Δηλαδή, όλοι είναι το ίδιο. Δηλαδή, ο Φεραίρα από πού τον πήρες? Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι.
2: Πώς έφυγε?
0: Όχι, πώς έφυγε. Από πού τον πήρες και ήρθες στον ΠΑΟΚ?
2: Ποιος τον είχε φέρει τότε?
0: Εμένα ρωτάς. Εγώ σε ρωτάω. Από πού τον πήρε ο ΠΑΟΚ?
2: Ποιος έφερε το συγκεκριμένο, το σημερινό προπονητή?
0: Εσύ, σε ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Από πού πήρε τον Φεραίρα ο ΠΑΟΚ?
2: Δεν το γνωρίζω, παίρνουμε εσύ που ξέρεις.
0: Όχι, δεν θα σου πω εγώ που ξέρω.
2: Άρα δεν ξέρεις.
0: Όχι, βέβαια. Μάθε από πού τον πήρε τον Φεραίρα. Δεν ήταν. Πώς να σου πω. Σε καμιά ομάδα, δηλαδή, πες μια χαμηλή ομάδα της Πορτογαλίας. Να πούμε, ο Απόλλωνας, πούμε, της Πορτογαλίας.
2: Δεν δίνουμε ευκαιρίες. Αυτό έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν.
0: Δεν μπορείς να δώσεις ευκαιρίες μετά το Λουτσέσκου, ρε φίλε.
2: Εκεί αυτή είναι η νοοτροπία η κακή που έχουμε εμείς.
0: Δεν έχουμε νοοτροπία κακή, πιστεύεις?
2: Το θέμα είναι ότι μάλιστα, ο μόνος που πιστεύω ότι μπορεί να μπει μέσα στα αποδειχθεί και να τους πει μάγκες καθίστε κάτω γιατί θα
0: πρόσεξε τι θα πεις τώρα.
2: Ναι, είναι ο Βιερίνια. Γιατί γελάζει?
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Δεν πρέπει αυτό να κοιτάξει λίγο την πάρτη του, γιατί εξαρτάται οικονομικά, γιατί θέλει αυτή τη θέση που έχει.
0: Να σου πω κάτι. Βλέπεις λοιπόν ότι το ποδόσφαιρο εγώ το έχω φιλοσοφήσει διαφορετικά. Εσύ βλέπεις, πας στα πρόσωπα. Ο οποίος τι είναι για να κάνει τα αποδυτήρια? Τίποτα. Ποιος είναι ο ρόλος του στον ΠΑΟΚ σήμερα? Εχθές.
2: Τεχνικός διευθυντής δεν είναι?
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τι τεχνικός διευθυντής είναι? Πού έχει δουλέψει ο Βιερίνια? Πουθενά.
2: Ρε αγόρι, τι είναι?
0: Ρε, σε απαντάω. Δεν ακούσω όμως. Εσύ θες να πεις αυτό που θες. Άμα είναι, πες το. Πες το εσύ. Πες το εσύ. Σου λέω, τι είναι ο Βιερίνε? Τίποτα. Ο Μάτους τι είναι? Το καλοκαίρι ήρθαν. Ο Βιερίνε στον ΠΑΟΚ ήταν 2 χρόνια χωρίς ρόλο. Στα ποδητήρια. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τώρα από αυτό κρίνεται κάποιος να πάρει μια θέση ή είναι ο μόνος στα ποδητήρια? Δηλαδή, θεωρείς βλάκα τον προπονητή? Για να φέρει να κρατάει η διοίκηση στο Βιερίνια μέσα στα αποδυτήρια. Ποιος είναι ο ρόλος τους, ακούω? Αφού δεν είναι τεχνικός διευθυντής. Πέρσι δεν ήταν τεχνικός διευθυντής, ήταν ο Λουτσέσκου.
2: Δεν είναι αυτή τη στιγμή, αυτή τη θέση δεν έχει. Μαζί με το Μάτο.
0: Εσύ Γιάννη. Αν τώρα με ρωτάς εμένα τώρα. Δεν θα διάσω το δικό μου το κεφάλι.
2: Πες μέσα και πες, μάγκε, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Ποιος θα τα πει αυτά, βρε αγόρι μου?
2: Ο Βιερίνια, ποιος θα τα πει εγώ?
0: Ο προπονητής ποιος είναι, ρε φίλε? Ακυρώνεις τον προπονητή.
2: Να μέσα μια κυψέλη με μέλισσες μέσα, να τους πάρουν όλους το κυνήγι.
0: Δεν είναι μέλισσα. Δεν είναι μέλισσα ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
2: Να γίνει, ρε. Γιατί ρε,
0: καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Γεια την αγάπη μου, περιμένω το στοίχημα.
0: Γεια. Τέρας, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Ισοδηματίας είναι με στα ποδητήρια.
0: Πες μου εσύ τώρα, με κορεδευόμαστε τώρα, φίλε.
3: Πάντως πρέπει να πάρει τεχνικό διευθυντή τον Μπαρμπανίκο, τον Κυριανίκο.
0: Ο Κυριανίκος είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος, αλλά έχουμε στην αμοιβή λίγο ένα πρόβλημα.
3: Αύριο, το μόνο καλό αύριο το πρωί θα έχετε το Φόρη σε χαρά. Δεν θα είναι λυπημένος.
0: Κερδίσαμε σήμερα. Κερδίσαμε σήμερα.
3: Όχι, ούτε δεν παίζω πάω. Σήμερα δεν θα ούτε κάνει. Δεν μου λες, Πασχαλή, του Νίκου το προφίλ είναι αυτός με το μουστάκι, αυτός ο όμορφος ο άντρας?
0: Όχι. Ούτε όμορφος είναι, ούτε μουστάκι έχει.
3: Πώς με το είπες, Νίκ Μιλ, πάτσα. Με έβγαλε ένα που έχει. Ναι. Έχει να κάνει με στοίχημα και τέτοια.
0: Αυτός είναι. Αν μπορεί να κάνει μια φωτογραφία πριν από 30 χρόνια, αυτό δεν το ξέρω.
3: έτσι.
0: Ναι, ένα σπαστό μαλάκι έτσι λίγο. Έτσι, ένα γλυκούλη.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα γλυκούλη.
3: Ναι, πολύ γλυκούλη. Ναι, γι' αυτό το δίνουν τα φαγητά από την Έρεσα, το στέλνουν.
0: Πέστα, πέστα, Ιάκωβε, πέστα, Χρυσόστομε. Γιατί νομίζουν ότι τα λέω εγώ από ζήλια, κατάλαβε. Αυτό.
3: Α, τι κάνει.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά.
3: Και εγώ μόλις ξεκίνησα για δουλειά, ναι. Θα ακούω όλη τη νύχτα. Εντάξει. Παναθηναϊκός τι έπαθε, γιατί μου έπρεπε να βάλει 7 γκολ μόνο
0: δύο. Ξέ, πάλι καλά που δεν του τιμώρησε και η μπάλα, έτσι. Να γίνει κανένα 2-2 στο τέλος και να πατήσει μια φορά.
3: Ως συνήθως, εγώ είπα να κάνω λίγο πλάκα, θα βγει κανένας να πει και τίποτα. Λέω, εσείς παίξατε νωρίς σήμερα και ναι. Δεν ήξερα το αποτέλεσμα.
0: Τι να κάνουμε.
3: Λοιπόν, τα λέμε.
0: Έγινε, γεια
3: καλή συνέχεια,
0: Νάγκη. Γεια σου, Τζέικοβ.
3: Έγινε, τα λέμε, φίλε.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
1: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά.
4: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Πάμε κατευθείαν στον ακροατή για να πω τα αποτελέσματα μετά, για να μην περιμένει κιόλας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Πατσχάλη, εγώ.
0: Ναι, εσύ.
1: Τι κάνεις, φίλε μου, Δημήτρης από ψηλά.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
1: Πώς πάμε.
0: Καλά πάμε, τα πόδια πάμε, τα πόδια ερχόμαστε.
1: Σήμερα το πρωί δεν σ' άκουσα, αλλά είναι καλύτερα το βράδυ. Έτσι όπως έχω
0: άλλο είναι το βράδυ, άλλη κουποπή είναι το βράδυ, άλλη το πρωί.
1: Ναι. Το πρωί έχει πλάκα.
0: Να
1: σου πω, τι ακούγονται τώρα, γιατί εκεί πέρα στα Πέριξ βγάζουν γλώσσα και μιλάνε πολύ περισσότερο από όσο πρέπει.
0: Ποιοι είναι οι Πέριξ, ποιοι βγάζουν γλώσσα και τι λένε.
1: Έχει να ακούω κάτι σπιθουδιάρικα μυαλά που φουσκώνουν λίγο παραπάνω. Οι συμπολίτες, λέω. Δηλαδή τώρα το μάτι της Κυριακής που το φουσκώνουν τόσο και έχουν μεγαλώσει τώρα τον Ηρακλή τόσο πολύ. Μετά από πόσες δεκαετίες είναι που ήταν να ανέβει ψηλά.
0: Δεν ξέρω πόσο ήταν. Δεν υπάρχει κανένα ψήλωμα από τους Ηρακλειδείς. Εγώ αυτό που ξέρω ότι ο Ηρακλής θα είναι η ηφηγένεια την Κυριακή. Αν αντέξει, θα δραπετεύσει. Αν δεν αντέξει, θα είναι φυσιολογικό μετά από αυτά τα οποία συμβαίνουν. Έτσι δουλεύει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι. Πάντως κάτι ακούγεται ότι υπάρχει μια αναστάτωση στην ομάδα. Τώρα γιατί δεν μιλάμε λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Για να βγάλει ανακοίνωση ο Τάισον, δεδομένο είναι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν.
1: Χάρηκα που σας
0: έγινε, να είσαι καλά, Δημητρό μου. Να είσαι καλά.
1: Χαιρετίσματα και στον Νίκο, τον αγαπάμε.
0: Τον αγαπάτε, καλά κάνετε και τον αγαπάτε. Λοιπόν, έγινε, για χαρά, για χαρά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ορίστε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δεν περίμενα να πούμε τόσο γρήγορα.
0: Θα κλείσω γραμμές τώρα. Ναι, για πες.
2: Ο Ρασβάν που είναι ο προπονητής.
0: Ζαραπιά. Κατάρ.
2: Αυτός είναι ο μεγάλος coach.
0: Και δεν είναι.
2: Άρε, Μιρτσέα. Έφυγε ο Μιρτσέα. Βούλιαξε το καράβι.
0: Γιατί βούλιαξε το καράβι. 4 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει. Για πες μου, ποιος άλλος εδώ προπονητής που ήταν στην Ελλάδα παίρνει 4 εκατομμύρια.
2: Βέβαια, με τόσο promotion.
0: Δεν έχει σημασία το promotion. Δεν έχει σημασία το promotion. Έχει και η αξία του. Γιατί δεν πάει πρώτη φορά εκεί. Είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνει. Άρα είχε πετυχημένο έργο εκεί πέρα και πήγε. Ξανά δεύτερη φορά τον προτιμήσανε.
2: Μιρτσέα, στο είπα πέρσι.
0: Άσε βρε τώρα τα Μιρτσέα. Εσύ είπε, Μιρτσέα δεν αμείβεται. Υπάρχουν προπονητές που μπορεί να είναι καλύτεροι από τον Λουτσέσκου, αλλά δεν παίρνουν 4 εκατομμύρια. Α, εσύ τώρα λέγεται το Μιρτσέα.
2: Μα δεν λέω ούτε, μα δεν είναι ούτε προπονητής ο Λουτσέσκου, ούτε τίποτα. Εγώ λέω για τον πατέρα Μιρτσέα.
0: Για πες μου εσύ, ας πούμε, ένα προπονητή, ας πούμε, καλό.
2: Έψαχνε τεχνικό.
0: Να δω το στάνταρ το δικό σου. Ποιο είναι το στάνταρ το δικό σου για προπονητές. Για πες μου ένα προπονητή.
2: Που είναι τώρα ή που περάσανε.
0: Εδώ που είναι τώρα, σήμερα.
2: Ο Νίκολιτς είναι προπονητής. Παρότι είμαι επανάθεσμος να πούμε, τον παραδέχομαι σαν προπονητή.
0: Ναι.
2: Κάνει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ναι.
2: Ο Νίκολιτς είναι προπονητής.
0: Ναι.
2: Τους άλλους δεν παρακολουθώ. Δεν αντέχω να παρακολουθήσω τον Νίκο Ποδόσφαιρο. Μπορεί οι μικρές ομάδες να έχουν καλούς προπονητές.
0: Ωραία.
2: Και ο Γρηγορίου έχει ποδοσφαιρικές αρχές να πούμε σαν προπονητής, αλλά είναι λίγο.
0: Ναι.
2: Είναι τα καλά παιδιά του συστήματος.
0: Ελλάδα είσαι. Δεν έχεις το σύστημα, δεν έχεις μακροημέρες.
2: Δεν θα κάνει ποτέ κάτι παραπάνω γιατί συμβιβάζει και αυτό.
0: Συμβιβάζεται και αυτός, επόμενο δεν είναι. Τι να κάνει άνθρωπο.
2: Έχει κάποιες καλές αρχές για το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων. Από ξένους να πούμε. Καλύτεροι προπονητές. Η ειρωνία είναι ότι στην Ελλάδα οι καλύτεροι προπονητές πήγαν σαν αποτυχημένοι. Το σύστημα τους έφαγε. Τι να σου θυμηθώ. Να θυμηθώ Μαρκαριάν, Τενκάτε. Προπονητάρες. Ο Τενκάτε για όσους.
0: Ναι, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά θα πρέπει να αποδεικνύουν τα ονόματα αυτά που είπες, ότι όταν φεύγουν από την Ελλάδα σαν αποτυχημένοι, πάνε κάπου. Και ξανά ζουν την διασημότητά τους. Δηλαδή είναι πετυχημένοι. Πουθενά αυτούς που ανέφερες δεν έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν και πετύχαν κάπου αλλού. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Σε αυτό εδώ που λες. Ότι μπορεί να είναι αξιόλογοι σαν άνθρωποι, σαν προπονητές, αλλά πετυχημένοι δεν είναι.
2: Όχι. Το πρόβλημα, να στο γυρίσω, μπορεί να δεις ότι είναι η κατάμπια του δικού μας το ποδοσφαίρου. Να δεις πόσο πετυχημένο είναι το ποδοσφαίρό μας. Αυτοί που δεν κάναν για προπονητές αλλού. Εδώ μόνο και μόνο επειδή είχαν κάποιες αρχές απλές ποδοσφαιρικές αποσχολές όπως ο Τενκάτε επειδή τα είχε εικόνες, ήταν βοηθός, ήταν δίπλα σε εκεί που
0: παίζει
2: το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Αλλά...
2: Δεν είχε όμως αυτό που θέλουμε εδώ, τη δημόσια.
0: Ακριβώς. Όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, δεν πήγε πουθενά και πέτυχε. Αυτό λέμε, ότι ο Μαρκαριάν το ίδιο.
2: Μα αυτό λέω, στην ουσία αυτό είναι το εις βάρος ο δικό μας, γιατί στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν πετυχαίνει ο ικανός και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Άρα ξέρουμε το, και το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι παρονομαστής.
2: Αυτοί που δεν είναι σαν προπονητές ικανοί για άλλο επίπεδο, ερχόταν εδώ με αγνές προθέσεις για αυτός, επειδή είχαν παραστάσεις από κάποιες σχολές ποδοσφαίρου, όπου τον κάτε, προσπάθησαν να παίξουν ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν γίνεται. Εγώ, το ποδόσφαιρο πρέπει να παίζει με
2: εγώ την πρώτη φορά που είδα ομάδα να ανατρέξει σε παιχνίδια για πλάκα, αν καθίσεις όταν έχεις χρόνο και ψάξεις κανένα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την ΚΑΤΕ, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, εγώ πρώτη φορά είδα ελληνική ομάδα να προσπαθεί να παίξει σε όλο το μήκος και πλάτος του γηπέδου. Δηλαδή παίζαν έτσι οι γραμμές και είχαν τέτοιες αποστάσεις οι παίχτες που προσπαθούσαν να παίξει σε όλο το πλάτος του
0: γηπέδου. 0-0 όμως. Από το Δήμα σου είπα το εξής, ότι ένας θεωρείται επιτυχημένος όχι μόνο που περνάει από την Ελλάδα, αλλά όταν φεύγει από την Ελλάδα κάνει καριέρα. Ή είναι επιτυχημένος εκεί που πηγαίνει. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια.
2: Όχι, δεν έχουμε.
0: Δύο έχουμε. Δύο παραδείγματα έχουμε, όχι δεν έχουμε. Έχουμε δύο.
2: Ποιος.
0: Ο ένας είναι ο Λουτσέσκου. Και ο άλλος είναι... Εντάξει, εσύ λέγε, εσύ μπορείς να αφισβητήσεις τίτλους, άκου να σε πω κάτι. Τίτλους μην αφισβητείς. Γκολ για τον Ολυμπιακό, ανοίγει το σκορ Ολυμπιακός.
2: Τίτλους μην αφισβητώ τώρα.
0: Μην αφισβητείς τίτλους. Όταν κατακτά τίτλο κάποιος προπονητής, μην είσαι μηδενιστής και μην είσαι κακός. Άκου λίγο. Και ο Φερέιρα, εκεί που πήγε, πήρε τίτλους. Πήρε το Champions League της Ασίας την πρώτη φορά που κατέβηκε κάτω. Λοιπόν, πήρε πρωταθλήματα, πήρε έκανε. Δεν μπορείς να τον αφισβητήσεις.
2: Εγώ που δεν είμαι παοξής, βγήκα και έλεγα μια χαρά προπονητής και θα τον φάτε και αυτόν.
0: Εντάξει τώρα, άσε τώρα. Και ο Φερέιρα σε δεύτερη μοίρα, μάλλον πρώτη μοίρα ο Φερέιρα.
2: Είναι
0: αυτό. Εσύ τώρα μου λες για τον Ντεκάτε, ο οποίος ήταν βοηθός και πήγανε για πάνε να πάρει τσιγάρα, και μου τον αναγκάζει τώρα ξαφνικά σε γκουρού τη προπονητική.
2: Για την ομάδα μου. Για την ομάδα μου.
0: Μα δεν σου είπα ότι είναι γιατί. Εγώ σου είπα ότι αν φεύγει, βρε παιδί μου, αν φεύγει από εδώ, λέμε, και πηγαίνει σε μια άλλη χώρα, εγώ δεν σου είπα για την Ελλάδα. Αν φεύγει από εδώ και πάει σε μια άλλη χώρα και είναι πρωταγωνιστής, πόσους τέτοιους έχουμε, αυτό σου λέω. Με τίτλους. Και τίτλους δυστυχώς ή ευτυχώς ή της αρέσει είτε όχι, ο ένας είναι ο Λουτσέσκου και ο άλλος είναι ο Φερέιρα.
2: Εγώ δεν κοιτάζω τους τίτλους τώρα.
0: Εντάξει, είναι ωραία, τον προπονητή από πού τον κρίνεις. Άμα τον κοιτάζει από τους τίτλους.
2: Όχι, δεν τον κρίνω. Όχι, στο ποδόσφαιρο δεν τον κρίνεις έτσι.
0: Κλείσε να προλάβουμε τους υπόλοιπους. Κλείσε να προλάβουμε τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Είπαμε να προλάβουμε. Σεβασμός, να καταλαβαίνόμαστε. Πρέπει να πάρουμε και τους υπόλοιπους ακροατές. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Παρασχάλη.
0: Καλησπέρα.
3: Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά, καλά. Εσύ.
3: Λόγω το καλά.
0: Μπράβο.
3: Έχω περιπέτεια με την υγεία που μας ξέρεις. Είμαι στη Λέανο και πάω στην Κόρκο σε 6 το μηνός. Αυτά δεν διαφέρουν τον κόσμο. Αλλά έχω να πω ότι ο Λουτσέσκου ήταν ο μόνος προπονητής που πήρε double αίτητο. Αν και χάσαμε στο κύπελο, θεωρήσαμε αίτητο.
0: Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε, Αλέξανδρε. Το θέμα μας είναι τι κάνουν οι προπονητές όταν φεύγουν από την Ελλάδα και πού πετυχαίνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα, το οποίο κάποιοι δεν το δέχουν γιατί θέλουν να έχουν, ας πούμε, κολλήματα.
3: Όλα έτσι γίνεται.
0: Πάντα.
3: Για να σου πω για την πολιτική κάτι.
0: Για ποια, Νίκο, να προλάβουμε. Αλέξανδρε, αύριο μέρα είναι. Αύριο μέρα είναι.
3: Μισό λεπτό.
0: Έλα, λέγε γρήγορα, Αλέξη. Αφού είπαμε, έχω κόσμο που θέλω να τον τελειώσω γιατί θέλω να κάνω τσακάκι.
3: Και στην κόλα βάλω ρεύμα από Τουρκία, να ξέρεις. Το έχω ξαναπεί, νομίζω. Το μάθες.
0: Τι πράγμα?
3: Από την Κό θα παίρνουμε ρεύμα από την Τουρκία, παίρνουμε από τον Μπόντρουμ.
0: Το Μπόντρουμ, δεν
3: θα πούμε. Εντάξει,
0: δεδομένο, τι θα κάνουμε. Όχι, ρε, θα κάνουμε πόλεμο εμείς, ρε. Τώρα μην είναι, άστα τα ρε.
3: Εμείς
0: είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Να σε καλά, Αλέξη.
3: Φιλιά,
0: φιλιά, γόρι μου. Το πρώτο τελευταίο. Παρακαλώ.
4: Πασχάλη, γεια σου.
0: Πού, τι γίνεται, πού είσαι εσύ?
4: Πού να, σ' ακούω πάντως.
0: Α, μπράβο, αυτό έλειπε.
4: Λοιπόν, δεν θα σε καθυστερήσω.
0: Ναι.
4: Οι παουτζίδες θα λένε Λουτσέσκο και θα κλαίνε.
0: Οχ, γιατί το λες αυτό?
4: Και ο λαός,
0: ναι, τραβάει την ανηφόρα.
4: Ελλάδος, θα λέει Ανδρέα και θα κλαίνε.
0: Α, μπράβο, το συνδύασες.
4: Κατάλαβες.
0: Τώρα είσαι του διπόλου.
4: Αυτοί οι δύο θα τους θυμούν. Θέλουν, δεν θέλουν.
0: Πάω, φασόκ, ηλεκτροσόκ.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλό βράδυ.
4: Δεν μου λες.
0: Έλα.
4: Αυτό σήμερα που έκανε επέκταση του νεαρό. Ρέμπο, πώς το λένε.
0: Ποιο είναι Ρέμπο.
4: Ο Πάουκ. 18χρονος, ε.
0: Ρέμπο. Δεν ξέρω γιατί λες. Κάπως...
4: Ένας νεαρός. Μέχρι το 29 του κάνε το συμβόλαιο.
0: Και.
4: Τέλος πάντων. Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, δόξα Θεώ.
4: Γιατί τόσο πανικός με τον Πάουκ που κάναμε την ήττα.
0: Γιατί φοβούνται να μην ξυπνήσει το τέτοιο. Το θηρίο.
4: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
4: Πόσους βαθμούς έχει ο πρώτος με τον Πάουκ.
0: Όσους και να έχει.
4: Τρεις βαθμούς έχει.
0: Ναι.
4: Τρεις βαθμούς έχει. Δεν έχει αμάν. Ο Πάουκ είναι μέσα στο πρωτάθλημα ακόμα.
0: Το ξέρουμε.
4: Λοιπόν,
0: το πρωτάθλημα δεν ξέρω αν ξέρει εμάς. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
4: Πώς?
0: Το πρωτάθλημα δεν ξέρω αν ξέρει εμάς. Εμείς ξέρουμε τον Πάουκ για το πρωτάθλημα, αλλά δεν ξέρουμε εμείς το πρωτάθλημα
4: να
0: ξέρει.
4: Μας έχει μάθει.
0: Μας έχει μάθει. Ωραία. Κλείσε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Τελευταίος, ένα λεπτό τον κύριο Μιλτσακάκη, κύριε Διτσιράπη. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα. Πολύ σύντομο.
0: Καλησπέρα. Ωραίο.
5: Ο προηγούμενος πρωτού τον Αλέξανδρο είχε θέμα με τον Λουτσέσκου, γιατί ως Παναθηναϊκός που ήταν έφαγε πολλά γλέντια από τον Λουτσέσκου. Γι' αυτό είχε κόμπλεξ. Γεια σου.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Εντάξει, μιλάμε τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Να πάρουμε ακόμα ένα. Άντε, σε κάνω, ρε, κάνω πέτρα την καρδιά μου, ρε Γιάννη. Παρακαλώ. Ορίστε. Α, τώρα, να, αυτά με κάνεις, να πούμε και δεν μπορώ να με ξέρω. Ωραία, κοιμάσαι. Κοιμάσαι και τύχη σου δουλεύει. Κοιμάσαι και τύχη σου δουλεύει. Δεν ντρέπεσαι λίγο. Ο Μπες, τι λέει ο Μπες εδώ τώρα. Τι λέει, πες. Πες, ναι, ότι ο Μαρκαριάν, ο Χάρη Στενκάτε είναι στα ζήτητα. Όταν αφήνεις. Άκου λίγο να σου πω. Σας είπα κάτι. Έτσι μπορείς να διαπιστώσεις την ουσία των πραγμάτων. Όταν είσαι δηλαδή φερέλπης. Όταν έρχεσαι για τα συντάξιμα, ξέρεις πάρα πολύ καλά. Κάνεις. Έτσι. Απλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε Νίκ Μιλ. Νίκ Μιλ, Νίκος Μελτσακάκης κατά κόσμο. Έρχεται εδώ να μας δώσει τα εκατομμύρια. Πολλά εκατομμύρια. Και πριν πάμε στα εκατομμύρια, κύριε Νίκο, είσαι έτοιμος καταρχήν να μας μοιράσεις νέα εκατομμύρια.
6: Πάντα.
0: Πάντα. Τώρα ξύπνησες.
6: Όχι.
0: Ακούγεις συνέλης και μόλις είσαι μακπουρλής. Να δώσω λίγο μία τα αποτελέσματα του ημιχρόνου. Έτσι, μπαμ μπαμ, Γιαγκελόνια Αραφάτ 2-1. Θέλτα Γιουβέντους 1-0, Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1, Μπενφίκα Σέλτικ 3-0, Μπόρμουθ Στουρμγκράτς 1-0. Ναϊμέγεν Λεύσκι 0-1, Δυνάμο Αντρελεκτ 0-0, Ρεν Όφι 0-1, Φερετσβάρος Πλζέν 0-0, όπως και η Χόφεχάι με την Μπεσίκτας, Αταλάντα Πάφος 3-0, Μπράιτον Καούνο Ζαλκύρης 1-0, Κοπενχάγη Μπράγκα 0-0, Μπραν Λίνκολν 0-0, 1-0 η Σέντρου Ιντεν την Ιμπέρια, Τβέντε Τούν 0-0, Φράιμπουργκ Γιάβλονετς 1-1, Χάρτς Νόρτζελαν 1-0, γιατί βλέπω εδώ. Κάουνα, που είναι Κάουνα. Έφαγε και άλλο γκολ. Κάουνα. Για πες.
6: Έλα, Πασχαλή. Σε λίγο θα γίνουμε όλοι όφη, μου φαίνεται.
0: Μπράιτον. Μπράιτον Κάουνο.
6: 3-0.
0: Έβαλε τρίτο μόλις.
6: Αφού το βλέπω, ρε.
0: Α, το βλέπεις, εντάξει.
6: Όλα τα μάτια και 2-0.
0: Ναι, έλα, έλα. 3-0 είναι η Αταλάντα μόνο.
6: Ναι, τα λάθη 3-0, ναι. Θα γίνουμε όφη στο τέλος.
0: Όφη.
6: Άμα χτες αυτή η Ντόρτμουντ να μην την αποχαρακτηρίσει.
0: Μη.
6: Και ο κέρδιζε την, όχι, κέρδιζε την Πόντο Κλίμπτ. Τώρα κερδίζει ο Ολυμπιακός, κερδίζει και όφη, έτσι. Γιατί θέλουν την 10 θέση, παιδί μου.
0: Α, εντάξει.
6: Και κέρδισε η Πόντο Κλίμπτ την Ντόρτμουντ. Και χάσε όλους τους πλανήτες τα λεφτά.
0: Αυτό τώρα το είμαστε στη 10η θέση. Ότι χάνουμε τη 10η θέση. Αυτό με αφήνει παγκερά διάφορο. Ποιος ενδιαφέρεται για το κοινωνικό σύνολο στο ποδόσφαιρο,
6: ρε. Εσύ, έχει δεύτερη θέση λεφτά, ρε Πασχάλη.
0: Ποια λεφτά, γιατί για σένα.
6: Για μένα.
0: Τότε για τη φουγκαριάρα τη μάνα.
6: Εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά. Αυτή που μερικοί που λένε, ας πούμε, έφυγε.
0: 3-0 είναι και η Μπενφίκα με τη Σέλτικ.
6: Ναι. Λέει, και δεν παίζει ο δικός μας.
0: Ναι, ναι.
6: Και μερικοί που λένε, ας πούμε, δώσαμε τον αυτό να πήραμε 20 εκατομμύρια. Εσύ τα πήρε.
0: Καλά, έχει.
6: Τι χαίρεται.
0: Αλλά είπαμε, κάποια πράγματα είναι ανίκητα, φίλε. Τώρα
6: ναι, είναι απίστευτη. Λε και τα πήραν αυτοί. Ναι. Και τα αστείωνε και πόσο παίρνουν τα 20 και δεν παίρνουν και κανέναν. Και αυτοί χαίρονται που πήρε η ομάδα 20 εκατομμύρια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αστείο, πραγματικά.
0: Όσο αστείο ακούγεται ότι ενδιαφερόμαστε για τη 10 θέση σαν Ελλάδα, η Ομοσπονδία μπορεί να ενδιαφέρεται γιατί αποκομίζει ωφέλη.
6: Ναι.
0: Ο παδός τώρα το ενδιαφέρει, αν μπορούσε να μην παίζει ο Ολυμπιακός ποτέ. Θα λέγαμε όλο αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι.
6: Γι' αυτό τα με ρώτησε, γιατί ακούγεσαι έτσι.
0: Το θέλω έτσι σκληρό και αντισόπιτο.
6: Όχι, γιατί όταν με ρώτησε στην αρχή, γιατί ακούγομαι έτσι. Γιατί κερδίζει ο Ολυμπιακός.
0: Α, είχε βάλει.
6: Γι' αυτό ήμουν έτσι. Άσο, γιατί το έχω παίξει.
0: Λοιπόν, χαιρετίσματα στον κύριο Μελισσακάκη και είμαι έτοιμος να ακούσω τα μάτια που θα δώσει και έχω και ένα κουβά δίπλα μου.
6: Είναι γεμάτο νερό.
0: Δεν ξέρω τι έχει εκεί.
6: Απλώ να κάνει για το ζάκι, πε του.
0: Χαζό.
6: Εντάξει, πιστεύω να το λέει καλοπροαίρετα. Δεν πειράζει. Έχουμε πιάσει στο σημερινό ήδη δύο γκολ. Είχαμε δώσει Μονακό, έβαλε δύο. Είχαμε δώσει δύο τράμπζος φορ εκεί ο Σαλάχ και αυτοί βάλαν τέσσερα. Φράιμπουργκ έχουμε over 1-1, αλλά έχουν κολλήσει Κοπεχάγη και η Χόφεχάι με την Βεσίκτας. Ακίνητα, γαλματάκια ακίνητα είναι. Πάμε στην αύριο Παρασκευή. Παρασκευή συνήθως είναι καλή μέρα για μας και το Σαββατοκύριακο. Για πάμε λίγο. 4-12. Κάτσε να πάω στη γλώσσα που θέλεις εσύ.
0: Έτσι, μπράβο.
6: Γιατί θα μου την πεις, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έτοιμος είμαι.
6: Ξέρω. Γιατί εκεί τα λέει διαφορετικά. Λοιπόν, ωραία. 4-12. Holstein Kiel, Χέρτα, Βερολίνο, over 2,5. 4-12. Holstein Kiel, Χέρτα, Βερολίνο, over 2,5. 4-22. Λοζάνη, Ουσί, Ετουάλ Καρούζ, Ελβετία, over 2,5.
0: Η Ετουάλ Καρούζ είναι Ελβετία. Και το άλλο και η Λοζάνη, Ουσί.
6: Ναι. Είναι κύπελο. 4-22, Λοζάνη, του Αλκαρούζ, over 2,5, προχωράμε. 4-31, Φένλο, Αλκμάρ, Β, 1,5, δύο γκολ Φένλο, 1,5 κυπεδούχος.
0: Τόσο καλή είναι η Φένλο, ρε Φένλο.
6: Ναι, βάζει πολλά γκολ και παραξενεύει το άσος που δίνει 2-15. Εγώ θα πάω στα δύο γκολ να βάλει Φένλο.
0: Ωραία.
6: Πάμε την Ιρλανδία, 4-51, Bohemians, Waterford, 1,5 Bohemians. Φέτος πολύ καλή ομάδα η Bohemians. 2 γκολ Bohemians. Και πάμε σε ομάδες που σκοράρουν αβέρτα. Εκεί στην Ολλανδία δεν ξέρω. Έχουν ξεπεράσει Ολλανδία και Ελβετία στα γκολ. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Μόνο η εθνική τους βάζει γκολ. 4-54 Wexford UCD over 2,5. 4-54 Wexford UCD over 2,5. Και 4-60 τελευταίο μάτς. Finn Harps Bray. Bray 2-3-4 σε κάθε μάτς over 2,5. Απόδοση σύνολο 11. Ωραίο νούμερο. Όποιος θέλει αφαιρεί κανένα, βάζει κανένα, βγάζει κανένα δυο, ό,τι θέλει κάνει. Γρήγορα, 4-12, Holstein, Hertha, over 2,5. 4-22, Λοζάνη, Ουσί, Ετόλ, Κάρος, over 2,5. 4-31, Φένλο, Αλκμάρ, Β, 1,5 κυπεδούχος, Φένλο. 4-51, Bohemians, Waterford, 1,5 κυπεδούχος, Bohemians. 4-54 και 4-60, over 2,5 και τα δύο. Wexford UCD και Finn Harps Bray. Τα αυριανά. Αύριο έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου Σαββατοκύριακο.
0: Με προπό.
6: Συνήθως Σαββατοκύριακο πάμε ταμείο, δεν ξέρω, επειδή παίζουμε δύο μάτς Σάββατο και τρία Κυριακή ή τρία και δύο, κατάλαβες, έτσι μας διευκολύνει πιο πολύ, είναι πιο καλά έτσι. Δηλαδή να παίζεις δύο μάτς μια μέρα, παιδί μου, και δύο την άλλη. Πώς θα μια μέρα να πιάσει έξι μάτς. Λίγο δύσκολο. Ενώ έτσι γι' αυτό πιάνουμε, μου φαίνεται το κύριο.
0: Αλλά εγώ απορώ, ρε φίλε, πώς δεν μπορούμε να πιάσουμε στοίχημα ενώ παλιότερα πιάναμε.
6: Στο προπό, ε!
0: Ναι, είδες, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
6: Συνέχεια, 11, 12, θυμάσαι.
0: Εγώ το θυμάμαι και με διπλές και με τρίπες. Άρα και τώρα έχεις πάλι αυτό το. Μπορείς να κάνεις bet builder, παιδί μου, μπορείς να βάλεις διπλή ευκαιρία κτλ. Και πάλι τα πιάνουμε, ρε φίλε.
6: Ρε, πιάναμε πόσα χείρε, Πασκάλη.
0: Αυτό δεν λέμε. Δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα γιατί συμβαίνει. Ειλικρινά γιατί
6: δεν τώρα φοβόμαστε να παίξουμε χ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα που σου λέω τώρα. Δηλαδή, λιγότερα, με τρία παιχνίδια και δεν μπορείς να πιάσει.
6: Κοίταξε, Πασκαλή, παλιά, επειδή ήταν, θυμάσαι, είχε και ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά είχε
0: και ιταλικά. Τρία ιταλικά ήταν.
6: Μπράβο, ναι. Τα ελληνικά π.χ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήξερε το 80-0 να ήταν, θα δίνει πέρα, θα γινόταν, θα κέρδισε ο Παναθηναϊκός, θα κέρδισε ο Ολυμπιακός. Τα θυμάσαι έτσι. Δηλαδή είχε 3-4 σημεία που βγαίνανε, δεν υπήρχε πιστό να τα χάσει. Αλλά έτσι ακριβώς, δηλαδή εκεί ήμασταν στα 10-11 σημεία, θυμάσαι. Βγαίναμε κάνα 12, παίρνω κάτι πίσω, 13, έχω 13 άρια, έχω χάσει αρκετά εγώ. Αλλά έτυχα σε εύκολα 13 άρια που να μην δίναν πολλά λεφτά. Ναι. Γιατί το μοιράζονταν τα λεφτά, έτσι, στα 13 άρια. Μια μέρα έπιασα ένα μονό στο 13 άρι, Τετάρτη ήταν, γιατί είχε και Τετάρτες, και λέω, γονόμησα, είχε 4 εκπλήξεις. Καταρχήν είχε μέσα εδώ, θυμάμαι τον Άρη έπαιζε με μια μικρή και είχε ήδη διπλό, και μια άλλη εκπλήξη, λέω, γονόμησα, και εμφανίζονται το βράδυ στα αθλητικά. Ένα μονός λέει είχε παίξει, λέει, με έξι να δίνω άλλος 500 φορές, άντε απατεώνες να...
0: Απατεώνες ο ΠΑΠ?
6: Ακούει μονός 500 φορές, και βγήκαμε 504.
0: Καλά, δεν ξέρεις για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Γινόταν τότε αυτά. Παριζόταν τόσος κόσμος.
6: Πού να αρχίσουμε να τελειώσουμε.
0: Βλέπεις λοιπόν σε μια... Άρα είμαστε στην καλύτερη χώρα στον κόσμο.
6: Στην καλύτερη χώρα στον κόσμο, Κολοβία. Τίποτα,
0: όχι Κολοβία, τι να κάνει, τι να φάει που Κολοβία πιστεύεις.
6: Κολοβίες και καταρχήν, Βολιβίες και...
0: Καταρχήν έχεις το δικαίωμα να μιλάς. Ακόμα.
6: Ακόμα. Καλά, καλά το είπες.
0: Αφού παντού υπάρχει λογοκρισία. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
6: Αυτοί θέλουν ότι λένε, λένε ότι θέλουν, κάνουν ότι θέλουν, εμείς άστο. Και αυτά που έρχονται, παιδιά, δυστυχώς δεν θα είναι και πολύ καλά, θα έρθουν όπως και να κυβερνήσει, έτσι. Όπως και να κυβερνήσει.
0: Εγώ γιατί... σου είπα ότι οι επόμενοι δεν θα είναι καλύτερα από τους προηγούμενους.
6: Ναι.
0: Δηλαδή, και χωρίς να έχουμε να κάνουμε με πρόσωπα και με τακτικές και πολιτικές, γιατί δεν υπάρχουν πολιτικές πλέον, ούτε ιδεολογίες κτλ.
6: Πασχάλη, τα έχουμε ξαναπεί, εσύ τα έχεις πει 100 φορές, τα έχουμε ξαναπεί. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι το μνημόνιο δεν έχει τελειώσει. Αυτό το παραμύθι που μας πουλάνε δεν έχει τελειώσει. Μετά το 2030 ξεκινάνε τα
0: το θέμα δύσκολα. Δεν είναι, Νίκο, ότι δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν. Δεν είναι το θέμα, το λέμε εμείς όλοι. Ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος, ας πούμε, που δεν ενδιαφέρεται, δεν τον νοιάζει, έχουν άλλα συμφέροντα.
6: Πιστεύει ότι είμαστε καλύτερα.
0: Μπορεί να πιστεύει. Γιατί, κοίταξε, κάποιο η ζωή που έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να το παραφέρει.
6: Ναι, αυτό είναι κάποιο.
0: Αλλά κάποιο άλλο που δεν έχει βελτιωθεί δεν μπορεί να τον αγνοήσει ούτε αυτόν.
6: Ναι, αλλά στο μεγαλύτερο σύνολο έχει βελτιωθεί, όχι.
0: Η χώρα μας, επειδή περί δημοκρατίας ο λόγος, την επικαλούμαστε μόνο και μόνο για να συμπληρώσουμε μια πρόταση, γιατί επί της ουσίας δεν λειτουργούν έτσι οι θεσμοί. Γι' αυτό υπάρχει και αυτό το, ας το πούμε, handicap. Έτσι, δηλαδή όλα ξεκινάνε από την ισότητα και την απονομή δικαιοσύνης, η οποία δυστυχώς βλέπεις ότι ακόμα και μέχρι σήμερα είναι θέμα το πρώτο θέμα συζήτησης.
6: Μα δεν είναι ανεξάρτητε.
0: Αυτός που θα έρθει τώρα, συγγνώμη. Ναι. Εγώ θα επικαλεστώ μια κουβέντα μου με τον αείμνηστο Γιώργο Παντελάκη, η οποία είναι πριν, αν θυμάμαι καλά, είναι πριν αναλάβει Ζαγοράκης.
6: Ναι.
0: Είναι ογούμενος, έχει φύγει, έχουν έρθει το δίδυμο Βεζιρτζή, Αλεξόπου, το, πώς το λένε, Κονομίδη. Είπαμε και λέω, πρόεδρε, ήταν στο προηγούμενο ραδιόφωνο που δούλευα και το σπίτι του ήταν ακριβώς δίπλα στην πόρτα του ραδιοφώνου, του τότε ραδιοφώνου.
6: Ποιος πρόεδρος από όλους είπες?
0: Ο Παντελάκης. Ρε.
6: Ο Παντελάκης. Ναι, ναι.
0: Και του λέω, πρόεδρε, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Με λέω, πάρα οι διοικήσεις στον ΠΑΟΚ, οι οποίες θα επιλεγούν, θα τους επιλέξουν δηλαδή, θα είναι πιο δύσκολες από τις προηγούμενες.
6: Δηλαδή,
0: σου άφηνε υπονοούμενο ότι όταν ένα καράβι είναι στη λάσπη, ναι, αυτός που έρχεται δεν έρχεται για να στο βγάλει από τη λάσπη.
6: Έτσι ακριβώς. Έρχεται για την αρέσει η λάσπη. Αυτός ήταν ο μόνος που κράτωσε τα μπόσκα και ήταν όλα μια χαρά πηγαίναν.
0: Τι να πω ρε.
6: Οικονομικά, ειδικά οικονομικά, έτσι. Ξεκάθαρα ο μόνος.
0: Ο Παντελάκης πουλούσε ήδη, λευκά ήδη. Λευκά, όχι λευκά, ήδη μπάνιο.
6: Και κατάφερε να έχει έναν ΠΑΟΚ.
0: Και έχει να έχει ΠΑΟΚ με πρωτάθλημα, με κύπελλο,
6: να μην χρωστάει τίποτα.
0: Και εμείς εδώ, γι' αυτό έδωσα και το παράδειγμα του Μιστακίδη στην πρώτη ώρα. Ότι σκέψου τώρα, ενδιαφέρεται για τον Ντόρσεϊ. Οι φήμες λένε ότι έχει υπογράψει και προσύμφωνο με τον ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ το παραβλέπω. Θα δώσει 4 εκατομμύρια το χρόνο για τον Ντόρσεϊ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν αξίζει 4 ή όχι. Εμένα αυτό που, από τη στιγμή που τα δίνει ο Μιστακίδη, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Και ο κάθε Μιστακίδης.
6: Ναι.
0: Λέω όμως το εξής. Σκέφτομαι, παραλληλίζω δηλαδή τώρα το Μιστακίδη με την τρέλα που έχει για να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα, διεισδύσεις κτλ. Σκέψου λοιπόν τον ρε φίλε τώρα να ήταν στο ποδόσφαιρο.
6: Όπως λένε οι Παναγιώτες για τον Γιαννακόπουλο, έτσι.
0: Ναι.
6: Σκέψου να ήταν στο ποδόσφαιρο.
0: Την τρέλα που έχουν δηλαδή, κατάξει, ο Γιαννακόπουλος έκανε και έναν κύκλο, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Okay.
6: Ναι.
0: Αλλά ο Μιστακίδης τώρα πάει να ξεκινήσει τίτλο. Δεν έχει καν κάνει κύκλο. Δεν έχει κάνει ούτε κουκίδα που λένε. Αλλά βλέπεις ότι έχει ξεκινήσει με το πόδι στον γκάζι και σου λέει, φίλε, θα ματώσετε. Όταν κάνεις εσύ διαπραγμάτευση με τον Παναθηναϊκό, πας παίρνεις τον Οσμάν.
6: Ναι.
0: Τώρα έχεις, ας πούμε, στα σκαριά, ξέρεις τι, τώρα είσαι σαν ψήθυρο στο αυτί τους. Σε λίγο θα είσαι μίγα ενοχλητική. Και θα το δούμε αυτό. Το είδαμε βέβαια.
6: Ειδικά για τον Οσμάνα μου το έλεγε σε ανύποπτο χρόνο. Θα σου έλεγα δεν το πιστεύω ότι θα φύγει
0: από
6: τον Παναθηναϊκό.
0: Ο καλύτερος παίκτης πέρσι των τελικών του Ολυμπιακού χταράς. Που πας και τον χτυπάς.
6: Χταράς. Και το τρίποντό του και το ύψος του και τα ρηπά του. Τα πάντα.
0: Ναι, σου είπα ότι έχει θέληση να κάνει δουλειά. Αυτό και πρέπει πάθος. Να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ.
6: Και πάθος, αλλά πρέπει να περιμένουμε και λίγο.
0: Με κλείνετε με αυτό, κύριε Μελισσακά. Τι να περιμένουμε, ποιο να περιμένουμε.
6: Στην αρχή είναι ακόμα ρεσί ο
0: ναι, ρε, φίλε, δεν είσαι επικανές ότι εμείς θέλουμε τα γιούρια. Εμείς μόνο που είσαι ανταγωνιστικός, που μπαίνεις στο ρουθούνι των άλλων, αυτό είναι αρκετό. Γιατί η Ελλάδα, έτσι, εμείς στη Θεσσαλονίκη έτσι είμαστε.
6: Και έξυπνα μπήκε κιόλας με σύμμαχο δυνατό.
0: Δεν πιστεύω ότι έχει σύμμαχο.
6: Εγώ νομίζω ότι τα πάω καλά.
0: Άλλο πάω καλά, άλλο έχω σύμμαχο.
6: Όχι,
0: σύμμαχο δεν έχει κανένας.
6: Σε εισαγωγικά σύμμαχο, ρε παιδί μου. Γιατί αυτοί κάνουν και άλλες δουλειές, δεν είναι μόνο να τα απασχολούνται. Το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, όχι, βλέπω τον χρόνο θα με κλείσει απότομα.
0: Έτσι.
6: Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο, υγεία. Και ό,τι να κάνετε σήμερα, παιδιά, κάνετε το.
0: Γιατί αύριο δεν μπορέσετε να το κάνετε για την άλλη μέρα.
6: Μην τα αφήνετε για αύριο.
0: Άντε, γεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, και από μένα και τον Γιάννη Μελτσακάκη. Συγγνώμη, τον Νίκο τον Μελτσακάκη, γιατί έχω τον Γιάννη τον Τσιράπη που να καλλιτεχτήσουμε. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς. Τέσσερα ονόματα είπα εσύ. Ο Παπιός. Ο Μιμίκος ο γιατρός.
7: Οπότε καλό τον Γιώργο Νταλάρα.
0: Ο Βρανάς, λοιπόν.
7: Οπότε καλό τον Γιώργο Νταλάρα.
0: Και τον Κώστα Βρανά, δεν λες.
7: Οπότε καλό τον Γιώργο Νταλάρα.
0: Είπα γεια σας, δεν λέω τίποτα άλλο. Τόσο κλανοκαθίστρες.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Δέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλή, με τους γηπεδούχους να καίγονται για τη νίκη μετά το κάζο με την Καλαμάτα και τους φιλοξενούμενους να θέλουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Ηρακλής για την 7η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα, καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
3: Μετροπολίς!

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Εδώ είμαστε και εμείς στα 9 λεπτάκια μετά τις 11. Για πάμε λίγο, ανοίγουμε και τα κοιτάπια εδώ τελευταία. Και πολλά μάτσα έχει, για κάτσε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Λοιπόν, άντε πάμε. Το Hoplin Τίμιο τριωράκι με μπόλικες ιστορίες καθημερινής τρέλας, φαντάζομαι και πάλι. Να φάνε και οι κότες και οι πάπιες μαζί. Λοιπόν, και 9.55 κενό, το μήνυμα και 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Βλέπω σε αδιέξοδο, λέει, 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον προϋπολογισμό, τα πούμε και αυτά. Διαφωνίες για το ενεργειακό κόστος, ξέρω εγώ, τα μέτρα που είναι να πάρουν οι χώρες ή να μην πάρουν και όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει διάφορα εδώ που βγήκανε.

Λοιπόν, άμα ξέρει κανένας που μένει ο κύριος Τσιράπης, να πάμε να τον βρούμε όλοι μαζί. Με έχει τρελάνει με αυτά τα ούφο. Όχι ότι. Ναι, άλλο που δεν θέλω κι εγώ βέβαια. Χθες είπαμε, βρε, πού ήσουν χθες. Χάνεις επεισόδια. Χθες κάτι είπαμε. Χθες κάτι είχε βγει, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν. Τέλος πάντων. Ο κόλλησες και το Μυθοδία. Α, σήμερα είναι. Έχει πολύ άγριες διαθέσεις αυτός. Αυτό τώρα πώς θα το συγκρατήσουμε να δούμε. Λοιπόν, καλά. Για πάμε να δούμε εδώ τι και πώς. Λοιπόν, 54-301 Μετρόπολης, 95 και 5 για ό,τι θέλετε, για τα γήινα και τα εξωγήινα. Τώρα, κουπόνι, κάτσε λίγο πριν απ' όλα. Κουπόνι. Μπόλικα τα έχουμε τα ευρωπαϊκά. Να τα κάνω λες μια κατεβασιά όλα. Είναι αρκετά αργά μου. Καλά, έλα μια κατεβασιά όλα, γιατί θα ενδιαφέρουν πολλούς. Γιαγγελόνια με την Αραράτ, 2-1. Θέλτα Γιουβέντους 1-0. Μαρσέιου Ολυμπιακός 0-1. Μπενφίκα Σέλτικ 3-0. Μπόρντμουθ Στουμ Γκραντς είναι 1-0. Ναϊμέγγεν με την Ελεύσκη 0-1. Αυτά είναι η Ευρώπα, έτσι. Δυναμό Ζάγκρεμπ Άντερλεχτ 0-0. Ρεν Όφι 0-1 κρατάει Όφι. Φερεσβάρος Βικτόρια Πλιζέν 1-0. Χόφενχάιμ Μπεσίκτας 0-0. Αταλάντα, εδώ πάμε τώρα κόφερενς. Αταλάντα Πάφος 3-0. Κοπενχάγη Μπράγκα 1-0. Η Μπράιτον με την Ζαλγκίρις Λέι Κάουνο 2-0. Η Μπραν με την Λίνκολ 0-0. Σιντρούιντεν με την Ιμπέρια 1-0. Τβέντε Τούν 0-0. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 1-1. Και Χάρτς Νόρζελαντ 1-0.

Μια μέρα τώρα που έβαλε τη μυθοδία του Βαγγέλα, να ψάξουμε να βρούμε, γιατί έχει πολύ παρασκήνιο, έχει πολλές έτσι θεωρίες περίεργες που κυκλοφορούν. Αυτό το ήταν παραγγελιά της NASA, αν έχετε ακούσει την ιστορία. Του είχε ζητήσει η NASA να γράψει ένα τραγούδι για μια αποστολή στον Άρη, αν θυμάμαι καλά. Θα πηγαίναμε, λέει, εκεί τριγύρω γύρω από τον Άρη να δούμε τι γίνεται. Και γι' αυτό το έγραψε το συγκεκριμένο, αλλά επειδή είχε μέσα, ξέρεις τώρα, είναι και λίγο έτσι μυστήριο και είχε και κάτι, τα video wall από πίσω που παίζανε, όλα αυτά ήταν λίγο, ξέρεις, αρχαιοελληνικά έτσι περίεργα. Βγήκανε διάφορα, κυκλοφόρησαν ότι έχει κωδικοποιημένα μηνύματα για τους εξωγήινους και κάτι τέτοια. Λοιπόν, μεταξύ τώρα εδώ δεν φταίνει μόνο οι συνωμοσιολόγοι. Εδώ και ο ίδιος ο Βαγγέλης είχε δώσει κάποτε μία πάσα. Είχε κάνει μία συνέντευξη, δεν θυμάμαι πώς το είχε πει ακριβώς, που είχε αφήσει ανοιχτό, ρε παιδί μου, ότι έγραψε το τραγούδι γιατί πιστεύει ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτά όλα που φαίνονται δηλαδή. Άφησε κάτι έτσι υπονοούμενα που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν. Κατάλαβες. Οπότε, ναι. Ωραία, ωραία. Πιάσουμε τέτοια, λέτε, σήμερα. Βασικά, όχι μόνο τέτοια. Μπορεί να πιάσουμε γενικότερα για έτσι θεωρίες περίεργες που μπορεί να παραπέμπουν σε θεωρίες συνωμοσίας. Άλλες να είναι, άλλες να μην είναι. Είχαμε νωρίτερα τον, πώς το λένε, τον Τερλέγκα. Να ακούσατε τον Τερλέγκα. Ναι, για το Μαζονάκι έκανε σχόλιο. Λέει, πιστεύω ότι κάποιες αόρατες δυνάμεις λειτουργήσαν, ξέρω εγώ, έτσι που έφτασε να γίνει ό,τι γίνει και να τον χάσουμε. Σκοτεινές κιόλα. Πώς είπες? Ναι, αλλά αυτός μίλησε πέρα από τις ουσίες που του βάλανε. Ο Τερλέγκας είπε για σκοτεινές αόρατες δυνάμεις. Ναι, εντάξει, ωραίος, του κάνουμε ένα αφιέρωμα μουσικό. Είναι αυτός, άμα ήταν Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα την άκουγε την εκπομπή, δεν θα είχανε. Ναι, και έχει πολλά. Τι άλλο είχαμε? Και το Βελόπουλο είχαμε. Ναι, σε μεγάλη φόρμα πάλι, ναι. Μετά τα χαμένα βαγόνια, τα ξυλόλια, τα μυγάκια. Είχαμε και τα οστά. Εν τω μεταξύ, αυτό με τα οστά είχε βγει, δεν είναι να πεις κάτι που. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι στην εκπομπή το είχαμε πει, γιατί είχε πάρει έκταση. Τα είδαν τα οστά, έγινε φασαρία. Τα πήγαν, τα εξετάσαν σε εργαστήριο και βγήκε ότι ήταν από ζώα, έτσι. Ότι δεν άνοικαν σε ανθρώπους. Τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ θα πω ανθρώπινο είναι κάτι να. Αν και τώρα, αν έχεις ένα κόμμα και επιτελείο ολόκληρο, δεν δικαιολογείται. Αλλά έστω και έτσι, ρε παιδί μου, να πεις λάθος, ας πούμε. Αλλά άντε δεν είχε την πληροφόρηση, άντε το ένα, άντε το άλλο. Αλλά δεν είναι το πρώτο, δεν είναι το δεύτερο, δεν είναι το τρίτο, έτσι. Δηλαδή, μια ζωή τα ίδια. Από Χριστόδουλο ακόμα θυμάμαι. Από εποχής Χριστόδουλου. Που έλεγε ότι επειδή ο Χριστόδουλος είχε βγάλει δύο ταυτόχρονους όγκους, τα έχουμε πει και άλλη φορά αυτά, έλεγε, ας πούμε, Βελόπουλος ότι αυτό σημαίνει δόλια. Τι? Α? Ναι. Έλεγε ότι, και όχι μόνο αυτός, ότι για να έχει, λέει, διπλό όγκο σημαίνει ότι έπεσε ανθρώπινη παρέμβαση δόλια, ότι μόνο μέσα από κάτι για δηλητηρίαση με κάτι ουσία συγκεκριμένα μιλούσαν και τέτοια. Εν τω μεταξύ,

Πήλε Τερλέγκας, έτσι. Πρέπει, αυτόν και το γονίδι πρέπει να τους φωνάξουμε για συνέντευξη στην εκπομπή οπωσδήποτε. Ο ένας κινεί αντικείμενα, έτσι. Ο άλλος βλέπει σκοτεινές δυνάμεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και όλα αυτά που λέει. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Τι λέγαμε. Λέγαμε γενικά. Είχαμε πολλά. Είχαμε πολλά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Άντε. Κύριε Τζιράπη, είσαι σε δαιμονιώδη φόρμα, είσαι τελευταία, αλλά αρχίζεις και γίνεσαι επικίνδυνος. Ναι. Λοιπόν, οκ. Okay. Για πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα. Έλα, να επανέλθουμε στην τάξη, να δούμε λίγο εδώ κάποια πρώτα μηνύματα και πάμε και από επικαιρότητα μεριά που έχει μπόλικα πραγματούδια σήμερα. Ρίχτε και εσείς τα θέματα σας εδώ, να δούμε λίγο τι και πώς. Λοιπόν, 9.55 κενό, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Α, ναι, είδες τώρα, θυμήθηκα, βλέπεις ένα-ένα μου έρχονται. Τώρα που βλέπω εδώ τα μηνύματα. Και όταν βλέπουμε τα μηνύματα λόγω Facebook και social media, πηγαίνουμε στα tech news. Κάτσε να δω μηνύματα και να σας πω, έχει κάποια νέα που έχουν να κάνουν και με τα tech news, έχουν να κάνουν όμως και με κάποια άλλα πράγματα που μπορεί αυτά τα δύο να συνδυαστούν. Θα σας πω τι εννοώ μετά. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον Τάσο από τα Γιάννενα. Καλώς το να. Καλή εκπομπή εύχεται, καλό ξημέρωμα. Ο Θοδωρής. Μέχρι να γίνουμε 90, λέει, ετών, που δεν θα οδηγούμε, θα χρειαστεί. Α, ναι, αν πάμε 90 χρονών, θα θέλουμε 250 ευρώ το φουλάρισμα, έτσι. Ναι, το λέει γιατί έχουμε μια ανάρτηση. Ότι πέρσι, ρε παιδί μου, φουλάραμε το αυτοκίνητο στο βενζινάδικο με 75 ευρώ. Φέτο χρειαζόμαστε 115, έτσι. Και εδώ προκύπτει το εύλογο ερώτημα. Μέχρι ποια ηλικία μεγαλώνουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων. Αν το ξέρει κανείς εδώ, μας απαντάει, έτσι. Αν ξέρει κανείς μέχρι ποια ηλικία μεγαλώνω. Καλησπέρα και στον Άγγελο. Παοκάρα ρε, νάτος. Το καλύτερο σιρόπι, λέει, τελεία και παύλα. Μάλιστα, και τελεία και παύλα. Ο Βαγγέλης, καλή εκπομπή. Ωραίο. Ναι, γελιογραφία. Γυναίκα, έχουμε, λέει, λεφτά για βενζίνη. Πού τα βρήκαμε, λέει, γυναίκα. Πούλησα το αυτοκίνητο. Σωστό. Ο Τάκης μιλάει για επιχείρηση.

πάντων όλα αυτά πράγματα. Λοιπόν, ναι, πλάκα-πλάκα, υπάρχει κάποιος που έχει πει, τώρα θα μου πεις απ' έξω, όταν είσαι βέβαια μπορείς να πεις εύκολα πράγματα, είναι ανέξοδο, έτσι, αλλά τέλος πάντων, ναι. Αν έχουμε ακούσει κάποιο σχέδιο, ρε παιδί μου, περί μείωσης, ξέρω εγώ, των τιμών στην ενέργεια, καύσιμα, ιστορίες, ρεύματα, όλα αυτά που λέει και ο Τάκης εδώ τώρα που μου δίνει την πάσα. Θα τα δούμε λίγο και αυτά. Έχει εντωμεταξύ κάποια νέα και έρχομαι και στα υπόλοιπα. Θωμάς εδώ από την Άουσα, καλώστονα. Ο Γρηγόρης μας ανεβάζει ρεπορτάζ για Guilfoyle. Τότε έτρεχαν να την προϋπαντήσουν, τώρα κάνουν ότι δεν την ξέρουν, λέει. Πολιτικοί καλλιτέχνες, επιχειρηματίες στείνονταν στην ουρά για μια φωτογραφία μαζί της. Λευτεριά στην Guilfoyle. Ναι, ναι. Και λευτεριά και στον Dorsey, έτσι, που κυκλοφορεί και ένα πανού εδώ πέρα. Τεχνητής νοημοσύνης και στους δύο. Ωραία. Κλείνουμε με τον φίλο που υπογράφει ως Creativities από τα κουφάλια. Αγιογραφώ και σας ακούω. Καλή εκπομπή. Καλώστονα. Καλώστονα. Αγιογραφία, ε. Ναι. Ακόμα που, έχει δουλειά. Είχα και μία φίλη που είχε σπουδάσει αγιογραφία και έπιαναν τα χέρια της. Έχει ακόμα, ας πούμε. Πούντος. Ναι. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Αγιογραφίες. Κουφάλια, έτσι, καλώς το να. Λοιπόν, τι πήγα να πω, ναι, έχει κάποια νέα σε σχέση. Α, τώρα είδες, τα κάναμε. Πήγα να σας πω για τα tech news, γιατί έχει κάποια σημαντικά που έχουν και ουρά από πίσω και μπορούμε λίγο να σταθούμε. Έχει και τα άλλα τα νέα, τα καθαρά για την οικονομία. Τι να πρωτοπούμε τώρα. Κάτσε λίγο να πούμε τα βασικά στα γρήγορα και μετά ανάλογα με τις διαθέσεις το ανοίγουμε προς την κατεύθυνση που θέλετε κι εσείς. Λοιπόν, tech news, βλέπω. Καταρχάς, αυτό το είδα τώρα. Κάτσε λίγο, γιατί το έκανα copy-paste στον εαυτό μου για να το θυμηθώ να το πούμε. Τώρα έξω από το στούδιο, όταν ήμουν που κοιτούσα λίγο το κινητό. Ναι, έχουμε, λέει, μια επιστολή 400 επιστημόνων περίπου. Ανάμεσά τους είναι και κάποιοι που θεωρούνται πρωτοπόροι της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, έχει και τα ονόματα εδώ. Χίντον, Μπέντζιο κλπ. Και ζητούν, λέει, να γίνει επιγόντως ένας διεθνής οργανισμός που θα βάζει τους κανόνες για τους περιορισμούς των μοντέλων AI και θα καταγράφει τα περιστατικά που είναι έτσι σοβαρά σε σχέση με τις παρασπονδίες που κάνουν, γιατί, λέει, τα πράγματα είναι κρίσιμα και δεν πάμε καλά. Εν τω μεταξύ, καμπανάκι χτύπησε χθες και ο πρόεδρος της

όμως. Ξανάρθε, σε σένα ήρθε. Ήρθε κιόλας. Ειδικήσαμε την νέα τάξη πραγμάτων. Μας φοβήθηκε. Είδε ότι την καταλάβαμε και το επανέφερε κατευθείαν. Λοιπόν, ναι. Το νέο ποιο είναι. Αυτό που παραδέχτηκαν τα στελέχη της Anthropic. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, τα κάποια εργαλεία AI, έχουν μάθει από μόνα τους, προκειμένου να μένουν ζωντανά, ώστε να μην μπορούμε, άμα είναι να τα βγάλουμε από την πρίζα, ρε παιδί μου, που λέμε, άμα κάνουν κάτι επικίνδυνο, ας πούμε, έτσι σε εισαγωγικά, όπως το λέμε, να τα βγάλουμε από την πρίζα, για να είναι, λέει, καβαντζωμένα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, έχουν μάθει και χακάρουν τις smart τηλεοράσεις και μπαίνουν μέσα στα λογισμικά εκεί πέρα των τηλεοράσεων, ώστε μέσα από εκεί να μπορούν να μένουν ζωντανά, να κλωνοποιούνται και να κάνουν οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω. Έτσι. Οπότε και να θέλουμε να κλείσουμε δηλαδή τα μηχανήματα, τα πρωτογενή που λέει ο λόγος, αυτό έχει παρισφρήσει αλλού. Και αν το κάνει στις smart τηλεοράσεις, δεν ξέρω και από όλου μπορεί να το κάνει. Εδώ είδαμε προχθές αυτό πώς έγινε πάλι, ρε παιδί. Στη Γαλλία δεν ήτανε. Με τα ψυγεία. Έχουν τα ψυγεία υπολογιστές. Πώς μπήκε το. Το ακούσατε, έτσι. Που έγινε μαζική απόψυξη και καταστράφηκαν πάρα πολλά προϊόντα, τεράστια ζημιά οικονομική. Σε σούπερ μάρκετ και όχι ένα και δύο, στη Γαλλία. Μπήκαν τα χάκαραν, τα ψυγεία. Τα ψυγεία δεν ξέρω πώς χακάρονται, να πω την αλήθεια. Προφανώς θα έχουν κάποια προηγμένη τεχνολογία και αυτά. Ναι, οπότε οι πόλεμοι δεν γίνονται πλέον μόνο με όπλα, έτσι. Όχι, δεν το ξέραμε βέβαια, αλλά οκ. Okay. Τέλος πάντων, το καινούργιο που ήθελα να πω και σχετίζεται και με την οικονομία, για την οποία έχουμε κάποια νέα, έτσι, γιατί γίνονται πραγματάκια και στις συναντήσεις τώρα στα Ευρώπας που έχουμε και γενικώς, είναι το εξής, ότι το δούνου του χτύπησε και αυτό καμπάνα. Τώρα, εγώ το είδα τη μέρα αυτή, σήμερα δηλαδή, ή χθες, σήμερα πρέπει να το είδα. Χτύπησε καμπάνες το δούνου του, λέγοντας ότι τα λεφτά που πέφτουν στην τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί βαρέλι χωρίς πάτο και να φέρει καμία τεράστια παγκόσμια οικονομική κρίση, αν κάποια πράγματα πέσουν λίγο έξω από ό,τι τα υπολογίζουν οι εταιρείες. Οι εταιρείες έχουν κάνει κάποιες εκτιμήσεις, έτσι, ότι στο μέλλον θα έχουμε κάποια τεράστια οικονομικά ωφέλη, οπότε έχουν πέσει αβέρτα στο να επενδύουν χρήματα, στο να παίρνουν δανεικά από τράπεζες, έτσι, και γενικά να μιλάμε για συναλλαγές δισεκατομμυρίων τώρα. Αυτό, ας πούμε, λέει ότι υπάρχει πλέον ένα μείγμα πολύ, έτσι, επικίνδυνα εκρηκτικό. Και μπορεί, όλο και θα έχετε ακούσει, έτσι, περί φούσκας που φουσκώνει συνεχώς. Και μπορεί, σου λέει, άμα σκάσει η φούσκα αυτή, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε γενικότερα ως ανθρωπότητα, έτσι, να βγει μια κρίση οικονομική που θα το φυσάμε και δεν θα κρυώνει. Εν τω μεταξύ, την ώρα που τα έλεγε αυτά το δούνου του, ο κλάδος της τεχνολογίας έβλεπε, απότομα έγινε αυτό, λέει. Δεν ξέρω αν είναι παροδικό, αλλά απότομα ξαφνικά, στα χρηματιστήρια μεγάλη πτώση. Πέσανε πάρα πολλοί μετοχές, είδανε πολλοί επενδυτές ότι πέφτουν οι μετοχές, πήγαν να ρευστοποιήσουν για να χάσουν λιγότερα και υπήρχε μια μεγάλη ανακατοσούρα, κυρίως από ό,τι κατάλαβα και διάβαζα, για τους λόγους λίγο πολύ που αναφέραμε παραπάνω. Δηλαδή, ότι το πράγμα αρχίζει να φουσκώνει επικίνδυνα, κάποιοι έχουν αρχίσει να τρομοκρατούνται, ας πούμε, έτσι, που έχουν ρίξει χρήματα στην ιστορία αυτή, διότι οι εταιρείες, εντάξει, τώρα μιλάμε για τρελά λεφτά, έτσι, αν ψάξετε λίγο να βρείτε τι γίνεται με τα λεφτά που πέφτουν στις εταιρείες και πόσο μέσα είναι, θα πάθετε πλάκα. Μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Λοιπόν, τρελά χρέη οι εταιρείες, τρελά λεφτά που δίνουν, τέλος πάντων, για να κάνουν τις επενδύσεις, τρελά λεφτά που παίρνουν μέσα από δάνεια. Και επειδή, λέει, ακριβώς υπάρχει τώρα, έρχεται από ό,τι φαίνεται και νέα άνοδος των επιτοκίων λόγω της ενεργειακής κρίσης, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο το παράλληλο, έγινε κατάσταση παραέγινε επίφοβη και τρόμαξε πολλούς από τους επενδυτές. Είχαμε αυτό το φαινόμενο στα χρηματιστήρια, ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, έτσι, απότομα και μαζικά. Να δούμε κατά πόσον είναι συγκυριακό ή όχι. Λοιπόν, μιας που είπαμε για δούνου του νωρίτερα, τώρα άστα να τα πιάσουμε μετά το διάλειμμα, γιατί τώρα θα πάμε στα υπόλοιπα εδώ τα πιο, έτσι, καθημερινά. Είπε και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον. Μίλησε πέρα από το, επειδή είπαμε ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δανείζονται τρελά λεφτά, έτσι, και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη φούσκα και μπαίνουν και πάρα πολύ μέσα. Μίλησε για το κόστος δανεισμού γενικά, πέρα από τεχνητή νοημοσύνη. Τα βάλε κάτω με στοιχεία και έκανε μια έκθεση, ρε παιδί μου, για να πει ότι το κόστος δανεισμού γενικά των χωρών, έτσι, άσχετο τώρα από τεχνητή νοημοσύνη αυτό,
είναι μεγαλύτερο από ποτέ τα τελευταία τουλάχιστον 20

20 χρόνια έβαλε, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι. Αλλά γενικά έχουμε, ρε παιδί μου, πολύ πλέον μεγάλους δανεισμούς. Υψηλό κόστος και πολλά δανεικά από τις χώρες και σου λέει τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται επικίνδυνα. Έτσι. Και στο κόστος αυτό βέβαια έχει συμβάλει και η άνοδος των επιτοκίων μέσα σε όλα που είπαμε πριν, η οποία παρεπιπτόντως αναμένεται να ξανακάνει εμφάνιση. Λοιπόν, ας κάτσε να δω λίγο το στοίχημα, να πάμε σε ένα διάλειμμα και να πιάσουμε λίγο και τα δικά μας εδώ, τα δικά μας όταν λέμε τα πιο καθημερινά, είτε από Ελλάδα μεριά είτε από Ευρώπη, γιατί έχει κάποια ζητηματάκια που τρέχουν και είναι σημαντικά. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος, και τα κατεβάζω άλλη μία στα πολύ γρήγορα. Γιαγκελόνια Αραράτ 3-1, Θέλτα Γιουβέντους 1-1, είμαστε στο 70 περίπου, 70 κάτι κλπ. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1 παραμένει, Μπενφίκα Σέλτικ 3-1, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκραντς 1-0, Ναϊμέγγεν Λεύσκι 0, όχι 0, Ναϊμέγγεν Λεύσκι 1-1, Δυναμό Άντερλεχτ 0-0, Ρεν Όφι παραμένει, Όφι κρατάει 0-1, Φερεσβάρος Πλζέν 1-0, η Χόφενχάιμ με την Μπεσίκτας 1-1, Αταλάντα Πάφος 3-0, Κοπεχάγη Μπράνκα 1-0, Μπράιτον Κάουνο Ζαλγκίρις 4-0, Μπραν Λίνκολ 1-1, Σιντρούιτεν Ιμπέρια 1-0, Τβέντε Τούν 1-0, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 3-1 έχει γίνει και Χάρτς Νόρζελαντ 1-0. Λοιπόν, πάμε ένα πρώτο διαλυματάκι και γυρίζουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Από το φυσικό κατάστημα μέχρι το e-shop, τα ηλεκτρικά δηλερή έχουν μεγαλώσει μαζί με τις ανάγκες του σπιτιού σου. Από το 1980 στη Θεσσαλονίκη και online από το 2010.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω στα 34 μετά τις 11. Έχουμε μείνει εδώ τώρα στον... Πού είμαστε? Γκολ εδώ, ποιο είναι? Περίμενε. Όχι, εντάξει, δεν είναι από τα ευρωπαϊκά τα σημαντικά. Okay. Ωραία, αν προκύψει κάτι, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι λες, έχει δουλειά, ο φίλος που κάνει αγιογραφίες, που ρώτησε αν ακόμα έχει πέρασει το επάγγελμα, ρε παιδί μου. Όχι μόνο λέει έχει δουλειά, αλλά δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Τι λες? Ναι, ωραία. Και ο Κώστας εδώ έχει απορία, λέει. Στο χθεσινό αγώνα της ΑΕΚ στο Λονδίνο είδε ένα γήπεδο σχεδόν γεμάτο. Και πέρα από τους χιλιάδες αεκτσίδες που είχε και μπράβο τους, είχε λέει και χιλιάδες Ουκρανούς. Όχι μόνο γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους, αλλά οι περισσότεροι ήταν άντρες νεαρής ηλικίας. Καλά, πώς γίνεται να έχουν πόλεμο στην πατρίδα τους και τόσοι πολλοί μπορούν να παρακολουθούν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα στο Λονδίνο? Υποτίθεται έχουν λειψανδρία. Τόσοι πολλοί κατάφεραν, λέει, να τις καπουλάρουν ως δήθεν πρόσφυγες για να μην στρατευτούν. Δεν έγινε αναγκαστική επιστράτευση? Τι σοϊ πόλεμος είναι αυτός? Τόσο πατριώτες, λέει, είναι και οι Ουκρανοί. Ναι. Εντάξει, δεν έχω εικόνα τώρα ακριβώς τι ισχύει αυτό, εκεί πέρα, και πώς έγινε αυτό που λες. Εύλογο το ερώτημα. Λοιπόν, Παναγιώτης εδώ τις καλησπέρες του. Και ναι. Λοιπόν, τώρα βλέπω εντάξει λίγο την επικαιρότητα. Φοβερό αυτό πράγμα. Βλέπω λίγο την επικαιρότητα τώρα. Εντάξει, πρώτη είδηση παντού είναι το θέμα εδώ πέρα με τη Σύνοδο Κορφής που τα έχουν σπάσει, έτσι, στο κομμάτι εδώ πέρα των μέτρων που μπορούν να λάβουν, τέλος πάντων, οι χώρες της Ένωσης που μπορούν να λάβουν. Όλες μπορούν να λάβουν ό,τι θέλουν, αλλά είπαμε ποιο είναι το κλειδί, έτσι. Και ο δικός μας γι' αυτό ζητάει η γραμμή να πέσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν τα κάνει από μόνος του, έτσι, αυτά που θα γίνουν θα μετρήσουν στην δημοσιονομική τρύπα που θα δημιουργηθεί, έτσι. Οπότε ζητούν ουσιαστικά εξαίρεση από κάποια πράγματα. Πώς είναι το άλλο που λέγαμε, ρήτρα διαφυγής, έτσι. Εκεί είναι το κλειδί. Ζητούν γραμμή για να ό,τι γίνει και να εξαιρεθεί, τέλος πάντων, και να μην επιβαρύνει δημοσιονομικά τις χώρες. Και χαμούλη έχουμε, λέει. Εντάξει, έχει ψιλοχάος, τέλος πάντων. Συγκρούς εκεί πέρα, τελεσίγραφα, λέει. Διακοπές έχουμε των συζητήσεων. Για να δούμε τι διάολο θα γίνει. Εν τω μεταξύ, τώρα. Καταρχάς, εντάξει, πέρα από αυτό υπάρχουν μέτωπα, ξέρετε, το είχαμε αναφέρει και προχθές. Είναι η Γερμανία που έχει βγει μπροστά και είναι και άλλες πέντε χώρες, νομίζω, ή έξι, νομίζω έξι πρέπει να είναι στο σύνολο με τη Γερμανία, που ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει γραμμή για λιτότητα. Έτσι, για έξτρα λιτότητα και για περικοπές κονδυλίων που θα αφορούν λεφτά που θα πήγαιναν στους αγρότες σε κάποια άλλα, έτσι, από κοινωνική πολιτική και κάτι τέτοια πράγματα. Και ουσιαστικά η Γερμανία και ένα μπλοκ χωρών ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πει σφίξτε και άλλο το ζωνάρι. Την ώρα που υπάρχουν χώρες που ζητούν χαλάρωση. Έτσι, δηλαδή ο δικός μας, για παράδειγμα, προσπαθεί να πιέσει μέσα από τη διαπραγμάτευση εκεί πέρα και μέσα από επίσημες δημόσιες δηλώσεις που κάνει, να νωρίτερα είπε ότι αυτά που τέλος πάντων βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίνονται στο επίγον του πράγματος. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία κλπ. Και μέσα σε όλα έθεσε και ένα ζήτημα, λέει, για να, όχι μόνος του, είναι και άλλες έξι χώρες που το ζητούν. Ζητούν αναβολή στα χρήματα που πληρώνονται ως δικαιώματα άνθρακα. Πιστεύω ξέρετε τι είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Βασικός λόγος που οι τιμές του ρεύματος ανεβαίνουν. Και βασικός λόγος που, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα γι' αυτό, που δίνουμε στα Σκόπια και μετά μας πουλάνε πάλι τα Σκόπια το ρεύμα που τους δώσαμε εμείς και τα λοιπά. Έτσι, τα Σκόπια δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Δεν έχουν αυτό το καπέλο το τεράστιο. Κατάλαβες, οπότε μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Πολύ πιο εύκολα, δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς. Κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, και εμείς το ρεύμα που δίνουμε και το αγοράζουμε ακριβότερα και πάλι είναι πιο φτηνό από ότι αν το κάναμε εδώ με λιγνίτη, για παράδειγμα, και πληρώναμε τέλος πάντων τα δικαιώματα άνθρακα, έτσι, που είναι τρελά λεφτά. Βέβαια, δεν είναι, εννοείται, δεν είναι μόνος λόγος αυτός, που δεν είναι μόνο τα δικαιώματα άνθρακα που το ρεύμα βγαίνει, έτσι, ο κούκος αηδώνει. Τα έχουμε πει και άλλη φορά. Αν θέλετε, τα ξαναπούμε. Είναι πάρα πολλά πράγματα, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Όταν υπάρχει, ρε παιδί μου, μια έκτακτη ανάγκη, οι αγορές που λέμε, επειδή φοβούνται ότι θα δημιουργηθούν ελλείψεις, ξέρω εγώ, πάνε άρον-άρον να εξασφαλίσουν αποθέματα, αγοράζουν αβέρτα. αύξηση ζήτησης ίσον αύξηση τιμών, αυτομάτως. Αυτό είναι κάτι που επηρεάζει τα πάντα. Έτσι, όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή, έβλεπα ακόμα και τις ασφαλίσεις, πέρα από, από τις τιμές στα ράφια ή ξέρω εγώ, βενζίνες και ιστορίες. Ακόμα λέει τα πλοία, ας πούμε, που ασφαλίζονται. Αν ένα πλοίο, να τώρα που έχουμε το Ορμούζ, αν ένα πλοίο πρέπει να αλλάξει διαδρομή, αυτομάτως αυξάνονται πάρα πολύ τα λεγόμενα ασφάλιστρα κινδύνου και αυτό μεταφέρεται στην τελική λυπητερή. Αυτή που έρχεται σε εμάς. Στους λογαριασμούς ουσιαστικά. Και τέλος πάντων, είναι και μια σειρά από πράγματα άλλα. Έτσι, το ενεργειακό μείγμα που έχουμε πει και άλλη φορά, που έχει μέσα και το αέριο που είναι ακριβό. Έτσι, χρηματιστήριο ενέργειας και δεν συμμαζεύεται. Ξέρετε, έτσι, μην πω πάλι τα ίδια. Η τιμή βγαίνει πάντα με το ακριβότερο. Με βάση το πιο ακριβό. Δηλαδή, άντε το πούμε άλλη μια φορά, γιατί είναι χρήσιμα αυτά. Αν υποθετικά παράγουμε το 90%, λέω τώρα, έτσι. Πρακτικά παράγουμε το 50%, το 55%, κάπου εκεί από ανανεώσιμες πηγές. Αλλά πες ότι κάνουμε το 90%. Από ανεμογεννήτρες, φωτοβολταϊκά κτλ. Που είναι φθηνό ρεύμα αυτό, έτσι, είναι σχεδόν τζάμπα. Λοιπόν, αν παράγουμε το 90% από ΑΠΕ και χρειαζόμαστε ένα 10% να συμπληρώσουμε, που συμπληρώνουμε με φυσικό αέριο, το σύνολο της τιμής της χονδρικής πηγαίνει ανάλογα με την τιμή του αερίου. Έτσι, είναι πολύ βασικός λόγος αυτός που ο κούκος γίνεται αηδόνη. Και βέβαια είναι και τα δικαιώματα ρήπων, που, έτσι, τα δικαιώματα άνθρακα τέλος πάντων, που εννοείται ότι οι χώρες χρυσοπληρώνουν όταν παράγουν ενέργεια μέσα από ορυκτά καύσιμα. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλο πρόσθετο κόστος. Και υπάρχουν φυσικά και τα γνωστά εξτραδάκια που μπαίνουν στους λογαριασμούς έτσι από πλάγια, κάτι έξοδα συντήρησης του δικτύου, ξέρω εγώ, κάτι τέλη κλιματικής αλλαγής, κάτι έχει ένα άλλο τέλος που είναι για τις απομακρυσμένες περιοχές. Έχει διάφορα, τώρα δεν τα θυμάμαι κι εγώ όλα απ' έξω. Ήταν και οι ρευματοκλοπές μέχρι πρόσφατα, τις βγάλαν αυτές από τους λογαριασμούς. Και βέβαια υπάρχει κερδοσκοπία φυσικά πέρα από όλα αυτά, έτσι, ένα φαινόμενο που okay, παντού υπάρχει αυτό, αλλά στην Ελλάδα πιστεύω είναι, εντάξει, είναι άνευ ανταγωνισμού, δηλαδή εδώ είμαστε το κάτι άλλο, το κάτι άλλο. Αν σε όλα αυτά βάλουμε και ότι το σύστημα το παγκόσμιο, ας πούμε, και το εγχώριο δεν καίγονται να συγκρατούν τις τιμές, γιατί αυτό ουσιαστικά γεμίζει ταμεία, έτσι έχουμε το μεγαλύτερο μέρος της εξίσωσης. Έτσι, η οποία γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, γιατί έχουμε πει και άλλη φορά και οι χώρες, επειδή έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, η καθεμία κοιτάει το δικό της άμεσο συμφέρον και τελικά δεν υπάρχει η απαιτούμενη διάθεση συνεργασίας που θα έπρεπε. Δηλαδή, αν μια χώρα στηρίζεται πάρα πολύ στο πετρέλαιο, ας πούμε, όταν ανεβαίνουν οι τιμές, πανηγυρίζει. Έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν έχει λόγο δηλαδή να συμφωνήσεις στο να πέσουν, ξέρω εγώ, κάποιες τιμές με κάποιο τρόπο. Ή ξέρω εγώ, αν κάποιες χώρες έχουν αυτό που λέμε διασυνδέσεις, οι διασυνδέσεις τώρα που οι περισσότερες που μπορεί να έχει από κάποια άλλη χώρα, ξέρω εγώ, η μία με την άλλη, αυτό σημαίνει ότι έχει καλύτερη κάλυψη, καλύτερη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, άρα επίσης δεν καίγεται το ίδιο με κάποια άλλη χώρα. Ή ξέρω εγώ, άμα κάποια χώρα έχει, βγάζει πάρα πολύ ενέργεια μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ή την πυρηνική ενέργεια κλπ. Και εκεί, έτσι, κατεβάζει το κόστος αυτομάτως και τέλος πάντων έχει μικρότερο νταλκά. Τέλος πάντων, υπάρχει μια εικόνα, ρε παιδί μου, μεταξύ των κρατών που δεν είναι ενιαία. Ειδικά βορράς με νότο έχουν σημαντικές διαφορές και αυτό μικραίνει τη διάθεση για να υπάρχει συλλογική δράση, να το πω. Και αυτό μεγαλώνει και ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Άρα, με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, μπορούν να γίνουν μεν κάποια πράγματα, αλλά μάλλον είναι κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Όποτε έχουμε κρίση, το πρόβλημα πάντα θα υπάρχει. Μπορούν απλά να βελτιώσουν κάπως την κατάσταση. Τώρα, τέλος πάντων, μην τα ανοίξουμε και αυτό, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Έτσι, είναι, ας πούμε, το να έχουμε μεγαλύτερη εγχώρια παραγωγή κατά προτίμηση και με πράσινη, έτσι, ενέργεια, γιατί είναι το χαμηλό κόστος που λέγαμε. Είναι σημαντικό όσο το δυνατόν μεγαλύτερη να αποκτήσουμε αυτό που λέμε ενεργειακή αυτονόμηση, έτσι, πάρα πολύ βασικό. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες υποδομές αποθήκευσης, για να έχει νόημα αυτό το πράγμα, για να μπορούμε να έχουμε απόθεμα και να μην πετάμε την ενέργεια που βγάζουμε. Ελεγκτικοί μηχανισμοί, έτσι, μιλήσαμε για κερδοσκοπία, έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς, αλλά πολύ αμφιβάλλω αν στοχεύουν πραγματικά και έντονα την κερδοσκοπία. Τώρα θα μου πεις, πόσοι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα κάνουν τη δουλειά τους πιο σωστά όταν η ακρίβεια πέρα από πρόβλημα είναι ταυτόχρονα και σύμμαχος. Γιατί γεμίζει, πάμε, ταμεία για τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι όντως ένα ερώτημα. Τέλος πάντων, τέτοια προβλήματα με σχέδιο λύνονται, με βούληση λύνονται. Τώρα, ποιος μπορεί να την έχει τη βούληση μέσα από το πλαίσιο αυτό που έχει φτιαχτεί, μεγάλη κουβέντα. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά έτσι ότι το πρόβλημα είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι το πλαίσιο. Και μετά είναι τα πρόσωπα. Εμείς όμως ασχολούμαστε μόνο με τα πρόσωπα. Ψάχνουμε συνέχεια την αλλαγή μέσα από τα πρόσωπα και δεν κοιτάμε πώς μπορεί να αλλάξει το πλαίσιο ώστε να μπορούν και τα πρόσωπα να κινηθούν πιο άνετα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πέρασε η ώρα. Καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Κάτσε λίγο να πω κάτι εδώ, μια-δυο ειδησούλες που είχε που το ξεκίνησα και πήγαμε αλλού. Είχαμε μείνει, τι λέγαμε, για το χαμό που γίνεται στην Ευρώπη, έτσι. Ναι. Σε σχέση με το τι μέτρα θα λάβουν για την κρίση. Πέρα από αυτά, υπάρχει και... Έχει βγει και μία έρευνα τώρα από το σύνδεσμο, δεν ξέρω, βιομηχάνων, ήταν κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς, που έβγαλε μέσα σε όλα, αυτό έχει να κάνει για την Ελλάδα, ότι μόνο ένα 25% των Ελλήνων νιώθει αισιόδοξο, λέει, για το μέλλον του το οικονομικό. Έτσι, και αυτό το 25% είναι το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Και τέλος πάντων έχει και κάποια άλλα πράγματα, άστο τώρα, μην το κουράσουμε. Τώρα έχω κάτι στο μυαλό, αλλά άμα το πιάσω θα ανοιχτώσουμε. Έχει να κάνει, συνδυασμός είναι αυτό που, αυτά που λέγαμε πριν με αυτά που λέμε τώρα, δηλαδή νέα τεχνολογία και οικονομική κρίση. Αλλά άστο τώρα, γιατί είναι παρατέταρτο. Θα το πούμε όμως κάποια στιγμή. Νομίζω αξίζει λίγο να σταθούμε και να το συζητήσουμε, αν θέλετε κι εσείς. Λοιπόν, αποτελέσματα στα γρήγορα. Γκολ, μάλλον, μην τα πω πάλι όλα. Hoffenheim Besiktas 2-3 στο 88 πλέον. Αταλάντα Πάφος 3-0. Κοπεχάγη Μπράγκα 3-0. Άλλο γκολ έχουμε. Χάρτς Νόρζελαντ 1-1. Οι ελληνικές ομάδες, λίγο να το δω και αυτό. Η Ρεν με το. Έβαλε γκολ η Ρεν. Ρεν Όφη 1-1. Στο 88. Μαρσέιγ Ολυμπιακός παραμένει, λέει, το 0-1. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Okay. Εντάξει, βλέπω τώρα την ειδησιογραφία που λέγαμε πριν. Με αφορμή, πιάσαμε τι είπαμε για τον Ντερλέγκα, που είπε για το Μαζονάκι ότι κάποιες αόρατες, λέει, σκοτεινές δυνάμεις ήταν που του έκαναν το κακό. Και μετά θυμήθηκα και τον Βελόπουλο που, που έδειξε τις φωτογραφίες με τα οστά, ρε παιδί μου, εκεί στην Βουλή. Και βλέπω τώρα το βράδυ, κάποια στιγμή, ξαναέβγαλε, λέει, φωτογραφίες. Έκανε ανάρτηση. Για κάτσε να... Ανέβασε, λέει, νέες φωτογραφίες με οστά και τις απέσυρε μετά από αντιδράσεις που είχε από συγγενείς. Μάλιστα. Οστά, λέει, που είναι ανθρώπινα. Ναι, δεν ξέρω αν υπήρχαν και ανθρώπινα, μπορεί και να υπήρχαν. Και να πω τώρα και κάτι, θα ακουστεί σκληρό, αλλά όταν έχει γίνει αυτό το πράγμα και υπάρχουν διαμελισμένοι, εννοείται ότι κάπου μπορεί να παραπέσει και έτσι. Τώρα δεν είναι και η κουβέντα αυτή για τον αέρα. Πάντως εκείνα τα οστά που, των φωτογραφιών από το οικόπεδο εκείνο που τα είχαν βρει, ήταν πράγματι ζώων. Τώρα πολύ πιθανό να υπήρχαν και ανθρώπων. Εγώ δεν το απορρίπτω αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως ξανανέβασε, λέει. Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά. Τι αυτά δηλαδή, και άλλα πολλά δεν τελειώνουν. Πολλά έχουμε. Αυτό, παιδιά, με το. Τώρα με αφορμή τον Ντερλέγκα και αυτό με το Βελόπουλο και γενικά, εγώ δεν θα το βάλω τώρα σε επίπεδο προσώπων, αλλά αυτό το πράγμα, το ότι η ευκολία με την οποία λέγονται κάποια πράγματα, άσε τώρα, ξέχνα τώρα, παιδί μου, δεν μιλάω για το Βελόπουλο συγκεκριμένα, πες ότι μπορεί να έχει δίκιο. Γενικά όμως η ευκολία με την οποία λέγονται κάποια πράγματα και κυρίως η ευκολία με την οποία υιοθετούνται αυτά τα πράγματα άκρητα από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Είναι, παιδιά, τεράστιο ζήτημα, έτσι. Μιλάμε για μάστιγα, η οποία φυσικά έχει γιγαντωθεί από τα social media, εννοείται, έτσι. Και βλέπω ότι δεν ενοχλεί κανέναν. Δηλαδή, αυτό το θέμα, ας πούμε, τώρα, έτσι, κανονικά δηλαδή, θα έπρεπε, ρε παιδί μου, να κάπου, ας πούμε, να πούμε, όπα, μέχρι εδώ, τι γίνεται. Το θέμα, λέω, γενικά, έτσι. Ότι βγαίνουν κάθε μέρα διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα και τα οποία ξεκάθαρα στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων. Βλέπω όμως αυτά δεν ενοχλούν ποτέ. Δεν ξέρω, ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε την πραγματική ζημιά που κάνουν στην κοινωνία, ίσως, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το πώς επηρεάζουν δηλαδή και το ποια ζημιά κάνουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. Εγώ έτσι, αυτό που σκέφτομαι και το έχω πει και άλλη φορά, είναι ότι μπορεί ως ανθρωπότητα να εξελιχθήκαμε, ξέρω εγώ, να περάσαμε ας πούμε εποχές διαφωτισμού και όλα αυτά, αλλά μου φαίνεται κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή θα περίμενε κανείς η δυνατότητα που έχουμε πλέον για απεριόριστη πληροφορία, έτσι, να έχουν φέρει κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο, έτσι, μια μεγαλύτερη σοβαρότητα στον τρόπο που λέγονται κάποια πράγματα, στον τρόπο που βγαίνουν κάποια συμπεράσματα κτλ. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτό το πράγμα, το ψηφιακό καφενείο που προέκυψε ειδικά με τα social, έτσι, και η υπερπληροφόρηση, η παραπληροφόρηση μέσα από αυτό, ο κάθε ένας που, ξέρεις, πιστεύει ότι η άποψή του μετράει, που περνάει την αίσθηση ως άποψη και την εικασία ως πραγματικό γεγονός, ξέρω εγώ κτλ. Μοιραία κάπου αντί η αυθονία της πληροφορίας να φωτίσει, τελικά έχω την εντύπωση ήρθε και μας έριξε ακόμα μεγαλύτερο σκοτάδι. Έτσι, και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτό το πράγμα που το αγοράζουμε, έτσι, αυτό το σκοτάδι, δεν είναι ότι το αγοράζουμε μόνο γιατί μας εξαπατούν ή μπερδευόμαστε από κάποια πράγματα που ακούμε. Είναι και αυτό, ναι, αλλά ξέρετε κάτι, είναι και πολλοί που το θέλουν αυτό το σκοτάδι, που τους ικανοποιεί. Γιατί η μπουρδολογία, η ακατάσχετη, η θεωρία συνωμοσίας, όλα αυτά τα πράγματα ιντριγκάρουν, εξιτάρουν, γεμίζουν εσωτερικά κενά και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το σταματάω εδώ γιατί ξέρω ότι αυτά είναι θέματα που δεν απασχολούν και πολύ. Okay, λοιπόν, ανοίγουμε καμία γραμμή έτσι για αρχή, αν θέλει να περάσει κανείς, αν έχουμε καμία πρώτη καλησπέρα έτσι στα πεταχτά, και μετά τις 12 πιάνουμε και τα περισσότερα. Έχει κάποια ζητήματα άλλα που νομίζω αξίζει λίγο να σταθούμε, είναι θεωρώ πραγματικά σοβαρά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι τώρα για αρχή, έτσι το λίγο που έχουμε μέχρι να κάνουμε το διάλειμμα, αν θέλει κανένας πρώτος έτσι να περάσει για καμία καλησπέρα, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο 23 10 90 90 90 955 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54 301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Καλησπέρες και στον Παναγιώτη και στον Χρήστο εδώ. Κουπόνι στοιχήματος κάποια γκολ στα γρήγορα. Θέλτα Ιουβέντους 1-2 έχει γίνει στο 90-3. Μπόρμουθ Στουρμ Γκραντς 3-0, 90-3. Και τα άλλο γκολ δεν βλέπω. Τα ελληνικά είναι Μαρσέιγ Ολυμπιακός παραμένει 0-1. Ρεν Όφι 2-1 είμαστε. Okay. Λοιπόν, έλα, αν θέλει κανείς, 90-90-90, καλησπέρα, ορίστε. Παρακαλώ, ναι.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα.
0: Πολύ πολύ.
1: Καλά, αισθάνομαι ότι σας ενοχλώ.
0: Γιατί?
1: Αλλά εντάξει, εφόσον μας προκαλείτε.
0: Γιατί το λες αυτό, εγώ το έχω προκαλέσει αυτό το αίσθημα. Εγώ σου έδειξα ότι ενοχλείς.
1: Εντάξει. Ας πούμε ότι το λέω θεωρητικά.
0: Α, okay, εντάξει. Ναι, όχι, λέω μήπως είπα κάτι και παρεξηγηθήκαμε από το πουθενά. Όχι, άλλη μόνο.
1: Δεν γίνεται να μην χαιρετήσουμε και τον Άλτερ σας.
0: καλά είναι, έχει γενέθλια. Σήμερα έγινε.
1: Ελπίζω να προσαρμόστηκε λίγο.
0: Το κουτάβι. Έκλεισε τους 4 μήνες, μπαίνουμε στον 5ο. Σήμερα έχουμε γενέθλια.
1: Δηλαδή ήδη τον έχετε 4.
0: Τον έχω 3. Εντάξει, ενός μηνών τον πήρα, ένα μήνα και κάτι, 1,5 κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι 15 τον είχατε πάρει.
0: 15 μου είπαν ότι γεννήθηκε.
1: Α, μάλιστα. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Για πάμε στα δικά μας. Τι θέλαμε να. Ναι.
1: Λοιπόν, απλά θα σας πω, κύριε Βρανά, ναι, ότι η χώρα στην οποία ζούμε δεν υπάρχει περίπτωση να έχει όλα αυτά τα οξύμορα. Δηλαδή και αυτό που λέτε τώρα για τα οστά και λοιπά. Εντάξει, υπάρχουν ανθρωπολόγοι, εννοώ επιστήμονες, που θα μπορούσε με διαφάνεια να επιτρέπεται με αλφαγιώτα, ναι, να γίνονται, ας πούμε, κάποιες εξετάσεις, να γίνονται και τέλος πάντων να βγαίνουν αποτελέσματα. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά αόρατες δυνάμεις, εντάξει, έχουν ακουστεί πράγματα και για παρακράτος και διάφορα. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή στη χώρα αυτή που ζούμε, τώρα τι να λέμε, για ανθρώπους που ίσως και με έναν παράδοξο τρόπο έφυγαν από τη ζωή. Δηλαδή το όνομα Χρυσάγης, λέω, στο Λαγονίσι. Δηλαδή άνθρωποι που ήταν και νέοι πρωτίστως, έτσι συγκυριακά, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί τόσο...
0: Πάντως για το Μαζονάκι φαίνεται να είναι σχετικά ξεκάθαρο τι έγινε και ποια σκοτεινή δύναμη, δηλαδή, που λέει ο Τερλέγκες να έδρασε, ξέρω εγώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Έτσι δεν είναι. Τώρα οι άλλοι βάλανε γιατροί το κεφάλι στον Τορβά τώρα. Θα έχουν τεράστιο πρόβλημα στη ζωή τους από εδώ και πέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα σας πω, μπορεί να ακουστεί ακραίο, επιτρέψτε μου να πω αυτό που ακούγεται έτσι πάρα πολύ έξω στην κοινή γνώμη, ότι και οι δύο γιατροί, κύριε Βρανά, θα πρέπει, αφού δικαστούν, να καταδικαστούν, και νομίζω θα έπρεπε να μιλάμε για ισόβια.
0: Πιθανότατα εκεί θα πάει, αν επιβεβαιωθούν αυτά που ακούγονται.
1: Και να σας πω κάτι, δεν θυμάμαι αν σας το είχα πει και πρόσφατα που είχα καλέσει.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο άραγε έχουν εργαλειοποιήσει το παιδί τους όσον αφορά την εισαγωγή, ξέρω εγώ, διαφόρων μηχανημάτων, και την έχουν βάλει να φαίνεται τέλος πάντων ως ιδιοκτήτρια αυτών των μηχανημάτων και να μην έχουν τους εαυτούς τους, για ένα παιδί που ενδεχομένως μόλις είχε ενηλικιωθεί. Και όταν βγαίνει ο κύριος Καλιαμάνης, ο πρώην αστυνομικός, και δηλώνει, αν θέλετε και φασός, στον Ευαγγελάτο, ότι δεν πιστεύω καν ότι έχει κάνει στην κόρη της πλασμαφαίρεση. Απλά και σε αυτό το θέμα εργαλοποιούν το παιδί τους, διότι απλά χτίζουν, προσπαθούν να χτίσουν το όποιο άλωθι, το όποιο έτσι, στον Μάλιστα. όποιο βαθμό.
0: Okay, εντάξει, υποθέσεις είναι αυτά τώρα. Δηλαδή, τι να πω, ας δούμε τι θα βγάλουν τελικά.
1: Ξαναλέει γιατρός ότι μα εγώ από τη στιγμή που και στο ίδιο μου το παιδί το έχω κάνει, για ποιο λόγο με κατηγορείτε,
0: ναι.
1: έτσι. Έκανα κάτι επειδή πίστευα, έτσι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, της ολιστικής ιατρικής.
0: Εντάξει, ναι. Βέβαια, η πλασμαθαίρεση, είπαμε έτσι, δεν είναι παράνομη από μόνη της. Άρα, περίπτωση με περίπτωση έχει διαφορά. Το θέμα είναι ότι απαγορεύεται να γίνεται σε τέτοια γιατρία. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για να πάρουμε και έναν ή δύο ακόμα.
1: Κύριε Βρανά, προσέξτε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποιοι άνθρωποι, νομίζω είναι πάρα πολύ. Για ποιο λόγο, δηλαδή, όσο ευάλωτος και αν ήταν ο συγκεκριμένος, το συγκεκριμένο παιδί, συνάνθρωπός μας, αγαπημένος συνάνθρωπος και πολύ αγαπητό παιδί και άνθρωπος, για ποιο λόγο, όσο ευάλωτος και αν ήταν, γιατί δεν συμβουλεύτηκε, εφόσον είχε κάνει ήδη υδροθεραπεία την προηγούμενη μέρα, δηλαδή στις 8, δέχεται, δηλαδή όσο και αν τον πίεσε, μα καλά, τέτοιος ψυχαναγκασμός. Δηλαδή, και ο ναι, πιο αδαής δεν θα δεχόταν στον όποιο βαθμό ψυχαναγκασμό που πιστεύω ότι του έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί του έγινε, κύριε Βρανά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ, γιατί πρέπει να προλάβουμε τουλάχιστον άλλον έναν, είναι
1: λοιπόν,
0: παραπέντε. Ναι.
1: Ένα τελευταίο μπορώ να πω.
0: Μην το καθυστερήσουμε άλλο, δεν προλάβουμε να μιλήσω επόμενο.
1: Σήμερα, προσέξτε,
0: ναι.
1: και ευχαριστώ που βάλετε το τραγούδι με την Ιθάκη,
0: ναι.
1: με τους Ξέμπαρκους. Και λοιπά. Σήμερα θα ήθελα να βάλετε ένα κλασικό κομμάτι, την Ευρυδίκη.
0: Καλά, να δούμε λίγο τι τραγούδια θα βάλουμε, γιατί ζητάνε κάθε φορά 4-5 και δεν μπορούμε να τα κολλήσουμε όλα αυτά. Μετά, αν είστε εδώ, να δούμε λίγο τι θα βάλουμε, έτσι.
1: Αν μου το επιτρέπετε, εγώ θα καλέσω για να το
0: ναι, ναι. Okay, να δούμε λίγο. Έγινε, ευχαριστώ.
1: Θα
0: τα λέμε.
1: Και ποιος το λέει. Ευχαριστώ.
0: Ναι, ορίστε, παρακαλώ. Όμως μας έφυγε. Έλα τότε, καλησπέρα. Εσύ, φίλε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
0: κύριε Βανά. Έλα, ρε, πού είσαι.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σου προχθές. Το θυμάμαι ευχαριστώ, γιατί έχουμε δύο μέρες γενέθλια. Ναι.
2: Ευχαριστώ γενέθλια. Τι κάνει κύριε Βανά.
0: Καλά, εσύ που είσαι, εντάξει όλα.
2: Δώσε το καλά.
0: Μπράβο.
2: Είμαι στη Λέρο και θα πάω τώρα στην Κόρση λίγες μέρες.
0: Ναι.
2: Βλέπω τον Αμερικανό, τον πρόεδρο, πώς το βλέπεις, τον Τραμπ.
0: Μια χαρά. Αδερφός, ναι.
2: Να το βλέπεις.
0: Ου. Αυτός που αξίζει τον πλανήτη έτσι όπως τον κάναμε. Για πες.
2: Λοιπόν, Γαλίτσα, Αγούς.
0: Ναι.
2: Είδα τον Ολυμπιακό τώρα. Κάνει καλή ομάδα. Όχι, δύο βρανά.
3: Όχι, με ποιο δηλαδή.
2: Δύο βρανά.
3: Α, ποιο το.
2: Έλα, χαίρετε. Δεν έχουμε μέσα με τρόπο.
0: Έλα, χαίρετε. Ναι.
2: Θα πω ένα τελευταίο να πω για να κλείσω.
0: Πες το.
2: Όλες οι ομάδες από τότε που άρχισε το ποδόσφαιρο και τον προβό στείλουν αγώνε για μένα.
0: Μάλιστα. Έγινε.
2: Ήταν πολλά περίεργα.
0: Ας τα μην πεις παραπάνω.
2: Και η πολιτική και ο αθλητισμός στην Ελλάδα, το ποδόσφαιρο που είναι βασιλιά στο σπορ, έχει στην Ελλάδα γίνει πολύ μυστήριο. Καλό βράδυ και θέλω να πω ότι καλύτερο.
0: Χαιρετώ.
2: Χαιρετούμε.
0: Bye. Μαρσέγιο Ολυμπιακός τελείωσε 0-1 έτσι και τελείωσε και όφι. Έχασε ενώ προηγούνταν. Έχασε τελικά ναι, με 2-1 από τη Ρεν. Λοιπόν, λίγες στροφές, διαλυματάκι και επανερχόμεθα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε και πάλι στα 7 λεπτάκια τρέχουμε. Στα 7 λεπτάκια μετά τις 12 τρέχουμε. Καλησπέρα, καλημερούδια, πρώτες στιγμές Παρασκευής πλέον, 16 του Οκτώβρη. Λοιπόν, το λογκίνο λέμε χρόνια πολλά και μόνο από επετείους Παγκόσμια ημέρα αναισθησιολογίας. Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης, λέει, καρδιάς. Άμα κανείς πάθει ανακοπή, ρε παιδί μου, πώς τον επαναφέρουμε, ας πούμε, πώς προσπαθούμε, έτσι, κάρπα κλπ. Παγκόσμια ημέρα σπονδυλικής στήλης. Καλά, ναι, εντάξει, τώρα σε εμάς που είμαστε πάνω από 50, δεν είναι μόνο ηλικία, είναι ότι είμαστε και η γενιά της Τσανταλίνα Μανταλίνα, έτσι, οπότε πια σπονδυλική στήλη, ναι, τέλος πάντων. Άστο καλύτερα. Παγκόσμια ημέρα άρτου. Άρτου, έτσι, θα βγάλουμε και μια μέρα άρτου και θεαμάτων πρέπει να βάλουμε. Και άλλη μια μέρα τέτοια. Λοιπόν, άρτος, έτσι, ωραίο το ψωμάκι, άμα είναι και ζεστό. Ναι, εντάξει, λέει, το αρχαιότερο ψωμάκι πριν περίπου 14.000 χρόνια βγήκε. Το είχαν ανακαλύψει και αυτό το ξέρουμε επειδή κάτι αρχαιολόγοι, λέει, βρήκανε υπολείμματα εκεί πέρα στην Ιορδανία, κάτι απολυθωμένα, κάτι πιο ξέρει τι θα ήταν τώρα. Κατάλαβες, χωρίς προζύμιο όμως, ήταν το αυτό που φουσκώνει, το ανακαλύψαμε, λέει, νωρίτερα, το φτιάξαμε. Αυτό πραγματικά το ανακαλύψαμε, γιατί έγινε, λέει, στην αρχαία Αίγυπτο περίπου 3.000 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Κάτι είχαν αυτοί, κάτι με τους Μύκητες έγινε, κάπου το είχαν αφημένο για να φτιάξουν, είχαν αφήσει... τι είχαν αφήσει τώρα, κάτι κόκκους, κάτι τι διάλογο να ήτανε. Και επειδή ήρθαν σε επαφή με τους Μύκητες ατμόσφαιρας, κάτι έγινε μια ζύμωση, ρε παιδί μου. Και κάπως έτσι βρήκανε ότι μπορούμε να κάνουμε και το ψωμί το... Δεν τα ξέρω τώρα και όλα, δεν τα έψαξα παραπάνω. Ναι, εντωμεταξύ, πέρα από το ψωμί, κάπως έτσι έχουν ανακαλυφθεί και άλλα. Τα έχουμε πει παλαιότερα αυτά, θυμάμαι. Δηλαδή το γιαούρτι... το είχε ο άλλος μέσα, τότε κάνανε τα σακιά που μετέφεραν, ήταν από έντερα ζών, κάτι τέτοιο, ας πούμε, και από τη ζέστη, κάτι καμήλες ήταν, κάτι τέτοιο, και το γάλα είχαν μέσα, και από τη ζέστη, ναι, πήρε μέσα εκεί ένζημα, πράγματα, τι έκανε δεν ξέρω, πώς έγινε, και έγινε γιαούρτι. Και ο καφές τυχαία ανακαλύφθηκε, και η μπύρα. Η μπύρα πρέπει να είναι που ήταν κάτι κόκκι που τους είχαν αφημένους εκεί πέρα και... Τέλος πάντων, δεν τα θυμάμαι απόξω. Και τα ξέχασα, λέει, και γίνανε υγροί αυτοί. Και έγινε κάτι σαν μπύρα, τέλος πάντων, και κάπως έτσι, ναι. Θα τα βρούμε μια μέρα να τα πούμε αυτά. Όταν θα είμαστε χαλάροι, τα βρούμε και αυτά να τα πούμε. Λοιπόν, πέρα από η μέρα του ψωμιού, είναι και η μέρα, λέει, των τροφίμων. Για να ευαισθητοποιηθούμε, έτσι, για τα ζητήματα της επείνας, της επισητιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης γεωργίας, της πατάλης των τροφίμων. Α, που λέγαμε και προψές, ήταν η μέρα κατά της πατάλης των τροφίμων, που είχαμε πει κάποια στοιχεία. Που είμαστε ως Ελλάδα από τους πρώτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σπατάλη τροφίμων. Παρότι σε κρίση εδώ και 15-16 χρόνια, πόσα είναι, 17. Έβλεπα, αν, λέει, μειώναμε 15%, όχι στο 100%, 15% της πατάλη των τροφίμων, εκεί θα εξοικονομούσαμε ετησίως 740 εκατομμύρια. Έτσι τα έχουν βγάλει οι μελέτες και τα computers και οι αριθμοί. Και ένα άλλο που μας έχουν πει, η Ελστάτ αυτό το έχει πει, με τα στοιχεία ότι το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα δίνει για τρόφιμα 370 ευρώ το χρόνο, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα, να συγκρίνουμε και με τα δικά μας τα έξοδα. Το μήνα, έτσι, μηνιαίως 370 δίνουμε, λέει, το σαν μέσο νοικοκυριό. Λοιπόν, και κάτι ακόμα που αφορά τη σπατάλη, το είχαμε πει και σε παλαιότερα αυτό, θυμάμαι. Εγώ το βρίσκω εντυπωσιακό και θέμα χοντρό, δηλαδή, που μπορεί να συζητηθεί. Ο πλανήτης σήμερα που μιλάμε, είμαστε πόσο ένα, είμαστε στα 8,3, πες κάπου εκεί, 8,2 και κάτι, 8,3, πες τρογγυλά. Εντάξει, 8,3 δισεκατομμύρια, ας πούμε. Ξέρετε σε πόσες μέρες εξαντλούνται οι πόροι της γης? Γύρω στις 210, έτσι το έχουν υπολογίσει. από τις 365 που έχει ο χρόνος, στις 210, έτσι τελειώνουν αυτά που μπορεί να μας δίνει η γη και πρέπει να βρίσκουμε, ρε παιδί μου, πατέντες για να καλύπτουμε τη ζήτηση. Έτσι, η οποία ζήτηση όμως, όπως έχουμε πει, συζητήσει άλλη φορά, είναι αρκετά μεγαλύτερη από τις πραγματικές μας ανάγκες. Δηλαδή, αν ήμασταν λίγο πιο μαζεμένοι στην κατανάλωση, η γη μια χαρά θα μπορούσε να μας εντηρεί, έτσι, με αυτά που βγάζει. Και μάλιστα, δεν θα συντηρούσε μόνο εμάς, θα μπορούσε να συντηρήσει και άλλα 3,5 περίπου δισεκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι, αλλά τώρα που είμαστε 8,3, δεν μπορεί, και στις 210 μέρες τελειώνουν οι δυνατότητές της. Έτσι, αν ήμασταν λίγο πιο μαζεμένοι στην κατανάλωση και δεν κάναμε τις υπερβολές, έτσι, ο πλανήτης είναι έτσι σχεδιασμένος που μπορεί να καλύψει 11,5-12 δισεκατομμύρια κόσμο, λέει. Αυτά για ένα πολύ σοβαρό θέμα πήγα να πω, γιατί έχει και προεκτάσεις, έτσι, το μοντέλο της υπερκατανάλωσης που λέγαμε μια άλλη μέρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά βέβαια είναι και θέματα που όποτε ανοίγουμε, ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, να έρθει ένα μήνυμα, να έρθει ένα τηλέφωνο, παραπάνω δεν, για τέτοια. Άμα πούμε όμως για κάνα εργαστηριακό κρέας, ή κανένα, ξέρω εγώ, κάνε μαμούνι εκεί πέρα, κάνε έντομο και τα λοιπά, εκεί γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα για μαμούνι, κάτσε να σου δώσω και την είδηση βόμβα. Έχουμε, λέει, κάτι ερευνητές, πήρανε Νόμπελ αυτοί, τώρα έγινε, χθες, προχθές, πότε να έγινε, γιατί κάτι κάνανε ένα γάλα από κατσαρίδες. Έχει γάλα η κατσαρίδα, δεν ξέρω πώς το κάνανε. Κάτι, λέει, το γάλα της κατσαρίδας είναι, λέει, φουλ στην πρωτεΐνη αυτό, και τους δώσανε Νόμπελ για το κατσαριδόγαλα. Έτσι που λέτε. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, άντε να πούμε λίγο τώρα, επειδή ήμασταν στα... επειδή είναι η Παγκόσμια ημέρα τροφίμων, και ένα στοιχείο ακόμα λίγο για να τα κλείνουμε. Μας το είπε και αυτό η Ελστάτ πρόσφατα. Έχει να κάνει με την διατροφική στέρηση. Στο 7,5% είμαστε, λέει, εμείς σαν Ελλάδα. Αυτοί που στερούνται, δηλαδή, έτσι, βασικά, ας πούμε, τρόφιμα που έχουν πρόβλημα στο να εξασφαλίσουν την τροφή, έτσι, με την επάρκεια που θα έπρεπε, είναι στο 7,5% του συνόλου. Και αυτοί που έχουν πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα από το 7,5% είναι το 1,5%. Εκεί είμαστε περίπου, λέει, όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία, από το 6 μέχρι το 8% είμαστε. Λοιπόν, αυτά, και ένα τελευταίο, και πάμε να ανοίξουμε καμιά γραμμούλα λίγο τον καιρό, να δω μόνο, και για ό,τι θέλετε, τέλος πάντων, ξανά να ανοίξουμε γραμμές. Υπάρχει και ένα τελευταίο, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, αλλά επίσης όποτε τα βάζουμε αυτά δεν τα πολύ συζητάμε. Έχει να κάνει με τον σύγχρονο τρόπο διατροφής. Βρίσκουν ότι είναι υπεύθυνος για ένα στους 5 θανάτους παγκοσμίως. 11 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι το χρόνο σημαίνει αυτό, και προσέξτε, αν μιλάμε τώρα ότι ένα στους 5 πεθαίνει λόγω, έτσι, του τρόπου με τον οποίο πλέον λειτουργούμε διατροφικά, έτσι, με όλα αυτά τα ανθυγινά που σπέρνουν ασθένειες ουσιαστικά, αν βάλουμε, τέλος πάντων, και κάποια πράγματα που έρχονται μακροπρόθεσμα, έτσι, εκεί μάλλον η θάνατη είναι αρκετά περισσότερη. Τέλος πάντων, εντάξει, είπαμε, αυτά είναι ok. Δεν μας πολύ πειράζουν αυτά, ποτέ δεν μας πείραξαν. Έτσι, οι θάνατοι λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής γενικά. Εμάς μας πειράζουν μόνο οι θάνατοι από τα μπόλια, έτσι δεν είναι? Ναι. Άμα είναι έτσι, πάμε από καιρό ημέρας κι εμείς. Λοιπόν, εντωμεταξύ, πολική εισβολή, λέει, περιμένουμε από Ρωσία μεριά, Να τα, μετά τον υβριδικό πόλεμο με τα bots, έτσι δεν είναι, η Ρωσία που έστειλε τα bots εδώ πέρα να κάνουν και τις δολιοφθορές και όλα αυτά, μας στέλνει τώρα και πολικό ψύχος για να μας εξοντώσει, αλλά δεν θα τους πέρασει. Θα τους περάσει, γιατί τώρα θα φύγει, λέει, η Der Leyen και θα μπει στη θέση της η Lagarde. Οπότε θα δουν αυτοί τι έχουν να πάθουν τώρα, να ξέρετε. Έρχεται η εκδίκηση της Ευρώπης. Λοιπόν, ανοίγω γραμμές και καιρό μόνο βλέπουμε και πάμε. 23 10 90 90 90, αν θέλει κανείς να περάσει και πάλι. 54 301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, καιρός από 11 μέχρι 19 δίνει ήλιο, δίνει κάποια συννεφούδια, δίνει και βροχή, δίνει και καταιγίδα το μετεό. Το άλλο της Google τι δίνει? Το άλλο δίνει μέχρι βροχή. Λοιπόν, αυτά. Ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο αν θέλει να περάσει κανείς. Έτσι, έλα πάμε σιγά σιγά. Κοτσάρου κάνω δύο πρώτους, βλέπω που μπαίνετε. Λοιπόν, έλα. 90-90-90. Αν έχετε έτσι κανένα θεματούδι προς συζήτηση, το βάζετε. Και μετά βάλω κι εγώ ένα που το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω τώρα τι διαθέσει θα έχετε. Αν θα έχετε διάθεση να το κουβεντιάσουμε. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι. Ορίστε. Δεν ακούμε κάτι όμως. Θα ομιλήσετε? Κάτσε να πάω στον επόμενο και να ξανάρθω. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
1: Καλό βράδυ, Κώσταλο.
0: Δεν γίνεται όμως κάθε μέρα. Εντάξει, είπαμε μία, δύο, τρεις. Ευγενικά είναι 7 στα 7 έχουμε, 8 στα 8 έχουμε. Δηλαδή παίρνεις και κλείνουν οι γραμμές από πίσω, μία πίσω από την άλλη, ρε παιδάκι μου. Σε παρακαλώ, δηλαδή κάνε κάτι να βρούμε μία λύση. Δεν γίνεται όλα σε μία εκπομπή. Έχει και άλλες εκπομπές, έχει και άλλα ραδιόφωνα, έχει πρακτορία εκεί στη γειτονιά να ρωτήσουμε.
1: Πρακτορία 10 η ώρα κλείνουν, ρε Κώστα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή και εσύ δεν μπορείς λίγο να περιμένεις. Κάθε μέρα τέτοια αγωνία, ας πούμε, δεν μπορούμε λίγο. Εντάξει, λίγο και ο κόσμος, ας πούμε, αρχίζει σαν να σχετεί. Έλα, πες μου.
1: 3:34. 10 η ώρα.
0: 3:34, περίμενα.
1: Μπραν
0: Λίνκολ, 2-1 τελικό.
1: Και 3:36 του Βέντε, 10.
0: 1-0.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη.
0: Bye bye. Καλημέρα, ορίστε. Οχ, είσαι τώρα ή η γραμμή σου το κάνει ή εσύ το κάνεις αυτό? Μπιπ. Καλά. Τότε, καλημέρα εδώ, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κωστή.
0: Γεια σου, καλημέρα.
2: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλώς τον, εσύ, μια χαρά.
2: Καλά, προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Λέμε ότι είμαστε καλά, είπαμε για να μας ρωτάνε τι έχουμε.
2: Ναι, είχε, σα,

0: θέλεις να πεις, πες το.
1: Βέβαια.
0: Δεν άκουσα.
1: Το πέναλτι της Αχτάρ ήτανε.
0: Α, το πέναλτι φάση δεν την είδα, αλλά βγήκαν από την UEFA και δώσανε κάτι εξηγήσει, υποτίθεται. Αυτό κανονικά ήτανε χέρι, για χέρι έγινε. Κάτι είπαν ότι δεν ήταν αυτό που φάνηκε και ότι για άλλο λόγο, λέει, τελικά το δώσαν το πέναλτι και τελικά ότι ήταν. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι, γιατί δεν το είδα το παιχνίδι. Κάπου κάνα κάτι διευκρινήσει αυτοί και είπαν ότι δεν είναι, επειδή ήταν η φάση λίγο περίεργη, ότι άλλο νομίζαμε, ξέρω εγώ, ότι δόθηκε για άλλο λόγο και τελικά για άλλο λόγο δόθηκε. Δεν ξέρω όμως παραπάνω, δεν το έχω ακριβώς.
1: Ο Τάισον τι ανακοίνωση έβγαλε?
0: Ο Τάισον, επειδή ακούει πολλά ότι τάχα έκανε φασαρία στα αποδυτήρια και γενικά ότι λίγο προκαλεί ζητήματα, είπε ότι αν φτάσω εγώ να προκαλέσω ποτέ ζητήματα στον ΠΑΟΚ, θα αμέσως, ας πούμε, από μόνος μου θα κάνω αυτό που πρέπει για να σηκωθώ να φύγω, να μην επιβαρύνω την ομάδα. Τα διαψεύδει δηλαδή, λέει, μη λέτε ψέματα και κάτι τέτοια πράγματα.
1: Ας αφήστε τον άνθρωπο να τελειώσει με το καλό εδώ.
0: Γενικά τελευταία, και δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό, ειλικρινά δεν ξέρω, ακούγονται αρκετά πράγματα για τα αποδυτήρια. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς προκύπτει, ακούω διάφορα, έτσι, και από ραδιόφωνο και από δεξιά και από αριστερά. Κάτι τώρα, κάποιοι έχουν διαρρεύσει κάποια πράγματα και έχει πάρει έκταση, ας πούμε. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μου βγαίνει δηλαδή.
1: Πέσει και πολύ γκρίνια γιατί δείτε με την Καλαμάτα.
0: Εντάξει ρε εσύ τώρα, δεν ήταν εικόνα αυτή.
1: Ο πρώτος, 3 βαθμούς προσπαρνάει, ρε. Ο Παναϊκός.
0: Ναι, αλλά δεν είναι η βαθμή, είναι η εικόνα. Τώρα ήταν εικόνα αυτή. Δεν είναι αυτό το πράγμα.
1: Δεν μου λες, ο Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη. Έφερε χει στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα έχουμε και τέτοια. Τι να κάνουμε.
0: Κοίταξε, πιστεύω δεν είναι μόνο. Πρώτον είναι η εικόνα. Δηλαδή ότι δείχνει, ρε παιδί μου, ότι η ομάδα κάπου λίγο ακόμα χάει. Αλλά και δεύτερον είναι ότι ο κόσμος κουράστηκε να βλέπει κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Δηλαδή και φέτος γίνανε εγκλήματα, έτσι, το καλοκαίρι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Από την απόφαση ακόμα για Λουτσέσκου, που δεν λέω αν ήταν σωστή ή λάθος, αλλά από το χρόνο που ένα μήνα, ας πούμε, το γυρίζαν από εδώ, το γυρίζαν από εκεί μέχρι να αποφασίσουν αν πρέπει να φύγει, με αποτέλεσμα να έρθει αργά ο επόμενος, με αποτέλεσμα να έρθουν αργά οι τεχνικοί διευθυντές. Έτσι, δηλαδή, και να τρέχουμε τώρα εκεί πέρα να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να φέρουμε. Έτσι, και τώρα και παίχτες τώρα κακά τα ψέματα. Προφανώς θα ήρθαν ακόμα και ο προπονητής, εγώ λέω. Περισσότερο αυτοί που έκατσαν, έτσι, όχι αυτοί που πραγματικά θα μπορούσαν να έρθουν. Δηλαδή, αν ο Μάτος με τον Βιερίνη ήταν ένα μήνα νωρίτερα, πιστεύω θα είχαν γίνει και άλλες επιλογές. Και στο ρόστερ και πιθανώς και στον προπονητή. Έλα, πες.
1: Αργά ή γρήγορα ο Λουτσέσκου θα ξανάρθει στην Τούμπα. Αυτός ο άνθρωπος θα ξανάρθει.
0: Με Σαββίδη,
1: Κώστα,
0: λίγο δύσκολο μου φαίνεται.
1: Σήμερα που ανανεώσε το συμβόλαιο σε έναν 18χρονο μέχρι το 29, ποιος είναι αυτός?
0: Τον Μπέρδο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πιτσιρικάκι που έχει δείξει κάποια πράγματα.
1: Από την Ακαδημία είναι.
0: Πώς?
1: Από τις Ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Μακάρι το παιδί να πάει καλά. Μακάρι.
0: Ωραία, λοιπόν. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι. Αυτά...
0: Μπάσκετ εσύ βλέπεις καθόλου μπάσκετ? Με το μπάσκετ ασχολείσαι?
1: Με το μπάσκετ αυτή η εβδομάδα δεν ήταν καλά.
0: Βλέπεις όμως, ε?
1: Ναι. Θα τον πάρουμε του Ολυμπιακού τώρα.
0: Ό,τι ξέρεις ξέρω. Λένε ότι υπάρχει προσύμφωνο για του χρόνου. Αλλά για τώρα, αν ο Ολυμπιακός τον αφήσει ή αν βάλει κανέναν όρο ότι σε αφήνουμε αλλά μην πας σε ομάδα ανταγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί εγώ ακούω ότι και ο Παναθηναϊκός μπορεί να διαφερθεί, ξέρω εγώ. Που δεν πιστεύω, αλλά τέλος πάντων. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Τώρα παίζεται πόκερ χοντρό εδώ πέρα.
1: Ναι. Το μοναστήρι να είναι καλά.
0: Ναι. Να δούμε. Έγινε. Σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά κι εσύ για τον Ντόρσεϊ, λέει τώρα, έτσι. Ναι. Έχει και κάνα δυο άλλα ονόματα που ακούγεται ότι τα ψήνει. Όπα, χαμήλωσε λίγο, φίλε. Χαμήλωσε λίγο. Τι ωραία είναι, δεν προλάβουμε. Έλα, καλημέρα εδώ. Δεν σε ακούω, τι να σε κάνω τώρα. Καλημέρα εδώ.
2: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε, καλημέρα, γεια, έλα.
2: Ο Λουτσέσκου θα γυρίσει. Ο Λουτσέσκου που έφερε 3 στα 3 αγγέλες την προηγούμενη χρονιά. Ο Λουτσέσκου που έχανε από τον Όφη, από το Βόλο, από τον Αστέρα Τρίπολη.

0: Ακρόπολης και από όποιο άλλο χωριό όλα αυτά τα χρόνια, ο Λουτσέσκου θα γυρίσει. Ο Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου. Μία έτα έκανε ο νέος προπονητής, ο Λουτσέσκου θα γυρίσει. Αυτό θα ακούμε πάντα. Λες και ο Λουτσέσκου δεν έχανε από τα χωριά και γινόταν ρεζίλ των σκυλιών. Αλλά εκείνος δεν έβγαινε να πει αναλαμβάνω την ευθύνη ποτέ, καθώς και ότι είχε και το ακαταδίωκτο σε όλα. Κατάλαβες, ο Λουτσέσκου θα γυρίσει. Με αυτό έχουν πάθει αιμονή κάποιοι. Τις τόσες κασούρες από τα χωριά δεν τα βλέπανε. Κατάλαβες, πήγε έχασε το κύπελο, να σε πω τα τελευταία, να μην σε πω τα όσα, γιατί όλα έχουν ξεχαστεί. Πήγε έχασε το κύπελο, έφερε με έναν αδιάφορο Παναθηναϊκό, έχασε τη δεύτερη θέση, έχασε εκείνο, έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Ο Λουτσέσκου θα γυρίσει, ο σωτήρας μας. Ας έρθει ο Λουτσέσκου να παίξει και χωρίς Κωνσταντέλια που τον έκανε μάγκα 2 χρόνια τώρα, που τον πρώτο χρόνο τον είχε στον πάγκο και έλεγε ψάχνουμε δεκάρι. Ο Λουτσέσκου θα γυρίσει. Ας έρθει αυτός τώρα να παίξει χωρίς Κωνσταντέλια, να σε πω ποια θέση θα τερματίσει ο Λουτσέσκου.
1: Πάντως δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη η τάση.
0: Το 19 με εκείνο το πρωτάθλημα που είχε την υπερομαδάρα, αλλά ο Λουτσέσκου έγινε μάγκας.
1: Εσύ νομίζεις ότι είναι πλειοψηφική η τάση αυτή που τον θέλει πίσω?
0: Ναι.
1: Ναι, ε.
0: Φυσικά.
1: Εγώ δεν βλέπω, εγώ θα περίμενα να σου πω την αλήθεια μεγαλύτερη έτσι νοσταλγία, ξέρω εγώ, μεγαλύτερη η τάση να λένε αμάν γίνει να πίσω και τέτοια. Δεν μπορώ να πω ότι βλέπω. Δεν ξέρω κιόλα. Εντάξει, υπάρχουν πάντα κάποιοι, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Για να μην χαρακτηρίσω κάπως, υπάρχουν.
1: Υπάρχουν, αλλά τι ποσοστό των Παοκτσίδων λες, ας πούμε, ότι θα τον ήθελε?
0: Έφερε 2 πρωταθλήματα, το ένα με υπερομάδα, το άλλο κοιμήθηκε ο Θεός, το έχασε η ΑΕΚ. Κατάλαβες, και έχουν κολλήσει εκεί πέρα.
1: Ναι, αν έπρεπε να βρούμε ένα ποσοστό έτσι για να συνεννοηθούμε λίγο πώς το εννοεί ο καθένας, εσύ τι ποσοστό των Παοκτσίδων πιστεύεις ότι τον θέλει πίσω σήμερα? Πάνω από 30% ξέρω εγώ να είναι, πάνω από...
0: 50-50 θα σε πω.
1: 50-50 λες, ναι.
0: 50-50, γιατί πέρυσι ήταν 70-50, ήταν όλοι λουτσεσκικοί να πούμε πριν αυτό, αλλά τώρα μπορώ να σου πω ένα 50-50.
1: Ναι, εντάξει, ποιος ξέρει.
0: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Να είσαι στο 50 που να σκέφτεται το Λουτσέσκο, δεν πας πουθενά. Κατάλαβες. Και εγώ είχα κάποτε μια γκόμενα που με έβγαζε τα αγούστα, αλλά την είχα και πλέον δεν την έχω. Ή έπαψε να μου βγάζει τα γούστα και πρέπει να πάμε παρακάτω.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι αν επικεντρώνουμε στους προπονητές, χάνουμε το δάσος. Και αυτός που έφυγε και αυτός που ήρθε έχουν ένα κοινό. Ότι τους έχει βγει ψυχούλα από τον τρόπο λειτουργίας, το πώς έτσι λειτουργεί το πράγμα.
0: Μα τώρα αυτός που ήρθε και όποιος και αν ερχόταν, την πρώτη καλαματιανή γκέλα, όλοι θα αναθυμούνται το Λουτσέσκου. Βγήκε ο άλλος και είπε με Λουτσέσκου δεν το έχανε σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ είχα χειρότερα παιχνίδια. Η Καλαμάτα παρουσίασε και κάτι. Έπαιξε μπαλάρα. Έχει αυτό το Βάργα που εσύ ποτέ δεν θα καταδεχώσει να φέρει στον ΠΑΟ, γιατί είναι ο Βάργας. Ποιος είναι ο Βάργας τώρα? Εδώ ρε φέραν τον Τετέι για δοκιμή και τον είδαν μια εβδομάδα και λέει δεν κάνει. Σήκω φύγει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Οκ, καλά, ο ΠΑΟΚ έχει παράδοση αυτά. Έχει φέρει παίχτες που δεν τους θυμόμαστε, δεν το ξέρουμε καν που έχουν έρθει και απορρίφθηκαν. Προχθές έμαθα για τον Εσχέν, το θυμάσαι?
0: Τώρα, πώς δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, αυτός έχει έρθει λέει για δοκιμή. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι ποτέ αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε, ναι, να πάρω ένα ακόμα. Έλα, πάμε. Τα λέμε, καλημέρα. Λοιπόν, ο ένας ακόμα έπεσε. Οπότε τι να κάνω τώρα, πάρω παραθυράτο. Τον είχα για να βγούμε ακριβώς. Καλά, έλα φίλε και εσύ 2 λεπτάκια έτσι μπαμπαμ και με τους υπόλοιπους τα λέμε και μετά. Παρακαλώ, ναι.
2: Έλα, ακούστηκα.
1: Έλα, γεια, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου θα γυρίσει. Εντάξει, και δεν έχει πια την απήχηση που είχε κάποτε.
1: Σωστά έφυγε, πιστεύεις?
2: Κρίνεται πολύ αυστηρά.
1: Σωστά έφυγε.
2: Δεν θέλω να ακούει για τον λάθος τρόπο, γιατί πολύ απλά φερόταν πολύ άσχημα στη μεριά του ΠΑΟΚ που τον αμφισβητούσα.
1: Ναι.
2: Τραγουδάκια να θυμίζω, δηλώσεις, να δω τι θα πούνε αυτοί τώρα που τους πήρε το πρωτάθλημα. Σε ποιο μιλούς? Τη μέρα που πήρε το πρωτάθλημα βγήκε, γύρισε και πήρε τον κόσμο. Τι λέτε τώρα που σας το πήρα? Συγχαρητήρια. Εσύ που καλούς για ενότητα και balance δεν ήταν καλός χαρακτήρας. Ήταν πολύ διχαστικός. Και δυστυχώς πολλοί δημοσιογράφοι παρασύρθηκαν από αυτόν και για να παίρνουν τις αποκλειστικότητες. Τώρα εντάξει. Δυστυχώς ξέρεις, πιστεύουν κάποιοι ότι αν δεν ακουστεί κάτι δεν θα ισχύει κιόλας. Αλλά τα αποτελέσματα βλέπεις. Και το ξενέρωμα πολιτικό το βλέπω στην Τούμπα. Στο έχω πει και προχθές νομίζω ότι δεν μπορεί να παίζει ο ΠΑΟΚ με 18.000 διαρκείας και του μπορεί να είναι άδεια. 5.000 με την Καλαμάτα. Ναι. Επίοικος, ανοίξαν οι πλήρες και μπήκαν στις 4 παιδιά για να φαίνεται ότι έχουμε κόσμο. Δεν γουστάρουν το κλίμα της ομάδας. Δεν γουστάρουν το ψέμα, το παραμύθι, τους δανεικούς. Ξέρουμε ότι δεν πάμε για υποκτήρια, το ξέρουμε την αρχή αυτό. Ό,τι και να κραυγάζουν και να λένε. Δεν είναι τι λες, είναι τι στο μέσα στο κήπεδο. Εντάξει τώρα η κατάσταση είναι δυστυχώς είναι το κλίμα άρρωστο. Δεν μπορεί τον προπονητή με το που ήρθε να το ρωτάς είναι για τακτικές ιστορίες πλάνα και τον άλλον τον είχε στο γρασίδι και αναλάβει την ευθύνη αλλά πάλι στον πάγο και όλα καλά. Έχει αδικηθεί και ο Λύση, αυτή είναι αλήθεια. Τρεις φορές έχει στρώσει ρόστερ. Με την πόλη του Κωνσταντέλου κατά του όνομα, έτσι.
1: Καλά, και μόνο που προετοιμασία έκανε, η μισή ήταν από τη Β' ομάδα, ας πούμε. Φτάνει, τι να λέμε τώρα. Προετοιμασία η καλοκαιρινή, αν θυμηθείτε τι ρόστερ είχε, τι να, εκεί τελειώνει και η κουβέντα. Δηλαδή, πώς να πεις τώρα για τον άνθρωπο αυτόν.
2: Να σου πω το τελευταίο και
1: ο χειρότερος να είναι, δεν μπορείς να πεις έτσι όπως του τα κάνανε.
2: Να περάσουν Europa League με 1,5 το πριν και 1,5 χαφ και είχαν μεταγραφές το Σάντα Μαρία και τον Λουστόντο. Να ποιοι είναι, τους είδαμε. Και αυτοί θέλουν να περάσουν Europa League. Έτσι. Και πάλι ο Ντέλης θα τους έπαιρνε μόνο του πάλι. Τέτοια πεφταρά δώσαν. Αυτά να μιλήσουν και άλλοι. Καλή συνέχεια.
1: Οκ, okay, χαιρετούμε. Bye bye. Λοιπόν, προς το παρόν θα μιλήσει το διαφημιστικούλι που είναι σύντομο και γυρίζουμε.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, καλησπερούδια στον Κώστας εδώ. Ο Γιώργης επίσης από τα Πεύκα. Καλώς τον, και Παοκάρα λέει με κεφαλαία. Ο άλλος ο Γιώργος από Ελσίνκη, το κλασικό πρωτοσέλιδο εδώ. Τι λέει? Για την ύφη του Τραμπ. Την κάψανε δύο ολιγάρχες. Ναι. Και ο Μαστροπός. Α. Μάλιστα. Κάτι κάνει μηνύση αυτή, κάτι έβλεπα τώρα. Κοιτούσα λίγο στο διάλειμμα την ειδησιογραφία. Σε κάποιον κάνει μήνυση, κάτι κάνει, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, έχει διάφορα εδώ. Και ένα που βλέπω τώρα, επειδή νωρίτερα λέγαμε κάποια πράγματα και σας είπα ότι έχω κάτι στο μυαλό, αλλά επειδή είπαμε πολλά και ξέφυγε η ώρα, πέρασε, δεν το ανέφερα. Να πάρω λίγο την μπάσα τώρα. Αλλά είναι και αυτό θέμα που, εντάξει, είναι, δεν ξέρω κατά πόσον, ας πούμε, είναι για να πεις να το βάλουμε κάτω να συζητηθεί. Τέλος πάντων, βλέπω τώρα εδώ μέσα σε όλα, επειδή λέγαμε κάποια πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη, κάποια νέα που προέκυψαν. Και είπαμε και το ότι έπεσε προειδοποίηση από το Δούνου του ότι έχει φουσκώσει πάρα πολύ το πράγμα και μπορεί, αν σκάσει η φούσκα αυτή, να πέσει, να γίνει καμία, έτσι, να προκαλέσει καμία πολύ μεγάλη καινούργια οικονομική κρίση. Και πέσαν και πολύ τα χρηματιστήρια, λέει, έτσι, οι εταιρείες της τεχνολογίας της νέας. Απότομα, έτσι, η μέρα που πέρασε ήταν πολύ κακή, δεν ξέρουμε αν είναι συγκυριακό αυτό. Βλέπω τώρα εδώ ένα άλλο, έβγαλε ανακοίνωση η Πανελλήνια Φαρμακευτική, πώς λέγεται, Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο έγινε στη Θεσσαλονίκη αυτό. Και λένε, τέλος πάντων, οι φαρμακοποιοί ότι ουσιαστικά μέσω του AI μπορεί να επιτευχθεί έως και 50% μείωση στο χρόνο έγκρισης των φαρμάκων. Ναι, εντάξει, και καλά, έτσι τώρα και εμείς καμιά φορά λίγο γέρνουμε προς το να λέμε τα ανησυχητικά. Αλλά έχει και καλά. Έχει καλά, έχει κάποια που θα δούμε πώς θα βγουν. Σκεφτόμουν το εξής τώρα, επειδή την πρώτη ώρα είπαμε δύο πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη και μετά το πήγαμε στην οικονομία. Και για αυτό που, και πάλι, έτσι, σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και τη φούσκα την επικίνδυνη, που αν γίνει το μπαμ θα έχουμε προβλήματα. Αλλά και γενικότερα σε κάποια άλλα πράγματα που είπε το Δούνου του, ότι οι δανεισμοί των κρατών, ξέρω εγώ, είναι σε υψηλό 20ετίας και κάτι άλλα τέτοια, τέλος πάντων. Σκεφτόμουν το εξής. Έτσι, τα δύο αυτά, δηλαδή, συνειρμός, ας πούμε, δύο σε ένα. Νέα τεχνολογία από τη μία, γενικά οικονομία, όχι μόνο οικονομική, γενικά κάποιες κρίσεις που μπορεί να υπάρχουν από την άλλη. Τι εννοώ? Οικονομικές και όχι μόνο. Νομίζω είναι λίγο βαρύ. Έχω την αίσθηση ότι όσο η τεχνολογία αυτή μπαίνει πιο βαθιά στη ζωή μας και θα φέρνει επιτεύγματα που θα είναι ευλογία για την ανθρωπότητα, έτσι ξεκάθαρα, θα φέρει σίγουρα και κάποιες επιπτώσεις. Φοβάμαι, και με βάση αυτά που ακούω και διαβάζω και μελέτες που γίνονται, έτσι, όχι δηλαδή από το μυαλό μου αυτό, φοβάμαι ότι οι επιπτώσεις αυτές θα έχουν να κάνουν σε μεγάλο βαθμό και με το επίπεδο της νοημοσύνης, της δικής μας, όχι της τεχνητής, το επίπεδο της φυσικής νοημοσύνης, δηλαδή κριτική σκέψη, ας πούμε, έτσι, πάπαλα, γνωστικές λειτουργίες, προβλήματα, αυτά που βγάζουν οι έρευνες, έτσι, όχι, δεν τα λέω εγώ. Και θα το πω πόσο σκέφτομαι τώρα, περνάει από το μυαλό μου συχνά τελευταία, ότι ίσως αυτή η νέα τεχνολογία που θα είναι ευλογία, μπορεί να είναι και κατάρα μαζί σε ένα βαθμό, στην κακή της εκδοχή, στο κομμάτι που θα είναι κατάρα, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στο να δημιουργηθεί μια κατάσταση, μια κοινωνία, ας το πούμε, και δεν μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε γενικά, έτσι, κοινωνίες γενικά, να πάμε σε κοινωνίες που θα είναι κοινωνίες λιγότερο έξυπνων ανθρώπων, για να μην πω, ας πούμε, και κοινωνίες ηλιθίων, και ακουστεί και άσχημα, αλλά το πιστεύω και αυτό, ότι δηλαδή πέρα από το ότι θα γίνουμε λιγότερο έξυπνοι τα επόμενα χρόνια, θα γίνουμε και περισσότερο ηλίθιοι. Και αυτό δεν θα έχει να κάνει μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, για να το κολλήσω και με τα άλλα που λέγαμε για την κρίση την οικονομική που είναι 2-1. Θα έχει να κάνει και με τα προβλήματα τα συνεχόμενα και τους ρυθμούς της ζωής που μας κρατούν απασχολημένους και σε καταστολή και σε δυστυχία και όλα αυτά πράγματα. Έτσι, αυτό σε συνδυασμό με την νέα τεχνολογία και σε συνδυασμό και με την εκπαίδευση, το ύφος της εκπαίδευσης, την ποιότητα της εκπαίδευσης, έτσι, πιστεύω το τρίπτυχο αυτό, δεν ξέρω αν είναι και κάτι άλλο που μου φεύγει, αυτό όμως το τρίπτυχο νομίζω ότι θα φτιάξει κοινωνίες, θα συμβάλλει δηλαδή στο να δημιουργηθούν κοινωνίες που πέρα από την απάθεια που ήδη έχει αρχίσει και κυριαρχεί, θα φέρουν και προβλήματα στο κομμάτι της νοημοσύνης. Έτσι, μην πω πάλι για κυριαρχία, μην το χοντρίνω τώρα, μιλήσω για ηλιθιότητα πάλι, γιατί ακούγεται και άσχημα, αλλά δεν το λέω ειρωνικά αυτό το πράγμα. Όταν είναι κάπου λογικό, έτσι, όταν έχεις το πιάτο τα πάντα πλέον ή θα τα έχεις τα επόμενα χρόνια μέσα από την τεχνολογία, και όταν και η εκπαίδευση δεν προωθεί όσο θα έπρεπε την κριτική σκέψη, και όταν και η ζωή είναι πλέον ένας αγώνας αδιάκοπος, πόλεμος δηλαδή ουσιαστικά, μοιραίο είναι, έτσι. Δεν έχεις χρόνο ως άνθρωπος να ασχοληθείς, ξέρω εγώ, με τον εαυτό σου. Δεν έχεις χρόνο να... όχι χρόνο μόνο, και κουράγιο. Δεν έχεις χρόνο και κουράγιο να κουνήσεις το σώμα, να κουνήσεις και το μυαλό. Και άντε εμείς οι μεσήλικες προλάβαμε και κάποια πράγματα. Δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση μας επηρεάζει, αλλά ως ένα βαθμό. Σκέφτομαι αυτό το πράγμα, ότι για τα παιδιά, ρε παιδί μου, ή για τους νέους ανθρώπους, τα παιδιά, πώς μπορεί να βγει αυτή η ιστορία με τους ρυθμούς ζωής αυτούς και με τις νέες συνήθειες αυτές. Και επειδή είπα τώρα για νοημοσύνη και τα λοιπά, δεν είναι μόνο θέμα IQ, αν και αυτό είναι ζήτημα, έχουμε πει και παλαιότερα. Έχουμε, έτσι, πλέον έχει βρεθεί για πρώτη φορά στα χρονικά γενιά που έχει χαμηλότερο IQ από ό,τι είχε η αντίστοιχη των γονιών της. Δεν έχει υπάρξει αυτό ποτέ ξανά. Έτσι, η Gen Z είναι. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν είναι έκπληξη. Είναι μια τάση που υπάρχει από τα μέσα της δεκαετίας του 80, ξεκινήσει και λίγο μεγαλώνει. Έτσι, κάποτε, παλαιότερα, εδώ πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι φταίει, γιατί τεχνητή νοημοσύνη δεν υπήρχε τότε και η τεχνολογία ήταν σαν σπάργανα ακόμα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά, ο μέσος όρος του IQ μειώνεται, μέχρι πριν αυξάνονταν σταθερά, άρχισε να μειώνεται σταθερά. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι λέω, επειδή τα έχω και με στοιχεία αυτά κρατημένα κάπου, μεταξύ, λέει, 1948 και 1985, τα ποσοστά του IQ αυξάνονταν κατά μέσο όρο 2,4 μονάδες ανά δεκαετία, έτσι. Από το 86 και μετά είχε αρχίσει να καταγράφεται μείωση, η οποία ήταν περίπου, ρε παιδί μου, έφτασε να είναι 1,8 μονάδες ανά δεκαετία. Έτσι, εκεί που είχαμε δηλαδή αύξηση ανά δεκαετία 2,4, πήγαμε σε μείωση 1,8 ανά δεκαετία, μέχρι που φτάσαμε τώρα στα τελευταία χρόνια, αυτό που είπα πριν, να έχουμε γενιά όπου το πρόσημο είναι αρνητικό. Έτσι, να μην είναι απλά μείωση, δηλαδή να έχουμε πέσει κάτω από το μηδέν, να είμαστε στο μείον το καθαρό. Και αν συμβαίνει αυτό με μία γενιά, δεν αποκλείεται καθόλου να συμβεί και με επόμενες. Τέλος πάντων. Έχει εξηγήσει, βέβαια, αυτό, αν πιάσουμε, δηλαδή, τα έχουμε πει και άλλη φορά. Έτσι, τεχνολογία σίγουρα έχει παίξει ρόλο, άμα είσαι όλη την ώρα σε μία οθόνη μπροστά. Η φτώχεια, λέει, παίζει ρόλο στο κομμάτι αυτό. Έτσι, αν κάποια παιδιά ζουν σε συνθήκες φτώχειας, αυτό επηρεάζει τον παιδικό εγκέφαλο. Το οικογενειακό περιβάλλον, αν είναι προβληματικό, αν δεν είναι, τέλος πάντων, πολλά. Οι συνθήκες υγείας, έτσι, το πόσο καλή υγεία έχει μια χώρα. Αν μια χώρα παλεύει με τις αρρώστιες σε συνθήκες κακές, έτσι, δεν έχει γιατρούς, δεν έχει νοσοκομεία, έχει διάφορα προβλήματα τέτοια, εκεί επηρεάζεται επίσης η ανάπτυξη του εγκεφάλου, αν είσαι παιδί. Έχει πολλά, έτσι. Η εκπαίδευση που λέγαμε για τη φασόν, ας πούμε, γνώση με την αποστήθηση γεγονότων κυρίως και την ελάχιστη κριτική σκέψη και όλα αυτά τα πράγματα. Διατροφή, που λέγαμε πριν και δεν ασχολείται κανένας, που είπαμε ένας στους πέντε θανάτους, με αφορμή το ότι είναι Παγκόσμια ημέρα τροφίμων. Διατροφή παίζει ρόλο και στο κομμάτι αυτό, έτσι, και στο κομμάτι του μυαλού. Άμα λείπουν κάποια στοιχεία, ξέρω εγώ, όπως ο σίδηρος, το ιόδιο, κάνα δύο-τρία άλλα που δεν τα θυμάμαι, εκεί η λειτουργία του εγκεφάλου επηρεάζεται. Αν ένα παιδί μεγαλώνει κάνοντας κακή διατροφή, όπως μεγαλώνουμε τώρα εμείς αυτά τα χρόνια και στα προηγούμενα, δεν μπορεί να φτάσει εύκολα το πνευματικό ταβάνι. Όλα αυτά επηρεάζουν, έτσι. Όλα αυτά είναι κομματάκια που συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα του παζλ. Και άλλα, τέλος πάντων, μην το κουράσω. Αλλά πέρα από το κομμάτι του IQ, τώρα το τράβηξα πολύ, πέρασε η ώρα. Δεν ξέρω, το θεωρώ πολύ σημαντικό, γι' αυτό λίγο έτσι μένω. Πέρα από το θέμα του IQ, βγαίνει και τα προβλήματα της ψυχικής υγείας και τα οργανικά, έτσι. Αλλά πρωτίστως στα ψυχικά, γιατί έβλεπα ότι το έχουμε αναφέρει αυτό, ότι μέχρι το 2030 οι μισοί έφηβοι παγκοσμίως, λέει, θα έχουν σοβαρό κίνδυνο για προβλήματα υγείας, τα οποία δεν θα είναι και της πλάκας, έτσι. Σοβαρό κίνδυνο για σοβαρά προβλήματα υγείας. Παρότι, προσέξτε, παρότι έχουν μειώσει το κάπνισμα και το αλκοόλ οι νέοι. Έτσι, υπάρχουν άλλα ζητήματα που είναι στον ουρανό. Ψυχικές διαταραχές που λέγαμε, υπαχυσαρκία, τεχνολογία δημιουργεί και αυτή τα θέματα τα διάφορα. Έτσι, κλπ, κλπ, κλπ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά. Μέσα σε όλα. Λοιπόν, θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα σιγά σιγά ξανά, αν έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε οτιδήποτε. Σήμερα εγώ έπιασα θέματα αντιεμπορικά, το ξέρω. Το ξέρω, αλλά με στεναχωρεί αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς κάποια πράγματα ίσως τα βλέπω εγώ διαφορετικά, αλλά είναι ζητήματα τα οποία εγώ τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό τα έχω πολύ σημαντικά. Και βλέπω ότι συνήθως αυτά που εγώ στο μυαλό μου έχω σημαντικά, μάλλον για τους πολλούς δεν θεωρούνται τόσο πολύ σημαντικά. Okay. Λοιπόν, ας ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο αν θέλει να περάσει κανείς ακόμα. 23 10 90 90 90, 955 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54 301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Ας πούμε και το άλλο που είπαμε στην αρχή, με αφορμή Τερλέγκας που είπε για το Μαζονάκι κάποια πράγματα και με το Βελόπουλο που έγινε ιστορία τώρα με τα οστά, ας πούμε, που μετά έβγαλε ξανά άλλα. Εντάξει, τώρα μπορεί να υπάρχουν και οστά ανθρώπινα, εγώ το αφισβητώ. Αλλά εκείνα που έδειξε στη Βουλή ήταν ζώων. Αλλά τέλος πάντων, γενικά ρε παιδί μου, εγώ το έβαλα ότι το πόσο εύκολα κάποια πράγματα, και έρχομαι γραμμές, το πόσο εύκολα κάποια πράγματα λέγονται, έτσι, για θέματα πολύ σοβαρά. Και λέγονται με τρόπο που, okay, είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, αλλά και το πόσο εύκολα υιοθετούνται. Είναι, δεν ξέρω ρε παιδί μου, είναι, εγώ το θεωρώ τεράστια μάστιγα αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι μας ρίχνει πάρα πολύ πίσω και βλέπω ότι αυτά δεν ενοχλούν ποτέ. Για κάποιο λόγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε. 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. Καλημέρα, ορίστε. Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Σας ακούμε, κύριε Βρανός.
0: Μπράβο, μπράβο. Και εμείς.
1: Τι έχετε πάθει με την τεχνική νοημοσύνη?
0: Τεχνική, έτσι.
1: Τεχνική. Τι, μια ανησυχία, ένα...
0: Εμείς, μωρέ, εμείς τι να πάθουμε? Οι ίδιοι που τα ίδια τα κεφάλια της, του χώρου τα λένε.
1: Του χώρου. Μήπως είναι εναντίον της νέας τάξης πραγμάτων, ρε.
0: Α, μπορεί και αυτό.
1: Ναι. Όπως εκείνο να τον, πώς τον, δεν το ξέρω, πώς τον είχες πει, που οι τροφές μας κάνουν, ξέρω εγώ, μας κάνουν θυλοπρεπείς και αυτά.
0: Α, δεν το πιστεύεις αυτό, ε? Γελάς.
1: Εγώ θα σου αποδείξω ότι δεν είναι οι τροφές, αλλά είναι το νερό.
0: Όχι, είναι και, δεν είπα ότι είναι οι τροφές μόνο, γενικά πράγματα που πίνουμε, που αναπνέουμε, που τρώμε, ναι.
1: Εγώ θα σου αποδείξω ότι είναι μόνο το νερό.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, υπάρχει ένα ειδικό νερό. Το πίνανε, ας πούμε, γινόντουσαν από άντρες γυναίκες. Ξαναπίνανε από άντρες, γινόντουσαν από γυναίκες, γινόντουσαν άντρες. Ξανά το ίδιο. Κάποια στιγμή πίνε, ξεπίνε, κάνε αυτά, σταθεροποιήθηκαν κάπου στη μέση. Κατάλαβες? θα το δούμε. Πολύ σύντομα. Λοιπόν, κάτσε να πιάσουμε λίγο τον ολαίο τάβρο. Λοιπόν, εχθές θα έκανε λίγο σαλάτα τα πράγματα. Έφυγε από τη Σκανδιναβία, την έμπλεξε με την Κίνα. Για να μας πει τι. Η Σκανδιναβία, για να μην το πολυλογούμε και το κουράζουμε το θέμα, πίσω από αυτό το σύστημα που είπαμε είναι δίκαιο, εγώ στο λέω, και δείτε το, θα το δείτε από μόνοι σας, όσοι αφορά το εργατικό, κουκλάρεται σκανδιναβική μασονική χριστιανή.
0: Το έχεις κάνει λάστιχο, το έχεις κάνει πια κάθε μέρα με αυτά κι εσύ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Όλα γύρω από αυτά, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν. Εντάξει, κύριε... δηλαδή.
1: Κύριε Βρανά, συγγνώμη. Εσύ δεν μίλησες για το σύστημα της... Πού βασίζεται αυτό το σύστημα? Δηλαδή μιλάμε και είναι από τη φαντασία μας όλα αυτά. Μασονικός χριστιανισμός. Σκανδιναβικός μασονικός χριστιανισμός. Για να πετύχεις αυτό το σύστημα πρέπει να είσαι μασόνος και χριστιανός. Πολύ απλά πράγματα. Διαβάστε λίγο να μορφωθείτε. Και για τη μασονία των Αλεβιτών τίποτα, κανένας δεν μιλάει. Αλλά οι Ροτσάιλντ είναι αυτοί οι μπινέδες οι τέτοιοι, οι μασόνοι. Δεν με τους Ροτσάιλντ, σας τα έχουμε πρίξει εμείς με αυτά που λέμε. Δηλαδή έλεος κάποια στιγμή. Και δεν βγαίνει κάποιος να πει αυτά που λες είναι βλακίες, είναι ηλιθιότητες. Το πιο αισχρό πράγμα, να ξέρεις Κωστή μου, είναι να λες έναν πρωθυπουργό ή μια κυβέρνηση ότι προωθεί τη διάλυση της οικογένειας και την πρόθεση της ομοφιλοφιλίας και. Πάτε καλά. Είστε σίγουροι ότι μια κυβέρνηση προωθεί την ομοφιλοφιλία? Δεν πρέπει να τα πούμε αυτά κάποια στιγμή?
0: Κοίταξε, ό,τι και να πούμε να πούμε, αλλά όταν ακούει κάποιος ατζέντες από εδώ, ατζέντες από εκεί, ατζέντες παραπέρα, ξέρεις, κάποια στιγμή το βάζει και στο κεφάλι του και το παγιώνει ότι όλα είναι, ξέρεις, βάση σχεδίου.
1: Ναι ρε Κωστή μου, ψάχνεις να βρεις ποιο είναι το καλύτερο σύστημα μέσα μαζί σου. Και σου λέω, για να βρεις το σύστημα στη Σκανδιναβία και στη Δανία, θα πρέπει να ασχοληθείς με αυτό το θέμα. Και ποιοι το κάνανε. Και γιατί το κάνανε.
0: Ναι, το θέμα είναι, δουλεύει το σύστημα ή δεν δουλεύει τελικά?
1: Δουλεύει, δεν δουλεύει.
0: Άμα δουλεύει, ας το κάνουν και κάποιοι άλλοι που δεν θα είναι της ΤΟΑΣ, δεν μπορούμε.
1: Από το 1938 οι συντεχνίες των εργαζομένων και οι συντεχνίες των βιομηχάνων έχουν έρθει σε συνεννόηση. Πότε θα πρέπει να δώσουμε αυξήσεις, πότε θα πρέπει να δώσουμε το ένα, πότε θα πρέπει να δώσουμε το άλλο, για να είμαστε ανταγωνιστικοί στην αγορά, να δουλεύετε εσείς, να δουλεύουμε κι εμείς. Τα βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πάνω. Και να τα αποτελέσματα. Δείτε τις οικονομίες τους. Πού είναι το πρόβλημα? Αυτό σου λέω, όταν καθίσαν κάτω και τα είπανε, λοιπόν, για να γίνεις μασόν ήταν οι άνθρωποι, αλλά για να ενταχθείς σε αυτό το σύστημα πρέπει να είσαι χριστιανός. Το απαιτήσανε, όχι άθεος, όχι κομμουνιστής, πρέπει να είσαι χριστιανός. Και εφαρμόσανε τα πρωτόκολλα του Παύλου. Τι λέει ο Παύλος μέσα στη γραφή?
0: Και κλείσε με αυτό, έτσι, γιατί μιλάμε αρκετά.
1: Και εσείς λέει που είστε πλούσιοι, λέει, μην κοιτάζετε το φτωχό, λέει, να τον γδάρετε και να τον κάνετε και. Αδελφός σας είναι. Αυτό εφαρμόσανε. Εδώ γιατί δεν εφαρμόζετε? Για ποιο λόγο?
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Τεχνίες, κλείνω. Μήπως αυτές οι συντεχνίες των εργατοπατέρων δουλεύουν εναντίον στον εργαζόμενο? Δουλεύουν εναντίον στις επιχειρήσεις? Γι' αυτό ήθελα να σου μιλήσω για την Κίνα, για αυτά που είπε ο Λέο Ταύρος, αλλά δεν προλαβαίνουμε, να το πούμε αύριο.
0: Καλά, οκ. Okay.
1: Λοιπόν.
0: Έγινε, τα λέμε, καλημέρα. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, δεν ξέρω τώρα... Αν φτιάξανε κάποια, έρχομαι στον επόμενο, συστήματα ή μασόνοι, ποιοι τα φτιάξαν κτλ. Εγώ ξέρω λίγο έτσι που τα έβλεπα γενικότερα, ότι από τα παλιά τα χρόνια, χωρίς να υπάρχει καμία στοά ή οτιδήποτε, ακόμα και για πράγματα απλά, έχουν υπάρξει, που είπε για συνεργασία βιομηχάνων και ξέρω εγώ, εις βάρος του, έχουν υπάρξει καταστάσεις. Τώρα από κάτι που είναι πολύ έτσι απλό και αθώο, αλλά για να καταλάβουμε τι γίνεται, έρχομαι στον επόμενο. Δεν λέμε ένα μήλο την ημέρα? Το γιατρό τον κάνει πέρα. Λοιπόν, αυτό δεν πατάει πουθενά. Ήταν απλά ένα διαφημιστικό τρίκ, ρε παιδί μου. Έτσι, το είχαν στην Αμερική. Έτσι, δεν πουλούσαν τα μήλα, σαπίζαν κτλ. Τι να κάνουμε, το πέρασαν έτσι. Είπαμε την άλλη φορά για το τσιγάρο. Η γυναίκα δεν κάπνιζε κάποτε. Πώς θα το κάνουμε να καπνίσει? Βάλανε εκεί πέρα έναν τύπο μαρκετίστα, της έβγαλε, ξέρω εγώ, σε μια διαδήλωση μια μέρα, καμιά πόσες να ήταν, 20, 30, 50, δεν ξέρω πώς ήταν. Ανάβαν τσιγάρο όλες μία προς μία. Από την άλλη μέρα στα μέσα ενημέρωσης, οι γυναίκες διεκδικούν την ισότητα και την ελευθερία κτλ. Άιντε όλες το τσιγάρο πάνω. Ποιο άλλο να δεις? Δηλαδή, λέω τώρα απλά πράγματα, έτσι, που έχει στηθεί μια ολόκληρη κατάσταση που αυτό πάντα υπήρχε. Έτσι τώρα λέω, εννοείται ότι μέσα σε αυτά τα αθώα τα μαρκετίστικα θα υπάρχουν και άλλα που είναι λιγότερο αθώα. Τέλος πάντων, απλά δεν. Τέλος πάντων, χάσαμε την μπάλα τώρα. Έχουμε μιλήσει για διάφορα. Για πάμε λίγο να πάμε για το διάλειμμα και να τα πούμε τα περισσότερα μετά. Ναι, ορίστε. Όπα, χαμήλωσε. Καλημέρα. Εδώ δεν ακούω κάτι, φίλε.
2: Ναι.
0: Εσείς. Τώρα, εσύ που είπες, έλα.
2: Ναι.
0: Ναι, τώρα ακούμε. Έλα, πάμε να κλείσουμε με εσάς.
2: Γνωρίζεις ποιες ήταν οι Παναγιείς Ιέριες στην αρχαιότητα?
0: Ναι, πρόσεξε. Για πες.
2: Παναγιείς Ιέριες,
0: ναι,
2: λεγόταν. Οι Παναγιείς Ιέριες αφιερώνταν από μικρές στο ναό, όμως η Παναγία. Πρόσεξε. Μιλάμε για παγκόσμια συνωμοσία και παγκόσμια συνδυγεία. Κάτι παρόμοιο που έλεγε ο προηγούμενος φίλος.
0: Ναι.
2: Είναι παγκόσμιο το σύστημα. Ασχέτως η πόλη. Η πόλη γι' αυτό γίνονται.
0: Ναι.
2: Για να τους ενώσουν όλους στην παγκόσμια συνδυγεία. Δεν μπορεί να υπάρχουν διάφορες συνδυγείες. Συντεχνίες του λένε και οι πολιτικοί.
0: Ναι, αλλά πώς μπορούμε να μιλάμε για παγκόσμια συντεχνία όταν υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα που...
2: Ακριβώς, θέλουν να τα λύξουν.
0: Είναι μία τελικά.
2: Ποιος θα υπηρεσχείς? Ποια συντεχνία θα υπηρεσχείς? Μιλάμε για το αγγλοσαξονική συντεχνία που έκανε και την απικία στην Ήπειρο, στην Αμερικανική Ήπειρο. Και πάει λέγοντας. Είδες πόσο εξαπλώθηκε. Και αυτό έγινε. Έγιναν οι πόλεμοι. Και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και ανακατατάσσονται αυτά.
0: Τώρα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια, ποια συντεχνία τα προκαλεί? Αυτή την ανακατοσούρα που όλοι ρίχνουν λάδι στη φωτιά και κανένας δεν βγάζει το λαδάκι από τη φωτιά.
2: Ο δείκτης Μπρεντ. Ξέρει ο κόσμος τι είναι ο δείκτης Μπρεντ?
0: Ο Μπεν? Εγώ τον Μπάρμπα Μπεν ήξερα. Έχουν καμία σχέση ή απλή συνωνυμία?
2: Είναι ο δείκτης Μπρεντ. Για ποιο λόγο τα κάψιμα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το δείκτη Μπρεντ? Εμείς εδώ δεν έχουμε τώρα δικό μας πετρέλαιο, δεν βγάζει σε φάσο. Δεν μπορεί να πάρει πετρέλαιο από εκεί και να βγάλει πετρέλαιο και να το δώσει στον κόσμο για θέρμανση. Και να το δώσει σε φθηνή τιμή. Δεν μπορεί. Είναι υποχρεωμένος να το πουλήσει το πετρέλαιο σύμφωνα με το δείκτη Μπρεντ. Ο Μπρεντ ποιος ήταν? Αυτός ο ιδρυτής της Μπρέτεν Οιλ. Από εκεί γίνονται όλα. Και οι 8 αδερφές εταιρείες στην Αμερική. Από εκεί γίνονται όλα. Εκεί καθορίζονται όλα. Όλα καθορίζονται από το Λονδίνο. Εφόσον το Λονδίνο κατάφερε και νίκησε το Χίτλερ, οπότε είναι ώσπου να τον προσαρτήσουν για αυτόν τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Σιγά σιγά.
0: Αυτός ο Μπεν δεν ξέρουμε που μένει, να πάμε να τον βρούμε?
2: Α, αυτό δεν μπορώ να...
0: Δύσκολα.
2: Δύσκολα.
0: Καλά, εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ. Ναι, πες και το τελευταίο για να πάμε διάλειμμα.
2: Το τελευταίο να πω, τι να πω, μα σου λέω. Παναγιείς Ιέριες. Όταν θα διαβάσεις και τις Παναγιείς Ιέριες που αφιερώνταν τα 3 χρονών τις πήγαιναν στο ναό.
0: Μάλιστα. Good.
2: Έγινε.
0: Bye bye. Τα λέμε. Πάμε διαλυματάκι. Να είσαι καλά. Ναι, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε λίγα μηνύματα να δούμε και αν έχει κανένα τραγουδάκι για τα τελειώματα να βάλουμε και αν θέλετε ανοίγουμε και πάλι καμία γραμμούλα, έτσι. Έλα, πάμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι?
2: Okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε κάνα μηνυματάκι. Λοιπόν, Παναγιώτης, αυτό το κρατάω για μένα, Παναγιώτη. Ευτυχώς δεν το έστειλε στο Φουμπού, το βλέπω μόνο εγώ. Γιώργο τον είδαμε. Ο Νίκος. Τι λες, η αναφορά στην ημέρα εξάντλησης των φυσικών πόρων και της επαρκούς, και της επάρκειας τροφίμων είναι η ημέρα, λέει, υπέρβαση της γης ή αλλιώς η παγκόσμια ημέρα υπερακοντισμού, ναι. 30 Ιουλίου, το 26 έχει οριστεί. Ναι, είναι η ημερομηνία στην οποία η ανθρωπότητα έχει εξαντλήσει τους φυσικούς πόρους που ο πλανήτης αναγεννά μέσα σε ολόκληρο το έτος. Ναι. Βέβαια το σημαντικό είναι το άλλο πιστεύω που είπαμε, έτσι, ότι η γη είναι φτιαγμένη για να μπορεί να εξυπηρετεί, σε εισαγωγικά, έως και 11,5-12 δισεκατομμύρια ανθρώπους, έτσι, αλλά τώρα που είμαστε 8,3, αν είμαστε κιόλας 8,3, είναι στις 210 μέρες έχει πει το ποίημα, δεν έχει άλλους πόρους να δώσει, έτσι, λόγω του μοντέλου που έχουμε φτιάξει, έτσι, με τον άκρατο καταναλωτισμό που έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές, το οποίο, έτσι, μας οδηγεί να, πέραν των υπολείπων, πέρα από το να καταναλώνουμε αβέρτα πράγματα που μπορεί και να μην χρειαζόμαστε, μας οδηγεί και να μην έχουμε χρόνο προσωπικό, έτσι, για μας, για τα δικά μας πρόσωπα, γιατί ουσιαστικά οι ανάγκες, επειδή είναι μεγάλες της παραγωγής για να υπάρχει κατανάλωση ανά τον κόσμο, αυτό το πράγμα βγαίνει, έτσι, και στην ποιότητα ζωής και στον προσωπικό χρόνο του καθενός. Κατάλαβες, και να μετά τα 13 ώρα και να μετά οι 2 δουλειές που πρέπει να γίνονται. Τέσσερα και μπλα μπλα μπλα. Καλησπέρες και στον Νίκο. Τεχνητή νοημοσύνη, λέει. Τεχνική που είπε ο άλλος. Τεχνική νοημοσύνη. Τεχνικό offside. Τεχνικά, το διόρθωσε μετά όμως, μην τον αδικείς. Τεχνικά νύχια, τεχνικό νεφρό, λέει, ουλελέ. Ναι. Τι είναι αυτό, κλεωμένης, πάτερ. Α, καλά τώρα, εντάξει, link είναι, δεν μπορώ να τα ανοίξω τώρα εδώ. Λέει για μασόνους και τέτοια. Τον πέτυχα αυτό να έλεγε κάτι για ΠΑΟΚ μια μέρα. Τώρα στα κοντά ήταν, κάτι για ΠΑΟΚ έλεγε. Δεν θυμάμαι τώρα μετά από ποιο μάτς. Τώρα, ούτε μήνα δεν πρέπει να έχει. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Γιώργο, ο οποίος μας ανεβάζει για την Αμερική μία είδηση ότι διασώστης, λέει, διασώστης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης, αμάν, επειδή εξπερμάτωνε, λέει, μέσα στο φαγητό του συναδέλφων του. Αλήθεια, Μάλιστα. Α, ωραία, έκλεισα και το Facebook κατά λάθος, άλλο πήγα να κλείσω, πάτησα ένα σκουμπάκι. Τέλος πάντων, καλά. Λάθος καρτέλα, δεν πειράζει, θα σας βρω πάλι. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, 54.301. Μετρόπολη σε 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Και σε ένα λεπτάκι, αν θέλει κανείς να τηλεφωνήσει και πάλι, μπορούμε να ανοίξουμε γραμμές. Για να δω λίγο αν έχουμε τίποτα, καμία πάσα μουσική στα γρήγορα. Για τα τελειώματα. Πάσα μουσική, λοιπόν, για να σου πω. Α, έχει μία. Έχει μία και είναι, μας ταιριάζει, γιατί είμαστε άγρια νιάτα εδώ, μοντέρνα. Είναι μοντέρνα και αυτά, είναι στις γεννήσεις, βλέπω. Μία πάσα είναι, μας έρχεται από το 1983, σαν σήμερα γεννιόταν η Λωρίν, αν σκαμπάζετε. Είναι αυτή από Σουηδία, δεν είναι αυτή, που έχει πάρει 3 Eurovision, 4, έχω χάσει το μέτρημα, που έρα το έχει χάσει και αυτή. Α, βάλουμε, λες, κανένα μοντέρνο τέτοιο, σήμερα. Θα μας κυνηγάνε πάλι που δεν βάζουμε ελληνικά. Προθέσεις με όρμηξε ένας. Είσαι, λέει, αθέληνες, δεν βάζεις ελληνικά. Τέλος πάντων, αν μας κάνει, βάζουμε κάτι τέτοιο. Αν δεν μας κάνει, βρίσκουμε να βάλουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα, επειδή με ανοίξατε πάλι θέματα εδώ με μασόνους και τέτοια, μια κουβέντα θα πω και αν θέλετε ανοίγουμε γραμμές. Και γενικά, έτσι, με όλα αυτά, γιατί πιαστήκαμε και νωρίτερα με κάποια πράγματα που υπόθηκαν. Να, ο Τερλέγκας για το Μαζονάκι, να, ο Βελόπουλος, ξέρω εγώ, με τα οστά εκεί πέρα, τον Τεμπόνι, υποτίθεται και τέτοια. Λοιπόν, το να υπάρχουν κάποια πράγματα που λέγονται έτσι εύκολα ή να υπάρχει και μια αμφισβήτηση για κάποια άλλα πράγματα, είναι ok ρε παιδί μου. Ειδικά η αμφισβήτηση είναι καλό πράγμα αν είναι υγιής, γιατί ακόμα και η επιστήμη στην αμφισβήτηση βασίζεται, έτσι, για να προχωράει. Αλλά όταν η αμφισβήτηση αυτή γίνεται τρόπο ζωής και αιμονή, έτσι, και για τα πάντα θα πρέπει να έχουμε μια εκδοχή, να αποδίδουμε κάπου ρε παιδί μου έτσι τα πράγματα, εκεί λίγο αρχίζει να είναι πρόβλημα, όχι μόνο για μας που το κάνουμε, γενικότερα, γιατί ο ένας με τον άλλον δημιουργεί μια τάση που επηρεάζει αρνητικά και την κοινωνία, έτσι, που μας τραβάει πίσω. Όταν τα πάντα τα αποδίδουμε σε σκοτεινά κέντρα έτσι αόριστα, ξέρεις, εκεί υπάρχουν και άλλες παγίδες, έτσι, πέρα δηλαδή από το ότι okay, πάμε σε μια εύκολη προσέγγιση και εύκολη ανάγνωση των θεμάτων. Εκεί, το έχουμε πει και άλλη φορά, αυτό το πράγμα ουσιαστικά υποσυνείδητα λειτουργεί με τρόπο που σε κάνει να βγαίνεις από το, από την υποχρέωση της προσωπικής δράσης στην καθημερινότητα. Γιατί το πρόβλημα σου φαίνεται πολύ μεγάλο ρε παιδί μου, έτσι, κάποιοι σκοτεινοί τύποι που είναι πολύ δυνατοί, τώρα για τα κυβικά μου είναι πάρα πολύ μεγάλοι αυτοί, είναι και καλά κρυμμένο το πρόβλημα, έτσι, γιατί μιλάμε πάντα όριστα για κάποιους που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά κάνουν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Λοιπόν, οπότε αν το πρόβλημα είναι πολύ καλά κρυμμένο και είναι και πολύ μεγάλο, εκεί αυτόματα τι γίνεται, εκεί αυτόματα μέσα μας, οπ, έρχεται η διαδικασία αυτή και μας κρατάει, ξέρεις, αποστασιοποιημένους από προβλήματα πραγματικά, και ουσιαστικά πιστεύω μας κρύβει και τη μεγαλύτερη αλήθεια αυτό το πράγμα, η οποία είναι πολύ απλή και λέει ότι τα περισσότερα στραβά και ανάποδα του κόσμου αυτού ουσιαστικά τα φτιάξαμε εμείς, έτσι, οφείλονται σε εμάς, όχι σε τίποτα σκοτεινούς τύπους και διαβόλια και τριβόλια και τα λοιπά, έτσι, όχι ότι μπορεί να μην υπάρχουν και κάποια τέτοια, αλλά έτσι, το να αποδίδουμε τα πάντα σε αυτά, εκεί νομίζω ότι χάνουμε λίγο την ουσία που είναι η εξής. Και 23-10-90-90-90, αν έμεινε κανένας για αριστερόγραφο. Η ουσία είναι λοιπόν ότι ο κόσμος που έχουμε φτιάξει και ο κόσμος που ανεχόμαστε, αν θέλετε, είναι από μόνος του έτσι αρκετά παλαβός και ανορθολογικός και κακός, αν θέλετε, για να διαγράψει αυτή την πορεία που διαγράφει, που είναι τα χάλια του τα μαύρα. Και δεν χρειάζεται κάποια σκοτεινή οντότητα να το σμπρώξει το πράγμα. Έτσι, αρκεί το πώς το φτιάξαμε εμείς εδώ πέρα, που δεν είμαστε σκοτεινές οντότητες. Ή πώς ανοιχτήκαμε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε και πάλι. Αν έμεινε τίποτα, και μου λέτε και κανένα τραγουδάκι αμαλάχη. Λοιπόν, 23-10-90-90-90. Και πάλι, 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Κράτησα κάτι, πολλά κράτησα δηλαδή από αυτά που είπαμε, αλλά με έμενε λίγο στο φίλο που έλεγε για τους μασόνους, μου έκανε εντύπωση ένα πράγμα. Το χαμογελάκι που έριξε όταν θυμήθηκε που λέγαμε κάποιες φορές, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα τροφίμων, για το πώς, ας πούμε, κάποια πράγματα που τρώμε, και όχι μόνο βέβαια, έτσι και που πίνουμε και που αναπνέουμε, το πώς ουσιαστικά έρχονται και εξαντλούν σιγά σιγά, μειώνουν το αρσενικό, έτσι, το χρωμοσώματα εκεί πέρα, το χρωμόσωμα του αρσενικού, έτσι, και το πώς μέσα από αυτό θηλυκοποιείται λίγο λίγο ο πλανήτης, αποδεδειγμένο από ένα κάρο έρευνες, όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στα ζώα, έτσι. Μου κάνει, πραγματικά σας λέω, έως και με στεναχωρεί. Εγώ τώρα, ας πούμε, αν με βλέπατε, είμαι να το κλείσω και να φύγω, έτσι, γιατί θεωρώ ότι υπόθηκαν χίλια πράγματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, έτσι, και δεν είπαμε απολύτως τίποτα για αυτά, γιατί προφανώς ο καθένας έχει άλλα πράγματα σοβαρά στο μυαλό του. Αλλά το να είναι, ας πούμε, Παγκόσμια ημέρα τροφίμων, έτσι, να λέμε ότι έχουν βγει με βάση τα στοιχεία ένα στους πέντε θανάτους στην διατροφή αυτήν, την κακή του σύγχρονου τρόπου ζωής, ξέρω εγώ, κάποια άλλα πράγματα, οτιδήποτε, και να τα περνάμε έτσι τόσο πολύ στον ντούκου, επειδή τα συνηθίσαμε προφανώς, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 23-10-90-90-90, παρακαλώ. Ναι.
1: Αλλό.
0: Έλα, αλλό.
1: Έλα, αλλό,
0: Όπα.
1: Λέω.
0: Όπα. Προβλέπω απάντηση αποστομωτική.
1: Στα λέω, κύριε Γιώργο, δεν τα μπερδεύεις, μόνος τα μπερδεύεις. Ακούς κρατικό καπιταλισμό και παθαίνεις κουκομπλόκο. Κατάλαβες τι παθαίνεις, κύριε Γιώργο? Αντί να κοιτάξει την πραγματική οικονομία, τι συμβαίνει, κοιτά τα γύρω-γύρω. Κοίτα την πραγματική οικονομία. Θε να σου εξηγήσω τι γίνεται στην ελληνική οικονομία. Αλλά άντε δεν είναι μέρα τώρα. Προκαλέστε με καμιά μέρα να πούμε λίγο με Μητσοτάξη.
0: Α, εγώ μπορώ να σε προκαλέσω, μα θε.
1: Ε, ναι, δεν με προκαλείτε όμω. Δεν βγαίνει κανένα να με προκαλέσει.
0: Αφού δεν μα αφήνει να μιλήσουμε.
1: Πραγματικά σου μιλάω. Έχει χαθεί, φίλε, δηλαδή ο Μητσοτάξης στην εκπομπή δεν υπάρχει πουθενά. Ακούω τους πρωινούς, φίλε, και βορβαδίζουν και εδώ δεν βγαίνει ούτε ένας, ρε, φίλε. Ούτε ένας, δεν το έχω παράπονο. Να βγει ένας και να με αντικρούσει, ρε, παιδί μου, να βγει ένας.
0: Τι, να βγει να υποστηρίξει, εννοείς.
1: Ε, ναι, να υποστηρίξει τον Μητσοτάκη, ρε, φίλε. Προς τον Πρωθυπουργό να υποστηρίξει, ρε, φίλε. Τι να πιάνω, ποιον να υποστηρίξει. Τον Κυριόλο να υποστηρίξει. Εσένα. Το Μητσοτάκη δεν υποστηρίξει. Βιάζεται να μιλήσει για οικονομία, να δούμε τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης. 100 δισεκατομμύρια που έχει πάρει, που τα έχει πάει. Τι θέλω να πω, Κωστά. Η διατροφή, φίλε, είναι εξής. Λένε τα πάντα επηρεάζονται από το στομάχι. Ο άνθρωπος το παν είναι τι καταπίνει και τι βάζει στο στομάχι του. Αυτό καθορίζει την υγεία. Το παν είναι η τροφή. Δηλαδή τώρα αν πας Κώστα στην Αμερική, θα δεις όλους τους άντρες με βυζιά. Όλοι οι άντρες είναι με βυζιά, έχουν βυζιά κανονικά, φίλε, πώς το λένε, ξέχασα τη λέξη, πώς το λένε, ρε παιδί.
0: Ναι, πώς λέγεται, ναι,
1: καλά. Ναι, ξέχασα τη λέξη.
0: Ναι, και εγώ.
1: Ναι, γιατί ρε φίλε, παντού βλέπεις κοτοπουλάδικα, δεν, δηλαδή το κοτόπουλο στην Αμερική, φίλε, δεν είναι, όλοι τρώνε κοτόπουλο, όλοι, δηλαδή, όπου και αν πας είναι κοτόπουλο. Μπέργκερ, έλαια, σόγια, ό,τι χειρότερο, δηλαδή πράγματα τα οποία... Τις θερμίδες. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάθεται κάποτε καλά. Οι Έλληνες ζούσαν με 1000 θερμίδες, 1100. Οι Έλληνες τώρα, αν πιάσει δεκαετίες πιο παλιά, ζούσαμε 1100 θερμίδες. Ζούσαμε και τώρα έχουμε πιάσει όλη η ανθρωπότητα 3 με 3.500 θερμίδες. Αυτό έγινε γιατί απελευθερώθηκε το fast food. Αυτό έγινε γιατί τα fast food πήραν το μεγάλο μερίδιο, γιατί οι γυναίκες δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν. Εύκολη λύση. Οπότε πάμε στην τροφή. Και μια λέμε και για Αμερική, θυμήθηκα. Κοίταξε, πολλά πράγματα μας ακούγονται περίεργα, αλλά έχουν μια δόση αλήθεια. Χθες βγήκε ένας φίλος και το ρώτησε από την Αμερική πόσο πληρώνεται εσύ στη βενζίνη του. Λες και σου λέει 4,5 δολάρια. Το γαλόνι. Τα 4 λίτρα. Άρα 1 ευρώ. Τη βενζίνη κόστα η Αμερική. Πόσο την πληρώνεις εσύ, 2,20. Και κάποια στιγμή η γυναίκα σου λέει Κώστα ότι ξέρεις τι είναι, αλλά εμείς εδώ στην Αμερική περπατάμε πολύ τα φορτικά. Γιατί εμείς τι κάνουμε, με τα πόδια πηγαίνουμε. Δεν περπατάνε φίλε φορτηγά εδώ στην Αμερική. Και να σου πω και κάτι που δεν ξέρεις. Ε, άκου και το περίεργο ποιο είναι. Ότι εσύ ντίζελ οχήματα στην Αμερική έχεις το 10% του στόλου σου. Στην Ευρώπη ξέρεις πόσο είναι το ντίζελ. Τα οχήματα ντίζελ. 35%. Ποιος παθαίνει ζημιά. Ε. Και πρόσεξε Κώστα τώρα. Συνωμοσιολογία, συνωμοσιολογία. Ιστορικό δεδομένο. Κοίταξε, όποιος δεν ξέρει ιστορία, Κώστα. Πολλές φορές στην ιστορία την παίρνει σαν συνωμοσιολογία. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη και έχει ξανασυμβεί. Να μην μπορούμε να πάρουμε αέριο καύσιμα από τη Ρωσία και να αγοράζει η Αμερική και να τα πουλάει σε εμάς. Ε, τώρα σένα αυτό πώς φαίνεται στη μεριά της ιστορίας. Φυσιολογικό. Δηλαδή έτσι τους βγήκε η ροή. Έτσι βγήκε η ροή των πραγμάτων, δηλαδή να οδηγηθούμε εδώ. Κώστα, η Αμερική πέφτει και πέφτει με τέτοιο κρότο που θα κάνει τέτοιο μπαμ όπως πέσανε όλες οι αυτοκρατορίες. Όπως πέσανε όλες οι αυτοκρατορίες. Έτσι θα πέσει και η Αμερική. Και το AI θα είναι, πώς να σου πω ρε παιδί μου, δηλαδή το χρήμα που έχει επενδύσει ο δυτικός κόσμος στο AI που θα πρέπει όλα αυτά τα λεφτά να δοθούν πίσω είτε με λεφτά στους επενδυτές είτε με προϊόντα στους καταναλωτές, ο δυτικός κόσμος δεν το προλαβαίνει ρε φίλε, δεν μπορούν να παράγουν γιατί όλα τα δώσανε στην Κίνα. Μπορεί να παράγουν, μέχρι να παράγει η Αμερική, ο δυτικός κόσμος, στις εφαρμογές θα μείνει. Και τώρα μια και μιλάμε για AI, Κώστα, το Netflix έβγαλε ένα ντοκιμαντέρ πάνω σε αυτό που είχες πει, που οι πράκτορες, το AI μέσα, οι agendas, το AI δηλαδή, πώς είχαν κάνει μια ομάδα, θυμάσαι που το έλεγες, πώς ξεφύγανε και κάνανε μια ομάδα, το θυμάσαι αυτό Κώστα που το
0: έλεγες. Ναι, πολλά τέτοια κατά καιρούς, ναι.
1: Το ντοκιμαντέρ, το Netflix ρε παιδί μου, 20-30 λεπτά είναι, βάλτε το να το δείτε. Ξέρετε τι έγινε Κώστα εκεί, τι κάνανε τα AI, τι έκανε μεταξύ τους. Από έναν ξεκίνησε. Και αυτός ο ένας έγινε και ο αρχηγός. Και έδινε ρόλους Κώστα στο AI. Τους έλεγε εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ εκείνο, εσύ εκείνο. Γίνανε υποομάδες. Και ελέγχανε τα πάντα. Ό,τι θες κάνανε. Τώρα αυτό δεν ξέρω που θα φτάσει. Αλλά εγώ ξέρω ότι παντού υπάρχει και το καλό και το κακό. Όπως υπάρχει το καλό AI που έχει βγάλει φάρμακα και θα εξαλειφθούν αρρώστιες, ταυτοχρόνως οι ίδιες εταιρείες έχει βγάλει πάλι ντοκιμαντέρ το Netflix, το οποίο λέει ότι ο ίδιος άνθρωπος που έβγαλε το φάρμακο για τον καρκίνο, ο ίδιος άνθρωπος στον ίδιο υπολογιστή, όπως λύθηκε το πρωί, έλυσε το θέμα του καρκίνου, δηλαδή ένα φάρμακο για τον καρκίνο, το βράδυ του έδωσε μια εντολή να βγάλει ένα κακό φάρμακο. Δηλαδή να βγάλει έναν ιό που δεν μπορεί, που είναι κακός, που θα φέρει το θάνατο. Μέχρι το πρωί είχε βγάλει 4.
0: Απλά μην ξεχάσετε όμως, γιατί σ' αφήνω, αλλά πήγαμε 5 και λεπτά.
1: 40.000 ιούς έβγαλε. Και τελειώνω. Να σου θυμίσω, Κώστα, θυμάσαι εκείνο το ρομπότ το σκυλί που είχε βγάλει από την Τουρκία τους, στο σεισμό τα παιδάκια. Ένα ρομπότ σκυλί που το φέρανε από την Κίνα. Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Στο ίδιο ρομπότ σκυλί, Κώστα, ξέρεις τι κάνανε. Βάλανε άλλο προπολιβόλο πάνω. 50. Και το στείλανε στη μάχη.
0: Καλά, δεδομένο αυτό. Πρώτη γραμμή οι ρομπότ θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, όχι ανθρώπους, εννοείται.
1: Αυτοί που ελέγχουν, που είναι για μια ακόμη φορά, θα επιμένω και θα λέω, αυτοί που είναι στο κεφάλι, στην κεφαλή και παίρνουν τις εντολές, αυτή είναι η αιτία για ό,τι συμβαίνει. Εντάξει. Και εμείς απλά ακολουθούμε.
0: Λοιπόν, κάνε κάτι όμως λίγο, εντάξει, μην σε κυνηγάω κάθε φορά. Ωραία τα λες, εγώ δεν έχω αντίρρηση και 10 λεπτά να σε αφήσω θα τα πεις μια χαρά, αλλά πρέπει λίγο
1: καλό
0: να.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Αφεντικό, πάμε γερά.
0: Bye, bye, καλημέρα. Χαίρετε.
2: Έλα, Κώστα μου.
0: Καλώς το να.
2: Κλειφ,
0: τι γίνεται, έλα, καλημέρα. Καλά. Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Ωραία, ωραία. Ωραίο οικοσύστημα Σουηδία.
0: Πώς?
2: Ερευνητικό, ωραίο οικοσύστημα Σουηδία.
0: Α,
2: οικονομία, ναι, ναι. Πολιτική, ιστορία, τεχνητή νοημοσύνη. Σχετικά λίγο με τους τέκτονες που είπε ένας κύριος πιο πριν, ο κ. Μπριζάκης που λένε. Θέλαν τότε τα τεκτονικά τάγματα, επειδή θέλαν να έχουν σύνδεση με τον θρόνο, επειδή ο θρόνος είχε την Προτεσταντική Εκκλησία θεωρούσε ως την επίσημη εκκλησία της Σουηδίας, θέλαν, ας πούμε, μέσω αυτής της κίνησης, ότι είμαστε και εμείς Προτεστάντες, να υπάρχει μια διασύνδεση και μια καλύτερη επικοινωνία με τον θρόνο. Αυτό ήταν το σκεπτικό τους, ας πούμε. Και δει με τις εξουσίες, ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία. Ήθελαν δηλαδή και εμπορικά και στρατιωτικά να υπάρχει μια διασύνδεση μέσω των ταγμάτων αυτών τότε στο Μεσαίωνα. Η Λιθουριανή Εκκλησία, οι Προτεστάντες, έγιναν επίσημο κράτος το 1593, αν θυμάμαι καλά. Όσον αφορά την εξέλιξη του παραδοσιακού σουηδικού κράτους, ας πούμε, το πώς εξελίχθηκε αυτό, οι Εβραίοι δεν παίξαν κανένα ρόλο εκεί. Η Σουηδία αναπτύξαν από τα χρόνια του Μεσαίωνα αυτό που έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, την λεγόμενη κοινωνική κουλτούρα. Ήταν αντιμέτωποι, ας πούμε, και με άλλα κράτη τα οποία επιτίθενται, ή λαούς βάρβαρους. Ήταν και αντιμέτωποι με ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο, τον καιρό. Και έπρεπε να αναπτύξουν μηχανισμούς ως κοινωνία αλληλοϋποστήριξης από πολύ παλιά για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και συγκεκριμένα αυτό αναπτύχθηκε

0: ήταν σε μια συνεννόηση ότι ξέρεις κάτι, πως είμαστε κοντά και σε εσάς. Δεν είμαστε δηλαδή ένα κράτος το οποίο θα δημιουργήσει, ξέρεις, επαναστάσεις, αλλά δημιουργούμε, ας πούμε, τις κατάλληλες φορείς, ας πούμε, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Αυτό περνούσαν, ας πούμε, σε κράτη παραδοσιακά μοναχικά, όπως στην Αγγλία. Και όπου ήρθε και η μεγάλη βιομηχανική επανάσταση του 1930, το 1970 η επανάσταση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπου δημιουργήθηκε το πρότυπο της δημοκρατίας, όπως έλεγαν τότε. Και αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το AI, σε επίπεδο ανάπτυξη εφαρμογών AI, έρευνα και εκπαίδευση μοντέλων. Εκπαίδευση μοντέλων, για να απαντήσω και σε ένα φίλο που συντυπίνει όλη την ώρα. Την έρευνα και την εκπαίδευση.
1: Α, θες, πρέπει να τα βάλω και μαζί σου, λέει, φέρει μου όποιον θέλεις ψευτοκομπιουτερά. Να, είναι και έχει στείλει Νίκο. Εδώ είναι, ρε.
0: Εντάξει,
1: Φέρ τον, λέει, σε αντιπαράθεση. Έλα, πες.
0: Εμένα, λοιπόν. Ότι...
1: Δεν ξέρω, μπορεί, γιατί είχες πει εσύ ότι... Ναι, τέλος πάντων, για πες.
0: Ακόμη και στην παραγωγή προηγουμένων ηλεκτρονικών, η Σουηδία είναι μέσα. Και τελευταία υπάρχει και ένα μεγάλο έντονο ενδιαφέρον από εταιρείες που έχουν AI factory στη Γαλλία, λόγω αυτής της έρευνας πάνω στα μοντέλα εκπαίδευσης και μοντέλα που είχα πει και σε άλλη εκπομπή ότι λειτουργούν πιο αποδοτικά πάνω στο hardware. Σε αυτό η Σουηδία προείσταται. Έχει και μεγάλο hub, είχα πει και σε άλλη εκπομπή, η Microsoft στην Σουηδία. Λοιπόν, εταιρείες μεγάλες με AI factories ετοιμάζονται για αυτό το λόγο, για να είναι κοντά στην έρευνα,
1: ναι,
0: να μεταφέρουν AI factories στη Σουηδία. Αυτό θα ανοίξει και πάρα πολλές θέσεις εργασίας στη Σουηδία. Αυτά.
1: Okay, έχουμε τίποτα άλλο για να πάρουμε ένα τελευταίο?
0: Όχι, όχι, αυτά, καλό βράδυ.
1: Από τραγουδάκια, εσύ που είσαι πολλών μουσικών ειδών, έχουμε τίποτα σε μοντέρνο ξένο?
0: Λωρίν, κατά μυαλά.
1: Λωρίν, είσαι με Λωρίν, ποιο?
0: Τα Μίξε.
1: Πες να πούμε με αυτό, ποιο?
0: Euphoria.
1: Με αυτό έχει πάρει Eurovision, ναι, καλά θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Ωραία, εντάξει, έγινε, θα πούμε με αυτό.
0: Bye,
1: καλημέρα. Χαίρετε. Ναι.
2: Εγώ.
1: Είστε, καλημέρα, ναι.
2: 6:24 εδώ, το απόγευμα.
1: Α, πού?
2: Γυρνάω στο σπίτι.
1: Πού είσαι?
2: Αμερική.
1: Αμερικά, ναι.
2: Ναι, Βοστόνη μας ακουσέτη.
1: Αχα.
2: Ξεκίνησα και άκουγα την εκπομπή για το φαγητό που λες. Εδώ η κατάσταση είναι σε δύο στρατόπεδα. Το ένα είναι αυτοί οι οποίοι, μάλλον όχι δύο στρατόπεδα. Υπάρχουν πολλοί ή πια έχουμε περάσει στο... στη φανατική προστασία από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας ενοχλούν. Καλά τα κοτόπουλα έχουν συνέντευξη να τρώμε εδώ και χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, και άλλοι το είπανε, για το πόσο σημαντικό είναι το gut, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιούν, για το υπόλοιπο σώμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να βρεις τα φαγητά που χρειάζεσαι, να μπορέσεις να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και από όλα αυτά τα οποία μπορούν και σε δηλητηριάζουν, σου ανεβάζουν το ζάχαρο. Η γυναίκα μου έχει γίνει πια φανατική, ας το πούμε, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, να ξέρεις. Κατά το άλλο είμαστε καλά. Το AI το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα στη δουλειά. Περίμενα άλλο να ακούσω στην εκπομπή που μπήκα σήμερα για να χαλαρώσω λίγο, αλλά βλέπω ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να σοβαρεύει πολύ.
1: Ναι. Τι θα θέλεις να ακούσεις, τι θα περίμενες από περιέργεια?
2: Κάποια στιγμή άκουσα, έβλεπα τα μάτς στο Europa League και στο Conference, αλλά δεν μπόρεσα να τα δω όλα, ξέρω τι έγινε και τα λοιπά. Πιστεύω ότι θα έγινε κάποιος να μιλήσει γι' αυτά.
1: Α, εντάξει τώρα, ναι, σπάνια, για ξένο ποδόσφαιρο ειδικά. Λίγο πιάσαμε λίγο τα εγχώρια εδώ, να με πάω λίγο κάνα δυο που μιλήσανε. Μάλιστα, εντάξει. Ωραία, σε ευχαριστώ. Εκεί δεν έχετε το ποδόσφαιρο. Τι γίνεται εκεί με το ποδόσφαιρο πλάκα-πλάκα πριν κλείσεις? Έπεσαν πολλά λεφτά, αλλά ο κόσμος τελικά δεν φαίνεται να τα αγαπάει.
2: Καταρχήν δεν είμαι Αμερικανός, έτσι, οπότε εσείς το δεύτερο πληθυσμό.
1: Εντάξει, ναι, εκεί που μένεις, ρε παιδί.
2: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο. Οι Αμερικανοί το ποδόσφαιρο αρχίσαν να το εκτιμάνε λίγο, γιατί ήταν καλές οι ώρες του παγκοσμίου κυπέλου και υπήρχε και κάποια διαφήμιση κτλ. Ο κόσμος μας σεβόταν, ευκαιρία θέλουν για να πίνουν, για να βρίσκονται μαζί. Οπότε υπήρχε λίγο ενδιαφέρον, αλλά μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω.
1: Να.
2: παρόλα αυτά

0: παρόλα αυτά, οι συνδρομές που έχω στα CBS και τα λοιπά, σήμερα ας πούμε είχε όλα τα μάτς ζωντανά, τα πάντα. Και conference και Europa, όλα.
1: Μάλιστα. Από Ελλάδα τι ομάδα είμαστε? Είμαστε.
0: Αλλά ναι και φίλε, μια ομάδα. Τι θα είμαστε?
1: Ποια?
0: Τι πια, Άρης λέμε.
1: Άρης είπες, δεν το άκουσα. Άκουσα για μια ομάδα, αλλά Άρης.
0: Άρης, μια. Μια ομάδα, ναι, φυσική.
1: Μάλιστα. Πώς τα βλέπεις, δύσκολα τα πράγματα φέτο?
0: Πώς τα βλέπω τα πράγματα, πού, δεν ακούω.
1: Ναι, λέω δύσκολα τα πράγματα φέτο. Πώς...
0: Πού, για ποδόσφαιρο ή για μπάσκετ?
1: Α, δεν ξέρω, εσύ για πού θες να πεις. Πες για όπου θες, έλα, γιατί με σένα κλείνουμε τώρα, πάμε διάλειμμα.
0: Για... Με μένα κλείνετε? Ναι. Λοιπόν, τίποτα, ποδόσφαιρο τα ξέρετε τα πράγματα, δύσκολα είναι.
1: Ναι.
0: Μπάσκετ, ελπίζω ότι θα πάμε καλά. Δεν θα γίνουμε σαν τους Λέικερς της Αγίας Βαρβάρας, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω...
1: Όπα, να το και το καρφάκι εξ Αμερικής, ναι.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα, έγινε. Είσαι του μπάσκετ του ποδοσφαίρου πιο πολύ?
0: Έγινε.
1: Του μπάσκετ του ποδοσφαίρου είσαι.
0: Και τα δύο. Μεγάλωσα,
1: τα... με... Α, είσαι, ναι.
0: Μεγάλωσα, με... μεγάλωσα με ποδόσφαιρο, έφηβος ήμουνα στο μπάσκετ, τη μεγάλη εποχή του Αυτοκράτορα, την οποία θα αρχίσουμε να ξαναζούμε και τώρα.
1: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ φίλε Ρακό μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα λέμε. Πώς το είπε? Lakers Αγίας Βαρβάρας. Όπα, να τα και, τα και τα υπονοούμενα. Λοιπόν, θα βάλω λίγες στροφές για να κάνουμε μια λίστα. Με αφορμή την Λωρίν, έτσι, για όποιον την ξέρει, μου στείλατε εδώ και το πρώτο, το βάζω μπαμ μπαμ, θα πάμε σε τέτοια, έτσι, κάνα ξένο ψιλομοντέρνο, εντάξει, άμα έχετε καμία ιδέα, α, μιλάμε μοντέρνο τώρα, τα λέμε, εντάξει, δεν είπα να και χθεσινό, ρε παιδί, μα, μετά από το 2000, ξέρω εγώ, 2010, οτιδήποτε, άμα έχετε κανένα, έτσι μου λέτε. Λοιπόν, 54-301, με 9-55 μπροστά, Μετρόπολης 95 και 5. Θα ανοίξω και μια γραμμούλα αν θελήσετε μετά το διάλειμμα για ένα τραγουδάκι αν το έχετε. Οκ, πάμε λίγες στροφές να προλάβω να βάλω κανένα δυο στη σειρά και ερχόμαστε.

0: Μάλιστα. Αυτή ήταν η Λωρίν. Το τραγούδι που ζήτησε ο Κλίφ εδώ πέρα. Και αυτή η Λωρίν είναι τώρα. Εγώ θυμήθηκα και αυτό. Λοιπόν, σαν σήμερα είπαμε γεννήθηκε, γι' αυτό πήγαμε έτσι σε τέτοια. Άμα έχετε κανένα έτσι σε ξένο σχετικά φρέσκο, σχετικά μοντέρνο, μου λέτε. Ξέρω, δεν είναι το είδος που ακούτε οι περισσότεροι, φαντάζομαι. Αλλά άμα έχουμε κανένα, οκ. Okay. Ειδικά είναι για το τέλος, ξέρω, αν το έχουμε. Εντάξει. Ανοίξω και μια γραμμούλα. Αν θέλει κανείς εδώ πέρα κανένα αγριονιάτο, έτσι, τίποτα σε μοντέρνο σήμερα. Άτε, να μου πείτε και να πάμε λίγο και στα σαν σήμερα, τα σαν αύριο και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, βλέπω ένας ήδη φωτάκι χτύπησε, άναψε μάλλον, πριν πούμε το 90-90, οπότε έλα, για δώστε το, καλημέρα.
1: Εγώ θεωρούμε αγριονιάτο.
0: εσύ, για πες.
1: Λοιπόν, έχω ένα πάρα πολύ ωραίο κομματάκι, ναι. Το οποίο το ακούγαμε, είναι καλοκαιρινό λίγο, αλλά δεν μας πειράζει.
0: Ναι.
1: Είναι το 2009 και μετά, Stereo Love, Edward Meyer.
0: Oh, κάτσα να το χτυπήσω αυτό γιατί δεν έχω ιδέα ποιο είναι. Stereo Love.
1: Άμα γράψει Stereo Love θα σου βγάλει.
0: Ναι.
1: Edward. Edward Meyer.
0: Α, ένας με γυαλάκια, τον είδα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει λοιπόν, άντε να σας εμπιστευτούμε.
1: Θα το καταλάβεις ποιο είναι. Ναι. Το έχεις ακούσει.
0: Ναι, εντάξει, λογικά. Ωραία, ωραία, εντάξει, έγινε.
1: Φιλιά.
0: Έγινε. Bye. Λοιπόν, καλημέρα. Τώρα, επειδή όμως σε παίρνεις κάθε μέρα σχεδόν. Έτσι, εσύ και ο Κλιφ ζητάτε συνέχεια τραγούδια. Θα πάρω άλλη μια γραμμή. Αν είναι κανένα άλλο που δεν ζητάει συχνά, να βάλουμε και το δικό του. Okay. Για να δούμε λίγο. Μπήκατε εσείς, είστε. Καλημέρα. Ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μπορώ να ζητήσω ένα τραγούδι.
0: Άμα είναι λίγο ταιριαστό με αυτά που ακούμε.
2: Δεν ξέρω τώρα αν είναι ταιριαστό.
0: Πείτε, να δούμε λίγο, ναι.
2: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι η συνεργασία που κάνανε η YouTube με τον Λουτσιάνο, τον Παβαρότη. Και λέγεται Σαράγεβο. Αν το βάλεις όμως, θέλω να το βάλεις όλο, γιατί στην αρχή ακούγονται η YouTube και μετά μπαίνει ο Παβαρότη.
0: Το όλο το καβατζώσαμε τώρα το τελευταίο, αλλά θα κάνουμε το εξής, αυτό που κάνουμε συχνά. Μέχρι να μπει ο Στέφανος θα χρειαστεί κάποια λεπτά. Με το που πούμε καληνύχτα θα το βάλουμε για να ακουστεί σχεδόν όλο.
2: Έχει σημασία για να ακουστεί και ο Παβαρότη που είναι.
0: Εκτός αν θέλεις να το τρέξω λίγο να μην ακουστεί από την αρχή.
2: Ναι.
0: Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
2: Καλύτερο αυτό.
0: Εντάξει, άρα θα το βάλω εγώ με το που πούμε καληνύχτα για να ακουστεί όσο περισσότερο γίνεται μέχρι να μπει ο Στέφανος εδώ. Ναι. Και το τρέξουμε και λίγο να ακουστεί και ο Παβαρότη που θες.
2: Ένα μισό λεπτό από την αρχή και μετά στο εξή ολόκληρο.
0: Λοιπόν. Περίμενε λίγο. Ναι. Μη Σαράγεβο, έτσι, αυτό είναι, είπαμε.
2: Σαράγεβο. Σαράγεβο.
0: Α, μου το έχει μη. Καλά, εντάξει, αυτό θα είναι.
2: Εντάξει. Ας είναι μη. Το άλλο το οποίο θέλω να πω, ακούγοντας σήμερα την εκπομπή, όπως την ακούω και κάθε μέρα, μου αρέσει πάρα πολύ η ποιοτική φωνή. Το έχω πει και άλλη φορά του ακροατή που σήμερα βγήκε και μίλησε με πολύ καθαρά ιστορικά ντοκουμέντα. Για τη σχέση της, του χριστιανισμού με τη βασιλεία στην Σουηδία, αλλά και γενικά τις σχέσεις που υπήρξαν εκεί πέρα στη Σκανδιναβική Χερσόνησο, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή του ότι λόγω του καιρού είχαν πάρα πολύ ανάγκη οι άνθρωποι να πιαστούν ένας πάνω στον άλλο. Αυτό πέρασε, εγγράφει στο DNA τους, και τώρα αυτοί έχουν βρεθεί οι άνθρωποι εκεί να έχουν ένα DNA όπου να πιστεύουν πάρα πολύ στον συλλογικό εαυτό. Όχι στον εαυτό με έψιλον τον ατομικό, αλλά στο συλλογικό εαυτό, τον εαυτό με έψιλον κεφαλαίο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι, και το δέχονται βέβαια και όλοι, ακόμα και ο Χίτλε, που δεν είναι βέβαια, δεν το λέμε ως παράδειγμα προς μίμηση, αλλά ακόμα και ο Χίτλε που ήταν τόσο ευαίσθητος για την υπεροχή της Άριας Φυλής, έβαζε τους Γερμανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια της κατοχής της Νορβηγίας να ζευγαρώνουν με Νορβηγίδες για να παράξουν τη νέα γενιά και να την εμπλουτίσουν, έτσι όπως ονειρευόταν αυτός, ας πούμε, με πολύ καλύτερη ποιότητα παιδιά, γιατί θεωρούσε και αυτός τους Σκανδιναβούς ανώτερη φυλή. Άξια να αναμειχθεί με την Αρία Φυλή. Ο προτεσταντισμός διατυπώθηκε ως κίνημα στην Αγγλία του Ερίκου του 8ου, όταν κάποιοι μοναχοί πήγαν και φυροκόλλησαν μια διαμαρτυρία που στα αγγλικά λέγεται protest έξω από την πόρτα μιας εκκλησίας. Αυτό το πράγμα πήρε ο Ερίκος ο 8ος για δικούς του λόγους, το πήρε, το σήκωσε και από εκεί και πέρα έγινε προτεσταντική, η πρώτη προτεσταντική εκκλησία. Ήταν η Αγγλική Εκκλησία η οποία στο τέλος αποσχίστηκε και από τον Πάπα για να μπορέσει να ξαναπαντευτεί ο Ερίκος ο 8ος και μετά ακολούθησαν και άλλες προτεσταντικές εκκλησίες. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω και μου έδωσε το δικαίωμα για αυτό που θα πω είναι ο κύριος Γιώργος που είπε ότι ας με πει γιατί δεν μιλάει κανένας για αυτά τα θέματα, αυτά που φύγει αυτός τους αλεβίτες μασόνους και τους άλλους μασόνους και τους χριστιανούς μασόνους κλπ. Αυτές οι εντελώς απλοϊκές εξηγήσεις, κύριε Γιώργο, που έχεις μέσα στο κεφάλι σου για το γίγνεσθε και για το τι, το είπες και εσύ βέβαια Κώστα, και για το τι συμβαίνει και πώς συμβαίνει, είναι δύο πράγματα μονάχα που μπορώ να τις πω. Δεν θα τις πω βλακώδεις όπως είπες, ας βγει κάποιος να πει ότι λέω βλακίες. Θα πω ότι είτε είσαι σε τεράστιο βαθμό αφελής και πιστεύεις ότι αυτές οι δυνάμεις από μόνες τους μπορούν να κινήσουν τον κόσμο, ενώ οι δυνάμεις είναι φοβερά πολυσύνθετες και έχουν σμιλευθεί μέσα από χιλιάδες διαδικασίες, ας είναι συμβουλωμένες, αντιφατικές, έτσι αλλιώς. Εσύ τα βλέπεις όλα με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο και προσπαθείς να τα εξηγήσεις. Είπε, εάν δεν είσαι εξαιρετικά αφελής και εξαιρετικά μορφωτός, δυστυχώς, και το λέω με πλήρη επίγνωση αυτού που λέω, είσαι σχιζοφρενής.
0: Όχι, εντάξει, μη... Όχι, έτσι, εντάξει, ναι.
2: Όχι, το λέω με την ιατρική έννοια.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
2: Σχιζοφρένεια να αποδίδεις τα πάντα σε φωνές που ακούς σε για πράγματα που δεν υπάρχουν.
0: Εγώ ρε εσύ, καλέ μου, πείτε εδώ πέρα. Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω.
2: Βλέπεις παντού τους μασόνους, τους αλεβίτες πίσω από τα πάντα. Πρέπει να πας να σε βοηθήσει γιατρός.
0: Εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω και η δική μου σκέψη θα είναι απλοϊκή τώρα. Πώς γίνεται, εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει και χρόνια, έτσι, ότι τραβάει πολλά χρόνια, ότι είναι στα παγκόσμια πράγματα τα κουμάντα, ρε παιδί μου, χρόνια ολόκληρα και κόβουν και ράβουν, έτσι. Πώς γίνεται λοιπόν να είναι πάντα τόσα χρόνια χωρίς αντίπαλο δέος, το οποίο αν μη τι άλλο αυτό αντίπαλο δέος να έχει γίνει ορατό, ρε παιδί μου, να πούμε ότι είναι και μια άλλη πλευρά που αντιμάχεται, που παλεύει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη.
2: Ποιο πράγμα είναι χωρίς αντίπαλο δέος? Εδώ η Αμερική ήταν η τεράστια δύναμη που αναδύθηκε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τώρα πάει να την υπερκεράσει η Κίνα.
0: Ναι, αυτό λέω. Πώς γίνεται να μην έχει υπάρξει μια άλλη τάση?
2: Πού το βλέπεις αυτό?
0: Μια άλλη τάση που να προσπαθούσαν να πάρουν τα κουμάντα από τους μασόνους, τα υποτιθέμενα κουμάντα. Και να μην έχουν γίνει ορατό αυτό το πράγμα, να μην το έχουμε καταλάβει.
2: Οι δυνάμεις που αγωνίζονται τώρα στο προσκήνιο είναι η Αμερική με την τεχνολογία της, η Μόσχα με τα όποια όπλα διαθέτει, η Κίνα που έχει κάνει τεράστια άλματα και τώρα έχει γίνει μεγαλύτερη οικονομία από την Αμερική. Αυτές είναι οι αναλύσεις που αξίζουν να πούμε.
0: Ωραία. Ένα παίρνεις και εσύ τότε να κάνουμε. Άντε. Θες και εσύ, το θες και ξυρισμένο, αλλά εσύ δεν είσαι πουθενά. Άντε και τα λες και ωραία.
2: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό, ότι το AI έχει τραβήξει εταιρείες του πάρα πολλά λεφτά από την αγορά και αυτό έχει κάνει τις αγορές των ομολόγων των κρατών να έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά, ειδικά της Αμερικής που έχει 40 δισεκατομμύρια χρέος και της Γαλλίας, και από εκεί πέρα αναδύεται ένας νέος κίνδυνος από το πουθενά, ότι θα δυσκολεύονται σε κάποια στιγμή να εξυπηρετούν τις δόσεις του χρέους. Θα είναι τεράστιες.
0: Ναι, και αν τα κέρδη δεν είναι τόσα πολλά, μπορεί να γίνει μεγάλο μπαμ. Δεν τα λέω εγώ βασικά αυτά, τα λένε έτσι πολύ πιο ειδικοί από μένα. Ευχαριστώ, έτσι, γιατί πάμε για τραγουδάκια τώρα και αρχίσαμε να ανοίξαμε κουβέντα πάλι. Έγινε.
2: Αυτά είναι τα ζουμερά θέματα και μπράβο.
0: Ωραία, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, άρα από τραγουδάκια είμαστε εντάξει λίγο πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει μείνει εδώ από μηνύματα, έτσι λίγο ημέρα, τι άλλο μπορεί να. Που δεν είδαμε τέλος πάντων να υπάρχει. Okay. Και τα περισσότερα τα λέμε και αύριο. Τραγουδάκια είπαμε, έτσι, είμαστε καλυμμένοι. Τώρα αν έρθει κανένα στα μηνύματα, okay, θα το κοτσάρουμε και αυτό. Κάτσε, γιατί αυτό ήταν παραγγελιά, να βάλω λίγο έτσι να ακουστούν έστω 30 δεύτερα, ξέρω πόσο θα μπορέσουμε. Ανούκ, τη θυμάστε την Ανούκ? Ωραία, δυνατή, ροκατζού. Τώρα μοντέρνα είπαμε να βάλουμε, μοντέρνα για εμάς που είμαστε πουρά, έτσι, αυτό είναι τώρα. Τι να είναι αυτό τώρα, 2000 είναι? ή 90. Όχι, είναι 2000 πρέπει να είναι. 2010, ξέρω εγώ. Έλα, πάμε, πάμε. Ωχ, ο Νίκος, μη φεύγεις βρε, κάτσε να μαλώσουμε, πού πας? Νιστάζω, λέει, θα έπαιρνα για αντιπαράθεση, αλλά παράφαγα και γλάρωσα. Ναι, οπότε θα πάει να κοιμηθεί, λέει. Καλά, αύριο όμως να βγεις να μαλώσουμε, καλά. Άψογος, λέει, ο Τιεν Νίτης, ο τεχνητονοημοσυνήτης είναι αυτός, ο Κλίφ, έτσι. Άσχετος, ναι, ο τεχνητής νοημοσύνης, τέλος πάντων. Αλλά δεν ισχύει ο ισχυρισμός σου, ο δικός μου ή ο δικός του. Όσο για τα κοτόπουλα, λέει, πέραν του κανιβαλισμού, όταν μεγαλώνει σε 28, 32 και 35 μέρες, αρνεί, σκέψου, κοτόπουλα 28, 32, 35 και αρνεί σε 80 και 100, σκέψου, λέει, τι γίνεται.

Ρε Τάσο, γιατί ρε αγόρι μου το κάνεις αυτό, συνέχεια στο λέω και συνέχεια το κάνεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι νιώθεις με αυτό το πράγμα που το κάνεις? Δηλαδή είναι ο Τάσος εδώ πέρα στο Facebook, γράφει μια άποψη η οποία είναι και μια άποψη normal, έτσι, έχει βάση να την πιάσουμε, να την κουβεντιάσουμε, να δούμε λίγο τι θέλει να πει, να το αναλύσουμε, ξέρω εγώ κτλ. Και πάντα όμως θα βρει ρε παιδί μου αφορμή να χαρακτηρίσει κάποιον, ξέρω εγώ, ακροατή για παράδειγμα. Τώρα μιλάει για κάποιον που το λέει βλάκα και τα λοιπά. Ρε Στάσου, όχι αγόρι μου, δεν θα τα διαβάζω όσο συνεχίζεις έτσι. Και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί εγώ που σε θυμάμαι πόσο καιρό που το κάνεις αυτό το πράγμα, τα μηνύματα που λες έχουν περιεχόμενο που είναι ok, που αξίζει να διαβαστεί. Γιατί πρέπει συνέχεια να μιλάς με χαρακτηρισμούς ή να βρίζεις άλλους? Δεν μπορώ να σε καταλάβω ειλικρινά. Σε κάνει να νιώθεις κάπως αυτό το πράγμα? Δηλαδή σου βγάζει την ένταση από μέσα, ξεσπαθώνεις? Δεν μπορώ να καταλάβω.

Λοιπόν, πάμε. Τι είναι αυτό? Για τα 12 δις βρε, για τη γη. Τι, εγώ επιμένω, δεν τα λέω εγώ. Έτσι τα βγάλαν οι μελέτες. Ότι η γη είναι έτσι όπως είναι φτιαγμένη, μπορεί να εξυπηρετήσει οι πόροι δηλαδή να φτάσουν για 12 δις ανθρώπους. Αρκεί να ήμασταν λιγότερο, πώς λέγεται, υπερκαταναλωτικοί. Να ήμασταν καταναλωτικοί σκέτο. Και λέει εδώ πέρα ότι οι τρέχουσες αγροτικές εκτάσεις της γης αρκούν για να θρέψουν, λέει, 4 φορές και βάλε τον πληθυσμό της γης, δηλαδή 25-26 δις. Αρκεί να μην τα φιλτράρεις μέσω των δύστυχων ζώων. Go vegan. Όπα, βιγκανάκιας είσαι. Όχι, τώρα μας ακούει η δικιά μου, θα χειροκροτάει. Θα πάω σπίτι πάλι, θα με λέει. Να. Γιώργο, θα κυνηγηθείς, κάτσε καλά. Γιώργος από Ελσίνκη. Αφού δεν βάζει, λέει, το από νίντζα το πλοκάμι του Καρχαρία, βάλει το ποδήλατο από Γκολέμι. Με έχει φάει τόσα χρόνια με αυτά. Λοιπόν, και ο Νίκος εδώ, την καλημέρα του, και ο Πάνος, τι είναι αυτό, όπα, από βίγκαν πάμε σε γουρνοχαρά. Τι είναι αυτό, σήμερα φάραμε, λέει, γουρνόπουλα. Γουρνόπουλα, γουρνόπουλα. Και βάζει μια φωτογραφία εδώ πέρα. Τι είναι αυτά, βρε, όλα. Κάπου είναι κάτι σαν πανηγύρι και έχει άπειρα γουρνόπουλα. Τα ψήνουν, τα κάνουν. Παζάρι είναι, στα Γρεβενά. Εσένα, άμα σε βρει η δικιά μου, θα έχεις πρόβλημα. Πρόσεχε. Ελπίζω να κοιμάται. Πρόσεχε, γιατί είναι, τρέχουν αυτοί και με κάτι ομάδες εκεί πέρα για εκδηλώσεις για vegan. Πρόσεχε, γιατί άμα σε βρει από το Facebook που μένεις, βλέπω να έρχεται κάτω από το σπίτι σου με καμιά δεκαριά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα μετά. Να μην. Δεν έχω. Δεν υιοθετώ εγώ, προκαταβολικός. Λοιπόν, τώρα αυτό τι είναι, άσχετο που έπεσε εδώ. Ωραίο παλιό, Πω, που το θυμήθηκες αυτό, να ρε. Αυτό έχει και ένα άλλο ωραίο που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Dream of You, και άλλο ένα έχει καλό. Για πάμε λίγες στροφές από αυτό, έλα, και να δούμε λίγο και η μέρα τι δεν είδαμε πριν από πλευράς ημέρας. Και να φεύγουμε σιγά-σιγά.

Τι είναι, να έρθουνε οι vegan από κάτω, δε μασάς. Καλά, εγώ δεν μη ευθύνη φέρνω, πάντως προειδοποίησα. Την άλλη φορά πήγανε στη Σαντορίνη εκεί πέρα με τα γαϊδουράκια που τα έχουν και κουβαλάνε, που τα ανεβάζουν από σκαλοπάτια και έγινε χαμός. Πήγαν να τους πλακώσουν εκεί πέρα αυτοί που είχαν τα γαϊδουράκια, ήρθε αστυνομία, έγινε χαμός. Μην μπλέκεις, σου λέω, κάτι ξέρω.

Λοιπόν, πλάκα-πλάκα, επειδή ουσιαστικά δεν είπαμε, αλλά και είπαμε, εσείς δηλαδή, αύριο μπορεί λίγο να επανέλθω με το θέμα της διατροφής που έτσι το θίξαμε λίγο απ' έξω απ' έξω. Επειδή είναι και παγκόσμια ημέρα, να πούμε λίγο δύο πραγματάκια έτσι παραπάνω και να πούμε λίγο, να θυμίσουμε και αυτό περί... πέρα από ζημιές δηλαδή του τύπου ασθένειες και τα λοιπά, και περί θηλυκοποίησης του πλανήτη που το αμφισβήτησε εμέσως πλην σαφώς ο φίλος μου πριν. Πώς βγαίνει και τι βγάζουνε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει η μέρα πριν φύγουμε. Θα βάλουμε και αυτά που χρωστάμε εδώ τα λίγα που έμειναν. 16 Οκτωβρίου είπαμε, το Λογκίνο λέμε χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα αναισθησιολογίας. Παγκόσμια ημέρα άρτου. Παγκόσμια ημέρα τροφίμων που είπαμε και πριν. Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς, έτσι. Άμα γίνει κάτι και σταματήσει, τι μπορούμε να κάνουμε για να επαναφέρουμε τον άνθρωπο, αν τέλος πάντων τα καταφέρουμε. Και παγκόσμια ημέρα σπονδυλικής στήλης. Μας είναι διελειμμένη από Τζαντελίνα Μαντελίν. Λοιπόν, και από γεννήσεις είπαμε, πήραμε την μπάσα, επειδή είχε τη Λωρίν, αυτή που έχει πάρει 3 Eurovision, αν θυμάμαι καλά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 83. Ακούσαμε το πρώτο που ήταν δικό της. Το τελευταίο το έχω κοτσάρει, είμαστε πανετοιμότατοι. Έβαλα εγώ και εγώ λίγο τη Lady Gaga τώρα, που μ' άρεσε αυτό, είχα φάει κόλλημα με το Άμπρα Κατάμπρα. Και μετά το τελευταίο το επίσημο, και μετά το τελευταίο το unofficial, με τον Παβαρότη που είπαμε μόλις πούμε καληνύχτα, έτσι, και φύγαμε.

Λοιπόν, πάμε για από καιρό που μας έμεινε εδώ εκκρεμότητα η ρεπετησιόν. Από 11 μέχρι 19 είπαμε, με ήλιο, με συννεφιές, με βροχούλα. Και το ένα το site δίνει και καταιγιδούλα. Το άλλο δεν δίνει.

Αυτά, τελειώσαμε με την ημέρα. Τελειώσαμε. Ωραία, με τα μηνύματα ελπίζω να το διάβασα όλα, τα κλείνω εδώ πέρα τα κοιτάπια. Για βάλουμε το τελευταίο και το τυχερό. Και μετά το τελευταίο του τελευταίου και μετά κύριο Νεζίπα να έχετε να τα πείτε ένα χεράκι και με αυτόν. Να δούμε μπας και βρείτε μαζί του την άκρια. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, τίποτα δεν έχει. Ωραία, τα άλλα τα παρακολουθήσαμε που έπαιζαν την ώρα που ήμασταν στο στούντιο, την πρώτη ώρα δηλαδή. Θυμίζω απλά Ren Offi 2-1 λίγο πριν τα τελειώματα το φάγε το δεύτερο Offi. Και Ολυμπιακός Μπενφίκα, Ολυμπιακός λέω, και Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1.

Λοιπόν, τώρα αυτόν τον τελευταίο τον είπαμε. Πώς τον είπαμε, Edward Maya. Με τη Maya την Μέλισσα έχει καμιά σχέση? Όχι, έτσι, απλή συνωνυμία. Τι είναι, αφού γυναίκα τραγουδάει. Α, είναι και η Βίγκα η Τζιγκουλίνα, πώς τη λένε αυτήν. Α, εντάξει τότε. Stereo Love, ναι, γνωστό είναι, οκ, okay, δίκιο είχες. Άιντε, κλείσαμε με αυτό.

Απλά τώρα έχω τεχνικό θέμα, γιατί ο φίλος μου ο Πίτη ήθελε να το τρέξουμε λίγο αυτό που ζήτησε, που θα πει μετά. Αλλά εγώ τώρα πρέπει να φύγω σφαίρα για να μπει ο Στέφανος, οπότε τεχνικά δεν γίνεται, βλακία είπα. Καλά, πιστεύω να ακουστεί μου, ωραία, εντάξει, μέχρι να έρθει να ανοίξει τα κοιτάπια του εδώ. Εντάξει, αφήνω ότι έμεινε, πάμε μετά και στο τελευταίο του τελευταίου. Έχει και Παβαρότη μέσα σε όλα. Λοιπόν, και τα περισσότερα τα λέμε και τα ακούμε αύριο αν είστε εδώ. Ευχαριστώ για την παρέα, γεια και χαρά. Καλή συνέχεια με κύριο Νεζίπα. Έρχεται σε λίγο.

0: Ναι, ξέρω, δύο κλικ κάτω. Sorry, φίλε, sorry. Sorry που σε πήρα τα αυτά. Καλημερίζω τους βαρυπινίδες των Ερτζιανών. Πώς είστε? Έχει λίγο δροσιά, αλλά νομίζω θα είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε το ψυχρό, πώς θα, το δρυμή χειμώνα, πώς λέγανε οι παλιοί.
1: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
0: Όχι, δεν μπορείτε.
1: Μήπως έχετε, παρακαλώ, την μελέτη του Beckepower και...
0: Όσο θες, Πουλόφσκι έχω.
1: Σχετικά με την πίεση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα. Μήπως ξέρετε σε τι...

95 και 5 Μετρόπολης. Εδώ από τα κεντρικά του Λάγκλεϊ. Όχι της Βιρτζίνια, αλλά στα κονπολίτικα. Τέρμα ψηλά απάν. Ναι, ζήπα Στέφανο στην Messenger, Instagram, Στεφανάρας. Για τα μηνυματάκια σας.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, lady. Πρέζι μας Στέφανος στην Messenger Instagram Στεφανάρας. Τα είπαμε αυτά για τα μηνυματάκια σας. Εκτός αν θέλεις να παραγγείλεις τίποτα, κάνα κοψίδι, γιατί μαζί μας είναι τα βαρελάκια στη Ρίγα Φεραίου, τα γουρουνάκια 1 και γουρουνάκια 2, που τα δύο γουρουνάκια εκεί στη Μαρτίο, το 2 number 2, είναι βγαλμένα από την αντιπροσωπεία Ζελατίνα, Σαλόνι, Κυμπαριλίκη, εντσετερά, εντσετερά.
0: Κάνε στην άκρη να περάσω.
1: Κάνε να περάσω γιατί πρέπει να φάω τσιτσί. Ένας ιδιοκτήτης, 3 καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Κάνω και τρίπλα, είδες, ξεκινάω με περιπολάρχη.
0: Πρέπει να γίνουμε δύο ξένοι.
1: Είχαμε Europa, είχαμε Κονφερένσα, είχαμε δύο-δύο τα πέναλτι σαν αντίδωρα. Παναθηναϊκός τι έγινε, ρε.
0: Απόψε θέλω να ξεφύγω.
1: Αβά κάνω, αλλά δεν είδα το μάτς καθόλου του Όφη και του Παναθηναϊκού. Είδα Ολυμπιακό και φυσικά δεν πρόλαβα να δω όλα τα υπόλοιπα, έτσι ότι στιγμιότυπα. Είναι η βάρβαρη ώρα που δεν μπορώ να κάνω μόνο το ραδιοφωνικό παραγωγό, δηλαδή να μελετάω, διότι πρέπει να μελετώ και άλλα πράγματα. Μας φορτώσαν σαν τα Σμυρναίοι κατά γαϊδούρια, αγαπητοί ακροατές. Κάνουμε διάβημα. Εμπρός λαέ μη σκύβει στο κεφάλι. Θα γίνω κομμουνιστής, τελείωσε.

Παρακολούθησα τον Δάφνο Στεφανωμένο μέσα στο βελοντρόμ της Μασαγιέζ, Μασαλίας κοινός. Το θέμα είναι ότι εγνώριζα ότι είναι ψιλοκαφενές η Μαρσέιγ. Γνώριζα ότι είναι ψιλοκαφενές Ολυμπιακός αυτή την περίοδο. Αλλά δεν γνώριζα ότι τόσο μεγάλος καφενές η Μαρσέιγ. Τώρα αυτά περί προστίμου της Μαρσέιγ, απαγόρευση μεταγραφών, εγώ βλέπω γρήγορο καλό σύνολο. Αλλά η συμπεριφορά των αθλητών της Μαρσέιγ μετά το 60-65 ειδικά, νόμιζες ότι αν δεν έβλεπες το σκορ ότι η Μαρσέιγ προηγεί το 1-0 και παίζει χαλαρό ποδόσφαιρο για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Όμως ήταν το εντελώς αντίθετο. Τώρα ήταν καλός Ολυμπιακός, κακή η Μαρσέιγ? Ήταν και οι δυο κακοί? Απλά δεν το ήθελε κάποιος παραπάνω. Μπορούσε Ολυμπιακός, αυτό να λέγεται. Αλλά αυτή τη φορά λες ότι δεν το θέλει η Μαρσέιγ. Ρε φίλε, είσαι πίσω έτσι και βλέπω τώρα κάνεις πασούλες στην περιοχή. Δεν βιάζεσαι, δεν κάνεις. Τόσο πολύ πλέον έχουν αλλάξει τα κόζια. Ο Ολυμπιακός βρίσκει πατήματα. Δεν με γεμίζει πολύ το μάτι αυτός ο ακριβώς πιτσιρικάς με τα κόκκινα μάγουλα. Δεν ξέρω γιατί. Ρωμάν Γιάρεμτσουκ, θορυκτό, τάγκ ουκρανικό. Προπονητής με εμπνέει με αυτή τη φάτσα, τον ψιλογουστάρο. Γούσταρα και το Μιτιλιμπάρ δηλαδή. Σαν φυσιογνωμία. Όταν σε έχω αγκαλιά μου, μπροστά στα μάτια τα δικά μου, σε ένα φιλιά σαν... Πολύ καλή Ρέτσο Σπυρόλα. Ο Ρέτσος είναι ο καιρός που ας πούμε γεννάνε και τα κοκόρια. Έτσι κάνει διαστημικές εμφανίσεις. Αλλά ο Πυρόλα μου αρέσει. Ήθελα να ξέρω δεν τρέπεσαι. Λίγο παραπάνω. Λίγο. Για άλλους λόγους. Έχει τις καλύψεις και φαίνεται ο Ρέτσος σαν να παίζει μόνος του στα μπακ. Το πρόβλημα είναι δεν μπορώ να καταλάβω. Ευχαριστώ πολύ. Με Ζέλσον Μάρτινς και Μπρουμά εκεί από τα αριστερά. Μπρούνο. Κάτι εκεί δεν με κολλάει από εκεί, από τα αριστερά. Ο Ζέλσον Μάρτινς, ναι, δεν το έχει πλέον αυτό το. Να σε περάσω και τους δυο με μια τρίπλα και... Λες και έχει πατήσει ένα ψιλοφρένο, ρε παιδί. Δηλαδή με την ταχύτητά του, ας πούμε, πρόπερση θα πω εγώ. Δεν είναι και μεγάλος ο άνθρωπος. Έβγαινε πρώτος στην μπάλα λόγω ταχύτητας. Τώρα φτάνεται στο σπριντ από άλλους εξτρέμ είτε από άλλους μπακ. Το θέμα είναι ότι αν σε φτάσει άλλος η ταχύτητα, ο Ζέλσον δεν έχει σώμα να βάλει μπροστά, δηλαδή να κερδίσει τον τράκο. Γι' αυτό φαίνεται και πεσμένη η απόδοση του Ζέλσον Μαρτίνς. Τώρα και σκεσέ έζη εκεί στην περιοχή να παστελώσει με κεφαλιά μετά από σέντρα. Κόρνερ σιρτό δηλαδή, σεντρίτσα. Ποιος την έκανε, ο Τσικίνιο? Νομίζω ναι. Ή το Γιώγκο Ζώτα, νομίζω Τσικίνιο. Ποιος έκανε το κόρνερ στην πάσα? Πάσα Τσικίνιο Ζώτα, Τσικίνιο σέντρα, ναι. Έζη γκολ. Δυο φωνές μου φωνάζουν. Αλαβρωμένος Ολυμπιακός, 2-2 στην Europa League. Ευρωλίγκ σκηνός. Πολύ κόσμο το βελοδωρό. Γεμάτο. Και το λέω γεμάτο γιατί πέρσι δεν είχε τιμήσει πολύ ο κόσμος. Είχαμε μανούρες με τις διοικήσεις και αυτά.

Να ευχηθούμε και το κορίτσι περαστικά. Το κορτσούδι εδώ που με το αρρώστησαν οι πρωινοί, η Ελστάτ, το ΑΕΠ και τα λοιπά. Μαραγδούλα άρρωστη. Με πυρετούς. Πόνους. Κρυοπαγήματα. Κεφαλόπων. Αχ, σμαράγδα με 2,5 ευρώ το λίτρο. Κι εγώ να πούμε κεφαλόπουνε. Περαστικά. Λέτα λεπόρια. Για να μπάσει κανένα μήνυμα εδώ. Καλημέρα αδερφέ. Έχω πολύ καιρό να ακούσω την κύρα Δέσποι να είναι εν ζωή. Stay alive. Που να ξέρω εγώ τι ημέρα να πω. Ληξιέργωση μου.

0: Πόσο ήρθε στο Champions League ομάδες άνω τούμπα κάτω τούμπα, λέει ο πονηρός κακεντρεχής Τζέικοβ. Είδα Ρεν Όφι 2-1, έψαχνα ΠΑΟΚ, πήγα κονφερένσα, ούτε εκεί. Βλέπω Παναθηναϊκός 2-1. Ψάχνω ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ. Νιέντε, κύριε Τζέικο.
1: Για να πικραθώ. Μην ακούσεις σου λένε, μα δεν ξέρω να κλαίνε. Και αγανακτώ.
0: Καλημερίζω την νεαρά κορασής κυρία Μαρία, που δεν χάνει δευτερόλεπτο από τα σεκπομπάς ημών. Στέφανε, λέει, σωστή ώρα και μην ξεχνάς. Η Ελστάτ το γράφει κεφαλαία, να το τονίσω, θέλει το παιδί να τα ακούσει. Βγάζεις διασκέδαση, εμάς βρήκες κυρία Μαρία, εμάς βρήκες, εμάς. Πώς λες την πιάτσα, εμάς βρήκες τώρα να γλεντήσεις.

Την καλημέρα μου Στέφανε, Τάσος από Τζοβάνενα. Έβγαλε κρύο φιλέ. Κρύο φίλε και είναι ακόμη το πετρέλαιο στα ύψη. Είδομεν. Καλή εκπομπή, υγιέντε ετσετερά. Άντα αγόρι μου Νότι, έλα προς τα δω να πιούμε κανένα ενήλικο ουίσκι. Να σπάσουμε τον κουμπαρά. Θα στείλω το λογαριασμό στο ΑΕΠ.

Πάμε λίγο Αντζελίνα. Έχω και τα μηνύματα. Με κάνουν και

0: σκεφτεί.
1: Τώρα για εραστές και τέτοια δεν γνωρίζω, αλλά ο Φούρναρης ο Ντάλλας λέει την καλησπέρα, αλεβεδιά Στεφ, καλός Ολυμπιακός, μέτριος ο Παναθηναϊκός και κρίμα για τον Όφι, λέει, έστω ένα χ να έφερνε, καλά θα ήταν. Δεν είδα καθόλου Παναθηναϊκό και Όφι. Χαίρετο το Φούρναρη τον Αρτινό. Επιμένει η κυρία Μαρία που μας γλεντάει. Μας κρατάς ωραία συντροφιά. Στείλε τον λογαριασμό. Ναι, στους influencers. Θα μας στείλω λογαριασμό στους influencers. Θα με στείλουν πίσω με το λογαριασμό να τους πληρώσω και το ρεύμα αυτούς. Αυτοί οι τσουρμπατζίδες. Τους λένε στο χωριό μου τα τσουρμπατζιλίκια. Με ξένο πισινό ξέρω να κάνω και εγώ το δροσερό, σας τον είπα. Εύκολο είναι. Στείλω το λογαριασμό στον influencer. Θα με απαντήσει. Έχω γιαγιά Σαμπέτα, θείο σήμα και να αποκαταστήσω την κόρη. Δεν μπορεί το παιδί. Ήθελα να ξέρα, δεν τρέπεσαι. Έτσι είναι οι influencers. Δεν τρέπονται καθόλου, κύριε Μαρία.
2: Εγώ έχω μια καριέρα, έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι.

0: Εγώ έχω μια καριέρα, έχω ένα όνομα. Όχι τώρα να σηκωθούν τα ποδάρια να χτυπήσουν το κεφάλι. Το κεφάλι.
1: Και τώρα επιτρέψτε μου να σας αφιερώσω ένα ποτπορί από παλιά και καινούργια τραγούδια. Σας τα αφιερώνω με όλη μου την αγάπη.
2: Ο Θοδωράκος ο Παοξάχος λέει: δεν θέλουμε άλλο Πουλόφσκι. Χορτάσαμε από τις Καλαμάτας, λέει το Πουλόφσκι. Τον... Καλαμάτα, ε. Τα μπαστιλιέτ καμπέλης, κερδίσε με το καλό.
1: Από τη μία το μυαλό.
2: Παρυπινίτες ακυρών. Παρυπινίτες, πρόσεγε. Ο ύμνος της καψούρας. Πάμε.

Αν με ακούει ο παλιός φίλος και παλιό αφεντικό, ξέρει αυτός που ακούει αυτό το άσμα, ας μας πει ο ίδιος πόσο λογαριασμό έκανε σε αυτό το τραγούδι απάνω. Φούρναρε παλιοκομίτη, μη μιλήσεις γιατί εσύ το ξέρεις.

Γιαγγελόνια από το Μπάλι Στοκ. Αραράτ Αρμενίας 3-1. Τι θυμάστε την Αραράτ? Που δεν μπόρεσα να πάω conference. Τώρα παίζει η Europa. Εκεί στην Παπαναστασίου, λέω. Στη Χαριλάο η μόνη μου ενσηματάκηδες. Ένα μωρέ τώρα αφού πληρώνει. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Θέλτα Γιούβε 1-2. Μαρσέγ Ολυμπιακός στα γνωστά. Μπενφίκα Σέλτιξ. Ωπα, τετράμπαλο. Για να ρίξω ένα βλέφαρο. Έβαλε κανένα γκόλο Παυλίδαρος. Για να πατήσω double click.

Δύο ο Ντουράν, μπα, ναι. Και ένα ο Παυλίδαρος στο 89. Στο 67 μπήκε ο Παυλίδης, αντικατέστησε το center four που έβαλε δυο. Ορκιστώ. Το κάρβος ο Παυλίδαρος. Το Θεό μου για σένα. Ωραίος ο Βαγγέλης. Τι έχω.

Μπόρμουθ Στουρμ Γκράτς 3-0. Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφια Σπαθιά. Άσος. 1-1 Χ Σπαθιά. Δυναμό Ζάγκρεπ Αντερλέχτα 1-0. Ρεν Όφι 2-1. Να πατήσω να δω πώς πήγε το ματσάρισμα. Α, και προηγήθηκε ο Όφι, λέει, ταξιάρχης Φούντας 0-1 στο 10. Να τα δω μετά οπωσδήποτε τα στιγμιότυπα θέλω. Μην άρχωσοι σου λένε, μα δεν ξέρω να κλαίνε. Έλα ρε, στο 76 έγινε το 1-1 και στο 90 το 2-1. Κρίμα στον Όφι, δεν άντεξε. 0-1 στο 10, κρίμας. Εσύ είσαι το φως μου και σ' ακολουθώ. Φερετσβάρος Βικτόρια Πλουζέν 2-1. Χόφενχάιμ Μπεσίκτας 2-3. Έκανε και κάτι η τουρκική ομάδα, πήρε το αίμα της πίσω. Γαλατά Φενέρ είχε ντουντούκα ψε. Σάλσμπουργκ Μίλαν 0-4. Έτσι υγιεινά και όμορφα. Αλκμαρ Χάπουελ Μπερσεβά 2-1. Λεχ Πόζναν Μπάγερν από το Λεβερκούζεν 0-4. Τετραμπαλίδης. Στη ματσάρα της το απογεύματος Λιόν Κρίσταλ Παλάς 3-2. Σεν Σιλουάζ Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Το ίδιο 1-1 Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ. Τορτένσε Σάντραλαν 1-2 και Τσέλιο Ομόνια. Γράψ' το από τώρα, άκουσέ το. Ναι, εσύ Κύπριε, με την Σεφταλιά Τσεχαλούμι Κύπρου. Τσέλιο Ομόνια 0 Τρουά. Τριμπαλίδης Γεράσιμος η Ομόνια. Ακούτε εκεί στην Παπαναστασίου. Ακούει κανείς? Ένα πράγμα ζω και περιμένω. Μια λεπτή κίνηση να δω, αλλά δεν τολμάει κανείς. Θέλω να δω τον πρόεδρο, τον μεγάλο πρόεδρο, τον Θόδωρα, μέσα στο παλέ. Το ίδιο θέλω και ο Ρίτσαρντ να πάει μέσα στη Χαριλάου. Ζω για αυτές τις στιγμές. Αυτό είναι το όνειρό μου. Θέλω να δω κάτι. Να μην τη μαλώνεις. Να την αγαπάς, γιατί... Δεν θέλω τίποτα, μόνο δολάρια. Τι να θέλω τώρα? Αγάπη και αλληλεγγύη και χάιδεμα στην πλάτη. Βρε φέρε τα πενιντάρικα εδώ να αναπνεύσουμε. Καλημέρα σε όλους τους γκασταρμπάιντερ, σε όλους όσους βαράνε γκάζεμα. Φτιάρι πατόφιαρο. Όσοι βαράνε χαρμανιέρα. Όσοι κρατάνε τιμόνια και το παίζουν κόκκινο χιλιομετράκιδες. Δαλίκερμα. Και κάτι νυχτερινή σεκιουριτάδες και κάτι νοσοκομιακή. Και τα παιδιά με τα Dacia Duster, τα άσπρα, τα αβάφτιστα που δεν έχουν περάσει κταίω την καλημέρα μου. Εκεί το μαζδάκι με ακούει. Το Mercedes το ασημένιο ακούει. Πιούμε κανένα χυμό. Περάσει καμιά βόλτα να πιούμε κανένα χυμό. Ήτανε Σαββατόβραδο. Στο καλό να πας. Σαββατόβραδο κιόλα. Άσε με τώρα, έχει μπάλα να δω τι Σαββατόβραδο.

0: Παναθηναϊκό λέει το λιγότερο 4 με 5-0 έπρεπε. Το είδε, λέει ο Τζέικοπ, έπαιξε καλά. Εδώ ο Φούρναρς με λέει μέτριος, ο Παναθηναϊκός ρε ήταν. Που είναι και Παναθηναϊκάκια. Δηλαδή ο Αριανός μου λέει ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να 4 με 5 γκολ τόσο καλός. Και ο Φούρναρης που είναι ο Ντάλλας Παναθηναϊκός μου λέει μέτριος ο Παναθηναϊκός. Τώρα ποιο να πιστέψω, τον Παπατζή τον Αριανό ή τον Φούρναρη Παπατζή τον Αρτινό? Αυτό σας λέω, θα εμπιστεύεστε μόνο τα ματάκια σας. Και όταν σας λέω δεν είδα, γι' αυτό δεν εκφέρω γνώμη. Η κυρία Μαρία συνεχίζει τα χαχαχά και μου χουχού. Θα σε στείλω σε σένα το λογαριασμό. Θα σε στείλω στη μάνα σου να πω αστεί κάνεις. Όλους τα μπουζούκια πας με στέλνεις το λογαριασμό. Και εμένα θα πουλήσεις και τα ρούχα θα πουλήσεις λόγω για τα μπουζούκια. Εμάς βρήκες.
1: Είναι φάμε τη λήξανε. Και μαυρίσει η ψυχή.
0: Πάμπης Παναγιωτή. Καλημέρα, Πολυβόλο, MG43, τα θυμάσαι τα Πολυβόλα, ε? Second World War, MG43. Καλημέρα, Πολυβόλο, εύχομαι τα καλύτερα εδώ από την πανέμορφη Καβάλα. Γεια σας, κύριε Μπαμπινουά.
1: Αυτοί που μείναν μοναχοί, να μην ξαναδά...
0: Άλλος από εκεί ζήλεψε, λέει, ο Φουρνάρη, λέει, εμένα λες. Έχουμε και άλλο Φουρνάρη, στο Πουλίκαστρο, Χαρτουματζίδης. Δεν με απαντούσε Τσιλιμπίδη στο τηλέφωνο, άρα κοιμάται. Κανόνισε να σηκωθεί κατά τις 3-3.30 να έρθει να σε κάνει επέλαση τα μπουρέκια.
1: Μοναχή, να μην ξαναδα...
0: Θα δεις μετά πόσο πάει τον καλαμποκάλευρο στα γρεβενά, κύριε Χαρτοματζίδη. Καλημέρα και ζέστανε μου, βάλε, πώς τα λένε, βάλε πλάκωσε να φουσκώσουν οι πυρομαγιές. Βάλτα στη στόφα τα κριτσίνια. Ή μάλλον, κύριε Χαρτοματζίδη, το σπάτε το κριτσίνι. Βάλε να ακούσεις και τον χωρισμένο τα παιδιά από την Άντζελα. Αυτός ο Κακακόλας έχει φαγωθεί από τότε που έκανε σαξοφόν με τη Λετκαμπέλης. Όλο το πόνο το έχει. Πάει με το Κλάρκ με την όπισθεν φορτώνει. Αφιερωμένο ρε Κακακόλα, να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Σου εύχομαι να ξυπνάς και κάτω το μαξιλάρι να βρίσκεις 5 πενιντάρικα. Το πρωί.

0: ξανά.
1: Ο κύριος Καρβελάκης, ο ασεξουαλ ηλικία από το Ελσίνκι, από το παγωμένο κρύο Ελσίνκι. Καλημέρα Στέφα από Ελσίνκι με πρωινή ποιοτική ενημέρωση. Και 28% πληρότητα. 26 μάλλον πρέπει να πάρω γυαλιά, παιδιά.
0: Και έχει το σύμπαν αγκαλιά.
1: Αυτό που γράφει στο σοκ στη ΣΥΠΑ διασώστης: καταδικάστηκε 25 χρόνια φυλάκιση επειδή εξπερμάτωνε μέσα στο φαγητό των συναδέλφων του. Ναι, φίλε. Έγινε ιστορία. Είχε βίτσιο να μπούμε, άνοιγε τα τάπρι με τα γεμιστά, κατέβαζε φερμουάρ και το κουδούνιαζε μέσα στις πιπεριές, ρε φίλε. Οι γελάτε σας ακούν, ναι, τον κουδούνιαζε μέσα στα γεμιστά. Τι έχεις παστίτσιο, παραπάνω μέσα με θα σε ρίξω. Τα λεπόρια εκεί στην Αμερική. Όλοι για Αμερική είμαστε. Πάμε στην Αμερική να γίνουμε μετανάστες. Θα ρωτάμε του φιλαράκι στη δουλειά: μήπως έχεις κανένα τάπερ με φαΐ?

0: Έφυγε και χάσει.
1: 2-31-0-90-90-90. Αποκαταστάθηκε η τάξη. Έχω κάνει 20 λεπτό εδώ και δεν είχε πράσινες γραμμές. Είχαν πέσει όλα τα συστήματα. Δεν ξέρω, φύσηξε λίγο παραπάνω και. Αλλά βλέπω πρασινίζαν. Άμα θέλει να επικοινωνήσει κάποιος. Τα λαμπάκια εδώ βλέπω ανάβουν πράσινα. Τώρα, άμα δεν βγαίνει στη γραμμή, υπάρχει πρόβλημα. Ένα ζήπα Στέφανο στη Messenger, Instagram, Στεφανάρα, μηνυματάκια. Διότι επίσημη σελίδα του Μετρόπολης δεν βάζω κάτι. Όχι ότι, για την ακαιρεότητα του σταθμού, μην αρχίσετε να γράφετε εκεί πέρα τα δικά μας τίποτα που λέμε στα ίντερνετ και τέτοια.
0: Και έχει το σύμπαν.
1: Γιατί γνωρίζετε, τα σκαλιά είναι 54 από το γραφείο της πανέμορφης λογίστριας κυρίας Ελενουά μέχρι τα σκαλιά το πλατήσκαλο εκεί του ΑΕΔ στη ΔΥΠΑ. Κάτσε, κάτι βαρά εδώ, κουκινίζει, λες, να δουλέψουν οι γραμμές. Κάτσε να δούμε ένα φιλαράκο ακροατή να μας κάνει σε φταί. Παρακαλώ, ναι. Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Α, δουλεύουν οι γραμμές. Έλα, λες, Καραβελάκης.
2: Γεια σου, Στεφανέρα. Τι κάνεις, παιδί.
1: Έχεις κανένα τάπερ εκεί στο Ελσίνκι να έρθω? Γελάς,
2: παιδί. Λίγο αυστηρή δεν γίνεται η πηγή.
1: Ρε σύ... Τώρα διάβασα και εγώ αυτή τη χαζομάρα. Και 25 χρόνια φυλακή, λέει. Μήπως είχαμε άλλα πράγματα, τίποτα, ξέρω εγώ.
2: Είναι too much, ρε σύ,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν σκότωσε και κάποιον.
1: Ναι.
2: Τόσο παίρνει για φόνο κάποιος. Όχι για αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά σε πόσα τάπερ να πούμε να έριξε πάνω στο μουσακά μπεσαμέλ αυτός τώρα.
2: Έλαντε σε... πάρα πολλά από ό,τι φαίνεται.
1: Λοιπόν, εκεί στη ρεσεψιόν που είσαι, θα έχεις και τα περάκια μαζί. Θα δίνεις τους πελάτες να κάνουν ένα από μένα, να ανεβαίνει η ποιότητα της νυχτερινής διασκέδασης.
2: Τους εστίνω εστιατόρια, μα θέλουν.
1: Έτσι, αγοράκι μου.
2: Πάνε. Έχουμε και εδώ αρκετά κουλά. Έχουμε το τελευταίο κουλό. Έχει έναν τύπο που γκρεμίζει στάσεις λεωφορείων.
1: Παοξής είναι, αγανακτισμένος είναι αυτή τη βδομάδα. Δεν πάνε καλά τα
2: έχει
1: πράγματα.
2: Έχει γκρεμίσει 12 στάσεις λεωφορείων μέχρι.
1: Ρε, 12 στάσεις. Εμείς εδώ έχουμε φάει όλους τους κάδους οι Αριανοί. Χτυπάμε τα κεφάλια μας τόσα χρόνια. Για τις στάσεις, δεν κοιτάς τι γίνεται.
2: Έλα.
1: Αγόρι μου.
2: Έλατε, φίλε, έτσι. Έτσι που λες, αγαπητέ.
1: Αγαπητέ.
2: Και η μέρωση πώς σου φάνηκε.
1: Εντάξει, πήγε στο μάτι μου τώρα να δω το μακελιό Στέφανο Στέπου τι έγραψε. Δεν είδα.
2: Ασχολείται με την Κίμπερλι.
1: Πάει Κίμπερλι.
2: Πάει. Ξέρεις και ανιπλάκα με την Κίμπερλι. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, πρώτα συνάντησε τον Αργυρό και μετά τον Πρωθυπουργό.
1: Καλά. Εσύ τι βλέπεις για την Κίμπερλι, τι είναι, καμιά χαζιά είναι. Γκιλ Φόιλ να πούμε. Τον έκανε τον Αργυρό μαλλιά και κόκαλα τον άφησε. Άμα τον ζούλεξε εκεί πέρα σε λέει όπα αργιωτιά δει του κούλι του Μητσοτάκη να δει την Αργυρό θα δει.
2: Έφαγε πίκρα ο Αργυρός.
1: Ας το παιδί τώρα στεναχωρέθηκε. Έχασε έναν influencer.
2: Όντως στεναχωρέθηκε. Υπολόγιζε ότι θα βοηθούσε να μπει και στην πολιτική και να γίνει και βουλευτής.
1: Ο Αργυρός, ρε, ό,τι ώρα θέλει πάει να πω τα κορίτσια θα του ψηφίσουν, ρε, θα του βγάλουν και πρωθυπουργό. Γιατί καλύτερος είναι ο Άδυνης ή ο Βορύδης τώρα να βλέπω. Σε παρακαλώ. Πάρ' το να τώρα όπως είναι τον Αργυρό και υπουργό πολιτισμού. Τελείωσε, να τα λέμε και σωστά. Τι άλλο δηλαδή χρειάζεται να κάνεις? Πρέπει να βγει βουλευτής.
2: Έλαντε.
1: Ναι τώρα, ποιο να έχω να πούμε. Την τέτοια, την Βρούτσια, πώς το λένε εκείνη, την Παγόνη. Να έχω να βλέπω.
2: Η Μενδόνη.
1: Μενδόνη, μετά, σε παρακαλώ τώρα. Γόβα με τη ρηλίκια τώρα. Φύγε, εξαφανίσου, τα είπες όλα. Άντε. Bye. Έχω κι άλλον πελάτη, πρέπει να εξυπηρετήσω, παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
1: Να εσύ γκρεμίζει στάση λεωφορείων.
3: Τα τάπερ μετά τάπερ να τη λιβεράσει και τα πήγαινε τι.
1: Τα τάπερ δεν ξέρω, δεν το διάβασα λέει. Αλλά στο λιμενικό ήταν αυτός λέει. Δυνάμεις λέει λιμενικού, κάτι τέτοια να πω.
3: Τι άλλο τα ακούσει.
1: Έλατε τώρα, αλήθεια ψέματα είναι. Αλλά παντού παίζει αυτό από χθες.
3: Ναι. Γιατί φέτος τόσο πρόωρα το Πάσχα στην Ελλάδα?
1: Είπαμε, μεγάλη εβδομάδα ξεκίνησε.
3: Η εβδομάδα του Παθών είναι αυτή.
1: Τώρα μην έχουμε τη Σταύρωση την Κυριακή, με τη γριά.
3: Κάτι τέτοιο. Κοίταξε το λαδάκι. Αν δεν αλλάξει ο Κώστας το λαδάκι, Θα έχουμε σταύρωση.
1: Άμα δεν αλλάξει το λαδάκι, θα έχουμε ανάσταση μάλλον. θα έχουμε ανάσταση αντί για ναι.
3: Όχι, ο Παναθηναϊκός όντως ήταν πολύ καλός. Ρε. Έπρεπε 4-5 γκολ να βάλει.
1: Εντάξει, πιστεύω.
3: Ναι, γιατί...
1: okay.
3: Κατάλαβε. Καταρχήν, τα πρώτα 10 λεπτά τον έδωσε δύο πέναλτι. Τώρα το έχασε.
1: Αυτό το ξέρω ότι τον έδωσε στο 6 και στο 10 ένα πέναλτι να πούμε. Το έχασε ο Ταμπόρ, θα το έβαλε ο Ντέσσερ. Αντίδωρα, 2-2.
3: Μετά.
1: Ποιο φύριζε, ρε, ο τέτοιο ο Φωτιά ήταν στο μάτς. Ποιο φύριζε. Ο Κατσικόγεννη, ποιο φύριζε.
3: Η Κυριακή ήταν ο Κουμπαράκης.
1: Η Κουμπαράκης είπαμε, 2-2, ναι.
3: Ρε, ο Σαββίδης είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος.
1: Τι
3: είναι. Την πάει τη δουλειά, γιατί να πληρώνει να γκρεμίζουν την Τούμπα. Αυτά είναι έξοδα. Κατά κάτσει κάποια στραβή θα γκρεμιστεί.
1: Λες
3: είναι
1: να
3: επιχειρηματίας
1: έχουμε...
3: ο άνθρωπος, ξέρει τι κάνει.
1: Λες να έχουμε Δευτέρα μπορεί σε όλα τα ραδιόφωνα τη νέα μαγική.
3: Είπες για τη Σμαραγδά αρρώστησε.
1: Ναι ρε, μιλούσαμε στο τηλέφωνο, το κορίτσι είναι χάλια να πούμε. Και έχω κάνει κάτι δουλειές, κάτι δελτία να εκτυπώσω. Ναι ρε, ναι, με πήρε τηλέφωνο να... Και δηλαδή το άκουσε το κορίτσι, ίσα καταλάβαινε τι έλεγε. Με λέει, άστο λέει.
3: Λέω τον Καμόρα. Καλά ρε, τόσο μεγάλο σόι. Έχει όλο ξαδέρφη σου βάζει τα story. Λέω, τι γίνεται λέω.
1: Βάζει και ανιψιές τελείως ανιθείες. Βάζει και ανιψιές τώρα.
3: Βάζει και ομάδα. Μήπως είναι πρόεδρος σε καμιά ομάδα που λέει τίποτα.
1: Θα το ρωτήσω το πρωί.
3: Καλό υπόλοιπο φιλαράκι.
1: Γεια σου Τζέικο. Γεια σου Τζέικο.
3: Έγινε, θα λέμε, γεια.
1: Bye.

0: Coca-Cola έρχεται θρασή και λέει καλύτερα σπέρμα παρά ατροπίνη, λέει που τάιζε η άλλη τον άντρα τη. Ναι, ρε, ατροπίνη, άκου τώρα γι' αυτό, ρε φίλε.
1: Τώρα η καρδιά σου έχει αλλάξει.
0: Καλύτερα ατροπίνη παρά τα υπνοτικά. Όπως σηκώθηκε ο άλλος μου λέει, όταν πίνω γάλα λέει με πονάει ο πισινός. Τα υπνοτικό. Να φορέσει το ζωστήρα. Να σε αρχίσει να σε σβάρνα. Όχο λελέ λελέ.

Φούρναρης επανέρχεται. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με την αναγέννηση Άρτας της Βοσνίας. Στο 80 που έγινε το 2-1 άρχισαν πάλι να τρέμουν τα πόδια τους. Γι' αυτό λέω ήταν μέτρος ο Παναθηναϊκός. Το δέχομαι.

Κάτσε τώρα, εδώ έχουμε βιογραφικό. Πρόκειται για τον Κρίστοφερ Καρόλ, 36χρονο παρα... τι γράφει εδώ, παραϊατρικό υπάλληλο της Baltimore County Fire Department, και τα λοιπά, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης, αφού δήλωσε ένοχος για 3 περιπτώσεις πρόκλησης κατάποσης σωματικών υγρών από άλλους. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποκαλύφθηκε και όχι, ότι είχε βάλει σωματικά υγρά σε κοινόχρηστη κρέμα καφέ, είχε ουρήσει σε παγομηχανή που χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον 16 εργαζόμενοι, είχε εξυπρεματίσει πάνω στο πληκτρολόγιο της προϊσταμένης του, είχε μολύνει τρόφιμα και άλλα αντικείμενα και είχε καταγράψει αρκετές φορές τις πράξεις του σε βίντεο. Έλα ρε φίλε. Βαλτιμόρη φίλε όλα αυτά. 25 χρόνια λέει.

0: από το δάσκαλο Τζοβάνι τη Χίλη. Σήμερα είναι έτοιμος, καινούριος. Σέρβις, βαλβίδες, λάδια, τσιμούχες, όλα έτοιμος. Δηλώνει έτοιμος και αέρινος. Ετοιμαστείτε. Ριντερίν, που ήθελα να πάνε στη Conference League ή στο τηλέφωνο, εδώ η γραμμή κάποιος. Ναι, παρακαλώ. Όχι, τζάμπα να βόσβηνε αυτό.
1: Έλα.
0: Έλα, παιδί μου.
1: Για τις αμαρτωλές.
0: Καλημέρα στο φίλο του Δημητράκη Κωνσταντινίδη. Κλωτάει έγκυος έμεινε καμιά. Φαντάζεσαι.
1: Είσαι μακριά. Είσαι μακριά.
0: Άγουρε, πήγε να ορίσει, λέει, στο μηχάνημα εκεί στην παγουμηχανή. Είσαι
1: μακριά.
0: Να βάζεις τώρα τα παγάκια εκεί πέρα μέσα στη βότκα από την παγουμηχανή, να είναι έτοιμο με λεμονάδα μέσα κανονικά. Να λες κιόλα, πω από τι παγάκια επιστημονικά είναι αυτά, ρε παιδί μου. Λες άλλη γεύση βότκα.

Αταλάντα Πάφος 3-1. Κοπεχάγη Μπράγκα 3-0. Μπράιτον Ζαλγκίρις Κάουνας. Έχουν και μπάλα αυτοί. 4-0. Ζαλγκίρις Κάουνας. Μπράιτον Ζαλγκίρις 4-0. Μπράβο. Μπραν Λίνκολ 2-1. Σέντρου Ίντεν Ιμπίρια 1999. 2-0. Καλά ρε Άρη, δεν παίζουμε εμείς σε αυτή τη λίγα. Δβέντε Τούν 1-0. Φράιμπουργκ Γιάμπλουνετς 3-2. Χάρτς Νόρτζερλαντ 1-1. Γάνδι Άρχους 1-0. Άρε Άρη, δεν παίζεις εσύ. Για μένα είσαι το πάλι. Εγνατία τώρα Μίντιλαντ. Δες τώρα η Εγνατία, νομίζω από τα Σκόπια είναι. Πήρε χή με τη Μίντιλαντ. Άρε άρε. Κουόπιο Τραμσβοσπόρ. Έκανα λίγο γρηγόρη κόκκινο να το ξανακάνω. Κουόπιο Τραμσβοσπόρ 2-4. Λουγκάνο Ερυθρός Αστήρ 3-2. Μπροστά σου λιώνω σαν το χιόνι. Μιάλμπι Ίντερ Κλαμπ Εσκαλάντες 2-0. Άκουρε φίλε, Εσκαλάντες. Κοίτα, πεθαίνουν όσοι ζουνε μόνοι. Ό,τι θέλει ζητά. Για μένα εσύ. Ουνιβερσιτάτ Κραϊόβα Χετάφε 1-1. Μπροστά σου λιώνω. Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1. Και Ρίγα Καϊράτ Αλμάτι Αλμάτι 1-1. Τσεσεκά Σόφιας Μονακό 1-2. Και τσετερά και τσετερά. Αύριο Άρη και δεν παίζουμε κοφερένς.

0: Ντριν Μετρόπολη 95,5. Παρέα θα πάμε λίγο ακόμα, καθότι έρχεται ο Τζοβάνι Τιχίλ.
1: Ερώτα μου.
0: Είδατε ρε τον κόλ του Εζανζουλή, τζάμπα σας το έλεγα εχθές. Να βάλετε να δείτε το 1-0 Μπέτις Πόρτο.

0: Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε. Τι έγινε, μπαρμπά. Τι έγινε, μπαρμπά.
1: Τι ξεφτυλί φάγαμε την Καλαμάτα, ρε
0: παιδί. Τι ξεφτυλί.
1: Ήταν εκείνο. Και κακό μας βρήκε.
0: Εντάξει, βρε, τα εγγόνια δεν θα φάνε δύο μπουρέκια για δύο εβδομάδες. Εκεί στεναχωρημένα θα είναι λίγο.
1: Δεν πειράζει.
0: Στέλνει και τσουμακές στα κουλιά για να ξυπνήσεις. Έτσι δεν λέγανε μικροί.
1: Τι τσουμάκια θέλω.
0: Τσουμακές στα κουλιά θέλω.
1: Σαρίκι.
0: Αμαν σαρίκι. Έχω βάλει σαρίκια στη Σκαλουσιά να λιάσω τα καπνά. Πω που μη με τα θυμίζεις.
1: Στην Παρακού.
0: Έλα, γόρι μου.
1: Εσύ παίζουν κάτι κουριάδες. Έστω και που φερέσουν που παίζουν, ρε παιδάκι μου. Εμείς και πτάφια του δεν τι είναι αυτό και κακό μας βρήκε.
0: Εσείς βρήκε κακό μια χρονιά. Εγώ 15 χρόνια έχω να δω χαίρι.
1: Ναι, ναι, τον αρέχω τον
0: το πέντε. Τώρα τα λεπόρια τραβάω.
1: Ναι, ναι, εμείς φέτος ξεκουραζόμαστε τέτοια του χρόνου.
0: Να ξεκουραστούν τα παιδιά γιατί κουράστηκαν φέτο.
1: Πολύ, πολύ κουράστηκαν.
0: Ναι.
1: Αφού να δεις και τα νύχια σου που είναι κάτω. Άλλος, το δάχτυλο έχει ένα χρόνο, δεν γίνεται το δάχτυλο.
0: Το δάχτυλο δεν θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει σε
0: μένα. Απ' την πολύ την κούραση τα παιδιά πάνε μέσα στη σάουνα εκεί στα υδρομασάζια γιατί είναι κουρασμένα, κατάλαβες. Τώρα δεν θέλουν σαρίκι. Τώρα, σαρίκι.
1: Σαρίκι, σαρίκι. Και τα τετράγωνα, πώς πουλούσαν. Δεν έχω ψηπάπου σε ένα μια φορά. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Στο ποδάρι μου το ρίξε ακόμα. Σημάδι έμεινε το λιμάνι.
0: Και σημάδιβαν καλάμια οι παλιοί, να πούμε. Στα καλάμια τα ρίχναν. Εκεί που πονάει.
1: Σημάδι είχαν για κάποια χέρια πάπου σαν κουπιά ήταν.
0: Ναι.
1: Στεφανέ.
0: Έλα.
1: Καλό ξημέρωμα, παλικά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Με την υγειά μας να έχουμε όλο ο κόσμο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αύριο.
0: Άιντε, πολλά.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλή σου μέρα.

0: Εγνατία από Αλβανία είναι. Με διορθώνει, ευχαριστώ τον Ντάλλα. Κάπου εκεί λέω κα Σκόπια είναι. Εγνατία είναι Κοντιχουριανό, λέει, με το φίλο σου τον Μάρκο. Από το Φιέρι. Δεν το ήξερα, όχι. Μ' είχε μείνει ότι η Εγνατία είναι σκοπιανική. Ακόμα χειρότερα δηλαδή. Άρε, άρε, παίζει η Εγνατία από το Ελμπασάν εκεί, από το Φιέρι, ρε φίλε.
1: Αχ, να μην τελειώνε ποτέ.
0: Έφερε και εκεί, ένα-ένα. Ωραίος.

0: κοιμήθηκε και το πόνο μου να ακούσει.
1: Δεν αρανήθηκε. Παρέα στο νυχτερινό περίπολο ήταν μαζί μας ο κύριος Μάκης. Κύριος Μάκης ίσον Βαρελάκια, Ρίγα Φεραίου, σύνορα Σικές Νεάπολη. Τα κεντρικά είναι εκεί. Γουρουνάκια ένα στη Νεάπολη Παπανδρέου. Γουρουνάκια δύο στη Μαρτίου στο 17. Θες να βγεις έξω να ράξεις σαλόνι, πας σαλόνι, πίνεις τα κρασάκια σου, πίνεις τα μπυράκια σου, τρως και το τσιτσι, τσιτσι, ποιότη, σκουάλιτη. Κι όσοι με πικρανάν πολύ. Ένας ιδιοκτήτης, τρία καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Εκ των αριστερών βρισκόταν το Maxim Catering, παντός τύπου κοινωνική εκδηλώσεις. Maxim Catering, www.maxim.gr. Πατάς και το Enter και βγαίνει μπραφ. Όλο το έργο, όλες οι τιμές, όλα τα γούστα. Με τη μόνη διαφορά ότι οι συμπέθεροι θα βρουν τη τσέπη τους χωρίς δάκρυα. Και πριν πάγω την άγουσα από τα αποδυτήρια, κάτσε να δω ποιος γκαντέμις είναι στο τηλέφωνο. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
2: Έλα, καθαρό είμαι.
1: Καλώς το παιδί από τον Bloodwurst.
2: Λοιπόν, να κλείσουμε τη βδομάδα μετά αυτό που είπες, τον άλλον που πήγαινε και τα αμόλογια που έβρισκε,
1: ναι,
2: με το προϊόν Aman Teleshopping. Το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι όλα τα προϊόντα. Θα αρχίσω. Νομίζω ότι μου έδωσες το έναυσμα να παίζω από ένα Aman Teleshopping κάθε σε κάθε εκπομπή.
2: Θα παίξω, θα και έχω και
1: το σκεφτόμουν και πολύ καιρό, φίλε. Τι πιστοντουζιέρα, ας πούμε. Πιστοντουζιέρα.
2: Γι' αυτό σε πω. Aman Teleshopping είχε ένα μηχάνημα, λέει, για αυτούς τους άνθρωπους που δεν πετυχαίνουν την τουαλέτα, λέει, και φωνάζουν οι γυναίκες.
1: Ναι.
2: Είχε ένα πράγμα στρογγυλάκι με σταυρό πάνω, το έβαζε στον τζουτσούνι.
1: Το θυμάμαι.
2: Και σημάδευε στην τουαλέτα.
1: Το θυμάμαι, φίλε, όλα αυτά.
2: Το θυμάσαι και λέει, το για την τουαλέτα.
1: Τηλεφωνήστε τώρα 700-800 αυτού και βγαίνω στην προνομιακή.
2: Έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Στόχαστρο για την τουαλέτα, ρε φίλε. Εκείνη η έμπνευση. Λοιπόν, θα τα πούμε, φίλε.
1: Γεια σου, Ντάφ.
2: Είμαστε μαζί σου. Γεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο σας ευχαριστώ, όπως λέει η Άντζελα. Μερσί μπογκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας.
0: Μόλις εσένα ναι σκεφτώ.